Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Και μοναχός εγώ, σκυφτός και απελπισμένος, εδώ σ' αυτή την πολιτεία. Και με τη σκέψη του τρελού για οδηγό, γυρνώ εδώ μες στην πλατεία. Ξαναγυρνώ εδώ, γιατί μπορεί να είσαι μόνη σου και να πεθαίνεις. Κι αν βρω το φως σβηστό, το σπίτι μας κλειστό, θα ξέρω πως δεν περιμένεις. Κι εγώ στην πόρτα σου, μπροστά και στα σκαλιά σου, μόνος κάτω από το παλτό μου. Ξαναγυρνώ εδώ, ζητώντας αγκαλιά.

στο σπίτι απ' έξω κάθε νύχτα θα γυρνώ. Κι ας ξέρω πως δεν περιμένεις. Στο κάτω-κάτω κάπως πρέπει να πληρώσω για να γλιτώσω από τις τύψεις.

άλλη μέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες, νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις.

πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Era Sport.

Σου περπάτησα, με τα φτερά σου πέταξα. Τα χρώματα σου φόρεσα, δε μ' άκουσες, δε μ' ένιωσες ποτέ. Τα λόγια μου τα έκρυψα, με τα δικά σου μίλησα. Τις σκέψεις μου τις έπνιξα και τις πληγές σου φίλησα, δε μ' άκουσες.

σαν τσιγάρο σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω, θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι πως

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' του καπνού που χωρίς να θέλω κλαίω. Ίσως πάλι φταίς

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
3: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
4: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
5: Ακούτε Era Sport.

Εγώ το ήξερα τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

Έφυγες, αγάπη μου.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Uno, dos,

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
4: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα αρβανίτη.
3: Α, η φέτα αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λουκά! Λουκά! Σάλλαν! Από εδώ!
1: Κάτσε! Πάνω θα δω κάθομαι. Προσδέσου. Γιατί θα απογειωθούμε.
2: Που ξέρεις.
3: Έτσι από το καλάδι. Μπορτοκαλάδα,
1: θέλω,
3: λιμονάδα,
1: δεν είναι. Άιτε, λιμονάδα. Από λιμόνια. Χωρέ, εκεί θα γίνω εγώ μετά,
3: ρε,
1: εκεί θα γίνω εγώ μέσα.
3: Ναι, μια μου λένε λιμονάδα, μια μπορτοκαλάδα.

Και μετά μου λέτε κάποιοι για αυτά που ακούτε, πώς είναι δυνατόν να βρούμε συνεννόηση? Εδώ για μια πορτοκαλάδα ο άλλος δεν έβγαλε άκρη. Λεμονάδα του ζήταγε, πορτοκαλάδα του ζήταγε. Έτσι δεν είναι? Είναι σημάδια των καιρών, σημεία των καιρών. Αλλά τάσε, για πάμε να ξεκινήσουμε έτσι όπως το είχαμε σχεδιάσει.

Μη μου πείτε κυρίες και κύριοι ότι αυτή η μουσική για τους έχοντες μια ηλικία των 25 και πάνω, 30 σίγουρα, αλλά νομίζω και οι πιτσιρικάδες δεν μπορεί να μην έχουν δει έστω και μια φορά μια από τις πιο ωραίες ταινίες, με τα περίφημα spaghetti western. Εδώ τι ακούμε, τη μουσική του υπέροχου Ένιο Μωρικόνε, από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Και τα ερωτήματα πλέον είναι: ποιος είναι ο καλός, ποιος είναι ο κακός και ποιος είναι ο άσχημος, είτε σε ομορφιά είτε στη συμπεριφορά. Και στην ομορφιά, κομμάτια να γίνει. Όλοι δικαίωμα στη ζωή έχουμε. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν είσαι άσχημος και στα μέσα σου και στα έξω σου. Τι γίνεται όταν είσαι κακός. Γιατί οι καλοί αρχίζουν και ευθύνουν. Από κούραση, από αηδία, κανείς δεν ξέρει. Για την ιστορία και τους μη γνωρίζοντες, Clint Eastwood, Levan Cliff, Elijah Wallace. Οι πρωταγωνιστές του Spaghetti Western της τριλογίας Για μια χούφτα δολάρια το 1964 και Μονομαχία στο El Paso το 1965. Αυτό που ακούμε μόλις τώρα από το Western αυτό είναι από το 1966, 60 χρόνια πριν. Και υπάρχει και εναλλακτική. Κονσέρτο για πολυβόλα. Άλλωστε, είτε μεταφορικά είτε πραγματικά, πείτε μου εσείς τα τελευταία πολλά χρόνια, γύρω μας, παραδίπλα μας, γενικότερα στον πλανήτη, πολλά τα κονσέρτα. Για μια χούφτα δολάρια, κυρίες και κύριοι. Κατάλληλη στιγμή ο ψηλός έκανε την τρίπλα. Γιατί όλα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται για μια χούφτα δολάρια, όπως αυτό μεταφράζεται. Ή τα γιούρο. Από το πουθενά ξεκινήσαμε, έτσι, αλλιώς ήταν ο σχεδιασμός. Έτσι κι αλλιώς, δολάρια και γιούρο, πάρα πολλά. Έχουμε ετοιμάσει να σας πούμε μερικά πράγματα, γιατί έρχεται το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά και έρχεται κι άλλος και σου λέει ότι το όνομά μου είναι Κανένας. Ή το κάνουμε σε πιο σύγχρονη εκδοχή: διατηρώ το δικαίωμα της σιωπής. Κουπεπέ, οπακεπέ. Τα κουπεπέ είναι για τα μωρά. Αλλά υπάρχουν και κάτι μεγάλα μωρά. Αχ, Παναγιά μου. Όπως καταλάβατε, ξεκινήσαμε με ορεξούλες πρωί-πρωί. 7 Ιουνίου 2026. Ο Τάσος Σοηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο της Ερασπορ. 11 λεπτά μετά τις 7. Αθλητικό Σαββατοκύριακο και σήμερα. Ένα Σαββατοκύριακο πριν από την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου, 11 του Ιούνιου. Εδώ θα το παρακολουθήσετε, θα το ακούσετε, θα το διαβάζετε. Τηλεόραση, ραδιόφωνο, social media, διαδίκτυο, όλα στη δική σας την ευχέρεια και διαδικασία να παρακολουθήσετε όσο πιο άνετα γίνεται τους 104 αγώνες, καθότι πλέον έχουμε τη συμμετοχή 48 κρατών χωρών που θα πάνε να διεκδικήσουν άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο και άλλες τα όνειρά τους το πολυπόθητο τρόπαιο που έχει και πάρα πολλά λεφτά. Πρέπει η νικήτρια να παίρνει κάπου πάνω από τα 50 εκατομμύρια ευρώ δολάρια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρόκειται τώρα μου έρχεται στο μυαλό.
Παρεμπιπτόντως, χτες θα ήθελα, ενώ το σκέφτηκα πολλές φορές αν πρέπει να το κάνω ή όχι, αλλά επειδή μια καλή ακροάτρια που μπήκε στη διαδικασία να γράψει πολλά μηνύματα και μεγάλα σε έκταση, ενισχυτικά για το ραδιόφωνο αυτό και τον ομιλούντα, αν θέλετε, φαίνεται ότι κάτι την ενόχλησε, το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω. Γιατί αμέσως μετά στην ίδια έκταση έστειλε μηνύματα τα οποία πραγματικά με βάζουν σε σκέψη, ποιο από τα δύο κομμάτια αυτής της επικοινωνίας είναι το πραγματικό, αυτό το οποίο ήταν ενισχυτικό προς το ραδιόφωνο και τον παραγωγό μιας εκπομπής, τον Λουκά εν προκειμένου, ή το δεύτερο που τον καταχέριαζε και δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο. Εάν μας ακούει, θα ήθελα να ακούσω τη θέση της, να δω τη θέση της, γιατί μάλλον φοβάμαι ότι δεν κατάλαβε μια αποστροφή του λόγου μου, ότι δεν ήταν για την ίδια. Αυτό έχω βγάλει σαν συμπέρασμα. Αν μας ακούει, έχει καλώς η Μάρια από το Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχει να κάνει παραπάνω, απλά έτσι από περιέργεια, γιατί, πώς το λένε, ήταν εντυπωσιακό το γεγονός. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κυρίαρχο κομμάτι της εκπομπής σήμερα θα είναι να πούμε πάρα πολλά σε σχέση με το παγκόσμιο κύπελο,

Λοιπόν, για να οργανωθούμε και εμείς λίγο περισσότερο, θα πάμε στο πρώτο τραγουδάκι. Με Μπάμπι Στόκα θα ξεκινήσουμε σήμερα. Σήμερα τα τραγούδια είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με άλλες φορές. Θα το καταλάβετε, γιατί προσπαθούμε να καλύψουμε τα γούστα όλων σας.

αυτή τη ζωή, όπως καταλαβαίνετε και το ζείτε και εσείς οι ίδιοι, υπάρχουν και κάποιες αδυναμίες. Και σε ό,τι με αφορά, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πάρα πολλοί ακροατές πιστοί του ραδιοφώνου αυτού γενικά και πιστοί των εκπομπών που προσπαθώ να κάνω όσο μπορώ καλύτερα. Και ένας εξ αυτών είναι ο υπέροχος ακροατής που λέγεται Θωμάς. Θα κάνω έτσι μια παρασπονδία σε σχέση με άλλους. Θα του διαβάσω το μήνυμα όπως το έχει γράψει. Δεν εξετάζω τώρα τα ορθογραφικά, αυτό είναι το λιγότερο. Καλημέρα Λουκάλη, πάλι καλά θα πω. Είναι απλά τα πράγματα, λέει. Μας χαλάς τα Σαββατοκύριακα, γιατί δεν το έχεις με το μικρόφωνο, λέει ο Θωμάς. Κάθισε, λέει, πίσω από την κονσόλα. Δόξα τω Θεώ, εκεί έχω τον Τάσο. Δεν χρειάζεται να του πάρουμε τη θέση του ανθρώπου. Και κάνει, λέει, δουλειά. Δουλειά κάνω. Όπως καταλάβες, Θωμά. Δεν ξυπνάω στις 4.30-5 το πρωί για να βρίσκομαι σε μια διαδικασία όπως τώρα, ας πούμε, έτσι. Ή πήγαινε, λέει, και κάνε μετάδοση ping pong, beach volley ή volley γυναικών. Αυτό το τελευταίο, δηλαδή, γιατί? Το beach volley ή το volley γυναικών? Των ανδρών, όχι? Αχ, Θωμά μου. Καλέ μου άνθρωπε. Καλέ μου άνθρωπε. Να ξέρες, να ξέρες. Έβαργες. Ο ήλιος βγαίνει για όλους τους άνθρωπους. Ο Βασίλης εδώ τι μας λέει? Επιστροφές, ανατροπές, μάλιστα. Νίκος από το Ρέθυμνο. Καλημέρα, καλή εκπομπή να έχετε. Καλή Κυριακή σε όλους. Καλή επιτυχία στην Ελλάδα μας σήμερα. Ναι, δόξα τω Θεώ, αδερφέ Νίκο. Απλά για ένα διάστημα θα λείπει από όσο γνωρίζω. Καλημέρα, λέει, και καλή εκπομπή. Ο κακός ήταν ο Λίβαν Κλιφ και αυτούς τους τρεις. Σε αυτούς τους τρεις μάλλον να προσθέσετε, λέει, και τον Τζον Γουέιν, βεβαίως. Χρυσόστομος εδώ με Δέσποινα, λογικά παρέα. Δύο μηνύματάκια γρήγορα. Τι λέει? Καλημέρα Λουκά και σε όλη την πρωινή παρέα. Σήμερα από τις 6.30, αλλά μόνος, χωρίς Δέσποινα. Πίνω καφέ, έχει δροσούλα, σ' ακούω, να σε καλά φίλε μου. Πόσο πιο κάτω, λέει, θα πάμε? Βγάζουν βίντεο, δηλώσεις, ουρίζουν, χιδέα, μπροστά στα παιδιά τους και καλά μεγαλοπαράγοντες που επηρεάζουν τον κόσμο και θέλουμε να μην έχουμε βία.

0: να είναι και σωστά τα παιδιά μας. Με αφορμή το μήνυμα του Χρυσόστομου, ούτε παραγγελία να το είχα. Δεν τυχαίο το ξεκίνημα της εκπομπής, Χρυσόστομε. Και το κακό είναι ότι χτες κάποιοι, γιατί αντιλαμβάνεται ο καθένας, όπως είπαμε, με το δικό του τρόπο τα πράγματα, ήταν λίγο εριστικοί ως επιθετικοί του στυλ τι είναι τελικά τοξικότητα και τι είναι αυτό που παράγει βία. Και διερωτάται κανείς. Αυτά που βλέπουν τα μάτια μας, δόξα τω Θεώ στην εποχή της τεχνολογίας, πολύ πιο εύκολα από άλλες φορές. Τη φρασιολογία ανθρώπων που υποτίθεται είναι ενδάλματα με τον ένα τον άλλο τρόπο. Σίγουρα είναι κομμάτι μιας γενικευμένης προσωπολατρείας που έχει να κάνει με παράγοντες, που έχει να κάνει με προπονητές, που έχει να κάνει, και αυτό είναι πολύ πολύ θεμητό και σωστό, με αθλητές. Και αντί όλοι αυτοί να σωπαίνουνε, τη μία σου δηλώνουνε πολέμη σε διάφορα φόρα, όπως είναι η φράση σωστή, ενάντια στη βία, στο ρατσισμό, τη μυσαλλοδοξία και οτιδήποτε άλλο, και την επόμενη στιγμή γίνονται οι ίδιοι πρωταγωνιστές όποιας μορφής τοξικότητας και όποιας μορφής βίας. Να θυμηθούμε προσφάτως τι έγινε στην Ευρωλίγκα, να θυμηθούμε τα προχθεσινά, τα παραπροχθεσινά, τα περσινά και δεν ξέρω εγώ τι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ανησυχητικά όλα αυτά, και ενώ όλα τούτα γίνονται κομμάτι χλέβης από όποιον δεν είναι στα συμφέροντά του εικόνα ή από όποιους έχουν μια άλλη θέση και άποψη στα πράγματα, είτε είναι κομμάτι επιδοκιμασίας, γιατί ο πρόεδρος είναι ο μάγκας, γιατί ο προπονητής είναι ο τρίμαγκας και γιατί ο τάδε αθλητής, ξέρω εγώ τι, τους έκανε μάγκες τους άλλους. Αυτές είναι οι κουβέντες και η φρασιολογία που υπάρχει κάθε μέρα γύρω μας για τέτοια γεγονότα. Ή υπερβάλλω σε αυτά που λέω? Νομίζω πως όχι. Πιστεύω ότι όλοι σας εκεί έξω αυτό το σκηνικό το ζείτε καθημερινά και έντονα. Λοιπόν, δεν ξέρω, αν αυτά τα θεωρούμε φυσιολογικά, τότε εγώ δηλώνω πυρηνικός φυσικός. Και σε σχέση με τους δύο αιώνιους που αύριο βράδυ δίνουν το τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ένα-ένα οι νίκες, ρεσιτάλ ανακοινώσεων και με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων των αιώνιων, μετά τον προχθεσινό δεύτερο μεταξύ τους τελικό, με τον Ολυμπιακό να ζητεί από τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑ και βαριά τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νίκο Λεπενιώτη. Βγήκαν και διάφορα βίντεο στο διαδίκτυο που πραγματικά οι αρμόδιοι πρέπει να τα δούνε σοβαρά. Το τι θα επιβάλλουνε στους πρωταγωνιστές τους, εμένα δεν με αφορά. Εγώ βλέπω στο διαδίκτυο διάφορα βίντεο και χτες και προχτές, το ξαναλέω. Λοιπόν, 5 και 4 χτες, ΚΑΕ Παναθηναϊκός, καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, δεν θα σας τη διαβάσω όλοι, γιατί πραγματικά αυτά που γράφει μέσα η ανακοίνωση σε σχέση με αυτά που γίνανε, όπως ο Παναθηναϊκός τα αντιλαμβάνεται και τα είδαν οι άνθρωποι του, ζητά από τον υπότροπο, όπως τον χαρακτηρίζει Γιώργο Μπαρτζόκα, να του επιβληθούν οι ποινές που του αρμόζουν, έτσι λέει η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού, και στον ήδη έκτοπτο Λεπενιώτη την καταδίκη για τις δικές του συμπεριφορές. Ποιες είναι αυτές? Συγκοφαντικούς ισχυρισμούς, δεσφήμιση του αθλήματος, και ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Τέλος η ανοχή». Δεν θα πω τι γράφει μέσα η ανακοίνωση σε σχέση με τη φρασιολογία κυρίως του προπονητή του Παναθηναϊκού. Κοινοποίησε και μάλιστα σχετικό βίντεο ο Παναθηναϊκός στις 6 και 4 χτες το απόγευμα, ή τουλάχιστον εκείνη την ώρα το εισάγω, για το λεκτικό επεισόδιο του Γιώργου Μπαρτζόκα με τον κύριο Αρώνη. Αυτό είναι οι ενέργειες του Παναθηναϊκού, αφού είχαν προηγηθεί οι ενέργειες του Ολυμπιακού με την ανακοίνωσή του που ζήτησε τιμωρία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό, με καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για να το επιβληθεί απαγόρευση εισόδου του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα γήπεδα για 2 χρόνια, πρόστιμο 100.000 ευρώ και στον Παναθηναϊκό τα ίδια χρήματα. Και εκεί υπήρξαν διάφορα βιντεάκια και πέστε μου εσείς τώρα πόσο συνάδουν αυτά με την εξάλληψη της βίας και την εξάλληψη της τοξικότητας. Δεν θα επισέλθω περισσότερο. Αν κάποιο μήνυμα έχει μια παραπάνω πληροφορία και θέση που μπορεί να μας κεντρήσει το ενδιαφέρον, μπορεί και να πω κάτι παραπάνω, γιατί όσο το συζητάμε τόσο χειρότερα το κάνουμε και εμείς. Και εμείς όλοι εννοώ, έτσι. Γιατί πέσω ένας, πέσω άλλος, τι κάνουμε, ουσιαστικά συντηρούμε, επιτρέψτε μου, στη γενίκευση της κατάστασης, αυτή την αηδία, γιατί αυτό προκαλεί αηδία για όποιον έχει λίγο νου, έτσι πιστεύω. Λοιπόν, για τους άλλους που είναι θερμοκέφαλοι, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης, όποια και αν είναι μια πλευρά, όποια και αν είναι η άλλη, για αυτούς είναι η ζαχαρίτσα στον καφέ τους. Ατζένε, γιατί τους γλυκαίνει την πικράδα που βγάζει ένας καφές. Εμείς σήμερα θα ασχοληθούμε περισσότερο μετά της Εθνικής Ομάδος Ποδοσφαίρου που στο Παγκρίτιο θα δώσει το φιλικό παιχνίδι το δεύτερο με την Τετράκης Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, αλλά με τα πάρα πολλά προβλήματα που της έχουν δημιουργηθεί, γιατί για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο δεν δηλώνει παρούσα. Ποιος? Η Ιταλία, έτσι, με τα 4 τρόπαια, 5 η Βραζιλία και άλλα 4 έχει, αν θυμάμαι καλά, τώρα πρόχειρα θα τα δούμε στην πορεία, και η Γερμανία, για να καταλαβαίνουμε με ποια χώρα όσον αφορά το όνομα και τη φανέλα παίζουμε σήμερα. Και αυτό το επικαλέστηκε και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου, γιατί η Εθνική Ιταλία εδώ ήρθε με πιτσιρικάδες και τον Ντοναρούμα ως παλιοσύρι, γιατί είναι σε μια φάση που το ιταλικό ποδόσφαιρο ταλαιπωρείται σε όλα τα επίπεδα και στην εθνική του ομάδα αναγκαστικά. Όταν στις 12 ομάδες των ημιτελικών των κυπέλων Ευρώπης δεν υπήρχε μία εκπρόσωπο της Ιταλίας, αντιλαμβάνεστε για ποιο κατάντημα μιλάμε του ιταλικού ποδοσφαίρου. Και αυτό γιατί? Γιατί ήταν η πρώτη χώρα ή από τις πρώτες χώρες που πιστέψαν στην παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, γεμίσανε το ιταλικό πρωτάθλημα με ξένους δεκαετία 80 και ειδικά 90. Ναι, μεν από κάτω δουλεύανε οι υποδομές, γιατί αυτό είχε μια συνέχεια από τα προηγούμενα χρόνια. Βγαίνανε Ιταλοί παίχτες, αλλά πέστε μου εσείς τώρα για τα κυβικά της Ιταλίας και για το παγκόσμιο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο την τελευταία 15ετία, βρείτε μου 10, δεν θα πω λιγότερους, 10 παίκτες Ιταλούς, μην μου πείτε τους γνωστούς που προϋπήρχανε, 10 καινούργια φιντάνια. Έτσι, μην μου πείτε Τότι, ο Τότι ήταν 25 χρόνια. Μην μου πείτε Μαλτίνο, ο Μαλτίνο ήταν 30 χρόνια. Από αυτή τη γενιά και μετά πέστε μου 10. Επιπέδου. Έτσι. Δεν θα βρούμε. Θα δυσκολευτούμε. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που περνάει η Ιταλία και το ζει και στην εθνική της ομάδα. Το βλέπετε πάρα πολύ καλά.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
5: Ακούτε Air Sport.

Και σήμερα τα μηνύματά σας είναι ήδη αρκετά και ευχαριστούμε για αυτό ως Eraspor. Δεν έχεις το Θεό σου, λέει, δώσε χαρά όχι πόνο, λέει ο Αυγερινός. Φίλε Σωτήρη Τριφυλάρα, κάτι θυμάμαι σε αυτό που γράφεις τώρα, αλλά δεν θυμάμαι τη λεπτομέρεια που λες ξανά στο μήνυμά σου σε σχέση με τα ονόματα γηπέδων κτλ. Τι λέει εδώ ο φίλος Ηλίας από Ελασσόνα. Έχει μια δική του οπτική γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει κυρίως με τους αιωνίους στο μπάσκετ. Ο ξυλοδαρμός, λέει ο άλλος, εδώ ποιος είναι ο φίλος αυτός, ο Αυγερινός, του Τζίλου παραγράφηκε. Ναι, είναι πολλές οι εκκρεμότητες, εκκρεμείς υποθέσεις, Αυγερινέ μου και φίλοι ακροατές, με πρωταγωνιστές κάποιους τους οποίους κάποιοι τους συχτηρίζουν γιατί είναι από την απέναντι πλευρά και κάποιοι τους επεφημούν γιατί είναι οι δικοί τους άνθρωποι, επί παραδείγματι. Ένα μήνυμα σε αυτή τη λογική έρχεται από την υπέροχη Χίο και τον Κώστα, από τον Βροντάδο μάλιστα, που λέει πως εάν γινόταν από πλευρά των αδερφών Αγγελόπουλων η συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα γινόταν χαμός. Γιατί τώρα δεν γίνεται χαμός, φίλε, από τα αντίστοιχα μέσα ενημέρωσης? Και λες μόνος σου, τοξικότητα είναι συγκεκριμένη συμπεριφορά. Εσένα ως άνθρωπο δεν σε ενοχλεί όλο αυτό που βλέπεις? Γενικά, όχι με κάποιο χρώμα απαραίτητα, γενικά. Σου αρέσει όλο αυτό που βλέπεις? Και επειδή αντιλαμβάνομαι ότι είσαι φίλος του Ολυμπιακού και καλά κάνεις, σου άρεσε η εικόνα του επεισοδίου που είχε πρωταγωνιστές Βαγγέλη και Γρηγόρη? Και μην πει κάποιος ότι είναι προσωπικά θέματα αυτά. Εμείς εξετάζουμε τώρα τα γεγονότα που γίνονται σε αθλητικούς χώρους. Τώρα τι έχει ο καθένας με τον διπλανό του είναι δικό του καπέλο. Όταν το λύνεις όμως μέσα σε έναν αθλητικό χώρο που πρέπει να προάγεις την άμυλα, το εφαγωνίζεσαι, την αλληλεγγύη και όπως θέλεις βάλτο, νομίζω ότι κάτι δεν καταλαβαίνουμε καλά. Νομίζω. Έτσι. Ο φίλος μας ο Λάμπρος εδώ, από τις 5 όρθιους, λέει, περιμένω, λέει, πώς και πώς να σε ακούσω. Να σε καλά, φίλε μου. Λάμπρος, από ποιο μέρος, έτσι για να έχουμε καλό ερώτημα με την καλή έννοια. Εδώ ποιος είναι εδώ? Ο Τσέλιγκας. Χάθηκε ο σεβασμός, χάνεται και η ουσία της ζωής. Άτος. Ο φίλος μας ο Τσέλιγκας με 5 κουβέντες σε πολλούς που είναι αντιρρησίες σε ό,τι ακούνε που δεν τους αρέσει, τα λέει με 5 λέξεις ο Τσέλιγκας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, άλλος εδώ, ο Βασίλης. Βασίλη μου, ο Ταγρίνιος, σε ευχαριστώ πολύ για το πρώτο κομμάτι του μήνυματός σου. Δεν θα το διαβάσω, το κρατώ για μένα, για να μην τα ακούνε οι υπόλοιποι και τσιγκλάνια και τρελαίνονται. Υγεία σε όλους, φυσικά, φίλε μου. Ο Γιάννης εδώ, ο φίλος, τι λέει? Ναι. Μ' αρέσει η προστακτική σου. Να σε καλά, φίλε μου Γιάννη. Δεν το διαβάζω στον αέρα. Μ' αρέσει η προστακτική σου. Αντώνης από την Άξ. Όχι, από τη Σάμμο. Τους μπερδεύουμε τους δύο Αντώνηδες. Καλημέρα, λέει, σε όλους. Προπαντός μακριά από τις τοξικότητες. Να σε καλά, Αντωνάρα. Εδώ ο φίλος μας ο Άγγελος Μίχος, ο ΠΑΟΚ, από το Λαγκαδά, και σε όλη την παρέα της Eraspor, λέει, περαστικά. Λοιπόν, ναι, συγχαρητήρια στην εθνική μας, χτίζεται κάτι υπέροχο εκεί. Θέλω κάποια στιγμή να αναφερθεί η συμβολή του κυρίου Σαββίδη και του ΠΑΟΚ στην ομαλότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Με ποια οπτική το γράφεις αυτό, φίλε Άγγελε? Δηλαδή τι έχει κάνει, ας πούμε? Γιατί τώρα αυτό είναι ένα γενικό που, εντάξει, μπορούμε να το συζητήσουμε, αλλά πες μας και μια λεπτομέρεια παραπάνω αν θες. Λοιπόν, να το σκιάλω σου, Αντώνης από την Άξο. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Τι γίνεται, λέει, με τα τηλεοπτικά? Πού θα βλέπουμε το ελληνικό πρωτάθλημα? Κοίταξε, Αντώνη, γίνεται έτσι και αλλιώς, γίνονται διεργασίες, γιατί έχει προκύψει μια τριανδρία ανθρώπων, Μαρινάκης, Βαρδινογιάννης και Κυριακού, αν θυμάμαι καλά,
που πάει να παίξει παιχνίδι με την καλή έννοια στα τηλεοπτικά απέναντι σε Κοσμοτέ και Νόβα. Θα δούμε. Έχουμε καιρό μπροστά μας. Ο Λάμπρος εδώ τι μας λέει? Λάμπρος Άρτα Πανάθα. Ναι, τρεις λέξεις και πάμε παρακάτω σε ειδήσεις. Να προλάβουμε για να πούμε μετά τις 8 τα πολλά μουντιαλικά που έχουμε ετοιμάσει για σας. 10 το βράδυ, κυρίες και κύριοι, στο Παγκρίτιο, στην Κρήτη που είναι πολύ πολύ φιλόξενη όπως όλη η χώρα μας, αλλά οι κριτικοί έχουν ένα λόγο παραπάνω να καφιώνται γι' αυτό. Το έχουν ζήσει πολλές φορές και οι παίκτες, οι προπονητές και οι αποστολές των εθνικών ομάδων και καλώς γίνεται. Μακάρι και το βράδυ, αν και η ώρα είναι 10, Κυριακή βράδυ, μακάρι το Παγκρίτιο να έχει πολύ κόσμο. Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, όπως είναι λογικό, μαζί και ο Τάσος Δουβίκας δεν παρέλειψαν να σταθούν στο μεγάλο όνομα που φέρει η Ιταλία, φανέλα της. Ο Δουβίκας άλλωστε είναι από τους πρωταγωνιστές με την Κόμο του Φάμπρεγας που θα παίξει Champions League την νέα ποδοσφαιρική χρονιά από Σεπτέμβρη. 14 γκολ ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, πίσω μόνο από τον Λαουτάρο Μαρτίνεθ, τον σπουδαίο αργεντινό επιθετικό της πρωταθλήτριας Ίντερ, που είχε 17. Ζούμε ωραία πράγματα, λέει ο Δουβίκας. Είμαστε πολύ έτσι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι που δεν καταφέραμε το μεγάλο στόχο που ήταν η πρόκληση στο παγκόσμιο κύπελο. Και πάμε, λέει, για τους καινούριους στόχους από Σεπτέμβριο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός, μέσα σε άκρες στη συνέντευξη τύπου, είπε πως με τη Σουηδία δοκιμάσαμε κάποια νέα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Το ίδιο θα κάνουμε και με την Ιταλία. Θα γίνουν σίγουρα, λέει, κάποιες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα. Λογικό είναι αυτό, για να δει και άλλα παιδιά στο αρχικό σχήμα, θα πει κάποιος. Το πρωί, όπως ισχυρίστηκε ο κύριος Γιοβάνοβιτς, σήμερα δηλαδή, θα έπαιρνε τις τελικές του αποφάσεις. Η Ιταλία είπε πως είναι νέοι παίχτες με αξία και μεγάλο μέλλον και είναι και ευκαιρία, λέει, για τους ίδιους να δείξουν στον προπονητή τους, τον τωρινό αλλά και τον επόμενο, αυτό που μπορούν να κάνουν μέσα στο γήπεδο. Εμείς, λέει, θα έχουμε πίεση όπως καταλαβαίνετε και το θέλουμε αυτό. Στη Σουηδία, λέει, ήταν φυσιολογικό κάποια στιγμή η εικόνα μας να χαλάσει, γιατί πήγαμε πολύ καλά, θα θυμίσω, για περίπου 50-60 λεπτά στον αγώνα αυτό, αλλά μετά οι πολλές αλλαγές, όπως είναι λογικό, απορρίθμισαν την ομάδα, το είπε και αυτό ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Σίγουρα, λέει, η θετική εικόνα μας στο παιχνίδι με τη Σουηδία, και από την άλλη έχουμε ένα μεγάλο αντίπαλο, λέει, που ίσως είναι και ο μεγαλύτερος, που αυτός είναι ο χρόνος. Και γιατί το ισχυρίστηκε αυτό ο ομοσπονδιακός τεχνικός? Γιατί όπως χαρακτηριστικά είπε, έχουμε μια καινούρια εθνική ομάδα σε σχέση με το Σεπτέμβρη του 2024. Πολλά τα νέα παιδιά και συνεχώς βάζουμε νέα παιδιά στην ομάδα, και αυτό δεν είναι, δεν μπορεί να βγάλει γρήγορα την εικόνα που θέλουμε, γιατί ο χρόνος μας πιέζει. Να το πω απλά. Έγιναν ένα με τη Σουηδία, θα γίνει και το βραδινό με την Ιταλία. Έχουμε κάποια νέα συστήματα στο γήπεδο και νέες προσθήκες στην ομάδα, και πρέπει αυτή η ομάδα μετά από 2-3 μήνες να ξαναβρεθεί για να πάει να δώσει τα πολύ δύσκολα παιχνίδια της πρώτης κατηγορίας του Nations League με Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Άρα αυτό που λέει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς όντως είναι ένα θέμα, ο χρόνος. Γιατί δεν προλαβαίνουν οι νέοι παίχτες να ενσωματωθούν πολύ γρήγορα στην ομάδα. Από την άλλη, σίγουρα οι φίλαθλοι θέλουν, θα ήθελαν μάλλον να δουν τα αστέρια της Ιταλίας. Εμείς όμως, ακόμα και έτσι, με τους πιτσιρικάδες που ήρθανε, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα το πάρουμε το παιχνίδι πολύ σοβαρά. Αισθανόμαστε όλοι, λέει, πολύ όμορφα στην Κρήτη. Ο κόσμος, λέει, αν και αργήσαμε να επιστρέψουμε από τη Σουηδία, βρέθηκε στο αεροδρόμιο και τον ευχαριστούμε. Και πέρυσι, λέει, που δώσαμε 2 φιλικά παιχνίδια, ήταν στο γήπεδο. Και ξεκινάμε με μεγάλη διάθεση για διάκριση από Σεπτέμβριο με τα παιχνίδια του Nations League.
Δεν το καταφέραμε, λέει, το παγκόσμιο, παρά τη μεγάλη προσπάθεια. Σίγουρα, λέει, υπάρχει απογοήτευση σε όλους μας.

Στα υπόλοιπα, η Εθνική των Νέων στο ποδόσφαιρο ήρθε ισόπαλη 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα, δεύτερη αγωνιστική. Είναι στην τελευταία θέση του ομίλου του έκτου, μένει μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια. Και αφού μιλάμε για Τούμπα, να πούμε πως ο ΠΑΟΚ χτες μας έκανε γνωστό. Το ένα το γνωρίζαμε από καιρό, το άλλο μας προέκυψε, παρότι αφορά έναν πολύ σπουδαίο παλέμαχο ποδοσφαιριστή. Να μην λέω γρίφους, ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή στον ΠΑΟΚ και ο Αντρέβη Ιερίνια, που από πέρυσι λειτουργούσε άτυπα, θα έλεγε κάποιος, με χρέη τεχνικού διευθυντή, τώρα είναι και με τη βούλα τεχνικός διευθυντής. Δύο φιλαράκια της πρώτης μεγάλης εποχής του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη και κυρίως του Ρασβάν Λουτσέσκου, καλούνται να βοηθήσουν τον Ρουμάνο τεχνικό, που από ό,τι φαίνεται αυτές οι δύο προσθήκες στο επιτελείο του ποδοσφαιρικού τμήματος μας λένε πως δεν υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει μέχρι νεοτέρας, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε τη φυγή Ρασβάν Λουτσέσκου. Μιλάμε σήμερα που ο μήνας έχει 7. Τώρα τι θα γίνει μετά από μερικές μέρες δεν μπορεί να το γνωρίζει κανείς σε όλα τα επίπεδα. Αλλά τα σημάδια δείχνουν, άλλωστε και ο ίδιος είπε ότι έχω συμβόλαιο ακόμα με τον ΠΑΟΚ, οπότε η διοίκηση, αν θέλει, θα αποφασίσει. Κάτι τέτοιο είπε στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης. Στον Ολυμπιακό τώρα, Ουνάι Λόπεθ λογίζεται ως παίκτης του Παναθηναϊκού, Ισπανός μέσος, αφού είχε έρθει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Και από ό,τι φαίνεται, σήμα κοντά είναι να υπογράψει και το δεξιός αμυντικός, ο Πάμπλο Μαφέο. Ενώ υπάρχει έτσι μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τσάπρα του Λεβαδιακού, που, ανοίγω παρένθεση, μάλλον χωρίζουν οι δρόμοι του με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γίνεται κουβέντα ότι κατεβαίνει στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ ο Έλληνας τεχνικός. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Στον Ολυμπιακό επιστρέφουμε και λέμε ότι σε προχωρημένο στάδιο είναι και οι επαφές με τον Μαρμόλ, τον 24χρονο αριστεροπόδαρο της Λας Πάλμας. Αριστεροπόδαρο, Έλληνα όμως, λένε οι φήμες πως κοιτάζει και είναι και ο Γιαννούλης. Στον Παναθηναϊκό τώρα επανέρχεται ένα όνομα που το είχαμε δει το Γενάρη, ο Ετιέν Καμαρά από τη Σαρλερουά, ο οποίος έχει ένα ακόμα χρόνο, καταγόμενος από τη Γουίνεα, 23χρονος Γάλλος. Δεν άρεσε στον Μπενίτεθ. Ο Παναθηναϊκός όμως τώρα με τον Νίστρουπ φαίνεται ότι τον ζητά να τον αγοράσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στο μπάσκετ του Άρη, νέα προσθήκη με τον 26χρονο NBA-er forward, τον Eric J. Liddell, που έπαιξε φέτος στους Brooklyn Nets. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής, επιβεβαίωσε ότι η νέα κοινή διοργάνωση του NBA FIBA θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027, επισημένοντας ότι το εγχείρημα θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ στο μπάσκετ στην Ευρώπη. Στο βόλεϊ, στους δεύτερους αγώνες που είχαμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα χτες, οι εθνικές των ανδρών και γυναικών πήραν με το ίδιο σκορ νίκες, οι άνδρες 3-0 το Αζερμπαϊτζάν, οι γυναίκες τη Λιθουανία νίξαν με 3-0. Στην Ισπανία, η φοβερή και τρομερή με τα παππούδια μπασκετικά, αλλά φαίνεται το λέει η περδικούλα τους, Χουέρτας και Σερμαντίνη, Τενερίφη, κέρδισε 107-95 και πέταξε εκτός ημιτελικών τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία Ρεάλ Μαδρίτης, κυρίες και κύριοι, μετά από 18 χρόνια δεν θα μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα στην Ισπανία. Η Ρεάλ Μαδρίτης που είναι σήμερα σε διαδικασία εκλογών και εκεί γίνεται ο κακός χαμός πραγματικά. Πραγματικά με το τάξιμο των δύο υποψηφίων, του τωρινού, του Φλωρεντίνο Πέρεθ, που είναι στην ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης από το 2000, και τι δεν έχει πετύχει η ομάδα της Μαδρίτης επί προεδρίας του, με ένα διάλειμμα 2,5 χρόνων, κυρίες και κύριοι. Έχει πάρει 66 τίτλους, 37 στο ποδόσφαιρο, 29 στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, έτσι να θυμίσουμε, 7 Champions League, 3 Ευρωλίγκες, 16 πρωταθλήματα, 7 και 9 σε μπάσκετ και σε ποδόσφαιρο. Τάζουνε και τι δεν τάζουνε, και ο ίδιος
και ο αντίπαλός του, ο κατά 42 χρόνια νεότερος Ενρίκε Ρικέλμε, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τι έταξε? Έταξε τον Μουρίνιο, που από ό,τι φαίνεται έχει πάρει και την υπογραφή του, Τάζι Χάλαντ, Κονατέ και τα λοιπά. Όχι, τι λέω, Χάλαντ, Κονατέ και Ρόδρι ο Ενρίκε, ο οποίος θα πάρει, λέει, πίσω την υπογραφή με τον Μουρίνιο για να πάρει την υπογραφή του Κλοπ. Γίνονται και αλλού τα όμορφα αυτά, όχι μόνο εδώ, με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ειδησιογραφικά. 4 η ώρα το Grand Prix από το Μονακό, θα το δείτε από τον Αντένα. Ο Κίμι Αντωνέλη, ξανά πρώτος, τέταρτη φορά pole position, με κάποια ελάχιστα κατοστά του δευτερολέπτου. Στο Ρολάν Γκαρός, η Μίρα Αντρέεβα, η νέα βασίλισσα, η 19χρονη Ρωσίδα, 2-0 σετ την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, και μάλιστα γίνεται η νεότερη από το 1992, τότε ήταν η Μόνικα Σέλες που είχε πάρει το γαλλικό Grand Slam. Η Μίρα Αντρέεβα πήρε αυτό το τροπαιό. Χθες είχε πολλά φιλικά εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Κρατάμε την εύκολη νίκη της Σαουδικής Αραβίας του Γιώργου Δόνη με 3-0. Μου διαφεύγει αντίπαλος, θα το βρω σε λίγο. Αλλά το πιο έτσι σπουδαίο μάτς έγινε μεταξύ της Πορτογαλίας και της Χιλής, 2-1. Επεισοδιακό ήταν όμως. Είχε από μια κόκκινη κάρτα η κάθε μια ομάδα. Και τώρα πασχίζουν να βρουν φιλικό παιχνίδι για να ξεχρεώσουν οι αποβληθέντες παίχτες. Και τέλος, στις Ηνωμένες Πολιτείες έφτασε η αποστολή του Ιράν. Όμως οι διοργανωτές Αμερικάνοι και η συναυτό αρνήθηκαν, λέει, να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής, και μάλιστα τον επιθετικό της ομάδος, τον Αϊμέλ Χουσέιν, τον κράτησαν για ανάκριση επί 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο. Θα είναι ένα άκρος ενδιαφέρον παγκόσμιο κύπελο, όπως καταλαβαίνετε, από όλες τις απόψεις. Μικρή επιστροφή για το Ρολάν Γκαρός. Μία ώρα και 23 λεπτά διήρκησε η νίκη της Αντρέεβα, και καταλαβαίνετε ότι ήταν εύκολη η επικράτησή της, 6-3, 6-2, επί της Μάγια Χβαλίνσκα, η οποία μέχρι τώρα το νούμερο 114 του κόσμου είχε κάτι παραπάνω από 500.000 ευρώ στα ταμεία της, αλλά με τη χθεσινή της παρουσία στον τελικό έβαλε 1.600, 2,5 φορές επάνω τα χρήματα, και καλά έκανε το κορίτσι αυτό που ξεκίνησε από τον τρίτο προκριματικό και έφτασε μέχρι τον τελικό και επέκλεισε και τη Μαρία Σάκαρη στον τρίτο γύρο, αν θυμάμαι καλά. Τάσε μου, πάμε για πρωτοσέλιδα γρήγορα. Λοιπόν, Live Sport, στο μυαλό του Οδυσσέα. Η Live Sport εξηγεί τις σκέψεις του Έλληνα τραυματοφύλακα και ποια είναι η θέση του Παναθηναϊκού. Ακριβώς από κάτω και Πάμπλο Μαφέο και Ουνάι Λόπεθ. Επίσης κάτι που μου διέφυγε, ζωντανή, λέει, η ανταλλαγή Πελίστρη με Θεμπάγιος. Δίνει τα κλειδιά σε Μάτος Βιερίνια. Ρεσιτάλ καταγγελιών όσον αφορά τον μπάσκετ. Δεν θα βιαστεί για τον Γιώβιτς. Άρης πήρε Λίντελ, θέλει το Λιόπουλο. Το ξεχάσαμε αυτό να το πούμε. Ο Κιλμπίλ θέλει τον νέο Κιλμπίλ. Εθνική, νέο τεστ με την νεανική Ιταλία. Live Sport που μόλις διαβάσαμε. Πάμε Γαύρο. Γαύρος τι μας λέει εδώ? Διψάμε για το Champions League. Ποια το λέει αυτό? Κατάθεση ψυχής της βασιλικής πλευρήτου στον πρωταθλητή. Διοίκηση και κόσμος, λέει, πάντα δίπλα μας. Κόκκινος πρωταθλητής, έρχεται ο Μαφέο, όλες οι εξελίξεις για το θρύλο από την Ισπανία. Απαντάει ο Μαρμόλ, άλλο σχάφ αντί του Ουνάι, προσφορά για Τσάπρα, φήμες για Γιαννούλη. Στόχος του Παναθηναϊκού πάλι ο κόουτς, τρέμουν τον Μπαρτζόκα, ασπίδα ο κόσμος του θρύλου, τι ζήτησε ο κόουτς από τους παίχτες. Τιμωρήστε τον Γιαννακόπουλο για 2 χρόνια, το φίλο αγώνα, λέει, και οι υποτροπές του, και είναι τον DPG. Έτσι λέει εδώ η εφημερίδα.
Αυτά και από τον κόκκινο πρωταθλητή. Πάμε στις υπόλοιπες. Εδώ Sport Day, άγρια κόντρα ανεφορείων, σύγκρουση μεταξύ των δύο αιωνίων, με εκατέρωθεν καταγγελίες στον αθλητικό δικαστή, δημοσιεύσεις σε βίντεο και σκληρές εκφράσεις. Στον υπέρτιτλο κοκκινίζει προς ολοκλήρωση ο Δεύη, λέει, τον deal για την ένταξη του Μαφέως στον Ολυμπιακό, και άλλα μικρά χτυπηματάκια στην πρώτη σελίδα της Sport Day που σχετίζονται με θέματα που ακούσαμε και από τις υπόλοιπες εφημερίδες. Πάμε στο φως. Ξέρουμε καλά την Ιταλία, η εναλλακτική προσέγγιση και τα πλάνα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ζωντανή η εθνική νέο στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Κλείνει το δεξί άκρο, θέμα που αφορά τον Ολυμπιακό. Είναι ο καλύτερος, ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να ξέχασε τον μπάσκετ που έπαιζε μέχρι τώρα. Ο Μπαρτζόκας στο στόχαστρο. Και 19χρονο θαύμα στο Παρίσι, με την περιχαρή εδώ και το σκυλάκι της στα χέρια, την Μοίρα Αντρέεβα. Και τελειώνουμε με την ώρα των σπορ. Κίλερ. Καυτός ο Βάργκα πέτυχε, λέει, και τα δύο γκολ της Ουγγαρίας απέναντι στη Φιλανδία. Τον αποθέωσαν οι συμπατριώτες του. Αυτά τα πρωτοσέλιδα. Πάμε, Τάσο μου, σε τραγουδάκι και τα υπόλοιπα μετά τις 8.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

Δύο λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. Κυριακή 7 Ιουνίου 2026. Αθλητικό Σαββατοκύριακο, παρέα με τον Τάσο Σοηλεμέζη στη ρυθμίση του ήχου, την Έλλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Λουκάς Λουκάς στο μικρόφωνο μέχρι τις 9. Και τα μηνύματά σας πάρα πολλά. Πριν πάω λοιπόν στα του Παγκόσμιου Κυπέλου, φίλε μου Γιάννη, στο μήνυμά σου έχεις ένα μικρό λαθάκι. Και χωρίς να παρεξηγηθώ, θέλω να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε και ό,τι γράφουμε. Με ποια έννοια το λέω? Αν διαβάσω το μήνυμά σου, καταλαβαίνεις ότι δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Θα σου πω μονάχα ότι δεν το έκανε έτσι όπως το λες, πήγε να το κάνει. Έχει μεγάλη απόσταση. Και αυτό δεν αναθεώνει την προσπάθειά του, μην ακουστεί διαφορετικά αυτό που σου λέω. Εκείνο όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι για αυτή του την ενέργεια τιμωρήθηκε με ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο το σεβάστηκε, αν το θυμάσαι καλά. Και μακριά από μένα να γίνω υποστηρικτής αυτού του ανθρώπου για τον οποίο εσύ γράφεις αυτό το μήνυμα. Σεβάστηκε την τιμωρία του. Δεν πλησίασε στο γήπεδο της ομάδος του. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Εν αντιθέσει με άλλους, ναι, χαίρομαι που συνεισφέρεις σε αυτή την κουβέντα έτσι όπως την έχω ξεκινήσει. Λοιπόν, εν αντιθέσει με άλλους που έχουν παρεκκλίνει των σωστών συμπεριφορών, όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι πέντε, όχι δέκα, πάρα πολλές φορές. Έτσι, και το σταματούμε εδώ. Αντώνης από την Άξο, έχεις δίκιο φίλε, 33 χρόνια χωρίς τον Ντράζεν. Πω. Έξω από το Μόναχο ερχότανε, πήγαινε διακοπές με την κοπελιά του, έτσι. Και από ό,τι λεγόταν τότε, θα ερχόταν στην Ελλάδα για τον Παναθηναϊκό με τον Γκάλι και όλους τους άλλους. Παναγία βοήθα, τι θα γινότανε. Λοιπόν, καλημέρα λέει από τον κάμπο Παλαμά της Καρδίτσας. Γιάννης και εμείς οι αγρότες λέει σε ακούμε πολλά χρόνια τώρα. Να είστε καλά. Εσείς πραγματικά βιώνετε πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή με τις συνεχόμενες τότε πλημμύρες κτλ. Και είσαστε χρησιμότατοι. Πρώτα για τις οικογένειές σας και μετά για όλους εμάς. Εδώ στα τσιμέντα της μεγάλης πρωτεύουσας. Στάθης από το Ζέλη, να σε καλά Στάθη. Ο φίλος μας εδώ, από το Λαγκαδά, ναι. Τι λες εδώ φίλε μου, και στα χρόνια που πέρα. Με την ΕΠΟ, όπως λένε δική του λέει, και στα χρόνια του ΠΑΟΚ έχασε κύπελο και ήταν τρίτο στο πρωτάθλημα. Πες μου σε παρακαλώ άλλον πρόεδρο που θα το δεχόταν αυτό κι ας ήταν κι ας λέει στην πορεία γκρίνιαζαν. Αυτός ήθελε πρώτος λέει το ΒΑΡ, συγχαρητήρια και στην ΕΠΟ και διάφορα άλλα μικρά λέει, αλλά σημαντικά για την υγεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι μεγάλη κουβέντα φίλε, φίλε μου Παουκτσί. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι αν δεν συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη τοξικότητα, μόνο κέρδος θα έχουμε. Μπορεί άμεσα, όχι τόσο μεγάλο, μακροπρόθεσμα πιστεύω ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, όμορφη Κυριακή για όλους. Τι δεν θα βγει η Ριάλ να διαμαρτυρηθεί για τη διαιτησία, λέει. Σφαγή έγινε. Μάλιστα. Ο Γιάννης εδώ, τι μας λέει άλλο. Ναι, οκ. Το διαβάσαμε το Γιάννη. Ο Μπίλμπα, η σύνταξη. Θα τρίσουν τα κόκαλα του Μακαρίτη του Παύλου με αυτά που βλέπει. Τι να σου πω ρε Μπιλ, τι να σου πω. Λοιπόν, θα σου πω όμως και εσένα και στους υπόλοιπους ότι κυρίες και κύριοι, δια της πλαγίου, αφού λέμε ότι τα πάντα είναι, έχουν συνάρτηση με το χρήμα, γιατί αυτό το ρημάδι καθορίζει πολλά πράγματα στη ζωή μας, αλλά πρωτίστως να πω πολλές καλημέρες σε δύο καλούς φίλους, τον Παναγιώτη τον Τζεφεράκο, για τα ωραία του λόγια, τα κάτω για μένα Παναγιώτη μου, τον Δημήτρη τον Ερμήλιο από την υπέροχη Εύβοια τη Χαλκίδα, να σε καλά και εσύ Δημήτρη μου και η οικογένειά σου, το φίλο τον Πανέρη, το full back από το Μαστιχονίσι, την Χίο μας, δώσε χαιρετισμού σε όλο τον κόσμο εκεί. Τι χρωστώ τη νίκη με ποια χώρα έπαιξε η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, να το ελληνικό ποδόσφαιρο πως δικαιώνεται μέσα από το πρόσωπο του Έλληνα τεχνικού, ο οποίος θα είναι παρόν στο κορυφαίο γεγονός του πλανήτη στο ποδόσφαιρο με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Και κυρίες και κύριοι, να τη βρω
τη νίκη του 3-0. Αχ, μου διαφεύγει και είναι κρίμα τώρα που σας ταλαιπωρώ, αλλά τι να κάνεις. Κοίτα να δεις. Παραπιπτόντως, το Μεξικό 5-1 τη Σερβία. Να βάλε κανένα γκολ ο Πινέδα. Μια και είναι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Η Μοντερέι του Αλμέιδα πακετάρισε πάλι τον το Μαρσιάλ και του λέει ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις υπηρεσίες σας. Δεν τον θέλει ο Αλμέιδα, δεν τον ήθελε στην Άγια, θα τον ήθελε στη Μοντερέι. Λογικό δεν είναι, δεν ακούγεται. Λοιπόν, κοίτα που δεν βρίσκω το παιχνίδι αυτό. Πάντως κέρδισε 3-0, είναι γεγονός αυτό. Μπορώ να το βρω από διαφορετικό τρόπο.

όπως λέει και η παροιμία, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Σαουδική Αραβία λοιπόν με το Puerto Rico στο Austin του Τέξας. 3-0. Άλλα φιλικά παιχνίδια, Παραγουάη Νικαράγουα 4-0. Το Βέλγιο έριξε 5 γκολ στην Τινησία και μάλιστα ο προπονητής της, ο Σαμπρί Λαμουσί, είπε ότι ήταν ένας εφιάλτης και ντροπή αυτό που έγινε. Λοιπόν, και έχουμε ήδη τις πρώτες τρεις, δεν ξέρω αν είναι οι πρώτες, αλλά τουλάχιστον στα δικά μου μάτια έτσι είναι, απουσίες από τις δηλωμένες αποστολές των ομάδων που θα πάρουν μέρος στο παγκόσμιο κύπελο. Ο Καρλ της Γερμανίας δεν θα δώσει το παρόν. Στη θέση του πήγε ο Ασάν Ουεντραόγκο. Επίσης ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός της Μαρσέη, Λεωνάρντο Μπαλέρντι, τραυματίστηκε και αυτός, οπότε δεν θα δώσει το παρόν. Και φυσικά, ο 18χρονος επιθετικός της Λοκομοτίβ Ζάγκρεπ, Ιμπραήμ Σαμπρά από την Ιορδανία, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, και αυτού το όνειρο για συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο έμεινε όνειρο την τελευταία στιγμή. Είπαμε, οι ποδοσφαιριστές έχουν καταπώνηση μεγάλη μέσα στη χρονιά και τώρα καλούνται για 40-50 μέρες να ταξιδεύουν από εδώ και από εκεί για να παίξουν με τις εθνικές τους ομάδες και μετά να κάνουν μια εβδομάδα ξεκούραση και να ξεχυθούν στους αγρούς για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά στα πρωταθλήματα των χωρών που παίζουν και φυσικά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή οπουδήποτε αλλού. Και δεν νομίζω ότι αυτό είναι σύνομο με την καλή λειτουργία ενός ανθρώπινου οργανισμού. Φίλε μου Παναγιώτη, σε ευχαριστώ και εγώ για την παρέα που κάνεις και εσύ σε εμάς εδώ με τα μηνύματά σου, αφού και εμείς κάνουμε σε σένα και στους υπόλοιπους καλή παρέα. Καλημέρα Λουκ, νάτος ο Αναστάσης από την Ουρανούπολη της Χαλκιδικής. Πάμε λοιπόν. Πώς θα ξεκινήσουμε? Ήδη γίνεται μεγάλη κουβέντα ποιος, ποια χώρα θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Διάφοροι με διαφόρους τρόπους έχουν αποφανθεί για το προφανές. Επιθυμία εκφράζουν, την αξία των ομάδων εκφράζουν. Γεγονός είναι ότι με τον ένα τον άλλο τρόπο μας δείχνουν κάποια πράγματα κάποιοι άνθρωποι ανά τον πλανήτη. Πάμε ας πούμε σε αυτούς που αρέσκονται στις μικρές ή μεγάλες συμπτώσεις, για να δούμε αν ας πούμε η Ισπανία, που αρκετοί με τους δικούς τους τρόπους την έχουν ως πρώτη υποψήφια μετά το 2010 να πάρει ξανά το 26 το παγκόσμιο κύπελο. Το 2010 η Ισπανία ήταν στον 8ο όμιλο όπως και τώρα. Το 2010 ξεκίνησε στις 11 Ιουνίου το παγκόσμιο κύπελο με παιχνίδι Μεξικό Νότιας Αφρικής. Στην Νότια Αφρική τότε, έτσι. 2026 ξεκινά πάλι παγκόσμιο κύπελο με το ίδιο παιχνίδι, αλλά αυτή τη φορά στο Μεξικό. Μεξικό Νότια Αφρική. Το 2010 πήγε στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Ζωζέ Μουρίνιο. Τώρα αναμένεται να είναι στη Ρεάλ Μαδρίτης αν κερδίσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, γιατί ο άλλος είπε εγώ θα πάω να φέρω τον Κλοπ. Το 2010 η Ατλέτικο Μαδρίτης έχασε τον τελικό του Κόπα ντελ Ρέι. Το ίδιο συνέβη και φέτος. Το 2010 η Ισπανία πήγε στο παγκόσμιο κύπελο στην Νότια Αφρική ούσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, όπως είναι και τώρα. Το 2010 η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελο. Θα το πάρει και τώρα? Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τι έχει αποφανθεί για αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Να ανοίξει μόνο το σύστημα μας εδώ, γιατί το βλέπω λίγο δύσκολο. Να βρούμε λοιπόν τον υπερυπολογιστή της Opta, που με τις δικές του έτσι προσομοιώσεις 10.000 στοιχεία έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Του προκύπτει, του υπερυπολογιστή της Opta, πως η Ισπανία είναι το φαβορί για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου με πιθανότητες 16,1%, ενώ η Γαλλία με 13%, η Αγγλία με 11,2% και η τωρινή παγκόσμια πρωταθλήτρια η Αργεντινή με 10,4%. Επικρατέστερη ομάδα που
μάλλον η χώρα εκείνη που έχει τις πιο πολλές πιθανότητες να είναι παρούσα στον τελικό εξακολουθεί να είναι η Ισπανία με 25,6, η Γαλλία 21, η Αγγλία 19, η Αργεντινή 18, η Πορτογαλία 13%, η Βραζιλία 12 και η Γερμανία ασθμένοντας 10,6. Όσο αφορά, λέει, τις συνδιοργανώτριες χώρες, τα ποσοστά για κατάκτηση του Μουντιάλ για τις ΗΠΑ είναι 1,2, για το Μεξικό 1 και για τον Καναδά λιγότερο από 1. Τέλος, ο υπερπολογιστής λέει πως για πρώτη φορά στην ιστορία της, στο 35,9%, μια ομάδα, λέει, που πιθανά θα κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, λέει, μας μπερδεύει τώρα εδώ το κείμενο, για πρώτη φορά στην ιστορία της, από την αφρικανική χώρα το Μαρόκο, λέει, εμφανίζεται στη 12η θέση να το πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Θα το δούμε και αυτό. Υπάρχει και ένας μαθηματικός Γερμανός, αυτός τα μετράει αλλιώς τα πράγματα, βάζει μέσα και το ΑΕΠ των χωρών και τα λοιπά, για να βγάλει τα δικά του έτσι συμπεράσματα. Είναι ο κύριος Joachim Clement, ο οποίος ισχυρίζεται πως είχε βρει και τις τρεις προηγούμενες παγκόσμιες πρωταθλήτριες 22, 18 και 14 και τώρα δημοσίευσε τη δική του έρευνα και λέει πως στην κορυφή του πλανήτη του ποδοσφαιρικού θα είναι η Ολλανδία. Βάζει, λέει, ως παράγοντες το ΑΕΠ της κάθε χώρας, τον πληθυσμό, την ποδοσφαιρική παράδοση, την κατάταξη της FIFA. Παραπιπτόντως, στη FIFA, στην κατάταξη της FIFA, ποτέ τα τελευταία πολλά χρόνια δεν πήρε παγκόσμιο κύπελο η χώρα η οποία βρισκόταν πριν την έναρξη των αγώνων στην πρώτη θέση. Κάτι σαν αυτή τη λεπτομέρεια όσο αφορά την Ευρωλίγκα. Πάμε τώρα στο Γερμανό που λέγαμε. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Γερμανού μαθηματικού, η μεγαλύτερη έκπληξη που θα συμβεί στο παγκόσμιο κύπελο είναι από την Ιαπωνία, η οποία θα αποκλείσει τη Βραζιλία στους 32, ενώ από τις χώρες της Νότιας Αμερικής μόνο η Αργεντινή θα φτάσει μέχρι τα προημιτελικά, όπου θα λυγίσει απέναντι στην Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο. Οπότε ο Μέση δεν θα κάνει το δεύτερο σερί τρόπαιο σύμφωνα με τον Γερμανό. Και μια και λέω τον Μέση, και θα συνεχίσω για τον Γερμανό. Τι έχει πει ο Λουίς Φίγκο προσφάτως? Το να βλέπεις, λέει, τον Μέση να παίζει είναι κάτι μοναδικό. Αυτά που κάνει με την μπάλα είναι απίστευτα. Και χαίρεσαι, λέει, να τον βλέπεις. Δεν χρειαζόταν, λέει, να πάρει το παγκόσμιο για να πω ότι είναι ίσως ο μεγαλύτερος παίχτης στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ενώ, λέει, εμείς στην Πορτογαλία, αν είχαμε έναν τέτοιο παίχτη, θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ρωτήθηκε για την περίφημη κόντρα Μέση Ρονάλντο και τι είπε? Δύο θρύλοι του ποδοσφαίρου, αλλά ο Μέση έχει ένα επίπεδο μαγείας που μιλάει από μόνο του. Τα λέει ο Φίγκο, με τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπήρξε συμπαίκτης Ρεάλ του. Τα λέει ο Φίγκο, με τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο υπήρξε συμπαίκτης Ρεάλ.

και οπα, κόλλησε το μυαλό μου, το 14, όχι το 14, θα το βρω, ένα μυαλό είναι αυτό.

Όχι το 14, κύριε Λουκά, το 10. Ισπανία, Ολλανδία 1-0.

Και αφού μας αρέσουν και σε πολλούς άλλους μερικά έτσι στοιχεία, να πούμε για τον καλλιτέχνη, όπως τον έχω βαφτίσει, τον Λιονέλ Μέση. Πριν 4 χρόνια, στα 35 του, είχε κατακτήσει τα πάντα. Τότε είχε παίξει 54 αγώνες συνολικά, είχε βάλει 38 γκολ και 25 ασίστ, ήτανε με την εθνική ομάδα της χώρας του, ήτανε ο MVP του παγκοσμίου κυπέλου, δεύτερη φορά που το πετυχαίνει η παίχτης και είναι αυτός ο Μέση, MVP του τελικού, MVP του Super Cup της Γαλλίας, τότε παίζε στην Παρί, πρώτος της ασίστ στη Γαλλία, είχε πάρει τη Ligue 1, χρυσή μπάλα και τόσα άλλα αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Μοναδικός παίχτης στον κόσμο με 100 γκολ και 50 ασίστ όσον αφορά την εθνική ομάδα της χώρας του. Έτσι λοιπόν καταγράφεται ένα από τα πολλά χαρακτηριστικά του Αργεντινού Superstar που τώρα παίζει στην Inter Miami. Η πιο δαπανηρή εθνική ομάδα σύμφωνα με τους ειδικούς είναι η εθνική ομάδα της Γαλλίας που αγγίζει το 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη η ομάδα της Αγγλίας με 1,4. Τρίτη η Ισπανία με 1,2. Τέταρτη η Πορτογαλία με 1 δισεκατομμύριο και κάτι ψηλά. Πέμπτη κάτω από το δισεκατομμύριο η Γερμανία. Νομίζω υπερτιμημένη η Γερμανία εδώ, δεν έχει τόσο μεγάλα ονόματα, αλλά η φανέλα είναι βαριά. Βραζιλία επίσης χαμηλά, 9,43. Ολλανδία επίσης το ίδιο, υπερτιμημένη για μένα, 814 εκατομμύρια εννοώ. Και η Αργεντινή 799, παρά ένα 800. Ποιος θα τα φάει τα 100 σουβλάκια που λέγαμε, έτσι, με το ανέκδοτο.

Πάμε να δούμε και τα παππούδια, τα ποδοσφαιρικά αυτής της διοργάνωσης. Γιατί πλέον έχει ξεφύγει η ιστορία με τις ηλικίες των παιχτών και θα το καταλάβετε με αυτό που θα ακούσετε. Ο Σκοτσέζος Γκρεγ Γκόρντον είναι ο μεγαλύτερος που θα πάρει μέρος σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. 43 ετών και 163 ημερών. Ο Ρονάλντο 41 ετών 127 ημερών. Ο Οτσόα, που μαζί με τον Ρονάλντο, τον Μόντριτς και τον Μέση, θα πάρουν μέρος για έκτο σερί Μουντιάλ. Και γενικά, απλά είναι έκτο σερί. Λοιπόν, ο Οτσόα λοιπόν, ο τερματοφύλακας, 40 ετών και 334 ημερών. Ο Μόντριτς που λέγαμε 40 και 276. Ο Τζέκο 40 και 87 ημέρες. Ο Νόιερ 40 και 77 μέρες. Ο εδώ τύπος αυτός, να δω, από το Κάπο Βέρντε, το πράσινο ακροτήρι, βόζει να βλέπω εδώ, 40 και 9 ημερών. Ο Μουσλέρα της Ουρουγουάης, ο τερματοφύλακας, 39 και 361 μέρες, άρα μέσα στο Μουντιάλ θα σαρανταρίσει και αυτός. Όχι, θα σαρανταρίσει σίγουρα. Ο Ιαπωνέζος, ο Νακατόμο,

0: 39.273, και από το Εκουαδόρ ο Γκαλίντερς 39 και 3 ημέρες. Υπάρχουν πολλοί πιτσιρικάδες κάτω των 20. Ένα από τα κορυφαία ονόματα είναι ο Γιαμάλ. Υπάρχει ο πιο μικρός που είναι ένας Μεξικάνος, ο Τζιλμπέρτο Μόρα, που έχει μπει στο μάτι της Μπαρτσελόνα λόγω του Ράφα Μάρκες, έτσι, του παλιού σπουδαίου κεντρικού αμυντικού που είχε συστάξει στη Μπαρτσελόνα τη δεκαετία του 90-2000. Έγινε μεγάλη κουβέντα, κυρίες και κύριοι, προσφάτως για το αν θα πρέπει, λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που θα υπάρχουν στην Αμερικανική Ήπειρο. Αλλά πριν πάω σε αυτό, βρήκα εδώ το προηγούμενο που λέγαμε σε σχέση με την παγκόσμια κατάταξη. Το 94 η Βραζιλία πήρε το παγκόσμιο κύπελλο στην Αμερική όταν ήταν τρίτη στην παγκόσμια κατάταξη. Το 98, ακόμα χειρότερα, η διοργανώτρια Γαλλία πήγε σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ως 18η, αλλά είχε σπουδαία ομάδα και το κατέκτησε. Το 2002 ξαναέγινε τροπαιούχος η Βραζιλία, όντας δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη πριν τη διοργάνωση. Το 6 στη Γερμανία, 13η η Ιταλία, πήρε το παγκόσμιο. Το 10 οι Ισπανοί, δεύτερη στην παγκόσμια κατάταξη, το κατέκτησαν στη Νότια Αφρική. Το 14 στη Βραζιλία η Γερμανία, επίσης δεύτερη. Το 18 η Γαλλία, 7η στη Ρωσία το πήρε. Και στο Κατάρ το 22 η Αργεντινή ήταν τρίτη. Τώρα νομίζω είναι δεύτερη ή τρίτη πάλι η Αργεντινή, γιατί προσπέρασε, όχι, τώρα η Αργεντινή είναι πρώτη. Πρώτη, γιατί έκαναν τις δύο γκέλες οι Ισπανοί με το Ιράκ 1-1 και η Γαλλία αποιτήθηκε από την ακτή, έτσι ναι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω να δείτε τι θα συμβεί και αυτό που πήγα να πω με τους διοργανωτές και τα νερά. Υπήρξε απαγόρευση να φέρει ο καθένας φίλαθλος από το ξενοδοχείο το σπίτι του μπουκάλι με νερό, για το προφανές, αλλά έγινε γενικός ξεσηκωμός, γιατί η ανάγκη είναι μεγάλη να δροσιστεί ο κόσμος από τις υψηλές θερμοκρασίες. Όμως αυτό έκανε τους διοργανωτές Αμερικάνους και Καναδούς να πάρουν πίσω αυτή την απόφαση, να επιτρέψουν τα μπουκάλια με νερό να μπουν στο γήπεδο, με τον απαραίτητο έλεγχο φυσικά. Αλλιώς εκεί μετά κρατηθείτε όσο οδηγάτε το τιμόνι καλά στα χέρια σας. Όποιος θελήσει να πάρει νερό στο γήπεδο, τάσο μου, 9 έως 12 ευρώ το μπουκάλι το νερό, για να καταλάβετε τι χρήματα θα μπουν στα ταμεία αυτής της διοργάνωσης, όπου σύμφωνα εδώ και με το Αθηναϊκό Πρακτορείο πριν κάτι μέρες, βλέπω πως θα αυξηθεί το ακαθάριστο εθνικό, το παγκόσμιο ακαθάριστο εθνικό προϊόν κατά 41 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό έγινε μέσα από μια ανάλυση κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της FIFA, η οποία διεξήχθη, λέει, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και κρατηθείτε τώρα έτσι μερικά νούμερα για να τι ζαλίζουν. Οι άνθρωποι των ξενοδοχείων λένε ότι 13,1 εκατομμύρια επισκέπτες θα πάνε να δουν το παγκόσμιο κύπελο, συμπεριλαμβανομένων των συμμετεχόντων με ή χωρίς εισιτήριο, δημιουργώντας, λέει, 21,3 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία, τα Airbnb και τα λοιπά, το καταλαβαίνετε. Οι αεροπορικές εταιρείες επίσης στα φόρτε τους, το καταλαβαίνετε και αυτό. Από θέματα μπύρας, περισσότερα από 500 εκατομμύρια λίτρα θα καταναλωθούν, λέει, παγκοσμίως. 500 εκατομμύρια, έτσι. Περίπου, λέει, το 75% των αγώνων θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ, ενώ το 84%, λέει, των αγώνων θα περιλαμβάνουν συμμετέχουσες χώρες που βρίσκονται σε ζώνες φιλικές προς την κατανάλωση μπύρας. Μερικά τη στοιχεία. Λιανικό εμπόριο και αυτό στα πάνω του, με τα μπλουζάκια, τα σορτσάκια και οτιδήποτε άλλο, φαγητά, εστιατόρια, μη σας κουράσω περισσότερο. Όσο αφορά τα χρήματα, ευκαιρίες δοθήσεις. Στο NBA πάμε ολοταχώς για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών μεταξύ New York Knicks και σαν με τους Spurs. Ήδη 2-0 οι Knicks μπροστά στο σκορ, αλλά όποιος θελήσει να πάει να δει το τρίτο παιχνίδι, το πιο φθηνό εισιτήριο που θα βρει είναι $11,461 του Τέστιν, €9,900 για τον τρίτο αγώνα, και το πιο ακριβό εισιτήριο σε αυτόν τον αγώνα είναι $104,435. Όσον αφορά το τέταρτο παιχνίδι που θα γίνει πάλι στη Νέα Υόρκη στις 11 του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, και λογικό είναι αυτή η αύξηση που θα ακούσετε, γιατί πιθανά να είναι και το παιχνίδι που θα δώσει το πρώτο πρωτάθλημα στους New York Knicks μετά το 1973, θα είναι το πιο φθηνό εισιτήριο, $13,055 του Τέστιν, €11,227. Λεφτά υπάρχουν για τους άλλους, γιατί εμείς μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει, τα λεφτά δεν φτάνουν. Όχι για τα εισιτήρια αυτά που ακούσατε τις τιμές, για τα υπόλοιπα, τα αναγκαία. Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά. Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά. Εγώ είμαι πρόεδρος, κύριε Μαρνή, και επειδή δεν υπάρχει διευθυντής, αναγκάζομαι μετά τον θάνατο του διευθυντού Καρανέστη να επιλώ και καθήκοντα διευθυντού. Εγώ υποφέρω, κύριε Βαρνή.
1: Υποφέρετε.
0: Μάλιστα, κύριε Βαρνή, υποφέρω, και εγώ ευθύνας. Εσείς, κύριε Βαρνή, έρχεστε στην εργασία σας, παίρνετε το μισθουλάκο σας, βρέξει, χιονίσει και δεν δίνετε δεκάρα. Εμείς όμως οι μεγάλοι, αγαπητέ μου, κύριε Βαρνή, πολύ βεβαίως κερδίζομεν 300 έως 400.000 δραχμές το μήνα, αλλά υποφέρομεν.
1: Σπαράζει η καρδιά μου, κύριε
0: Βαρνή. Ταλαιπωρούμεθα, κύριε Βαρνή.
1: Μην μου τα λέτε, κύριε Πρόεδρε, μην μου τα λέτε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με €19,90 το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με €4 το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
8: Ακούτε. Era Sport.

Πάνω στο τραγουδάκι κάναμε την απαραίτητη μας αλλαγή. Η Μαρία Παπακυρίτση είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αντικαθιστά τον Τάσο Σοηλεμέζη και πάμε ολοταχώς για τα τελευταία 25 λεπτά και της σημερινής εκπομπής. Ο φίλος εδώ 045 πάντοτε με τα κοινωνικοπολιτικά του έτσι μηνύματα που τα περισσότερα νομίζω είναι to the point. Αλλά καλέ μου φίλε, επειδή είμαστε σε ένα άλλο mood όπως λένε και στη Λαμπανίτσα, θα προχωρήσω παρακάτω. Εδώ μηνύματα. Ποιος είναι ο φίλος μας εδώ? Ο Νίκος. Κάτσε να το διαβάσω αυτό. Μάλιστα. Στο πρώτο σκέλος του μηνύματός σου, αγαπητέ μου φίλε, δεν το γνωρίζω το θέμα, ούτε έχω την εξουσιοδότηση να πω κάτι παραπάνω. Το καταλαβαίνεις πιστεύω. Όσον αφορά τον εθνικό ύμνο, το είπα και χτες, δεν είναι ωραία εικόνα. Για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί οι περισσότερες ομάδες και ειδικά οι λεγόμενοι μεγάλοι απαρτίζονται από ξένους που δεν πολύ ενδιαφέρονται για το γεγονός. Το είδαμε και προχτές. Και φυσικά είδαμε προχτές και τις ασχήμιες πάνω στον εθνικό ύμνο, τις βομολογίες που έχουν συμβεί και αλλού. Δεν είναι μόνο χτες, προχτές. Έτσι. Λοιπόν, αυτό έχω να πω. Από εκεί και πέρα, πάμε παρακάτω. Από την Κέρκυρα, ας σκεφτούν λίγο και την Πορτογαλία. Ναι φίλε, εγώ τώρα μετέφερα μερικά από αυτά που είδε το μάτι μου τις τελευταίες μέρες, τι λένε με βάση τα δικά τους έτσι κριτήρια κάποιοι και τι βλέπουν ως επίδοξο παγκόσμιο πρωταθλητή. Και η Πορτογαλία λίμωνο, είναι τεράστια ομάδα με πολύ καλούς παίχτες. Ο Γερμανός λέει πόσες μπύρες έχει καταναλώσει όταν τα έλεγε αυτά. Πού να ξέρω ρε φίλε Μιχάλη. Ο Τσέλιγκας τι μας λέει εδώ? Έχει και πατατάκια λέει μέσα στο εισιτήριο για το NBA. Ναι βεβαίως. Και σαλαμάκι που έλεγε και ο Βουτσάς. Κάτι να. Λοιπόν, η Ειρήνη μας εδώ άργησε σήμερα. Δεν τις βάζουμε απουσία έτσι κι αλλιώς. Πάμε παρακάτω κυρίες και κύριοι. Και τι έλεγα νωρίτερα? Τι υπόσχεται στην τι υπόσχονται στη Ρεάλ οι δύο επίδοξοι πρόεδροι της ομάδος για το ερχόμενο διάστημα? Ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, Μουρίνιο και Ολίσε, ο Ρικέλμε, Χάλαντ, Ρόδρι, Κλοπ και ταυτόχρονα τον υπέροχο Ραούλ Γκονζάλες ως αθλητικό διευθυντή. Στην μεγάλη αντίπαλο της Ρεάλ, την Μπαρτσελώνα, όπου ο Ρικέλμε πραγματικά νέος άνθρωπος είναι βέβαια, αλλά νομίζω ότι αυτή η μεσαλόδοξη προσέγγιση στα πράγματα, ότι δεν θέλω να τη βλέπω στα μάτια μου την Μπαρτσελώνα, μακάρι να πέσει στην παρακάτω κατηγορία, ή κάπως έτσι ήταν οι δηλώσεις του, δεν νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο από ένα νέο άνθρωπο, έτσι, να ακούς κάτι τέτοιο. Όχι για την Μπαρτσελώνα απαραίτητα. Είσαι ένα κομμάτι, ή πας να γίνεις ένα κομμάτι μιας τεράστιας ομάδας που λέγεται Ρεάλ ή Μπαρτσελώνα. Δεν είναι το ό,τι καλύτερο να ξεκινάς έτσι την πορεία σου στα διοικητικά μιας παγκόσμιας ομάδας. Παγκόσμια και η πολυνίκη του θεσμού είναι η Βραζιλία κυρίες και κύριοι με τα 5 τρόπαια. Μάλιστα τα 3 τη μεγάλη εποχή 58, 62 και 70, ίσως για τους περισσότερους και παλιότερους η κορυφαία ομάδα που είδε ο πλανήτης όσον αφορά τα παγκόσμια κύπελα η Βραζιλία το 70, με τα 4-5 δεκάρια τότε που έπρεπε ο Ζάγκαλο να τα βολέψει στην αρχική ενδεκάδα, προεξέχοντας φυσικά του μεγάλου Πελέ. Ένας τεράστιος αρχηγός ήταν και το 94 στην Αμερική πάλι όπως και τώρα ο Ντούγκα, ο οποίος κυρίες και κύριοι τότε όλα τα παιχνίδια που είχε παίξει με την Εθνική για να κατακτήσει το τρόπαιο είχε δώσει ο Ανθεόφοβος 692 πάσες και είχε κάνει και 57 σωστά τάκλιν. Ρεκόρ τα οποία πολύ δύσκολα θα ξεπεραστούν παρότι έχουν αυξηθεί αγώνες και τα λοιπά. Ένα το σύγχρονο παλικάρι που μας απασχολεί εδώ και 3-4 χρόνια πολύ έντονα και λέγεται Γιαμάλ, ο κορυφαίος παίχτης της La Liga φέτος. Σύμφωνα με τους φίλους της Μπαρτσελώνα, σε κάθε ανάρτηση που κάνει στο Instagram βάζει λέει στο λογαριασμό του, κρατηθείτε, μόνο 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε κάθε κοινοποίηση στο λογαριασμό του στο Instagram. Από εκεί και πέρα
γυρνάμε πάλι στις εθνικές ομάδες. Τρεις φορές έχει γίνει το παγκόσμιο κύπελο σε κεντρικοβορειοαμερικανική χώρα. Τις δύο φορές στο Μεξικό, το 70 το πήρε η Βραζιλία, το 86 το πήρε η Αργεντινή και το 1994 στις Ηνωμένες Πολιτείες η Βραζιλία. Τώρα που υπάρχει μέσα και το Μεξικό και η Αμερική με κερασάκι σε αυτή την τούρτα, τον Καναδά, ποια χώρα θα το πάρει? Η Ισπανία των πολλών ταλέντων, η μπαρτοκαπνισμένη και ούσα παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, η βαριά φανέλα που λέγεται Βραζιλία με Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο, ή η Πορτογαλία των σπουδαίων Ευρωπαίων Βραζιλιάνων, όπως τους λένε, ποδοσφαιριστών. Και μην ξεχνάμε και τη Γαλλία. Και για κάποιους η τωρινή ομάδα της συνδιοργανώτριας χώρας που λέγεται Μεξικό είναι ικανή να φτάσει ψηλά. Για να δούμε. Μεξικό, το οποίο το βλέπω και εδώ σε άλλα μου χαρτιά, είναι η πέμπτη χώρα που έχει πάρει μέρος στις περισσότερες διοργανώσεις, 18. Πρώτη και χωρίς καμία απουσία η Βραζιλία με 23. Η Γερμανία έχει 21 παρουσίες και στην τρίτη θέση ισοβαθμούν η ούσα πρωταθλήτρια κόσμου Αργεντινή και η Ιταλία που έχει απουσιάσει, θα απουσιάσει μάλλον για τρίτη σερή φορά από το παγκόσμιο κύπελο. Κάτι το οποίο κοινοποίησε χτες μέσα από τις δικές του πληροφορίες από τη FIFA ο γνωστός σε όλους πιστεύω Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, λέει πως, και όταν το είδα και στο διαδίκτυο, δεν σας κρύβω ότι μου άρεσε σαν εικόνα. Όταν είμαστε στο ξεκίνημα των αγώνων, στην ανάκληση των εθνικών ύμνων, θυμόσαστε όλοι, οι δύο αντίπαλες ομάδες ήταν παρατεταγμένες η μία δίπλα στην άλλη. Κάποια στιγμή πριν αρκετά χρόνια προσθέθηκε δίπλα τους, μπροστά τους, η σημεία των χωρών τους, και τώρα αυτό θα διανθιστεί πως όλη η αποστολή των παιχτών θα βρίσκεται στο κέντρο του γηπέδου, στο ένα κομμάτι το ημικύκλιο της μιας ομάδος και στο άλλο η άλλη, αντικριστά, το καταλαβαίνετε, ο ένας δίπλα στον άλλον, θα σχηματίζουν το κύκλο του γηπέδου και πίσω τους θα υπάρχουν δύο τεράστιες σημαίες. Νομίζω ότι θα είναι μια ωραία εικόνα, νομίζω. Λοιπόν, το είπε και ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αυτό.

Μία από τις τέσσερις πρωτοεμφανιζόμενες χώρες είναι το μικρό κρατήριο του Κουρασάο, που είναι μια Ολλανδο... μια χώρα που έχει ρίζες με την Ολλανδία, συγγένεια με την Ολλανδία, και απόδειξη γι' αυτό είναι ότι ο Ταχίτ, αν το λέω και σωστά, Τσόγκ, είναι ο μόνος παίκτης αυτής της ομάδος που γεννήθηκε και ζει στο νησί. Μάλλον γεννήθηκε στο νησί. Όλοι οι άλλοι έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία. Έτσι. Το Κουρασάο που έχει τον γυραιότερο προπονητή στον πάγκο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τον Ολλανδό φυσικά, Dick Advocaat, ο οποίος είναι 79 ετών ο αθεόφοβος, και μπράβο του. Τι άλλο μήνυμα μας έχει έρθει εδώ? Α, ο Δημητράκης ο Ερμήλιος. Πάμε να δούμε τι μας λέει μια εταιρεία, η EA Sports, όπου η συγκεκριμένη, την έχουμε συναντήσει και άλλες φορές σε διάφορα πράγματα αυτή την εταιρεία, με τα δικά της κριτήρια ισχυρίζεται, και με βάση το αποτέλεσμα αυτό έγινε, δηλαδή είδε ως πρωταθλήτρια κόσμου την Ισπανία το 10 και αυτό έγινε, τη Γερμανία το 14 και αυτό έγινε, την Γαλλία το 18 στη Ρωσία και αυτό έγινε, την Αργεντινή το 22 στο Κατάρ και αυτό έγινε, και τώρα βλέπει ξανά την Ισπανία. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τους δύο τεράστιους που λογικά είναι στο τελευταίο τους, σίγουρα ο ένας θα είναι στο τελευταίο του Μουντιάλ το 6ο, ο Μέση, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα πάει για το επόμενο, εν αντιθέσει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που πολλοί λένε ότι ναι μεν μοιάζει να είναι το τελευταίο και γι' αυτό είναι 6ο Μουντιάλ, αλλά μπορεί και να είναι και στο επόμενο. Για να δούμε. Ο Μέση έχει παίξει 26 παιχνίδια, ενώ ο Ρονάλντο 22. 13 γκολ ο Μέση, 8 ο Ρονάλντο. 8 ασίστ ο Μέση, 2 ο Ρονάλντο. Ένα τρόπιο φυσικά ο Μέση, και 2 χρυσές μπάλες, τίποτα από τα 2 ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Είναι η χρονιά του, είναι η σειρά του. Θα το δούμε στις 19 του μήνα. Μεταξύ Μέση και Ρονάλντο, όσο αφορά τις συμμετοχές σε παγκόσμια κύπελα, σε αγώνες δηλαδή, βρίσκεται ο τεράστιος Γερμανός ο Λόταρ Ματέος με 25, ο επίσης Γερμανός Κλόζε με 24 αγώνες, και ο επίσης σπουδαίος Ιταλός Μαλντίνι με 23 αγώνες. Ο Κλόζε, ο οποίος είναι και ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών, και πραγματικά θέλω πάρα πολύ είτε ο Μέση είτε ο Εμπαπέ, που αυτός μοιάζει να είναι ο επόμενος αρχισκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων, να τον ξεπεράσουν γρήγορα, γιατί ναι μεν ήταν ένας γκολτζής καλός, αλλά να βλέπεις τώρα τον Κλόζε κορυφαίο σκόρερ των παγκοσμίων κυπέλων, σου κάνει κάπως, ρε παιδί μου, όταν πίσω του υπάρχει ο αυθεντικός Ρονάλντο, ο Μέση, ο Ζιστ Φοντέιν από το 58 με ένα παγκόσμιο κύπελο και μόνο με 13 γκολ, ο Πελέ, ο Κλίντσμαν, ο τόσοι άλλοι παιχταράδες, και να βλέπεις στην πρώτη θέση τον Κλόζε. Θα μου πεις, αυτός τα έβαλε με γεια του, με χαρά του. Ναι, αλλά να βλέπουμε κάποιον πιο γουστόζικο παίχτη σε τέτοια πραγματάκια. Είναι ταπεινή μου γνώμη αυτή, έτσι. Σας έλεγα νωρίτερα τι πιθανά θα πάρουν οι νικήτριες ομάδες και όσες θα πάρουν μέρος μέχρι, όχι μέχρι, σε όλο το παγκόσμιο κύπελο. Η νικήτρια φέτος λοιπόν ομάδα θα βάλει στα ταμεία της 50 εκατομμύρια δολάρια. Άρα κάπου στα 48 χοντρικά εκατομμύρια ευρώ. Η φιναλίστ 33 εκατομμύρια δολάρια. Η τρίτη ομάδα 29 εκατομμύρια δολάρια. Η τέταρτη 27. Για τις θέσεις 5-8 19. Για τις θέσεις 9-16 15. Για τις θέσεις 15 εκατομμύρια. Για τις θέσεις 17-32 11. Και για τις θέσεις 33-48 9 εκατομμύρια δολάρια. Δεν τα λες και λίγα. Επίσης η FIFA έχει προνοήσει, μια και λέμε για χρήματα, στις ομάδες που δίνουν τους παίχτες στις χώρες τους θα δίνονται καθημερινά 5.000 δολάρια, δηλαδή από την ώρα που εντάσσεται ένας παίχτης
στην εθνική ομάδα της χώρας του μέχρι που θα τελειώσει η προσπάθεια αυτής της χώρας στο παγκόσμιο κύπελο, η FIFA δίνει στην ομάδα του 5.000 δολάρια ημερησίως. Άρα καταλαβαίνετε, για έναν παίχτη, αν τώρα 40 μέρες δηλαδή πάρει και το παγκόσμιο, μόνο ένας παίχτης θα δώσει στα ταμεία μιας ομάδας 200.000 δολάρια. Τόσο δεν είναι? 40 μέρες, 5.000 δολάρια, ναι, 200.000 δολάρια. Άρα οι ομάδες που έχουν και παραπάνω παίχτες στο Μουντιάλ, εμείς ως ελληνικό πρωτάθλημα έχουμε από 7 ομάδες 13 ποδοσφαιριστές. Το θέμα είναι πού θα φτάσουν αυτές οι ομάδες, οι 7 ποδοσφαιριστές με τις ομάδες τους, τις χώρες τους, για να πάρουν και οι ομάδες τα χρήματα στα ταμεία τους. Ανασούλες είναι αυτές. Δεν σώζουν το προπολογισμό της χρονιάς, αλλά όσο και να πεις. Στα γκολ εθνικών ομάδων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει 143, ο Μέση 116, ο Ιρανός ο Αλίνταεϊ 108, ο Ινδός Τσέτρι 95 και ο Ρωμέλου Λουκάκου, που είναι στο παγκόσμιο τώρα, 90.

Οι χώρες οι οποίες είναι οι πιο επιθετικογένεις, να το πούμε έτσι, είναι η Βραζιλία στην πρώτη θέση με 237 γκολ, η Γερμανία δεύτερη με 232, η Αργεντινή τρίτη θέση 152, η Γαλλία τέταρτη 136, η Ιταλία που δεν συμμετέχει τώρα, τρίτη φορά το ξαναλέμε, δεν συμμετέχει, 128. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι τώρα ο γυρεότερος που είχε πάρει μέρος σε παγκόσμιο κύπελο λογιζόταν ο σπουδαίος Καμερουνέζος Ροζέ Μιλά, που ήταν 42 ετών και ενός μήνα όταν έπαιξε τελευταία φορά στα γήπεδα της Αμερικής. Τώρα είδαμε τον Ιαπωνέζο, πήγα να πω, τον Σκοτσέζο, τον Γκόρντον, που θα είναι 43 και βάλε, και πάει λέγοντας. Οι χώρες που έχουν τις περισσότερες νίκες σε αυτές τις διοργανώσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα είναι η Βραζιλία με 76, η Γερμανία 68, η Αργεντινή με 47, η Ιταλία με 45, η Γαλλία 39, η Αγγλία 32, η Ισπανία που πολύ γρήγορα τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πολύ ψηλά στα παγκόσμια κύπελα, έχει φτάσει τις 31 νίκες.

Όσο αφορά τους συνολικούς αγώνες που έχουν δώσει οι χώρες που έχουν πάρει μέρος μέχρι τώρα στα παγκόσμια κύπελα, η Βραζιλία έχει δώσει 114 αγώνες και έχει μαζέψει 247 βαθμούς, η Γερμανία 112, δύο λιγότερους δηλαδή, και 225 βαθμούς, η Αργεντινή τρίτη 88, 158 βαθμούς, η Ιταλία 83, 156 βαθμούς, η Γαλλία πέμπτη 73 αγώνες, 131 βαθμούς. Για τους σκόρερ τα είπαμε. Πάμε να δώσουμε κάτι άλλο. Να τα. Κλόζε. Λοιπόν, εδώ 16 γκολ. 13 ο Μέση. 12 ο Εμπαπέ. Και τώρα σας λέω τους εν ενεργεία. Κέιν 8. Νεϊμάρ 8. Κριστιάνο Ρονάλντο 7.

Ο Μέση είναι στην πρώτη θέση στην ιστορία των αγώνων παγκοσμίου κυπέλου στη συνεισφορά τερμάτων, δηλαδή είτε με γκολ είτε με ασίστ. Έχει 21 και από τα δύο, 13-8 έτσι επιμέρους. Ο Κλόζε έχει 20, τα ίδια έχει ο Ρονάλντο, το φαινόμενο που λέμε. Ο Γκέρτ Μίλερ, ο σπουδαίος Γερμανός. Ο Πελέ, 17 γκολ ασίστ έχει ο σπουδαίος Πολωνός ο Λάτο. Τα ίδια έχει και ο Ισπανός ο Βίγια. Ο Τόμας Μίλερ 16, όσα και ο Μαραντόνα. Στους σκόρερς γενικά, πριν σας διάβασα τους παρόντες στο παγκόσμιο κύπελο, τώρα λέμε το γενικότερο. 16 λοιπόν ο Κλόζε, 15 το φαινόμενο ο Ρονάλντο, 14 γκολ ο Γκέρτ Μίλερ, 13 ο Ζιστ Φοντέν και ο Λιονέλ Μέση, 12 ο Πελέ και ο Εμπαπέ, 11 ο Κλίσμαν και από 10 ο μεγάλος Ούγγρος ο Σάντορ Κότσιτς και ο Πολωνός Λάτο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν κούρασα όλα τούτα, έχω μαζέψει κι άλλα, αλλά νομίζω ότι από σήμερα και πέρα όλες οι εκπομπές και η δική μου εδώ, όταν θα βρισκόμαστε κάθε Σαββατοκύριακο, θα δούμε τέτοια στοιχεία, γιατί είναι νομίζω χρήσιμα για να έτσι μαθαίνουμε να οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι κάποια πράγματα από αυτή την πολύ σπουδαία διοργάνωση που εμπνεύστηκε ο Ζιλ Ριμέ. Πριν 100 χρόνια. Άλλωστε είχε πάρει και το όνομά του το τρόπαιο, το οποίο την τρίτη φορά που το κατέκτησε η Βραζιλία το 70, πήρε το αυτούσιο στα γραφεία της, αλλά μετά από κανένα δύο χρόνια της το κλέψανε, φτιάξανε μια ρέπλικα για να της το δώσουν. Συμβαίνουν και αυτά.

Θυμίζω πάλι σήμερα μερικά πράγματα τα οποία θα τα συναντήσουμε στα μάτια μας από τη Δωράσος, για να είσαστε προετοιμασμένοι. Κανόνες νέοι στους αγώνες ποδοσφαίρου και το VAR. Σε 5 λεπτά πρέπει να έχει γίνει επανεκκίνηση παιχνιδιού από πλάγια out ή από ελεύθερο λάκτισμα, που τερματοφύλακα δηλαδή. Σε διαφορετική περίπτωση, αν ξεπεραστούν τα δευτερόλεπτα, έχουμε αλλαγή κατοχής της μπάλας, το πλάγιο out, ή corner αν έχουμε την ιστορία του τερματοφύλακα. Δεύτερο, οι αλλαγές παιχτών μπαίνουν, βγαίνουν έτσι στο γήπεδο, πρέπει να γίνονται σε 10 δευτερόλεπτα από το πλησιέστερο σημείο. Αν όχι, η αλλαγή τότε θα μπαίνει, ο παίκτης από τον πάγκο δηλαδή, στο γήπεδο μετά από ένα λεπτό. Άρα η ομάδα του θα μείνει για ένα λεπτό με 10 παίκτες. Να το προσέξουν αυτό. Ποδοσφαιριστής που συμμετέχει σε καυγά στο γήπεδο και έχει το χέρι στο στόμα θα τιμωρείται με κόκκινη κάρτα. Ποδοσφαιριστής που δέχεται ιατρική φροντίδα, εκτός γηπέδου, θα επανέρχεται στον αγωνιστικό χώρο μετά από ένα λεπτό. Και όποιος παίκτης εκτός του αρχηγού πλησιάσει διαιτητή για διαμαρτυρία, θα δέχεται κίτρινη κάρτα. Πάμε τώρα στο VAR. Η δεύτερη κίτρινη κάρτα που οδηγεί σε κόκκινη θα ελέγχεται από το VAR. Σωστότατο, βεβαίως. Δεν θα ελέγχεται όμως όποια πιθανή περίπτωση για κίτρινη δεύτερη. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Άλλο είναι να τη δει ένας παίκτης τη δεύτερη και άλλο να την υποψιάζεται κάποιος και να λέει αυτό γιατί δεν το δες σαν δεύτερη κίτρινη. Δεύτερη περίπτωση του VAR. Σε λανθασμένο corner, αρκεί να μην εκτελεστεί, μπορεί να επέμβει το VAR. Και τελευταίο, το VAR λέει μπορεί να επέμβει σε επιθετικό φάουλ, τα περίφημα σπροξήματα κυρίως στα corner ή στα φάουλ που γίνεται σε μια από τις δύο περιοχές.

εδώ πέρα με την φίλη μας την Αριάδνη που λέει καλημέρα, όμορφη Κυριακή με υγεία και χαμόγελα, και σε σένα φίλη μας Αριάδνη και σε όλους τους ανθρώπους και τους ανθρώπους που ακούν και αγαπούν την Ελλάδα και αυτήν την εκπομπή. Ευχαριστώ για τα πολλά μηνύματα και σήμερα, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Ευχαριστώ τη Μαρία Παπακυρίτση που ήταν στον ήχο από τις 8.30 μέχρι και τώρα, τον Τάσο που ήταν μέχρι τις 8.30, τον Σοηλενέζη, την Νέλη Ζαφυροπούλου στην υποστήριξη της εκπομπής, και όλους εσάς ξαναλέω για την αγάπη σας για αυτό το ραδιόφωνο. Θα τα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, που θα είναι Σαββατοκύριακο Παγκοσμίου Κυπέλου σε Αμερική, Καναδά και Μεξικό. Ο καλύτερος, ο ικανότερος, ο τυχερότερος να το κατακτήσει, και εμείς εδώ θα είμαστε να σας λέμε τις λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ την αγάπη μου.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Η απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο και τον Τουνιά, καλημέρα σε όλες τις ακροάτριες και τους ακροατές της Ερασπορ. Καλημέρα στο παρέακι εδώ που είμαστε σήμερα μαζί για ένα-δύο ώρο κοντά σας μέχρι τις 11. Την Νέλη Ζαφυροπούλου που είναι στην αρχισυνταξία, την Μαρία Βακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων και τα δυο λαμπρά αστέρια εδώ του μικροφόνου. Μισελ εδώ, Τάσο Αντωνί. Αντωνίνη. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα Τζέλα, καλημέρα Τέρενς.
0: Υπονοείς κάτι?
1: Καμία σχέση. Έτσι όπως πήρες καλημέρα στην Ελλάδα, στην Κύπρο,
0: παντού,
1: στο
0: παντού.
1: Σουδάν,
0: σε όλο τον ελληνισμό, σε όσους σε μπάς περιπτώσει ξέρουν ελληνικά.
1: Στο δυτικό Κονγκό, στην
0: Σομαλία.
1: Όπου
0: ακουγόμαστε.
1: Όπου ακουγόμαστε.
0: Λοιπόν, χρονιά σου πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι πάντα καλά, σου εύχομαι.
0: Πάντα, γιατί γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες σήμερα.
1: Οι Άγιοι Πάντες, ναι.
0: Είναι όποιο όνομα και να πεις το οποίο δεν γιορτάζει είναι μέσα. Από Βενετία μέχρι Αγισίλαο.
1: Πού είναι τα αγγλικά?
0: Εγώ δεν γιορτάζω, γιορτάζω δεν το Πάσχα.
1: Γιατί δεν γιορτάζεις, είσαι και εσύ? Δεν ανοίξεις τα πάντα και εσύ?
0: Εγώ ανοίγω στα Πασχαλινά.
1: Α, εσύ ανοίξεις τα κοάλα.
0: Εγώ είμαι στα συγκρόμενα. Στα συγκρόμενα αυγά.
1: Μάλιστα. Εσείς κορίτσια δεν γιορτάζετε, δεν είστε παντίτσες εσείς? Μάλιστα.
0: Μαρία,
1: γιατί
0: είναι
1: το πάντων δεν, όχι δηλαδή το 15.
0: Η Νέλη μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Όχι. Μάλιστα. Υπάρχει γιορτή Νέλη.
1: Αυτοί που δεν έχουν γιορτή γιορτάζουν. Μόνο οι εκτός εορτολογίου τους βάζουμε εκεί μέσα στους πάντες. Άντε περάστε κι εσείς. Μάλιστα, καλά τότε.
0: Όλοι, καλά όλοι τότε. Όλοι όσοι τους μαζεύει η εκκλησία όλοι μαζί. Όσοι δεν προλαβαίνει, όσοι δεν προλαβαίνει. Και γιορτάζουν όλοι σήμερα, 7 Ιουνίου.
1: Μάλιστα, 7 Ιουνίου θα είχε γενέθλια και ο Πρίντς που τον ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής.
0: Γιορτάζει κι αυτός.
1: Θα γιόρταζε. Άμα δεν
0: αν
1: είχε,
0: ζούσε, ναι, σωστά.
1: Δεν είχε σχωρεθεί το 16, γεννήθηκε το 58. Εντάξει, τι να πούμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο. Τεράστιος καλλιτέχνης. Κάνει τα πάντα στη σκηνή, από χορό, από τραγούδι, από κιθάρα. Όσοι δεν έχετε δει, παιδιά, Prince. Το. Όχι επαιτειακό, ήταν μια μάζοξη για να τιμηθεί η είσοδος του George Harrison στο Rock and Roll Hall of Fame και παίξανε κάποια στιγμή το While My Guitar Gently Sweeps και έχει κάνει ο άνθρωπος, ήταν μέσα ο γιος του Harrison, ήταν μέσα ο Tom Petty, ήταν μέσα ο Stevie Winwood και ο Prince, ο οποίος προσθέθηκε στις τελευταίες μέρες και έχει κάνει, παιδιά, στα τελευταία 4 λεπτά του τραγουδιού, στο YouTube του που λέει και ο Λουκάκης το βρίσκεται αυτό, ένα σόλο στην κιθάρα. Εντάξει, δηλαδή εξωπραγματικό το σόλο στην κιθάρα αυτό. Κοίταζε ο γιος του Χάρισον από πίσω που παίζε κάτι ακόρντα σε μια κλασική, ας πούμε, και είχε μείνει με το στόμα ανοιχτό.
0: Είχε απορρίσει δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης και τούτο το άσμα που ακούσαμε, το Wind of Cry, δείχνει το τι πράγμα ήταν ο Prince. Του είπε ο σκηνοθέτης του έργου Purple Rain που γυριζόταν τότε.
0: Purple Rain είναι κορυφαίο τραγούδι.
1: Ταινία μιλάω τώρα.
0: Και το τραγούδι του.
1: Και το τραγούδι του. Μπορούμε να το βάλουμε και μετά.
0: Νομίζω και στην κιθάρα και γενικώς στη μουσική.
1: Άλλος
0: του.
1: Άλλο κιθάρα.
0: Άλλο εκεί, ναι. Το οποίο είναι πραγματικά, εντάξει, όπερα.
1: Του λέει λοιπόν εκεί ένα βράδυ ο κύριος Μανιόλη, την ώρα που τελειώσαν τα γυρίσματα της ταινίας του Purple Rain, λέει για να κουμπώσει σε αυτή, θέλω να μου φτιάξει ένα τραγούδι, λέει, να κουμπώσει σε μια σκηνή που ήταν ο Prince και περιέγραφε τα παιδικά χρόνια του ήρωα της ταινίας. Okay, του λέει ο Prince, φεύγει το βράδυ, γυρνάει το πρωί και του φέρνει δύο τραγούδια. Ένα εκ των οποίων ήταν και αυτό το Wind of Cry. Εντάξει, είπαμε, πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης. Αυτά τα ολίγα από μένα, φεύγω, άντε.
0: Λοιπόν, γεια σας.
1: Χάρηκα που τα είπαμε, να σε καλά τα σούλη.
0: Άντε, καλημέρα.
1: Να τα λέμε, καλημέρα.
0: Και τώρα να κάνουμε εκπομπή, ναι.
1: Να ξανακάνουμε κάποια στιγμή εκπομπή. Πάρε και ένα τηλέφωνο άμα θες να πιούμε κανένα τίλιο.
0: Πρωί.
1: Δεν ξέρω εγώ, κάνα φασκόμηλο. Τι κοιτάς ρε μαράκι έτσι με αυτό το μυστήριο.
0: Ναι, αλλά σήμερα δεν έχει γεννηθεί μόνο ο φίλος σου, ο Prince, έχει γεννηθεί και ο Θρακορίχος. Ο Tom Jones.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης ένας μεγάλος ηθοποιός, ο Liam Neeson.
1: Μάλιστα.
0: Βορειοϊρλανδός, εγώ τον έκανα για Αμερικάνους εμφανισιακά. Ο Καφού, ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής, άφησε μεγάλη ιστορία, έτσι δεν είναι και με γρήπε.
1: Εντάξει, ναι. Όχι από τα σούπερ.
0: Αλλά δεν θυμάσαι το βασικό, ρε φίλε, και είσαι και αθλητικός συντάκτης γάμα.
1: Ανατρίχες. Εγώ με τον
0: Ντράζεν Πέτροβιτς, ρε φίλε, σαν σήμερα φύγει από τη ζωή. Το 1993. Κορυφαίο γεγονός.
1: 7 Ιουνίου.
0: Έκλαψε όλος ο κόσμος.
1: 7 Ιουνίου ήταν.
0: 7 Ιουνίου ήταν. Και φυσικά στις μεγάλες απώλειες είναι και η Μαλβίνα Καράλη. Το 2002. Σαν σήμερα 7 Ιουνίου.
1: Ωπα, ρε φίλε.
0: Ξεκίνησε από τον Princess. Εντάξει.
1: Ξεκίνησα, ναι. Δεν μπορούσαμε να δέσουμε μουσικά ούτε τον Ντράζεν ούτε τη Μαλβίνα.
0: Ένα is a lady τώρα για να απαντήσουμε.
1: Άντε,
0: στο Prince.
1: Ένα is a lady
0: του Tom Jones.
1: She's a lady.
0: Τη μεγάλη αυτή φωνή που πραγματικά έφτασε στο σημείο να τραγουδήσει και με Παβαρότη.
1: Καλά, οκ. Okay.
0: Okay.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Και εγώ έχω τραγουδήσει με Λουκάκη. Τι σημαίνει αυτό?
0: Ο Λουκάκης, εντάξει, είναι μεγάλο μέγεθος σε small. Σε small extra large.
1: Μάλιστα, είναι όπως τα τέτοια, πες το, τα αρώματα.
0: Ας τον εκεί που είναι με τους Βεδουίνους να κάνει καλές διακοπές, γιατί μετά τον περιμένει Μουντιάλ.
1: Λογικά όπου να είναι πρέπει μαζί να γυρνάει αυτός. Στην Ελλάδα, όχι εδώ.
0: Όχι, έχει πάει στο έξω, Σαχάρα έχει φτάσει.
1: Σου λέω, πρέπει να γυρνάει στην Ελλάδα, όχι εδώ. Ελληνικά μιλά ο άνθρωπος.
0: Όχι, δεν το άκουσα, συγγνώμη.
1: Παρακαλώ.
0: Το τρέχω. Λοιπόν, είμαστε τη Μαρία. Οκ. Okay. Λοιπόν, επίσης να πούμε ότι είχαμε.
1: Τι είχαμε?
0: Σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Που το ποδήλατο με πατενταρίστηκε το ποδήλατο με μεταλλική αλυσίδα, έτσι. Μην κοιτάς που κάποιοι προσπαθούν εν κινήσει να το αλλάξουν, να την αλλάξουν. Ο Πάλμερ ήταν ο εφευρέτης το 1892, ενώ σαν σήμερα σημειώθηκε, γιατί μπαίνουμε πια σιγά σιγά στο το μουντιαλικό, ο Λέχνερ σημειώνει ένα από τα πιο γρήγορα γκολ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, ανοίγοντας το σκορ στο 22ο λεπτό.
1: Για λεπτό χολομόσε κόβω. Για δευτερόλεπτο.
0: Συγγνώμη, 24ο δευτερόλεπτο. Με δύο τόνους, παρακαλώ. Λοιπόν, επίσης η Sony παρουσιάζει τη νέα εφεύρεσή της στο βίντεο. Μάλιστα, άκου τιμή τώρα. Πρώτη τιμή $995.
1: Για ποια χρονιά μιλάμε?
0: 1965, φίλε.
1: Μάλιστα.
0: 995 δολάρια.
1: Για ποια χρονιά μιλάμε?
0: 1965, φίλε.
1: Μάλιστα.

0: ιστορία. Το 1970 ήταν αυτή η φάση. Και επίσης, μεταξύ άλλων, είχαμε τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας το 2003, που κερδίζει με ένα 0 την ομάδα της Ισπανίας στα πλαίσια των προκριματικών αγώνων για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου μέσα στην Ισπανία.
1: Ναι, παρακαλώ. Αχ, ο Τσιάρτας είχε βάλει τον γκολ.
0: Νομίζω, δεν θυμάμαι.
1: Που ήταν το ξεκίνημα, ναι, να περάσουμε στα τελικά.
0: Το ξεκίνημα της μεγάλης πορείας για το ευρωπαϊκό.
1: Ή ο Γιαννακόπουλος το είχε βάλει τον γκολ.
0: Δεν θυμάμαι, θα το πούμε σε λίγο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Εντάξει.
1: Θαυμάσαι.
0: Πάμε. Δεν το έχουμε. Δεν ακούω κιόλας. Λοιπόν, οκ. Okay, θα το βρούμε. Στην πορεία.
1: Το Γιαννακόπουλο ήταν τελικά το γκολ της, της εθνικής εκείνο το παιχνίδι. Το Γιαννακόπουλο ήταν το γκολ. Τασούλη, έχεις να μας πεις τίποτα άλλο?
0: Όχι, προς το παρόν πάμε σε ένα τραγούδι με...
1: Και δεν πάμε.
0: Ιταλικό τραγούδι, το Λούκα, του Λούκα Καρμπόνι, Μάρε Μάρε.
1: Νόμιζα θα λέγεις του Λούκα Μόντριτς.
0: Όχι,
1: αλλά ο Λούκα Μόντριτς αυτός.
0: Είναι άλλη περίπτωση.
1: Πάμε.
0: Είναι στο πεντάγραμμα αντίστοιχος.

0: είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Και στη ρύθμιση των ήχων είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην αρχισταξία της εκπομπής η Νέλη Ζαφυροπούλου. Στα μικρόφωνα της Ερασπόρ, Μιχάλης Λαδόπουλος και Τάσος Αντωνίνης. Λοιπόν, βρήκες κάτι, αλίευσες?
1: Τι να αλίευσω, όχι. Ότι ήταν η Σαραγώσα, κάπου είδα σε ένα μήνυμα εδώ στο Viber, ότι όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, σπορ κενό μήνυμα αποστολή στο 54160, ο πρώτος τρόπος. Ένα σπορ χωρίς τάση στο τέλος, papaker.gr, το email του σταθμού, ο δεύτερος τρόπος. Και το Viber, γράφεται ένα σπορ στην αναζήτηση της εφαρμογής στο κινητό τηλέφωνο, στο δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, μπαίνετε από εκεί, κάνετε κλικ στο εικονίδιο, μπαίνετε στη σελίδα και πράτετε και από εκεί τα δέοντα. Ο φίλος ο Άκης, με την Ισπανία, ο Γιανακόπουλος, ο Άκης από τον Τύρναβο, και το παιχνίδι έγινε Σαραγώσα. Ναι φίλε, το βρήκαμε, να σε καλά, για την αμεσότητα της απάντησης. Τι είναι, τι κοιτάς?
0: Όχι.
1: What are you looking for, my friend?
0: Nothing.
1: Nothing, Otho.
0: Yes. Πάμε να
1: πάμε.
0: Τα φιλικά, γιατί είχαμε χθες αρκετά φιλικά για το Μουντιάλ, προετοιμασία. Εκεί που έγινε χαμός ήταν στην συνάντηση Πορτογαλίας.
1: Ξύλο.
0: Χιλή.
1: Ήταν φιλικό το ξύλο όμως.
0: Φιλικό ήταν, εντάξει. Στο πρώτο ημίχρονο, στο τέλος του πρώτου ημίχρονου, αποβλήθηκαν και δύο παίκτες. Εκατέρωθεν μαζί ο Λεάο και ένας Χιλιανός. Γιατί παίξανε λίγο ψηλές, όπως φάνηκε. Είναι παραλίγο σειράξη.
1: Λογικά χάνουν παιχνίδι Μουντιάλ αυτή τώρα, έτσι.
0: Λογικά. Γιατί προσμετράνε κάτι.
1: Από τη στιγμή που έχουν αποβληθεί σε επίσημο φιλικό με φίλο αγώνα κουλουπού, χάνουν παιχνίδι Μουντιάλ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε ότι συνολικά τα παιχνίδια που έγιναν χθες, καταρχάς η Αργεντίνη νίκησε με 2-0 την Ονδούρα με πρωταγωνιστή το Λαουτάρο. Η Πορτογαλία τελικά νίκησε 2-1 τη Χιλή με γκολ τον Γκέδες και Μπρούνο Φερνάντες. Η Αγγλία νίκησε 1-0 τη Ζηλανδία σε φιλική αναμέτρηση στην Τάμπα της Φλόριντα. Και επειδή να πούμε ότι η Σκωτία ήταν εξαιρετική απέναντι στη Βολιβία, επικράτησε 4-0 με όλα τα γκολ στο πρώτο μέρος. Η Γερμανία επιβλήθηκε με 2-1 των Ηνωμένων Πολιτειών σε αναμέτρηση η οποία διεξήχθη στο Σικάγο. Η Ρουμανία νίκησε την Ουαλία, ενώ η Αλβανία γνώρισε δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ήταν 1-0 από το Λουξεμβούργο. Και φαίνεται ότι θα έχουμε παρατράγουδα, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες αρνήθηκαν να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ επιθετικός του Ιράν, Αϊμέν Χουσέιν,
1: του Ιράκ,
0: Αϊμέν Χουσέιν, κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν τελικά του επιτραπεί είσοδο στη χώρα.
1: Ναι, ήταν που λέγανε ότι δεν θα έχει πρόβλημα η αποστολή της Εθνικής Ιράν.
0: Ναι. Κοίταξε, γενικώς το Ιράν μέχρι τώρα δεν έχει αντιμετωπιστεί και από τη FIFA και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί αν θυμάσαι, έχει γίνει μια σύσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων όλων των ομάδων που μετέχουν στο Μουντιάλ από τη FIFA και δεν ενημέρωσαν το Ιράν. Ενώ είχαμε τώρα το δεύτερο επεισόδιο αυτό, όπου κρατήθηκε και ανακρίθηκε ο επιθετικός του Ιράκ, Αϊμέν Χουσέιν. Γενικά δεν χορήγησαν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν. Έχουμε διάφορα θεματάκια.
1: Εντάξει, τουλάχιστον να τελειώσουν εδώ και να μην έχει συνέχεια κατά τη διάρκεια του.
0: Ναι.
1: Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι το Ιράν έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει παραπάνω από το προκριματικό γύρο.
0: Οπότε ναι, αυτές οι ομάδες τώρα είναι μια και έξω.
1: Να δούμε κιόλας, γιατί δεν ξέρεις πολλές φορές τι γίνεται.
0: Ναι, τα outsider. Mm-hmm. Και φυσικά στο πλαίσιο αυτό η εθνική μας ομάδα δίνει φιλικό αγώνα με την Ιταλία, αλλά όχι με την Ιταλία την κανονική, με τους νέους. Λέμε νέους.
1: Εντάξει, βρίσκεται σε μια διαδικασία ανανέωσης η Ιταλία μετά το νέο αποκλεισμό από τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Τρίτος ή τέταρτος διαδοχικός ήταν. Και έχει βάλει τώρα, ξεκινάει το ψάξιμο εν ώψη της συνέχειας.
0: Της ανανέωσης.
1: Okay, είναι εντελώς ανανέωση.
0: Θεμητό.
1: Ναι, ναι. Λογικό είναι.
0: Θεμητό και λογικό, σωστά. Το φιλικό θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο. Ήδη βρίσκεται η εθνική μας ομάδα στην Κρήτη. Μάλιστα επιφυλάχθηκε και θερμή υποδοχή στους διεθνείς μας, στην αποστολή της εθνικής μας ομάδας.
1: Βραδιάτικα κιόλας.
0: 10 το βράδυ το παιχνίδι.
1: 12 είπε ο Γιωβάνοβιτς χθες στη συνέντευξη τύπου.
0: Δεν πειράζει.
1: Ήρθανε, λέει, 12 η ώρα στο αεροδρόμιο να μας υποδεχτούν.
0: Θα είναι το πρώτο μεταμεσονύκτιο παιχνίδι.
1: 10 η ώρα είναι το παιχνίδι.
0: Μήπως μπερδεύτηκε. Λοιπόν, και έτσι θα γίνει. Γιατί ο Γιωβάνοβιτς μεταξύ άλλων.
1: Για την υποδοχή μιλάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ανέφερε ότι. Είναι 10, ναι, πες το.
0: Ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη που έδωσε χθες υποστήριξε ότι η ομάδα μας μπορεί να διαχειριστεί το παιχνίδι με διάφορους τρόπους με την Ιταλία. Επισήμανε ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Ενώ τόνισε ότι το σύστημα 3-5-2 που χρησιμοποίησε κατά τη Σουηδία είναι μόνο μία επιλογή για τον τρόπο με τον οποίο θα παίζει το εθνικό μας συγκρότημα. Εννοείται.
1: Μάλιστα. Το Ιράν τώρα βλέπω εγώ, και πριν πάμε στις διαφημίσεις, είναι σε όμιλο με Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία, που σημαίνει ότι αν εξαιρέσει το Βέλγιο, οι άλλες δύο, η Αίγυπτος και η Νέα Ζηλανδία, δεν είναι αυτό που λες μεγαθύρια του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, οπότε δεν αποκλείεται.
0: Θεωρητικά,
1: να δούμε
0: είπαμε,
1: κανά.
0: Θεωρητικά.
1: Ναι, πάντα θεωρητικά. Ναι. Μαρία μου.
0: Πάμε σε διαφημιστικά, γιατί θα τα φας και αυτά.
1: Θα τα φάω. Έτοιμος είμαι, γιατί κοινάω κιόλας. Μαρία μου, δικό σου.
0: Με τσάι.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού. Yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
8: Ακούτε Έρα σπορ.

0: Ορίστε, άκουσε και τον Τζόουν.
1: Φαγώθηκε.
0: Που ήθελε οπωσδήποτε διακαώ.
1: Να... Φαγώθηκες. Πού είναι ο Τόμ Τζόουνς, έλεγες. Εγώ... Πού είναι το Σιζελέιντι. Είχαν αρχίσει να τρέχουν δάκρυα από τα μάτια
0: τώρα
1: σου.
0: Ένα τραγούδι έπρεπε να το αφιερώσουμε πρωί-πρωί.
1: Το
0: ξεκίνησε να πούμε με Αλαντάλλον.
1: Όχι, ρε φίλε, Αλαντάλλον.
0: Αλαντάλλον, εντάξει.
1: Went off Sky. Δεν υπάρχει
0: του πιο... Προς τιμήν του Prince, εντάξει.
1: Είναι για κυρίες και το Went off Sky. Δεν μπορείς να πεις ότι ακούν οι κυρίες αυτό το άσμα και μένουν ασυγκίνητες. Μαρία μου, δεν συγκινήθηκες λίγο?
0: Ναι, κοντεύω να κλάψω.
1: Δεν δημιουργήθηκε ένα δάκρυ στην άκρη του δεξιού σου ματιού?
0: Πιάσαμε υγρασία.
1: Ένα δακράκι, κύριε. Ορίστε, το λέει και η Μαρία μας.
0: Ναι. Δεν μου λες, μήπως είσαι λίγο.
1: Τι?
0: Από χθες.
1: Γιατί τι είχε χθες?
0: Ξέρω εγώ, Πανσέλνο είναι στη φάση που.
1: Για Πανσέλνο. Πανσέλνο είχε στο ξεκίνημα τη εβδομάδα.
0: Εντάξει.
1: Ετεροχρονισμένα με πιάνει εμένα η Παστέλινος.
0: Μήπως ελληνιάζεσαι έτσι.
1: Ετεροχρονισμένα.
0: Ετεροχρονισμένα.
1: Okay. Να με πιάσει during the Παστέλινος, αλλά ναι, να με πιάσει ναι, κατόπιν εορτής.
0: Εσένα σε πιάνει στη σχάση.
1: Στη σχάση.
0: Ναι, ναι.
1: Στη
0: ναι.
1: Σχάση. Άμα να πιάνει στη σχάση.
0: Όσο χάσιμο γενικώ.
1: Χαμένο κορμί.
0: Λοιπόν, έτσι μας πιάνει εμάς. Πάμε τώρα στο, στην. Εντός των τυχών.
1: Εντός, τι.
0: Ενημέρωση.
1: Βεβαίως.
0: Είχαμε, μάλλον είχαμε χθες, ναι, ισόπαλο αποτέλεσμα της Εθνικής Νέων με την Πορτογαλία στην Τούμπα 0-0 για τη δεύτερη αγωνιστική των προκριματικών του γύρω κάτω των 19. Τώρα, σε αναδιάρθρωση των στελεχών του αγωνιστικού τμήματος προχωρεί.
1: Περίμενε.
0: Ο ΠΑΟΚ. Από την Εθνική πάμε στην ΠΑΟΚ.
1: Με αυτό το αποτέλεσμα η Εθνική κρατιέται ζωντανή στη μάχη της παραμονής στην πρώτη κατηγορία των νέων, ΚΑΠΑ 19, αλλά για να πάρει την παραμονή της πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει στο επόμενο παιχνίδι το Καζακστάν, το οποίο Καζακστάν έχει ξεκινήσει με ισοπαλία με τους Πορτογάλους και με νίκη επί των Σέρβων 3-1. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα με τους Καζακστανούς. Συνέχαση τώρα για τον ΠΑΟΚ.
0: Είμαστε και τελευταία θέση, έτσι, το εθνικό μας συγκρότημα στον έκτο όμιλο.
1: Ναι, ναι.
0: Με μόλις ένα βαθμό σε δύο παιχνίδια.
1: Από την ισοπαλία τη χθεσινή, ναι.
0: Και οι άλλοι. Το Καζακστάν έχει κάνει ομάδα.
1: Μια νίκη, μια ισοπαλία, ναι.
0: Λοιπόν, επίσης να πάμε στον ΠΑΟΚ. Σε ένα διάστημα στελεχών του αγωνιστικού τμήματος προχωρεί ο ΠΑΟΚ. Με το Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή. Και τον Αντρέ Βιερίνια να έχει χρέη τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Πάμε στον Ολυμπιακό. Παίξει ο Ολυμπιακό πρέπει να πλέον να θεωρεί τον Ουνάι Λόπεθ. Ο Ισπανός μέσος έχει φτάσει σε πλήρη συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους. Λέγεται ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει μεταγραφική κίνηση απόκτηση ουσιαστικά του Πάμπλο Μαφέο, δεξιού μπακ, καθώς προέκυψε και εδώ συμφωνία των Πειραιωτών. Επισημένοντας μάλιστα ότι το εγχείρημα αυτό θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνουν με τον Ολυμπιακό, που υπάρχει και τρίτος στόχος μεταγραφικός, ο Μαρμόλ, 24 χρονών αριστεροπόδαρος, στόπερ της Λας Πάλμας.
1: Έχει πιάσει στην Ισπανία, μπάρει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Με δεδομένη την ενίσχυσή του στη μεσαία γραμμή, ο Τιέν Καμαρά, με τον οποίο οι πράσινοι είχαν συμφωνήσει τον Ιανουάριο, αλλά μεταγραφή δεν προχώρησε λόγω Μπενίτεθ, απασχολεί και πάλι το τριφύλι. Ο 23χρονος Γάλλος με καταγωγή από τη Γουινέα έχει συμβόλαιο με Σαρλερουά για ένα ακόμα χρόνο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί εκεί τα πράγματα ακόμα είναι σε πολύ ρευστά, στον Παναθηναϊκό. Στο μπάσκετ τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζει το χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων μεταξύ αιωνίων αντιπάλων, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
1: Έχει σταματήσει να είναι χαρτοπόλεμος. Παλιά ήταν χαρτοπόλεμος. Τώρα είναι βιντεοπόλεμος και τουιτεροπόλεμος και Instagramοπόλεμος. Το έχουμε εξελίξει το θέμα.
0: Κυβερνητοπόλεμος.
1: Ναι, πώς το λένε, ναι. Διαδικτυοπόλεμος.
0: Ναι, social media πόλεμος.
1: Αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, έχει κουράσει το θέμα όμως, έχει κουράσει πάρα πολύ.
0: Ναι, γι' αυτό και περνάει σε δεύτερες, τρίτες ειδήσεις. Πάντως ο Ολυμπιακός ζητάει από το αθλητικό δικαστήριο του Σάκη βαριά τιμωρία στο Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο και τον Παναθηναϊκό να καταγγέλει στο ίδιο όργανο τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τον Νικό Λεπενιώτη. φεύγουμε από αυτό το mood, γιατί εντωμεταξύ αγωνιστικά οι δύο αιώνιοι θα αναμετρηθούν αύριο 9 η ώρα στο τρίτο παιχνίδι. Ένα-ένα είναι μέχρι τώρα στις νίκες. Θα υπάρξει σημαντική μεταγραφική κίνηση από τον Άρη, ο οποίος ενέταξε στο ρόστερ του τον Αμερικανό 26χρονο NBA Air Forward Eric J. Lindell, που φέτος έπαιξε στους Brooklyn Nets. Εκεί φαίνεται γίνεται δουλειά σε βάθος στον Άρη. Πάει να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ, όπως φαίνεται.
1: Και ο ΠΑΟΚ θα πάει να αλλάξει τα δεδομένα στο ελληνικό μπάσκετ. Μακάρι να δούμε με την ΑΕΚ σταθερά σε καλό επίπεδο, να δούμε και ένα ΠΑΟΚ και ένα Άρη να ανεβαίνουμε.
0: Να δούμε και άλλες ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τίτλο.
1: Και μήπως περιοριστεί πια αυτή η τοξικότητα, το που λέγαμε πριν.
0: Μεταξύ των αιωνίων.
1: Τα βίντεο, τις ανακοινώσεις, αυτός μπήκε στο γήπεδο, αυτός έβρισε το στέλεχός μας, αυτός κοίταξε την εξέδρα με μισό μάτι, αυτός την κοίταξε με ολόκληρο μάτι. Μήπως κάποια στιγμή
0: τελειώσει όλη
1: η ναι, τελειώσει αυτή η ιστορία.
0: Στο βόλεϊ, τους δεύτερους αγώνες του στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα έδωσαν χθες εθνικές ομάδες ανδρών και γυναικών, με τους άνδρες να επικρατούν με 3-0 του Αζερμπαϊτζάν και τις γυναίκες με το ίδιο σκορ της Λιθουανίας. Είχαμε αποφλέσια χθες και ήταν εντυπωσιακές κούρσες που έκαναν η Ιουλιάνα Ρούσου και η Εμμανουέλα Πλάκα. Είναι ηλικίες κάτω των 20, ενώ ανεβαίνει στο νούμερο 7 της παγκόσμιας κατάταξης η Εμμανουέλα Πλάκα. Μετακομίζει στην Κύπρο Ζήσης Βρίζας, αναλαμβάνει αθλητικός διευθυντής στον ΑΠΟΕΛ. Και επίσης είχαμε μια σούπερ έκπληξη σε επίπεδο μπάσκετ, στο ισπανικό μπάσκετ.
1: Τη Ρεάλες,
0: Ναι, ο αποκλεισμός της Ρεάλ Μαδρίτης μετά από 18 χρόνια από τους τελικούς, καθώς η Τενερίφη, η οποία μέχρι τώρα ήταν, θα λέγαμε, ασήμαντη σε σχέση με τη Ρεάλ Μαδρίτης, νίκησε με 107-95 τη Βασίλισσα και την πέταξε έξω από τη διεκδίκηση του τίτλου. Στο Ρολάν Γκαρός έχουμε σήμερα 4 η ώρα την αναμέτρηση του τίτλου, για τον τίτλο μάλλον, από τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Φλάβιο Κομπόλη. Δύο νέα ονόματα που διεκδικούν το πρώτο major τίτλο της καριέρας τους.
1: Κράτος Σβέρεφ δεν το λες και νέο όνομα.
0: Απλώς δεν έχει φτάσει στον τίτλο.
1: Δεν έχει πάρει Grand Slam.
0: Δεν έχει σηκώσει η κούπα.
1: Ναι. Ο άλλος είναι τον Πιτσιρικά, τον Πιτσιρικά, τον Ιταλό.
0: Ο Κομπόλη.
1: Τον Κομπότη.
0: Αυτό εκεί πήγαινε το μυαλό μου.
1: Θα υποθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υποθεί στη ρήμη του λόγου.
0: Σε ένα δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, σε ένα δελτίο, σε κάποια εκπομπή δεν μπορεί να μην υποθεί. Ένα γραμματάκι είναι.
0: Έτσι.
1: Η Πιτσιρίκα, η Αντρέεβα, φοβερή και τρομερή χθες. Ουσιαστικά την κατάπια, να το πούμε έτσι, ας πούμε, επιτραπεί την Πολωνή, τη Χβαλίνσκα, η οποία έκανε την τεράστια έκπληξη στο Ρολάν Γκαρός, από 114 στην κατάταξη έφτασε τελικό. Πήγε και μπήκε και λίγο δυνατά, προηγήθηκε 3-2 στο πρώτο σετ. Μετά η Αντρέεβα κέρδισε εύκολα 6-3, 6-2. 19 χρονών η Πιτσιρίκα, πρώτο και αυτή και για αυτήν Grand Slam στην καριέρα. Εντάξει, να πεις 19 χρονών, λογικό είναι να είναι πρώτο Grand Slam. Πρέπει να είναι μετά τις Σέλες, τη Μόνικα Σέλες, αρχές 2000 πρέπει να ήταν.
0: 1990.
1: Τόσο πίσω είναι,
0: ναι.
1: Τις Σέλες.
0: Ναι.
1: Τις έδωσα 10 χρόνια.
0: 16,5 χρονών ήταν τότε, ναι. Που κατέξε το τρόπαιο.
1: Το Ρολάν Γκαρός.
0: Ναι,
1: και μετά την πυροβολήσαν επειδή είχε εκθρονήσει από την κορυφή τότε την Γκραφ, και ένας οπαδός της
0: Γκραφ,
1: ναι, είχε μπει σε κάποιο τουρνουά και την είχε πυροβολήσει και ουσιαστικά της έκοψε την καριέρα. Δεν επέστρεψε ποτέ σαν Σέλες ή Σέλες.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, να πεις.
0: Βαίνουν και αυτά.
1: Παντού.
0: Εις Παρισίους. Πού είχε συμβεί? Ρολάν Γκαρός. Στο Ρολάν Γκαρός.
1: Στο Ρολάν Γκαρός.
0: Λοιπόν, με αυτά με εκείνα και μετάλλα, ένα τραγούδι.
1: Από τα Αλγέρη.
0: Και πάμε για Υπασία.
1: Πού πάμε?
0: Για Υπασία.
1: Για Υπασία.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Με Ελίνα Ασλανίδου. Φύγαμε.

0: Με Λαδόπουλο με βατραχοπέδιλα, μαγιό. Η Αμαζόνα μας είναι στη Θεσσαλονίκη, Αντιγόνη Δρακάτου στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, πραγματικά το Λαδόπουλο το φαντάζομαι με βατραχοπέδιλα. Δεν μπορώ να το βγάλω από σαν εικόνα τώρα όπως το μετάσω.
0: Μόνο βατραχοπέδιλα μπορεί να το, το σκεφτείς, ε.
2: Και μάσκα.
1: Ναι,
2: χωρίς μάσκα.
1: Και μάσκα. Και με μάσκα εννοείται αυτή, αλλά μάσκα στο κεφάλι επάνω έτσι αφημένη, όχι μπροστά στο... Σαν...
0: Εκεί στη θέση των ακουστικών.
1: Και να κρέμεται και ο φυσιτήρας από το πλάι. Έτσι πώς θα φοράει τη μάσκα.
0: Λοιπόν, Μιχαλάκη, όχι στα βαθιά. Να του λες.
1: Όχι στα βαθιά, όχι στα βαθιά, θα του λέω. Έλα, έλα πιο έξω. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχει πολύ ζέστη από το πρωί, από νωρίς το πρωί, γιατί έχουμε ξυπνήσει από πολύ πρωί για να πάμε στους αγώνες.
0: Ωραία.
1: Σήμερα είναι τελευταία μέρα και θα παρακολουθήσουμε το ομαδικό αγώνισμα του Κυπέλλου Εθνών, φυσικά με τη συμμετοχή της Ελλάδας, 10 χώρες μαζί με την Ελλάδα, που είναι ένα ρεκόρ συμμετοχών έτσι, για τη διοργάνωση αυτή. Θυμίζω ότι είναι διεθνείς αγώνες και είναι πολύ σημαντική διοργάνωση για εδώ στην Ελλάδα και γίνεται στο Ιππικό Κέντρο Μακεδονίας και το Ιππος Κλαμπ. Έρχεται ο κόσμος και χθες ήρθε πολύ περισσότερος κόσμος, ίσως ότι ήταν και Σάββατο. Γίνανε 5 αγωνίσματα, γιατί είναι διάφορα τα ύψη του κάθε αγωνίσματος. Υπήρχαν φυσικά ελληνικές συμμετοχές, είχαμε και νικητές Έλληνες. Σήμερα όμως το ομαδικό θα παρακολουθήσουμε τους 4 αθλητές την Ελλάδα, που είναι η Όλη Μυτιλινέου, ο Ηλίας Μπαλούσης, ο Δημήτρης Ονάτσης και η Εκατερίνη η Λασκαρίδη, μετάλογά τους βέβαια πάντα. Yeah. Ποτέ μόνοι δεν μπορούν.
0: Σωστά.
1: Και θα δούμε ανάμεσα στις ομάδες που παίρνουν μέρος. Είναι και η ομάδα της Βραζιλίας. Και γιατί την αναφέρω τώρα την ομάδα της Βραζιλίας? Μία ομάδα, μία ιστορία, αν μπορούσαμε να δώσουμε τίτλο. Η Βραζιλία συμμετέχει για πρώτη φορά στο ομαδικό αγωνισμό του Κυπέλλου Εθνών στην Ελλάδα. Και γράφει ιστορία γιατί. Γιατί συμμετέχει μία ολόκληρη οικογένεια. Mm. Δηλαδή είναι ο παππούς, ο Λουίς Φελίπε Ντε Αζεβέδο. Ορίστε, το είπα όλο το όνομα, είδατε. Ο οποίος ήταν και χάλκινος Ολυμπιονίκης με την ομάδα της Βραζιλίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1996 και του 2000. Μάλιστα. Και συμμετέχουν ακόμη οι δύο γη του,
0: ναι.
1: Και ο εγγονός του ενός γιου του.
0: Σόι πάει το Βασίλειο, ε!
1: Ναι, σόι πάει. Και ήταν, έτσι, ήταν πολύ ωραίο όταν το έμαθα αυτό που μου το είπαν εκεί πέρα. Ήταν πολύ ωραίο να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί εντάξει, έχει πολύ
0: ενδιαφέρον. Δεν είναι και καθημερινό δεν φαινόμενο, είναι σπάνιο.
1: Ναι.
2: Μόνο ο παππούς έχει γιατί... Ολυμπιακό μετάλλιο.
0: Δις.
1: Με την ομάδα της Βραζιλίας, ναι. Μόνο Ολυμπιακό μετάλλιο, έτσι. Ναι.
0: Δύο Ολυμπιακά από ό,τι μας είπες.
1: Δύο, το 96 και το 2000.
0: Μπράβο.
1: Και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι έχουν στο παλμαρέ τους έχουν πολλές διοργανώσεις και αγώνες και τα λοιπά.
0: Εννοείται, συμμετοχές.
1: Δεν εντόπισα και καλές θέσεις σχετικά έχουν. Αλλά τώρα δεν εντόπισα κάτι το πολύ σημαντικό για να σας
0: πω. Ο εγγονός πόσο χρονών είναι περίπου?
1: Ο εγγονός, ο οποίος λέγεται Λουίς Νέτο Αζεκ. Δεν το έχω γράψει.
0: Δεν πειράζει. Ο παππούς πόσο χρονών είναι? Για να ξέρουμε. Πάνω κάτω, έτσι.
1: Πάνω κάτω. Ο παππούς πρέπει να είναι...
0: 60-70.
1: Κοντά στα 70, ναι. Κοντά στα 70.
0: Και μετέχει,
1: στην υπασία. Μα αυτό είναι το πολύ πολύ εντυπωσιακό. Όσο πιο μεγάλος είσαι σε ηλικία, τόσο πιο έμπειρος και καλός αθλητής είσαι.
0: Λοιπόν, τα ψηλαδόπουλε. Ειδικά... Από εδώ και πέρα θα ασχολούμαστε με την υπασία.
2: Ακόμα και εγώ με την υπασία ασχολούμαι χρόνια, με έχουν κάνει άλογο.
0: Με τα παράλογα.
1: Δεν μιλάω.
0: Αντιμετωπίζει και τα άλογα.
2: Αλήθειες, Αντιγόνη μου, αλήθειες.
1: Δεν μιλάς όμορφα.
0: Δεν μιλάς όμορφα.
1: Έλειψα λίγο αυτές τις μέρες εκεί και βλέπω έχεις.
0: Η μόνη διαφορά του Λαδόπουλου με τα άλογα είναι ότι δεν έχει αρνήσεις.
1: Ναι, δεν έχει αρνήσεις.
2: Αυτό είναι.
1: Βγάζει τη διαδρομή μια και έξω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άπτεστη η διαδρομή, κύριε Λαδόπουλε. Άπτεστη.
2: Αχ, Παναγία μου. Να σου πω.
1: Ξέρω, ο Μιχάλης τώρα ζηλεύει. Θα ήθελε να είναι εδώ, κάνω μετά.
0: Ο Μιχάλης.
1: Ναι,
0: πίνοντας φραπέ, όχι καλύπτοντας τον αγώνα.
1: Έστω,
0: μπουρμπουλίζοντας.
1: Να πούμε ότι είναι ελεύθερη είσοδος, ελεύθερη είσοδος στο κοινό. Έχει πάρα πολλούς χώρους και δροσιά και πρασινάδα και είναι πολύ ωραίος χώρος να έρθετε να παρακολουθήσετε αγώνες όσοι βρίσκεστε Θεσσαλονίκη και στα Πέριξ, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Γιατί όντως χθες ήταν πολύ, πολύ περισσότεροι οικογένειες με παιδάκια.
0: Άρα τι ώρα μας μεταδίδεις τα αγωνίσματα του ομαδικού?
1: Έχουν ξεκινήσει ήδη αγώνες από το πρωί, να σας πω, από τις 8.
0: Μπράβο, πρωί, πρωί.
1: Διάφοροι αγώνες, ναι. Γιατί έχει γύρω στις 5 κατηγορίες αγώνων. Η τελευταία κατηγορία είναι το ομαδικό του Κυπέλλου Εθνών, που είναι 4.30 από το Earth Sports. Δηλαδή θα πρέπει να μπείτε στο Earthflix για να παρακολουθήσετε, να ακούσετε μέχρι περίπου 8 το βράδυ.
0: Διαδικτυακά δηλαδή, ναι.
1: Okay. Διαδικτυακά, ναι.
2: Για πες και πώς λένε το τραγούδι της εκπομπής τώρα, επειδή το ζήτησε ένας ακροατής και δεν το...
1: Μου κάνεις πλάκα.
2: Όχι, όχι, καμία πλάκα, το έχω μπροστά μου. Πώς λέγεται το τραγούδι της εκπομπής, το ανατολίτικο εννοώ, λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος.
1: Ωραία, Mystic Vibes for the Soul. Mystic Vibes for the Soul.
2: Μάλιστα.
1: Θα σημειώσετε το για κατόπιν.
0: Λοιπόν, θα αλλάξουμε την εκπομπή και
2: θα το βάλουμε και στο δελτίο.
0: Mystic Vibes, ναι. Of the Soul.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, οκ. Για, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Άντι.
1: Να περνάτε όμορφα.
0: Και σε αναμένουμε φυσικά στα Αθήνας.
1: Επιστρέφω, ναι, επιστρέφω.
0: Ωρεξάτη, δυναμική και δροσερή, όπως πάντα.
2: Το άλλο Σαββατοκύριακο που έχει πασία.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο δεν έχει πασία, να ξέρεις, αλλά έχει και τον Ιούλιο. Και έχει ξανά και το Σεπτέμβριο πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω αν θα το γλύψω.
0: Θα πάει εκεί που έχει αγώνες με Αμαζόνες, γιατί θα παίξει ρόλο Αμαζόνιου.
2: Ναι, επειδή είναι και η Βραζιλία στον Αμαζόνιο,
0: έτσι.
2: Θα έχουμε θέματα. Ναι.
1: Μάσκα και βατραχοπέδιλα πάρε.
2: Και αντιλιακό.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε εδώ με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα μεταξύ αυτών και μουντιά.
2: Πριν πάμε στο τραγούδι, έχει δίκιο ο φίλος ο Ιρλανδός. Μαχαίρι ήταν ο τραυματισμός της Σέλες και όχι πυροβολισμό που είπα εγώ. Διορθώνω, να είσαι καλά φίλε Ιρλανδέ, που διόρθωσες και με βοήθησες να διορθώσω κι εγώ.
0: Τη μαχαιριά.
2: Τη μαχαιριά. Δικό σας, κύριε Τάσου.

0: Era Sport 101,8.
1: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
3: 2026. Αφιερωματικό έτος Μάνος Χατζηδάκης. Η Αμερική του Μάνου Χ, μέρος δεύτερο. Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Ηρώδιο, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Γιώργος Εμμανουήλ Λαζαρίδης, ρυθμολογία. Raining Pleasure, Reflections. Εισιτήρια, δίκτυο More.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Era Sport.
5: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι σωστά, είσαστε συντονισμένοι στην Ερασφόρα. Ακούτε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων με τον Μιχάλη Λαδόπουλο και τον Τάσο Αντωνίνη στα μικρόφωνα. Στην ρύθμιση των ήχων μετά την Μαρία Παπακυρίτση, ο Τάσος Ελεμέζης και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην αξιαξία της εκπομπής. Λοιπόν, φίλε Μισελ,
1: βεβαίως.
0: Θα ήθελα αυτή την περίοδο τώρα που έχουμε το Μουντιάλ.
1: Και εγώ θα ήθελα.
0: Θα ήθελα, αλλά το θα είναι πάντα θα. Ο Νάχας και ο Ναύρας, πώς το λένε.
1: Ποιος?
0: Ο Νάχας και ο Ναύρας.
1: Αυτό.
0: Ποτέ δεν δικαιώνονται. Εν πάση περιπτώσει, θα φαντάζομαι λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε αυτό το Μουντιάλ. Πέραν του γεγονότος ότι θα είμαστε σε κάποια παραλία, εννοείται, σε κάποια παραλία, θα διαβάζαμε και ένα βιβλίο να ενημερωθούμε.
1: Έχει παραλία το
0: Ραδιομέγαρο. Με πολύ παρασκήνιο βιβλίο.
1: Έχει παραλία το Ραδιομέγαρο.
0: Θα την κάνουμε. Εδώ έκανε γκολπόστ.
1: Μάλιστα. Καλά, άλλο αυτό. Ναι.
0: Έτσι. Τι,
1: γέρνει λίγο το γήπεδο, βέβαια.
0: Εντάξει, είναι, θα το δούμε νοητά ότι είναι Μαρακανά. Λοιπόν, γιατί το Μουντιάλ γυρίζει σπίτι του, αλλά υπήρξε αυτές τις μέρες και μια παρουσίαση ενός πραγματικά ενδιαφέροντος βιβλίου, το Μουντιάλ Εμπιστευτικό, το οποίο έγραψε ο καλός φίλος, συνάδελφος, ο δημοσιογράφος με πολυετή παρουσία στα ελληνικά μέσα, ο Νίκος Μποζιονέλος, που είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Σε καλημερίζω, Νίκο, μαζί με όλη εδώ την παρέα.
2: Καλημέρα σας.
0: Και ευχόμαστε καλό μουντιαλικό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Τι κάνετε?
1: Καλό τάξιδο καταρχάς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Είμαστε καλά, το αυτό επιθυμούμε και εμάς με ύψιλον. Και πραγματικά πήραμε μια γεύση από το βιβλίο που έγραψες. Θέλουμε να μας πεις πώς κατέληξες σε αυτό το βιβλίο, γιατί πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον, υπό την έννοια ότι δεν περιγράφει αθλητικά γεγονότα, παρουσιάζει πιο πέρα, το παρασκήνιο.
2: Σκοπός μου ποιος ήταν, επειδή αν και αθλητικός συντάκτης εδώ και 27-28 χρόνια πια.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Μην τα λέμε. αλλά είχα πάντα ένα και προσωπικό βίτσιο, αν θες, αλλά και μια τάση να διαβάζω ιστορία που δεν αφορά στα αθλητικά μόνο, έτσι. Και δεν είναι πάρα πολύ συχνά οι ιστορίες. Για να σας δώσω καταλάβετε, ήθελα να γράψω όλες τις περισσότερες ιστορίες, γιατί μάλλον θα υπάρξει και sequel, έτσι όπως πάει το βιβλίο, που επηρέασαν, διαμόρφωσαν και γενικώς έπαιξαν ρόλο στο παγκόσμιο κύκλο που ήταν εκτός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου, όσοι που το πλήστα.
0: Ναι.
2: Και δεν ήταν λίγες. Δηλαδή, όλοι έχουμε διαβάσει ή γράψει σε αθλητικό κείμενο το Μουντιάλ του 78 στην Αργεντινή του Βιδέλα του Δικτάκτορα. Τελεία. Ποιος ήταν ο Βιδέλα, τι κατάσταση κρατούσε τότε στην Αργεντινή, πώς ανέβηκε στην εξουσία, τι έγινε κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ αναφορικά με το καθεστώς και κυρίως τι έγινε μετά, έτσι, γιατί καμιά φορά οι ιστορίες είναι ημιτελείς, τι απέγινε ο Βιδέλα και τι άφησε όλο αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε ένα κεφάλαιο, σε ένα αθλητικό κείμενο, αν θέλετε. Δεν νομίζω ότι είχε καταγραφεί πάλι έτσι σε τέτοια έκθεση. Μιλάμε για μεγάλο.
0: Όχι, είναι το πρώτο βιβλίο, η πρώτη προσέγγιση από δημοσιογράφο να καταγράψει το παρασκήνιο των Μουντιάλ.
2: Το Μουντιάλ πίσω την κουρτίνα, όπως λέω στην εισαγωγή, είναι και ο τίτλος που δεν έβαλα γιατί είναι πιο πολύ αγγλιστή. Έχει κάποιες βαριές ιστορίες, τις άρεσες, έχει κάποιες πιο ανάλαβες, έχει αρκετές σπάνιες. Και ξέρετε ότι τις περισσότερες φορές, δηλαδή υπάρχουν μερικές ιστορίες που ουσιαστικά η γεωπολιτική και οι παγκόσμιες και τις πανευρωπαϊκές εξελίξεις έπαιξαν ρόλο και ουσιαστικά επηρέασαν παίκτες, επηρέασαν χώρες. Παραδείγματος χάρη, τη δεκαετία του 1930 υπήρχε ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ίσως ο καλύτερος στην Ευρώπη εκείνη την περίοδο, που λεγόταν Μπαράτκι. Εγώ τον είχα ακούσει πολύ επιδερμικά. Αυτός ήταν, γεννήθηκε λοιπόν το 1908, γεννήθηκε στην Αυστρο-Ουγγαρία. Εννοείται ότι τη δεκαετία του 30 Αυστρο-Ουγγαρία δεν υπήρχε. Και όπως και αυτός, έτσι και άλλα εκατομμύρια άλλοι, ήταν στη μέση. Τι είμαστε? Είμαστε Ούγγροι, είμαστε Ρουμάνοι, είμαστε Σέρβοι, είμαστε Αυστριακοί. Καταλαβαίνετε ότι γίνεται ένα μπούλιο σε τέτοιες περιπτώσεις, για να το θέσω λαϊκά.
0: Ναι.
2: Και δεν σημαίνει ότι έτσι και πάρει κάποιος και χαράξει ένα χάρτη. Το έχουμε δει και στην ιστορία της Ελλάδας. Ότι είναι και σωστό, έτσι, όταν χωρίζεις τα σύνορα. Με αποκορύφωμα την Αφρική. Θα γράφει πολύ ωραία ο Αργύρης ο Παγαρτάνης κάθε φορά, να ξέρετε, και με την Αφρική. Εν πάση περιπτώσει, ο Μπαράτη, όταν ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο, έπαιζε στην Οράντεα. Σήμερα είναι ρουμάνικη πολύ, έτσι. Το ότι ήταν Ουγγρική, αποτελούμενη από Ρουμάνους. Αυτός λοιπόν έπαιξε στην Ουγγάρια, έπαιξε σε άλλες χώρες, έπαιξε σε Φερεντσβάρος, σε κάποια φάση έγινε και διεθνής με την Ουγγαρία, αλλά ήταν φτωχή η περιοχή. Και αποφάσισε να πάει στο Βουκουρέστι. Τον βλέπουν εκεί πέρα οι Ρουμάνοι, στη Ραπίτ, έλα εδώ να παίξεις μπάλα, άρα και μπόνους υπογραφής, καταπληκτικό για την εποχή, ένα χασάπικο. Τον είχαν μαγαζί κανονικά στο Βουκουρέστι. Ναι. Εσύ είσαι καλός, έλα να παίξεις στην Εθνική Ρουμανία. Και παίζεις τα αποκλειματικά του Μουντιάλ το 1934. Και κλείνει του φέρνει απέναντι στου Ελβετού. Και λένε: Ελβετοί, όπα ρε, αυτό το παίξαμε πέρυσι με την Ουγγαρία σε τελικό. Τι έγινε. Μια άγνοια ότι δεν μπορούσε να παίξει σε δύο εθνικέ ομάδε. Όπω σήμερα είναι προφανέ. Και τιμωρήθηκε. Ναι. Το λέω σαν παράδειγμα και έχω αναπτύξει όλη του την ιστορία γιατί είναι καταπληκτική. Ότι, α το πω απλά όπω τον έλεγαν οι Ρουμάνοι, ήταν ο Γκεώργη Χάτζη τη δεκαετία του 30. Και δεν έπαιξε σε ένα παγκόσμιο κύπελο ακριβώς επειδή δεν πήγε κάποιος να το πει ότι ξέρεις μεγάλα. Οι εθνικές δεν είναι συλλογή, δεν μπορείς να παίξεις όπου θες. Ναι.
0: Σωστά.
2: Μια ιστορία. Αλλά ακόμα πιο δυνατή, αυτή θα σας αρέσει, ξέρεις, όταν ξεκινάς να γράφεις κάτι και να ερευνάς και να αναλύεις, στην πορεία προκύπτουν και άλλα δεδομένα και δεν σου αρέσει τι έχει γίνει εδώ, κάτι να το ψάξω λίγο. Και πέρα από την αναζήτηση εφημερίδων, δημοσιογράφων κτλ., μίλησα και με αρκετούς συναδέλφους σε αρκετές χώρες και με βοήθησαν. Καταπληκτική είναι η ιστορία του Σαρ. Ο Σαρ, όσοι παίζετε στοίχημα, τη Σαρμπρίγκεν την ξέρετε, ναι. Στη Β' Γερμανία. Την έχετε ακούσει. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, λοιπόν, η περιοχή του Σαρ, ας πούμε, μια περιοχή σαν την Αχαΐα, σαν τον Ομό Αχαΐας, θα το πούμε έτσι, μένει στη μέση γιατί έχει μεταλλεύματα, έχει άνθρακα, είναι πλούσια σε ορυκτά και ως περιοχή. Τη θέλουν οι Γερμανοί, αλλά οι Γερμανοί είναι ηττημένοι. Τη θέλουν οι Γάλλοι, αλλά οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί δεν θέλουν να αφήσουν αυτή τη χρυσοφόρο περιοχή στους Γάλλους. Οπότε μένει χωρίς ουσιαστικά να ανήκει κάπου, υπογαλλική επιτροπή, ας πούμε, υπογαλλική διοίκηση. Αλλά δεν ήταν γαλλικό σκοπό, ήταν να του αφομοιώσουμε, να του κάνουμε Γάλλους. Ήταν όλοι Γερμανοί.
0: Ναι.
2: Και μένουν ως κρατήδιο του Σαρ, τέλη δεκαετία του 40 και αρχή δεκαετία του 50. Έστειξαν
1: ουσιαστικά αυτόνομο δηλαδή έτσι.
2: Ουσιαστικά, sorry.
1: Ουσιαστικά αυτόνομο κρατήδιο.
2: Αυτόνομο κρατήδιο βεβαίως.
1: Ναι.
2: Περνάνε τα χρόνια, καταλαβαίνω ότι δεν θα ανοίγουν ούτε στη Γαλλία ούτε και στη Γερμανία γεωγραφικά. Φτιάξαν Ολυμπιακή Εθνική Ομάδα. Μετήχαν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ελσίκη με μερικούς αθλητές το 52. Και φτιάξαν και Ποδοσφαιρική Εθνική Ομάδα. Και δηλώνουν συμμετοχή στα προκριματικά του Μουντιάλ του 54. Επειδή ως γνωστόν στο ποδόσφαιρο η ζωή κάνει πολλές πλάκες, η κλήρωση τους φέρνει στον ίδιο όμιλο μαζί με τη Δυτική Γερμανία. Δηλαδή τα αδέρφια τους.
0: Ναι.
2: Κανονικά, εντάξει, πέρασε η Δυτική Γερμανία ως γνωστόν και μετά το κατέκτησε στην Ελβετία με τη γνωστή ιστορία. Εντυπωσιακό είναι ότι οι δηλώσεις που βρήκα χρόνια μετά παικτών της ομάδας του ΣΑΡ, ότι δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να πάμε να νικήσουμε τα αδέρφια μας. Τους Γερμανούς για να πάμε εμείς στο παγκόσμιο κύπελο. Το ΣΑΡ μερικά χρόνια μετά έγινε δημοψήφισμα, μέσα δεκαετία του 50 που άρχισε η κατάσταση στην Ευρώπη κάπως να ηρεμεί, και από τότε είναι ομοσπονδιακό κρατήδιο της Γερμανίας. Ψάχνοντας λοιπόν λίγο την ιστορία, λέω κάτι είχα διαβάσει για τη Σαρμπρίγκεν και όντως το θυμήθηκα. Ήταν η μοναδική ομάδα έτσι, του κρατηδίου, δήλωσε συμμετοχή στο γαλλικό πρωτάθλημα, αφού λέει μας διοικούν Γάλλοι, τη Γερμανία δεν μπορούμε να παίξουμε, δεν έχει πρωτάθλημα, πάμε στο γαλλικό. Οι Γάλλοι λοιπόν, με πρόεδρο τον Ζήλ Ριμέ τότε, αρνούνται την πρόταση του Ζήλ Ριμέ, τον πρόεδρο Ομοσπονδίας, ο διευθυντής παγκοσμίου κυπέλλου, νομίζω,
0: ναι.
2: Και τους στέλνουν στη δεύτερη κατηγορία. Χωρίς δικαίωμα βαθμολόγησης. Δηλαδή αυτοί παίζανε φιλικό κάθε Κυριακή και οι υπόλοιποι παίζανε κανονικά αγώνες. Παιδιά, σε 34 παιχνίδια νίκησαν τα 30. Ήταν τόσο καλοί. Και τους λέει, παιδιά, επειδή είμαστε τόσο καλοί, μήπως να δηλώσουμε συμμετοχή στην πρώτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος. Ο Ζήλ Ριμέ. Πιέζεται και από την κυβέρνηση να τους φέρει ώστε να βοηθήσει στην αφομοίωσή τους μέσω του ποδοσφαίρου. Αυτή η ατάκα καταλαβαίνετε ότι είναι από τα κλειδιά του βιβλίου του Μουντιάλ Επιστρεπτικό. Και οι Γάλλοι αρνούνται, γιατί τους φοβούνται. Τους είναι πολύ καλοί. Και ο Ζήλ Ριμέ παρετήθηκε τη Γαλλική Ομοσπονδία επειδή οι Γάλλοι δεν δέχτηκαν τη Σαρμπρίγκεν. Σαρμπρίγκεν λοιπόν για μερικά χρόνια δεν έπαιζε πουθενά. Και τι έκανε, εδώ είναι το κερασάκι στην τούρτα, αποφάσισε να κάνει ένα καλοκαιρινό τουρνουά τη Σαρμπρίγκεν. Σαμπρίκη λοιπόν για μερικά χρόνια δεν έπαιζε πουθενά. Και τι έκανε, εδώ είναι το κ. Σάξι Τούρτα, αποφάσισε να κάνει ένα καλοκαιρινό τουρνουά.

0: έδωσε την ιδέα να κάνουμε ένα τουρνουά με ελβετικές, αυστριακές, ουγγρικές, ιταλικές ομάδες. Ήταν αυτό που άναψε τη σπίδα και λέει: εσύ όλο τουρνουά αυτό μπορεί να το κάνουμε επίσημο. Έτσι γεννήθηκε το κέντρο πρωταθλητριών του σημερινού Champions League.
1: Ωραία ιστορία. Μέσα στο βιβλίο σου υπάρχουν και αναφορές σε πολιτικές, σε πολιτικό παρασκήνιο που χρησιμοποιήθηκαν Μουντιάλ για να παίξουν κάποιο ρόλο για αυτούς που ήταν διοργανωτές υπέρ ή κατά, εν πάση περιπτώσει.
0: Βέβαια. Μα τις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι τόσο σκανδαλώδες το οποίο στο παίρνει. Υπάρχουν δύο Μουντιάλ τα οποία εκατέστησαν τα καθεστώτα, το 34 στην Ιταλία του Μουσολίνη και το 78 στην Αργεντινή του Βιδέλα, αδιαφυσβήτητα, έτσι και αποδεδειγμένα. Αλλά επίσης αρκετή συζήτηση, παρασκήνιο και σκάνδαλα είχε και η διαδικασία των αναθέσεων. Και επειδή έχουμε φτάσει ότι σήμερα η FIFA είναι ενώ πολίτικα και όλο αυτό το υποκριτικό που άμα το συζητάμε δεν θα τελειώσουμε ποτέ, δηλαδή τιμωρούμε τη Ρωσία εδώ και χρόνια γιατί εισέβαλε στην Ουκρανία, αλλά στο Ισραήλ κοιτάμε ψηλά και λέμε σήμερα είναι Δευτέρα. Γιατί μιλάμε για ακριβώς ίδια περίπτωση. Από τότε η FIFA έκανε ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή, επί σειρά ετών, η Ζιμπάμπουε, η οποία είχε ένα καθεστώς ανάλογο με την Νότια Αφρική, Απαρχάιντ, δεν την απέκλειε. Καθότι είχε μέλος από τη χώρα, υπήρχε μέσα στο ΔΣ της FIFA. Διότι αρκετά μέλη της FIFA δεκαετία του 60 ήταν ακροδεξιά. Το λέω ξεκάθαρα, αλλά και η Νότιος Αφρική άρχισε πολύ να τιμωρηθεί και να αποβληθεί από τη FIFA μέχρι να πάρει τη διοργάνωση του 10. Όταν δόθηκε η διοργάνωση στην Αργεντινή το 1988, η FIFA ρωτήθηκε, επειδή έχει γίνει η Χούντα εκεί πέρα. Έστειλαν ελεγκτές και τα βρήκαν όλα καλά.
2: Καλά, ναι, βέβαια.
1: Εννοείται.
0: Το συγκλονιστικότερο είναι για να καταλάβει πώς λειτουργεί η FIFA που διοργανώνει το παγκόσμιο κύπελο, άρα και το ίδιο το παγκόσμιο κύπελο. Το Ισραήλ ξεκίνησε να παίζει τα προβληματικά και οι αραβικές χώρες, ειδικά μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, λένε με αυτούς δεν παίζουμε. Δεν κατεβαίνανε καν. Το αποτέλεσμα του Ισραήλ, όπου κληρονόταν να περνάει χωρίς αγώνα και να φτάνει, δεν περάσαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Και να λέει η FIFA, όχι, να παίξει και ένα παιχνίδι. Και τους έβαζε να παίζουν μπαράζ. Και τα επόμενα χρόνια δεν τους θέλαν ούτε οι Ευρωπαίοι. Έχει παίξει το Ισραήλ κάτι χρόνια στη ζώνη της Οκεανίας, απέναντι στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, προκριματικά Μουντιάλ. Και εννοείται ότι τα περισσότερα χρόνια δεν μπορούσε να πει στο Ισραήλ. Νομίζω ότι η Ρασάκη στην Τούρτα όλο αυτό τη γεωπολιτική είναι η ιστορία του Σεπτεμβρίου του 1973. Όταν υπάρχει για μένα υποκρισία από όλου, υπάρχει ένα μπαράζ πρόκριση, Σοβιετική Ένωση, Χιλή. Νομίζω ότι ξέρετε πάνω κάτω την ιστορία. Έχει ανατραπεί πραξικοπηματικά από τον Πινοσέτο Αλιέντε. Έχει, όπω ξέραμε για χρόνια, δολοφονηθεί μέχρι να μάθουμε τελευταία και να αποδειχθεί ότι ήταν όπω αυτοκτόνησε. Μέσα στο προεδρικό μέγαρο. Παρ' όλα αυτά, η Σοβιετική, που ήταν με τον Αλιέντε, για να το πω απλά, κόλο και βραγγέ, λόγω αριστερά, όταν άλλαξε το καθεστώ, δέχτηκαν τη Χιλή να παίξουν το πρώτο παιχνίδι στη Μόσχα και ήρθαν 0-0. Όταν λοιπόν ήταν να ταξιδέψουν ένα μήνα μετά στο Σαντιάγκο τη Χιλή, λένε α, εκεί δεν πάμε. Αν ήθελαν να αντιδράσουν στην ανατροπή του Αλιέντε, θα έπρεπε να παίξουν και το πρώτο παιχνίδι, έτσι δεν είναι?
1: Λογικό.
0: Ξεσηκώνεται, γίνεται ένα χαμό παγκόσμιο. Στέλνει η FIFA κόσμο να ελέγξει το Σαντιάγκο, καταλαβαίνετε. Και βρήκα μαρτυρίες χιλιανών φυλακισμένων κάτω από τις εξέδρες του Εθνικού Σταδίου του Σαντιάγκο, την ημέρα που είχαν πάει μέλη της FIFA και κοιτούσαν το γήπεδο και να λένε τους είδαμε τους φεγγίτες, κοιταχτήκαμε. Και εννοείται ότι η FIFA είπε ότι ήμουν όλα καλά, η Σοβιετική Ένωση δεν ταξίδεψε ποτέ. Οι χιλιανοί δεν το είπαν στους χιλιανούς ότι θα έρθουν για να γεμίσει το γήπεδο. Έξανε εκεί ένα φιλικό.
1: Οικονομήσαμε.
0: Και περάσαν στο παγκόσμιο.
2: Ρε Νίκο, δεν έχει σχέση με το βιβλίο, αλλά θέλω να το βγάλω από μέσα μου, επειδή μιλάμε πολύ για το παγκόσμιο του 78. Έχουμε φανταστεί ποτέ τι θα γινόταν αν το πλασέ του Ρέζεμπρινγκ πήγαινε ένα εκατοστό πιο μέσα στο 90 λεπτό?
0: Αυτά τα ρημάδια. Από την άλλη, να το πω κιόλας αγωνιστικά, γιατί πάρα πολλά μας εξήλαθη και αγαπάμε το ποδόσφαιρο, και η Αργεντινή του 78 και η Ιταλία του 34
1: Πιθανώς
0: να κατακτούσαν το Μουντιάλ χωρίς πρόξιμο. Είχαν όντως καλές ομάδες. Αλλά τα καψόνια μωρέ δεν έλειψαν. Δηλαδή τώρα η αποστολή της Ολλανδίας για να πάει στο γήπεδο, πέρα από όλα αυτά που κάνανε εκεί πέρα στους παίκτες, δεν θυμάμαι ποιος είχε σπάσει το χέρι του και είχε πάει με γύψο και έγινε η ιστορία με τον Άφρικα για να βγει το ξεκινήσει το μάτς. Του στείλανε με το λεωφορείο από ένα στενό το οποίο ήταν αρκετά μεγαλύτερο και ξέρουν ότι θα έχει κόσμο για να πέσει το λεωφορείο πάνω σε.

0: χιλιάδες Αργεντινούς πριν μπουν στο γήπεδο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όλα αυτά ήταν μικροπρέπειες, αλλά τα έκανε.
1: Και πολλές το 6-0 με το Περού, έτσι.
0: Και το 6-0. Το κορυφαίο στο 78 είναι ότι δίπλα στο Βιδέλα είναι καθ' όλη τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου ο νούμερο ένα Αμερικανός διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών. Το θυμάστε. Είσαι ο κορυφαίος.
1: Ο Κίσιγκερ.
2: Ο Χένρι.
0: Ο Χένρι ο Κίσιγκερ.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν έχει κανέναν απολύτως ρόλο στην Αμερικανική κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να επηρεάζει και να διαμορφώνει να κατεβάζει κυβερνήσεις και καθεστώτα στη Λατινική Αμερική. Και στο Μουντιάλ του 1978 υπάρχουν φωτογραφίες που είναι δίπλα. Ο άνθρωπος δεν ήξερε καν ποδόσφαιρο.
1: Μα αυτή ήταν η δουλειά του.
0: Ακριβώς.
1: Του Κίσιγκερ.
2: Όσα χρόνια ζούσε με την διπλωματία.
1: Πού το βρίσκουμε, ρε Συνίκο, το βιβλίο?
2: Παντού.
0: Το βιβλίο το βρίσκεται παντού. Άντε να σα δώσω και την είδηση, η οποία ενημερώνει. Με παίρνει ο εκδότης και μου λέει: θα γίνω Kim. Του λέω: τι είναι, είδε, Γιάννη. Πατάω, μου λέει το κόκκινο κουμπί. Πάμε για δεύτερη χιλιάδα. Μου λέει: σχεδόν εξαντλήθηκε η πρώτη. Τι λες τώρα μέσα.
2: 640 σελίδες, παρακαλώ, ολόκληρο τόμος.
1: Με αφιέρωση, πού το βρίσκω?
0: Με αφιέρωση, να με πάρει τηλέφωνο να πιούμε καφέ.
2: Α, το πάει τσαμπέ.
1: Όχι.
2: Όχι, φίλε, θα πληρώσει.
1: Να πληρώσω, αλλά τα έχει αφιέρωση.
2: Και τον καφέ.
0: Εγώ δεν έχω χαλάσει χατήρι, να ξέρω και με το γραφέ, και με δώρα και με όλα. Λοιπόν, και πήγαινε από τη historical quest, αν θα γράψει το μοντέλο.
2: Ναι, ναι, ναι. Κάνει διακοπές στο τηλέφωνο σου, κάτι πάει καλά.
1: Φέρ το λίγο πιο κοντά.
0: Για να δώσω το μόνο λεπτό.
1: Τώρα μια χαρά, είσαι, μια χαρά, καλά.
2: Τέλειος, τέλειος.
0: Ωραία, ωραία. Να κάνουν κάτι εδώ πέρα τα hands free. Η historical quest, από την historical quest κυκλοφορία, αλλά μπορείτε να το βρείτε παντού. Έτσι, άμα γκουγκλάρετε μου διάλεπε εμπιστευτικό, έχει γεμίσει ο τόπος. Mm-hmm. Δημοσιεύσεις, links κτλ. Κτλ.
2: Οπότε. Και η τιμή του είναι πάρα πολύ καλή για αυτούς που ενδιαφέρονται και εντάξει, σκέφτονται να πάρουν.
0: Επειδή γίνεται κουβέντα επί της τιμής, αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, είναι 640 σελίδες μεγάλο μέγεθος και είναι 25 ευρώ. Ναι. Λοιπόν, τις προάλλες δεν έχει σημασία πού. Έχω πάει μάλλον σε παρουσιάσεις άλλων βιβλίων το τελευταίο δίμηνο. Το ένα είχε 270 σελίδες και έκανε 16 ευρώ, το άλλο είχε 310 και έκανε 18 ευρώ. Και λέω το εκδότη μου, κάθε 310 σελίδες 18 ευρώ, εγώ έχω βγάλει 640, γιατί να μην πάμε παραπάνω? Και μου απαντάει, διότι καταλαβαίνεις, πάνω το 25 είναι και λίγο στο μάτι, όπα είναι ακριβό,
2: ναι.
0: Δεν ζούμε και σε εύκολη εποχή. Και άλλωστε το λέω.
2: Εντάξει, δεν είναι και με το κιλό το βιβλίο, γιατί αυτό το βιβλίο πραγματικά είναι και πρωτότυπο
0: όλο
2: από πλευράς περιεχομένου, αλλά ταυτόχρονα είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο Μουντιάλ.
1: Το 25 πρέπει να είναι το ψυχολογικό όριο που λέμε και.
2: Ναι, στο χρηματιστήριο.
1: Το ψυχολογικό όριο.
2: Το ψυχολογικό όριο. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Καλό τάξιτο.
0: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Θα θέλαμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, γιατί εδώ με αυτά τα θέματα τώρα που είναι και επίκαιρα τα μουντιαλικά, μπορεί να είχε ξεκινήσει και το Μουντιάλ και να συζητάγαμε.
0: Όποτε θέλετε, παιδιά, και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, εδώ είμαστε. Χτυπήστε τώρα τηλέφωνο.
2: Με χαρά.
0: Να μην έχω κοιμηθεί πέντε το χρόνο, έτσι, γιατί έγινε.
2: Και μην ξεχάσει να κεράσει το Λαδόπουλο καφέ.
0: Ο Λαδόπουλος έχει κερασμένο καφέ ήδη.
2: Εντάξει. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά, είσαι καλά, Νίκο.
1: Καλό τάξιτο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αυτά. Ωραίος. Ωραίος.
2: Πάντα ωραίος είναι ο Νίκος ο Μπογιονέλος. Ο συγγραφέας του βιβλίου Μουντιάλ Επιστευτικό. Είπαμε, ολόκληρος τόμος να διαβάσει το παρασκήνιο των Μουντιάλ. Γιατί πραγματικά έχει πολύ παρασκήνιο. Δεν είναι μόνο το αθλητικό κομμάτι, αλλά είναι και το τι παίζεται πίσω από την κουρτίνα, όπως είπαμε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, 2-3 μηνυματάκια πριν πάμε στο και μισή στο διάλειμμα. Καλημέρα από Αλβανία, λέει ο φίλος 788.
2: Καλή σου μέρα.
1: Ο πρώτος φίλος που στέλνει μήνυμα στην κυριακάτικη όμορφη εκπομπή σας από την όμορφη Μύκονο, Τάσο μου, καλή εκπομπή, λέει ο 969.
2: Καλή σου μέρα.
1: Το ίδιο συμβαίνει και με την Ανδόρα, αυτό που λέγαμε για το ΣΑΡ και
2: τη Μύκονο στην Ανδόρα.
1: Παρντών. Όχι, το λέω 086 αυτό. Αν και Γάλλοι, λέει, παίζουν στα ισπανικά πρωταθλήματα και έχουν δική τους εθνική ομάδα. Ο φίλος ο Παλούκι Λουκ, λέει, και αυτός διορθώνει ότι η Σέλες δεν πυροβολήθηκε αλλά μαχαιρώθηκε.
2: Το έκανε σύριαλ για με τις Σέλες.
1: Εντάξει, αφού κάναμε λάθος να μας διορθώσουν. Καλά κάνουν οι άνθρωποι, ρε φίλε. Ο φίλος ο Άγγελος μας στέλνει εδώ μια ωραία παραλιούλα με υγεία και χαμόγελα οι καλημέρες του.
2: Με μπουκαβίλιες.
1: με βουκαμβίλιες. Εσύ που τα ξέρεις και τα άνθη, μπράβο, ευχαριστούμε Τάσο. Ο φίλος ο Πάνος ζητάει από τους δημοσιογράφους που να μεταδίδουν τα παιχνίδια, λέει, του Παγκοσμίου Κυπέλου, να μεταφράζουν τα λόγια των εθνικών ύμνων των κρατών κατά την ανάκρουση στο ξεκίνημα. Δεν είναι κακό αυτό, αλλά
2: δεν νομίζω ότι θα χάσει χρόνο για να...
1: Δεν είναι χαμένος χρόνος.
2: Εντάξει,
1: δεν έχει χρόνο εκείνη την
2: καταρχάς
1: ώρα.
2: Καταρχάς εκείνη τη στιγμή συνήθως ακούμε τον εθνικό ύμνο. Τώρα είδα κάτι αντίστοιχο, ότι έχουν βάλει τραγουδίστρια και λέει και τον ύμνο, γιατί πολλοί δεν ξέρουν και τα λόγια. Κάτι τέτοιο είδα χθες. Στη...
1: Α, δηλαδή στο, κατά την ανάκρουση των ύμνων, ναι, θα υπάρχει και...
2: τραγουδίστρια
1: να... που θα το ψέλνει κιόλα.
2: Δεν ξέρω, χθες αυτό είδα στο φιλικό της Πορτογαλίας με το χιλί.
1: Μάλιστα. Καλά, αυτό είναι φιλικό. Αυτό νομίζω έγινε και στη Λισαβόνα, δεν ήταν.
2: Ναι, λένε τους εθνικούς ύμνους προφανώς ή κάποιο τραγούδι. Αλλά εν πάση περιπτώσει μπορεί να τραγουδιέται κιόλα για να... γιατί πολλοί έχουν παρεξηγηθεί.
1: Ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης, καλημέρα, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν θα πάω για ψάρεμα ή για μπανάκι με τα κορίτσια. Αυτό που λες, ρε φίλε, συνδύασέ τα και τα δύο, και ψάρεμα και μπανάκι. Δεν θα πας για ορειβασία και μπανάκι. Δεν είναι αυτό το δίλημά σου, ψάρεμα και μπανάκι.
2: Ο Λαδόπουλος ξέρει από ψάρεμα. Πάει συνήθως.
1: Πάω συνήθως, ναι, με, με
2: λοιπόν,
1: δείχνει.
2: Λοιπόν, εκεί κοντά στη Νέα Σμύρνη.
1: 10 η ώρα παίζει εθνική, φίλε Βασίλη, από το Αγρίνιο.
2: Να το κόψουμε εδώ για να πάμε
1: να το μυστικά. Κόψετε, να το κόψετε.
2: Γιατί κάποιοι πληρώνουν.
1: Πολύ καλά θα κάνετε.
2: Λοιπόν, καλή... συνεχίζουμε στο τελευταίο μέρος εκπομπής.
1: Καλή αποκατάσταση.
2: Σε λίγο κοντά σας.
1: Γεια σας.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Στο κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Ακούτε Hera Sport.

0: 2 λεπτά πριν το τέλος εκπομπής εντός και εκτός γηπέδων και να πάμε Ρόδο.
1: Και δεν πάμε.
0: Να πάμε Ρόδο για να μάθουμε αν άνοιξαν οι κάλπες στην Ρεάλ Μαδρίτης, όπου ψηφίζουν περίπου 70.000 μέλη. Καλή σου μέρα, Χόρχε.
2: Καλημέρα.
1: Χαίρετε, κύριε Χόρχε μας.
2: Καλημέρα. Η ώρα είναι 10.38 εδώ, 9.38 στην Ισπανία, αλλά έχουμε 38 λεπτά που ξεκίνησε αυτή η εκλογική διαδικασία, την ανάδειξη νέου Προέδρου στην Ρεάλ.
0: Διεκδικούν την Προεδρία, όπως είναι γνωστό, και μας καλά, έχει Φλωρεντίνο Πέρεθ και Ενρίκε Ρικέλμε.
2: Ναι, ο ένας είναι 79 ετών με 7 δισεκατομμύρια χρήματα δικά του, έτσι, στο ταμείο του. Ο άλλος είναι 39 ετών με 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ στο το δικό του το ταμείο. Το λεμιδικό ταμείο, προσωπικές, προσωπικά χρήματα είναι αυτά, έτσι, δεν είναι των εταιριών τους. Τι να πω, ότι περίπου 70.000 άτομα υπολογίζεται ότι θα ψηφίσουν μέλη της Ρεάλ.
1: Για μισό, ο ένας θα φέρει τον Ολύσε, ο άλλος ποιο θα φέρει?
2: Καλά, εντάξει, ας το παραμύθι.
1: Τι παραμύθι, όχι.
0: Το Μουρίνιο.
1: Όχι.
2: Τι να σου πω. Να σου πω ότι θα σκεφτώ με ποιο τρόπο θα φέρω τον Κλοπ. Θα σκεφτώ αν θα φέρω τον Χάλαντ και με ποιο τρόπο θα φέρω και τον Ρόντρι. Θα σκεφτώ με ποιο τρόπο θα πάω και εγώ στο φεγγάρι.
0: Κοίταξε, το βάζουμε από την έννοια ότι είναι προεκλογικές υποσχέσεις.
2: Ναι, η μόνη υπόσχεση που έχει δώσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ σχετικά με τον περίφημο Ολύσε, γιατί υπάρχει μια παρεξήγηση. Ο πρόεδρος δεν έχει πει ποτέ ότι θα φέρω τον Χόρχε στην ομάδα. Ο πρόεδρος έχει πει ότι θα φέρω τον Μουρίνιο. Ο σημερινός πρόεδρος, ναι, Φλωρεντίνο Πέρεθ.
1: Περεθικός είναι ο Χόρχε. Είναι περεθικός, φάνηκε από το. Ο ένας λέει αυτό, ο άλλος δεν έχει πει τίποτα. Προχώρα.
2: Ο Φλωρεντίνο λοιπόν Πέρεθ, θα φέρω τον Μουρίνιο. Το ξέρουμε αυτό όλοι.
0: Ναι.
2: Θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για να σπάσει το συμβόλαιο.
0: Ναι,
2: την Ίντρα, σωστά. Και να το φέρει στην ομάδα. Αυτό το μόνο που ξέρουμε. Από εκεί πέρα. Για Κονατέ, τον Γάλλο της Λίβερπουλ. Για Ντάφρις, τον Ολλανδό της Ίντερ. Για τον Πάθ, τον Αργεντίνο της Κόμο. Δεν ξέρουμε. Αυτές είναι πληροφορίες. Αυτό όμως που έχει πει ο πρόεδρος είναι: έχω στη διάθεσή μου 150 εκατομμύρια ευρώ να φέρω έναν παίκτη του Champions League.
0: Μάλιστα.
2: Όλοι λοιπόν εκτιμούν, όλοι οι περισσότεροι εκτιμούν, ότι αυτή η προσφορά έχει να κάνει με τον Γάλλο Ολύσε της Μπάγερ. Η οποία Μπάγερ βγαίνει και λέει ότι ο παίκτης εδώ έχει συμβόλαιο, απομένουν 3 χρόνια κτλ. Αν τελειώσει το συμβόλαιό του, δεν υπάρχουν ρήτρε, δεν υπάρχουν κτλ. Δεν πωλείται. Ναι, μα δεν είπε κανείς ότι θέλουμε τον Ολύσε. Προσέξτε. Από την άλλη πλευρά, το λέω με αυτόν τον τρόπο, Μιχάλη, ο Χάλαντ, ο πρόεδρος είπε θα φέρει τον Χάλαντ στην ομάδα. Βγαίνει ο πατέρας του Χάλαντ και η εκπρόσωπος, είναι η κυρία, η εκπρόσωπος του ποδοσφαιριστή. Και δεν έχει πλάκα η ιστορία, είναι διασκεδαστικό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Επίσημα, απαντάμε. Χαρτί, paper. Έτσι. Για τον Ρόντρι, ασχολούμαι με το Μουντιάλ.
1: Αυτό δεν είναι του τόσο πολύ κατηγορηματικό ως άρνηση.
2: Θέλω, θέλω να σου πω ότι στην πραγματικότητα.
0: Σαν να το αποδέχεται.
2: Στην πραγματικότητα, πέρα από τον Χάλαντ, δεν έχουμε κάτι το επίσημο ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Γιατί θα πει κάποιος, καλά, αυτός εδώ υποστηρίζει τον Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όχι, απλώς προσπαθώ να σας περάσω τα γεγονότα όπως τυχόν έχουν συμβεί. Και εγώ διαβάζω ισπανικό τύπο τουλάχιστον τα τελευταία 20 χρόνια. Εάν είστε μέλη της Ρεάλ, πέστε μου το να στείλω στον πρόεδρο τις διευθύνσεις σας και τα ονόματά σας για να σας στείλει και μια φανέλα.
0: Επιστολική ψήφο μπορούμε να κάνουμε?
2: Βεβαίως μπορείς.
0: Okay.
2: Αλλά εκτός και αν δεν το έχεις δηλώσει. Είχες δικαίωμα μέχρι τις 3 του Ιουνίου να το δηλώσεις.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τα αποτελέσματα, οι κάλπες πότε θα κλείσουν?
2: Περίμενε. Λοιπόν, 9 η ώρα Ισπανίας, 10 η ώρα Ελλάδος.
0: Οπότε μέχρι 10.
1: Βραδύ.
0: Ναι, σήμερα.
2: Βράδυ. Μπαμπάμ.
1: Μάλιστα. Όχι, είναι αργά το 9 που είναι το ισπανικό. Είναι αργά, αυτό εννοώ. Γιατί θα μου πεις, ούτως ή άλλως έχει μεγαλώσει και η μέρα, 9
0: όχι,
1: η ώρα είναι ακόμα μέρα.
0: Πάνε
1: ναι,
0: με την.
1: Ναι, okay, okay,
0: όχι,
1: okay.
0: Πάνε με τη γερμανική ώρα οι Ισπανοί. Δεν ακολουθούν το Greenwich. Πάνε με τους Γερμανούς.
2: Εγώ ξέρω ότι έχουμε μια διαφορά τώρα. Ναι. Πάνε με το Goal Play, με το Listen Liechtenstein και τα λοιπά. Αυτό δικό του
0: θέμα. Έχουν άλλοι.
1: Πάντως να πω και μια κακία.
2: Όχι.
1: Μ' άρεσε το όχι. Και μόνο το γεγονός ότι το μοναδικό σίγουρο σε περίπτωση επανεκλογής του Φλωρεντίνο Πέρεθ είναι η πρόσληψη του Μουρίνιο, εγώ θα ψήφιζα Ρικέλμε.
2: Ναι, σεβαστό.
0: Ναι, αλλά
2: δεν είναι λίγοι, μπορεί να μην είναι πολλοί, και δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι ο Μουρίνιο επιστρέφει στην Ρεάλ, αλλά το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Η φιλοσοφία του ποδοσφαίρου έχει αλλάξει. Ακόμα και η φιλοσοφία της ίδιας της Ρεάλ έχει αλλάξει. Εγώ πιστεύω ότι ο Φλωρεντίνο έχει επιλέξει τον Πορτογάλο, τον number one όπως το λένε.
1: Special για να... one, σε παρακαλώ.
2: Ναι, okay.
0: Number one είναι Παπαρίζος.
2: Ναι, σωστό. Μ' άρεσες. Και μ' άρεσε και το τραγούδι. Yeah. Προκειμένου να βάλει μια τάξη στα ποδητήρια. Έτσι.
1: Ο Μουρίνιο.
2: Ο Μουρίνιο, ναι, γι' αυτό τον φέρνει.
1: Μα ο Μουρίνιο, όπου και να έχει πάει μετά την Πόρτο και την Ίντερ στο ξεκίνημά του, έχει σκοτωθεί. Και την Τσέλσι, την πρώτη Τσέλσι, γιατί και με την δεύτερη, έχει σκοτωθεί στα ποδητήρια.
2: Μα αυτό, βρε Μιχάλη, αυτό λέμε. Είναι που είναι σκοτωμένα τα ποδητήρια, αυτό προσπαθεί να βάλει μια τάξη. Δεν θα τα σκοτώσει κι άλλο, αφού είναι ήδη σκοτωμένα.
1: Να σκοτωθεί κι αυτό, θα τα αποσκοτώσει. Μάλιστα. Okay.
2: Λέμε, αλλά από την άλλη, δεν είμαι από εκείνου που πιστεύει ότι. Εντάξει, ίσω το πρόβλημα να είναι κάποια εγώ. Όχι κάποιο, κάποια εγώ. Ίσως να είναι το πρόβλημα αυτό, διότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Και θα πάει το υπερεγώ δηλαδή να υπερισχύσει,
2: ναι,
1: τον
2: ότι
1: κάποιον
2: κουμάντο
1: εγώ.
2: Κάνω εγώ. Εδώ κάνω εγώ κουμάντο.
1: Ναι.
2: Ούτε ο Βινίσιος Τζούνιορ με τα κορίτσια του, ούτε ο Μπαπέ με τα κορίτσια του.
0: Λοιπόν, αν βγει Πέρεθ είναι σίγουρος ο Μουρίνιο. Αν βγει ο Ρικέλμε...
2: Σου λέω και τα λοιπά. Βγει ο Ρικέλμε, εκείνος είπε ότι θα προσπαθήσω να βρω τρόπο να φέρω τον Κλοπ.
0: Μάλιστα.
2: Να σας λέω ότι έχει πει επίσημα, έτσι δεν λέμε το παλιό μας. Το σίγουρο είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, Μιχάλη, για να πω και εγώ την κακία μου, η Ρεάλ θα υπάρχει.
1: Καλά, εξυπακούω.
2: Είναι κακία για τους αντιπάλους της Ρεάλ.
1: Φιλέ, συγγνώμη κιόλας δηλαδή, δεν υπάρχει περίπτωση να σταματήσει να υπάρχει Ρεάλ, για τη Ρεάλ μιλάμε. Να μου έλεγες για την Πιστογέζε να σου πω.
0: Άρα, λοιπόν...
1: Και για την Αλμπίνο Λέφε και για τη Χετάφε, ας πούμε. Να σου πω. Δηλαδή, αλλά για τη Ρεάλ.
0: Δηλαδή μέχρι 12 ευρώ θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο πρόεδρος.
2: Εγώ πιστεύω πως ναι.
0: Ωραία.
2: Δεν μπορεί να έχει τόσα χρήματα αυτή εδώ η ομάδα και να μην έχει βρει ένα σύστημα ψηφοφοριάς που να είναι γρήγορο.
0: Ναι. Ψηφιακό προφανώς.
2: Υπήρξε μια ψηφοφορία σε ένα ηλεκτρονικό μέσο της Ισπανίας. Εντάξει, απλά το αναφέρω, να μην σταθούμε σε αυτό αποκλειστικά.
0: Ναι.
2: Φλωρεντίνο Πέρεθ 77%, Ρικέλμε 23%.
0: Τα έξι πολλά αυτή είναι αυτά.
2: Ναι, όχι ακριβώς έξι πολλά, είναι μια ψηφοφορία σε ένα ηλεκτρονικό μέσο.
0: Ναι.
2: Πιστεύετε ότι θα βγει ο Τάδε ή πιστεύετε ότι θα βγει ο Χόρχη? Πιστεύουμε λοιπόν πάμε απέναντι. Οπότε απλά σας αναφέρω αυτά τα νούμερα.
1: Εντάξει, η λογική αυτό λέει ότι θα ξαναβγεί ο Πέρεθ. Και μάλιστα με περίπου τα νούμερα που έδωσε αυτή η ιστοσελίδα που ανέφερες.
2: Και για να πούμε όλα τα σωστά του Ρικέλμε, έχει πει ότι αθλητικός διευθυντής, αυτά το είπε 100%, ο αθλητικός διευθυντής στην ομάδα θα είναι ο Ραούλ, ο γνωστός, και ότι ειδικά πόστα στη νέα ομάδα, μάλλον στην ομάδα με αν έχει νέο πρόεδρο,
1: ναι.
2: Κασίγιας Ιέρρο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά τα έχει πει.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Οπότε δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να περιμένουμε.
0: Τι θα γίνει?
2: Σε 12 περίπου ώρες, πιστεύω 12, ναι, το αργότερο μέχρι τα μεσάνυχτα, πιστεύω ναι, ότι θα έχουμε.
1: Και αυτό θα είναι ενδιαφέρον πάντως. Να μπει ο Κασίγιας στα ποδητήρια και να πει κουμάντο εδώ κάνω εγώ. Και αυτό θα είναι ενδιαφέρον, γιατί φαντάζομαι ότι ο Κασίγιας θα έχει αυτό το ρόλο.
2: Ίσως να τον έπαιρνε ο Ιέρο αυτό το ρόλο και θα σου πω γιατί. Μην ξεχνάτε ότι ο Κασίγιας είχε τα προβληματάκια του με την καρδιά όπως και ο Χόρχε. Έτσι. Και σίγουρα του συνιστούν οι γιατροί όπως ο Χόρχε. Μην πολύ εκνευρίζεσαι, αγόρι μου, κοίτα λίγο τη ζωούλα σου, την ηρεμία σου κτλ. Για να πας μακριά. Αυτά μου τα έχουν πει εμένα. Οπότε εκτιμώ ότι τα ίδια τα έχουν πει και στον number one τερματοφύλακα της Ισπανίας, ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε την σταδιοδρομία του στην Εθνική Ομάδα της Ισπανίας και όχι μόνο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, έχουμε χρόνο, ναι. Ροδόλφο Αρουαμπαρένα, το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Καλή μόνο, απομένουν υπογραφές για να αναλάβει προπονητής ξανά στην Boca Juniors, στην Αργεντινή.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Τα τελευταία χρόνια που ήταν, που είναι η Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, Κατάρ, Αίγυπτο, τα τελευταία 10 χρόνια. Γιατί πριν από 10 χρόνια, το 2016, είχε τελειώσει η πρώτη προπονητική συνεργασία με την Boca Juniors, την ομάδα που τον ανέδειξε και ποδοσφαιρικά, όπου ήταν προπονητής διετία 2014-2016. Εδώ λοιπόν ένας άλλος Ρικέλμε, ο πρόεδρος της Boca Juniors, έχει συμφωνήσει μαζί του να είναι αυτός ο επόμενος προπονητής. Απομένουν οι τελικές υπογραφές προκειμένου να πιάσει δουλειά.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα και μεταξύ μας στην Boca, περισσότερο λιγότερο η River, δύο τεράστιες ομάδες με φοβερή ιστορία στο λατινοαμερικάνικο και όχι μόνο ποδόσφαιρο, δεν πηγαίνουν και τόσο καλά τα τελευταία χρόνια. Οπότε και από τη μία και από την άλλη, οι διοικήσεις προσπαθούν να βρουν τρόπους έτσι ώστε να επιστρέψει αυτή η δόξα των ομάδων και με τα αποτελέσματα, αλλά και στις εξέδρες και στα γήπεδα όπου συμμετέχουν οι ομάδες και πηγαίνουν οι φύλαθλοι αυτών των ομάδων.
0: Με τη Βενεζουέλα τι έγινε?
2: Τι θέλεις?
0: Έχασε.
2: Έχασε 2-1 από την Τουρκία, αλλά πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ. Όλοι στέκονται στο τέρμα το οποίο πέτυχε.
0: Θα πεις αφιλικά είναι για τους προπονητές. Αλλά εντάξει. Ήταν εντυπωσιακή η τάτη της Βενεζουέλας. Από την Τουρκία.
2: Εντάξει. Όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πολύ σωστά λένε ότι μουντιαλικά τα χαρακτηρίζουν αυτά τα φιλικά παιχνίδια. Και καταλαβαίνει κανείς το γιατί, έτσι. Θέλουμε, αν θυμάμαι καλά, 4 μέρες και 20 ώρες για να πάμε στη σέντρα στο Αστέκα, στην πόλη του Μεξικού, στο μεγαλύτερο γήπεδο που υπάρχει στο Μεξικό και μεταξύ μας το μεγαλύτερο γήπεδο από πλευράς χωρητικότητας που υπάρχει στην Νότια Αμερική, μάλλον στην Αμερικανική Ήπειρο. Και εκεί το Μεξικό θα προσπαθήσει να ξεκινήσει νικηφόρα απέναντι στην ομάδα της Νοτιού Αφρικής.
1: Με το ταξίδι οργανώνεις τίποτα ή τζάμπα?
2: Τι εννοείς?
1: Τι εννοείς, το ξέχασες κιόλας. Αυτό που λέγαμε να πάμε μαζί να δούμε και παιχνίδι.
2: Α, μη σε απασχολεί, αυτό το έχω κλειδωμένο.
1: Α, ναι.
2: Όχι, επειδή μου έχουν πει πολλές φορές και με ρωτάνε από εδώ και από εκεί αν θα πάω στο Μουντιάλ και τέτοια.
1: Όχι το Μουντιάλ, δεν με νοιάζει ρε το Μουντιάλ.
2: Σου λέω, νόμιζα ότι ήθελες και εσύ να ρωτήσεις. Εγώ έχω εκφράσει την αντίθεσή μου. Δεν πάω εγώ σε αυτό το Μουντιάλ. Στο επόμενο όμως αλλάζουν τα δεδομένα.
0: Μάλιστα.
2: Άξι.
1: Ποιο επόμενο, βρε φίλε? Εγώ σου μιλάω για Buenos Aires.
2: Ναι, τώρα είναι άλλο θέμα συζήτησης.
0: Για το 30 μιλάμε τώρα.
1: Ποιο 30, μωρέ? Εδώ μιλάμε για το 27. Πότε θα τα κανονίσει ο Χόρχε? Περιμένω από το Χόρχε.
0: Γιατί αυτός θα
1: να μου πει θέλω τόσα λεφτά.
0: Αυτό
1: έχω,
0: είναι δικό
1: έχω
0: πρόβλημα.
1: Κλείσει εισιτήρια,
2: ξέρεις,
1: διαμονή,
2: Μιχάλη,
1: και γήπεδο.
2: Θα σου πω κάτι που δεν το ξέρουν πολλοί. Έχω κανονίσει συνάδελφο από την ΕΡΤ μαζί με δεύτερο άτομο όταν πήγε στην Αργεντινή επανακολουθήσει παιχνίδι ή της Boca ή της River. Θυμάμαι καλά της Boca.
0: Εντάξει, άλλο Μουντιάλ όμως.
2: Τηλέφωνο και σου λέω και ποιος είναι.
0: Ναι, άλλο Μουντιάλ και άλλο.
1: Τι να το κάνεις στο Μουντιάλ? Άμα πάει να δεις στο Μπομπονέρο, όπως το λέγανε κάποτε, Μονουμεντάλ, όπως το λένε τώρα.
2: Όχι, το Μονουμεντάλ είναι της River και La Bombonera είναι της Boca.
1: Ωραία, σε ένα από τα δύο. Να πάει να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι, δεν το κάνω το Μουντιάλ. Είναι εντελώς διαφορετικό σαν αίσθηση.
2: Ναι. Εδώ εγώ παρακολούθησα μεταξύ τους παιχνίδι στο Μπερναμπέου και
1: καλά, ναι.
2: Και κάει και η Μαδρίτη.
1: Ναι.
0: Βλέπεις τόσο μακριά? σε αυτή την ηλικία.
1: Τι βλέπω το σώμα του.
0: Θα βλέπει το 30.
1: Άντε πάλι με το 30. Έχει λυσάξει με το 30.
0: Εντάξει, δεν σου... εντάξει.
1: Εγώ δεν σου μιλάω για παγκόσμιο κύπελο.
0: Εντάξει, okay.
1: Σου μιλάω για πρωτάθλημα, κλαουσούρα, απερτούρα, κουβερτούρα και.
0: Απερταδούρα.
1: Και ναι. Εξτρεμαδούρα, όπως το λένε αυτό.
0: Ναι.
1: Να πάει να δεις ένα τέτοιο παιχνίδι στο Buenos Aires. Νομίζω ότι είναι η απόλυτη εμπειρία.
2: Ναι. Συμφωνώ απόλυτα.
1: Και Ερυθρός Αστέρας Παρτίζαν στο μπάσκετ, στο Χάλα Πιονίερ, πώς το λένε αυτό. Εκεί.
2: Πρόσεξε τι θα σου πω. Ή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αύριο.
0: 9 η ώρα.
1: Εντάξει, αφού το βλέπεις κάθε λίγο και λιγάκι.
2: Όχι, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια. Εγώ κατάγομαι από την περιφέρεια, είμαι από τη Ρόδο.
1: Α, εντάξει, okay.
2: Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Πήραμε ένα αυτοκίνητο και πήγαμε, έστω και 2-3 ώρες. Εμείς πρέπει να πάρουμε το καράβι, να κάνει 16 ώρες, ή να πάμε στο αεροδρόμιο, να κάνουμε, περιμένουμε μία ώρα και άλλη μία ώρα η πτήση και άλλη μία ώρα κτλ. Δεν είναι το ίδιο.
0: Σωστά.
2: Έτσι. Και για να κλείσουμε, και επειδή επανερχόμαστε στο Μουντιάλ, το οποίο θα ξεκινήσει σε μερικά 24 ώρα, για πρώτη φορά έχουμε 48 ομάδες στην διοργάνωση, τόσα πολλά παιχνίδια στην διοργάνωση, 104 στο σύνολο, τόσες πολλές ημέρες Μουντιάλ, 39 στο σύνολο, 3 συνδιοργανώτριες χώρες, ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά, ΗΠΑ στα περισσότερα παιχνίδια, και υπάρχουν και οι νέοι κανονισμοί, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, και που φαντάζομαι για να μπορέσουμε να τους καταλάβουμε καλύτερα θα πρέπει να τους δούμε και στην πράξη.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τώρα λοιπόν, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Γι' αυτό που λέμε για τα corner, ότι θα ελέγχεται και έτσι και αλλιώς και αλλιώτη,
2: πρέπει να το δεις. Εάν δεν εκτελείται το πλάγιο σε 5 δευτερόλεπτα,
1: ναι,
2: η μπάλα δίνεται στον αντίπαλο. Εάν η παναφορά της μπάλας από τον τερματοφύλακα από τη μικρή περιοχή δεν γίνει σε 5 δευτερόλεπτα, θα έχουμε corner για τον αντίπαλο.
0: Το είδαμε χθες στα φιλικά αυτό, έτσι.
2: Ναι,
0: το φιλικό Πορτογαλίας έχει λύσει.
2: Ναι, βέβαια να σας πω πολύ γρήγορα ότι υπάρχει μεγάλος προβληματισμός για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, ιδιαίτερα στις πολιτείες των ΗΠΑ. 25% των αγώνων αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των παιχτών με πρόβλημα στη ζέστη, και χθες ανακάλυψε ότι υπάρχει πρόβλημα και με τις καταιγίδες προχθές. Και με τις καταιγίδες. Αν εφαρμοστεί αυτό το γνωστό πρωτόκολλο, ότι όπου έχουμε καταιγίδα σταματάνε όλα τα πάντα για μισή ώρα, και αν και εφόσον έχουμε πάλι βροντί ή αστραπή, ο χρόνος ξεκινάει από την αρχή, καταλαβαίνετε ότι είναι πράγματα τα οποία ενδεχομένως να ζήσουμε και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια των αγώνων του Μουντιάλ.
0: Λοιπόν, προβλέψεις. Ποιος θα πάρει την κούπα?
2: Κοίταξε, μεταξύ μας.
0: Όχι, τι λένε οι στοιχηματικές.
2: Από αυτά που εγώ διαβάζω. Από αυτά που εγώ διαβάζω.
0: Ναι.
2: Οι ομάδες είναι συγκεκριμένες: Βραζιλία, Ισπανία, Γαλλία, Άγγλια, Αργεντινή και Πορτογαλία. Δεν υπάρχουν άλλες.
0: Ο επιστήμονας που λέει θα βγει η Ολλανδία, ενώ έχει πετύχει τις ομάδες στα δύο προηγούμενα με Μουντιάλ που κατέκτησαν το τρόπο.
2: Θα έχει πετύχει έναν άθλο, διότι η Ολλανδία δεν έχει πάρει ποτέ Μουντιάλ, έχει φτάσει σε 2 τελικούς,
0: ναι.
2: Δεν τα έχει καταφέρει. Εάν αυτός ο Μάγκας, αν θυμάμαι καλά, είναι Γερμανός.
1: Γερμανός είναι, ναι, και προβλέπει τελικό Πορτογαλία-Ολλανδία. Έτσι, δεν προβλέπει Αργεντινή-Ολλανδία ή Βραζιλία.
2: Αυτός βλέπει Ολλανδία νικήτρια, μακάρι ο άνθρωπος να βγει
1: και με Πορτογαλία να είναι πάλι το ίδιο θα είναι. Έτσι, δεν έχει φτάσει καν ποτέ τελικό η Πορτογαλία. Σε αντίθεση με την Ολλανδία.
2: Βέβαια για την Πορτογαλία λένε ότι να μόνο έτσι δεν μπορούσε να κλειδώσει η καριέρα του Κριστιανού Ρονάλντο. Θα το λέω το ωραιότερο.
0: Το πρόβλημα είναι ο Ρονάλντο.
2: Εγώ θεωρώ ότι είναι το πρόβλημα στο παιχνίδι της Πορτογαλίας ο Ρονάλντο. Όλα προσαρμόζονται πάνω του.
0: Πάντως χθες πέτυχε με τη Χιλή goal offside.
1: Εντάξει, η Πορτογαλία έχει ίσως ένα από τις πιο καλύτερες μεσαίες γραμμές στο παγκόσμιο, έτσι.
2: Ναι, η μισή Παρίς Σεντζερμέν είναι εκεί.
1: Με Βιτίνια, ναι, γιατί ο Μπρούνο είναι Παρίς Σεντζερμέν. Ο Μπρούνο.
0: Παιδιά, θα τα δούμε στην πράξη. Αυτά τώρα είναι
1: λοιπόν,
0: θεωρίες.
1: Λοιπόν, περιμένω τα εισιτήρια.
0: Σε λίγες μέρες, 4 μέρες, περιμένετε να τα δούμε.
1: Και ένα άιμπα να σου βάλω τα λεφτά.
2: Οκ, εντάξει ρε φίλε.
0: Καλή συνέχεια.
1: Έγινε χωρίς.
2: Φιλιά, πολλά.
0: Εμείς,
1: καλημέρα.
0: Ολοκληρώσαμε την εκπομπή εντός και εκτός γηπέδων. Με το άιμπαν του Λαδόπουλου.
1: Του Χόρχη το άιμπαν. Εγώ θα τα σπρώξω στο άιμπαν.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω ποιος πληρώνει. Βρέσατε. Να σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπορ για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωσή σας από την παρέα εδώ της Ερασπορ που αποχωρεί τον Μιχάλη Λαδόπουλο, Τάσο Αντωνίνη, Τάσο Σελεμέζη και Νέρη Τζαφυροπούλη. Να έχετε
1: και Μαρία
0: καλή μέρα. Ανέ και Μαρία Παπακυρίτση. Σωστά, πολύ σωστά. Που ήταν ένα λάκ στην ρύθμιση των ήχων με τον Τάσο, τον Σελεμέζη. Να σας ευχηθούμε ένα καλό, μάλλον μια καλή εβδομάδα πλέον. Και μείνετε συντονισμένοι.
1: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
2: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
1: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
2: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
1: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
3: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Ακούτε Era Sport

0: Doom Spiro Gold.
1: Καλημέρα, και αν κρίνω από τις δικές σας αντιδράσεις, είστε συμμέτοχοι. Είστε συμμετοχοί σε αυτό που επιχειρεί από χθες η εκπομπή Doom Spiro Gold της Eraspor να αντικρίσει τα παγκόσμια κύπελα όπως τους αξίζει. Τα παγκόσμια κύπελα είναι καθρέπτης των λαών που εκπροσωπούνται. Αυτό είπαμε χθες. Συμμετείχατε πολλοί από εσάς στον ίδιο διάλογο, γιατί ναι, αυτό κάνουμε. Διάλογο, είμαστε μια φιλική παρέα που περιμένει να δει παγκόσμιο κύπελο, περιμένει μέσω του παγκοσμίου κυπέλου μεταξύ άλλων να εκτονώσει την πίεση της καθημερινότητας. Αυτή είναι μία από τις ισχυρές ιδιότητες γενικότερα του ποδοσφαίρου, ειδικότερα των παγκοσμίων κυπέλων. Ξεκινήσαμε από χθες με τις αναμνήσεις. Θα συνεχίσουμε τώρα με τον Νίκο Χριστίδη. Ο Νίκος Χριστίδης, παλιός τερματοφύλακας του Άρη, της ΑΕΚ και της Εθνικής Ομάδας, θυμάται παγκόσμια κύπελλα σε βάθος χρόνου.
2: Από τον κινηματόγραφο, τις φάσεις και όλα τα γκολ του 1954, 58 και 62.
1: Από τα επίκαιρα.
2: Από το Μουντιάλ, στα επίκαιρα. Από τα Μουντιάλ του 1966 το παρακολούθησα την τηλεόραση. Φυσικά η τηλεόραση στην Ελλάδα το 70, αλλά το 66 από τη Θεσσαλονίκη μέσα Γιουγκοσλαβίας παρακολουθήσαμε το Μουντιάλ που έγινε στην Αγγλία. Ξεχώρισαν οι τερματοφύλακες οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν από πάρα πολλούς σαν οι ξεχωριστοί, σαν οι κορυφαίοι. Αυτοί ήταν ο Λεβ Γιασίν της Ρωσίας, ο Μαζούρκεβης της Ουρουγουάης.
1: Ο Πολωνός, πολωνικής καταγωγής.
2: Μαζούρκεβης είναι Πολωνός στην καταγωγή, αλλά έπαιζε στην Ουρουγουάη. Ο Γκόρντον Μπάγκς. Ο Γκόρντον Μπάγκς ο Εγγλέζος. Και από τους νεότερους ξεχώρισα τον Σμάιχελ, τον Δανό. Και από τους τελευταίους θα έλεγα ότι μια πολύ καλή θέση έχει ο τερματοφύλακας της Ιταλίας ο Γκορντόν και περιμένω πολλά πράγματα από τον Τσέχο, τον Τσέχ. Τον Γιασίν τον είχαν αποκαλέσει μαύρη αράχνη. Μαύρη γιατί ήταν η στολή του, κατάμαυρη, και αράχνη διότι είχε την ικανότητα πάντοτε να στείλει έναν ιστό και να μπλοκάρει εκεί, να συλλαμβάνει αυτούς τους οποίους ήθελε να εξουδετερώσει.
1: Για τους νεότερους ήταν ψηλός, ευθυτενής και κινητικός, έτσι.
2: Ψηλός βεβαίως και τα λοιπά, και πολύ περισσότερο είχε ένα παράστημα που οι επιθετικοί τον έβλεπαν με δέος και ένιωθαν ότι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιασίν δηλαδή, που τον βλέπω αυτή τη στιγμή και μας προκαλεί δέος, μας γνωρίζει και ξέρει τι πρόκειται να κάνουμε. Και ο Γιασίν φυσικά είχε πάντοτε τις σωστές απαντήσεις.
1: Καλά καταλαβαίνουμε ότι ήταν και το πρότυπο του Νίκου Χριστίδη.
2: Κοίταξε, το πρότυπο εγώ από όλους τους τερματοφύλακες έχω πάρει κάτι, αλλά στο τέλος έφτιαξα έναν δικό μου τύπο. Διότι εγώ δεν μπορώ, δεν είναι δυνατόν όλοι οι τερματοφύλακες ή κάποιοι τερματοφύλακες να έχουν την ίδια ιδιοσυγκρασία και τα ίδια προσόντα. Κάπου ένας έχει υπερτερεί και κάπου έχει έλλειψη. Αυτά όλα, άμα τα υπολογίσεις και καθίσεις και σκεφτείς, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτά που πρέπει να βάλεις στο παιχνίδι σου, τα παίρνεις, δεν τα αντιγράφεις, απλά πρώτα τα καταλαβαίνεις, τα κατανοείς και στη συνέχεια αυτά έχονται μόνα τους.
1: Και παραδειγματίζεσαι.
2: Βεβαίως. Ο Μπάνκς, ο Εγγλέζος, τερματοφύλακας αυτός, αποτελούσε μία εγγύηση, ένιωθε ο κόσμος, ο Εγγλέζος, ότι αυτός παρέχει την ίδια εγγύηση που παρέχει η Τράπεζα Αγγλίας όταν φυλάει τα λεφτά τους. Αυτό το πράγμα μεταβιβάζεται στους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές της ομάδας της Αγγλίας και δεύτερον, αυτό το οποίο βλέπουν οι αντίπαλοι τους δημιουργεί πρόβλημα. Να υπογραμμίσουμε την ελαστικότητά του, τα αντανακλαστικά του, τις σωστές του τοποθετήσεις. Αυτά εδώ μπορεί να τα βρει σε πολλούς ομαδοφύλακες. Αυτά όμως προηγουμένα που σας είπα για το Γιασίν και για τον Μπάνκς δεν μπορείς εύκολα να τα βρει σε έναν τερματοφύλακα. Γι' αυτό αυτοί οι τερματοφύλακες ξεχώρισαν. Ο Μπάνκς, τον οποίο έτυχε να παρακολουθήσει σε πάρα πολλά παιχνίδια, όχι μόνο της εθνικής ομάδος, αλλά και του αγγλικού πρωταθλήματος που κάποια στιγμή έδιναν κάθε Σάββατο απόγευμα κάποιο βίντεο, αλλά και έτυχε να παίξει και δύο φορές αντίπαλος, παρότι ο Μπάνκς δεν είχε καθόλου σχεδόν δουλειά στην αιστεία του, αλλά έβλεπε σε έναν άνθρωπο που σε ενέπνεε σιγουριά. Έλεγε σε έναν άνθρωπο να κινείται με μια σιγουριά στη μεγάλη περιοχή. Έλπισε έναν άνθρωπο που οτιδήποτε έλεγε ήταν νόμος, εφαρμογή.
1: Σε ποια άλλα ονόματα θέλετε να σταθείτε?
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα ποιον άλλο μπορώ να πω? Υπάρχουν και άλλα, υπάρχουν και άλλες ιστορικές θρηλυκές φιγούρες, όπως είναι ο Ζαμόρα της Ισπανίας, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Τον είχαν αποκαλέσει θεϊκό, ότι αυτή την παρουσία την έφερε ο Θεός μέσα στο γήπεδο. Ο άλλος, ο σούπερ θεαματικός, ο Μπεάρα.
1: Ο Μπεάρα. Παγκόσμιο κύπελο.
2: Δεν να τον παρακολουθείς, αλλά μόνο θέαμα.
1: Παγκόσμιο κύπελο του 1954. Με τον Μπεάρα, τερματοφύλακα, η Γιουγκοσλαβία φτάσει στους 8 του Παγκοσμίου κυπέλλου του 1954 και εκεί αποκλείστηκε από τη Γερμανία.
2: Ναι, βεβαίως, και την εποχή η Γιουγκοσλαβία ήταν μια, αυτή που είναι τον πλάτη σχολή, ήταν από τότε. Ταχταράδες έβγαζε η βιομηχανία.
1: Τάνκοβιτς, Τσαϊκόφσκι, Μπόσκοφ, Μίτιτς, Μπόμπεκ, βεβαίως, Ζέμπετς. Μεγάλη ομάδα.
2: Θα τον βαρολογούμε τώρα. Ο κάθε ένας τον έβλεπες μόνο από το περπάτημά του και ήξερες από απόσταση ότι αυτός είναι ο τάδε. Τώρα βλέπεις ποδοσφαιριστάς, διαβάζεις τα ονόματα στις φανέλες και δεν είσαι σίγουρος ότι είναι αυτός.
1: Κύριε Χριστίδη,
2: ναι,
1: για να το ακούσουν και οι νεότεροι, εγώ έχω βεβαιωθεί γι' αυτό, όμως αυτό δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι νομίζει ο Νίκος Χριστίδης. Οι Ιουγκοσλάβοι είναι οι Βραζιλιάνοι της Ευρώπης, έτσι?
2: Ήτανε, διότι τώρα τους χάλασαν τη μαγιά. Διότι τι έγινε? Η Ιουγκοσλαβία ήταν μια ένωση ιδιοσυγκρασιών. Τώρα παρέμεινε μόνο η ιδιοσυγκρασία των Σέρβων. Έφυγε ο συνδυατό στοιχείο της του Κροάτη, του Βόσνιου. Όλα αυτά εδώ, όταν θα ανακατέστηκαν, έκανε σε ένα φοβερό μείγμα. Και πολύ περισσότερο αυτοί που ήταν εκτός Σερβίας, επειδή ένιωθαν την πίεση των Σέρβων, ήθελαν να αποδείξουν ότι είναι καλύτεροι από τους Σέρβους. Αυτό τον ανταγωνισμό δεν τον έχει ούτε η Σερβία, ούτε η Κροατία, ούτε η Βοσνία. Όταν εγώ έπαιξα με εναντίον της Εθνικής Ιουγκοσλαβίας, πριν πρώτα απ' ο Ντούσκο Μπάγκερ. Ο Ντούσκο Μπάγκερ. Υπήρχε ένας Τζάιτ, υπήρχε ένας Όμπλακ, υπήρχε ένας Πέτκοβιτς, τώρα είναι προπονητής. Αυτό το έπαιζε στα πλάγια και όσους το έβαζε μπροστά, αντιμέτωπε, είχε την ευκαιρία να τους περνάει από τις 10 φορές σε 7.
1: Προτείνω να μας πείτε πώς έπαιζε ο Ντράγκαν Τζάιτ. Μορφή.
2: Ο Ντράγκαν Τζάιτ έπαιζε στα πλάγια. Αλλά ήταν ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έπαιρνε πολλές πρωτοβουλίες, δεν είχε μόνο την ικανότητα να σκοράρει. Είχε την ικανότητα να δημιουργήσει, να υποστηρίξει, να καλύψει. Ένας φοβερός παίκτης.
1: Διαλογική συζήτηση με την μπάλα, έτσι?
2: Μη συζητάς, λέτε. Άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Δηλαδή, εγώ ήμουν αντίπαλος στο γήπεδο της, πώς το λέω, στο Μαρακάνα της Ιουγκοσλαβίας, του Βελιγραδίου. Ήταν τα προκριματικά του, για το παγκόσμιο κύπελλο του 1974. Χάσαμε 1-0 εκεί πέρα μέσα. Είχα μάλιστα και δοκάρι στο 88. Χαιρόσουνα να τις βλέπεις. Κι άσε την αντίπαλή σου, ας κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να αντεχθείς τον γκολ, χαιρόσουνα. Ο, πώς λεγόταν ο άλλος, όχι Κάρας, Κάρας το λεγότανε.
1: Ο Κάρας, ναι.
2: Ο Κάρας. Αυτοί οι οποίοι ήρθαν μετά στην Αθήνα, στο Καρασί μας, πέραν 4 γκολ. Χαιρόσουνα να τους βλέπεις. Λέει, χαιρόσουνα να παίζεις μαζί τους.
1: Όμως δεν είχαν ποτέ αποτέλεσμα ανάλογο των Ιταλών και των Γερμανών, τόσο γιατί δεν ήταν δικτυωμένοι με τα κέντρα αποφάσεων από τη μία, αλλά πολύ περισσότερο από αυτό ευθύνεται η ιδιοσυγκρασία του, συμφωνείτε?
2: Κοίταξε, ας αφήσουμε αυτή την καραμέλα, το κέντρο αποφάσεων. Βεβαίως τα κέντρα αποφάσεων δίνουν κάποιον πόντο στον ισχυρό. Αλλά αυτός ο πόντος δεν είναι αρκετός εάν ο ισχυρός δεν έχει και την υπεροχή και τις ικανότητες να κερδίσει τους υπόλοιπους. Οι Ιταλοί και οι άλλοι Γερμανοί ήταν επαγγελματίες, ήταν επιχειρηματίες και οι άλλοι ήταν καθαρά ερασιτέχνες. Αυτή ήταν η διαφορά. Και οι Ιουγκοσλάβοι παίζανε για την ομορφιά του ποδοσφαίρου. Έτσι το ένιωθαν. Το νιώθαν οι Ιουγκοσλάβοι ότι εγώ θα παίξω ένα παιχνίδι, θα ικανοποιήσω πρώτα τον εαυτό μου, διότι είμαι ένα δημιουργικό μυαλό, ένας ερασιτέχνης, ένας εραστής του ποδοσφαίρου. Και παίζει με τον Ιταλό, ο οποίος είναι επιχειρηματίας. Έναν Ιταλό, ο οποίος είχε αυτό που λένε ότι, πώς το λέει ο Μακιαβέλη, που δεν το είπε τελικά ο Μακιαβέλη.
1: Ο σκοπός αγιάζεται μέσα.
2: Τελικά δεν το είπε αυτός, αλλιώς το είπε, αλλά το φορτώσανε. Αυτό ακριβώς είναι. Δεν τους ενδιαφέρει τους Ιταλούς, παρά μόνο πώς θα κλέψουν το αποτέλεσμα.
1: Για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, θυμίζω ότι καλέσαμε χθες τον άλλοτε ομοσπονδιακό προπονητή Αντώνη Γεωργιάδη. Δεν βρίσκεται στη ζωή, και όταν λέω καλέσαμε χθες, είναι επαναφέραμε τις δηλώσεις που είχε κάνει στην εκπομπή μας, αλλά χαίρομαι για το λάθος που έκανα και δεν θα το διορθώσω, γιατί μέσω της ανάμνησης, μέσω της φωνής του, έγινε και πάλι ο Αντώνης Γεωργιάδης, που έχει φύγει από τη ζωή, επαναλαμβάνω, άλλοτε ομοσπονδιακός προπονητής, έγινε μια ζωντανή παρουσία. Μας μίλησε για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, γιατί ήταν εκεί, ήταν στην Αγγλία. Αυτό είχαμε ζητήσει και από τον Αριστίδη Καμαρά.
3: Ανάμεσα μια άλλη εποχή, γιατί μετά το 54 και το 58, με καθιέρωση του 4-2-4, με την επικράτηση βέβαια του στην Σουηδία της Βραζιλίας, με την καθιέρωση του Πελέ και όλων αυτών των μάγων κτλ. Και μετά την κοιλιά που έκανε το Παγκόσμιο Κύπελλο το 62 στη Χιλή, δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο βέβαια. Έχουμε πάλι την διοργάνωση στην Ευρώπη με οικοδεσπότες αυτή τη φορά τους φυσικούς οικοδεσπότες και τους, αν πούμε κατά κάποιο τρόπο, εκείνους οι οποίοι έχουν κάποια περισσότερα δικαιώματα στην παράδοση. Αλλά δεν πάβουν όμως να υπάρχουν, για να υπάρχει μια αντιπροσωπευτικότητα ως προς τη συμμετοχή των ομάδων, και σχολές διαφορετικές και ομάδες διαφορετικές, και βεβαίως έχουμε τις μεγάλες ομάδες της Νοτιοαμερικής. Έχουμε την μεγάλη Ουρουγουάη πάλι, αλλά και την μεγάλη Αργεντινή του Ράτιν, γιατί οι Βραζιλιάνοι δεν μπόρεσαν να διαδραματίσουν κάποιο σημαντικό ρόλο, γιατί μην ξεχνάμε ότι σακατεύτηκε από τον Γκράτσα ήδη ο Πέλε και εξωτερώθηκε τελείως, τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά, και έτσι η Βραζιλία χωρίς τον Πέλε δεν ήταν μια ομάδα αξιόμαχη, παρότι έπαιζε ο Αμαρίλντο στη θέση του, χωρίς όμως να είναι Πέλε, έτσι, ποτέ δεν μπορούσε να είναι κανείς Πέλε.
1: Μιλήσατε για τους Αργεντινούς, έχουμε στους προμετρικούς του παιχνίδι Αγγλία-Αργεντινή 1-0 τον κόλ του Φάρστ.
3: Αυτό είναι οι Νοτιοαμερικανοί. Δεν πάβουν να είναι οι μεγάλοι μαέστροι και οι μεγάλοι μπαλαδόροι και οι μεγάλοι επαγγελματίες και οι πανέξυπνοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή άνθρωποι γεννημένοι για το ποδόσφαιρο.
1: Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στα γονίδια τους.
3: Έτσι, και μην ξεχνάμε ότι είναι και άνθρωποι που παίζουν και βρώμικα, επιστρατεύουν οτιδήποτε για να κερδίσουν και κυρίως στο μυαλό τους. Και μόνο μία παραπομπή να σκεφτεί κανείς το που πρέπει να κάνουμε για το εναρκτήριο που είναι στο Γουέμπλεϊ μπροστά σε 105.000 θεατές Αγγλία-Ουρουγουάη, που κατεβαίνει η Αγγλία για να κερδίσει και να αρχίσει το πρωτάθλημα με μια ίσως φαινομενικός όχι πολύ δυνατή ομάδα, αλλά ωστόσο είναι εκεί που παίρνουν το 0-0 οι Ουρουγουανοί, οι οποίοι βάζουν την μπάλα κάτω και εκνευρίζουν το σύμπαν, γιατί πήραν αυτό που θέλανε και με χαρακτηριστική άνεση, γιατί ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, τεχνική ομάδα.
1: Και μετά το φλέγα το Μαζούρκεβιτς, μεγάλη μορφή για αυτός.
3: Αυτός ήταν Πολωνός-Ουρουγουανός, ναι. Ένας πολύ μεγάλος τερματοφύλακας, τεράστιος τερματοφύλακας, αλλά και όλη της η ομάδα ήταν καταπληκτική της Ουρουγουάης, η οποία ξεκίνησε με το 0-0. Αλλά μεγάλος αγώνας ήταν ο επεισοδιακός, ο τρόπος με τον οποίο, όπως λέγεται πλέον, τρόπος με τον οποίο εξωτερώθηκαν οι νοτιοαμερικάνικες ομάδες και προκρίθηκε η Αγγλία και η Γερμανία. Αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά σχόλια και πάρα πολλές συζητήσεις, γιατί ουσιαστικά αποβλήθηκε ο Ράτιν, ο μεγάλος ποδοσφαιριστής, ο ψηλός όμως εκείνος ο τεράστιος, νούμερο 10. Αυτός έμοιαζε με τον Όσιμ και με τον Σκότσικ αυτοί. Στο μυαλό μου πάντοτε τους έχω και τους τρεις μαζί, γιατί πέσανε νούμερο 10 και εγώ είμαι εξοικειωμένος με το δεκάρι, όπως είναι ο Χατζηπαναγής και κυρίως ο Δωμάζος βέβαια και ο Παπαγιάννου και τα λοιπά. Και αυτοί ήταν άνθρωποι μπαλαντέρ, οι οποίοι συντονίζαν τα παιχνίδια, αλλά ήταν υψηλόσωμοι, αλλά τρομεροί τεχνίτες και πολύ μεγάλοι δάσκαλοι του ποδοσφαίρου. Ο Ρατίν δεν ήταν και πάρα πολύ δυνατός, αλλά μέγας μπαλαδόρος. Εκείνο που θυμάμαι είναι ότι η Αγγλία είχε μια με προπονητή το Σερμαντ Μπάσμπι. Συγγνώμη, όχι, τον Ράμσι,
1: ναι.
3: Τον παλιό αρχηγό της Arsenal. Είχε μια ομάδα πάρα πολύ καλή ομάδα, γυμνασμένη και τα λοιπά, με αγγλικό στυλ βέβαια, αλλά είχε στις τάξεις της ποδοσφαιριστές όπως ήταν ο Μπόμπι Τσάρλτον, ο Σέντερφορ, ο Ρότζερ Χάντ, ο Πίτερς, ο Μπόλ, ο Στάιλς, ο Τζάκι Τσάρλτον, ο Βίλσον και ο Κόεν, τα κρέα μπακ, και κυρίως μεγάλο τερματοφύλακα, τον μεγάλο τερματοφύλακα, τον Μπάνκς. Έπαιζε με δύο ακραίους, τον Κόεν και τον Βίλσον. Έπαιζε σέντερ μπακ, έπαιζε ο Τζάκι Τσάλτον, ο ψηλός που ήταν σαν καμιλοκάρδαλο, εμείς το λέγαμε καμιλοπάρδαλο. Και βεβαίως ο μεγάλος αρχηγός, ο Μουρ. Ο Μουρ έπαιζε τότε νούμερο 6 βέβαια, ήταν ο αμυντικός χαφ και ο καπετάνιος, και 4 αμυντικό χαφ εκείνης κνύπα, ο Νόμπι Στάιλς. Και βέβαια μπροστά είχε ένα περίεργο σύστημα, γιατί έπαιζε με προθυμένο τον με προωθημένο τον Χαντ που ήταν ο ψηλός ο σεντερφόρ, αλλά είχε κινούμενους τον μεγάλο βέβαια Μπόμπι Τσάλτον, ο οποίος είχε και πόδια δυνατά και έβγαλε και πάρα πολύ ωραία γκολ, και νομίζω και με το Γιασίν είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά και ο Πίτερ Τσάλτον, ο οποίος είχε και πόδια δυνατά και έβγαλε και πάρα πολύ ωραία γκολ, και νομίζω και με το Γιασίν είχε βάλει ένα εκπληκτικό γκολ, αλλά και ο

0: σε το άστρο του Σέμπιο και η Πορτογαλία. Ξεχνάμε ότι η Πορτογαλία είναι η τρίτη, έρχεται τρίτη στο παγκόσμιο κύπελλο. Και εμείς τουλάχιστον οι Έλληνες διεθνείς που ευτυχήσαμε να παίξουμε σε αυτή τη μεγάλη δική μας εθνική ομάδα το 60-70, έχουμε να λέμε ότι το 68-69 νικήσαμε 4-2 μες στο Καραϊσκάκι την τρίτη δύναμη του κόσμου. Την ομάδα δηλαδή του Σέμπιο, του Τόρες, του Κολούνα, του Σιμόες, του Γκράτσα, του Τζερμάνο, του Αουγκούστο. Αυτή την ομάδα την κερδίσαμε 4-2 εδώ και κάναμε 2-2 στο παλιό Ντραγκάο, αφού είχαμε προηγούμεθα μέχρι το 86-2-0 και δεχτήκαμε 2 γκολ στα τελευταία λεφτά από τον Εουσέμπιο νομίζω και από τον Σιμόες και πήραμε ένα 2-2 τότε.
1: Παγκόσμιο κύπελλο του 1978 στην Αργεντινή με νικήτρια αναπόφευτα νικήτρια την γηπεδούχο ομάδα, και το αναπόφευτα το λέω σαφώς ηρωνικά, γιατί είναι μεν η Αργεντινή είναι οι ροφάντες του ποδοσφαίρου σε όλες τις εποχές. Το ταλέντο τους είναι ατόφιο, αλλά αυτό το παγκόσμιο κύπελλο έχει μείνει στη μνήμη, έχει μείνει στην ιστορία για την ιδιοτέλεια, για την πίεση από την Χούντα Βιντέλα. Το παιχνίδι της Αργεντινής με το Περού θεωρείται το επαρεθμόν ένα σκάνδαλο της ιστορίας των παγκοσμίων κυπέλων, ή ένα από. Μετήχε σε εκείνο το παγκοσμίο κύπελλο η Εθνική Ομάδα της Πολωνίας. Προπονητής της ήταν ένας δικός μας άνθρωπος, ο Γιάτσεκ Γκμόχ, ο οποίος θυμίζω ήταν βοηθός προπονητή 4 χρόνια νωρίτερα. Το 1974, στα γήπεδα της τότε Δυτικής Γερμανίας, προπονητής της Εθνικής Πολωνίας ήταν ένας άλλος γνωστός μας, ο Κάζιμιρ Γκόρσκι, βοηθός του ο Γιάτσεκ Γκμόχ. 4 χρόνια μετά ο Γιάτσεκ ήταν πρώτος προπονητής.
2: Αυτή την εποχή στη Αργεντινή ήταν Χούντα, Βιντέλα. Κάθε ένας ποδοσφαιριστής είχε ένα πώς λέμε, υπεύθυνος αστυνόμος που το συνόδευε και προστάτευε. Βεβαίως, εγώ σαν προπονητής, δηλατήριο τεχνικό είχε 2 και αυτοκίνητο. Η Αργεντίνη έπαιζε πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι ήταν έτσι με ψευδοσκάνδαλα το αγώνα με το Περού 7-0, γιατί
3: 6-0.
2: 6-0, ναι. Και παρόλο αυτό, η Αργεντίνη ήταν πάρα πολύ καλή ομάδα. Πολύ στήριζε τεχνική του και το ρυθμό του παιχνιδιού. Ήταν Κέμπες. Κέμπες που μετά κάπως ξεφανίστηκε. Αλλά αυτός ήταν το πρώτο σκόρερ και καλύτερος παίχτες που διάλεξαν. Ήμουνα προπονητής εθνική ομάδα. Μεγάλοι παίχτες αυτή η εποχή σίγουρα ήταν, είπα σας, Κέμπες, Πασαρέλα από Αργεντινή. Βραζιλία πάλι, Ριβελίνο ήταν ακόμη παίχτες που έκανε μεγάλη καριέρα. Ζήκο, Δυρσαίου, εντάξει, Δυρσαίου δεν είναι. Αυτά ήταν, χαρακτηριστικά ήταν αυτό που θυμάμαι. Τίποτα σπουδαίο για ποδόσφαιρο δεν ήταν, δεν ήταν Ζήμα Μπρος. Πολλές ομάδες αρχίσαν να παίζαν pressing και μεταξύ άλλων και Πολωνία. Κάτι ουσιαστικό μέσα στο σύστημα, εκτός από αυτό που είπα σας, ότι Αργεντινή έπαιζε το ποδόσφαιρο που βάδιζε ταλέντο του ποδοσφαιριστής και ομαδικότητα, ρυθμό παιχνιδιού και τρομερή κατοχή μπάλα. Περού και στη Ρόγα ήταν Αργεντινός, μόνο έδωσαν υπηκότητα του Περουβιανού. Παρακόσμιος πρωτάθλημα στην Αργεντινή δεν πρόσφερε τίποτα σπουδαίο. Για το βήμα μπρος του ποδοσφαίρου μιλάμε. Στενέκοβιτς μαζί με Αυστρία έκανε κάτι με το Ιάρα και παρέα. 78, εγώ πάλι στήριζα αυτούς Κασπέρτσακ, όλους παίχτες αυτούς που ήταν πάρα πολύ καλοί στο 74, και έτσι βεβαίως μπορώ να πω ότι ορισμένα όνομα πιστεύω ότι δεν έκανα λάθος, αλλά ορισμένα έκανα λάθος που δεν είχαν κίνητρα, και είναι γνωστό για μένα ήταν ότι Ντέινα με το αγώνα με Αργεντινή που ήταν 0-0 δεν έβαλε πέναλτι, και το Ντέινα ήταν δικό μου παιδί, μπορώ να πω. Τότε που ήμουν Λέγια και αρχικός Λέγια Βαρσοβία, αυτός ήταν στρατιώτης 18 χρονών και προπονητής Βέιβονα. Κάθε ένας παίκτης εμπειρος είχε

κοντά ένα ταλέντο που μαζί έκαναν προπόνηση, βοηθήσαν, ειδικά εμείς βοηθήσαμε του Ναρώνα να μπορεί να είναι μεγάλο ταλέντο. Και τι θέλω να πω, ότι Ντέινα ήταν εκπληκτικός εκτελεστής φάουλ και πέναλτι. Να φανταστείτε ότι δεν έχασε στη εθνική ομάδα μέχρι αυτό το παιχνίδι με Αργεντινή ούτε ένα πέναλτι. Και εκεί που ήταν το εκατοστό του παιχνίδι του, και εγώ ήταν να το κάνω μεγάλο εκτίμηση για το Ντέινα, πριν αγώνα το είπα ότι αν τα έχουμε πέναλτι να σουτάρει αυτός. Και φιλόλ το έπιασε. Πίσω από επιτυχία του Αργεντινή ήταν ολόκληρο κράτος. Που ήταν να έχουν μια επιτυχία, ειδικά Βιντέλα που ήταν το αρχηγός του κράτου. Από τότε εγώ έφυγα.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
7: Η Hera Sport μετράει αντίστροφα εν ώψη του τελικού στο Wembley. Τελικοί που έμειναν στην ιστορία και στατιστικά των δύο φετινών αντιπάλων παρελάβουν από τη συχνότητα του σταθμού μας. Στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Ράνιος.
8: Ο τερματοφύλακας που έγραψε ιστορία στο κύπελο πρωταθλητριών και μετέπειτα Champions League ήταν ο Χέλμουθ Ντουκαντάμ. Ο 26χρονος τότε τερματοφύλακας απέκρουσε 4 φορές την μπάλα στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στην Μπαρτσελόνα και οδήγησε τη Στεάωα Βουκουρεστίου στην κορυφή της Ευρώπης με σκορ 2-0. Η ειρωνία της ζωής είναι ότι λίγους μήνες αργότερα ακροτηριάστηκε εξαιτίας μιας θρόμβωσης, ενώ μέχρι πριν μια τριετία εργαζόταν ως συνοριοφύλακας στα ρουμανικο-ουγγρικά σύνορα.
2: Ακούτε Hera Sport.
9: Η Έφη Γεωργοπούλου ρυθμίζει τον ήχο, ο Σπύρος Τσάμης βρίσκεται στο μικρόφωνο της Hera Sport. Υπάρχει μια σκέψη που μπορεί κανείς να της δώσει και διάσταση αγωνίας. Αγωνία στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι να ξαναδούμε τους Βραζιλιάνους να παίζουν όπως κάποτε, με τον αυτοσχεδιασμό, με τη φαντασία, τα κύρια συστατικά του παιχνιδιού τους. Αυτό εδώ και περίπου 25-30 χρόνια έχει αμβληθεί. Δεν είναι εντυπωσιακή η εθνική ομάδα της Βραζιλίας όπως άλλοτε. Παγκοσμιοποιημένο ποδόσφαιρο, τι φρικτό που ακούγεται. Κι όμως η σχέση των Βραζιλιάνων με την μπάλα ήταν, είναι και θα είναι ιδιαίτερη. Είχαμε ρωτήσει γι' αυτό τον Μίλτο Παπαποστόλου.
10: Καταρχάς πρέπει να πούμε, και το ξέρουν παγκοσμίως αυτό, ότι η ζωή των Βραζιλιάνων είναι το ποδόσφαιρο. Επομένως, με αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει ποια είναι η χαρά και ποια είναι η προσδοκία, μάλλον, αυτών των ανθρώπων για το 2014. Θέλουν να πάρουν καταρχάς, διότι είχε ξαναγίνει, όπως ξέρουμε, το παγκόσμιο κύπελο το 1950.
2: Ακριβώς, ναι.
10: Στην πατρίδα τους, όπου στο τελικό έχασαν από την Ουρουγουάη. Δεν έχει ξεπεραστεί ποτέ αυτό. Και πιστεύω ότι ήταν η μεγαλύτερη τους η χαρά το ότι θα δοθεί η ρεβάνς εκείνου του αξέχαστου αγώνα στην πατρίδα τους και δεν θα είναι διατεθειμένοι να ξαναχάσουν από οποιονδήποτε.
2: Για νεότερη αποτυχία, βεβαίως.
10: Εννοείται.
2: Τα χρόνια του 50 ο Μίλτος Παπαποστόλου άρχισε να μπαίνει σιγά σιγά στα γήπεδα.
10: Ναι.
2: Τι θυμάστε από εκείνη την εποχή και από εκείνο το... από την άβρα αυτής της αποτυχίας, αν θυμάστε κάτι?
10: Από την άβρα θυμάμαι πάρα πολλά. Θυμάμαι ότι είχε γίνει συζήτηση παγκοσμίως, όχι μόνο ποδοσφαιρική, αλλά και για τα γεγονότα που επεκολούθησαν μετά από την ΙΤΑ. Ξέρουμε πως είχε γίνει εκείνος ο αγώνας. Είχαμε προηγηθεί 1-0 οι Βραζιλιάνοι με 200.000 κόσμο στο Μαρακανά. Τελικά έχασαν 2-1 στο τέλος και υπήρξαν πάρα πολλές αυτοκτονίες. Και οι ποδοσφαιριστές εκείνοι που έπαιζαν εκείνη την εποχή, που ήταν και μεγάλα ονόματα και θα αναφερθούμε και σε 3-4 από αυτά, δεν ξαναείδαν στον ήλιο μοίρα, που λέμε. Και πολλοί από αυτούς ήθελαν όχι να αυτοκτονήσουν, στην κυριολεξία, όπως το λέω, έτσι έγραψαν εφημερίδες.
2: Δεν είχαν θέση στην κοινωνία της Βραζιλίας.
10: Έτσι ακριβώς.
2: Πολύ απλά.
10: Όπως ήταν ο Φριάγκα, όπως ήταν ο Ντεμίρ, όπως ήταν ο Ζαΐρ, όπως ήταν ο Ζινίνιο. Μιλάμε για παγκοσμίου κλάσης ποδοσφαιριστών και είδωλα της εποχής εκείνης.
9: Και κάθε ένα από τα ονόματα που αναφέρατε, και χαίρομαι γιατί είναι ζωντανές μνήμες και στο δικό σας μυαλό, κάθε ένα από τα ονόματα αυτά είναι
10: μια ιστορία.
9: Είναι μια ιστορία και είναι ισοδύναμο της τεχνικής του ποδοσφαίρου.
10: Μπορεί να πει κανείς.
9: Είναι συνώνυμο της τεχνικής.
10: Ακριβώς. Ακριβώς ήταν κάτι που προκαλούσε δέος εκείνη την εποχή, όταν έβλεπε κανείς, από ό,τι λένε τουλάχιστον, οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, να παίζουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές και ειδικότερα αυτοί οι 4-5 που αναφέραμε. Όταν συγκεντρώνουν 200.000 κόσμο στον κάθε αγώνα και 180 και 150, από εκεί πέρα μπορεί να καταλάβει κανείς τι πήγαιναν να δουν και τι έβλεπαν αυτοί οι άνθρωποι.
9: Και βέβαια από Διβομπέος Τράγος ήταν ο τερματοφύλακας ο οποίος...
10: Ο Μπαρμπόζα.
9: Ο Μπαρμπόζα, ακριβώς.
10: Ο Μπαρμπόζα, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, τον έπιασε μελαγχολία και το 1974, κάπου εκεί περίπου, εγκατέλειψε τα εγκόσμια.
9: Κύριε Παπαστόλου, από τους παίκτες που αναφερθήκατε, και όχι μόνο, και από την Βραζιλία των επομένων χρόνων, σε ποιους παίκτες θέλετε να σταθείτε, σε ποια ομάδα της Βραζιλίας, το 70 κι εσείς?
10: Πιστεύω ότι η ομάδα των Σάντος και του Πελέ εν συνεχεία ήταν αυτές οι καλύτερες, τουλάχιστον από ό,τι εγώ μπορώ να πω.
9: Βραζιλιάνοι και ποδόσφαιρο, τι έχουν προσφέρει στη ζωή μας Βραζιλιάνοι όταν έχουμε μπάλα στα πόδια?
10: Πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε και το βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο, πέρασε μια μεγάλη εποχή που ήταν κάτω το ποδόσφαιρο και δεν θα μπορούσε να επανέλθει σε αυτά τα επίπεδα που ήρθε αργότερα, διότι αυτοί ήταν οι άνθρωποι που προσήλκαν τον κόσμο, ήταν οι άνθρωποι που τους έβλεπαν, τους άκουγαν από το ράδιο, παγκοσμίως εννοώ, τους έβλεπαν στο γήπεδο, τους έβλεπαν όταν έγινε η τηλεόραση μετά, ήταν οι κράχτες, σε εισαγωγικά, των ανθρώπων που δεν εγκατέλειψαν, των φιλάθλων που δεν εγκατέλειψαν ποτέ το ποδόσφαιρο. Και... όταν μιλάμε για Ντάλμα Σάντος, για Μίλτον Σάντος, για Τοστάο, για Πελέ, για Ζαερζίνιο, δεν υπάρχουν τέτοια ονόματα, δεν υπάρχουν ποδοσφαιριστές. Αυτή ήταν, μπορεί να πει κανείς, εάν ή μάλλον αδίστακτα θα μπορούσε να τους, στον καλλιτεχνικό κόσμο, καλλιτεχνικό, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτή η λέξη.
9: Η μπάλα συνεχώς με φάλτσο στα πόδια, και...
10: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα τα παιδιά και της εποχής μου και εν συνεχεία, ήθελαν να ονομάζονται Σάντος, ήθελαν να ονομάζονται Πελέ, ήθελαν να ονομάζονται Ζαερζίνιο, ήθελαν να ονομάζονται Αντεμίρη, ήθελαν να ονομάζονται εδώ. Και αργότερα βέβαια, μέχρι που να εμφανιστεί και ο Μαραντόνα, να κάνει μια κόντρα σε αυτά τα μεγάλα ονόματα.
9: Κύριε Παπαστόλου, απέδειξαν ότι το ποδοσφαιρικό ταλέντο είναι θείο χάρισμα. Δούλεψαν λιγότερο από τους Ευρωπαίους, αλλά παραμένουν εσάι καλύτεροι.
10: Έτσι ακριβώς, διότι είναι χάρισμα, όπως το είπες και εσύ, το έχουν στο αίμα τους. Και όπως άλλες χώρες έχουν άλλα προσόντα να επιδείξουν οι λαοί τους, οι Βραζιλιάνοι έχουν δύο στοιχεία τα οποία μπορούν να επιδείξουν και να είναι το ποδόσφαιρο και το χορό.
9: Του είχαμε ζητήσει να κάνει και σύγκριση εθνικών ομάδων της Βραζιλίας.
10: Εμείς που τα βλέπαμε σαν ουδέτεροι, μπορούμε να πούμε ότι όποιος ποδοσφαιριστάς και να πάρεις, και από την ομάδα του 58 ή από την ομάδα του 70, είναι ισάξιοι και ανάλογα με την εξέλιξη του ποδοσφαίρου έπαιζαν σε διαφορετικά πλάνα και σε διαφορετικούς ρυθμούς. Εάν πάρει κανείς την ομάδα που κέρδισε το παγκόσμιο κύπελλο του 1958 στην Σουηδία, θα δει ότι η πεντάδα τότε της Μεγάλης Βραζιλίας ήταν Γκαρίντσα, Ντίντι, Βάβα, Πελέ, Ζαγκάλο.
9: Μιλήστε μας για αυτούς.
10: Αυτά ήταν φαινόμενα, ειδικότερα για εκείνη την εποχή. Είχαμε την τύχη, μπορώ να πω, να τα δούμε εκ των υστέρων στην τηλεόραση κτλ. Και διαβάζοντας εφημερίδες και ακούγοντας ραδιόφωνο κτλ. Είχαμε καταλάβει περί τίνων πρόκειτο. Ο καθένας από αυτούς ήταν μια μεγάλη φυσιογνωμία. Τελικά ο Ζάγκαλο, όπως ξέρουμε, έγινε και προπονητής της Εθνικής για το 1970. Ο Πελέ εξακολουθεί να είναι το νούμερο ένα κατά τον περισσότερο κόσμο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, από τότε που δημιουργήθηκε το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Του Γκαρίντσα την τρίπλα δεν την έχει αντιγράψει κανένας, όσοι και αν προσπάθησαν με τον ίδιο τρόπο.
9: Πώς ήταν η τρίπλα του Γκαρίντσα, πώς ήταν?
10: Η τρίπλα του Γκαρίντσα, όπως ξέρουν όλοι, ήταν ελαττωματικό κατά το ένα πόδι, λίγο πιο κοντό. Αυτά έχουν υποθεί και έχουν από επιστήμονες και έχουν εξακριβωθεί. Είχε ένα περίεργο τρόπο, έκλεινε όλο το σώμα του προς τα μέσα και έφευγε από την έξω πλευρά. Και ενώ το ήξεραν όλοι οι αντίπαλοι, τον είχαν μελετήσει, τον είχαν διαβάσει και πολλοί μπακ της εποχής εκείνης έβαζαν στοιχήματα ότι θα κατόρθωνουν να ξεδετερώσουν αυτόν τον παίκτη, τουλάχιστον αυτό το είδος της τρίπλας που έκανε. Κανένας δεν είχε κατορθώσει να το κάνει και όλοι του έβγαζαν το καπέλο.
9: Η δικαίωση του ποδοσφαίρου. Τεχνική και φαντασία ταυτόχρονα.
10: Έτσι ακριβώς. Ταχύτητα, συνενέργεια και κάθε φορά ένα καινούργιο πράγμα. Από όλους αυτούς τους παίκτες, είτε λεγόταν Πελέ, είτε λεγόταν Ζάγκαλο, είτε λεγόταν Ντίντι, είτε λεγόταν Καρίντσα. Ο Ντίντι ήταν ίσως ο μεγαλύτερος επιτελικός παίκτης που έχω δει εγώ τουλάχιστον, εις ό,τι αφορά τη σύνεση και την ηρεμία που διέθετε.
9: Πώς έπαιζε.
10: Εξάλλου έπαιζε με το κεφάλι υψηλά, ένας πάρα πολύ ψηλός και φθητενής ποδοσφαιριστής που είχε χτήμα του την μπάλα, την έβαζε στην τσέπη του που λέμε, χωρίς να εντυπωσιάζει αυτούς που δεν ήξεραν ποδόσφαιρο, αλλά εντυπωσίαζε αυτούς που ήξεραν πολύ ποδόσφαιρο και μπορούσαν να τον κρίνουν. Από εκεί και πέρα πάμε στο Βάβα, ο οποίος ήταν παραδόξως ένας δυνατός ποδοσφαιριστής συγκριτικά με τους άλλους, αυτό και έβαζε τα πολλά γκολ. Απόδειξε ότι στον τελικό στη Σουηδία 5-2 υπέρ της Βραζιλίας, πάλι σημείωσε 2 γκολ.
9: Απέναντι στους γηπεδούχους τους Σουηδούς.
10: Απέναντι στους γηπεδούχους, οι οποίοι προηγήθησαν 1-0. Και μετά άρχισε ο καταιγισμός 4-1, 5-1, 5-2. Ήταν ό,τι περισσότερο μπορούσε να κάνει η Σουηδία και επειδή έπαιζε μέσα στη χώρα της απέναντι σε αυτή τη μεγάλη ομάδα. Πάντα για το 1958 θα πω ότι και η Σουηδία τότε είχε πάρα πολύ μεγάλους παίκτες. Ένας από αυτούς ήταν και ο Σίμονσον, ο οποίος κάποια εποχή είχε έρθει και προπονητής
9: στον Ηρακλή
10: Θεσσαλονίκης, ναι. Για όσους δεν το θυμούνται. Θα πω ακόμη ότι ο Πελέ τότε ξεκίνησε, 17 ετών έπαιξε στην εθνική ομάδα, έκανε απίθανα πράγματα για την εποχή του και για την ηλικία του και στον τελικό, εκτός των άλλων όλων, την φαντεζή απόδοσή του που ευχαριστούσε όλα τα μάτια και όλα τα αισθήματα και συναισθήματα, πέτυχε και 2 γκολ.
9: Βραζιλία του 70 λοιπόν.
10: Ο προπονητής ήταν στο Μεξικό ο Ζάγκαλο, ένας από την πεντάδα την προηγούμενη που μιλήσαμε και τότε... Στον τελικό έπαιξε με την Ιταλία, η οποία είχε πάρα πολύ καλή ομάδα και μεγάλα ονόματα. Είναι γνωστά αυτά ότι Ματσόλα, Ριβέρα και ούτω καθεξής αυτοί ήταν πολύ μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά δυστυχώς απέναντι σε αυτή την ομάδα ήταν αδύνατο να ανταπεξέλθει οποιοδήποτε στην ομάδα της Βραζιλίας. Σε εκείνη τη διοργάνωση είχε γίνει και ένας πολύ μεγάλος αγώνας που θα το θυμώνται όλοι όσοι τον είχαν δει, όσοι ήταν στην εποχή εκείνη. Ιταλία-Γερμανία 4-3, δύο κολοσσών της Ευρώπης με πολύ μεγάλους παίκτες. Όταν θα πούμε από την άλλη πλευρά έπαιζαν ποδοσφαιριστές της κλάσεως και της αξίας του Μπέκενμπάουερ. Στον όμιλο εκείνου η Βραζιλία είχε κερδίσει 4-1 την Τσεχοσλοβακία. Είχε κάνει, αν θυμάμαι καλά...
9: Καλά θυμάστε. Κύριε Παπαποστόλου, πώς έπαιζε η Βραζιλία του 70.
10: Η Βραζιλία του 70 έπαιζε κατά τον ίδιο τρόπο πολύ φαντεζή ποδόσφαιρο. Ο καθένας ποδοσφαιριστής ήταν και ένας καλλιτέχνης, αλλά... Όταν αποφάσισαν να παίξουν σαν σύνολο, τότε χανόταν η μπάλα που λέμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμεθα με το ποδόσφαιρο.
9: Ποιο ξεχωρίζετε τότε.
10: Μύθος, πραγματικά αυτή η ομάδα. Τότε θα μπορούσαν αυτοί που έπαιζαν το 70 να έχουν παίξει το 58 και να είναι πάλι το ίδιο και το αντίστροφο. Η Καρίντσα, Ντίντι κτλ.
9: Άρα τίθεται ερώτημα.
10: Το 4-1 με την Ιταλία, ένα καταπληκτικό παιχνίδι, που ήταν ο τελικός. Ζαϊρζίνιο, Ζέρσον, Τοστάο, Πελέ, Ρεβελίνο. Μόνο τα ονόματα αυτά και όσοι τους έχουν δει φτάνουν για να καταλάβουν ποια ομάδα έβλεπαν και γιατί τόσο εύκολα κέρδισε τη Μεγάλη Ιταλία που και τότε ήταν της εποχής του Χερέρα περίπου που οι Ιταλοί ήταν κορυφαίοι στα αμυντικά καθήκοντα.
9: Κουβέντιασαν με την μπάλα, έτσι.
10: Έτσι ακριβώς. Και εντούτοις όταν επιχείρησαν να κερδίσουν, να παίξουν κάποιες πιο επιθετικά για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του τελικού, έδειξε τη μεγάλη της κλάση και τη μεγάλη της αξία η Βραζιλία με αυτούς τους ποδοσφαιριστάς που είπα προηγουμένως.
9: Βραζιλία του 58 ή του 70 τελικά.
10: Επειδή ήμουν πιο νέος τότε θα έλεγα τη Βραζιλία του 58. Γιατί πιστεύω ότι εκεί είχε ένα Πελέ που είχε μεγάλες φιλοδοξίες αλλά είχε αυτόν τον Καρίντσα που δεν μπορεί να τον ξεχάσει κανένας.
9: Προσφυλής, συνήθισε έκφραση για ένα όμορφο γκολ είναι ότι αυτό το γκολ ήταν γκολ ποίημα. Ο Κώστας Σκηνιώτης, αληθινός ποιητής, τι έχει να μας πει.
4: Όταν βλέπετε παιχνίδι παγκοσμίου κυπέλου, η σκέψη σας πηγαίνει πέρα από το προφανές, όπως είπα πριν, έτσι.
5: Είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και, θα έλεγα, εκ της φύσεως του συγκεκριμένου αθλήματος να σου δημιουργεί σκέψεις πέραν από την προφανή εικόνα. Δεν εννοώ να κάνεις δίκη προθέσεων, αλλά Εννοώ ότι προσπαθείς να μπεις και στο σύστημα αξιών του κάθε προσώπου που βλέπεις να αγωνίζεται και μάλιστα σε αυτό το τόσο υψηλό επίπεδο.
4: Παιχνίδια και στιγμές λοιπόν σε παρόμοια κλίμακα, παρακαλώ.
5: Παιχνίδια και στιγμές. Είναι ένα πολύ έτσι δυνατό ερώτημα. Θα θυμηθώ το ακούμπισμα του κεφαλιού του Ζιντάν στον Ιταλό αντίπαλό του στο στήθος. Το σημειώνω διότι δεν τον χτύπησε με κουτουλιά και είχε αυτό σημασία και αξία, αλλά τον έσπρωξε και αργότερα μάθαμε τον τρόπο με τον οποίο του είχε μιλήσει, τον είχε προσβάλει, του είχε κάνει αυτό που στις σύγχρονες μέρες μας λέγεται bullying. Ήταν η αντίδραση ενός παιδιού που ερχόταν από μια χώρα, την Αλγερία, και διέπρεψε στη χώρα που ήταν αυτοκρατορία στην εποχή της.
4: Να θυμίσω σε όσους μας ακούν ότι ο Ζιντάν είναι γεννημένος στην Αλγερία, έχει αλγερινές ρίζες.
5: Ακριβώς. Και η χώρα αυτή στην οποία τελικά διέπρεψε, δίνοντας και μια απάντηση κατά την κρίση και τη γνώμη μου, ήταν αυτή που, όπως και να το κάνουμε, είχε την Αλγερία ως μια υπόδουλη στην πραγματικότητα χώρα. Θα θυμηθώ τον Ντιέγκο, μια προσωπικότητα που, αν θέλει κανείς να την προσεγγίσει, όπως πολύ σωστά είπατε κύριε Τσάμι, δεν μπορεί να μείνει μόνο στο προφανές, γιατί υπήρχαν στοιχεία της πορείας του στην προσωπική του ζωή που πραγματικά δεν θα θέλαμε να υπάρχουν. Αλλά όποιος θέλει να δει τον Ντιέγκο Μαραντόνα πρέπει να το δει σε ολόκληρη την εικόνα και τη διαδρομή του. Επομένως θα θυμηθώ το χέρι του Θεού και θα πω ότι τελικά μπορεί και ο Θεός να ήθελε αυτή η φάση να καταλήξει σε γκολ, δίνοντας μια απάντηση σε μια άλλη αυτοκρατορία που δεν πιστεύω ότι πίστευε και πολύ σε κανένα Θεό. Αλλά λίγο μετά υπήρξε και η απάντηση του ανθρώπου Μαραντόνα που διήνυσε το μισό γήπεδο, πέρασε τους πάντες.
4: Το γκολ του αιώνα.
5: Και έβαλε το γκολ του αιώνα και θα πάω μετά στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο που εκεί είδαμε μια άλλη αυτοκρατορία, τη Γερμανία, να τον εμποδίζει. Και αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν είναι τι πρεσβεύει κανείς, ποια ομάδα υποστηρίζει, να τον εμποδίζει και μαζί και την Αργεντινή να πάρει το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο. Αυτά που έγιναν μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν πραγματικά η επιτομή μιας διαιτησίας που δεν ήθελε σε καμία περίπτωση η Αργεντινή να πάρει αυτό το τρόπαιο. Και τελικά φυσικά δεν το πήρε. Θα ήταν και άδικο βέβαια. Δεν χρειαζόταν αυτή η μεγάλη ομάδα, η Γερμανία, να κατακτήσει το κύπελο με αυτή την βοήθεια. Ήταν και εδώ ένα χέρι του Θεού, αλλά υπέρ της Γερμανίας.
4: Έχει διασωθεί η στιγμή που οι δύο δεκάδες βρίσκονται στο αγωνιστικό χώρο πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ο τρόπος που κοιτάζει ο Μαραντόνα τους Άγγλους παίκτες είναι φωνικός. Είναι σαν πυροβολισμός. Το βλέμμα του είναι αυστηρό, σαν να τους λέει και τώρα θα σας απαντήσω.
5: Ναι, αγαπητέ μου Σπύρο Τσάμι, διότι ο Ντιέγκο ήταν ένα σύμβολο για τη χώρα του και ιδιαίτερα για τους φτωχούς ανθρώπους της χώρας του και είπαμε πέραν δύσκολων δικών του στιγμών που θα θέλαμε να μην υπάρχουν, υπήρξε πάντοτε όμως ένας άνθρωπος που αντιστάθηκε σε συστήματα τα οποία και πολύ σκληρά ήταν και είναι και πολύ άδικα ήταν και είναι για τους φτωχούς ανθρώπους αυτής της τόσο μεγάλης και σημαντικής χώρας. Κάτι παρόμοιο έκανε όταν βρέθηκε στη φτωχή Νότια Ιταλία και πήρε από το χέρι την Νάπολη για να την κάνει πρωταθλήτρια. Ποιος το περίμενε αυτό?
4: Την πόλη πήρε από το χέρι, όχι μόνο την ομάδα. Την
5: και
4: πόλη.
5: Και την πόλη, πολύ σωστά γίνεται αυτή η επισήμανση.
4: Εκτός αυτού, τα λόγια σας γεννούν μεταξύ άλλων τις λέξεις του Χέλμουντ Σεν, του Γερμανού προπονητή της εθνικής ομάδας της Δυτικής Γερμανίας τότε, το 1974, ότι η τακτική του προπονητή είναι πόλεμος.
5: Ναι.
4: Και βρισκόμαστε μόλις 30 χρόνια μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν μπορεί να μας πείσει κανείς ότι οι επιρροές δεν ήταν ακόμα ζωντανές.
5: Το ξέρουμε και από τα κοινωνικά φαινόμενα, το ξέρουμε και από το γίγνεσθε το πολιτικό και κοινωνικό εκείνης της εποχής και πριν από εκείνη την εποχή, και συμφωνώ απόλυτα ότι οι επιρροές, πολύ φοβάμαι κύριε Τσάμι μου, ότι αυτές οι επιρροές έχουν ρίζες βαθιές. Το είδαμε και στην αντιμετώπιση της χώρας μας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, με ποιο τρόπο αντιμετωπίστηκε και ιδιαίτερα από την Γερμανία, και με ποιο τρόπο η Ελλάδα διοχέτευσε πόρους προς αυτή τη χώρα. Αλλά στο αρχικό ερώτημα θέλω να θυμηθώ μία φάση, δεν είναι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, σου ζητώ συγγνώμη, είναι Juventus Ajax. Ο προπονητής της Juventus, που κι αυτός πιστεύει στον πόλεμο εκείνη την εποχή μάλλον, έχει βάλει τον Φουρίνο να αντιμετωπίζει τον Γιώχαν. Και τον λέω Γιώχαν γιατί ο άνθρωπος ήταν ένας αληθινός μαέστρος της μουσικής ποδοσφαιρικής μαγείας μέσα στο γήπεδο.
4: Γιώχαν Κρόιφ.
5: Γιώχαν Κρόιφ. Τον έχει ακατέψει στο ξύλο. Δεν υπάρχει φάση στην οποία να μην τον ξαπλώνει στο έδαφος και τελικά σε μια στιγμή τον ξαπλώνει στο έδαφος, πέφτει κι αυτός. Αλλά ο υπτάμενος μουσικός σηκώνεται, περπατάει 4 μέτρα και κάνει μια αριστουργηματική, όπως θυμάσαι, πάσα, και με την κεφαλιά ο Κάιζερ δίνει το κύπελο στον Άγιαξ. Οι παίχτες αυτοί που είχαν βαθιά κοινωνικά, πιστεύω, και το ξέρουμε αυτό για τον Γιώχαν Κρόιφ και από την προέλαση της Μπαρτσελώνα, την οποία ανέλαβε τότε και στην οποία μάλιστα έπαιξε η ποδόσφαιρο, ήταν κάτι διαφορετικό από όλους τους άλλους.
4: Τώρα μου έρχεται στην τόση άλλο ζωντανή μνήμη προσωπική η αποστολή του Μπέρτι Φόξ απέναντι στον Γιώχαν Κρόιφ στον τελικό του 1974, κρεμασμένος πάνω του. Αλλά ήταν ένας αρτίστας. Δεν μπορούσα να τον σταματήσει διαφορετικά.
5: Δεν τον σταμάτησε στην πραγματικότητα.
4: Ακριβώς.
5: Απλώς εκείνη η Ολλανδία ήταν άτυχη. Εκείνη η Γερμανία είχε ένα παίχτη ο οποίος μπορούσε με δύο φάσεις, το Μίλερ εννοώ, να κάνει τη διαφορά. Αλλά από το πρώτο λεπτό ο Γιώχαν, κάνοντας εκείνη την πορεία από το κέντρο του γηπέδου και πλάγια μέχρι την μεγάλη περιοχή και τη μικρή περιοχή της Γερμανίας που πήρε το πέναλτι, έδειξε τι ακριβώς ποδοσφαιρική πάστα ήταν. Και το απέδειξε και μετά σε όλη του την πορεία, και μάλιστα το απέδειξε και ως προσωπικότητα.
4: Μα ο Κρόιφ τον θυμόμαστε βεβαίως για το απαράμιλο ταλέντο του, το αυθεντικό ταλέντο του, μα κυρίως για την αισθητική πληρότητά του. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ ευχαριστώ, καλημέρα.
4: Ποιον βλέπετε μπροστά σας όταν σας μιλούν για το παγκόσμιο κύπελλο του 1986, ή λίγο ή περισσότερο παλαιότεροι που το ζήσατε, που το ζήσαμε ως τηλεθεατές, αλλά και νεότεροι, έχουν την ίδια αντίδραση. Λένε ένα όνομα τεπώνυμο, Diego Armando Maradona, ο μεγάλος πρωταγωνιστής του 1986, τότε που πέτυχε το κορυφαίο γκολ της ιστορίας του παγκοσμίου κυπέλλου. Συμφωνούν σε αυτό άνθρωποι του ποδοσφαίρου και αναλυτές του ποδοσφαίρου, εννοώ την έκφραση όλων των εποχών, όταν τρίπλαρε, όπως μου αρέσει να λέω, ακόμα και την Βασίλισσα Ελισάβετ για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Σίλτον. Υπάρχει τον γκολ με το χέρι, ναι, έχει και αυτό το μεγαλείο του. Είναι η απάντηση στην ένταση των σχέσεων Αγγλίας-Αργεντινής. Είναι πολύ σημαντικό ότι το δεύτερο γκολ που πέτυχε ήταν αυτό με τις τρίπλες, τις αλλεπάλληλες τρίπλες. Είχε προηγηθεί η παραβατικότητά του, τον γκολ με το χέρι, και αμέσως μετά, λες και φρόντισε ο Ντιέγκο, μας είπε σε όλους μας, για να μην μιλάτε για το χέρι που χρησιμοποίησα, σας προσφέρω και αυτό το χάρμα ιδέστε γκολ. Γιώργος Σαββίδης, ο φίλος και άλλοτε ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, μας είχε μιλήσει από την Κύπρο για το παγκόσμιο κύπελλο του 1986.
11: Έβγαινε πιο εύκολα το ταλέντο προς τα έξω στα παιχνίδια τότε. Μπορώ να το δεχτώ αυτό. Λόγω των συστημάτων τότε ήταν πιο... Δεν υπήρχαν τότε 8 ποδοσφαιριστές πίσω από την μπάλα. Ήταν διαφορετικά, υπήρχαν περισσότεροι χώροι. Δηλαδή σήμερα η οργάνωση, η τακτική είναι βάση του χώρου. Δηλαδή πρέπει να οργανωθούμε, να μειώσουμε τους χώρους που θα κινηθούν αντιπάλοι, να μειωθούν οι χώροι όπου μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ο αντίπαλος. Τότε υπήρχαν χώροι, γι' αυτό λέω ότι, όπως λέτε και εσείς, ελεύθερο από το τελευταίο Μουντιάτι του ελεύθερου ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το δέχομαι.
4: Βασιλιάδες τότε λοιπόν, οι Ιταλοί. Ιταλία λοιπόν, 1982.
11: Οι Ιταλοί πήραν το παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά χάρη στην καλή αμυντική η λειτουργία και η οργάνωση τους και στην, θα έλεγα, στο μήνα τέλος πάντων του Ρώση, όπου είχε μια φοβερή ευκαιρία στο σκοράρισμα τότε. Είχαν τον Τζοφ τότε τερματοφύλακα, Κολοβάτη, Σιρέα, Τζεντσίλε, Καπρίνη, Αντσονιόνι, Αρτομπέλη, ήταν τότε αυτή η ομάδα.
9: Σε ποιον θέλετε να σταθείτε περισσότερο από κάποιον άλλον?
11: Κοιτάξτε, τότε ήταν, θα έλεγα, είχε έτσι ένα σκελετό, Τζοφ, Σιρέα, Αντσονιόνι, Ρώση, ο οποίος έτυχε να είναι, δηλαδή ο κορμός ουσιαστικά. Αυτή ήταν η τετράδα που έδεσε, θα έλεγα, την υπόλοιπη ομάδα πάνω της η Ιταλία.
9: Αναφερθήκατε στο Σιρέα, ο οποίος αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα το δει από εκεί ψηλά όπου βρίσκεται πλέον. Έχει φύγει, ναι, από τη ζωή. Και θέλω να μιλήσουμε για τους τελευταίους παίκτες της άμυνας, και ας μην υπήρξε της αμυντικός, έχετε παίξει δίπλα σε σημαντικούς λίμπερο, παίκτες λίμπερο. Ναι. Σιρέα, Μπαρέζη ή Στήλικε, που θεωρούνται οι μεγαλύτεροι, καλύτεροι σύγχρονοι λίμπερο, ήταν ο καλύτερος για εσάς?
11: Κοιτάξτε, πρέπει να ξεχωρίσουμε τι είναι λίμπερο. Το λίμπερο τι είναι? Το λίμπερο είναι αυτό που παίρνει την μπάλα και φεύγει. Ο Παρέζη, πιστεύω, ήταν το καλύτερο λίμπερο. Δηλαδή που μπορούσε να πάρει την μπάλα και φύγει.
9: Δεν ήταν στατικός?
11: Όχι, αλλά πόσες φορές έπαιρνε την μπάλα ο Παρέζη και φεύγει κάθετα. Άλλο ο Σουίπερ και άλλο λίμπερο. Εδώ είναι, συγχύζεται ο κόσμος. Ο λίμπερο είναι αυτός που έπαιρνε την μπάλα και έφευγε, όπως ο Μπέκενμπάουερ.
9: Η ευχή μου, σε αντίθεση με τον ορθολογισμό που διακρίνει και το ποδόσφαιρο στην εποχή μας, είναι να δούμε θεαματικό παγκόσμιο κύπελο. Με συγκινήσεις, με εναλλαγές, να χαρούμε ποδόσφαιρο. Η Έφη Γεωργοπούλου ρύθμισε τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Ο Σπύρος Τσάμης στο μικρόφωνο. Καλημέρα.

θάλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούω το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος Ηλιομέζης. Στο μικρόφωνο ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Φιλικών συνέχεια και τέλος για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει στις 10 στο Παγκρίτιο την Ιταλία με μετάδοση από Era Sport και Αλφα. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Euro 2027 η Εθνική Νέων έμεινε στο 0 με την Πορτογαλία, στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ με το Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέι Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή στην ομάδα. Με εκατέρωθα καταγγελίες στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίστηκε η κόντρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για τον δεύτερο τελικό της Αλφένα του μπάσκετ. Με νίκη συνέχισαν οι εθνικές ομάδες του Βόλη τις υποχρεώσεις του στη European League. Οι άντρες επικράτησαν με 3-0 το Αζερβαϊτζάν και οι γυναίκες με το ίδιο σκορ της Λιθουανίας. Μεγάλη έκπληξη στο ισπανικό μπάσκετ, όπου η Τενερίφη επικράτησε με 107-95 της Ρεάλ και την άφησε εκτός τελικών πρωταθλήματος για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια. Από την pole position του Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό θα ξεκινήσει ο Κίμι Αντωνέλη για τέταρτη φορά φέτος. Στη δεύτερη θέση θα βρίσκεται ο Max Verstappen και στην τρίτη ο Lewis Hamilton. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός επικρατώντας με 2-0 της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα. Σήμερα ο τελικός των ανδρών ανάμεσα στο Γερμανό Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλι. Παρατράγουδα στο παγκόσμιο κύπελο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αρνούνται να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν του επιτραπεί είσοδο στη χώρα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί στον ήλιγκο της ταχύτητας με Χρήστο Σαραντό και Νίκο Μοσχονά.
0: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Το Γέρακας 3-on-3 Street Basketball επιστρέφει 13 και 14 Ιουνίου στην πλατεία Μακεδονίας στο Γέρακα. Μάζεψε την ομάδα σου και μπες στο παιχνίδι. Δωρεάν συμμετοχή. Δήλωσε τώρα στο gerakas3on3basketball.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Era Sport.
5: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
6: Ακούτε, Έρα Σπορ.

0: Θέλω να καταγγείλω ότι η ζωή είναι άδικη. Είναι άδικη η ζωή. Αντί να είμαι τώρα σε κανένα τζακούζι, εκεί έξω από την πισίνα, να έχω τις αδερφές Καρντάσια να μου λένε τον πόνο τους.
1: Ωραία, τι πόνιρα έχει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, να πίνω το παγωμένο μου μοχίτο, να βλέπω τα μονοθέσια να περνάνε, να λέω στον Νούλη, έλα εδώ να σου εξηγήσω κάποια πράγματα. Αντί να είμαι λοιπόν στο Μονακό, πού έχω βρεθεί? Στο στούντιο της Ερασπορ.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είσαι, δηλαδή εικόνες σου είναι το τζακούζι με τις αδερφές Καρντάσιαν. Εγώ μπορώ να συνεννοηθώ με αυτόν τον άνθρωπο τώρα εδώ.
0: Στο Μονακό, όχι
1: στο, στο Μονακό.
0: Στο γιότ μου στο Μονακό, παρκαρισμένο έξω από την πισίνα.
1: Πίνε στο Λουτράκι, σου λέω, είναι καλύτερα.
0: Τι να πάω να κάνω στο Λουτράκι?
1: Στο Λουτράκι εκεί και λοιπά. Να παρακολουθείς, θες να δεις απ' έξω, ας πούμε, να δεις τα μονοθέσια. Δεν θα δεις τίποτα, προλάβεις. Δεν προλαβαίνεις να τα δεις. Ακούσεις έναν ήχο να περνάει.
0: Στο Λουτράκι τέλος του μήνα που έχει Ακρόπολης. Δεν καταλαβαίνω.
1: Έτσι, αυτό μάλιστα. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό, τι να δεις τώρα στο Μονακό. Εντάξει, πήρε μέχρι και εκεί ο Αντωνέλη πήρε την pole position. Τι περιμένεις να δεις?
0: Εκεί πάρτι, προσωπικότητες, τους οδηγούς να κάτσουμε να τα πούμε. Τι εννοείς, τι περιμένω να δω? Μονακό είναι αυτό.
1: Έπρεπε
0: δεν
1: να
0: είναι...
1: πας στο Μιαμί.
0: Πού να πάω?
1: Να τα δεις αυτά.
0: Όχι, στο Μιαμί δεν θέλω να πάω.
1: Μα βλέπεις.
0: Στο Μονακό, ναι. Γιατί δεν κάνουμε μια
1: στο Μονακό είναι. Πώς να το πω. Δεν είναι για σένα το Μονακό.
0: Δεν είναι για. Όπα, τι ρατσιστικό ήταν αυτό.
1: Δεν
0: γιατί
1: είναι για σένα το Μονακό. Είσαι πιο κουλτούρα. Αυτό είναι νεοπλουτισμοί. Παλιοπλουτισμοί, μάλλον. Όχι νεοπλουτισμοί. Ναι. Δεν είναι το στυλάκι σου. Εσένα του Σίλβερστον το στυλάκι σου. Έτσι, είναι άλλα πράγματα, δεν είναι το Μονάκο.
0: Για Σίλβερστον δεν θα πήγαινα μόνος μου, θα έπαιρνα και Μισελ Λαδόπουλο. Θα τον έπαιρνα μαζί στο Σίλβερστον, να πάμε και σε καμιά pub, να πιούμε καμιά πάιν.
1: Με το Λαδόπουλο από τις Καρντάσιαν αναβαθμίστηκε στο Λαδόπουλο.
0: Εντάξει, μα εγώ έλεγα να πάω Μονακό και να έχω τις Καρντάσιαν.
1: Δηλαδή, το Λαδόπουλο δεν τον βάζουν στο Μονακό? Βλέπουνε μουσική και του λένε όξο εσείς.
0: Με την μπλούζα που φοράει σήμερα ο Μισελ, δύσκολα το βλέπω για Μονακό.
1: Κοίτα την μπλουζίτσα αυτή, δεν την καταλαβαίνουνε.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης αμέσως ανταποκρίθηκε να βρω εισιτήρια και τα λοιπά και εκείνος θα κανονίσει τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει.
0: Βλέπεις εδώ.
1: Τι, ποια εισιτήρια, φίλε, δεν θα πας με διαπίστευση. Ποια εισιτήρια, τι είναι η μικροϊδέα της ΜΗ είναι αυτή? Από τη μία μεγάλο ιδέα της ΜΗ για το Μονακό, από την άλλη να βρω εισιτήρια για το Σιλβεστόν. Ποιος είσαι, Μοσχονάς είσαι?
0: Μοσχονάπεν.
1: Ο Μοσχονάπεν είσαι. Θα ψάχνεις εισιτήρια. Ο Μπέρνι. Δεν θα σου δώσει.
0: Ο Νούλης.
1: Θα σου δώσει μια τιμητική θέση.
0: Ο Νούλης με VIP.
1: Το Λαδόπουλο δεν το περνάει. Με το face control δεν μπαίνει αυτός. Θα του πούνε εσύ δεν μπαίνεις.
0: Ναι, όχι, θα περάσει.
1: Δεν μπαίνεις, φίλε. Ποιος είσαι, ο Λαδόπουλος?
0: Ο Λαδόπουλος.
1: Ο φίλος του Μουσουμάνου. Δεν μπαίνεις.
0: Όχι. Θα... Ναι. Ο Νούλης θα μας βρει τις διαπιστεύσεις και από εκεί και πέρα.
1: Πώς έλεγε ο Ζουγανέλης, ερχόσαστε πάνω. Δεν μπαίνεις, κύριε. Φρουτέμπορας από την αυτή και θες να πεις μέσα, δεν μπαίνεις. Λοιπόν, γεια σας, είναι η εκπομπή στον Ήλιο της Ταχύτητας σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή, γιατί πάντα το Grand Prix του Μονακό είναι εμβληματικό, είναι διαφορετικό. Είναι Ιούνι μήνα για πρώτη φορά μετά το Μάη. Εντάξει, ήταν παραδοσιακά Μάη, δεν ξέρω αν αυτό αλλάζει πάρα πολύ τα πράγματα, αν τα πάρτι είναι με περισσότερα έξωμα μοντέλα ή ξέρω εγώ υποκαλύτερες συνθήκες, αν υπάρχουν θέματα με τα λάστιχα γιατί είναι πιο ζεστές οι συνθήκες. Ο Ράσελ έτσι κι αλλιώς έχει θέματα με τα πάντα.
0: Όλα του φταίνε, εντάξει, Βρετανός, ναι. Βρετανός.
1: Εντάξει, έχει τα δίκια του σε κάποια από αυτά που λέει, αλλά μπήκε αλλιώς, ξέρεις, με mind games πήγε να κάνει στον Αντωνέλη. Έλεγε, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα στις δηλώσεις πριν, γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη διαφορά. Εγώ δεν μπορώ να είμαι ανταγωνιστικός απέναντι στον Αντωνέλη. Άλλα είχε στο μυαλό του, δεν του βγήκανε στην πίστα. Οπότε μετά λέει, δεν ξέρω τι γίνεται, πρέπει να το ψάξουμε γιατί κάπου κολλάω, κάτι δεν πάει καλά.
0: Τάσος Ηλεμέζης στη ρύθμιση των ήχων, Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Χρήστος Σαράντος
1: και Νίκος Φερστάπεν Μοσχονάπεν.
0: Μοσχονάπεν και Φερστάπεν και
1: Λατιφάπεν.
0: Λατιφάπεν, όλα τα έχω. Να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για να αρχίσουμε να συζητάμε το του Μονακό. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα με SMS, πορκενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport.gr και με μια αναζήτηση στο group στο Viber, το έχει μπροστά του ο κύριος Σαράντος και τον παρακολουθεί.
1: Ναι, καλή εκπομπή και καλό αγώνα στο πιο μονότονο αγώνα που υπάρχει στο καλεντάρι. Τον έκανε μια χόρτα το Μοσχονά.
0: Κοίτα να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τη μισή δουλειά... Αυτά είναι.
2: C'est fou.
1: C'est fou, ρε.
2: C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Tout est beau. Tu fermes un peu les yeux. Le soleil est si haut. Je caresse tes jambes. Et mes mains brûlent ta peau.

Ορίστε ρε, ο Σοηλεμέζης έχει ένα καλό, μια καλό remix, ένα καινούριο καλό. Είναι καλύτερο από το παλιό, άκουσε το. Για να μαθαίνεις μπαλίτσα, γιατί σάμπαλος.

Αυτό είναι. Δηλαδή το φέρνει στην εποχή, το αναβαθμίζει ο άνθρωπος. Ο άλλος, το βασιλιά της Κόνης, να πούμε, το κάνει, το συντρίβει. Το κάνει από εδώ, από εκεί, βάζει ό,τι κλασικό υπάρχει και το συντρίβει. Εδώ ο Σουλεμίτης αναβαθμίζει.

0: Μονακό, κυρίες και κύριοι, με την κατάλληλη υπόκρουση. Ο Νίκ λέει: ορίστε το τζακουζί, έτοιμο το έχει. Μόλις το έχω καθαρίσει, το έχουν καθαρίσει. Μπορείς να μπεις μέσα και θα το βάλουμε σε ελπίδα. Δεν σου κάνει, θες κάτι μεγάλο.
1: Ποιος το έστειλε,
0: Ο Νίκ.
1: Νίκ, ευχαριστούμε πολύ για τη φωτογραφία. Εγώ ζήτησα, δεν ακούτε. Παιδιά, ώρες χάνεστε λίγο στη μετάφραση.
0: Το τζακούζι έχει να προσφέρει ο άνθρωπος. Δεν έχει το Μονακό να σου προσφέρει.
1: Θέλω το τζακούζι στο γιοτ.
0: Στο γιοτ μέσα και τις Καρντάσιαν.
1: Με τις Καρντάσιαν παρκαρισμένο στην πισίνα. Ήμουνα σαφέστατος.
0: Τις Καρντάσιαν παρκαρισμένες ή το γιοτ.
1: Το γιοτ παρκαρισμένο στην πισίνα. Η
0: στην
1: Καρντάσιαν
0: πισίνα έτσι... μέσα γιοτ.
1: Όχι, στην πισίνα είναι η στροφή της πισίνας.
0: Εκεί, α, στη... κατάλαβα. Στο σημείο το συγκεκριμένο.
1: Στο συγκεκριμένο σημείο. Εκεί να βλέπω το σημείο της πισίνας, να κάθομαι στον
0: τζακούζι. Καλά ρε φίλε, τότε να σου πάρει και το Λεκλέρ, ας πούμε, να τον έχεις εκεί, να σου κάνει καμιά γκαζιά όταν θες.
1: Θα περάσει. Ο Σάρλ να πει μια καλησπέρα, να τον κεράσουμε μια λεμονίτα.
0: Ο Κώστας, λεμονίτα.
1: Λεμονίτα.
0: Αυτά είναι, αυτά θέλω να ακούω. Λοιπόν, ο Κώστας λέει: καλό μεσημέρι και καλή εκπομπή, Χρήστο Νίκο. Νίκο, πολύ πίσω είμαστε στο Μονακό. Και πώς ακόμα, Κώστα.
1: Κώστα, δεν πήγαμε καλά.
0: Ο Γιάννης λέει: όμως χωνάς για Silverstone, Fizz and Chips και πολύ του είναι. Μου θέλει Μονακό για Καρντάσιαν. Λέει αλήθειες. Ο Γιάννης λέει αλήθειες.
1: Γιατί ρε Γιάννη, κάτσε, περίμενε. Δηλαδή δεν είναι όμως χωνάς για Μονακό. Αν δεν είναι για Μονακό, για πού είναι.
0: Δεν. Είσαι μέχρι τη.
1: Μέχρι το Λουτράκι, θα μου πει πάλι.
0: Όχι.
1: Λύσαμε το Λουτράκι.
0: Και το Λουτράκι είναι καλύτερο από το Μονακό, καταρχάς. Εγώ τα έχω πει αυτά τα πράγματα. Εντάξει, και είναι και γνωστά τις πάσεις. Απλώς έχει καλύτερο μάρκετινγκ το Μονακό.
1: Α,
0: αυτή είναι η διαφορά.
1: Είναι θέμα μάρκετινγκ.
0: Ναι, μάρκετινγκ. Φυσικά και είναι θέμα μάρκετινγκ, ας πούμε. Αυτοί το έχουν κάνει, το έχουν κάνει πριγκιπά. Το μασάει ο κόσμος με τους πρίγκιπες και τους βασιλιάδες. Μην κοιτάς που το παίζουν όλοι οι δημοκρατικοί. Μασάνε, σου λέει πρίγκιπα ο άλλος. Κάθομαι και βλέπω. Οι μισοί βρίζουν και καλά, το 90%, το 10% είναι καραβασιλικοί από παλιά και γίνεται ένα τέτοιο αλυσβερίσι. Κατάλαβες, και έτσι κάνουν marketing κάποια μέρη.
1: Πάντως τη μισή δουλειά ο Αντωνέλη την έκανε, γιατί στο Μονακό η μισή δουλειά γίνεται το Σάββατο και είναι η κατάκτηση της pole position. Μένει να δούμε βέβαια αν θα καταφέρει να την ολοκληρώσει και βάζω έναν αστερίσκο, γιατί έχουμε δει τις Mercedes ενώ να έχουν αρκετές φορές την pole position, στον πρώτο γύρο χάνουν την
0: πρώτη. Να σε ρωτήσω θέση. Τώρα κάτι, πριν μπούμε στις κατατακτήρες που θα τις πούμε αναλυτικά. Τώρα που έχουν αλλάξει τα πράγματα και βλέπουμε αυτό που συζητάμε και με τους καλεσμένους μας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, προσπεράσεις, ξανά προσπεράσεις στον πρώτο highlight, στον πρώτο γύρο, στον τρίτο, στον πέμπτο, στον έβδομο, τι θα γίνει εδώ στο Μονακό? Δηλαδή όταν ο άλλος δεν μπορεί, αφήνει γκάζι για να πάρει ενέργεια και ο άλλος είναι σε φουλ ενέργεια, τι θα γίνει? Θα το σπρώχνει λίγο στην άκρη?
1: Κοίτα
0: για να,
1: να
0: περάσει. Δεις,
1: πολύ φοβάμαι, μακάρι να διαψευστώ, ότι θα δούμε
0: κόκκινα πολλά.
1: Αυτοκίνητο ασφαλείας, θα το δούμε. Αυτά είναι, δώσε τάσο.
0: Παλαιά, πάλε ποτέ. Πάλε ποτέ. Λοιπόν,
1: φοβάμαι λοιπόν ότι θα δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να πάνε και όλα καλά και να μην έχουμε κανένα θεματάκι και όλα να εξελιχθούν νορμάλ.
0: Να χαιρετήσουμε τον Κωνσταντίνο που μας στέλνει την καλημέρα. Ο Κωνσταντίνος από Νέα Σμύρνη που δηλώνει και Ολυμπιακός.
1: Πριν μπούμε στις κατατακτήριες, απλά για την ιστορία να αναφέρω ότι πριν πάμε στο Μονακό οι προσδοκίες ήταν πολύ μεγάλες στη Φεράρι. Λέγανε ότι τώρα πάμε για μία νίκη ή για ένα-δύο. Και ενδεικτικά θα αναφέρω το τι έγινε στις ελεύθερες δοκιμές για να πάρουμε μια εικόνα το τι έγινε. Στις ελεύθερες δοκιμές τις πρώτες, Λεκλέρ, Χάμιλτον. Και ενδεικτικά θα αναφέρω το τι έγινε στις ελεύθερες δοκιμές για να πάρουμε μια εικόνα το τι έγινε. Στις ελεύθερες δοκιμές τις πρώτες, Λε...

0: κίτρινη σημαία στο Μονακό είναι ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με άλλες πίστες. Ειδικά αν μείνει σε κάποια περίεργα σημεία, δηλαδή εκεί στο τούνελ και λοιπά, είναι ένα θέμα. Αλλά επειδή έλεγες για τη Ferrari, η οποία περιμέναμε ότι θα πάρει και στις κατατακτήριες την pole, δεν προέκυψε αυτό, αλλά προέκυψε και ένα θέμα με το Fred Vasseur, που δεν ξέρω τι ακριβώς έχει, ο οποίος δεν ήταν παρόν στις κατατακτήριες.
1: Ούτε στις ελεύθερες δοκιμές 3 ήταν.
0: Ναι, είχε ένα πρόβλημα υγείας που έκριναν ότι έπρεπε αφενός να εξεταστεί, και αφετέρου το τοπικό νοσοκομείο που τον περιέθαλψε του ζήτησε να μείνει παρακολούθηση. Δεν έχουμε παραπάνω πληροφορίες. Υπήρξε μια ανακοίνωση της Ferrari που μας έλεγε ότι λόγω ιατρικού προβλήματος πρέπει να παρακολουθηθεί και δεν θα είναι παρόν στις κατατακτήριες δοκιμές όπως και ήταν. Διαβάζω, αλλά δεν το διαβάζω έγκυρα, από δημοσίευση ότι θα είναι στον αγώνα σήμερα. Είναι σοβαρό στοιχείο, έτσι. Να σου λείπει ο επικεφαλής της ομάδας σε κάθε περίπτωση, είτε είναι πολύ επιδραστικό στην ομάδα είτε όχι, είτε, και ακόμη και ξέρεις, ως παρουσία, ως ένα πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Δεν ξέρω αν επηρέασε αυτό τις κατατακτήριες δοκιμές και αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα με το Vasseur. Υποπτεύομαι πως δεν είναι πολύ σοβαρό για να αφήνουν περιθώρια, ξέρεις, να θεωρούν σίγουρο ότι θα είναι σήμερα στον αγώνα.
1: Δεν το ξέρω αν θα είναι σήμερα στον αγώνα, αλλά
0: εντάξει, εγώ διάβαζα ότι θα είναι σίγουρα σήμερα, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε. Απλώς δεν το διάβασα σε μέσο που εμπιστεύομαι, να σου το πω έτσι.
1: Okay, εντάξει.
0: Άμα το διάβαζα σε μέσο που εμπιστεύομαι, θα σου το λέγαμε σιγουριά. Το διάβασα αλλού. Γιατί δεν υπήρχε αναφορά, ξέρεις, όλοι μίλαγαν για αυτή την ανακοίνωση τη χθεσινή. Οπότε πήγαν στις κατατακτήριες, πήγε η Ferrari χωρίς το Fred Vasseur. Λοιπόν, πάμε στις κατατακτήριες.
1: Πριν ξεκινήσει τις κατατακτήριες.
0: Πάντα πριν, έχουμε πριν πάντα.
1: Να πω...
0: Φοβάμαι να ρωτήσω κάτι, γιατί όχι, θα μου πει πριν πάλι.
1: Να αναφέρω ότι η Πόλα να οδηγώ στο Μονακό, για να σου δώσω πάσα.
0: Ναι, ποιος?
1: Πρώτος είναι ο Άιρτον Σένα με 5 νίκες. 4 ο Φάτζιο.
0: Θα πούμε μετά, όταν μιλήσουμε για την πίστα.
1: Ο Κλάρκ, τις κατατακτήριες, τις pole position λέω. Ο Κλάρκ, ο Τζάκι Στιούαρτ και ο Αλέν Πρόστ. 3 pole position έχουν στο Πριγκιπάτο, ο Στέρλινγκ Μος, ο Νίκι Λάουντα, ο Μίκαλ Σουμάχερ και ο Λεκλέρ.
0: Ωραία, πες μου τώρα, πες τα κανονικά, εν ενεργεία. Από τους εν ενεργεία, αυτός που είναι στο grid, ποιος έχει τις περισσότερες, ο Λεκλέρ?
1: Κόκκινη σημαία μας έβγαλε ο Τάσος.
0: Ο Τάσος, που τα βρίσκεις αυτά τα ωραία, έχει κέφια σήμερα.
1: Ναι, είναι ορεξάτος.
0: Για πες τώρα τους εν ενεργεία.
1: Από τους εν ενεργεία 3 βλέπω τον Λεκλέρ, δεν βλέπω κάποιον άλλον.
0: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος.
1: Εννοώ σε αυτή τη λίστα που έχω.
0: Μέχρι 3 έχεις pole position, άρα ο Λεκλέρ. Λοιπόν, εντάξει, για τον Κίμι Αντωνέλη είναι η πρώτη.
1: Παρθενική.
0: Άρπαξε την pole position σε... στο καλύτερο φεγγάρι που θα μπορούσε να είναι. Κανείς δεν νομίζω ότι θα περίμενε τέτοια πράγματα από τον Αντωνέλη, και μάλιστα ξεπερνώντας το Verstappen στον τελευταίο γύρο. Το δίδυμο της Ferrari ακολούθησε και ο George Russell δυσκολεύτηκε ακόμη και να πάρει την έκτη θέση. Αυτό είναι, ας πούμε, σε τίτλους το τι έγινε, αλλά να τα πάρουμε μία-μία έτσι τις περιόδους. Στο Q1 ο Leclerc έβαλε το ρυθμό σε όλη την πρώτη φάση των κατατακτήριων δοκιμών, σημειώνοντας τον καλύτερο χρόνο με 1.13.293. Ο Αντωνέλη ήταν για λίγο διάστημα πίσω του μέχρι να τον ξεπεράσει ο Verstappen. Ο Ράσελ εξ αρχής δεν μπορούσε να πλησιάσει τους χρόνους του ομοσταυλού του Αντωνέλη, γλιστρώντας άτσαλα κάποια στιγμή στη στροφή νούμερο 5, ονόματι Μιραμπό. Και εδώ μπορώ να δίνω και τι. Ποιος ήταν ο Μιραμπό, Γάλλος συγγραφέας και πολιτικός, ορήτορας του λαού, ο πυρσός της προβυγγίας, φίλε. Έχουν πάρει τέτοιο τύπο ονόματα κάποιες στροφές, οπότε θα λέω και τα δικά μου. Σε μία από τις πρώτες προσπάθειές του, λοιπόν, είχε ο Ράσελ προβλήματα στη στροφή νούμερο 5, ονόματι Μιραμπό. Τελικά βρέθηκε 6 δέκατα του δευτερολέπτου πίσω από την άλλη Mercedes. Ο Γκαμπριέλ Μπορτολέ το έδειχνε ότι έχει καλό ρυθμό με τον Audi, όμως ένα ελαφρύ χτύπημα που είχε στην εσωτερική πλευρά στο Νουβέλ Σικέιν, δηλαδή 10 και 11 στροφές μετά τη σύραγγα και πριν τη στροφή τα μπακ, έβαλε πρόωρο τέλος στην περίοδο των δοκιμών του. Η επαφή έσπασε την μπροστινή αριστερή ανάρτηση και σταμάτησε έτσι εκεί στη στροφή, οπότε είχαμε και κόκκινη σημαία. Αυτά ήταν άσχημα νέα για τους Όλιβερ Μπέρμαν και Κάρλος Σάιντ Τζούνιορ, που είχαν πέσει στις 6

0: τελευταίες θέσεις, αφού οι Pierre Gasly και Alexander Albon βελτίωσαν τους χρόνους τους. Η περίοδος συνεχίστηκε με λίγο περισσότερο από 2 λεπτά να απομένουν, δίνοντάς τους μια τελευταία ευκαιρία να βελτιώσουν τους χρόνους τους. Ο Μπέρμαν δεν τα κατάφερε οριακά, χάνοντας την πρόκριση για 1/10 του δευτερολέπτου. Το κακό για την Χάς ήταν επίσης ότι ο Εστέμπαν Οκόν έχασε τη 16η θέση από τον Κάρλος Σάινθ την τελευταία στιγμή. Ως συνήθως, Κάντιλακ και Άστον Μάρτιν ήταν στην ουρά. Για πες μας τώρα συνοπτικά, Νίκο.
1: Αυτά που ανέφερες, ταχύτεροι ήταν πρώτος Λεκλέρ, δεύτερος Φερστάπεν, τρίτος Αντωνέλη. Εκτός συνέχεια Σοκόν, Πέρες, Μπέρμαν, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Το μόνο που έχω σημειώσει εγώ για την περίοδο του Q1, είχαμε διακοπή αυτό που ανέφερες, το 2 και 11. Ο Μπορτολέτο έσπασε την ανάρτησή του, όπως ακριβώς είπες. Είχε περάσει το Q2, καθώς ήταν στη 14η θέση. Παρ' όλα αυτά είναι γνωστό ότι αν το μονοθέσιο δεν επιστρέψει και δεν φτάσει στα pit, δεν μπορεί να ξεκινήσει την επόμενη περίοδο.
0: Επόμενη περίοδο στο Q2 λοιπόν ο Μπορτολέτο, παρότι είχε προκριθεί, δεν μπόρεσε να συμμετάσχει σε αυτό. Επομένως οι οδηγοί θα έπρεπε να αποφύγουν τις 5 τελευταίες θέσεις. Έτσι, ακριβώς. Ο ένας είχε αποκλειστεί. Η Ferrari δεν ήταν τόσο δυνατή σε αυτό το κομμάτι. Στο Q2 ο Leclerc σημείωσε χρόνο 1.12.9.28, ξεπερνώντας το Lando Norris κατά 9 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Αντωνέλη πήγε καλύτερα, αλλά και πάλι ο Verstappen τον έβαλε πίσω του. Ο Hamilton δεν μπόρεσε να κάνει καλύτερο χρόνο από τον Leclerc. Στο πρώτο κομμάτι του γύρου του παραπονέθηκε ότι το αυτοκίνητό του ήταν κολλημένο και μέχρι να ολοκληρώσει το γύρο ήταν πεπισμένος ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και το έλεγε στο μηχανικό του εκεί, τον Κάρλο Σάντι. Ο Ράσελ δεν μπόρεσε ξανά να πλησιάσει τους χρόνους του Αντωνέλη, ήταν μισό δευτερόλεπτο πιο αργός και τερμάτισε τελευταίος μεταξύ, προσέξτε, δεν λέω τελευταίος, μεταξύ των οδηγών των 4 πρώτων ομάδων. Γιατί κοιτάμε πάντα συγκριτικά πρώτα τον ομόσταυλο αλλά και μετά τις 4 καλύτερες ομάδες. Η Red Bull έδειξε δυνατή με το Verstappen στην πρώτη θέση μπροστά από τον Αντωνέλη με 2/10 του δευτερολέπτου. Εντυπωσιακός ήταν και ο Χάτζαρ που έκανε τον τρίτο καλύτερο χρόνο και ξεπέρασε τον Leclerc. Ο Pierre Gasly κατάφερε να πάρει την πρόκριση την τελευταία στιγμή έναντι του Νίκο Χούλκεμπεργκ, ο οποίος αυτή τη φορά πάντως δεν ήταν ενδέκατος, γιατί στη συνέχεια το ξεπέρασαν και οι δύο Williams, οπότε έχασε το νούμερο 11, το οποίο είναι
1: την αγαπημένη του θέση, την αγαπημένη.
0: Χωρίς πάντως οι δύο Williams να καταφέρουν να προκριθούν.
1: Λοιπόν, στο Q2 ταχύτερος ήταν ο Verstappen, δεύτερος Αντωνέλη, έκπληξη ο τρίτος ταχύτερος χρόνος από τον Isaac Hadjar, δεν το περίμενα να σου πω την αλήθεια. Όπως ακριβώς είπες, εκτός συνέχειας οι δύο Williams με Albon και Sainz, ο Hulkenberg, ο Colapinto, ο Lindblad και φυσικά ο Μπορτολέτο, ο οποίος αναφέραμε ότι δεν κατάφερε να ξεκινήσει. Και έτσι πήγαμε στο Q3.
0: Στο Q3 τώρα δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε, επειδή είναι και 28, ήθελα να δώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο. Έχουμε, υποθέτω, διαφημιστικά. Ας ξεκινήσουμε και τα συνεχίζουμε να τα λέμε μετά. Ο Λεκλέρ που ήταν κορυφαίος στο Q1, στην πιο κρίσιμη στιγμή είχε ένα σημαντικό πισωγύρισμα στο Q3, υπερέβαλε στη στροφή νούμερο 7, ονόματι Μασνέ. Τι είναι Μασνέ? Μασενέτ θα το δείτε να γράφετε. Μασνέ είναι Γάλλος συνθέτης που έγραψε σπουδές όπερες στο 19ο αιώνα και έχει δώσει και το όνομά του στη στροφή νούμερο 7 στο Grand Prix του Μονακό. Παρότι κατάφερε να κρατήσει το μονοθέσιό του πριν πέσει στην μπαριέρα, γιατί υπήρχε και αυτός ο κίνδυνος, έπρεπε να επιστρέψει στα πιτς χωρίς να σημειώσει χρόνο. Αυτό άφησε ελεύθερο δρόμο στον Αντωνέλη να γράψει την καλύτερη επίδοση μετά την πρώτη προσπάθεια. Ο Verstappen ήταν έτοιμος να τον ξεπεράσει, όμως και αυτός είχε ένα θέμα βγαίνοντας εκτός στη στροφή Ρασκάστην, το Ρασκάς.
1: Τι είναι το Ρασκάς?
0: Θρυλικό κλαμπ μπαρ του Μονακό. Δεν θέλει να πάει Μονακό, δεν τα ξέρει, θα του τα πω εγώ.
1: Πέστε μου και στείλτε μου.
0: Ρασκάς σημαίνει, είναι θρυλικό μπαρ, τι σημαίνει και όλα στα γαλλικά, σημαίνει σκορπίνα, το ψάρι σκορπίνα. Υπάρχει μια τέτοια στροφή, λοιπόν εκεί ο Verstappen είχε ένα θεματάκι βγαίνοντας εκτός και αυτό του στήχησε ώστε να τερματίσει κατά 1 χιλιοστό πιο αργός, που έγινε αυτό το καταπληκτικό. Ήταν φοβερό το Q3 πραγματικά. Ο Ράσελ ήταν και πάλι μισό δευτερόλεπτο πιο αργός από τον Αντωνέλη. Διατήρησε την 5η θέση μετά τους πρώτους γύρους των μονοθεσίων και θα πάμε στους δεύτερους γύρους στο Q3, αφού ακούσουμε ένα, έχουμε διαφημιστικό, Τάσο, ένα διαφημιστικό, θα βάλεις τραγούδι
1: και θα δούμε,
0: δεν το αφήνουμε έτσι φλου.
2: Hera Sport 101,8.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάντα στην Έρα Σπορ με Μαρία Παπακυρίτση, κυρίες και κύριοι.
1: Αλλαγή σκητάλη στη ρύθμιση.
0: Μιλάμε μεγάλη τιμή, είχαμε να τη δούμε καιρό εδώ στα μέρη μας. Να είσαι καλός.
1: Δύο κυρίες σήμερα. Δύο κυρίες.
0: Έχει. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συζητάγαμε για το Q3A, το πάμε λίγο από την αρχή πολύ επιγραμματικά και θα φτάσουμε και στις δεύτερες προσπάθειες. Θυμίζω ότι είχαμε πει ότι ο Λεκλέρ που ήταν κορυφαίος στο Q1 είχε ένα πισωγύρισμα στη στροφή νούμερο 7 που είχε ένα θέμα, παραλίγο να πέσει στις μπαριέρες, το κράτησε αλλά έπρεπε να επιστρέψει στα πίτς, οπότε δεν χρονομετρήθηκε και έδωσε τη δυνατότητα ελεύθερο χώρο στον Αντωνέλη να γράψει την καλύτερη επίδοση μετά την πρώτη προσπάθεια. Ο Verstappen ήταν έτοιμος να το ξεπεράσει, έκανε πάρα πολύ ωραία στροφή, ωραίο γύρο, αλλά στη στροφή Ρασκάς έμεινε λίγο έξω, βγήκε εκτός και έμεινε πίσω για ένα χιλιοστό από τον Αντωνέλη. Ο Ράσελ μισό δευτερόλεπτο πιο αργός, διατήρησε την πέμπτη θέση μετά τους πρώτους γύρους των μονοθεσιών. Και να πάμε στη συνέχεια. Ο Λεκλέρ στη συνέχεια έφυγε νωρίς από τα πίτς για να κάνει δύο γύρους. Βγήκε πάρα πολύ γρήγορα έξω στην πίστα. Έκανε μια εξαιρετική πρώτη προσπάθεια με ένα 12-351 που του έδινε την πόλ προσωρινά. Αλλά αυτό διαψεύστηκε γρήγορα από το Verstappen που έκανε ένα καθαρότατο γύρο με χρόνο 1-12-094. Ο Χάμιλτον ήταν πολύ γρήγορο στο μεσαίο τμήμα της διαδρομής, στο μεσαίο τομέα, όμως δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Ολλανδό. Ο Αντωνέλη βρήκε τον τρόπο να ξεπεράσει κατά μόλις 4 εκατοστά τον αντίπαλό του. Ο Λεκλέρ είχε ακόμα μια ευκαιρία να διεκδικήσει την pole position, όμως από τον πρώτο τομέα ήταν αρκετά πίσω. Στην στροφή 12 ονόματι Τάμπακ. Γιατί Τάμπακ? Γιατί το όνομά της το πήρε από ένα μικρό κατάστημα καπνού που βρισκόταν στην εξωτερική πλευρά της στροφής.
1: Στο ψιλικατζίδικο εκεί.
0: Έτσι, ναι, το ψιλικατζίδικο, ναι. Και το δίνουν. Εκεί σου λέει από το Μυραμπό και τον άλλον, πώς το λέγανε, το συνθέτη, πήγαμε στο Τάμπακ. Λοιπόν, στη στροφή 12, ονόματι Τάμπακ, ρίσκαρε πολύ για να κερδίσει το χρόνο που είχε χάσει στον πρώτο τομέα και χτύπησε στην μπάρα στην έξοδο, τρύπησε το λάστιχό του και έτσι ολοκλήρωσε άδοξα. Θα πω ότι ήταν μια γενναία προσπάθεια του Λεκλέρ να μπορέσει, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο να κρατήσει το μονοθέσιο και να κερδίσει την pole position, η οποία πήγε στον Αντωνέλη.
1: Από τον Λεκλέρ έχουμε και κάποιες προσδοκίες, γιατί είναι και γέννημα θρέμα, έτσι. Είναι σαν να τρέχουμε στο Λουτράκι και είναι κάποιος από το Λουτράκι. Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε τελική κατάταξη. Αντωνέλη Verstappen το 1-2. Χάμιλτον Λεκλέρ στην πίσω σειρά. Χάτζαρ Ράσελ. Ο Ράσελ, ο οποίος δεν ποτέ κατάφερε στις κατατακτήριες να δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός. Ένα άσχημο Σαββατοκύριακο μέχρι στιγμής για τις δύο McLaren, Πιάστρι Νόρις στις πιο κάτω θέσεις και η δεκάδα κλείνει με Γκασλί και Λόουσον. Εντύπωση μου έκανε στην τηλεοπτική κάλυψη που παρακολουθούσα, ήταν καλεσμένος ο Ζακ Μπράουν από το Pitwall κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων και όταν ρωτήθηκε από το σχολιαστή τι περιμένετε αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ότι για πρώτη θέση, γιατί να βρισκόμαστε στην πρώτη σειρά, το θεωρώ κάτι εξωπραγματικό. Δύσκολο θεωρώ να είμαστε και στη δεύτερη σειρά από την τρίτη και κάτω και βλέπουμε. Στην McLaren προφανώς κάτι ξέρανε και το περιμένανε.
0: Έλεγε και ο Νόρις, ήμασταν σε οπισθοδρόμηση όλο το Σαββατοκυριακό και οι κατατακτήριες το έδειξαν αυτό. Η γύρη μου ήταν δυνατή μέχρι τον τελευταίο που πίεσα προσπαθώντας να βρω 3 δέκατα και το αυτοκίνητο κλείδωσε στην πίστα, κάπως έτσι το έδωσε. Είχαμε λέει κάποια κέρδη από τις δοκιμές και η περίοδοι φαίνονται καλή, αλλά αυτό ήμασταν καλοί, λέει ο Νόρις, στον πρώτο γύρο, γιατί τα γρήγορα μονοθέσια ήταν πιο συντηρητικά από εμάς, δεν πίεσαν, γι' αυτό φαινόμασταν καλοί. Ναι. Αυτό εν ολίγης έλεγε και προφανώς το ήξερε και ο Ζακ Μπράουν, όπως έλεγε και ο Νίκος εκ των προτέρων, ότι εδώ τα πράγματα για τη McLaren δεν θα ήταν καλά. Καλό είναι να ξέρεις το πρόβλημά σου εκ των προτέρων.
1: Καλό είναι.
0: Και από το να σου σκάει στο κεφάλι και να ψάχνεις να δεις τι γίνεται.
1: Καλό είναι, όπως εγώ δεν κατάλαβα και αυτή την αισιοδοξία που υπήρχε στη Ferrari. Καταλαβαίνω ότι το Μονακό είναι μια πίστα στο οποίο, επειδή δεν έχει μεγάλες ευθείες, δεν χρειάζεσαι τόσο πολύ τον κινητήρα, στο οποίο φημολογείται ότι η Ferrari υστερεί. Περιμένανε κάτι καλύτερο, αλλά πώς ενώ περιμένανε κάτι καλύτερο ξαφνικά έχουν βρεθεί τρίτη και τέταρτη θέση, δεν μπορώ να καταλάβω. Κάτι δεν μου κάνει στην Ferrari. Κάτι δεν πάει. Είναι και αυτό που ανέφερες. Ότι μπορεί η απουσία Βασέρ λίγο να τους έχει αποσυντονίσει.
0: Εγώ θεωρώ ότι τουλάχιστον ψυχολογικά μπορεί να έπαιξε ένα ρόλο. Μπορεί και οργανωτικά να έπαιξε ένα ρόλο. Η Μαρία θα μας βοηθήσει τώρα για να βάλουμε τις δηλώσεις από τους τρεις.
1: Τους τρεις πρώτους. Πάμε να ακούσουμε Αντρέα, Κίμη, Αντωνέλη.
2: I mean, it was one of those laughs that, yeah, we call the magic lap. You know, I was able to put all together, and it was such a close qualifying with Max. I think, the first run of Q3, there was just 1 millisecond between us, but I knew the last lap was good, and I was just hoping that it would have been enough. But yeah, it was very close, and I'm very happy with that. Massive thanks to the team, because yesterday we struggled a little bit, and today we were able to improve massively. I think this is one of the most intense, if not the most intense, qualifying of the year, and it takes a massive effort. Also practices, because you just keep trying to get close to the limit, and you know, when it's about finding the last two tenths, it's not easy, because you know the wall starts to come closer, and it's not easy to gain the confidence. But I have to be honest, I felt great this morning, and I'm happy that we could finish the job today. I'm just enjoying the driving, enjoying the car, enjoying the weekend, and you know, that was a big step compared to last year. And yeah, it's just you know, it's really nice to be able to enjoy the sessions, and yeah, looking forward to tomorrow.
1: Ήταν ένας από τους γύρους που αποκαλείς μαγικούς. Κατάφερα να τα κάνω όλα σωστά. Ήταν πολύ κλειστή η μάχη με τον Max Verstappen. Μετά από τους πρώτους μας γύρους μας χώριζε 1/1000 του δευτερολέπτου. Ο τελευταίος μου γύρος ήξερα πως ήταν πολύ καλός και απλά ήλπιζα ότι ήταν αρκετός. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Την Παρασκευή δυσκολευτήκαμε με το μονοθέσιο και σήμερα βελτιωθήκαμε σημαντικά. Οι κατατακτήριες στο Μονακό είναι οι πιο δύσκολες της χρονιάς. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια ώστε να φτάσεις στο όριο και να βρεις αυτά τα τελευταία 2/10 του δευτερολέπτου. Δεν είναι εύκολο, οι μπαριέρες έρχονται όλο ένα και πιο κοντά σου. Δεν είναι εύκολο να βρεις αυτοπεποίθηση. Και από νωρίς σήμερα ένιωσα άνετα. Απολαμβάνω την οδήγηση, απολαμβάνω το μονοθέσιο και το τριήμερο γενικά. Κάναμε τεράστια πρόοδο από πέρσι και είναι ωραία. Ανυπομονώ για τον αγώνα.
0: Μπράβο στο Κίμη Αντωνέλη που τα καταφέρνει να είναι εκεί, να κερδίζει, να παίρνει τις pole position και στην ουσία να μας έχει πείσει σχεδόν ότι ο Τζορτζ Ράσελ θα είναι ο δεύτερος οδηγός της Mercedes πάρα πολύ σύντομα και με τη βούλα. Και αυτό, όπως σημείωσαν κάποιοι φίλοι, μήπως σημαίνει ότι οποιαδήποτε μελλοντική ένταξη του Max Verstappen στην ομάδα είναι αδύνατη.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, τώρα εδώ έχουμε προβληματάκι. Γενικά έχουμε προβληματάκι.
0: Και γιατί... όταν είναι ο Max Verstappen διαθέσιμος, του λες όχι.
1: Να τον βάλεις πού?
0: Στες του Ράσελ, μάλλον τώρα.
1: Το αρχικό σχέδιο ήταν...
0: Και μετά τι θα αφήνει ο Verstappen, θα αφήσει τον Αντωνέλη να κερδίζει. Να είναι μπροστά από αυτόν.
1: Δεν ξέρω, έχει κάτσει μεγάλη κέντα τώρα, δηλαδή... Λέγαμε στην αρχή.
0: Καλά, δεν τίθεται θέμα μέσα στη σεζόν.
1: Όχι,
0: έτσι. Απλώς συζητάμε για τις κουβέντες που είχαν γίνει για το Verstappen, το Wolff. Το έχει αφήσει να εννοείται ότι το θέλει, ότι το ψάχνει, ότι δεν έχει σταματήσει ποτέ. Απλώς περιμένει να δει πότε θα τελειώσει η ιστορία του Verstappen με τη Red Bull.
1: Γενικά, πάντως στην αρχή της χρονιάς λέγαμε εδώ και εμείς οι δύο το συζητάγαμε ότι αν βλέπαμε κάποιον οδηγό να πηγαίνει για πρωτάθλημα ήταν το Ράσελ.
0: Ναι, φυσικά. Μα αυτό δεν μπορείς να μην το δεις.
1: Αν κερδίσει ο μικρός και στο Μονακό, αν λέω εγώ.
0: Ναι, έχει κάτσε. Ποιος, τη στιγμή που πήρε την πόλη είναι πολύ πιθανό.
1: Ναι, ποιος Ράσελ.
0: Ναι.
1: Ποιος Ράσελ. Έβγαλε χτες ένα γράφημα σε ποια σημεία της πίστας ο Αντωνέλη υπερτερούσε του Ράσελ, ξέρεις, αυτά που βγάζει η FIA. Και όλος ο γύρος ήταν υπέρ του Αντωνέλη. Ναι, ήταν ένα μικρό κομματάκι του γύρου που ήταν ταχύτερος ο Ράσελ.
0: Ο Ράσελ, σου λέω, διάβαζα και ένα κομμάτι στο BBC που έλεγε, θα ακούσουμε σε λίγο και τους άλλους δύο και τον Verstappen και μετά τον Χάμιλτον, δεν είναι ο τρίτος.
1: Χάμιλτον.
0: Ναι. Εντάξει, την ίδια σειρά με τον Λεκλέρ. Ο Ράσελ λέει ότι ξεκίνησε διάφορες δηλώσεις να κάνει από την ώρα που έφτασαν στο Μονακό και μετά, και στην αρχή ας πούμε έλεγε αυτό το κλασικό που κάνουν οι Άγγλοι, το mind games, δηλαδή το κάνουν πάρα πολλοί προπονητές στο ποδόσφαιρο και το κάνουν και γενικώς ακόμη και αθλητές, λέγοντας ότι εντάξει, το πρωτάθλημα για μένα έχει τελειώσει απέναντι στον Αντωνέλη, γιατί έχουμε ήδη μια διαφορά 43 βαθμών, οπότε δεν μπορώ να τον προσεγγίσω. Το οποίο εντάξει είναι πολύ πρόωρο να το λες, παρά το γεγονός ότι όντως είναι μια μεγάλη διαφορά, όπως λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Σε όλο το περσινό πρωτάθλημα δεν υπήρξε τόσο μεγάλη διαφορά του πρώτου από τον δεύτερο. Αλλά προφανώς δεν το είχε έτσι στο μυαλό του. Απλώς έτσι ήθελε να το πει ενδεχομένως για να βάλει πίεση στον ομόσταυλό του. Αλλά βλέποντας τις κατατακτήριες δοκιμές, άρχισε να βγάζει τα δικά του ψυχολογικά και να λέει ότι ξύνω το κεφάλι μου, είπε στην πρώτη αυτή, για να σκεφτώ τι πάει λάθος. Δεν μπορώ να καταλάβω τι συμβαίνει. Δεν, σε κάθε γύρο που κάνω δεν κολλάνε καλά τα πράγματα, ενώ ξεκίνησα στην Αυστραλία και στην Κίνα και μου πήγανε καλά σε κάθε γύρο, ακόμα και στον Καναδά που πήρα την pole position. Αν θυμηθείτε, λέει, τις κατατακτήριες και τις ελεύθερες δοκιμές ήταν όλες χάλια, εκτός από τον τελευταίο γύρο τον οποίο έκανα, που στην ουσία μέσωσε, γι' αυτό θυμάσαι πως τον πανηγύρισε αυτή την pole position στο Καναδά, που ήταν χωρίς αντίκρισμα γιατί έμεινε από μπαταρία στον αγώνα. Μπαταρία δεν ήταν.
1: Μπαταρία, ναι.
0: Οπότε είναι και αυτό σε μια τρομερή ανασφάλεια, γιατί εγώ καταλαβαίνω τη θέση του, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Άλλο να είσαι με το Σάινθ παράδειγμα, ή να είναι, ξέρω εγώ, Σκαρπιάστερη με τον Νόρις, δύο οδηγοί που θεωρούμε ότι είναι αρκετά καλοί και οι δύο, ανεξάρτητα αν ο Νόρις έχει δείξει καλύτερα στοιχεία.
1: Εισάξει.
0: Ναι, και άλλο να μπαίνει ένας νεαρός, όσο ταλαντούχος και να είναι, σε σένα που είσαι παρατοκαπνισμένος, έχεις πάρει νίκες και απέναντι στο Χάμιλτον, τον έχεις αφήσει πίσω κάποιες στιγμές και λοιπά, και σε κάνει, σε βάζει δεύτερο με την απόδοσή του. Δεν είναι πρόβλημα αυτό? Είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
1: Σου ασκείται πίεση, και όταν έχεις, είσαι υποπίεση, δεν λειτουργείς καλά.
0: Φταίει βέβαια, γιατί βγήκε και ο μηχανικός τους, ο αρχιμηχανικός, και έκανε μια δήλωση.
1: Να σου πω πάντως ότι ο Βρετανός παίζει τα mind games, ο Ιταλός όμως παίρνει τους βαθμούς και τις νίκες και τις πόλεις.
0: Ναι, δεν μασάει. Ο μικρός δεν μασάει. Αυτό βγαίνει από όλη αυτή την ιστορία. Δηλαδή, ακόμη και αν του ρίχνει τον μπαλάκι και προσπαθεί να του ασκήσει πίεση, βγήκε σε μια πίστα που, όπως και να το κάνει, θέλει μια εμπειρία. Είναι πάρα πολύ δύσκολη στις κατατακτήριες. Δηλαδή, για να πας να παίξεις μπαλίτσα στο όριο, σε αυτή την πίστα πρέπει να είσαι μάγκας, ωραίος.
1: Ναι,
0: δυνατός.
1: Πρέπει να το λέει η υπερδικούλα σου.
0: Ναι, πρέπει δηλαδή και θάρρος να έχεις και ικανότητες να έχεις και να έχεις όλο το πακέτο, και φαίνεται ότι ο Αντωνέλη
1: και να είσαι
0: έχει.
1: Συγκεντρωμένος σε όλο το γύρο. Είδαμε τον Μπορτολέ, το αφαιρέθηκε λίγο, είδαμε την κατάληξη. Ο Λεκλέρ λίγο ακούμπησε, το χάσε και εκείνος. Πρέπει να είσαι αφοσιωμένος πόσο διαρκεί ο γύρος, 1 και 12, 13. Ένα και 13
0: 100%,
1: εκεί 100%, και να ψάχνεις το χιλιοστό του χιλιοστού.
0: Είμαι περίεργος.
1: Το αναφέρει αυτό, το δίνω teaser, ο Χάμιλτον.
0: Okay. Είμαι περίεργος πάντως να ακούσω το Verstappen τι είπε για αυτή την απώλεια από το μικρό, από τον Αντωνέλη, της pole position. Ο Verstappen, ο οποίος τα πήγε καλά στις κατατακτήριες και το έχασε οριακά.
1: Εγώ δεν τον περίμενα τον Verstappen. Ναι. Βέβαια...
0: Για να δούμε τι λέει ο ίδιος.
1: Πάμε να τον ακούσουμε.
3: If you would have told me yesterday to be on the front row, I would have definitely taken it. And also this morning, I think we had quite some difficulties with the car. So, yeah, heading into qualifying and being up there, I think was, extremely positive. So, overall, of course, very happy, you know, with how qualifying went, how all the laps went, even though you have to deal with all the traffic and, of course, the walls. But, I'm happy. You know, I'm happy to be on the front row. And then tomorrow, let's see in the start. You know, these cars are quite complicated to start, so... I have two cars behind me that start quite well, but we'll see. This was a good day, and definitely enjoyed it in qualifying. Yeah, they are more on edge as, let's say, the last few years, and then also with the power that kicks in, like drivability shifts is all a bit different. But yeah, once you get on top of it and you can get a clean lap out of it, and especially in qualifying, like flat out on the limit, it's very rewarding when it goes well.
1: Εάν μου έλεγες χτες ότι θα ήμασταν στην πρώτη σειρά, σίγουρα θα το είχα πάρει. Στις ελεύθερες δοκιμές είχαμε αρκετές δυσκολίες με το αυτοκίνητο, οπότε ενώπιση των κατατακτήριων δοκιμών Το να βρεθούμε σε αυτή τη θέση νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά θετικό. Είμαι πολύ χαρούμενος με το πώς πήγαν οι κατατακτήριες, πώς πήγαν όλοι γύρι, παρόλο που πρέπει να αντιμετωπίσεις όλη την κίνηση και φυσικά τους τοίχους. Χαίρομαι που είμαι στην πρώτη σειρά και αύριο θα δούμε την εκκίνηση. Αυτά τα αυτοκίνητα είναι αρκετά περίπλοκα στην εκκίνηση, οπότε έχω δύο αυτοκίνητα πίσω μου που ξεκινούν αρκετά καλά. Θα δούμε, ήταν μια καλή μέρα και σίγουρα τα απόλαυσα τις κατατακτήριες. Δέχεται μία ερώτηση από τον Μπάτον τι έχει αλλάξει σε σχέση με το παρελθόν και λέει ότι τα αυτοκίνητα είναι πιο νευρικά τα τελευταία χρόνια και έχει να κάνει με τη δύναμη που μπαίνει, τον τρόπο που πρέπει να οδηγούνται και τις αλλαγές στις ταχύτητες. Όλα είναι διαφορετικά σε σχέση με το παρελθόν. Όταν κάνεις όλα αυτά σωστά μπορείς να κάνεις ένα καθαρό γύρο και ειδικά στις κατατακτήριες με τέρμα το όριο είναι πολύ ικανοποιητικό όταν πηγαίνει καλά.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Του αρέσει τώρα να είναι έτσι τα μάξα.
1: Τώρα του αρέσουν τα μάξια.
0: Άλλο βέβαια στον αγώνα. Είναι πολύ διαφορετικό γιατί στον αγώνα πρέπει να κάνεις συνεχή διαχείριση. Τώρα σε ένα γύρο το να κάνεις διαχείριση είναι και ένα challenge, είναι μια πρόκληση. Το να μπορέσεις να πας και ειδικά στο Μονακό συνυπολογίζοντας και τους τοίχους όπως είπε, όχι μόνο τους αντιπάλους. Και προφανώς το ίδιο το περίμενε. Εγώ αυτό ήθελα να ακούσω. Δηλαδή λέγοντας ότι αν μου το έλεγες χθες, όχι πριν μία εβδομάδα ή ένα μήνα, που έλεγε ότι αν δεν φτιάξουν τα πράγματα θα αποχωρήσω, ότι θα είσαι στην πρώτη σειρά εκκίνησης, θα το περνά βλέπει, σημαίνει ότι το ίδιο το περίμενε ότι θα μπορούσε να φτάσει.
1: Όχι, εκεί. Νομίζω ότι ήταν έκπληξη για όλους. Σου είπα, οι προσδοκίες ήταν πολύ ψηλά. Και υπάρχει και μια απογοήτευση την οποία θα την ακούσουμε τώρα στη δήλωση του Χάμιλτον στη Φεράρι. Στη Φεράρι περιμέναν ότι πάμε και το έχουμε το 1-2.
0: Το έχουμε στο τσεπάκι.
1: Έτοιμο. Είναι δηλαδή θα φύγουμε με το 1-2. Και δεν προς το παρόν αυτό δεν φαίνεται να τους βγαίνει. Πάμε να ακούσουμε Λούις Χάμιλτον να ακούσεις και την απογοήτευση στη φωνή του.
0: Ναι, βέβαια.
4: Congrats to Kimi. Mega, mega job having your first pole here. It's so, so special. And obviously we've got such a great crowd here, so it's a beautiful day. Tough for us. I think we were looking so strong in practice. We barely changed anything, but the car was drastically different once we got to qualifying for some reason. So we have to take a deep dive into that. But I gave it absolutely everything. I was as close to the barriers as I could be. And, you know, what a privilege it is to be here, to be one of the 22 drivers in Formula 1, getting to do this still. And, yeah, I love every second of it. I think it is definitely very, very quick, close between us all. You saw, I mean, geez, I thought he almost maybe nearly had it. I don't know. And then Max put in a good time, and then Kimi. And I think it's great to see how close all the cars are. I think we lost something going into today, and that's what we need to try to figure out. But a big thank you to the guys back at the factory and the guys here. You know, we haven't added performance this weekend, but we're obviously there in the fight. But I'm really keen and looking forward to seeing what developments we bring in future.
1: Συγχαρητήρια στον Κίμι, έκανε τεράστια δουλειά. Το να έχεις την πρώτη σου pole position εδώ είναι τόσο ξεχωριστό. Είναι μια όμορφη μέρα και έχουμε ένα πολύ ωραίο κοινό. Δύσκολη για εμάς. Νομίζω ότι φαινόμασταν τόσο δυνατοί στις δοκιμές και δεν αλλάξαμε σχεδόν τίποτα, αλλά το αυτοκίνητο ήταν δραστικά διαφορετικό όταν φτάσαμε στις κατατακτήριες για κάποιο λόγο. Οπότε πρέπει να το εξετάσουμε σε βάθος. Έδωσα τα πάντα, ήμουν όσο πιο κοντά μπορούσα στις μπαριέρες και είναι προνόμιο να βρίσκομαι εδώ, να είμαι ένας από τους 22 οδηγούς της Φόρμουλα 1 που το κάνουν ακόμα αυτό. Λατρεύω το κάθε δευτερόλεπτο. Είμαστε πολύ κοντά μεταξύ μας. Νόμιζα ότι σχεδόν τα είχα καταφέρει. Μετά ο Μαξ έκανε ένα καλό χρόνο και μετά ο Κίμι. Είναι υπέροχο να βλέπουμε πόσο κοντά είναι όλα τα αυτοκίνητα. Νομίζω ότι χάσαμε κάτι και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να το καταλάβουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά πίσω στο εργοστάσιο και στα παιδιά εδώ. Δεν βελτιωθήκαμε αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά προφανώς είμαστε μέσα στη μάχη. Είμαι πραγματικά πρόθυμος και ανυπομονώ να δω τις εξελίξεις που θα φέρουμε στο μέλλον.
0: Πάρα πολύ ωραία τα λέει ο Λιούις Χάμιλτον πάντα. Είναι έτσι κι αλλιώς ίσως ο πιο επικοινωνιακός πιλότος των τελευταίων 15-20 χρόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος και για τον Αντωνέλη που τον έχει πάρει στις στερίουγες του από κάτω στον αντικαταστάτη του στη Mercedes και σε κάθε ευκαιρία τον αποθεώνει, αλλά εγώ κρατώ και για μένα, ας πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας τέτοιος πρωταθλητής μετά από τόσα χρόνια να λέει ότι είναι προνόμιο να βρίσκεται ανάμεσα σε 22 πιλότους και να απολαμβάνει κάθε στιγμή σε μια εμβληματική πίστα. Αυτό δείχνει και το πόσο εκτιμά το άθλημα που κάνει και την όλη ατμόσφαιρα και ότι είναι ένα πολύ πλάς για τη Φόρμουλα 1, παρότι ο Μουσονάς θέλει να τον αποδομήσει και να τον στείλει σπίτι του νωρίτερα από ό,τι πρέπει.
1: Σε μία δήλωση, σε μία δήλωση ενός λεπτού και 10 δευτερολέπτων, γιατί έχω το χρόνο μπροστά
0: μου. Και έχω κι άλλα να πω, δεν βρήκα μόνο.
1: Ναι, ναι. Έχει απαντήσει σε όλα, σε όλα, με τρεις προτάσεις. Λέει αρχικά, νομίζω ότι φαινόμασταν τόσο δυνατοί στις δοκιμές και δεν αλλάξαμε σχεδόν τίποτα. Ότι δηλαδή κάτσαμε στις δοκιμές και δεν δοκιμάσαμε πράγματα. Αναφέρει αυτό που λες.
0: Εντάξει, και δεν... ήταν βέβαια καταιγιστική στις δοκιμές. Έτσι,
1: ναι, αναφέρει αυτό που λες, που δεν είναι όμως χωνάς, δεν τα γράφει όμως χωνάς. Το σύνολο του τύπου του γράφουν ότι πήγαινε σπίτι σου. Και απαντάει...
0: κακός του γράφουν, είναι άμπαλοι όσοι του γράφουν. Εντάξει, να σου το πω και έτσι απλά.
1: Εγώ αναφέρω το ρεπορτάζ. Ότι είναι προνόμιο.
0: Είναι ανταγωνιστικός, ήταν πρώτος, ήταν okay, έκανε φοβερό γύρο ο Αντωνέλη και έναν ο Verstappen, και το, μάλλον ο Verstappen πρώτα και μετά ο Αντωνέλη, θα μπορούσε να έχει πάρει την pole position, είναι μέσα, ξεπερνάει σε πολλές περιπτώσεις τον Λεκλέρ, που όλοι συμφωνούμε ότι είναι ένας σπουδαίος πιλότος και στο άνθος της αγωνιστικής του
1: ηλικίας,
0: στο πικ του. Και είναι ανταγωνιστικός. Για ποιο λόγο? Επειδή είναι 40, επειδή είναι ένα νούμερο μπροστά? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτά. Όταν ο ίδιος κρίνει ή όταν δεν είναι ανταγωνιστικός, μπορούμε να το συζητήσουμε.
1: Και στο τέλος.
0: Και επίσης, πριν τελειώσεις, πρέπει να σεβόμαστε και κάτι. Ορισμένοι αθλητές έχουν κερδίσει το δικαίωμα να αποφασίζουν μόνοι τους πότε θα σταματήσουν. Εντάξει, μπορεί να γκρινιάξουμε και εμείς λίγο όταν, ας πούμε, πρέπει να σταματήσουν και δεν σταματάνε, αλλά ο Χάμιλτον δεν είναι σε αυτό το σημείο, λέω εγώ.
1: Επίσης κρατάω, δεν βελτιωθήκαμε αυτό το Σαββατοκυριακό, αλλά προφανώς είμαστε μέσα στη μάχη. Είμαι περίεργος να δω τις εξελίξεις που θα φέρουμε στο μέλλον. Δηλαδή, μέσα σε ένα λεπτό τα έχει απαντήσει όλα ο Χάμιλτον. Δεν έχει αφήσει καμία απορία.
0: Πραγματικά. Ο Νίκος λέει: καλησπέρα και καλή Κυριακή. Εφόσον ούτε σήμερα στο Μονακό, πάει και φέτος για τη Φεράρι. Αυτήν. Ο Κώστας λέει πως η πρώτη στροφή είναι και το πέρασμα στο τούνελ. Ο Βαγγέλης, και βέβαια θα θυμάστε τον αγώνα που ο Σόνα έδωσε ρεσιτάλ άμυνας με τον Μάνσελ.
1: Φυσικά δεν είναι. Εντάξει, είναι ο Πολυνίκης, είναι είδωλο, δεν το συζητάμε για το Σένα.
0: Ο Γιάννης λέει: ζωντανά θα δείξει ο Αντένα τον αγώνα. Τον δείχνει
1: από
0: ζωντανά.
1: Από ό,τι γνωρίζω θα τον δείξει ζωντανά.
0: Δεν είναι στο πλάσ, το δείχνει.
1: Όχι,
0: στο ελεύθερο.
1: Θα το δείξει και στο ελεύθερο. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση και από την Ερασπορ για το τι συμβαίνει στο Μονακό. Δυστυχώς δεν θα είμαστε στο Μονακό.
0: Ο Μάνος μας στέλνει τις αγωνιστικές ευχές του. Μας λέει πολύ καλά λόγια για την παρέα που του κάνουμε στη δουλειά. Δουλεύει, φίλε, τι δουλειά? Πάντως διακοπή εργασιών, λέει, στις 4 για να δούμε Μονακό. Παιδιά, γερά τους Σκοτσέζους, άνετα στους 16. Τι έγινε με τους Σκοτσέζους, τι έχουμε? Γιώργο Σάρης, για πες δε Γιώργο.
1: Κάτι έχω χάσει.
0: Κάτι και εγώ έχω χάσει.
1: Κάτι έχω χάσει μάλλον.
0: Καλημέρα παιδιά, λέει η Κατερίνα. Τι να λέμε τώρα, ο τύπος είναι μαεστρική ιδιοφία. Είναι λάτρης του Χάμιλτον. Η Κατερίνα το έχει δηλώσει πολλές φορές εδώ στην εκπομπή μας. Και εγώ είμαι ομοιοπαθής, Κατερίνα. Τον πιστεύω πάρα πολύ από όλες τις απόψεις. Δηλαδή νομίζω ότι είναι από τις πολύ εμβληματικές μορφές που έχει βγάλει η Φόρμουλα 1 στην ιστορία της και είναι αρκετές. Ο Χάμιλτον δικαιούται να είναι μέσα στη δεκάδα, νομίζω, των πιο εμβληματικών πιλότων της Φόρμουλα 1.
1: Τώρα με προκαλείς, αλλά ας το...
0: Να πούμε τους 10.
1: Ναι.
0: Εντάξει ρε εσύ, δεν μπορεί να τους βγάλει ο καθένας. Θα το πούμε... Μπορούμε να το πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, όταν πούμε για την πίστα και μας μείνει χρόνος. Μπορούμε να κάτσουμε να το σκεφτούμε όλοι, να στείλετε και εσείς τα μηνύματά σας για να μας πείτε ποια είναι η δεκάδα. Θυμάσαι κάποια στιγμή το είχαμε κάνει με τον Βάλια, αλλά το είχαμε κάνει πεντάδα, που ήταν πιο δύσκολο.
1: Έχω την εντύπωση, αν δεν κάνω λάθος, ότι έκανε ένα σεισμό.
0: Έκανε, με κούνησες.
1: Κάτι τέτοιο έχω καταλάβει. Ναι. Εντάξει. Ο 673 λέει καλημέρα παιδιά, κανονικά σήμερα θα έπρεπε να βγείτε στις 4, κάποτε πρέπει να το κάνετε και αυτό, να βγούμε πάνω σε Grand Prix.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Μάνο, καλή δουλειά, καλή συνέχεια δουλειά, 4 ώρα στο Μονακό.
1: Τα χαιρετίσματα στο Μανώλη.
0: Και θα τα πούμε, τι έχουμε τώρα στη μία.
1: Έχουμε δελτίο ειδήσεων, έχουμε bet, οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το σεισμόπληκτο δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Eraspor. Στη ρυθμίση των ήχων η Μαρία Παπακυρίτη, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Φιλικών συνέχεια και τέλος για την εθνική ομάδα που αντιμετωπίζει στις 10 στο Παγκρίτο την Ιταλία με μετάδοση από Eraspor και Αλφα. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Euro 2027, η Εθνική Νέων έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με εκατέρωθα καταγγελίες στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ και ανάρτηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίστηκε η κόντρα Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για το δεύτερο τελικό της Α1. Με νίκες συνέχισαν οι εθνικές ομάδες του Βόλη τις υποχρεώσεις τους στο European League. Οι άνδρες επικράτησαν με 3-0 το Αζερβαϊτζάν και οι γυναίκες με το ίδιο σκορ της Λιθουανίας. Σε εξέλιξη οι εκλογές της Ρεάλ, από τις οποίες θα προκύψει ο νέος πρόεδρος των Μαδριλένων με υποψήφιους τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Ενρίκε Ρικέλμε. Μεγάλη έκπληξη στο ισπανικό μπάσκετ, που η Τενερίφη επικράτησε με 107-95 της Ρεάλ και την άφησε εκτός τελικών πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Ακόμη ένα σεισμό προκαλεί η τέταρτη φετινή pole position για τον Κίμι Αντωνέλη, που θα εκκινήσει από την πρώτη θέση του Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό. Στη δεύτερη θα βρίσκεται ο Max Verstappen και στην τρίτη ο Lewis Hamilton. Τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός διεκδικούν στις 4 ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Χθες η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα επικράτησε με 2-0 της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Παρατράγουδα στο παγκόσμιο κύπελο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να αρνούνται να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν του επιτραπεί είσοδο στη χώρα. Ήταν το σεισμόπληκτο δελτίο ειδήσεων στη Μία από την Eraspor. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 5.
0: Eraspor 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
3: Θέλεις να νίκεις. να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς, θέλεις να εκφράζεσαι, θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις, θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά. Ακούτε Eraspor.
4: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
5: Φίλες και φίλοι της Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Όπως πάμε τις τελευταίες ημέρες, έτσι και σήμερα επικεντρωνόμαστε στα φιλικά παιχνίδια, ενίοτε προετοιμασίας και ενίοτε για εκείνους που απλά και μόνο θέλουν να κάνουν τις δικές τους δοκιμές, προκειμένου να εντοπίσουν τι ακριβώς συμβαίνει σε ομάδες που θα μπουν σύντομα στο Nations League. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και αυτό ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, μέχρι να πάνε και οι ποδοσφαιριστές να κάνουν τις δικές τους διακοπές. 10 η ώρα με πάρα πολλές αλλαγές και οι δύο ομάδες. Αλλά παρόλα αυτά, η διάθεση και η δραστηριότητα που έδειξε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα απέναντι στη Σουηδία δείχνει ότι είναι από τις ομάδες και έχει μια λογική να μην παρατάει τίποτα μέχρι το τέλος, ακόμα και όταν μιλάμε για ένα φιλικό παιχνίδι. Έτσι λοιπόν, απέναντι στην Ιταλία των πολλών απουσιών, ουσιαστικά είναι μια νεανική ομάδα, θα έλεγα ότι μπορούμε να πάμε σε ένα συνδυασμό προτάσεων, επιλογών, ακριβώς όπως είχαμε κάνει δηλαδή και στο παιχνίδι με την Σουηδία. Δηλαδή, να επιλέξουμε ένα σημείο, στην προκειμένη περίπτωση να κερδίσει η εθνική μας ομάδα σε μια δυόλευκα καταφρόνητη τιμή. Από εκεί πέρα να έχουμε αρκετά γκολ, και όπου το αρκετά γκολ το over 2,5, και ο Χρήστος Τζόλης να σκοράρει. Σίγουρα δεν είναι και το πλέον εύκολο, αλλά τουλάχιστον κρατάμε ότι με μια απόδοση κοντά στο 7 αξίζει να πάρουμε ένα τέτοιο ρίσκο με ένα συνδυαστικό ποντάρισμα. Θυμίζοντας βεβαίως ότι ο Χρήστος Τζόλης, εάν είναι εκτός αρχής ενδεκάδας, τότε πολύ απλά μπαίνει ως μονάδα και σε αρκετές στοιχηματικές εταιρείες συνήθως ο παίκτης που τον αντικαθιστά παίρνει την απόδοση σε περίπτωση δικού του γκολ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι υπό μία έννοια ένας παίκτης παίζει 90 λεπτά. Επαναλαμβάνω, Ελλάδα νίκη, over 2,5 γκολ, Χρήστο Τζόλης να σκοράρει με απόδοση 7 για το σημερινό φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία και πολλά περισσότερα εμείς θα πούμε από την Τρίτη και μετά, γιατί πλέον μπαίνουμε σε μουντιαλικούς ρυθμούς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
6: Ακούτε Eraspor.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8, είναι η εκπομπή στον ήλικο της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Και επειδή τον αισθανθήκαμε το σεισμό, να πούμε ότι η ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι στην Εύβοια, η οποία έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Σύμφωνα με το αυτόματο σύστημα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν εντάσσεως 4,8 Ρίχτερ. Σημειώθηκε στις 12.58 το μεσημέρι, 6 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα, γεγονός που έκανε πολύ αισθητή τη δόνηση στις όμορες περιοχές, στη Μαγνησία και φυσικά στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. Αυτά συνέβησαν, οπότε ασχολούμαστε. Εντάξει, μερικοί δεν χρειάζονται το σεισμό για να είναι κουνημένοι, αυτό το ξέρουμε, έτσι. Δεν έδειξα το μοσχονά, να πω. Έτσι, είμαστε εδώ. Ο φίλος λέει: καλημέρα, παιδιά. Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να βγείτε στις 4. Κάποτε πρέπει να το κάνετε και αυτό. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λέει ο φίλος. Δηλαδή, κάποιες στιγμές θα ήταν ενδιαφέρον να βγαίνουμε, οποιαδήποτε ώρα κι αν είναι, στο Grand Prix. Μέσα σε φουλ αγωνιστική σεζόν είναι λίγο δύσκολο, γιατί μπορεί να συμπίπτει με ποδόσφαιρα. Οπότε δεν γίνεται να το κάνουμε. Δηλαδή, ακόμα εγώ δεν έχω αντίρρηση, όμως χωνάς έχει τα θέματα, και 5 αν ήταν το πρωί και 7 το πρωί ή 4 το απόγευμα. Απλώς συνήθως υπάρχουν κάποια... δεν μπορούμε να το καθιερώσουμε, γιατί υπάρχουν και άλλα γεγονότα ή άλλες υποχρεώσεις, ας πούμε. Για παράδειγμα, σήμερα εγώ θα ήμουν πολύ ωριακός, γιατί στις 6 έχω το Diamond League στη Στοκχόλμη για το Στίβο. 6 με 8 είναι η τηλεοπτική μετάδοση, σας προσκαλώ και όσους μετά το Μονακό μπείτε στη διαδικασία να δείτε.
0: Τελειώνει το
1: Μονακό, Στίβο.
0: Τελειώνει το Μονακό και μετά βλέπουμε Diamond League και ακούμε, ναι, Χρήστο 40.
1: Είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, έτσι κι αλλιώς αξίζει σε αυτά τα meeting του Στίβου, τα μεγάλα, αλλά και στα ελληνικά έχει ενδιαφέρον. Πολύ δε περισσότερο εδώ με Κίλι Χότζκινσον, που είναι η αγαπημένη μας, τα 800 και άλλους πολλούς.
0: Πάντως υπάρχει τριάδα, την έχουμε αναφέρει, στην οποία δεν χάνετε τίποτα. Βλέπετε δύο σπορ, ακούτε ένα σπορ, διαβάζετε Ed Sports και δεν έχετε χάσει τίποτα από ό,τι έχει συμβεί στο χώρο του αθλητισμού.
1: Λοιπόν, νίκη σήμερα στην εθνική, ποια εθνική, του βολέι, ο Κωνσταντίνος. Παίζει η εθνική ποδοσφαίρου σήμερα. Τα έχω χάσει εντελώς, έτσι, γιατί ασχολούμαστε με τη φόρμουλα και το Στίβο. Κάτσε να δω, γιατί μπορεί όντως να παίζει η εθνική και να το έχω χάσει. Κάνα φιλικό παιχνίδι.
0: Έχουμε το φιλικό.
1: Ξέρω ότι παίζει το βόλι.
0: Έχουμε και ένα φιλικό με την Ιταλία, αλλά δεν. Και εγώ, επειδή έχω εστιάσει στη φόρμουλα και έψαχνα να δω τι και πώς τα στοιχεία και τις ειδήσεις, δεν έχω παρακολουθήσει ποδόσφαιρο, να σου πω την αλήθεια. Και τώρα σιγά σιγά.
1: Ναι, παίζει η Ελλάδα με την Ιταλία στις 10. Μάρε, μοσχονά.
0: Μπαίνουμε, ναι. Ετοιμαζόμαστε και για Μουντιάλ. Ναι. Έχουμε και
1: εντάξει,
0: το Μουντιάλ.
1: Τώρα δεν έχουμε μπει στις εθνικές τόσο, γιατί δεν έχει προκριθεί δυστυχώς στο Μουντιάλ, παρότι έγινε 48 ομάδες. Περισσότερο ευνοήθηκαν οι υπόλοιπες ζώνες. Οπότε θα δούμε το μαγευτικό Κουρασάο να συμμετέχει στο Μουντιάλ, ξέρω εγώ, την Αϊτή ή τέτοιες χώρες. Ή ξέρω, να βγαίνουν 6,5 χώρες από τη...
0: Σε μια εκπομπή στον κόσμο μας που ήμουν μόνος μου, έκανα ολόκληρη ανάλυση για τον Κουρασάο. Έψαξα και βρήκα, το είπα κιόλας.
1: Αυτά θέλω.
0: Δεν ήξερα καν που είναι το Κουρασάο.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, αν μου έλεγες πριν που είναι στο χάρτη, δεν ήξερα.
1: Καλά, εσύ ποιος μπορεί να το πετύχει, απλώς ξέρεις ότι είναι από εκείνη την πλευρά, από την Καραϊβική, από εκεί. Αλλά επίσης, τώρα να το πετύχεις κατευθείαν, να το βρεις στο Κουρασάο, πώς θα το βρεις.
0: Επίσης, μου έκανε εντύπωση, 115.000 κόσμο, τόσο είναι ο πληθυσμός και πάει Μουντιάλ, έτσι. Mm. Δηλαδή, είναι η μικρότερη ομάδα, από ό,τι θυμάμαι από τα στατιστικά που έχει πάει.
1: Ναι, φυσικά είναι η μικρότερη ομάδα. Τώρα δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη. Λέγαμε για την Ισλανδία που δεν έχει πάει Μουντιάλ, ότι ήταν η μικρότερη ευρωπαϊκή χώρα που είχε συμμετέχει σε τελική ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, γιατί και αυτή δεν είναι πολύ παραπάνω πληθυσμός.
0: Να ξέρεις, θα στηρίξω Κουρασάο.
1: Όλοι στηρίζουμε τις μικρές ομάδες. Και Τζαμάικα είχαμε στηρίξει στο παρελθόν, αλλά δεν μας επιβεβαίωσε, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Θα βάλω και τη Μαρία εδώ να ντυθεί στα μπλε που είναι τα χρώματα της ομάδας. Να ντυθούμε όλοι μπλε, να στηρίξουμε αυτή τη μεγάλη ομάδα.
1: Είναι μπλε τα χρώματα του Κουρασάο,
0: ναι,
1: μπλε.
0: Ναι. Τα ψάξα, σου λέω, βρήκα.
1: Άντε, ρε, φίλε.
0: Είναι μπλε. Και μάλιστα λοιπόν, βάφουνε τα κτίρια μπλε.
1: Τώρα που θα, με τόσα που έχεις κάνει, νομίζω ότι είσαι έτοιμο να συμμετάσεις. Από Πέμπτη ξεκινάμε τις τηλεοπτικές εκπομπές με το εναρκτήριο παιχνίδι, ναι, με θέματα να ετοιμάσεις θέμα για το Κουρασάο. Έτσι.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ, δεν θα πάρω.
0: Αλλά εγώ ένα σπορ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μια αγαπημένη πίστα, την πίστα του Μονακό. Εμένα είναι δύσκολη η πίστα, είναι απαιτητική, αλλά είναι μία από τις αγαπημένες μου. Νομίζω ότι καλεντάρι της Φόρμουλα 1 χωρίς Μονακό δεν υπάρχει. Έχουμε δει και θυμόμαστε όλοι ιστορικές στιγμές, αυτό που ανέφερε και ο ακροατής μας, την μάχη Μάνσελ Σένα, τον Σένα να είναι μόνος του και να καταλήγει στις μπαριέρες πριν από το τούνελ. Γενικά είναι ένα Grand Prix που εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Δεν είναι ο ταχύτερος αγώνας, είναι όμως ένας αγώνας
1: που... παράδοση.
0: Είναι παράδοση αυτό.
1: Το
0: που
1: στέμα των Grand Prix είναι στην πραγματικότητα, παίζοντας και με το Πριγκιπάτο. Και επειδή μιλάγαμε για το Κουρασάο και το πόσο μικρό είναι, μιλάμε για το δεύτερο μικρότερο ανεξάρτητο κράτος στον κόσμο όταν λέμε για το Μονακό. 0,76 το λέω σε μίλια, γιατί έτσι το βρήκα, τετραγωνικά μίλια, που είναι μόλις το μισό Central Park της Νέας Υόρκης. Το Central Park της Νέας Υόρκης είναι διπλάσιο σε έκταση από το Μονακό. Έτσι. Και εκεί γίνονται πολλά πράγματα, αλλά είναι γεμάτο με καζίνο, με εμπορικά κέντρα, υψηλής ραπτικής σχεδιαστές, με κλαμπ, και το Grand Prix κυλάει γύρω από αυτή τη χλυδή, το λιμάνι που γεμίζει με γιότ, οι θαυμαστές που προετοιμάζονται για τις συγκινήσεις που προσφέρει έτσι και αλλιώς η ταχύτητα, ο ήχος στην εμβληματική πίστα, στιγμές σαμπάνια, πάρτι πριν, πάρτι μετά.
0: Έχει μια γκλαμουριά. Έχει μια γκλαμουριά.
1: Η πίστα του δρόμου του Μονακό, όπως είπε και ο Νίκος, είναι από το πρώτο γκραμ, από την πρώτη χρονιά της Φόρμουλα 1, από το 1950. Είναι μια παιδική χαρά και ένα καταφύγιο για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Διατηρείται σε αυτό το μέρος κάθε χρόνο από το 1955, εκτός από τη σεζόν της πανδημίας. Το 2020 δεν είχε γίνει το Grand Prix, τότε βέβαια πολλά δεν είχαν γίνει. Η πίστα ασθενή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, απαιτεί ακρίβεια. Το Grand Prix, τότε βέβαια πολλά δεν είχαν γίνει. Η πίστα ασθενή, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.

0: έτσι, το προσπέρασμα.
1: Στο Μαϊάμι.
0: Είναι ψεύτικα.
1: Είναι ψεύτικα.
0: Το είχαν έτοιμο για το άλλο, αλλά δεν του έβγαινε η πίστα στη θάλασσα δίπλα. Οπότε σου λέει, μια που το είχαμε σχεδιάσει έτσι, ας βάλουμε και δύο ψεύτικα πράγματα. Δεν πειράζει. Τι να κάνουμε. Παίζουν και με την τηλεόραση. Λες και είσαι εκεί, κάνεις. Να είσαι εκεί, το καταλαβαίνω, και να δεις το ψεύτικο. Μα... σε χαλάει η εικόνα, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ενώ σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Λοιπόν,
0: το προσπέρασμα είναι απίστευτα δύσκολο, το ξέρουμε αυτό. Ο αγώνας του 2003 σημείωσε ζερό προσπεράσει την πίστα. Έγινε και αυτό στο Μονακό. Και η στρατηγική προφανώς είναι κρίσιμη, γι' αυτό λέμε και ο αγώνας. Στην πραγματικότητα είναι το Σάββατο κατά τα κτίριες. Εγώ λέω ότι είναι και την Κυριακή, γιατί έχουμε δει διάφορα θέματα. Έχουμε δει κόκκινα αυτοκίνητα, έχουμε δει λάθη σε pit stop και από τη Φεράρι. Ο Νέλσον Πικέ, αυτός ο πολύ σπουδαίος οδηγός, είχε πει κάποτε ότι η οδήγηση στο Μονακό είναι σαν να οδηγείς ένα ποδήλατο στο σαλόνι σου. Νομίζω ότι είναι από τις πιο εμβληματικές έτσι, εκφράσεις που χαρακτηρίζουν τη δυσκολία που έχει η πίστα του Μονακό για έναν πιλότο για να τη χειριστεί, να στρίψει, πως θα στρίβες με ένα ποδήλατο στα τραπεζάκια που έχεις στο σαλόνι σου, να περάσει από την πολυθρόνα, να μην βρεις το σκρίνιο της γιαγιάς που είναι εκεί και τα, ξέρω εγώ, τα γυαλικά που μπορεί να σπάσεις. Ένα τέτοιο πράγμα γίνεται και πρέπει να το κάνεις και με ταχύτητα.
1: Μικρός πάντως που το είχα δοκιμάσει αυτό με το ποδήλατο μέσα, δεν είχε μεγάλη επιτυχία και θυμάμαι που φωνάζαν ότι όχι το ποδήλατο μέσα. Τώρα δεν το διανοούμε καν να το δοκιμάσω.
0: Ναι. Αυτό το κάνουν σε μια πίστα στο Μονακό από το 1950 και μετά. 78 γύροι, 3,34 χιλιόμετρα ο κάθε γύρος, 260,29 χιλιόμετρα συνολικά. Τόσο δεν είναι? Τι κάνω λάθος?
1: Πρόκειται για το Grand Prix με τη χαμηλότερη μέση ουρία ταχύτητα ολόκληρης της σεζόν. Το Grand Prix του Μονακό διαρκεί μόνο 260 χιλιόμετρα, αντί να ξεπερνά τα 305 σε συνολική απόσταση. Και αυτό συμβαίνει γιατί σε διαφορετική περίπτωση
0: θα
1: ξεπερνούσε το μέγιστο όριο των 2 ώρων. Οι μπαριέρες παραμονεύουν ακόμα και στο παραμικρό στραβοπάτημα και η πρόκληση των κατατακτήριων δοκιμών είναι μοναδική σε ολόκληρη τη χρονιά, γιατί απαιτεί τεράστια ακρίβεια. Έχει πάρα πολύ λίγο άσφαλτο, η οποία προσφέρει περιορισμένη πρόσφυση.
0: Και πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όταν δημιουργήθηκε αυτή η πίστα το 1950, τα μονοθέσια ήταν πολύ μικρότερα, πολύ πιο στενά, και έχουν γίνει με το χρόνο, λόγω των αναγκών, των απαιτήσεων, της ισχύς που πρέπει να βγάλει όχι μόνο ο κινητήρας αλλά και η αεροδυναμική του αυτοκινήτου, έχουν γίνει μεγαλύτερα, φαρδύτερα και βαρύτερα, που αυτό δημιουργεί ένα μεγαλύτερο πρόβλημα στη διαχείριση της πίστας, έτσι, και μάλλον των μονοθεσίων μέσα στην πίστα. Επομένως είναι ένα βασικό θέμα σε μια πίστα που έχει μέγιστο πλάτος, διαβάζω, 2.000 μιλιμέτρ. Πόσο είναι αυτό, ρε? 2 μέτρα? Όχι.
1: Τι είπες, ξαναπες μου.
0: 6,56 πόδια. Πρέπει να κάνω την αναγωγή, γιατί το έχω πάρει από αγγλικό site.
1: Okay.
0: Και θα έπρεπε να το έχω κάνει, αλλά ομολογώ την αμαρτία μου. Πες εσύ οτιδήποτε.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι η καταπώνηση των ελαστικών στη συγκεκριμένη πίστα είναι ελάχιστη. Ήδη συνήθως η στρατηγική που επιλέγουν οι περισσότεροι οδηγοί είναι η στρατηγική ενός pit stop. Να πούμε ότι φέτος έχει στρωθεί νέα ασφαλτός μεταξύ των στροφών 19 και 1 και μεταξύ της στροφής 7 είναι η Μυραμπό και της εισόδου στο τούνελ, καθώς και στην είσοδο και στην έξοδο του pit lane. Η απώλεια σε κανονικές συνθήκες για ένα pit stop είναι γύρω στα 19 με 21 δευτερόλεπτα και φυσικά το αυτοκίνητο ασφαλείας πάντα είναι έτοιμο και παραμονεύει ώστε να επέμβει, γιατί Μονακό χωρίς αυτοκίνητο ασφαλείας είναι δύσκολο να δούμε. Λοιπόν, πολυνίκης στην πίστα του Μονακό με 6 νίκες ο Άιρτον Σένα, ακολουθούν με 5 ο Γκράχαμ Χιλ και ο Μίκαλ Σουμάχερ, 4 νίκες έχει ο Αλέν Πρόστ, 3 ο Στέλινγκ Μος, ο Τζάκι Στιούαρτ, ο Νίκο Ρόσμπερκ και ο Λουίς Χάμιλτον, 2 ο Φάτζιο, Λάουντα, Σέκτερ, Κούλθαρντ,

0: Αλόνσο, Βέμπερ και Φέτελ.
1: Ο Verstappen δεν έχει εκεί νίκες, δύο ούτε καν. Τον είδα, δεν τον άκουσα στη λίστα που έλεγες. Μου
0: δεν τον.
1: Δεν θα έχει για να το
0: λοιπόν,
1: λες, δεν θα έχει.
0: Στους κατασκευαστές 15 νίκες έχει η McLaren, 10 η Ferrari, 8 η Mercedes, 7 η Lotus, 6 η Red Bull, 5 η BRM, 4 η Bugatti, 3 Alfa Romeo, Maserati, Cooper, Tyrrell, Williams, 2 Μπράχαμ, Μπένετον και Ρενό. Από ιστορικά στοιχεία να δώσουμε κάποια.
1: Ιστορικά έτσι κι αλλιώς το Μονακό είναι το ένα διαμάντι από το Triple Crown του μηχανοκίνητου αθλητισμού μαζί με το Ινδιανάπολις 500 και τις 24 ώρες του Λεμάν. Και αυτό βέβαια γίνεται για συγκεκριμένο λόγο, γιατί είναι εμβληματικός αγώνας, είναι 78 γύροι καθαρής αδρεναλίνης. Οι οδηγοί αντιμετωπίζουν τις 19 στροφές στην καρδιά του Πριγκιπάτου, περνώντας από το εμβληματικό καζίνο Μόντε Κάρλο, το γεμάτο γιότ λιμάνι και πολλά άλλα σημεία που τώρα αν κάτσουμε να συζητάμε ένα-ένα, μπήκα στον πειρασμό με τις κατατακτήρες να αναφέρω μία-δύο στροφές, περισσότερο το όνομα, όχι βέβαια αν είναι γρήγορες, αν είναι αργές, αν και αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει με τους νέους κινητήρες και τις νέες αναλογίες. Νομίζω κάθε πίστα με τα νέα μοθονοθέσια δοκιμάζεται διαφορετικά.
0: Ναι, ναι, τη βλέπουμε με διαφορετικό μάτι. Σίγουρα.
1: Τώρα σε αυτή την πίστα που είναι πιο αργή, υποχρεωτικά πρέπει να είσαι πιο αργός για να μην τσακίσεις το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πόσο ρόλο μπορεί να παίξει η αλλαγή και πόσο πιο εύκολα, μήπως είναι πιο εύκολη η ανάκτηση ενέργειας. Επειδή έτσι κι αλλιώς τα κόβεις.
0: Θα το δούμε. Αναφέραμε την προηγούμενη Κυριακή και να το θυμίσουμε και σήμερα ότι οι αεροδυναμικές που βλέπαμε τα μονοθέσια, η ενεργεία αεροδυναμική δεν θα λειτουργήσει. Το ρεκόρ γύρου είναι ένα 12.909, το έχει ο Λούις Χάμιλτον με τη Mercedes το 2021. Το απόλυτο ρεκόρ είναι ένα 09.954, το έχει ο Λάντο Νόρις με τη McLaren πέρσι. Το Μονακό έχει 19 στροφές, 8 αριστερές, 11 δεξιές. Το ανώτατο όριο ανάκτησης ενέργειας ήταν στα 9 μιλιτζάουλ. Η θέση εκκίνησης, η pole position, βρίσκεται στα δεξιά. Η απόσταση ανάμεσα στη θέση εκκίνησης και την πρώτη στροφή είναι 115 μέτρα. Είπα την απώλεια χρόνου. Και το μήκος του pit lane με περιοριστή ταχύτητας είναι 325 μέτρα. Είναι πολύ μικρό το pit lane.
1: Στους οδηγούς αρέσει αυτή η πίστα. Όχι βέβαια επειδή είναι ανταγωνιστική, γιατί κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί και να μην είναι ανταγωνιστική, προσπεράσει πάρα πολύ δύσκολες, αλλά όπως έλεγε κάποια στιγμή και ο Μίκα Χάκινεν παλιά, ότι σε αυτή την πίστα είσαι εσύ απέναντι στο... εσύ και το μονοθέσιό σου απέναντι στη Φόρμουλα 1, δηλαδή παίζεις για τα όρια του εαυτού σου, και μιλάει βεβαίως κυρίως για τις κατατακτήριες δοκιμές. Αυτό λένε και οι υπόλοιποι οδηγοί, ότι εκεί δοκιμάζεις τις πραγματικές σου ικανότητες για το που μπορείς να φτάσεις σε ένα γύρο. Νομίζω για τον υπόλοιπο κόσμο έτσι κι αλλιώς είναι καλό, είναι εξαιρετικές οι κατατακτήρες να τις παρακολουθείς. Είναι η παράδοση, είναι όλα τα καλούδια που υπάρχουν πάντα πια στη Φόρμουλα 1, πολύ περισσότερο στο Μονακό που υπάρχουν πάρα πολλά πάρτι και όλα τα σχετικά, όλοι αυτοί οι celebrities που πάνε να δουν από κοντά. Το πακέτο αξίζει τον κόπο σε κάθε περίπτωση, για τους οδηγούς για άλλους λόγους, για τους θεατές για πολλούς λόγους.
0: Να αναφέρουμε ότι στο Μονακό τρεις ομάδες έχουν φέρει νέους χρωματισμούς. Η McLaren γιορτάζει τα 1000 Grand Prix στο Μονακό. Έχει ένα επαιτειακό livery, το οποίο συνδυάζει το χαρακτηριστικό πορτοκαλί παπάγια με ανθρακή αποχρώσεις, ενώ ο αριθμός 1000 δεσπόζει στα πλαϊνά της McLaren. Σύμφωνα με την εταιρεία, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αρκετές αναφορές σε σημαντικές στιγμές της ιστορίας της ομάδας, από το πρώτο Grand Prix του Bruce McLaren το μακρινό 1966 μέχρι τις νίκες, τους τίτλους και την επίτευξη του Triple Crown και το παγκόσμιο ρεκόρ χρόνου σε pit stop. Και αυτή η συγκυρία αποκτά μια ακόμα μεγαλύτερη σημασία, καθώς τα 1000 Grand Prix η McLaren τα γιορτάζει εκεί από όπου ξεκίνησε η πορεία της στη Φόρμουλα 1 πριν από 60 χρόνια, δηλαδή στο Μονακό. Αντίστοιχα πρωτοποριακό χρωματισμό έχει η Aston Martin, η οποία προσωρινά εγκαταλείπει το βρετανικό πράσινο, υιοθετώντας ένα ιδιαίτερο χρωματισμό που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της καμπάνιας From Rock to Racetrack. Σύμφωνα με την ομάδα, η φιλοσοφία της σχεδίασης είναι να αναδείξει τη διαδρομή των μετάλλων και των ορυκτών από την εξόρυξη μέχρι την αξιοποίησή τους σε τεχνολογίες υψηλής απόδοσης και κυρίως στη Φόρμουλα 1.
1: Καλά τα λένε, θα φτιάξουν ένα μονοθέσιο όπως να τερματίσει.
0: Θα σου πω αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Era Sport 101,8. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθη Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
2: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
4: Ακούτε, Era Sport.

0: Γυρίσαμε. Α, τραγουδάει.
1: Μια τριάδα ζητάει ο φίλος για Μονακό Μοσχονάς. Έχει έμπνευση.
0: Δεν έχει καμία έμπνευση.
1: Γιατί δεν έχει ο Μοσχονάς έμπνευση.
0: Αν ο Μοσχονάς δεν δίνει.
1: Δεν τα λέει.
0: Θα σου πω.
1: Τα κρατάει για τον εαυτό του.
0: Ναι, ναι. Αν εγώ δεν έχω τριάδα στα υπόλοιπα Grand Prix, πόσο μάλλον στο Μονακό.
1: Στο Μονακό σιγουράκι είναι. Ένα ο Αντωνέλη, δύο ο Verstappen, τρία ο Χάμιλτον.
0: Ωραία. Okay. Ότι θα ξεκινήσει δηλαδή ο Αντωνέλη κανονικά και ότι όλα θα πάνε ρολόι. Εντάξει, εγώ
1: δηλαδή
0: το ακούω.
1: Α, θα περάσει λες μπροστά ο Verstappen, το βλέπεις.
0: 13-36 το σημειώνουμε, να το έχουμε την άλλη εβδομάδα ακόμα ενώ έτοιμο.
1: Ξέρω
0: και εγώ να τα κάνω.
1: Αυτά που του λέγαμε εμείς λοιπόν. Θα τα κάνει. Μόνο που αυτός τα έχει πάθει, τα έχει πει, έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα.
0: Λοιπόν, θα επιστρέψω στον ειδικό χρωματισμό της Aston Martin.
1: Ωραία, λοιπόν, το αφού πιο... δεν πάει τα μάξι.
0: Τα μάξι, ναι.
1: Δεν εντάξει. Πάει, είναι κάρο.
0: Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό λοιπόν της νέας εμφάνισης Aston Martin είναι η ειδική επίστροφη που χρησιμοποιείται για πρώτη φορά στην ομάδα και αλλάζει χρώμα ανάλογα με τη γωνία θέασης και το φωτισμό.
1: Ναι, να το βάλουμε, να το βλέπουμε. Θα τρέξει, παιδί μου, το μονοθέσιο.
0: Η ειδική σχεδίαση δεν θα περιοριστεί μόνο στα μονοθέσια, αλλά και στις φόρμες τόσο του Φερνάντο Αλόνσο όσο και του Λαντ Στρολ. Με ειδικό χρωματισμό θα τρέξει και η Audi, η οποία και εκείνη έχει φέρει έναν ειδικό χρωματισμό, αντικαθιστώντας τα συνηθισμένα κόκκινα πίσω στοιχεία με έντονο κίτρινο προς τιμή του προπολεμικού εμβλήματος του μηχανοκίνητου αθλητισμού του Τάτσιο Νοβουλάρη.
1: Κίτρινο είχε προπολεμικά. Μάλιστα.
0: Αντίστοιχα, οι οδηγοί Νίκο Χούλκεμπερκ και Μπορτολέτο θα φορέσουν ασορτή αγωνιστικές στολές με κίτρινους χρωματισμούς, δίνοντας...
1: Αυτά τα καλλιτεχνικά. Η παλέτα του Νίκου Μοσχονά
0: λοιπόν,
1: είναι αυτή.
0: Και για να ολοκληρώσω το τι έχουμε σε καινοτομίες και διαφορές, να θυμίσω ότι η απόφαση της FIA να μην επιτρέψει τη χρήση του straight mode των ενεργών αεροδυναμικών συστημάτων, δηλαδή στους δρόμους του Μονακό, άνοιξε ένα πεδίο έτσι, δημιουργικότητας από αρκετές ομάδες. Η Mercedes, η Red Bull, η McLaren, η Audi, Cadillac και οι Racing Bulls έχουν φέρει ειδικές λύσεις στην περιοχή της πίσω πτέρυγας, εκμεταλλευόμενες το χώρο που κανονικά καταλαμβάνει ο μηχανισμός που ενεργοποιούσε το Active Aero. Έχουμε δει διάφορα μικρά πτερύγια, πιο μεγάλα, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Αν τα δείτε σε κάποιο κοντινό, μη σας κάνει εντύπωση. Εκεί που υπήρχε ο μηχανισμός που άνοιγαν οι αεροτομές, το εκμεταλλεύτηκαν αυτό οι ομάδες, έκαναν τις δοκιμές τους και είδαν ότι με αυτά τα μικρά πτερύγια μπορεί ίσως να έχουν καλύτερη απόδοση στην πίσω αεροτομή.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Καταρχάς να χαιρετήσουμε τον Κώστα, ευχαριστούμε για την πρόσκληση, είναι πολύ δελεαστικό και κάνει και πείνα αυτή την ώρα. Ο Μεζές από το Αγρίνιο κάνει όσο να είναι.
0: Κώστα,
1: πήγε 2 παρά 20 αρχίσαμε. Τώρα ο Μοσχονάς έχει ξυπνήσει πριν μία ώρα, οπότε δεν έχει θέμα, δεν πεινάει ακόμα.
0: Πριν μία ώρα δεν γίνεται να ξύπνησε, γιατί πριν από μία ώρα ήμασταν παρέα στο μικρόφωνο.
1: Σχεδόν, μία μισή.
0: Αλλά αν στο Μεζέ περιλαμβάνεται και κρύα μπύρα, νομίζω ότι έχουμε φύγει.
1: Άσε, θες και μπύρα, μικρό παιδί.
0: Ναι, να βάλουμε κάτι στο πάτωμα, γιατί όπως μπουσουλάω γδέρνομαι, να ξέρεις.
1: Του έχω βάλει στις γωνίες αυτά, ναι, για να μην χτυπάει
0: τα προστατευτικά
1: μιλάμε. Λοιπόν, δεν το είχα πάρει χαμπάρι αυτό ότι η Audi έλαβε προειδοποίηση, γιατί έκριναν ότι ο Νίκο Χουλκέμπερκ οδήγησε υπερβολικά αργά στις κατατακτήριες δοκιμές και έφαγε προστηματάκι γι' αυτό. Και αυτό επειδή ο Λεκλέρ έπιασε το αργό αυτοκίνητο της Audi του Χουλκεμπερκ στη σύραγγα της πίστας στο Μοντε Κάρλο, γιατί ο μηχανικός του αγώνα του είχε δώσει λανθασμένες πληροφορίες. Και έτσι το αυτοκίνητο 16 που βρισκόταν σε γύρο προετοιμασίας και το αυτοκίνητο 27, μου αρέσει αυτό, βρισκόταν σε γύρο ηρεμίας, ως εκ τούτου τα δύο αυτοκίνητα ακολουθούσαν διαφορετικές στρατηγικές ταχύτητας. Και έγινε σχετική ενημέρωση, οι αγωνοδίκες επέβαλαν πρόστιμο 5.000 ευρώ και στην Williams, επειδή παρεμπόδισε την πορεία του αυτοκίνητου του Arvid Lidbland στην πίστα των Pitt. Ένα περιστατικό που συνέβη όταν ο Αλεξάνδερ Άλμπον έφτασε στα πίτη της Williams, ενώ το αυτοκίνητο του Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ βρισκόταν ήδη εκεί μέσα σε σέρβις. Γίνονται τέτοια.
0: Να σου πω την αλήθεια, τώρα τα χρηματικά δεν τα παρακολουθώ, γιατί κάποια στιγμή είδαμε και, και στις κατατακτήριες τον Σάινθ να πηγαίνει να βγει, να εκείνη την ώρα ερχόταν ο Verstappen με φόρα. Ο Verstappen γκρίνιαξε, λογικά και εκεί θα δεχτεί κάποιο πρόστιμο ο Σάινθ για unsafe release. Γι' αυτό λέω ότι τα χρηματικά δεν τα παρακολουθώ τόσο, γιατί σε κάθε αγώνα έχουμε διάφορα.
1: Τα 5.000 τι είναι, τίποτα δεν είναι.
0: Δεν είναι, γι' αυτούς είναι τίποτα. Νομίζω πάντως ότι η είδηση της εβδομάδας που μας πέρασε είναι ότι το πρωί της Τετάρτης έγινε γνωστό ότι ο Σαρλ Λεκλέρ ανανέωσε τη συνεργασία του με τη Φεράρι.
1: Είχαμε ναι, σωστά. Σωστά, ναι.
0: Το προηγούμενο συμβόλαιο του Μονεγάσκου οδηγού, το οποίο είχε ανανεωθεί το 2024, φαινόταν ότι είχε ισχύ μέχρι το τέλος του 29. Όμως τώρα οι πληροφορίες λένε ότι επεκτάθηκε μέχρι το 31. Mm-hmm. Πήρε μία επέκταση άλλα 2 χρόνια. Μαζί με την ανανέωση και την επέκταση του συμβολαίου, κάτι το οποίο ήταν αναμενόμενο, ήρθε και σημαντική αύξηση στις απολαβές του Μονεγάσκου, καθώς θεωρείται η σημαία της Φεράρι, και όταν είσαι η σημαία της Φεράρι, αυτό η Φεράρι πρέπει να το πληρώσει. Με τη μέχρι τώρα συμφωνία, ο Λεκλέρ είχε αιτήσεις απολαβές της τάξης των 34 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σχεδόν τα μισά από τα 60 που φαίνεται ότι παίρνει ο Λούις Χάμιλτον. Η διαφορά ήταν 34 ο Λεκλέρ, 60 ο Χάμιλτον. Σύμφωνα με ρεπορτάζ, η Φεράρι πλέον αποφάσισε να φέρει και τους δύο οδηγούς πιο κοντά μισθολογικά, αφού ο Λεκλέρ θα αμείβεται με 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και 60 ο Χάμιλτον. Μόνο 10 εκατομμύρια είναι η διαφορά ανάμεσα στα
1: γενναία δύο συμβόλαια. Γενναία αύξηση, όπως και να το κάνεις. Εντάξει, ο Χάμιλτον δεν θα ερχόταν τζάμπα, κερδίζει αρκετά από αυτόν η Φεράρι. Μην νομίζετε ότι αυτά δεν τα βγάζουν. Τα βγάζουν
0: πάντως,
1: μια χαρά.
0: Εάν το ρεπορτάζ ισχύει, είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Φόρμουλα 1 που μια ομάδα δίνει συνολικά πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ σε μισθούς στους οδηγούς της.
1: Ναι, συνήθως είχαμε, ξέρεις, ο ένας να παίρνει πάρα πολλά, όπως γίνεται στη Red Bull. Ας
0: αυτό
1: πούμε,
0: θα σου αναφέρω. Η Red Bull λοιπόν πληρώνει 70 εκατομμύρια ευρώ ετησίως τον Max Verstappen και μόλις 5 ευρώ τον Άιζακ Χάτζαρ.
1: 5 εκατομμύρια, εσύ, όχι και 5 ευρώ.
0: 5 εκατομμύρια, τι, 5 είπα.
1: 5 ευρώ και ναι, λίγα. Και πολλά του είναι.
0: Λοιπόν.
1: 5 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
0: Λοιπόν, στην Mercedes οι απολαβές του George Russell αγγίζουν τα 34 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο Kimi Antonelli περιορίζεται στα 2.
1: 2 μόνο, τζαμπαρία. Του χρόνου θα γίνει τρελή αναβάθμιση στην πρώτη αυτή, θα πάρει 22.
0: Έτσι όπως το είπες, τα 2 εκατομμύρια ευρώ μόνο, πήγες να την πνίξεις την Μαρία, δηλαδή...
1: 2 εκατομμύρια, ναι, όταν βλέπεις...
0: Μαρία μου, σε χαλάνε 2 εκατομμύρια
1: ο Χάτζαρ 5 εκατομμύρια παίρνει και είναι... Ο άλλος έχει κερδίσει ήδη 3 Grand Prix, 4, πόσα έχει κερδίσει, έχω χάσει 3, πάει για το 4ο σήμερα.
0: Ναι, εντάξει, λοιπόν...
1: Έκτο δεν είναι αυτό, ή κάνω λάθος, 7ο, έκτο Grand Prix.
0: Με έχεις διαλύσει.
1: Μου τα έχεις εύκολα στο μυαλό.
0: Το έκτο. Το 7ο είναι την επόμενη εβδομάδα Βαρκελόνη. Μην με μπερδεύεις.
1: Τσακ μπαμ την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε Μουντιάλ, δεν βγαίνουμε, φίλε. Δεν μπορεί να μας κάνουν Grand Prix επειδή θέλει ο Μουσχόνας κάθε εβδομάδα. Έχουμε 5 παιχνίδια.
0: Και
1: έχουμε.
0: Όχι απλά, είναι το 3ο ευρωπαϊκό μέσα στο μήνα. Έχουμε Μονακό τώρα, την άλλη εβδομάδα Βαρκελόνη. Και τέλος του μήνα Αυστρία.
1: Εντάξει, τέλος του μήνα διαχειρίζεται, ρε παιδί μου, να έχει περάσει λίγο
0: έτσι,
1: η αυτή.
0: Τρία μπαμ μπαμ. Έτσι, αυτά θέλω εγώ. Τέτοια.
1: Αυτά θες εσύ.
0: Και ευρωπαϊκά, έτσι, να μην χρειάζεται ούτε πολύ πρωί ούτε πολύ αργά.
1: Σε στείλουμε αποστολή τώρα, πας εκεί να τα δεις όλα.
0: Έπρεπε ήδη να είμαι εκεί, τώρα μην ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση.
1: Κάτσε να έρθουν τα μάξα.
0: Τα μάξα, λοιπόν.
1: Να πάνε από το Μονακό. Δεν είσαι για πριγκιπάτο, δεν περνάς εκεί.
0: Ο Λεκλέρ, λοιπόν, για να επιστρέψω στον Λεκλέρ, κατά τη διάρκεια του Grand Prix του Μονακό ρωτήθηκε φυσικά από τους δημοσιογράφους αν υπήρχαν και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες. Εκείνος απάντησε υπήρχαν και προτάσεις και από αλλού. Δεν πρόκειται να πω ποιες ήταν, μπορούν να το πούνε εκείνοι αν θέλουν, αλλά για μένα η Ferrari ήταν πάντα η επιλογή. Αυτά αγαπώ αυτή την ομάδα. Βρίσκομαι 8 χρόνια στη Formula 1 με τη Ferrari και συνολικά 10 στην οικογένειά της. Ήταν από τους πρώτους που πίστεψαν σε μένα και με βοήθησαν να φτάσω μέχρι εδώ που βρίσκομαι σήμερα. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις λοιπόν, αλλά ο Leclerc επέλεξε και οι προτάσεις που υπήρχαν δεν ήταν για τώρα, ήταν για το 29.
1: Όταν μεγάλωνε μικρό παιδί στους δρόμους του Μονακό, ο Leclerc με το ποδήλατό του που έκανε και μέσα στο σαλόνι, έχω να σου πω, γιατί έχω δει το διαμέρισμα που έχει τώρα. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι το πατρικό του, μάλλον όχι, πρέπει να είναι άλλο πιο άνετο. Έβλεπε από το παράθυρο, λέει, του πατρικού του να έρχεται η Ferrari μέσα σε πακεταρισμένη. Την είχανε μέσα σε, πώς το λένε, σε μια θήκη, να το πω έτσι.
0: Α, νόμιζα σε αυτή το φαινίζω, όχι τις φούσκες, όχι, αυτές εσύ, τις φούσκες που βάζουν, που μ' αρέσουν να σπάω.
1: Σπάς φούσκες.
0: Ναι, ναι, αυτά τα που έρχονται τα αυτά.
1: Αυτά τα έτσι που κάνουν, ναι.
0: Και κάνουν
1: νευρικός
0: και αυτό τον
1: άνθρωπος είναι, θέλει να κάνει τέτοια, έχει ασκήσεις χαλάρους. Λοιπόν, όχι, ήταν ένα τέτοιο, μια θήκη, ρε παιδί μου, πώς βάζεις τα μάξι για τον ήλιο.
0: Ναι.
1: Πώς λέγεται αυτό. Εντάξει, το πράγμα, okay. Το κάλυμα, ας πούμε. Την αυτή και μεταφερόταν με ένα τρέιλερ. Μια κουκούλα, ναι, σωστά.
0: Καλά που έχουμε και τη Μαρία, ξέρω.
1: Ναι, ψάχνω να βρω τη λέξη. Ναι. Πες μου μια λέξη, λέει, με 4 ου.
0: Ναι, δεν το έχω.
1: Όχι, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, θα το πω άλλη στιγμή.
0: Ναι.
1: Μοστοκούλουρου, ναι, είναι άλλο.
0: Λοιπόν. Αυτή ήταν λοιπόν η μία είδηση που ξεχώρισε μέσα στην εβδομάδα και η δεύτερη είδηση που τώρα αναγκαστικά θα την πω και ο Χρήστος Αράντος θα πάρει τα πάνω του, θα αναθαρίσει γιατί σήμερα δεν του έχω δώσει. Η Φόρμουλα 1 θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Las Vegas τουλάχιστον ως το 2037.
1: Το ξέρω ρε εσύ αυτό.
0: Ως το 2037.
1: Α, το κάνανε 5-6 χρόνια ακόμα.
0: Καθώς ανακοινώθηκε νέα συμφωνία δεκαετούς επέκτασης του συμβολέου του αγώνα που διασφαλίζει την παρουσία του αγώνα στην πρωτεύουσα του Τζόγου. Λοιπόν, να πούμε ότι το Las Vegas μπήκε στο καλεντάρι από το 23 μέχρι το 37. Θα βλέπουμε Las Vegas.
1: Θα βλέπουμε, γιατί να μην βλέπουμε. Το Las Vegas είναι ωραίο να το βλέπεις, είναι ωραίο στο μάτι. Τώρα όμως Χωνάς έχει τα δικά του κολλήματα. Αλλά αν πάει εκεί, μετά θα αλλάξει, θα κάνει την κολοτούμπα του και θα δω μετά πώς θα το διαχειρίζεται. Ξέρεις, βέβαια, έχει, επειδή θεωρεί ότι απευθύνεται σε εμάς που είμαστε χρυσόψαρα, θεωρεί, θα λέει, εγώ δεν έχω πει ποτέ τίποτα τέτοιο εναντίον του Las Vegas. Εγώ ίσα που έλεγα ότι ήταν καταπληκτικό. Αυτός είναι. Βλέπω ότι συνεχίζονται, υπάρχουν πολλές σεισμικές δονήσεις στο Προκόπη λέγεται, Ευβοίας, μέχρι 5,2, από 4,6 ως 5,2 με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια. Υπάρχουν κάποιες μικρές ζημιές σε σπίτια. Ελπίζουμε να τελειώσουν όλα αυτά. Οι σεισμολόγοι καθησυχαστικοί, αν και νομίζω και αυτοί βγαίνουν, ο ένας λέει το ένα, ο άλλος λέει το άλλο και δεν μπορώ να το πιάσω αυτό, ξέρεις.
0: Εντάξει.
1: Πώς στηρίζει το καθένας και λέει τα δικά του. Υποτίθεται ότι είναι επιστήμονες, έτσι δεν έχουν μια κοινή βάση.
0: Τι να σου πω, δεν έχω άποψη για το θέμα. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά, να μην έχουμε ζημιές, να είναι όλα όπως πρέπει. Εντάξει. Είμαστε μια χώρα που έχουμε σεισμούς, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτούς. Και γενικά, εγώ λέω σε όλες τις περιπτώσεις, δεν θέλει παιδιά πανικό. Σε περίπτωση πυρκαγιών που ελπίσουμε ότι φέτος δεν θα έχουμε πολλές, γιατί κάθε χρόνο ταλαιπωρούμαστε. Σε περίπτωση σεισμού, σε γενικά καιρικά φαινόμενα και τέτοια, θέλει να είσαι ψύχρεμος. Και δυστυχώς βλέπω πολύ κόσμο ο οποίος δεν το αντιμετωπίζει ψύχρεμα.
1: Καλά, άλλο να το λες και άλλο να είσαι, ρε φίλε. Εντάξει, και εγώ λέω ότι πρέπει να μην έχεις άγχος και έχουμε όλοι άγχος.
0: Ναι.
1: Το λέω. Δηλαδή δεν πρέπει, ρε φίλε, δεν πρέπει να έχεις. Ναι, δεν. Είναι άνθρωπος είμαι. Άνθρωπο. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
0: Όλοι άνθρωποι είμαστε.
1: Βλέπω αλλά εδώ τον άνθρωπο δίπλα μου. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Προσπαθώ να μείνω ήρεμος. Όλη την εκπομπή δεν γίνεται να μείνω. Δεν είμαι ο γκουρού.
0: Ένα ταξίδι στο Θιβέτ θα σε βοηθούσε. Να βάλεις το πορτοκαλί σε ντονάκι, να ξερίσεις μαλλί, να κάνεις και έτσι.
1: Ενδεχομένως.
0: Και τα δικά σου.
1: Θα σε να μπω όπως έμπαινε, θυμάσαι που ήταν ο Καραντάιν Κουνφού, παλιά σειρά. Πολύ εντάξει, είσαστε και μικρή τη μόδα και έμπαινε μέσα στο φούρνο. Και καθόταν έτσι ο γκουρού, να πούμε, μπορούσε να φτιάξει τον εγκέφαλό του έτσι ώστε να μην καίγεται. Πω από τι έκανε ο άνθρωπος. Δεν μπορώ να κάνω τέτοια. Να γίνω φακίρις με αυτόν εδώ δίπλα. Δεν γίνεται.
0: Ωραία. Εσύ δεν τα καταφέρνεις. Δεν τα καταφέρνει όμως και ο Βάλτερη Μπότας.
1: Πώς το συνδέει αυτές οι συνδέσεις του.
0: Αυτά. Είδες.
1: Τι έκανε ο Μπότας. Ξύρισε το μουστάκι. Γιατί θα τον βάλει να ξύρισε το μουστάκι η ομάδα του.
0: Είναι έξαλλος. Ναι. Είναι σε έξαλλη κατάσταση. Υπάρχουν διάφορες φήμες ότι... η Κάντιλα ετοιμάζεται να του δείξει την πόρτα της εξόδου.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος...
1: δεν ξέρει μόνος του. Ναι.
0: Όχι, θα του τη δείξει. Ναι. Ο ίδιος λοιπόν ρωτήθηκε εάν έχει εικόνα για όλα αυτά. Δεν ήταν. Ήταν αρκετά εκνευρισμένος. Δήλωσε ότι είναι μέρος του αθλήματος. Δεν είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζω τέτοιου είδους φήμες. Αλλά είναι λίγο κρίμα όταν κάποιος επινοεί τέτοιες μπιπ. Είπε και τη λεξούλα.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι φυσιολογικό στη Φόρμουλα 1. Εγώ γνωρίζω την κατάσταση. Η ομάδα γνωρίζει την κατάσταση και με στηρίζει 100%. Γι' αυτό από τη δική μου πλευρά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι. Και εγώ πιστεύω ότι το μόνο πρόβλημα που έχει ο Βάλτερη Μπότας είναι ο κουρέας του. Αυτόν πρέπει να τον αποβάλουν. Οπωσδήποτε. Αυτό δηλαδή είναι εκ των όνων κάνευ. Έπρεπε να έχει γίνει χθες. Ο ίδιος είναι μια χαρά. Ωραίος τύπος, έχει καταθέσει τα διαπιστευτήριά του, ξέρει να παίζει άμυνα, πρέπει να έχει και ένα μονοθέσιο. Η Cadillac φιλοδοξεί να γίνει η ομάδα όλων των Αμερικανών, αλλά δεν έχει, νομίζω, πώς χαρακτηρίζεις αυτή την πρώτη σεζόν της Cadillac μέχρι στιγμής? Νομίζω ότι δεν έχει ακουμπήσει.
0: Όχι, θέλει δουλίτσα. Θέλει δουλίτσα.
1: Δεν θέλαμε κάτι παραπάνω. Μας είχαν πρίξει. Η ομάδα όλη της Αμερικής βάλανε αυτοκίνητο στην Times Square να, την ώρα του Super Bowl να κάνουν τέτοια. Και λίγο αποτέλεσμα, παιδιά. Να βγούμε λίγο μπροστά. Είμαστε έξω από το Q3 συνέχεια. Είμαστε τελευταίες θέσεις συνέχεια. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε η Aston Martin, θα ήταν μόνοι τους. Γιατί την Aston Martin δεν την περιμέναμε έτσι.
0: Όχι, δεν την περιμέναμε έτσι.
1: Δηλαδή, υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν εντελώς μόνοι τους πίσω εκεί.
0: Πάντως, είναι καλό να έχεις φίλους.
1: Ναι.
0: Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Ηλία, ο οποίος μου γράφει: τι 5 ευρώ βρε καημένε.
1: Τον πρόλαβα, Ηλία. Εντάξει, το είπα εγώ.
0: Σε έχει πάρει χαμπάρι ο Χρήστος.
1: Καλά. Εντάξει, τώρα τι. Λοιπόν, ποιο είναι η Ηλίας, ο γνωστός Ηλίας?
0: Ο γνωστός είναι. Εντάξει. Δηλαδή, εντάξει, αυτό μου... είναι να έχεις φίλους, δεν είναι τίποτα.
1: Ηλία μου, έτσι είναι τα πράγματα. Εντάξει. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Έχουμε κλείσει. Περιμένουμε. Για πες μας ώρες αγώνα. 4 ξεκινάμε.
0: 4 η ώρα ξεκινάει ο αγώνας.
1: Πότε τελειώνουμε? Θα έχω τελειώσει μέχρι τις 6 και με δηλώσεις και με αυτά. Θα προλάβω να κάνω Diamond League.
0: Πόσα αυτοκίνητα ασφαλείας θα δούμε? Θα δούμε ένα, θα δούμε δύο, θα δούμε τρία. Πόσα θα δούμε?
1: Να ρωτήσω, να το θέσω αλλιώς. Όταν δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας, βέβαια εξαρτάται το τι
0: πόση
1: θα έχει
0: συμβεί.
1: Πόση ώρα θα μείνει?
0: Πόση ώρα θα μείνει?
1: Αν δεν έχει θραύσματα η πίστα.
0: Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουμε.
1: Είναι που θα μείνει, θα μου πεις. Αν είναι στη σύραγγα, αν είναι.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Επειδή πάντως ανέφερες το Λουτράκι και συνεχίζεις, ξέρω ότι σ' αρέσει να με πειράζεις με το Λουτράκι.
1: Μα το Λουτράκι τι, το Λουτράκι δεν είναι, πες μου ρε Μαρία, δεν είναι καλύτερο το Λουτράκι από το Μονακό? Δηλαδή τι έχετε πάθει όλοι, έχετε μεγάλες αυτές, είναι καταπληκτικό έτσι, απλώς δεν έχει καλό marketing το Λουτράκι σε σχέση με το Μονακό. Πάμε.
0: Να βρούμε ένα καλό διαφημιστή για το Λουτράκι, ένα μανατζαρέο να το αναλάβει, να το κάνει,
1: ναι, ρε φίλε,
0: να το κάνει Μονακό. Ναι. Λοιπόν, η έδρα του φετινού Ακρόπολης θα είναι στο Λουτράκι, οπότε πάμε και λίγο από
1: είδες,
0: το Λουτράκι.
1: Γιατί ξέρουν οι άνθρωποι, σου λένε πάμε στο δικό μας Μονακό.
0: Ναι.
1: Πάμε, λοιπόν, εκεί θα πάμε, που θα πάμε.
0: Είχαμε μέσα στην εβδομάδα τις συμμετοχές, συνολικά 58 πληρώματα δήλωσαν συμμετοχή στο Ράλι Ακρόπολης του 2026 και θα ανέβουν στη ράμπα της εκκίνησης στην Super Special Stage που θα διεξαχθεί στο Ελληνικών Sports Park.
1: Αυτά είναι,
0: το έτσι. Απόγευμα της 5ης 25 Ιουνίου.
1: Θα είσαι εκεί?
0: Θα δούμε, λογικά.
1: Θα δούμε.
0: Λογικά εκεί θα είμαι.
1: Λογικά.
0: Η Οργανωτική Επιτροπή του Εθνικού μας Αγώνα ανακοίνωσε ότι στη λίστα των συμμετοχών συναντούμε τον αριθμό ρεκόρ των 12 πληρωμάτων με αυτοκίνητα Rally 1. Συνολικά 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 2 θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης και θα έχει τους βασικούς πρωταγωνιστές του WRC2 να δηλώνουν παρόν στο Ακρόπολη, στον εθνικό μας αγώνα. Συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπήσουν τα ελληνικά χρώματα με εκπροσώπηση και στις 5 κατηγορίες των αγωνιστικών της FIA. Τα 13 αυτά, οι 13 ελληνικές συμμετοχές θα είναι και από Κύπρο. Συνολικά 8 εταιρείες θα δουν τα λογότυπά τους να κοσμούν τα 58 αγωνιστικά των 5 κατηγοριών. Έτσι. Έχουμε όλες τις μεγάλες ομάδες, θα βρίσκονται εδώ όλα τα μεγάλα αστέρια, οπότε περιμένουμε με ανυπομονησία.
1: Τι μετράς τα λεφτά, γιατί κοιτάς το ρολόι?
0: Γιατί στέλνει μήνυμα ο Νίκος.
1: Α, μάλιστα.
0: Εντάξει, για να σου απαντήσω. Οπότε είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Τέλος του μήνα, 5η-25η Ιουνίου, ξεκινάει και το Ράλι των Θεών, ο εθνικός μας αγώνας, το Ράλι Ακρόπολης.
1: Είμαι 50, μεγάλωσα με Πρόστ και Σένα. Όταν λες Σένα, ή τον Σένα, όχι Σένα, εσένα το Μοσχονά δηλαδή, και Μάνσεν, Μακλάρεν και Williams Benetton, αν δεν κάνω λάθος, λέει ο Γιώργος. Να είσαι καλά, Γιώργο, για το μήνυμά σου. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που ήσασταν μαζί μας. 4 η ώρα είναι το Grand Prix στο Μονακό. Ένα ραντεβού το οποίο είναι πάντα ξεχωριστό στη Φόρμουλα 1. Ένα τριήμερο που είναι ξεχωριστό. Ο Νίκος Μοσχονάς το κρατάει για τον εαυτό του την πρόληψη, δεν την κάνει.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Άκουσε με. Στο, ναι, Μονακό,
1: ακούω, ναι.
0: Στο Μονακό δεν υπάρχει πρόβλεψη. Αν κάποιος φύγει στην παριέρα, τι θα λες μετά? Δεν προέβλεψε ο Μοσχονάς ότι θα φύγει να πάει,
1: όχι,
0: στην παριέρα?
1: Θα σου πω, θα πω στον επόμενο. Θα μας πεις πέντε στη σειρά που θα βγουν και αν τύχει και οι πέντε ή τέσσερις να βγουν, θα πούμε μπράβο, δεν πειράζει.
0: Αν στα υπόλοιπα το σκέφτομαι, θα κάνω πρόβλεψη. Στο Μονακό δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Το σκέφτεσαι? Σε ποια το σκέφτεσαι, για να ξέρω? Στο Silverstone θα μας πεις?
0: Στο Silverstone μπορεί να πω.
1: Μπορεί,
0: αλλά τώρα σε σιρκουί πόλης με τις μπαριέρες να είναι δεξιά και αριστερά, με τα αυτοκίνητα να γλιστράνε.
1: Εκεί είναι, φίλε, να πεις ποιον εμπιστεύεσαι ότι δεν θα κάνει το λάθος.
0: Εκεί δεν είναι πρόβλεψη. Εκεί είναι να έχω τη μαγική σφαίρα να διαβάζω.
1: Δεν υπάρχει καμία μαγική σφαίρα. Υπάρχουν καλοί οδηγοί και υπάρχει και ο Λατίφη.
0: Ο Λατίφη, πού τον θυμήθηκες? Λοιπόν,
1: πώς.
0: Κάπου εδώ
1: σε
0: νομίζω.
1: Βλέπω ότι, και μου έρχεται στο μυαλό.
0: Κάπου εδώ νομίζω ότι φτάνει η ώρα να χαιρετήσουμε. Να πούμε ότι 4 η ώρα θα δίνουμε ενημέρωση. Mm-hmm. Εγώ, ο Χρήστος έχει άλλες υποχρεώσεις για το τι συμβαίνει στο Μονακό. Να ευχαριστήσουμε Βιβί Νικολοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, μας άντεξε για 2 ώρες.
1: Μαρία Παπακυρίτση, Τάσος ο Ελεμέζης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Μοσχονάπεν στο
0: Χρήστος Σαράντος.
1: Και θα τα πούμε την άλλη Κυριακή, αλλά θα τα λέμε και μέσα στην εβδομάδα. Να σου πω, τη Δευτέρα θα μας πεις κάτι γιατί...
0: Όχι, Χρήστο μου. Να είστε
1: καλά, γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
2: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
1: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
2: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
1: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
2: αντιμετώπιση καταστροφών,
1: ορεινή διάσωση,
2: υγρό στοιχείο,
1: τηλεπικοινωνίες
2: και διάσωση με σκύλο.
1: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
2: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
2: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
1: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 9 λεπτά μετά τις 2, Era Sport 101,8. Καλό μεσημέρι. Είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4 με την Μαρία Παπακυρίτση στην ρύθμιση των ήχων, τη Βιβή Νικολοπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Σε μια ημέρα που όσον αφορά στην αγωνιστική δράση υπάρχει το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας στις 10 με μετάδοση από την Era Sport. Όσον αφορά στο μπάσκετ συνεχίζονται οι καταγγελίες ένθεν κακήθεν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για όσα συνέβησαν στον δεύτερο τελικό της GBL το βράδυ της περασμένης Παρασκευής. Και μάλιστα μία μόλις μέρα πριν τον τρίτο τελικό, ο οποίος θα γίνει αύριο στις 9 στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αγώνας που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport και ραδιοφωνικά εδώ από την Era Sport. Για τον μπάσκετ θα μιλήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 3 και 5 δηλαδή. Τώρα, όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, είχαμε εξελίξεις κυρίως στον ΠΑΟΚ με την τοποθέτηση του Λέο Μάτος, του πρώην παίχτη της ομάδας, στη θέση του αθλητικού διευθυντή και του Αντελίνεο Βιερίνια στη θέση του τεχνικού διευθυντή, ενώ ο Ζήσης Βρίζας, ο οποίος ακουγόταν όλες τις προηγούμενες ημέρες ότι είναι υποψήφιος για να πάρει πόστο στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στις νέες επιλογές που θα γίνουν σε αυτή την αναδιάταξη του σχήματος όσον αφορά στα πρόσωπα του οργανογράμματος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τελικά κατέληξε στον ΑΠΟΕΛ ως τεχνικός διευθυντής. Και θα περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι, αν υπάρχουν και αν ναι, ποιες είναι οι άλλες θέσεις οι οποίες θα καλυφθούν, με ποια πρόσωπα θα καλυφθούν και τι θα γίνει στο μεταγραφικό κομμάτι πάντα όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Τώρα θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από τον Ολυμπιακό, εκεί που τελικά, ενώ φαινόταν και βάσει δημοσιευμάτων που γράφονταν και μέχρι χθες στην ώρα αυτής της εκπομπής από την Ισπανία για την περίπτωση του Ουναΐ Λόπεθ, τελικά η περίπτωση αυτή χαλάει. Υπάρχουν βέβαια πάντα πολλές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που βρίσκονται στο προσκήνιο, με αυτήν του Μαφαίου να φαίνεται ότι είναι πιο κοντά στο να έρθει στον Ολυμπιακό. Πάμε να μιλήσουμε αναλυτικότερα με τον Γιάννη Ράνιο που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι για εσένα, Θανό, και στους φίλους ακροατές. Τέτοια ώρα ήταν χθες. Θυμάσαι που λέγαμε το ρεπορτάζ το οποίο προέκυψε από τον Νάι Λόπεθ και προϊόν ρεπορτάζ σε Era Sport, αλλά και επιβεβαίωση που ερχόταν από ισπανικά δημοσιεύματα ότι είναι στην τελική ευθεία, είναι μια σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Τα πράγματα από χθες το μεσημέρο απόγευμα επί της ουσίας διαφοροποιήθηκαν. Γιατί? Γιατί η Ράγιο Βαγεκάνο έκανε μια πιο δελεαστική πρόταση στον Ουναΐ Λόπεθ, την οποία τη σκέφτεται, να το διευκρινίσουμε αυτό, δεν έχει χαλάσει κάτι. Απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή που μιλάμε δεν είναι τόσο κοντά όσο μιλούσαμε τις προηγούμενες μέρες, ακόμα και χθες για το συγκεκριμένο παίχτη του Ολυμπιακού. Οπότε στον Ολυμπιακό έχουν καταλάβει ότι ο Ουναΐ Λόπεθ σκέφτεται σοβαρά αυτή την πρόταση από τη Ράγιο Βαγεκάνο και θέλει να δει τι ακριβώς μπορεί να κάνει για να καλύψει έναν νευραλγικό τομέα στον άξονα, εκεί στη θέση 8 ουσιαστικά, για έναν παίχτη που θα βοηθά στην ανάπτυξη του παιχνίδιου και θα μπορέσει αναμφίβολα να το βοηθήσει και μέσω αμυντικά και μέσω επιθετικά.
0: Άρα λες ότι η υπόθεση αυτή δεν έχει χαλάσει. Ωστόσο, απομακρύνεται όμως σε σχέση με όσα γνωρίζαμε έως χθες, επειδή υπάρχει το ενδιαφέρον της Ράγιο Βαγεκάνο να τον κρατήσει.
1: Ακριβώς. Είναι μια αρχική πρόταση για να ξέρει ο κόσμος τι είχε γίνει. Το συμβόλαιο του παίχτη έχει τελειώσει καταρχάς. Οπότε ο ίδιος διαπραγματεύεται τον επόμενο σταθμό του. Είχε δεχτεί κρούση από την Μπιλμπάο. Δεν τον ικανοποίησε. Ο Ολυμπιακός τον έχει προσεγγίσει πολύ καιρό πριν και θυμίζω ότι ήταν ένα ευνοϊκό στοιχείο ότι έχει τον ίδιο μάνατζερ με τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Μεντιλίπαρ, αναφέρομαι στον Ινιάκη Μπάνιερ. ο ίδιος φάνηκε να είναι θετικός και γι' αυτό προέκυπτε όλη αυτή η έρευνα, ρεπορτάζ που έβγαινε και από την Ισπανία, ότι ήταν πάρα πολύ κοντά. Θυμάσαι όμως και χθες λέγαμε από τον Ολυμπιακό δεν διαρρέει το παραμικρό, ούτε επιβεβαίωσης, ούτε διάσκεψης. Οπότε ήταν μια σειρά γεγονότων που μας οδηγούσαν σε αυτό το συμπέρασμα. Η Ράνιο Βαγεκάνο είχε κάνει μια πρώτη κρούση στον παίχτη, χωρίς ωστόσο να έχει κάνει, μάλλον χωρίς να έχει ανοίξει τα χαρτιά της ξεκάθαρα, με συνέπεια χθες να κάνει την τελική πρόταση. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να πω κάτι διασταυρωμένα, γιατί έχουν φτάσει στα αυτιά μου διάφορες αναφορές που έχουν να κάνουν με ποσά, διάρκεια κτλ. Δεν είμαι σε θέση όμως να μιλήσω με σιγουριά. Σίγουρα όμως ξέρω ότι είναι μια πρόταση κοντά σε αυτά τα οποία ήθελε ο παίχτης, προκειμένου να μείνει στην Ισπανία. Και από εκεί και πέρα θα δούμε τι μέλη γενέστε. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η αλήθεια ότι είναι σε μια απόσταση πολύ πιο μακρινή από ό,τι την φέρναμε χτες και μαζί βεβαίως και με τα ισπανικά δημοσιεύματα.
0: Μάλιστα. Τώρα.
1: Από εκεί και πέρα τώρα, από εκεί και τι πέρα. Γίνεται. Πάντοτε θα πρέπει να κρατάμε, και εσύ το ξέρεις ως ένας ρεπόρτερ πολλών ετών, ότι συνήθως ονόματα τα οποία ακούγονται, σέρνονται καιρό, κάπου καίγονται. Mm-hmm. Και αν γίνει κάτι τέτοιο με τον Ουνάι Λόπεζ, θα είναι μια επιβεβαίωση αυτού του γεγονότος. Αυτό ως ένας αστερίσκος. Από εκεί και πέρα τώρα, σύμφωνα με χθεσινοβραδινά δημοσιεύματα, φαίνεται ότι πλέον η Μαγιόρκα θα πάρει περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Μοφέο και από εκεί και πέρα ο Μοφέο θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η έως τώρα πληροφόρηση που τον φέρνει πολύ κοντά στους ερυθρόλευκους, για να δούμε και τελικά τι ακριβώς μπορεί να γίνει με αυτές τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν. Και βεβαίως δεν ξεχνάμε και την περίπτωση του Μαρμόλ, Ισπανός αριστεροπόδαρος.
0: Πριν πάμε στο Μαρμόλ, εδώ για το Μαφέο να πούμε ότι είναι δεξιός μπακ. Σωστά.
1: Δεξιός μπακ, ναι.
0: Ναι. Και έτσι με αυτή τη μεταγραφή, εφόσον ολοκληρωθεί βεβαίως, καλύπτει ο Ολυμπιακός τη μία από τις δύο θέσεις, γιατί ψάχνει και δεύτερο.
1: Θα σου πω και για τη δεύτερη περίπτωση. Απλά θέλω να κλείσω λίγο το κεφάλαιο με τους ξένους, με τους Ισπανούς, γιατί είναι λίγο πολύ στο ίδιο κομμάτι. Όπως επίσης φαίνεται ότι είναι σε καλό επίπεδο οι συζητήσεις και με τον Μαρμόλ, τον Ισπανό αριστεροπόδαρο στόπερ, ο οποίος, όπως λέγαμε και χθες, κατά συνθήκη μπορεί να παίξει και ως αριστερό μπακ. Κάτι το οποίο χρειάζεται ο Ολυμπιακός με διπλοθεσίτες. Τώρα, τι γίνεται με τους Έλληνες. Ο Ολυμπιακός έχει ένα plan B με κάποιες περιπτώσεις που παρακολουθεί. Έχουμε πει για το Σάλιακα, έχει βγει και το όνομα του Γιαννούλη, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να είναι κάτι προχωρημένο. Του Τσιμίκα, να διευκρινίσω, ο ίδιος θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο που έχει στη Λίβερπουλ με νέο προπονητή, τον Ιραόλα, για να δει και ο ίδιος τι ακριβώς θα γίνει. Και από εκεί και πέρα, βλέποντας και κάνοντας, δεν κλείνει καμία πόρτα, δεν ανοίγει καμία πόρτα αυτή τη στιγμή για τον Τσιμίκα, αλλά δεν είναι και κάτι βέβαιο. Οπότε, τι γίνεται τώρα από πλευράς Ελλήνων. Να κρατήσουμε την περίπτωση του Τσάπρα, γιατί φαίνεται ότι σήμερα, αύριο, μεθαύριο το αργότερο, ο Ολυμπιακός θα καταθέσει μια τελική πρόταση που περιλαμβάνει περίπου στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ και ένα ποσοστό μεταπόλησης που αγγίζει το 20% του ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Τι θέλει ο Λεβαδιακός τώρα.
0: Ναι, αυτό θα σε ρωτούσα. Ποιες είναι οι αξιώσεις του Κομπότη.
1: Είναι σε θέση ισχύως αυτή τη στιγμή. Υπάρχει και ενδιαφέρον από ιταλικές ομάδες. Ναι. Όχι μόνο από μία, δύο και τρεις. Υπάρχει έτσι πάντοτε αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που εμπλέκει και τον Παναθηναϊκό εδώ και μήνες.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει δείξει έμπραβεκτα ότι τον χρειάζεται.
0: Mm-hmm.
1: Τι ζητάει ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή. 3 εκατομμύρια και τουλάχιστον ένα 50% ποσοστό μεταπόλησης.
0: Ναι. Άρα υπάρχει μια απόσταση.
1: Τεράστια απόσταση. Είναι πολύ μεγάλη απόσταση. Θα μου πεις, τα 500 χιλιάρια κάνουν διαφορά. Όχι. Το ποσοστό μεταπόλησης πάντοτε παίζει καταλυτικό ρόλο σε τέτοιες περιπτώσεις και μάλιστα το είχαμε αναλύσει από την προηγούμενη εβδομάδα για την περίπτωση του Κωστίνια, γιατί θα δώσει και ένα ποσοστό στη Ρίο Αβε. Θα μου πεις τώρα με τον ίδιο πρόεδρο. Ναι, όταν τον είχε αγοράσει όμως δεν ήταν τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Άρα βλέπεις πώς και τα ποσοστά μεταπόλησης παίζουν ρόλο για έναν παίχτη που τότε ο Ολυμπιακός τον είχε αγοράσει 2,5 εκατομμύρια και τώρα φαίνεται ότι τον πουλάει κοντά στα 11. Άρα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Αυτά είναι μέχρι στιγμής τα στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Mm-hmm. Και βεβαίως με τον τύπο της Σερβίας, όλο ένα και να γράφει για την περίπτωση του Πόποβιτς, ενός παίχτη που και αυτός φαίνεται, όπως είχαμε αναφέρει και από τις προηγούμενες εκπομπές, το είχαμε ζητήσει και χθες, να το δούμε καλά μαζί,
0: ναι, ναι.
1: Που είναι γενικότερα στο κάδρο και στην shortlist του Ολυμπιακού για αυτό το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, τα μέσα ενημέρωσης της Σερβίας γράφουν και για τον Τικνιζιάν, ότι αποτελεί στόχο του Ολυμπιακού.
1: Κοίταξε, είναι ένα από τα πάρα πολλά ονόματα στα οποία μαζί με τον Μπάμπη Παπάζογλου έχουμε αποφασίσει για να μην πουλάμε ονόματα γενικότερα, επειδή υπάρχουν και παίχτες που προτείνονται στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ διαφορετικό από αυτό που ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Να είμαστε λίγο πιο μαζεμένοι σε αυτή την ακατάσχετη ονοματολογία που υπάρχει για όλες τις ομάδες κάθε καλοκαίρι. Ναι, μεν, αλλά για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Απλά εγώ θέλω να δω όχι μόνο παίχτες που προτείνονται, αλλά παίχτες που μπαίνουν μέσα στο στόχαστο και του Ολυμπιακού για κάποια ενδεχόμενη κρούση, πρόταση ή οτιδήποτε προκύψει από εκεί πέρα. Όπως είχαμε αναλύσει και χθες για τον μεσοεπιθετικό της Λουντογκόρετς. Και αυτό είναι μια περίπτωση πολύ ενδιαφέρουσα.
0: Μάλιστα. Τώρα, με την περίπτωση του Γιάρεμτσουκ, τι γίνεται, Γιάννη?
1: Κοιτάξτε, η περίπτωση του Γιάρεμτσουκ έχει ως εξής. Η Ολυμπίκ είναι αυτή η οποία πιέζει τον Γιάρεμτσουκ. Ναι, Ολυμπίκ Λιόν, έτσι. Και το πλήρες όνομά της, διαπραγματεύεται και προσπαθεί να δει πώς μπορεί να τον κάνει δικό της. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο αγκάθι, τα χρήματα τα οποία ζητάει ο Ολυμπιακός. Είναι περίπου στα 5 εκατομμύρια. Η συγκεκριμένη ομάδα έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Το λέω για να μην νομίζει ο κόσμος ότι το εξάγουμε απλά και για την οικονομία του χρόνου. Αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα εδώ και μια τριετία τουλάχιστον με τις μεταγραφές και έχει σοβαρές αγκυλώσεις για να μπορέσει να ανοιχθεί από χρέη του παρελθόντος. Και κάπου εκεί είναι το ζήτημα. Η ομάδα τον θέλει, ο Γιάρεμτσουκ είναι σε μια κατάσταση που δεν θα έλεγε ναι, δεν θα έλεγε και όχι.
0: Κάτσε, όταν λες η ομάδα τον θέλει, εννοείς τώρα τον Ολυμπιακό ή τη Λιόν?
1: Και οι δύο, και οι δύο. Και οι δύο τον θέλουν.
0: Ο παίχτης που ανήκει όμως?
1: Ανήκει στον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα. Άρα ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο.
1: Βεβαίως. Και η ειδοποιώς διαφορά αυτή τη στιγμή είναι ότι στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ, επειδή όλο και κάτι φαίνεται ότι μπορεί να έρθει και θα μας απασχολεί σε επόμενες εβδομάδες για τον Ταρέμι, αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι ο επικρατώστερος δεύτερος φόρ του Ολυμπιακού πίσω από τον LKB. Έτσι. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Φυσικά και δεν ξεχνάμε κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει φεύγοντας από τον Ολυμπιακό, έχοντας ρίξει έτσι μπηχτές για τον χρόνο συμμετοχής και ότι θα έρθει να βοηθήσει περισσότερο, κυρίως προς τον Μεντιλίμπαρ. Όλα αυτά συμψηφίζονται. Αλλά είναι ξεκάθαρο, Θάνο, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, και είναι πιο τρανή απόδειξη αυτό που λέγαμε για τον Νάι Λόπετ. Ξαφνικά έρχεται μια πρόταση, μια συνθήκη τέτοια. Ξεκάθαρο, Θάνο, και το ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, και είναι πιο τρανή απόδειξη αυτό που λέγαμε για τον Νάι Λόπετ. Ξαφνικά έρχεται μια πρόταση.

0: Κοίταξε, ο Ολυμπιακός φέτος είχε μόνο έναν δανεικό, τον Ποντένσε. Όλοι οι άλλοι είναι δικοί του παίκτες. Και έχει μια δεκάδα δανεικών που έζουν σε άλλες ομάδες. Από εκεί και πέρα, και μιλάμε για γενναία συμβόλαια, δεν είναι συμβόλαια των 300 και 400 χιλιάδων. Ας κρατήσουμε το εξής, επειδή ο Ταρέμι παίζει και στην, στο Μουντιάλ, στο παγκόσμιο κύπελο, όλο και ενδεχομένως να έρθουν μυστήριες. Και εγώ αυτό που ψυχανεμίζομαι και καταλαβαίνω είναι ότι και στον Ολυμπιακό περιμένω ότι θα έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Ο ίδιος δεν ψάχνεται να φύγει, το διευκρινίζω. Όμως αν έρθει μια πρόταση και το δει, γιατί όχι. Και για έναν παίκτη που θυμίζω ότι πιάνει θέση ξένου, γιατί ο Ολυμπιακός πρέπει να μικρύνει και αυτή τη λίστα των 7 ξένων ποδοσφαιριστών, ναι, για να δει τι ακριβώς θα γίνει και πόσο μπορεί να προχωρήσει.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Ράνιο. Αυτά όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις, τέλος πάντων το μεταγραφικό ενδιαφέρον που υπάρχει από την πλευρά του Ολυμπιακού. Για να συνοψίσουμε και πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, να πούμε ότι η περίπτωση του Ουναΐ Λόπεθ, που χθες τέτοια ώρα θεωρούνταν μια περίπτωση πολύ κοντά στο να ολοκληρωθεί για τον Ολυμπιακό, πλέον απομακρύνεται μετά το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η Ράγιο Βαγκεκάνο, και ότι ο παίχτης που φαίνεται ότι είναι πλέον πιο κοντά στον Ολυμπιακό από όλα τα ονόματα που γράφονται και ακούγονται είναι ο Μαφαίου. Πάμε στην ΑΕΚ τώρα. Εκεί είμαστε στην φάση ανανεώσεων, δηλαδή περιμένουμε την ανακοίνωση της ανανέωσης της συνεργασίας, της επέκτασης αν θέλετε της συνεργασίας της ΑΕΚ με τον Μάρκο Νίκο Λιτσέος του 2029, και πιθανό να ακολουθήσει η περίπτωση του Γιώβιτς και του Ριμπάλντα. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Φάνο. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εντάξει, η ΑΕΚ κλείνει εκκρεμότητες σταδιακά. Τώρα είναι σε αυτή την φάση που είπες, αφού ανανέωσε τα συμβόλαια των παικτών που έλεγαν τώρα σε αυτό το καλοκαίρι, δηλαδή του Πέτρου Μάνταλου για ένα χρόνο, του Βίτα για ένα χρόνο και του Κατσίνοβιτ για δύο, και αποχαιρέτησε τον Ρομπέρτο Περέιρα. Έχει περάσει τη φάση που είχε πει και ο Χαβιέρ Ιμπάλτα των συμβολών που τελειώνουν σε ένα χρόνο, και είναι πολύ σημαντικό για έναν οργανισμό να μην δημιουργείται ανασφάλεια. Ουσιαστικά είναι τελειωμένη ιστορία με τον Μάρκο Νίκολιτς, η επέκταση μέχρι το 2029. Εκεί θα περιμένουμε να δούμε και την επέκταση συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ιμπάλτα. Έχει πειθώ ο Μάριος Ηλιόπουλος, υπό την έννοια ότι ο Καταλανός γενικά δεν θέλει να δεσμεύεται για πολλά χρόνια και θέλει πάντα να έχει και ανοιχτή την πόρτα για οποιαδήποτε πρόταση μπορεί να έρθει από κάποια από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Γι' αυτό λέγαμε ότι είναι και πιο συγκρατημένος ώστε να γίνει η επέκταση μέχρι το 2028, αλλά με τον Νίκολιτς μέχρι το 29 δεν αποκλείω να πάει και μέχρι εκεί και ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής, ώστε να είναι οι πυλώνες που θα τρέξουν αυτό το project που οι ίδιοι σχεδιάζουν και υλοποιούν, και η κίνησή του ήταν εντυπωσιακή με αυτή την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ύστερα θα περάσουμε στους ποδοσφαιριστές. Μπορεί και να μην γίνει με αυτή τη χρονική σειρά, αλλά ούτως ή άλλως του Πινέδα το έχουμε πει πάει μετά το Μουντιάλ, μετά τις πρώτες επαφές που είχαν γίνει, γιατί θέλει ο Μεξικανός να είναι 100% εστιασμένο στις υποχρεώσεις που έχει με την εθνική ομάδα. Ο Λουκα Γιώβιτς ούτως ή άλλως.
1: Εκεί πάλι για τον Πινέδα να πω, το αναφέραμε και χθες, ότι πάλι εμφανίστηκε δημοσίευμα από το Μεξικό, από τη Μοντερέι, στην οποία προπονητής είναι ο Αλμέιδα, που τον ξέρει από το πέρασμά του στην ΑΕΚ, περί ενδιαφέροντος της ομάδας του Μεξικού.
2: Ναι, οκ, okay. Αυτά περισσότερο είναι μεξικανικές εικασίες, mm-hmm. ότι είναι ο Αλμέιδα που και ο Πινέδα τον έχει πει ποδοσφαιρικό πατέρα, αφού είναι στη Μοντερέι, και η Μοντερέι ήθελε πριν δύο καλοκαίρια πολύ έντονα τον Πινέδα, ότι θα γίνει κίνηση κτλ. Κοίταξε, εμείς θυμίζουμε ότι υπάρχει αυτή η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων ευρώ για ομάδες από την Αμερική, άρα για ομάδες και από το Μεξικό. Και σε ό,τι αφορά τον Πινέδα, τα όσα ίσχυαν για την οικογένεια του Πινέδα το καλοκαίρι του 2024 δεν έχουν καμία σχέση με όσα ισχύουν τώρα. Τότε ήταν και διάφορα άλλα οικογενειακά ζητήματα που έπρεπε να επιληθούν. Και η αλήθεια είναι ότι η διοίκηση του Μάριου Λιόπουλου, παρά το γεγονός ότι ήταν στο ξεκίνημά της, έκανε μεγάλη προσπάθεια και στην πορεία τελικά διευθετήθηκαν αυτά τα ζητήματα. Και πλέον η οικογένεια του Πινέδα λειτουργεί απερίσπαστα, απολαμβάνει τη ζωή στην Ελλάδα. Ο Ορμπελίν Πινέδα απολαμβάνει και το ποδόσφαιρο ξανά στην Ελλάδα με την ΑΕΚ. Και φαίνεται αυτό ήταν κορυφαίος και φέτος πήρε το πρωτάθλημα. Υπάρχει προοπτική του Champions League. Περιμένουμε βεβαίως και μετά το Μουντιάλ, αλλά δεν είναι και εύκολο να γυρίσει πίσω στο Μεξικό έχοντας αυτή την προοπτική, και εφόσον

0: δεν έχει λύσει τα ζητήματα που τον απασχολούσαν πριν 2 χρόνια. Δεν έχει δηλαδή τάσεις φυγής ο Πινέδα. Αλλά θα περιμένουμε να δούμε μετά το παγκόσμιο κύπελο. Και το τονίζω και το ξεκινά το ρεπορτάζ από αυτή την κουβέντα για το οικογενειακό περιβάλλον, γιατί στο οικονομικό θέμα δεν θα υπάρξει ζήτημα. Ακόμα και αν παρατηρούνται τώρα κάποιες αποκλήσεις από τις πρώτες επαφές, είναι κάτι που πολύ εύκολα ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να το καλύψει. Το ζητούμενο είναι να θέλει ο παίκτης να συνεχίσει στην Ευρώπη και να μην γυρίσει στο Μεξικό.
1: Εκεί, αν υπάρξει συμφωνία, η επέκταση, η ανανέωση τέλος πάντων, για πόσα χρόνια θα είναι?
0: Όταν βλέπεις ότι το project πηγαίνει 29 με 30, το συμβόλαιο του Πινέδα είναι μέχρι το 27, θα το βλέπα για 3 με 4 χρόνια.
1: Για 4 είπες, Γιάννη?
0: Ναι, 3 με 4 χρόνια. Δηλαδή να πάει μέχρι το 30. Κοίτα, ο Πινέδα είναι τώρα 30 με 31. 3 χρόνια να πάει στα 34. Okay, είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει προσέξει πολύ τον εαυτό του, αθλητικό, δεν τραυματίζεται. Το ξέρουμε αυτό, παίζει 4 χρόνια διάκοπα στην ΑΕΚ και στην εθνική του ομάδα. Βλέποντας ότι το project πηγαίνει με συμβόλαια του Βάργα μέχρι το 2030, του Ζούπκοφ μέχρι το 2030, του προπονητή μέχρι το 2029 και μπορεί να έχει και μία οψιόν μέχρι το 30. Του ποδοσφαιρικού διευθυντή ΑΕΚ θέλει να το πάει μέχρι το 2029. Καταλαβαίνουμε ότι οι παίκτες που είναι πυλώνες πάνε μέχρι εκείνο το διάστημα. Δηλαδή είναι μια απόφαση ζωής τώρα του Πινέδα. Γι' αυτό ήθελε να την πάρει μετά το παγκόσμιο κύπελο. Το αν θα συνεχίσει στην Ευρώπη τουλάχιστον για άλλη μια τριετία, οπότε θα έκλεινε και τα καλύτερά του ποδοσφαιρικά χρόνια στην Ευρώπη και μετά να επιστρέψει στο Μεξικό, ή αν θα ήθελε να επιστρέψει στο Μεξικό. Έτσι, ανάλογα με το τι προτάσεις θα υπήρχαν, ή όταν θα έλεγε το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ σε ένα ακόμη χρόνο. Αλλά αυτά ας περιμένουμε να τελειώσει το παγκόσμιο κύπελο και να τα δούμε. Απλά δώσαμε το περίγραμμα ότι και ο Πινέδα και η οικογένειά του είναι πάρα πολύ καλά στην Αθήνα και με την ομάδα πολύ καλά και με τη ζωή τους πολύ καλά και δεν υπάρχουν οι τάσεις φυγής που υπήρχαν πριν 2 χρόνια. Του Λούκα Γιώβιτς, ο ίδιος ο Γιώβιτς άλλωστε έχει πει και έχει δηλώσει στον σερβικό τύπο ότι θέλει να μείνει τουλάχιστον άλλο ένα χρόνο που είναι το συμβόλαιό του. Είχε αποκαλύψει τι του είχε πει και ο γιος του, γιατί μπαμπά δεν μένει σε δεύτερη στην καριέρα, έτσι. Αν ήθελε, αν ο φίλες και φίλοι θα μπορούσε και να μην το πει, το έχω ξανασημειώσει. Περνά και αυτός πάρα πολύ καλά, δεμένος πολύ με τον Νίκολιτς, τον έχει σεβαστεί πάρα πολύ η ΑΕΚ, είδε η καριέρα του να παίρνει την πάνω βόλτα, όπως είχε επισημάνει και η σύζυγός του σε ανάρτηση, και να βρίσκει τον τίτλο του ηγέτη που του ταιριάζει, όπως τότε που αγωνιζόταν στην Άιντρα Φραγκφούρτης. Δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην ανανεώσει και ο Λούκα Γιώβιτς, και εκεί θετικά σημάδια υπάρχουν. Και αυτός είναι ο τρόπος που κινείται η ΑΕΚ παράλληλα με τις μεταγραφικές κινήσεις. Είδαμε του Ζούπκοφ. Ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι έτοιμος, με ποια έννοια, ότι έχει γίνει η προεργασία, έχουν γίνει οι επαφές, έχει τη λίστα με τους παίκτες. Μπορεί δηλαδή ακόμη και τους παίκτες που ψάχνει η ΑΕΚ, το half game changer και τον stopper, να τους έχει πριν φύγει η ομάδα για προετοιμασία διαθέσιμο στο πλάνο του Μάρκο Νίκολιτς. Αλλά βλέπουμε, χωρίς να βιάζεται η ΑΕΚ, ακολουθεί το σχέδιό της μεθοδικά, οργανωμένα, δεν γίνεται τίποτα serial και προχωρά και κλείνει εκκρεμότητες και μεταγραφές.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντορινέου.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
4: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Θέλω να βοηθήσω.
8: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
7: ζώνω ένα ξυπηροφύλαξη.
8: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
9: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
10: Ακούτε Era Sport.
1: .32 λεπτά μετά τις 2, Era Sport 101,8, ακούτε την μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί έως τις 4 και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Ο Χρήστος Κοντός είναι μαζί μας για να μάθουμε τι γίνεται εκεί όσον αφορά τη συγκρότηση του νέου ρόστερ. Τα ονόματα που διαβάζουμε σήμερα, ή μάλλον το όνομα που διαβάζουμε σήμερα, είναι αυτό του Βλαχοδήμου. Υπήρχε και μια εξέλιξη χθες στην ομάδα του, που από κάποιους ερμηνεύεται με την απόκτηση νέου τερματοφύλακα, ότι είναι μια εξέλιξη που μπορεί να έχει μια θετική επίδραση για τον Παναθηναϊκό. Υπάρχει και το όνομα του Εντιέν Καμαρά για τη θέση νούμερο 6, του Γένσεν και άλλων για τους οποίους γράφεται ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
11: Καλό μεσημέρι, Θάνο. Καλό μεσημέρι. Σου λέω, δεν θα έχω ονοματολογία, άλλο τίποτα. Ονόματα να...
1: Είναι η περίοδος.
11: Ναι, είναι η περίοδος, θα έχουμε πολλά. Ειδικά για μια ομάδα του Παναθηναϊκού που θα βάλει βαθιά το νηστέρι, θα κάνει αλλαγή δερματός, δηλαδή θα αλλάξει αρκετούς παίχτες. Οπότε δεν είναι να πεις ότι θα είναι μια φτωχή μεταγραφική περίοδος με μια-δυο προσαφαιρέσεις. Θα πέσει νηστέρι και πολλοί παίχτες θα φύγουν και πολλοί παίχτες θα έρθουν. Οπότε σιγά-σιγά θα πρέπει να περιμένουμε να σκάνε τα ονόματα, όχι μόνο σε αφημολογία, αλλά και σαν κλεισμένες μεταγραφές. Μην ξεχνάμε ότι σε 10 μέρες έχουμε την κλήρωση. Ξεκινάει και η προετοιμασία, θα πάει η ομάδα Ολλανδία, οπότε σιγά σιγά πρέπει να μαζεύονται, δεν πάει να γίνουν όλες οι μεταγραφές. Στο τέλος θα γίνουν όλες και βέβαια νωρίς, έτσι. Αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μια-δυο μεταγραφές, οι επόμενες κτλ. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Κοίταξε, ο Βλαχοδήμος είναι μια ιστορία πολύ παλιά, αλλά εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είναι τα λεφτά. Είναι πολλά τα λεφτά. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ελληνική ομάδα. Όσο καλά και να στέκεται οικονομικά, που πάει να δώσει 15-20 εκατομμύρια για τον τερματοφύλακα χώρια το συμβόλαιο του Πέφτου.
1: Ναι.
11: Μόνο το συμβόλαιο του Βλαχοδήμου, το δικό του, το ατομικό, είναι 4,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι. Δηλαδή να έχει το παιδί.
1: Και η ομάδα του αξιώνει 15 εκατομμύρια για να τον
11: προχωρήσει.
1: Μίνιμου.
11: Το πλήρωσε πριν από 1,5 χρόνο 20-22.
1: Μάλιστα.
11: Όσο να τον δώσει, έκανε καλή χρονιά στη Σεβίλη. Αν βγει στην αγορά ο Βλαχοδήμος, θα φέρει λεφτά στην Ήπαστα. Εντάξει, είναι θέμα προπονητή στην ομάδα του που πήγε και πήρε και καινούργιο τερματοφύλακα προφανώς. Δεν τον έχει μέσα στις... τον έχει τρίτο. Προφανέστατα και ο ίδιος θα θέλει να βγει, να πάει σε μια ομάδα σαν τη Σεβίλη που έπαιξε και πήγε και πάρα πολύ καλά. Αλλά είναι θέμα χρημάτων. Τα 15 εκατομμύρια για την Αγγλία είναι μια φυσιολογική τιμή για τερματοφύλακα. Μπορεί να βρεθούν 15 ομάδες να τα δώσουμε, άνετα. Για τον Παναθηναϊκό όμως και οποιαδήποτε ελληνική ομάδα μπορεί να δεσμεύσει τώρα 15 εκατομμύρια συν άλλα 4,5. Άντε να σου πω, εγώ κάνει σκόντο με καλή διάθεση, θα τη θέλει να κάνει 3. Πάει να δίνει τώρα ελληνική ομάδα σε θεματοφύλακα 3 εκατομμύρια στην 15 για να τον πάρει. Εντάξει, δεν αποκλείω τίποτα γιατί καμιά φορά η ιστορία γράφεται με τρέλες. Μπορεί κάποιο να με το αφεντικό τρελάθηκε και την άξιζε την πάκα στον αέρα. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Αλλά
1: πάντως, το καταλαβαίνω όπως το θέτεις και έχεις δίκιο. Πάντως είναι ένα όνομα το οποίο σέρνεται όχι μόνο σε αυτήν την μεταγραφική περίοδο, αλλά εδώ και ένα χρόνο.
11: Έχει μιλήσει ο Παναθηναϊκός μαζί του. Το παιδί είναι διατεθειμένο, θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Το έχει πει κιόλας. Ότι θέλει να κλείσει την καριέρα στο Παναθηναϊκό και δεν θέλει να έρθει τόσα τελειώματα, να έρθει απλά να κάνει στον πάγκο για να παίξει 5-10 παιχνίδια. Δεν τον χαλάει η προοπτική να έρθει στον Παναθηναϊκό. Είναι και δεμένο συναισθηματικά με την ομάδα. Ξέρει ότι θα έχει ένα καλό συμβόλαιο. Δηλαδή, πια ο Παναθηναϊκός δεν είναι στον Παναθηναϊκό όταν ήταν στο διάστημα τη δική του θητεία στην ομάδα που ήταν έσοδα-έξοδα και λιγότερα τα. Έξω από τα έσοδα. Εντάξει, είναι ικανοποιημένοι, αλλά δεν εξαρτάται από αυτόν. Είναι η ομάδα στη μέση, είναι πολλά τα λεφτά και δεν ξέρω τώρα αν ο Παναθηναϊκός θα μπει σε αυτή τη λογική να σκάσει ένα σκαγμό λεφτά για να πάει να πάρει ένα τερματοφύλακα που θα τον χρησιμοποιώνει. Ο ίδιος θέλει να έρθει, έχει μιλήσει με τον Παναθηναϊκό, έχουν γίνει επικοινωνίες και πέρυσι και φέτος, δεν είναι αρνητικός. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ο Βλαχοδήμος δεν θα είναι το πρόβλημα. Θα τα βρούνε λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα τα βρούνε στο συμβόλαιο του. Αλλά το πρόβλημα είναι αν θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να βγάλει από το ταμείο του τόσο πολλά λεφτά για να πάρει ένα τερματοφύλακα. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο για να κινηθεί σε τέτοια ποσά. Δεν είναι σεντερφόρ, δηλαδή ούτε για σεντερφόρ δεν έχουν δώσει τέτοια λεφτά. Είναι πάνω να πάρει τερματοφύλακα.
1: Ωστόσο, η θέση του τερματοφύλακα είναι μια θέση για την οποία θα κινηθεί ο
11: Παναθηναϊκός. Απλά όμως μπορεί να βγει στην αγορά και να πάρει πάρα πολύ καλού τερματοφύλακε, έμπειρου διεθνεί, με μουντιάλ κτλ. Και να του πάρει με 5, με 4, ναι. με 3. Mm-hmm. Απλά δεν θα είναι βλαχοδήμα στην Premier League. Μπορεί να είναι από τη Ρουμανία, μπορεί να είναι ναι. από την Πορτογαλία, μπορεί να είναι από οπουδήποτε. Έτσι, έχουν κατά καιρού περάσει από το ελληνικό πρωτάθλημα πάρα πολύ καλοί τερματοφύλακε και ξένοι. Και έχουμε και εμεί αναδείξει και ο Παναθηναϊκός ένα φεγγάρι και με την καλύτερη σχολή τερματοφυλάκων. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ υπήρξε εποχή στην Super League που από του 16 τότε 16 ομάδε οι 6-7 ήταν παιδιά του Παναθηναϊκού. Ναι. Ακόμα Μάλιστα. και τώρα, αν τα βάλει κάτω, πόσοι τερματοφύλακε που έχουν βγει από τον Παναθηναϊκό παίζουν σε ομάδε Super League είναι πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Αλλά σίγουρα για να βγει στην αγορά να πάρει έναν αδιαπραγμάτευτα βασικό. Καλύτερο του Λαφών, ο οποίος στο τέλος θυμίζω έκανε πάρα πολύ καλά παιχνίδια. Ο Λαφών του τελευταίου διμήνου δεν είναι καμία σχέση με το Λαφών που είχαμε στην αρχή. Mm-hmm. Θα πρέπει οπωσδήποτε να σκάσει λεφτά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να δώσει 15, 16, 17, δεν ξέρω πόσο μπορεί να πρέπει να δώσει. Αλλά σίγουρα τα 5-6 πιστεύω να τα δώσει για να πάρει 100% φύλακα.
1: Τώρα για τις άλλες περιπτώσεις ή για άλλες θέσεις, τι μπορούμε να πούμε.
11: Κοίταξε, ο Ετιέν Καμαρά είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Απλά έχω την εντύπωση από αυτά που καταλαβαίνω. Έχω μιλήσει με κάνα δύο μάνατζερ. Ότι το παιδί χρησιμοποιεί και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό κάποια στιγμή σαν όχημα για να πάρει μια καλύτερη πρόταση και ένα καλύτερο συμβόλαιο από ομάδες του εξωτερικού. Δηλαδή, αν στην πραγματικότητα το παιδί αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά ταλαντούχο παιδί και τα προσόντα του, τα φυσικά για τη θέση είναι καταπληκτικά. Δηλαδή, η ηλικία του, το potential, όλα οι προοπτικές του είναι εξαιρετικές. Αν ήθελε να έρθει, θα είχε έρθει στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εύκολα.
1: Ναι.
11: Αλλά,
1: είχε ακουστεί από... και αυτό το όνομα τον Ιανουάριο για τον Παναθηναϊκό.
11: Ναι, βέβαια. Mm. βέβαια. Μα ο Παναθηναϊκός τον είχε σχεδόν κλείσει και συμφωνήσει μαζί του και με την ομάδα είχε ψηλοβρεί. Δεν είχε δηλαδή, μη σου πω μάλλον περισσότερο με την ομάδα είχε βρει και με τον ίδιο ήταν κοντά και ξαφνικά λέει δεν θέλω. Ο ίδιος δηλαδή είπε ότι θα περιμένω προσωπικά να μείνω εδώ, να περιμένω το καλοκαίρι μια καλύτερη πρόταση από καλύτερο πρωτάθλημα. Και το ίδιο ισχύει και τώρα. Δηλαδή, ναι, μεν σε κρατάει ζεστό να μιλήσουμε, να δούμε να τα... αυτό, αλλά το μυαλό του νομίζω. Η προσοχή του είναι να πάει στη Γαλλία, στην Αγγλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, να βρει μια καλή ομάδα εκεί και να πάει εκεί πέρα. Mm-hmm. Και κρατάει μεν τον Παναθηναϊκό ζεστό στη λογική. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Είναι Ιούνιο μήνα. Μέχρι τον Αύγουστο έχουμε καιρό.
1: Μένει ελεύθερος, Χρήστο, ή πρέπει να πληρωθεί. Πρέπει να πληρωθεί και η ομάδα.
11: Ναι. Έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο μέχρι το 27. Εντάξει, δεν είναι και φθηνός παίκτης, αλλά δεν είναι και πανάκριβος. Είναι μια λογική. Δηλαδή, αν θες να πάρεις ένα παιδί με τα προσόντα του και την ηλικία του και τις προοπτικές του, θα τον πληρώσεις λίγο. Θα εξαγοράσουμε ένα χρόνο συμβολέου, αυτό τον κάνει πιο προσιτό. Εκτός και να κάνει κανένα τρίκα από αυτά που συνηθίζει η ομάδα, να τον ανανεώσει, να του κάνει τετραετές και μετά να μας πουλήσει. Πολύ περισσότερα χρήματα. Γιατί πάντα εξαγοράζεις τον παίκτη, όχι μόνο τον παίκτη, αλλά και τις συμβολές από πίσω. Διαφορετικά πλέον να παίξει το συμβολό τελειώνει και το Δεκέμβρη για να βγει στην αγορά σε ελεύθερο και να διαπραγματευτεί ό,τι θέλει. Και διαφορετικά να πληρώνει ένα παίκτη που για ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο με κάθε ομάδα και θα τον πληρώσει πολύ περισσότερο.
1: Μάλιστα. Τώρα,
11: και για την ίδια θέση ναι. είναι και ο Γένσεν, mm-hmm. που γι' αυτό θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός. Μιλάει, δεν έχει καεί το θέμα. Έχει μια επαφή μαζί με τον πλευρά του παίκτη, του Ανού και του Μπρέτφορντ. Υπάρχει μια διεργασία, υπάρχει. Πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές. Το καλό για μας είναι ότι. Το καλό για μας. Κακό για τη δουλειά μας, γιατί δεν μαθαίνουμε στον Παναθηναϊκό πράγματα. Είναι μια ιστορία η οποία κυλάει καλά για τον Παναθηναϊκό. Με ποια έννοια ότι δεν κάνει ο ίδιος τις μεταγραφές του σύριαλ, ούτε τροφοδοτεί με σενάρια που αρέσουν στον κόσμο τα τσιλιπέδες και τα site και τα ραδιόφωνα. Δουλεύει αθόρυβα και κάποια στιγμή, όταν σχεδόν θα έχει κλείσει ένα θέμα, θα επιβεβαιωθεί από τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ό,τι μαθαίνουμε είναι περισσότερο από διαρροές manager, από δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά, από το πόρτερ της άλλης ομάδας η οποία δεν πραγματεύεται. Κάπως έτσι βγαίνει ο Παναθηναϊκός. Το έχει αυτό, το έχει καταφέρει και είναι επιτυχία του. Και γενικά οι ελληνικές ομάδες είναι σε αυτό το κομμάτι αρκετά πιο σοβαρές. Τα τελευταία χρόνια είδες τώρα με την ΑΕΚ. Ξαφνικά ξύπνησα μια μέρα και μάθαμε ότι κλείνει τον Ουκρανό, ας πούμε.
1: Ναι.
11: Χωρίς να έχει γίνει σειρά 2 εβδομάδες. Είναι καλό αυτό, δείχνει ότι δουλεύουν σοβαρά, χωρίς να παίζουν πολύ το επικοινωνιακό κομμάτι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Άρα να περιμένουμε εξελίξεις, πιστεύεις, από την επόμενη εβδομάδα. Δώσε μας λίγο πριν κλείσουμε και το πρόγραμμα, το χρονοδιάγραμμα των υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Τι περιμένουμε δηλαδή, πότε είναι η πρώτη συγκέντρωση, η κλήρωση.
11: Κλήρωση 17 του μήνα.
1: Mm-hmm. Σε 10 μέρες.
11: Δηλαδή. Ναι, θεωρητικά ο αντίπαλος που θα βγει στο δεύτερο προγραμματικό γύρο του Κόπερ θα είναι ομάδα, δεν θέλω να πω χαβαλέ. Δηλαδή, θα είναι πολύ υποδέστερο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός μπορεί να υπάρχουν ρόστερ έτσι όπως είναι, πάει άνετα. Δεν έχει θεμάρκη να ψάχνει να κάνει καμιά αυτοκυρία. Θα έχει που κάνει με την ΟΑ, α πούμε, ή πάει ο τρόπο από την δεύτερη ζούλη ο Παναθηναϊκός με την Καμπάλα. Ή, μπορώ να αναφέρω 15-16 περιπτώσει. Να κάνει να βγάλει τα μάτια μόνο του. Θεωρητικά 23 και 30 του μήνα και να μην κάνει και καμιά σοβαρή μεταγραφική κίνηση, δεν θα έχει πρόβλημα. Το βασικό πρόβλημα που θα παιχτεί θεωρητικά η σεζόν είναι τα play-off. Δηλαδή, λογικά ο Παναθηναϊκός με στα play-off θα πρέπει να πάει. Mm-hmm. Δεν, δηλαδή, δύο προκλήσεις θα τις κάνει. Εκτός πια σε λόγια, αν βγάλει τα μάτια μόνο του. Mm-hmm. Αλλά τα play-off ενδεχομένως θα βρει και καλή ομάδα απέναντί του. Οπότε εκεί θέλει λίγο να είναι πιο έτοιμο.
1: Η πρώτη συγκέντρωση πότε είναι, Χρήστο?
11: Είναι την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα.
1: Την άλλη Δευτέρα.
11: Ναι.
1: Όχι δηλαδή αύριο, την μεθεπόμενη.
11: Την άλλη. Ναι. Κοίταξε, θα μαζευτούν σιγά σιγά οι παίχτες. Θα αρχίσουν λίγο εργομετρικά. Πώς το λένε, ιατρικές κτλ.
1: Οπότε αναμένεται και ο προπονητής την επόμενη εβδομάδα.
11: Ο προπονητής λογικά θα παρουσιαστεί μέσα στην εβδομάδα που μας έρχεται. Λογικά θα λάβουμε ειδοποίηση μέσα στην εβδομάδα ή στο ξεκίνημα της άλλης, το αργότερο, να κάνουν την παρουσίαση, να μας πει και ο άνθρωπος, να το ρωτήσουμε. Και αυτό σίγουρα θα θέλει να επικοινωνήσει κάποια πράγματα, να μάθει ο κόσμος τη φιλοσοφία του, να καταλάβουμε τι θέλει, τι ζητάει, με ποιο τρόπο θέλει να δουλέψει.
1: Μάλιστα.
11: Με τι παίχτες θέλει να συνεργαστεί και τα σχετικά.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κοντό. Φεύγουμε από τον επίσης Χρήστο. Φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Άρη, στην Θεσσαλονίκη. Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον Τάσο Παγκλατζή για να δούμε τι γίνεται εκεί. Άπνοια τις τελευταίες μέρες, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Τάνο. Καλό μεσημέρι και στους φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Υπάρχει μια ανηνεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα σε αντίθεση με το τμήμα μπάσκετ
1: που... Θα τα πούμε αργότερα. Εκεί υπάρχει οργασμός.
12: Εκεί ναι, είναι το ακριβώς αντίθετο. Υπάρχει μια, να το πω, έξαρση των, και της διάθεσης που δείχνει ο κόσμος, και υπάρχει και πολύ μεγάλη αισιοδοξία που πηγάζει από τις συνθήκες που έχουν πλέον διαμορφωθεί σε αυτό το τμήμα και από τα ονόματα που ακούγονται μετά την οριστικοποίηση της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του Πάγκου, έτσι. Και είναι φυσιολογικό να υπάρχει πολύ μεγάλη αντιμονή από τον κόσμο για να δει ποιες θα είναι οι τελικές επιλογές και να είναι έτοιμος ο Άρης σε Ελλάδα και Ευρώπη του χρόνου. Αλλά αυτά θα τα πείτε στη συνέχεια και στην νότα, φαντάζομαι, του μπάσκετ, για το τι συμβαίνει στον μπασκετικό Άρη, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στον ποδοσφαιρικό. Γιατί, ναι, μεν ο Θόδωρος Καρυπίδης έδωσε το χρήσμα του προπονητή για την επόμενη μέρα στον Μιχάλη Γρηγορίου. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε μια νηνεμία, θα έλεγα, γενικότερη στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Δεν διαραίουν πράγματα, δεν υπάρχει αυτό που είχαμε τις άλλες χρονιές, αρκετά ονόματα, θα έλεγα δεκάδες ονόματα καθημερινά να περνούν από το ρεπορτάζ του Άρη. Αυτό απαραίτητος δεν είναι κακό, δεν μπορώ να πω ότι είναι κακό αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά, μια ομάδα η οποία φέτος δεν κατάφερε να μπει στην Ευρώπη, ναι μεν έχει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 2-3 εβδομάδων, μην φανταστεί κανείς ότι είναι άπλετος ο χρόνος για να προετοιμαστεί εν ώψη της νέας σεζόν, γιατί είναι δύσκολη αυτή η σεζόν η μετάβαση, γιατί ο Άρης πρέπει να δείξει πράγματα, πρέπει να κερδίσει από το χαμένο έδαφος που είχε, όχι στην τελική κατάταξη, στο ότι έχει χάσει ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά είναι και αυτό που άφησε ως αποτύπωμα όλη τη χρονιά. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πισωγύρισμα για την ομάδα με βάση αυτά που είδαμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, η πέμπτη θέση ήταν, θα έλεγα, το μίνιμουμ των στόχων. Okay, την πήρε με τον τρόπο που την πήρε. Από εκεί όμως και πέρα θα πρέπει ο Άρης την επόμενη χρονιά να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια και να βάλει και πιο ψηλά τον πύχη. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να γίνονται, τουλάχιστον να διαραίουν προς τα έξω, οι επόμενες κινήσεις που είναι διατεθειμένη να κάνει η διοίκηση του Άρη μέσω κυρίως του τεχνικού διευθυντή του Ρούπεν Ρέγγες, σε συνεργασία πάντα με τη διοίκηση, με τον ιδιοκτήτη, τον Θόδωρο Καρυπίδη και τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Υπάρχει ένα αγκάθι το οποίο έχει να κάνει με τα συμβόλαια που δεν θέλει ο Άρης να τα συνεχίσει.
1: Ενώ είναι σε ισχύ, έτσι.
12: Ενεργά συμβόλαια, ναι, ακριβώς. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Υπάρχουν παίκτες οι οποίοι είναι δανεικοί και θα δούμε τι θα γίνει. Για παράδειγμα, οι Ισπανοί λένε ότι η Θέλτα θα αφήσει τον Μπέρεθ. Ο Μπέρεθ ήταν δανεικό στον Άρη. Ήρθε για να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο φέτος στην ομάδα. Δεν τα κατάφερε. Σκόραρε μόλις την τελευταία αγωνιστική. Ήταν μια πολύ πολύ μέτρια χρονιά. Φυσικά είχε και τους τραυματισμούς. Γενικότερα, αυτό που πέρασε ο Άρης φέτος είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Και η ατυχία έπαιξε ρόλο, αλλά ποτέ δεν είναι αποτέλεσμα μιας κακής χρονιάς η ατυχία και μόνο. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που διαμορφώνουν μια ατυχία κατάσταση. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα το πώς θα κινηθεί ο Άρης, γιατί θέλει ενίσχυση στην άμυνα, αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών. Κάποιοι άλλοι που είναι δανεικοί δεν θα συνεχίσουν, όπως ο Φούντμπερκ για παράδειγμα. Να δούμε τι θα γίνει και με τους παίκτες που έχει ήδη δώσει δανεικούς ο Άρης. Και αυτό είναι ένα ζητούμενο, γιατί από εκεί μπορούν να μπουν στα ταμεία της ομάδας κάποια χρήματα. Και να δούμε ποιος θα είναι ο προγραμματισμός και πού θα φτάσει ο στόχος ο οποίος θα είναι ρεαλιστικός για την επόμενη περίοδο. Είναι σημαντικό αυτό. Έχουν περάσει από τον Άρη παίκτες οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, πουλήθηκαν, δημιούργησαν υπεραξία. Δεν υπάρχουν όμως τώρα στην ομάδα. Ο Άρης χρειάζεται ποιότητα και η ποιότητα θα πρέπει να αγοραστεί ή να έρθει στην Θεσσαλονίκη με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν κίνητρο για να προσφέρουν και να δείξουν πράγματα. Η αλήθεια είναι, να πω Θάνο, ότι υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο του Άρη και σε σύγκριση πάντα με το τι γίνεται στην ΚΑΕ, καταλαβαίνεις ότι αυτό το ενισχύει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, άρα, γιατί υπάρχει η σύγκριση.
12: Ναι, ναι, γίνεται η σύγκριση. Και αυτό είναι νομοτελειακό όταν... γιατί ο Άρης είναι ενιαίος, είτε
1: αφορά... Βέβαια, ναι, και πόλο, απευθύνεται είτε, στο ίδιο κοινό, έτσι. Ναι.
12: Απευθύνεται στο ίδιο κοινό και οι δεσμοί του κόσμου με όλα τα θέματα της ομάδας είναι πάρα πολύ δυνατοί. Και καταλαβαίνουμε ότι επειδή το ποδοσφαιρικό τμήμα έχει πικράνει και τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και τις εποχές που είχε ομάδα να διεκδικήσει τίτλους και τους έχασε, έτσι, είτε στους τελικούς, είτε παλαιότερα στον Μπαρά, στο πρώτο επαγγελματικό πρωτάθλημα, είτε σε παιχνίδια τα οποία θα του μπορούσαν να του δώσουν προκρίσεις στην Ευρώπη κτλ. Είναι ένα είδος, να το πω, μια σχέση του κόσμου με αυτήν την ομάδα που όντως τον έχει πληγώσει πάρα πολύ, αλλά η αγάπη του για το ποδοσφαιρικό τμήμα είναι πάρα πολύ μεγάλη και επαναλαμβάνω, υπάρχει και πολύ μεγάλη αγμονή αυτή τη στιγμή για να δουν το τι ακριβώς θα συμβεί για την επόμενη μέρα. Δηλαδή πόσο Άρης θα πλασαριστεί στο μεταγραφικό παζάρι, τι κινήσεις θα κάνει κτλ. Μετά από όλα αυτά κλείδωσε και η προετοιμασία. Ο Άρης θα πάει στην Πρέσια της Ιταλίας, θα δώσει κάποια φιλικά εκεί. Πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη θα γίνει η πρώτη συνάντηση. Φυσικά ο Γρηγορίου αυτό που έχει πει στο στενό του κύκλο είναι ότι θέλει τα 3/4 των μεταγραφών να τα έχει μαζί του στο βασικό στάδιο.
1: Στο βασικό στάδιο, ναι. Το οποίο πλέον, επειδή δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, θα γίνει και λίγο πιο αργά, τον Ιούλιο θα αρχίσει.
12: Ναι, πρώτο δεκαήμερο, εργομετρικά και τα λοιπά. Ακριβή ημερομηνία δεν έχει βρει.
1: Ναι, ναι, ναι.
12: Τώρα, αλλά θα είναι εκεί στα μέσα του Ιούλιου περίπου. Αλλά είμαστε αρχές, πάμε για το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και δεν έχει κινηθεί τίποτα σε αυτό. Θα πρέπει να τρέξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Ρέγιες και οι υπόλοιποι που ασχολούνται με το ρόστερ της ομάδας δεν έχουν βολιδοσκοπήσει ποδοσφαιριστές. Το έχουν κάνει. Αλλά θα πρέπει να γίνουν σωστές επιλογές. Πάρα πολύ σωστές.
1: Ναι, γιατί πέρυσι δεν νομίζω να είναι ευχαριστημένοι στον Άρη από τις επιλογές που έγιναν. Λέω πέρυσι το πρωτάθλημα που τελείωσε.
12: Όχι. Έγιναν πολύ λανθασμένες επιλογές, βιαστικές επιλογές. Άργησε να κάνει τις κινήσεις του. Από νωρίς ήρθε η απογοήτευση που στήχησε στην ομάδα. Όλη η χρονιά ήταν ένα απουσιολόγιο, ένα ιατρικό δελτίο το ρεπορτάζ το Καθημερινό, το θυμάσαι. Και αυτό έχει εξήγηση, έτσι. Κάποιος έχει την ευθύνη γι' αυτό. Άλλαξαν τρεις προπονητές. Γενικότερα η χρονιά πήγε στα βράχια. Σώθηκε στο τέλος με την πέμπτη θέση. Αλλά ο Άρης δεν πήρε ευρωπαϊκό εισιτήριο. Και αυτό έχει στεναχωρήσει πολύ την ομάδα. Είναι ευκαιρία, με αυτά και με αυτά, να κερδίσει 2-3 εβδομάδες για να μπορέσει να φέρει καλύτερους ποδοσφαιριστές. Αλλά για την ώρα δεν γίνεται τίποτα. Και θα δούμε μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας τι άλλο μπορεί να προκύψει, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να κινηθούν σε αυτό.
1: Ναι, ναι, θα πρέπει να υπάρξει κάτι. Να σπάσει αυτή η άπνοια και η μονοτονία. Πες μου λίγο κάτι και να κλείσουμε με αυτό, Τάσο. Οι παίχτες που έχουν ενεργά συμβόλαια και ο Άρης έχει αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει μαζί τους, ποιοι είναι?
12: Υπάρχουν παίχτες που έχουν ενεργά συμβόλαια, ναι. Υπάρχει το συμβόλαιο, ας πούμε, του Δόνη, έτσι.
1: Του Δόνη, ναι.
12: Ναι. Εκεί είναι. Δεν έχει παίξει, δεν έχει αγωνιστεί. Γενικότερα τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα. Υπάρχει το συμβόλαιο του Φρίντεκ, έτσι. Θα δούμε για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή το τι μπορεί να... Δεν κόλλησε με τον Άρη, είχε τους τραυματισμούς. Υπάρχουν και άλλα συμβόλαια ποδοσφαιριστών. Τεχέρο, για παράδειγμα. Ήταν up and down, δεν ήταν σταθερός. Υπάρχουν συμβόλαια όμως που πρέπει να συνεχίσουμε να δούμε. Υπάρχουν και οι δανεικοί. Μην ξεχνάμε ότι
1: εντάσσεται και ο Μωρόν σε αυτές τις περιπτώσεις ή όχι?
12: Ναι, εντάσσεται και ο Μωρόν ασφαλώς. Αλλά θα πρέπει να δούμε και ποια θα είναι η κίνηση που θα κάνει ο Άρης στην επίθεση. Γιατί ο Κουάμ είναι δανεικός. Υπάρχει ο Καντεβέρε που έδειξε πράγματα, αλλά είναι και αυτός επιρρεπής. Είχε μείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω λόγω τραυματισμών. Αν ο Άρης βρει την ευκαιρία να πουλήσει το Μωρόν, χρήματα δηλαδή από το Μωρόν, θα τον δώσει. Και φαντάζομαι ότι και ο ίδιος ο παίκτης πλέον έχει καταλάβει ότι ο κύκλος του στην ομάδα έχει κλείσει.
1: Μάλιστα.
12: Αλλά στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν μιλές ποτέ.
1: Εντάξει, θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες.
12: Από τη μία μέρα στην άλλη αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι. Αλλά έχουμε τη μεγάλη εικόνα, την έχουμε τώρα και αυτή τη συζητάμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από την Θεσσαλονίκη και από τον Άρη. Πάμε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, στις 10 το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου με αντίπαλο την Ιταλία. Χθες είχαμε τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και του Τάσου Δουβίκα. Ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης είναι εκεί, ακολουθεί και την εθνική ομάδα μετά τη Σουηδία και στο Ηράκλειο για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα λίγες ώρες πριν από αυτό το φιλικό παιχνίδι. Καλό μεσημέρι.
13: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, από το Ηράκλειο Κρήτης, εδώ που σήμερα ολοκληρώνεται η διαδικασία φιλικά για την εθνική ομάδα. Σε ένα παιχνίδι το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε και από την εθνική ομάδα, αλλά κυρίως από την πλευρά τη σκουάτρα Τζούρα, τον αντιπάλωμα δηλαδή, που έχουμε ένα αρκετά δυνατό τεστ με την νεαρή, όπως λέμε, νεανική σκουάτρα Τζούρα. 8 ήταν το παιχνίδι στο Παγκρίτιο. Λοιπόν, επειδή το συζητήσαμε και χθες και το συζητούσαμε και με τον Βασίλη του Παπανικολάου.
1: Πέτρο, 8-10 είναι. Όχι 8.
13: 10, τι είπα εγώ.
1: Ναι, είπες 8, εντάξει, ναι, στις 10. Ναι.
13: Εντάξει, άμα είπα 8 και πάω 8, καλά είναι. Το θέμα είναι να μην ήταν 8 και έλεγα 10.
1: Το θέμα είναι να μην ήταν 10 και πήγαινες 12.
13: Ναι, ναι, σωστά.
1: Για το τρίτο ημίχρονο, για τη συνέντευξη.
13: Ναι, να ήταν 8 και να πήγαινα 10. Ναι. Λοιπόν, 10 ώρα το παιχνίδι, επειδή το συζητήσαμε έντονα, να πω ότι οι πληροφορίες λένε, και όχι οι αισιόδοξες, οι ρεαλιστικές θα έλεγα, πάνω από 15.000 εισιτήρια στο γήπεδο περιμένουμε. Mm-hmm. Κόσμο δηλαδή.
1: Εντάξει, το Ιράκ, καλό, είναι, καλό είναι αυτό.
13: Στηρίζει, καλό είναι. Ναι, ναι,
1: στην Αθήνα μπορεί να έχει λιγότερα.
13: Ναι, ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Ναι. Και εγώ έτσι πιστεύω. Εδώ σου ανέφερα και το παράδειγμα προχθές που ήρθαν και υποδέχθηκαν την αποστολή της Εθνικής με τα λουδάκια τους, με τα σκαλτσόνια τους, με την ανδοδέσμηση στον Ιβάν, φωτογραφίες, Ελλάς, ολέ, ολέ κτλ. Έχουν μια έτσι κάψα στην επαρχία που δεν βλέπουν και τόσο συχνά, επειδή με αυτούς τους Έλληνες μεγάλους διεθνείς. Μια και το συζητάμε τώρα, βέβαια αυτό είναι πολύ μακρινό. Θυμάσαι που σου είχα πει ότι τα παιχνίδια για τον Έσου Λίγκ θα γίνουν τούμπα-τούμπα Βόλο. Το Βόλο είναι πληροφορία, δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, ναι.
13: Δεν έχει ανακοινωθεί. Υπάρχει για ένα πολύ μικρό ενδεχόμενο τούμπα τούμπα Παγκρίτιο. Αλλά θεωρώ Βόλο 80-20, να το πω έτσι, σε σχέση με το ναι. Παγκρίτιο.
1: Με ποιον είναι, είναι το τρίτο Σερβία, παιχνίδι? Τα δύο Σερβία, πρώτα είναι Σερβία. Με Ολλανδία και Γερμανία που θα γίνουν στην τούμπα. Σερβία. Το τρίτο με τη Σερβία, έτσι. Ναι,
13: ναι, ναι. Ναι. Mm-hmm. Πάμε. Λοιπόν, επιστροφή στα Πάτρια Εδάφη. Σοβαρό τεστ απέναντι στην αλλαγμένη και ανανεωμένη Ιταλία. Καλό πρόσωπο για αυτό το 50 λεπτό στη Σουηδία, όντως πολύ καλό πρόσωπο. Δηλαδή, σε σχέση με τα τελευταία μάτια ήταν αρκετά καλή και βελτιωμένη η Εθνική. Μετά γίνανε αλλαγές, γίνανε διάφορα πράγματα, 15 αλλαγές μαζεμένες. Τέλος πάντων, μπερδεύτηκε και ήρθε το 2-2, που θα ήταν τέλος πάντων και ένα πιο δίκαιο αποτέλεσμα σε σχέση με το αν έμενε το 2-1 υπέρ των Σουηδών. Ο Γιοβάνοβιτς είπε ότι η εθνική ομάδα είναι το 20ο παιχνίδι που θα δώσει σήμερα στον πάγκο. Έχει ξεκινήσει με πολύ ενθουσιασμό, ταλέντο κτλ. Δεν έχουν πετύχει ακόμα κάτι και αυτό το πράγμα έχει σκληραγωγήσει για τις επόμενες οργανώσεις. Φαντάζομαι ο ίδιος στο μυαλό του δεν έχει τόσο τη διαδικασία του Nations League, για το οποίο, όπως είπε, είναι στόχος η παραμονή στη Λιγκ Αλφα, αλλά έχει κυρίως την παρουσία της Ελλάδας στα προγραμματικά του επόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Εκτός των γνωστών είναι Κωνσταντέλιας, Καρέτσας, Γιαννούλης, Ιωαννίδης, Μπακασέτας κλπ. Και η εθνική ομάδα της Ιταλίας είναι επίσης με πάρα πολλές απουσίες, δηλαδή λείπει, όταν λέμε Κόσμος και Κουσμάκης, και μάλιστα από τους Under 21, να το πω σε εισαγωγικά, λείπει και ο Τσερουμπίνη, λείπει και ο Παλέστρη, δηλαδή οι πιο γνωστοί παίχτες που υπάρχουν.
1: Άρα από τους βασικούς, από τα μεγάλα ονόματα, είναι ο Ναρούμα και ποιος άλλος?
13: Εσπόζητο, ας πούμε, αυτή. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Μα γι' αυτό είχε πάει να αναβληθεί και το παιχνίδι. Επειδή η ΕΠΟ αντιδρούσε.
13: Ναι, τελικά, και καλά έκανε.
1: Ναι, τελικά δέχτηκε να γίνει.
13: Τώρα, πριν προχωρήσω τώρα, δεν ξέρω και πόσο χρόνο έχουμε, αλλά νομίζω έχουμε λίγο ακόμα.
1: Χθες
13: οι Ιταλοί δημοσιογράφοι ρώτησαν πάρα πολύ έντονα τον Γιωβάνοβιτς αν υπάρχει απογοήτευση για το γεγονός ότι δεν έρχεται η βασική καλή εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Ναι.
13: Και λέει ο Γιωβάνοβιτς πολύ όμορφα και πολύ ωραία, πίκρα είπε. Και αν είστε θυμωμένοι, ρώτησαν οι Ιταλοί τον Γιωβάνοβιτς. Και είπε, υπάρχει μια απογοήτευση όχι σε εμάς, αλλά στον κόσμο που ενδεχομένως θα περίμενε να δει κάτι καλύτερο κτλ. Απάντησε πολύ ωραία ο Γιωβάνοβιτς δηλαδή.
1: Ναι.
13: Και έρχεται μετά η συνέντευξη του Μπαλντίνη, του προπονητή της Ιταλίας, και του λένε: οι Έλληνες είπαν ότι είναι πολύ απογοητευμένοι που δεν ήρθε η κανονική εθνική ομάδα της Ιταλίας. Και όταν έχουν τον Μπαλντίνη σε πίεση, βαράνε σε σημείο που δηλαδή πραγματικά είχε σχεδόν αγανακτήσει, αλλά προφανώς ο άνθρωπος δεν μπορούσε να σηκωθεί να φύγει και να παρατήσει.
1: Ο Μπαλντίνη τι απάντησε?
13: Είπε ότι ναι, αυτό ξέρετε ότι είμαστε σε μια διαδικασία που φτιάχνουμε ξανά. Βλέπουμε από την αρχή τίποτα δηλαδή ουσιαστικά. Γι' αυτό και η Ιταλία επέμενε.
1: Εκεί το θέμα είναι τώρα ότι οι παίχτες ήταν απογοητευμένοι από τον αποκλεισμό από την τελική φάση, από το Μουντιάλ δηλαδή, και ήθελαν να πάνε διακοπές αντί να παίξουν, να παίξουν το φιλικό παιχνίδι. Έτσι.
13: Σωστά. Βέβαια, να θυμίσω ότι είναι επίσημη η ημερομηνία UEFA.
1: Ναι.
13: Αλλά ας πούμε, να πούμε ένα παράδειγμα τώρα. Δηλαδή, να σου πω έτσι χοντρικά, πολύ χοντρικά, και ό,τι θυμάμαι, γιατί δεν θυμάμαι όλους, ποιοι παίχτες, ας πούμε, είναι στην Εθνική Ομάδα της Ελλάδας και δεν είναι εδώ. Ο Ρετέγκη, άντε ο Ρετέγκη, ο Κιάνο, ο Ντιμάρκο, ο Τονάλι, ο Λοκατέλι, ο Μπαρέλα, ο Πολιτάνο, ο Καλαφιόρη της Άρσεναλ, ο Μπαστόνι, ο Μαντσίνι, ο Γκάτι, ο Καμπιάσο, ο Μποντζόρνο, ο Κριστάντε, ο Φρατέζη, δηλαδή όλοι αυτοί οι παίχτες. Και τηλεφώνουν δύο μάτια της Ιταλίας. Και από αυτούς που είπα είναι ο Εσπόζητο μόνο και προφανώς ο γίγαντας τον Αρώμα, που τον λέω γίγαντα γιατί τη σύνδερο Εσπόζητο δηλαδή. Τώρα γίγαντα γιατί θυμίζω την ιστορία που είχε πάρει τηλέφωνο τον προπονητή και του είπε κότσε εμένα να με πάρεις και να με υπολογίζεις και διάφορα τέτοια.
1: Ναι.
13: Να πω και εδώ ότι μην περιμένουμε ότι θα δούμε κανένα τσίρκο πλευρά της εθνικής ομάδας της Ιταλίας ή επειδή κέρδισε μόνο 1-0 το Λουξεμβούργο στο αμέσως προηγούμενο φιλικό παιχνίδι. Οι παίχτες που έχει μέσα είναι πιτσιρικάδες μεν και τα λοιπά, αλλά παίζουν Dortmund, παίζουν Juventus, παίζουν δηλαδή σε πολύ καλές ομάδες, ας πούμε, στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει κανένα δηλαδή να παίζει στην Τζιταντέλα, άμα πάει και το μυαλό κανένα. Δηλαδή έτσι είναι παίχτες οι οποίοι είναι πολύ δυνατοί, ας πούμε, κατάλαβες. Αρκετά δυνατοί και φέρελπις που λέμε. Δηλαδή έχουν χρηματιστηριακή
1: αρχή. Αλλά δεν είναι τα ονόματα τα βαριά, τα μεγάλα που ανέφερες και προηγουμένως.
13: Και τραβάνε και τον κόσμο στο γήπεδο.
1: Και νομίζω στην Ιταλία τους έκατσε το θέμα της εθνικής, του αποκλεισμού δηλαδή. Έχουν και θέμα με τη διαιτησία που γίνονται έρευνες εκεί της δικαιοσύνης για περιπτώσεις χειραγώγησης που φτάνουν και στο στενό πυρήνα της Επιτροπής Διαιτησίας δηλαδή της Ομοσπονδίας της Ιταλίας. Γενικά είναι σε μια φάση αποδιοργάνωσης.
13: Σωστά, σωστά. Το ψάχνουν γενικώς ομοσπονδίες, προπονητές, τέτοια. Μάλιστα τώρα εκτός του Μπενίτεθ που μέσω μιας συνέντευξης και πιο πολύ αστευόμενος αυτοπροτάθηκε, για Κόντε συζητάνε πάρα πολύ έντονα και για τον Μαντσίνι. Το Μαντσίνι το γνωστό με το Κασκόλ, έτσι.
1: Ο Μπαλντίνι είναι μια περίπτωση υπηρεσιακού, ας πούμε.
13: Υπηρεσιακού διαπιστήματος, ναι. Εννοείται. Έτσι λένε τουλάχιστον. Καινούργια, δεν μπορεί να πάει με Μπαλντίνι. Είπαμε αναδόμηση,
1: αναδιοργάνωση. Αναδιοργάνωση.
13: Θέλει κάτι.
1: Ανασύνταξη.
13: Ανασύνταξη, πιο σωστά. Μπράβο. Θέλει, σου λέει, να τα και τα ονόματα που ακούγονται είναι του Κόντε, που φεύγει από Νάπολη, και του Μαντσίνι, ο οποίος είναι ελεύθερος. Τέλος πάντων, πολύ συζητήσαμε και για την Ιταλία. Εμείς θα παίξουμε μάλλον με τον Βλαχοδήμο στο τέρμα. Μανδά σε παρένθεση να βάλω. Γιατί ο Βλαχοδήμο είναι ένα μονακό θέμα που λέγεται που δεν έχει παίξει το προηγούμενο παιχνίδι.
1: Ο οποίος συζητείται για τον Παναθηναϊκό τώρα, το ακούγεται. Ξανά, ναι. Αν τον βρεις εκεί στη μεικτή ζώνη.
13: Βεβαίως, πολύ ευχαριστώ. Βέβαια, ξέρουμε όλη τη θάπια από πριν, αλλά υπάρχει προφανώς και θα εμείς το χρειαζόμαστε να το κάνουμε. Ρέτσος Κουλιεράκης, Μαυροπάνος και Χατζηδιάκος θα βάλεις παρέντες, γιατί ο Μαυροπάνος ήταν ο μοναδικός παίχτης που έπαιξε όλο το μάτι στη Σουηδία. Βαγιανίδης Κυριακόπουλος, εδώ να πω ότι ο Τσιμίκας δεν είναι απλά αμφίβολος, είναι μάλλον εκτός αποστολής. Δηλαδή, κάποιο ζητηματάκι δεν έχουμε πλήρη ενημέρωση, αλλά στην προπόνηση χθες, αφού ξαφνικά, κάποιος λέει τι γίνεται κτλ. Είδαμε ότι ο Τσιμίκας είναι εκτός, άρα Κυριακόπουλος και Βαγιανίδης αντιρώτα. Ζαφύρης Μουζακίτης να πω. Μασούρας, ο Τζόλης Πυρηγουνιέδη και ο Δουβίκας λόγω Ιταλίας, Κόμμα κτλ. Που χθες είχε και περίεπτη θέση στη συνέντευξη τύπου από ερωτήσεις των δημοσιογράφων που δεν το ρωτούσαν για το Ελλάδα-Ιταλία τόσο πολύ, αλλά αν ανυπομονεί για την επόμενη χρονιά με την Κόμμα που θα παίξει τη Champions League και δεύτερο σκόρερ πίσω από τον Μαρτίνης κτλ. Μια χαρά δηλαδή.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θα τον ακούσουμε το βράδυ στη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής με την Ιταλία.
14: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 5 λεπτά μετά τις 3, Ερασπόρ 101,8 είναι η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα μείνουμε ακόμη για λίγο στο θέμα της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών. Θυμίζουμε στις 10 το φιλικό με την Ιταλία στο Παγκρέτιο, με μετάδοση από την Ερασπόρ. Γυρίζουμε λίγες ώρες πίσω, χθες, στην συνέντευξη τύπου που έδωσε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, και ακούμε ένα απόσπασμα όσων είπε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δοκιμάζαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι με τη Σβηδία, κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω αποφασίσει, αλλά σίγουρα μπορεί να είναι και στη διάρκεια του παιχνιδιού ή να είναι κάτι από αυτά που κάναμε προετοιμαζόντας αυτά τα δύο παιχνίδια με τη Σβηδία και την Ιταλία. Μου δίνει την επιλογή ότι μπορούμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα και με τους ποδοσφαιριστές που μετά την σημερινή προπόνηση που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Πιστεύω ότι αύριο το πρωί να πάρω την απόφαση όσον αφορά το τρόπο τουλάχιστον πώς θα αγωνιστούμε. Σίγουρα κάποιες αλλαγές θα υπάρχουν. Και αυτές πρωτίστως αφορούν τους ποδοσφαιριστές. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες αλλαγές όσον αφορά τη σύνθεση της ομάδας. Όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού, σίγουρα στη διάρκεια του παιχνιδιού θα αποφασίζουμε ανάλογα το τι θα κάνουμε όσον αφορά το στυλ παιχνιδιού. Θέλω να τονίσω ότι έχουμε πολύ καλές πληροφορίες όσον αφορά την ομάδα της Ιταλίας που θα παίξει εδώ. Ξέρουμε το ρόστερ, το τρόπο παιχνιδιού. Μπορεί να είναι νέοι ποδοσφαιριστές σε ηλικία, όμως είναι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε καλές ομάδες, που έχουν πολύ μεγάλη αξία, έχουν ένα λαμπρό μέλλον και δεν είναι κάτι που είναι άγνωστο για μας σε κάθε περίπτωση. Εξάλλου δίνεται μια ευκαιρία και σε αυτούς τους παίκτες να δείξουν πόσο το μέλλον του Ιταλικού ποδοσφαίρου ανοίγει σε αυτούς, άρα θα είναι σίγουρα πολύ πιεστικό το παιχνίδι για μας.
2: Σκέπτεστε να αλλάξετε τον αγωνιστικό προσανατολισμό της εθνικής μας ομάδας όσον αφορά το σχηματισμό της ενδεκάδας σε μια μόνιμη βάση με βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα για την παρουσία της εθνικής, ή είναι κάτι που δοκιμάζει και εν όψη των δύσκολων αντιπάλων το Σεπτέμβριο για το Nations League?
1: Σαν ομάδα έχουμε ένα αγωνιστικό προφάιλ που, όπως ήταν τα τελευταία δύο χρόνια, απλά με αυτή την ευκαιρία που είχαμε αυτές οι 10 μέρες μαζί, ουσιαστικά προσπαθούμε να κάνουμε κάτι που θα έχουμε κάποιες εναλλακτικές λύσεις όσον αφορά το τρόπο παιχνιδιού. Το να αλλάξω το δικό μου σκεπτικό για το ποδόσφαιρο δεν μπορώ να το κάνω, αλλά ουσιαστικά αυτό το πράγμα που δουλέψαμε λίγο μόνο τις τελευταίες 10 μέρες είναι μόνο μια εναλλακτική επιλογή.
0: Αυτά λοιπόν από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στην χθεσινή συνάντευση τύπου. Στις 10 θυμίζουμε το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ανδρών Ποδοσφαίρου στο Παγκρίτιο με αντίπαλο την Ιταλία. Αφήνουμε προς το παρόν το ποδόσφαιρο. Πάμε στο μπάσκετ, γιατί συνεχίζονται οι ενέργειες του Ολυμπιακού κατά του Παναθηναϊκού και του Μπαλίν. Αυτό που έγινε γνωστό σήμερα είναι ότι ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και ζητάει την επιβολή ποινής στον Παναθηναϊκό. Έκανε καταγγελία στην ΔΕΑΒ και ζητάει να τιμωρήσει τον Παναθηναϊκό με την κύρωση της διεξαγωγής αγώνα χωρίς θεατές, ενώ ζητάει και την επιβολή ποινής αποκλεισμού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου από τα γήπεδα για 5 χρόνια. Ο Νίκος Μπιντέλας είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Όπως τα είπες είναι τα πράγματα. Πριν από λίγο έγινε γνωστό από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση και αναφέρει ότι χθες κατέθεσε καταγγελία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας σχετικά με τα όσα έγιναν στο δεύτερο τελικό της GBL, και ζητά το να αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός, το να δώσει έναν αγώνα και κλεισμένο των θυρών, να επιβληθεί πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός και να τιμωρηθεί με αποκλεισμό από τα γήπεδα για 5 χρόνια. Mm-hmm. Αυτά είναι που ζητάει ο Ολυμπιακός.
0: Αυτά από τη ΔΕΑΒ.
3: Ακριβώς. Γιατί χθες ο Ολυμπιακός έκανε καταγγελία και στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, με την οποία ζήτησε πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό, 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, τον κύριο Δημήτρη Γιαννακόπουλο, αλλά και να επιβληθεί στον ίδιο απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για 2 χρόνια.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι
0: σχεδόν παρόμοια, ναι, καταγγελία δηλαδή.
3: Ναι, ουσιαστικά ναι, τώρα απλώς αυξήθηκε ο αριθμός των, ναι, των που ζητάει ο Ολυμπιακός να απαγορευτεί η είσοδος στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
0: Και ποιο αλλά είναι, αυτές είναι οι κυρώσεις που ζητεί ο Ολυμπιακός να εφαρμοστούν. Ναι. Το αδίκημα του Γιαννακόπουλου σύμφωνα με την καταγγελία ποιο είναι? Τι έχει κάνει δηλαδή και πρέπει να τιμωρηθεί
3: αυτό που έχει, ναι, έχει να κάνει με την είσοδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό. Ήταν μια φάση λίγο πριν το φινάλε της δεύτερης περίοδου, στη διάρκεια ενός time out, όπου ο ιδιοκτήτης πράσινης ΚΑΕ πέρασε την τελική γραμμή, πλησίασε τους διαιτητές και έφτασε περίπου στο 1 μέτρο απόσταση από αυτούς και τους είπε κάποιες φράσεις οι οποίες, εντάξει, εμείς στον αέρα τώρα δεν μπορούμε να τις πούμε, αλλά έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα.
0: Μάλιστα.
3: Και έχει να κάνει με την γενικότερη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα, και γιατί δεν τον τιμωρούν. Πάνω σε αυτό βασίζεται η καταγγελία της ΚΑΕ Ολυμπιακός και εκεί βασίζεται και αυτό που ζητάει για την τιμωρία της έδρας του Παναθηναϊκού για ένα παιχνίδι.
0: Ναι,
3: βέβαια, σε αυτό.
0: Ναι, για πες εδώ, γιατί υπάρχει, είναι κρίσιμο αυτό που νομίζω ότι θέλεις να πεις τώρα.
3: Ναι, ναι, έχει να κάνει με το ότι ο κανονισμός αναφέρει, Θάνο, ότι για να επιβληθεί θα πρέπει να υπάρχει απόσταση
0: 5 ημερών.
3: Από
0: τη στιγμή της απόφασης. Ναι. Έως την τέλεση του αγώνα. Πρέπει να μεσολαβούν 5 μέρες. Εδώ τώρα κάτι ο επόμενος, ο τέταρτος τελικός είναι την Τετάρτη.
3: Είναι την Τετάρτη ακριβώς. Άρα δεν μπορεί να συμβεί
0: δεν
3: αυτό.
0: Μπορεί να συμβεί αυτό στο φετινό πρωτάθλημα. Αν τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, θα τιμωρηθεί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
3: Ακριβώς. Και πάνω σε αυτό να προσθέσω ότι όλα αυτά που ζητάει η ΚΑΕ Ολυμπιακός για την τιμωρία του Παναθηναϊκού και του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, τα ζητάει με βάση και τα όσα προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας στις επιβαρυντικές περιστάσεις υποτροπής. Mm-hmm. Αυτό αναφέρει χαρακτηριστικά η χθεσινή ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός για την καταγγελία που έκανε στον αθλητικό δικαστή. Mm-hmm. Σήμερα ήρθε η ανακοίνωση που είπαμε και πριν για την καταγγελία στη Διαρκή Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας, η οποία και αυτή η καταγγελία έγινε χθες.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι, από την πλευρά του Ολυμπιακού.
0: Τώρα, έχει κάνει και ο Παναθηναϊκός καταγγελία κατά του Μπαρτζόκα?
3: Ναι, έχει κάνει καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και για τον προπονητή του Ολυμπιακού, αλλά και για τον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον κύριο Νίκο Λεπενιώτη. Σχετικά με τον κύριο Λεπενιώτη, η καταγγελία έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος στην κάμερα της ΕΡΤ, και οι οποίες προβλήθηκαν μετά το τέλος του δεύτερου τελικού,
0: ναι,
3: στο Telecom Center Athens. Η καταγγελία του Παναθηναϊκού κάνει λόγο για συκοφαντία, στοχοποίηση δημοσιογράφου και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος. Όσον αφορά τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα, η καταγγελία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός έχει να κάνει με εξύβριση φιλάθλων, ένα περιστατικό που υπήρχε και με τον την μάνατζερ της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τον κύριο Σάβα Αρώνη, όπου φέρεται ο κύριος Μπαρτζόκας να μιλάει μαζί του με υβριστικούς χαρακτηρισμούς και με την γενικότερη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια του αγώνα και τη στάση του απέναντι στους διαιτητές.
0: Μάλιστα. Έχουν γραφτεί αυτά στο φύλλο αγώνα, γνωρίζεις?
3: Στο φύλλο αγώνα δεν γνωρίζω.
0: Ναι,
3: νομίζω δεν έχουν καταγραφεί αυτά.
0: Δεν έχουν καταγραφεί και βασίζεται το Παναθηναϊκό στο οπτικοακουστικό υλικό.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Από ό,τι γνωρίζω, στο φύλλο αγώνα έχουν καταγραφεί κάποια υβριστικά συνθήματα που ακούγονταν από την Κερκίδα. Mm-hmm.
0: Και αυτά που είπε ο Γιαννακόπουλος που φέρεται να είπε στους διαιτητές.
3: Ακριβώς αυτό.
0: Οι οποίοι αφού τα άκουσαν και απευθύνονταν προς αυτούς, τα αναφέρουν στο φύλλο αγώνα. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά τις καταγγελίες, την τη μάχη, τον τελικό των καταγγελιών. Γιατί και εδώ έχουμε έναν τελικό καταγγελιών Παναθηναϊκού Ολυμπιακού.
3: Όπως κάθε χρόνο.
0: Όπως κάθε χρόνο, ναι, η ιστορία επαναλαμβάνεται, γιατί το είπαμε και χθες, ότι και πέρυσι τα ίδια συνέβησαν μετά το δεύτερο τελικό και στη διάρκεια του. Τώρα, πάμε λίγο στα αγωνιστικά, να αρχίσουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει ένα καλό νέο, τον Ντόρσεϊ, να κάνει ατομικό πρόγραμμα.
3: Ναι, εντάξει, αυτό έχει δύο
0: οψεις. Σημαίνει κάτι ή όχι, ναι. Για πες μας.
3: Έκανε ατομικό πρόγραμμα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια για να αγωνιστεί στον τρίτο τελικό. Δεν είναι οι πιθανότητες με το μέρος του Ελληνοαμερικανού γκάρντ του Ολυμπιακού. Θα περιμένουμε και αύριο, αλλά μέχρι στιγμής το πιο πιθανό σενάριο είναι να μην αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό. Εντάξει, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κάτι δεδομένο. Δεν μπορούμε να πούμε δεδομένα, ας πούμε, ότι δεν θα αγωνιστεί. Θα το ξέρουμε σίγουρα αύριο, αλλά δεν είναι σίγουρα οι πιθανότητες με το μέρος του, γιατί ταλαιπωρείται ακόμη από αυτή την τενοντίτιδα που έχει λίγο πάνω από το γόνατο στο δεξί του πόδι, που αποκόμισε στον πρώτο ημιτελικό με την ΑΕΚ στις 28 Μαΐου και τον έχει κρατήσει εκτός δράσης από τότε μέχρι και τώρα. Τον είδαμε τον Ελληνοαμερικανό γκάρντ να φοράει πολιτικά ρούχα και να βρίσκεται στην προπόνηση του Ολυμπιακού, στην οποία δεν συμμετείχε, και το λέω αυτό γιατί από την ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει βγει ένα βίντεο στο οποίο φαίνεται αυτό που λέω για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά το βίντεο αυτό έχει να κάνει με την παρουσία των ιδιοκτητών και προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός στη σημερινή προπόνηση που έγινε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Mm-hmm. Την προπόνηση αυτήν είδαν οι κύριοι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, και μετά το τέλος της μίλησαν στους παίχτες και το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού. Είναι μια κίνηση που θέλησαν να την κάνουν μετά την ήττα της ομάδας στον δεύτερο τελικό.
0: Για να τους τονώσουν, να τους αφυπνίσουν, ίσως.
3: Ακριβώς. Θάνο, για να γυρίσουν λίγο το κλίμα που ήρθε μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και έβαλε τέλος ένα μεγάλο αίτητο σερί που έτρεχε ο Ολυμπιακός στους τελευταίους μήνες.
0: Και διάβασα, Νίκο, συγγνώμη, σε διακόπτω, ναι, ότι είχε περίπου 3 χρόνια ο Ολυμπιακός να πετύχει τόσο μικρό αριθμό πόντων, 58.
3: Ναι, είναι εντυπωσιακό αυτό. Γενικώς η ήττα αυτή συνοδεύτηκε και από μια κακή εμφάνιση του Ολυμπιακού, αλλά και με τα όσα αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 24 ώρα εκτός παρκέ. Γι' αυτό έγινε η κίνηση από την διοίκηση του Ολυμπιακού. Και θυμίζω ότι κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και πέρυσι, όταν μετά τον πρώτο τελικό στη GBL και την ήττα τότε που είχε γνωρίσει ο Ολυμπιακός από τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center Athens, οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός είχαν επισκεφτεί την προπόνηση ομάδας και τότε είχαν μιλήσει με βαριά λόγια στους παίκτες για την κακή τους εμφάνιση. Είχε προηγηθεί βέβαια και η αποτυχία στο Final Four του Abu Dhabi, για να καταφέρουν να αντιστρέψουν το κλίμα τότε, και τα κατάφεραν, γιατί μετά ακολούθησαν 3 συνεχόμενες νίκες για τον Ολυμπιακό που κατέκτησε το πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην πλευρά του Παναθηναϊκού. Εκεί τι έχουμε όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι?
3: Από την πλευρά του Παναθηναϊκού, Θάνο, δεν έχει προκύψει ακόμα κάποιο νεότερο όσον αφορά τα αγωνιστικά νέα που υπάρχουν για το σύνολο του Έργιν Άταμαν. Ουσιαστικά το ενδιαφέρον μας είναι μόνο στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, τον Κώστα Σλούκα. Είχαμε δει ότι στο μάτι της Παρασκευής επέστρεψε στη δράση έπειτα από ένα διάστημα που ήταν εκτός ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, γιατί ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπιζε. Περιμένουμε τώρα να μάθουμε τα νεότερα σχετικά με τον αρχηγό του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι δεν μπορούμε και σήμερα να ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει, όπως και στην περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ θα γνωρίζουμε αύριο με ακρίβεια το τι ισχύει στην περίπτωση του αρχηγού του Παναθηναϊκού, ο οποίος θυμίζω ότι είχε κάνει το χειρουργείο στο γόνατο και είχε μείνει εκτός δράσης για πάνω από ένα μήνα. Επέστρεψε στον πρώτο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ και ήταν πολύ σημαντικός ώστε ο Παναθηναϊκός να πάρει τότε μια δύσκολη νίκη στην παράταση, στον πρώτο ημιτελικό με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Και από τότε έχει μείνει εκτός ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό το θέμα στο γόνατο. Έχει μαζέψει υγρό στο γόνατο ο Κώστας Λούκας. Η κατάστασή του βελτιώνεται. Έχει σημαντικές πιθανότητες να αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αλλά περιμένουμε να μάθουμε περισσότερα από την ενημέρωση που φαντάζομαι θα βγάλει αργότερα μέσα στην ημέρα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ, αφήνουμε το ζευγάρι του τελικού Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και πάμε στην Θεσσαλονίκη, η οποία έχει ενδιαφέρον όσον αφορά τις μεταγραφικές κινήσεις που κάνουν κυρίως ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Λιντέλ και σύμφωνα με δημοσιεύματα ενδιαφέρεται για τον Τολιόπουλο που αγωνίζεται στον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ συμφώνησε με τον Μήτρου Λόγκ και σύμφωνα με σημερινές πληροφορίες ανανεώνει και τη συνεργασία του με τον Ταϊρή. Ο Νίκος Καραγιώργης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Καλησπέρα, Φάνα. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Και από το τελευταίο το οποίο ανέφερες για τον πριν Ταϊρή, από αυτό θα ξεκινήσουμε, διότι είναι μια είδηση της τελευταίας ώρας, των τελευταίων λεπτών, διότι όπως έγινε γνωστό, ο Μπριν Ταϊρή αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ. Ο εξαιρετικός αυτός γκάρντ, ο οποίος βέβαια ήταν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη φετινή σεζόν για τον δικέφαλο. Είναι θετικές λοιπόν οι εξελίξεις στην υπόθεση του, η οποία πέρασε από διάφορα κύματα, είναι η αλήθεια, τα τελευταία 24 ώρα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, σχετικά με το αν θα συνεχίσει την ομάδα ή αν θα αποχωρήσει. Και καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε η συνάντηση που είχε τελευταία ο Αμερικανός γκάρντ με τον Αντρέα Τρινκέρι, όπου προέκυψε η κοινή επιθυμία των δύο πλευρών να πορευτούν μαζί για την επόμενη χρονιά. Επομένως, ένα κενό που φαινόταν να υπάρχει στην περιφέρεια στη θέση των γκάρντ καλύπτεται με την παραμονή του Μπριν Ταϊρή για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι στο στάδιο πλέον της επισημοποίησης των συμφωνιών που έχει πετύχει, τις προφορικές. Αναμένεται σειρά να πάρουν και ο Καναδός ο Κάιλ Αλεξάνδερ και ο Ρακουάν Γκρέι, τον οποίο είδαμε να αγωνίζει τα δύο τελευταία χρόνια στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της ΑΕΚ. Ο Νίκ Καλάθης έχει ακόμα υποχρεώσεις στην Αδριατική Λίγκα, στους τελικούς της Παρτίζαν με την Ντουμπάι. Μόλις ολοκληρώσει και αυτός τις υποχρεώσεις, τότε θα ανακοινωθεί η συμφωνία για την επιστροφή του στην Ελλάδα μετά από αρκετά χρόνια για τον άλλοτε γκάρ του Παναθηναϊκού με τον οποίο είσαι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Ο οποίος θα επιστρέψει και θα φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
4: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι ένας από τους παίκτες με τους οποίους έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ και ο ίδιος έκρινε ότι είναι η στιγμή για να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από μια πολύ μεγάλη καριέρα όλα αυτά τα χρόνια σε διάφορες ομάδες. Στη Μονακό, στην Παρτίζαν τελευταία, στην Φενέρμπαχτσε, σε πολύ μεγάλες ομάδες που έχει αγωνιστεί ο διεθνής γκάρντ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια ο Τρινκέρι είναι στην ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους της ομάδας, συζητάνε και διάφορα άλλα πράγματα φάνω που έχουν να κάνουν με την προετοιμασία γκάρντ. Για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια ο Τρινκέρι είναι στην ανοιχτή γραμμή με τους ανθρώπους της ομάδας, συζητάνε και διάφορα άλλα πράγματα φάνω που έχουν να κάνουν με την

0: Ναι.
1: Μπράβο, γνωστοποίηση, όπως θες διαρροή, όπως θες μπορείς να το πεις, ότι ο Άρης έχει έρθει σε προφορική συμφωνία για τα δύο επόμενα χρόνια με τον E.J. Lindell, 26χρονος Αμερικανός forward, ο οποίος την τελευταία χρονιά αγωνίστηκε στους Brooklyn Nets, έχει αγωνιστεί και στην αναπτυξιακή λίγα του NBA, γενικά ένας παίκτης ο οποίος για πρώτη φορά θα διασχίσει τον Ατλαντικό για να παίξει μπάσκετ στην Ευρώπη. Ένας παίκτης ο οποίος έχει δείξει πάρα πολύ καλά στοιχεία, είχε κάποιες ατυχίες στην καριέρα του με ένα πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό, προέρχεται από το Ohio State, ένα πάρα πολύ καλό κολέγιο, θα περιμένουμε να το δούμε και αυτό να αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Φυσικά ο Άρης ποτέ δεν το έκρυψε ότι θα ήθελε να επιστρέψει τις τάξεις του ο Βασίλης Τολιόπουλος. Αλλά βέβαια είναι μια περίπλοκη υπόθεση, πέρα από το γεγονός ότι ο Διεθνής Γκάρντ αυτή την εποχή έχει υποχρεώσει με τον Παναθηναϊκό, έχει τριετές συμβόλαιο από πέρσι με τους Πράσινους. Αυτή τη στιγμή θα λέγαμε ότι κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η επόμενη μέρα για τον Παναθηναϊκό, κάτι το οποίο βέβαια θα εξαρτηθεί, είναι σε συνάρτηση και με την κατάληξη που θα έχει η προσπάθειά του να κατακτήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Παρ' όλα αυτά στον Άρη υπάρχει μια ενόχληση φάνω για το γεγονός ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραφιλολογία, φημολογία, όπως θέλει κανείς μπορεί να το πει.
0: Σχετικά με τι?
1: Σχετικά με το ότι ο Άρης στοχεύει σε παίχτες τύπου Πάντερ και Τζέιμς. Υπήρξε μάλιστα, από τις συστάξεις της ΚΑΕ Άρης, διέφθεσαν αυτό το ενδεχόμενο ότι ο Άρης δεν κοιτάει τέτοιους παίχτες με μια πάρα πολύ μεγάλη καριέρα στην Ευρωλίγκα, αλλά και με πάρα πολύ μεγάλα κασέ. Μιλάμε για κασέ 2,5-3 εκατομμυρίων ευρώ που εισπράττουν τα τελευταία χρόνια αυτοί οι δύο συγκεκριμένοι παίκτες, αλλά και παίκτες που ανήκουν στην ίδια συνομοταξία, παίκτες που ανήκουν στην Ευρωλίγκα και παίκτες οι οποίοι εισπράττουν πάρα πολλά χρήματα, χαμηλώνοντας κάπως, θα λέγαμε, τον πύχη, όχι γιατί ο Άρης δεν θα καταθέσει μεγάλες οικονομικές προτάσεις για να αποκτήσει παίκτες, αλλά γιατί ξέρεις κάπου πρέπει να μπει και ένα φρένο σε όλη αυτή την φημολογία. Προφανώς είναι κάτι που δεν αρέσει ούτε στον Νίκο Ζήση, ούτε φυσικά και στον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος καταστρώνει τα πλάνα του. Ο Άρης, ο οποίος χτυπάει σε διάφορα μέτωπα. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα που τον θέλουν να ενδιαφέρεται και για τον Σακίλ Μακίσικ, εφόσον ο Αμερικανός δεν συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, διότι ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τη λήξη των υποχρεώσεων των Ερυθρόλευκων. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο Άρης πάει να δημιουργήσει μια πάρα πολύ ισχυρή ομάδα. Μια ομάδα που θα έχει
0: ορθόχο. Και το όνομα του Ντιμητρίεβιτς έχει ακουστεί,
1: Αυτός είναι συμφωνημένος.
0: Έχει κλείσει.
1: Έχει κλείσει. Απλά όπως και ο Άνταμο Κόκα, ο Γάλλος γκάρντ, τον οποίο μάλιστα χθες αποχαιρέτησε και η Μπουργκ, η ομάδα στην οποία αγωνίστηκε και με την οποία αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της σειράς των τελικών του EuroCup κόντρα στην Μπεσίκτας. Ο Ντιμητρίγεβιτς απλά είναι στην ίδια κατηγορία θάνω με τον Κεμ Μπέρτς, ο οποίος έχει υποχρεώσει στην Τουρκία, στα τουρκικά play-off, στη σειρά με την Ανατολού Εφές. Ο Ντιμητρίγεβιτς, ο οποίος πέρασε η ομάδα του Μπάγκερ Μονάχου στον τελικό, περιμένει να μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός της στο ζευγάρι του τελικού. Δεν μπορεί να ανακοινωθούν παίκτες οι οποίοι έχουν υποχρεώσεις και έχουν σε ισχύ συμβόλαια. Καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχουν τέτοιες ιδιαιτερότητες και είναι ισορροπίες κάπως λεπτές. Δεν μπορεί δηλαδή να πάνε να ανακοινώσει έναν παίκτη επίσημα, ούτε καν με μορφή διαρροής, αν θέλεις, ότι ο παίκτης αυτός έχει συμφωνήσει από τη στιγμή που έχει ακόμα υποχρεώσεις με την ομάδα του. Αλλά μόλις αρχίζουν και ολοκληρώνονται τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, το ίδιο θα γίνεται και με τον Άρη. Ο στόχος είναι μέχρι τα τέλη Ιουνίου να ολοκληρωθεί σε 80. Με 90% το ρόστερ, να απομένουν δηλαδή κάποιες πινελιές και φυσικά μέχρι να πραγματοποιηθεί η συνέντευξη τύπου παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη, η οποία όπως ολαδίνει θα γίνει την μεθεπόμενη Δευτέρα 15 Ιουνίου, ο Άρης αναμένεται να ανακοινώσει συμφωνίες ή αν θέλει αναμένεται να κάνει γνωστό ότι υπάρχουν συμφωνίες με κάποιους παίκτες οι οποίοι θα ενισχύσουν το ρόστερ του εν ώψη της αγωνιστικής περίοδου 2026-2027.
0: Μάλιστα. Για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε κάτι?
1: Εντάχει. Ο Ηρακλής έχει κάνει. Ναι, ο Ηρακλής καταλαβαίνει κανείς ότι δεν έχει το πορτοφόλι του Άρη και του ΠΑΟΚ, διότι συνήθως αυτή την εποχή, δηλαδή τον Ιούνιο, βγαίνουν στην αγορά και κάνουν τις κινήσεις στις ομάδες που έχουν πολύ μεγάλο μπάτζετ. Ήδη έχει κάνει 2-4 κινήσεις. Δύο Έλληνες, ο Τάσος Κουκ και ο Γιώργος Αρνόκουρος, αλλά και δύο Αμερικανοί, ο Cleveland Melvin, τον οποίο είδαμε τη φετινή χρονιά να αγωνίζεται με μεγάλη επιτυχία στον ΠΑΟΚ, αλλά και τον Jacob Hudson, έναν Αμερικανό σέντερ με ύψος 2 μέτρα και 11 εκατοστά, ο οποίος αγωνίστηκε στα Σκόπια και στη συνέχεια στην δεύτερη κατηγορία της Τουρκίας, σε ομάδα της Άγκυρας. Εννοείται ότι και ο Ηρακλής είναι μια ομάδα η οποία θέλει και προσπαθεί να κλείσει τους παίκτες όσο το συντομότερο συμβαίνει, περιμένοντας παράλληλα μέσα σε αυτόν τον μήνα μέχρι τα τέλη του να μάθει και επίσημα την ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία θα αγωνιστεί την επόμενη Μάλιστα. χρονιά, η οποία όπως όλα δούμε θα είναι φάνω το FIBA Europe Cup.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε

0: Ξανά στο Ηράκλειο της Κρήτης, αυτή τη φορά για να συναντήσουμε τον Γιώργο Γιαλιτάκη και να μάθουμε τι γίνεται στον Όφη, ο οποίος του χρόνου θα αγωνίζεται στο Europa League. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Θάνο, και σε εσένα και τις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Υπάρχουν δύο προφορικές συμφωνίες. Η μία αφορά τη μεταγραφή του Ανδρέα Μπουχαλάκη στην ομάδα, ο οποίος συμφώνησε για διετές συμβόλαιο, και η άλλη αφορά την ανανέωση του συμβολέου του Ταξιάρχη Φόντα για τα επόμενα τρία χρόνια στην εκδοτική ομάδα. Μία ανανέωση που είχε τη σφραγίδα του πρόεδρου της ομάδας, του Μιχάλη Κούση, ο οποίος άλλωστε ήταν και αυτός που τον έφερε στον Όφη, καθώς η μεταγραφή ξεπεράσε το οικονομικό ταβάνι της εκδοτικής ομάδας, αλλά και η ανανέωση πάνω κάτω το ίδιο ακριβώς σημείο, την ίδια ακριβώς εικόνα είχε. Στα συμβόλαια που λήγουν είναι ανοιχτά ακόμα δύο μέτωπα. Το ένα είναι του Μπόρχα Γκονζάλες, εξελίξει θα υπάρξουν αυτή την εβδομάδα. Οι πιθανότητες παραμονής του είναι 50-50 και αυτές δεν έχουν να κάνουν με την αξία του ποδοσφαιριστή, η οποία είναι αδιαφεσβήτητη, καθώς είναι ένας ιδιαίτερα επιδρατικός παίκτης σε άμυνα και επίθεση, αλλά έχει να κάνει με τους τραυματισμούς που βγάζει ανά περιόδους. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, ειδικά από τη στιγμή που ο Όφη, ειδικά στο ξεκίνημα της νέας αγωνιστικής περίοδου, θα έχει αρκετά παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και η άλλη περίπτωση είναι εκείνη του Νίκου Αθανασίου, καθώς στον Όφη περιμένουν να δουν τις εξελίξεις που θα υπάρχει, που θα υπάρχουν για τον Ολυμπιακό, αν δηλαδή ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ τον έχει στα σχέδια του. Αν όχι, τότε ο Όφη θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες του να τον διατηρήσει στο ρόστερ. Μεταγραφικά ασφαλώς υπάρχουν στόχοι. Ήδη ο Όφη κινείται προς αρκετά μέτωπα και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Έχουν ακουστεί κάποια ονόματα όπως η περίπτωση του Χρήστου Σχέλη, αλλά προς το παρόν δεν έχει φτάσει κάποιο πέρα από τις περιπτώσεις του Μπουχαλάκη και του Ταξιάρχη Φούντα σε κάποια αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το βράδυ θα σας ακούσουμε και στον αγώνα, στη μετάδοση του αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία. Θα υπάρξουν εκεί, θα υπάρχει αυτό που μας είπε ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης για περίπου 15.000 φιλάθλους στο Παγκρίτιο. Θεωρείς ότι είναι έτσι, θα δούμε τόσο κόσμο?
1: Ναι, νομίζω ότι παρά το γεγονός ότι ο κόσμος θα είναι ασφαλώς στις παραλίες, έτσι, το βράδυ είναι το ματς 10 η ώρα, μια ώρα που δεν βολεύει τον κόσμο, για να το εξηγήσουμε γιατί, και δεν το λέμε επειδή το πιστεύουμε εμείς, αλλά επειδή αφοκραζόμαστε την κοινή γνώμη. Η ώρα αυτή είναι ακατάλληλη για πολύ κόσμο ο οποίος θα θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι.
0: Επειδή είναι εργάσιμη αύριο, λες?
1: Εργάσιμη ημέρα, και ναι, δεν μπορεί κάποιος να έρθει από το Ρέθινο ή τα Χανιάκη για να επιστρέψει στην πόλη του ή στον Άγιο Νικόλαο, παράδειγμα χάρη, πρέπει να πάει μετά τις 2-2,5 ώρα το βράδυ. Αφενός και αφετέρου υπάρχουν και οι εξετάσεις των παιδιών, που και τα παιδιά δεν μπορούν να ξενυχτήσουν από τη στιγμή που δίνουν μαθήματα αύριο. Είναι δύο παράγοντες ανασταλτικοί.
0: Άρα λες θα έπρεπε να γίνει πιο νωρίς, στις 8 για παράδειγμα.
1: Ακριβώς, 8 η ώρα ήταν νομίζω μια ιδανική ώρα για τον κόσμο. Παρά τα αυτά, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου πιστεί στις παραδόσεις, ετοιμάζει γιορτή για τον κόσμο που θα πάει στο Παγκρίτιο στάδιο. Λίγο πριν από τη Σέντρα, μάλιστα, οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό κριτικό πρόγραμμα με το Βασίλη Σκουλά και το χορευτικό συγκρότημα των Σκορών Μαυρόκοστα, σε μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο, πολιτισμό και το γαλανόλευκο χρώμα. Επίσης, να πούμε ότι η ΕΨΗ πριν από την έναρξη του παιχνιδιού διοργανώνει event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκριτίου σταδίου, με παραδοσιακά κεράσματα, γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς, ώστε να υποδεχτεί και τον κόσμο αλλά και τους επίσημους του παιχνιδιού. Μάλιστα, πρέπει να πω, Θάνο, ότι υπάρχουν αρκετοί Ιταλοί συνάδελφοι για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δίνουν ιδιαίτερο βάρος. Η Ιταλία δεν πέρασε στα τελικά του Μουντιάλ και ασφαλώς αυτό το νέο αίμα προκαλεί, θα έλεγα, και τους Ιταλούς δημοσιογράφους αλλά και τους Ιταλούς φιλάθλους να δουν πού μπορεί να στηριχθεί η Εθνική Ιταλία στα επόμενα χρόνια. Να πούμε ότι Επίσης, από το μεσημέρι, από το πρωί, η φωτογραφία, η ετοίμαση Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, μια φωτογραφία με την Ένωση της, με τους ποδοσφαιριστές της Εθνικής Ομάδος και τους καλεί να φωτογραφίζονται ως το 12ο παίκτη. Η φωτογραφία αυτή βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ πριν από το παιχνίδι θα βρίσκεται στο Μαγκρίτιο Στάδιο. Οι πύλες του Μαγκρίτιου Στάδιου θα ανοίξουν στις 8 το βράδυ. Και να ολοκληρώσουμε, χθες είχαμε τη λήξη της, του παιδικού προαθλήματος ποδοσφαίρου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου. Το παρόν έδωσαν οι πρωταθλητές Ευρώπης, ο Γιώργος Καραγκούνης, ο Θοδωρής Ζαγοράκης, αλλά και μετά την προπόνηση αντιπροσωπεία ποδοσφαιριστών της Εθνικής Ελλάδος, με Κοντούρη, Ρώτα, Μουζακίτη, οι οποίοι πραγματικά αποθεώθηκαν από τους υποψήφιους νεαρούς ποδοσφαιριστές, υπογράφοντας αυτόγραφα και μοιράζοντας αρκετά χαμόγελα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Έρα Σπορ 101,8.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: 34 λεπτά μετά τις 4 σπορ 101,8. Ακούτε την μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Φεύγουμε από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πάμε στην Τρίπολη για να μάθουμε ποιες κινήσεις έχει κάνει ο Αστέρας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και αφορούν το ρόστερ. Γιατί, Βασίλη Κούβαλη, καλησπέρα. Όσον αφορά τον προπονητή, κράτησε αυτόν ο οποίος τον διατήρησε στην κατηγορία, στην Super League. Σε ακούμε.
1: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, ο Γιώργος Αντωνόπουλος συνεχίζει στον Αστέρα Άκτορ και την πρώτη ομάδα, γιατί ήταν στη Β' θυμίζουμε, μετά από την παραμονή της ομάδας με τη διαδικασία των play-out. Πήρε ψήφο εμπιστοσύνης και συνεχίζει κανονικά στο πόστο του. Μάλιστα εκπαιδεύεται για το UEFA Pro, το δίπλωμα. Είναι αυτή την περίοδο στη διαδικασία να αποκτήσει.
0: Α, το για UEFA να μπορεί Pro. Να είναι και προπονητής. Ναι,
1: έτσι ακριβώς και επίσημα που λέμε.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί υπήρξε μια διαδικασία για να μπορεί να κάτσει στον πάγκο. Τώρα πλέον θα είναι αυτόνομος αφού θα αποκτήσει και το UEFA Pro. Να πούμε ότι έχουμε την έλευση του Σάβα Τσαμπούρη, γνωστή με τους συνεργάτες του σκάουτερ όπου φέρνει μαζί του, αλλά και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα βέβαια, αλλά και του Χερόνιμο Μπαράλες που αναμένεται να είναι ο team manager του Αστεράκτορ, μια παλιά δόξα, ο αρχισκόρερ του Αστεράκτορ χωρίς καμία αμφισβήτηση και χωρίς να μπορεί κάποιος να τον ξεπεράσει, νομίζω στα 49 γκολ συγγνώμη που έχει βάλει. Πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος εκεί, είτε Έλληνας είτε ξένος. Είναι ο Μπαράλες λοιπόν που αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα για να αναλάβει το ρόλο του team manager και του συνδετικού κρίκου της ομάδας και των παικτών και προπονητών με τη διοίκηση. Αυτό θα είναι ο ρόλος του από ό,τι λένε οι πληροφορίες και κάπως έτσι θα είναι τα πράγματα. Για το ρόστερ τώρα δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, δεν γίνει καμία μεταγραφική κίνηση ακόμα. Αλλά πιστεύω ότι μόλις ολοκληρωθεί όλο αυτό το παζλ των ανθρώπων που θα πλαισιώνουν τον προπονητή και τη διοίκηση, θα ξεκινήσει ένα πολύ δυνατό και έντονο, μια έντονη κινητικότητα για τις μεταγραφές. Γιατί μόνο ότι έχουν φύγει 5 παίκτες ήδη που τα συμβόλαιά τους λήγουν τώρα 36 τον Ιούνιο και αποτελούν παρελθόν από τον Αστέρα Άκτορ, και 5 μόνο να θες να πάρεις, πάνω απ' όλα πρέπει να τους έχεις ψάξει, να έχεις βρει, να έχεις συζητήσει, να έχεις κάνει. Ακούγεται το όνομα του Γιάννη Κότσιρα για επιστροφή στον Αστέρα Άκτορ, αν δεν συνεχίσει τον Παναθηναϊκό και αν δεν είναι στα πλάνα του νέου προπονητή, του Δανού που απέκτησε ο Παναθηναϊκός πλέον και θα είναι ο προπονητής για τις επόμενες σεζόν. Αν ο Γιάννης Κότσιρας λοιπόν και ο ίδιος θέλει και έρθει στον Αστέρα Άκτορ, θα είναι μια πολύ σημαντική επιστροφή για ένα κενό που πρέπει να καλυφθεί έτσι κι αλλιώς για δεξιό μπακ, γιατί ψάχνει και για δεξιό μπακ και για αριστερό μπακ και για κεντρικό αμυντικό και για δύο τουλάχιστον μέσους, για τρεις ακραίους επιθετικούς για γουίνγκερ. Θέλει πολλή δουλειά και γίνεται αυτή η δουλειά, βέβαια όχι στα φανερά, αλλά οι συνεργάτες εκεί και του προπονητή αλλά και της διοίκησης λειτουργούν μαζί όλοι για να βρεθούν οι λύσεις και οι παίκτες που θα επαμβρώσουν τον Αστέρα Άκτορ, ώστε να μην επαναληφθεί αυτή η σεζόν που ήταν η φετινή καταστροφική, θα έλεγα, παρότι τελείωσε
0: μάλιστα
1: καλά. Θεωρείται καταστροφική και θα τη βάλω εγώ και μια συνέχεια από την περσινή σεζόν. Mm-hmm. Γιατί και πέρυσι κάπου οριακά δεν έπαιξε και δεν κινδύνευσε να βρίσκεται στη διαδικασία.
0: Καταστροφική, αφού σώθηκε η χρονιά, δεν μπορεί να την πει, μπορεί να την πει σαν επιτυχία, ας πούμε.
1: Εντάξει, ναι, να την πούμε έτσι.
0: Ναι. Γιατί η καταστροφή θα ήταν αν έπεφτε στη Super League 2, υπό αυτή την έννοια το λέω.
1: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά εγώ θα τη θεωρήσω και καταστροφική, γιατί όταν φτάνεις μία ανάσα από το να παραμείνεις στην κατηγορία, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα για μια ομάδα όπως ο Αστέρας Άκτορ. Μας έχει μάθει να είναι στα ψηλά πατώματα, μέχρι 5-8 ας πούμε εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Και άντε να παίξει και play out, αλλά να είναι σίγουρος ότι θα παραμείνει στην κατηγορία, όχι να, όπως ο Ατρόμητος ας πούμε που έπαιξε φέτος σε κάποια τέτοια κατάσταση. Εντάξει, θα δούμε. Ακόμα οι εξελίξεις τρέχουν πάντως για τα μεταγραφικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Τον
1: Βασίλη
0: Κούβαλη.
1: Καλή συνέχεια.
0: Και τώρα θα μιλήσουμε για διαιτησία. Η συζήτηση θα είναι υβριδική, δηλαδή θα πάρουμε ένα σχόλιο αρχικά για όσα έγιναν στις αρχές της εβδομάδας, την περασμένη Τρίτη στην ΕΠΟ. Δηλαδή είχαμε την ανακοίνωση του Στεφάν Λανουά, την ανανέωση μάλλον της συνεργασίας της Ομοσπονδίας με τον Στεφάν Λανουά και τους υπόλοιπους στην ΚΕΔ και των άλλων δύο αλλοδαπών μελών, του Βαλέρη και του Φερνάντες, και των μελών που ασχολούνται με, με τις ερασιτεχνικές κατηγορίες, του κυρίου Ευθυμιάδη και της κυρίας Κόκουτου που ασχολούνται με τις γυναίκες. Είχαμε λίγο αργότερα Επίσης, την περασμένη Τρίτη την ανακοίνωση των πινάκων. Αυτό θα είναι το ένα θέμα. Και το άλλο θα είναι ποιες αλλαγές, επειδή μπαίνουμε από αύριο σε ρυθμούς Μουντιάλ. Ο πρώτος αγώνας είναι την ερχόμενη Πέμπτη. Να μάθουμε ποιες είναι οι αλλαγές στη διαιτησία. Γιατί ο καλός φύλαθλος είναι πρωτίστως ο ενημερωμένος φύλαθλος, Παναγιώτη Βαρούχα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Η πραγματικότητα ήταν αυτή. Αν δεν είσαι ενημερωμένος, μετά άλλα βλέπεις, άλλα πιστεύεις, δεν μπορεί να βγάλεις καλό συμπέρασμα. Οπότε να ξεκινήσουμε όπως θα έρθει στα θέματα, γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αν ήταν σωστή η επιλογή του Λανουά, αυτό...
0: Εγώ δεν νομίζω ότι μπαίνει στη βάση σωστή ή λάθος, διότι μόνο ο Ολυμπιακός καταψήφισε, οπότε μόνο για τον Ολυμπιακό είναι λάθος. Εντάξει, από τους τέσσερις που εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου.
2: Υπήρχαν και άλλες ομάδες, ναι, που γκρίνιαζαν τον χρόνο μετά στην πορεία.
0: Άλλο η γκρίνια όμως, και άλλο δεν θέλω να φύγει. Έτσι, με ψήφο. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έβγαλε ανακοίνωση στα play-off διαμαρτυρίας, αλλά ψήφισε υπέρ. Εγώ θέλω να μου σχολιάσει λίγο την στάση των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ, δηλαδή του Ολυμπιακού, ήταν κάτι αναμενόμενο. Αυτό που δεν περίμεναν πολλοί ήταν η στάση της ΑΕΚ.
2: Πράγματι αυτό, γι' αυτό σου είπα προηγουμένως ότι όλο τον χρόνο η ΑΕΚ έλεγε εναντίον του Λανουά, και όταν έρθε η ώρα της ψηφοφορίας ψήφισε υπέρ. Φαίνεται το η κατάκτηση του πρωταθλήματος την έβαλε να αλλάξει άποψη. Mm-hmm. Αυτό πιστεύω από ακράδαλια ότι είναι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν θα πρέπει να πιστεύουμε και στην πορεία ομάδες που διαμαρτύρονται, γιατί για όλους μετράει το αποτέλεσμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί όλοι έχουμε συνηθίσει ότι οι παράγοντες όλοι διαμαρτύρονται, η εύκολη λύση είναι η διαιτησία. Αλλά όταν έρθει το διατάφτα, κάτι τους σωθεί να μην σκεφτούν αυτά που έχουν κάνει όλο τον χρόνο. Μάλιστα. Και η πραγματικότητα είναι αυτή, Θάνο μου.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, δεν σου έκανε εντύπωση ότι τη μια μέρα είπανε ναι ο Λανουά και σχεδόν την ίδια μέρα βγήκαν και οι πίνακες?
0: Άρα, λοιπόν, ήταν έτοιμοι.
2: Άρα λοιπόν, εκτός ήταν έτοιμοι.
0: Καλά, αυτό δεν είναι κακό βέβαια, να είναι έτοιμοι. Εντάξει.
2: Όχι, γιατί θα σου πω και μια άλλη περίπτωση.
0: Δηλαδή, έστω καλύτερα να ξέρουμε από τον Ιούνιο παρά να φτάνει Αύγουστος, όπως άλλες φορές, και να μην ξέρουν και οι διαιτητές οι ίδιοι που θα παίζουν. Και αν θα παίζουν.
2: Γιατί πάρουμε και μια άλλη περίπτωση. Ότι δεν έλεγαν για τον Λανουά. Αυτός ο οποίος θα ερχόταν θα έβγαζε πίνακες? Δηλαδή καταλαβαίνεις, και ένα κατοσούρα θα υπήρχε τότε αν δεν είχαν βγει οι πίνακες και αν έβγαζαν νέους πίνακες, δεν τους έβγαζαν νέους πίνακες.
0: Υποτίθεται η νέα σύνθεση της Επιτροπής, αλλά αυτό θα ήταν κάτι χρονοβόρο.
2: Αντί ο Χριστός Ανέστη το πεθάνω, καταλαβαίνεις, όχι μόνο χρονοβόρο, η γκρίνια θα ήταν στο Θεό. Γιατί
0: πάμε.
2: Αν δεν πιστέψεις, ναι, μετά, ναι, ότι είχαν καλή επιλογή στους πίνακες. Εδώ υπάρχει γκρίνια τώρα. Δεν θα υπήρχε τότε, έτσι δεν είναι?
0: Κάνε μας ένα σχόλιο τώρα για τους νέους πίνακες, λοιπόν, κυρίως στην πρώτη κατηγορία, αν έχεις και κάτι άλλο να μας πεις για άλλους πίνακες ή άλλες κατηγορίες.
2: Ευχαριστώ. Πάντα όταν βγαίνουν πίνακες, πάντα υπάρχει γκρίνια. Πάντα υπάρχουν παραπονούμενοι, πάντα ο καθένας θέλει κάτι παραπάνω. Φυσικά έχουν γίνει και επιλογές, τις οποίες φωνάζαμε όλο τον χρόνο σχετικά με τον πίνακα των ΒΑΡ. Ο πίνακας του ΒΑΡ δεν ήταν κάτι το οποίο πάλι μείναμε με τρία άτομα. Γιατί αν θυμάσαι πολύ καλά, όλο τον χρόνο είχαμε μόνο τον Κουμπαράκη. Στην πορεία
0: και τον Πουλικίδη. Ναι.
2: Στην πορεία για ένα διάστημα δεν υπήρχε Πουλικίδης. Μετά μπήκε ο Πουλικίδης, ήταν τραυματίας, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά τριτός, ο οποίος σε λίγο θα έφευγε λόγω ορίου ηλικίας, ο Παπαδόπουλος. Mm-hmm. Όμως στην προκειμένη περίπτωση εγώ δεν μπορώ να δω. Να πω και ένα άλλο. Ο Κουμπαράκης, εκτός από διαιτητής ΒΑΡ, είναι και παρατηρητής διαιτησίας στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αυτό δεν ξέρω πώς δένει. Μάλιστα. Είναι περίεργο αυτό, έτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν το ισοτοποιήσει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Είναι
0: πώς συμβαίνει λοιπόν ένας βαρίστας να είναι και παρατηρητής σε άλλο πρωτάθλημα, βέβαια μικρότερης κατηγορίας.
2: Έτσι ακριβώς. Mm-hmm. Μπορεί να είναι απαραίτητος που στις Κυκλάδες να πηγαίνει παρατηρητής. Δεν δένουν αυτά. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία υπάρχει απροσεξία, υπόψη, έτσι. Mm-hmm. Mm-hmm. Μετά πάλι στους 21 διαιτητές οι 13 είναι από τη Λάρισα και πάνω. Είναι πρωτοφανές αυτό. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά για πρώτη φορά δεν έχει και η ΕΠΣ Μακεδονίας διαιτητή στην πρώτη κατηγορία.
2: Μα και
0: πώς συνδέονται είναι, αυτά.
2: Και αυτό πάλι. Δηλαδή δεν μπορεί. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής υπήρχε μόνο ο Παπαδόπουλος και πέρυσι, έτσι. Μόνο ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, και τα προηγούμενα χρόνια πολύ περισσότεροι. Έμεινε ο Παπαδόπουλος και τώρα, επειδή το ξέρω, περίμεναν ότι θα ανέβει ο Μπούτσικος ή ο Τικόζογλου και ο ένας βρέθηκε στην τρίτη εθνική και ο άλλος παρέμεινε στη δεύτερη.
2: Ο Τικόζογλου, τον Μπούτσικο δεν ξέρω γιατί τον πήγαν εκεί, δεν έχω άποψη και δεν μπορώ να τοποθετηθώ. Ο Τικόζογλου όμως είναι καλός διαιτητής. Μπορεί να είναι καινούριο στον Αταλό, αλλά μπορούσαν να τον βάλουν. Γιατί δεν υπάρχει, δεν μπορεί να είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδος να μην έχει διαιτητή στη Σούπερ Λίγκα.
0: Ναι, γιατί μα γι' αυτό, επειδή είπες αυτό για το γεωγραφικό, ας πούμε, και την πλειονότητα διαιτητών από τον Βορρά, δεν στέκει με τη μεγαλύτερη ένωση της Ελλάδας όσον αφορά τα σωματεία και ίσως και για τους διαιτητές. Δεν ξέρω αν είναι η Αθήνα, στην οποία είσαι πρόεδρος εσύ στον σύνδεσμο, ή η Θεσσαλονίκη, για την οποία διαβάζω ότι έχει περίπου 300 διαιτητές.
2: Μα και εμείς το ξέρεις.
0: Να μένει χωρίς διαιτητή στην πρώτη κατηγορία, λέω αυτό.
2: Μα στην Αθήνα ξέρεις ότι έχουμε 250 παιχνίδια Σαββατοκύριακο και τα καλύπτουμε όλα. Άρα γίνει μεγάλη προσπάθεια. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να αναρωτηθούν, κάτι δεν έχει πάει καλά εκεί στη Θεσσαλία, στη Μακεδονία, και δεν βλέπω διαιτητές, γιατί τώρα δεν μπορεί. Ο Τικόζογλου δεν είναι κακός διαιτητής. Θα έπρεπε να τον βάλουν να πάρει το παιδί, ας πάρει πολλά παιχνίδια. Είναι πηγαίνει σαν τέταρτος, ξέρω εγώ. Άρα πρέπει και στη Θεσσαλονίκη θα πρέπει να έχουν εντοπίσει το πρόβλημα και να δώσουν ιδιαίτερη σημασία για να μπορέσουν να έρχουν σε άλλες αξιολογίες, ναι, να έχουν διαιτητές.
0: Και τώρα όσον αφορά αυτούς που ανέβηκαν από τη Super League 2 στη Super League 1, πάλι γεωγραφικά εγώ βλέπω μια ισορροπία. Δηλαδή επανήλθε ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, οι υπόλοιποι διαιτητές, οι άλλοι τρεις, δεν είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή είναι ο Ντάουλας από τη Δυτική Αττική.
2: Ο Κατόπης τώρα...
0: Ο Κατόπης είναι από τη Σάμο.
2: Α, δεν είναι από τη Σάμο.
0: Εκτός αν πιάνουμε τη Σάμο Βόρεια Ελλάδα για να...
2: όχι, δεν είναι.
0: Και ο Κατόπης. Από πού είναι? Εγώ βλέπω εδώ σύνδεσμο, ένωση Σάμο.
2: Ο Κατόπης ήταν πάρα πολλά χρόνια διαιτητής Κατερίνης και βρέθηκε στη Σάμο. Εντάξει.
0: Εντάξει. Καλά, και ο Σιδηρόπουλος ήταν στη Θεσσαλονίκη και βρέθηκε στη Ρόδο.
2: Ναι,
0: λέω τώρα που ανήκει ο κάθε διαιτητής.
2: Σε ποια ένωση. Σε αυτό το θέμα έχεις δίκιο. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Ότι ναι, μεν τι να κάνουμε από τη Σάμο. Σάμος και. Αλλά να πω και ένα περίεργο, ρε παιδί μου. Ξέρεις ότι η Σάμος δεν έχει πρωταθλήματα τοπικά.
0: Έτσι, νομίζω ότι έχει. Νομίζω ότι έχει η Σάμος.
2: Τι έχει.
0: Μπορεί ο αριθμός δεν είναι μικρός, γιατί μιλάμε για ένα νησί στην παραμεθόριο επικράτεια.
2: Λοιπόν, θα πρέπει να εντοπίσουν. Θα πρέπει να εντοπίσουν οι παράγοντες εκεί. Να έχει περισσότερες ομάδες, ώστε ο διαιτητής να παίζει και εκεί, για να κάνει και νέους διαιτητές. Γιατί πρέπει να ψάξω να δω τι σχολές κάνει η Σάμος, βγάζει νέους διαιτητές. Γιατί υπάρχουν λίγες ομάδες. Δηλαδή, παλιά εγώ θυμάμαι η Σάμος έκανε καλό πρωτάθλημα. Τώρα οι ομάδες είναι πολύ λίγες. Άρα λοιπόν θα πρέπει οι παραγοντές να ενδιαφερθούν περισσότερο για να υπάρχει το αντικείμενο σε έκταση. Μάλιστα. Για να βγαίνουν και διαιτητές.
0: Ένα σχόλιο, Παναγιώτη, για τον Σιδηρόπουλο.
2: Κοίταξε να δεις κάτι. Ο Τάσος καταρχάς συμπλήρωσε τον κύκλο του, έτσι. Όμως εγώ πιστεύω δεν ήταν έτσι για πέταμα ο Τάσος όπως τον πήγανε. Τον Τάσο μπορούσαν να τον βάλουν στο ΒΑΡ. Μπορεί αυτός να μην ήθελε, στο ΒΑΡ όμως μπορούσε να βοηθήσει. Άρα λοιπόν δεν ήταν τόσο αυτή η απότομη έξοδος του Τάσου, ποιος έχει προσφέρει στην ελληνική διαιτησία. Λοιπόν, και άσχε, δεν έχει σημασία, δεν έκανε καλές διαιτησίες, ουδής αλάνθασος. Όμως να τοποθετηθεί στον πίνακα ΒΑΡ δεν θα ήταν κακό. Θα ήταν καλό και από θέμα ηθικής άποψης, Θάνατο, δεν ξέρω αν το συμφωνείς αυτό.
0: Εκεί έγινε μια επικοινωνία από ό,τι ξέρω των δύο πλευρών, τη ΚΕΔ με τον Σιδηρόπουλο. Φαίνεται ότι δεν υπήρξε συμφωνία. Από την ΚΕΔ έβγαινε, οι πληροφορίες μάλλον που υπήρχαν, δεν λέω από την ΚΕΔ, ήταν ότι θα του πρότειναν αυτή τη θέση. Η πλευρά του Σιδηρόπουλου, εξ όσων γνωρίζω, λέει ότι δεν του προτάθηκε ποτέ να πάει στον πίνακα των.
2: Δεν το ξέρω και δεν μπορώ να τοποθετηθώ, αλλά η άποψή μου είναι ότι και άλλοι διαιτητές, όταν φτάνουν στο τέλος έτσι, το να τοποθετηθούν στο ΒΑΡ είναι μια καλή λύση.
0: Ναι, όπως έγινε, όπως έγινε με τον Παπαδόπουλο.
2: Και όπως μπράβο και το ζήτησε κάτω από μόνος σου από ό,τι ακούγεται, αλλά το βασικότερο απ' όλα.
0: Τώρα, εσύ,
2: δεν
0: ως...
2: υπάρχει πίνακα, Στάνο μου. Όταν λες πίνακα, τι εννοείς πίνακα? Τρία άτομα μου.
0: Λες για τον πίνακα των ειδικών ΒΑΡ. Εντάξει, το είπαμε, αυτό.
2: Ένα
0: σύντομο σχόλιο για να προλάβουμε, Παναγιώτη. Εσύ ως πρόεδρος του συνδέσμου, στο Σύνδεσμο Αθηναίων Διαιτητών, είσαι ευχαριστημένος από την αντιμετώπιση των Αθηναίων Διαιτητών σε όλους τους πίνακες?
2: Κοιτάξτε να δεις κάτι. Μπορεί να μας υποβίβασαν δύο παιδιά από τη Σούπερ Λίγκα 2 στη Γάμα Εθνική, το οποίο πιστεύω ήταν λάθος για τα παιδιά αυτά. Είχαν κάνει καλή πορεία στο πρωτάθλημα. Μάλιστα τους χρησιμοποιούσαν συνέχεια και σαν τέταρτους και η αποδόση τους στην Αθήνα ήταν πολύ καλή. Νομίζω επειδή μειώθηκε ο πίνακας των διαιτητών στη Σούπερ Λίγκα 2, θα έπρεπε να δουν και το θέμα ηλικίας, έτσι. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρεις, στην Ελλάδα γίνεται αυτό, όταν σε υποβάσουνε, μετά δύσκολα να σε ανεβάσουν.
0: Τώρα, πάμε...
2: Και μετά δεν είναι ωραία τα παιδιά αυτά να φεύγουν.
0: Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε εκτενώς και σε άλλη εκπομπή. Πάμε λίγο στις αλλαγές που θα δούμε στη διαιτησία στο Μουντιάλ.
2: Πράγματι, αυτές οι αλλαγές είναι από τη μια περίπτωση ορισμένα καλά. Απ' την άλλη όμως θα δημιουργηθούν προβλήματα σχετικά. Δεν είναι μπάσκετ το ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο θα σου πω τώρα στην πορεία ποια πράγματα θα δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή, έχουμε 7 περιπτώσεις παρέμβασης ΒΑΡ. Αυτές τις περιπτώσεις, άμα τις ακούς μία-μία, θα μου λες κιόλας αν συμφωνείς ή όχι, θα σου λέω κι εγώ την άποψή μου. Για περίπτωση γκολ. Πράγματι, το ΒΑΡ πρέπει να παρεμβαίνει. Θα μπαίνει γκολ, το οποίο πρέπει να ψαχτεί. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, δεύτερη περίπτωση είναι για πέναλτι. Και εδώ πράγματι η τοποθέτησή του είναι πάρα πολύ.
0: Αυτά υπάρχουν ήδη.
2: Αυτά ήδη υπάρχουν.
0: Πάμε
2: σε
0: στα...
2: απευθείας κόκκινη κάρτα,
0: ναι.
2: Και αυτό υπάρχει. Άρα, λοιπόν,
0: αυτό που προστίθεται είναι... τώρα είναι η δεύτερη κίτρινη.
2: Μπράβο, σε δεύτερη κίτρινη που οδηγεί σε κόκκινη θα έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ. Και εδώ νομίζω ότι καλύφθηκε αυτή η περίπτωση, έτσι. Mm-hmm. Μετά, σε λανθασμένη αναγνώριση ποδοσφαιριστή για κάρτα. Για κάρτα κόκκινη ναι, για κίτρινη κάρτα δεν ανάγκη να ψάχνόμαστε συνέχεια μέσω ΒΑΡ, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σε λάθος δοθέντος κόρνερ, αν δοθεί ένα κόρνερ, πάλι θα παρεμβαίνει το ΒΑΡ.
0: Άρα δηλαδή, οι δύο πρόσθετες παρεμβάσεις του ΒΑΡ σε σχέση με αυτά που ξέρουμε είναι για τη δεύτερη κίτρινη, για την αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα και για τα κόρνερ.
2: Και λαθασμένη αναγνώριση για κάρτα σε παίχτη και κίτρινη να είναι.
0: Mm-hmm.
2: Και σε λάθος κόρνερ. Και το έβδομο, σε λάθος επιθετικό φάουλ. Δηλαδή είναι ορισμένα πράγματα τα οποία θα επιβαρύνουν το ποδόσφαιρο και ο διαιτητής μετά πλέον να σου βάλει αυτό να παίζει μόνος του.
0: Και υπάρχει και υπάρχουν και αποφάσεις, μάλλον θα δούμε ότι θα γίνει το ποδόσφαιρο πιο γρήγορο.
2: Ναι, θα τα πούμε. Θα
0: ναι,
2: τώρα.
0: Πάμε και σε αυτά.
2: Αρχηγός και διαιτητή, για τον αρχηγό ή τον διαιτητή. Μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι όχι. Θα πρέπει να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα. Έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ είναι ένα περίεργο το οποίο έγινε προχθές σε ένα φιλικό παιχνίδι που είναι οι ομάδες που θα πάνε για το Μούντιαλ. Γρήγορες αλλαγές. 10 δευτέρα για να αποχωρήσει από το γήπεδο ο παίχτης. Εάν χρειαστεί περισσότερο χρόνο, αυτός ο οποίος θα είναι να μπει, ο αντικαταστάτης δηλαδή, θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή θα υπάρχει τιμωρία σε αυτόν ο οποίος θα είναι να μπει αν ο πρώτος δεν βγει στα 10 δευτέρα.
0: Εδώ αυτό γίνεται για να περιοριστούν οι περιπτώσεις του θεάτρου. Δηλαδή να κάνει ο παίχτης να πέφτει για να κάνει καθυστέρηση.
2: Και δεν μου λες, Τάνο μου, τώρα το χρόνο για τα 10 δεύτερα, το ένα λεπτό, ποιος υπάρχει γραμματεία που θα υπάρχει.
0: Ή ο διαιτητής ή ο τέταρτος, υποθέτω πως.
2: Ευχαριστώ, Θάνο, θα δεις πολλά πράγματα για αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν,
0: και είναι και ο τερματοφύλακας για το ελεύθερο βολέ, να πούμε έτσι, πλάγιο out και ελεύθερο βολέ.
2: Διαχείριση χρόνου για πλάγιο out και ελεύθερα λακτίσματα. Εάν ο διαιτητής κρίνει ότι η εκτέλεση ενός πλαγίου ή ενός ελεύθερου λακτίσματος παίρνει πολύ χρόνο, τότε θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο. Έτσι, δηλαδή αν αργεί, η μπάλα θα αλλάζει κατεύθυνση, θα το κάνει η άλλη ομάδα για τα πλάγια. Και τα λακτίσματα στους τερματοφύλακες θα υπάρχει απώλεια κατοχής. Η απώλεια κατοχής τι είναι? Να δίνεται κόρνερ
0: ναι,
2: όταν ο τερματοφύλακας καθυστερεί.
0: 5 δευτερόλεπτα θα είναι ο χρόνος πλέον.
2: Ακριβώς.
0: Αυτά θα δούμε λοιπόν.
2: Και μετά έχουμε και η ιατρική περίθαλψη.
0: Ναι.
2: Εντάξει, εκτός γηπέδου και επιστροφή. Παίχτες που δέχεται περίθαλψη εντός γηπέδου πρέπει να αποχωρήσει και να περιμένει ένα λεπτό
0: αυτό που είπαμε
2: για να
0: νωρίτερα
2: επιστρέψει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε λίγο πολύ στο χρονόμετρο, το οποίο εκεί...
0: Εκεί γινόμαστε μπάσκετ.
2: Ακριβώς. Άρα μάλιστα λοιπόν δεν υπάρχει γραμματεία εδώ για να χτυπάει το χρονόμετρο όπως είναι το μπάσκετ. Μάλιστα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις.
0: Σε αυτά να προσθέσω και να κλείσουμε όμως, Παναγιώτη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε. Να προσθέσω ότι θα λειτουργήσει στο Μουντιάλ η τεχνολογία της γραμμής του τέρματος.
2: Ναι, μια πιο σύγχρονη
0: τεχνολογία όσον αφορά το ημιαυτόματο offside, που θα κάνει τους διαιτητές να παίρνουν και τους βοηθούς και τους βαρίστες πιο γρήγορες αποφάσεις. Θα υπάρχει μια νέα μπάλα η οποία θα είναι συνδεδεμένη με μικροτσίπ και θα ενημερώνει τον διαιτητή για όλη την πορεία της, και θα υπάρχει και η κάμερα των διαιτητών στα σώματά τους, και οι φίλοι θα βλέπουν μέσω της κάμερας που είναι στο σώμα των διαιτητών τις επίμαχες φάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, Παναγιώτη Βαρούχα, και κλείνουμε δίνοντας τον λόγο στον Νίκο Μοσχονά, γιατί σε λίγα λεπτά, σε λιγότερο από 5 λεπτά, έχουμε την εκκίνηση του Grand Prix στο Μονακό. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες της ΑΣΠΟΡ. Η τεχνολογία στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου, η τεχνολογία στην υπηρεσία και της Φόρμουλα 1. Σε 4 λεπτά από τώρα έχουμε κίνηση στον έκτο αγώνα της χρονιάς που διεξάγεται στο Μονακό, σε μια ιστορική διαδρομή. Να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης. Κίμι Αντωνέλη θα ξεκινήσει από την pole position. Δίπλα του θα έχει τον Max Verstappen. Τρίτη θέση για τον Hamilton. Τέταρτος ο Leclerc. Πέμπτος ο Hadjar. Έκτος ο Russell. Έβδομος ο Πιάστρη. Όγδοος ο Norris. Ένατος ο Gasly. Δέκατος ο Lawson. Albon, Sainz, Hulkenberg, Colapinto. Lindblad, Bortoleto, Ocon, Perez, Berman, Bottas, Alonso. Και Stroll 22 οδηγεί και με αυτή τη σειρά θα πάρουν κίνηση. Περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε εάν ο Κίμι Αντωνέλη θα καταφέρει να πάρει την πέμπτη του σερί νίκη και να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμα που έχει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα των οδηγών.
0: Και προγνωστικά, Νίκο, μπορούν να γίνουν?
3: Θάνο, στο Μονακό που οι μπαριέρες είναι τόσο κοντά στους οδηγούς και οποιοδήποτε λάθος ή αν βρεθούν δύο μονοθέσια δίπλα-δίπλα δεν θα χωράνε, δεν ναι, μπορώ να κάνω. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, ένα σιρκούι πόλης. Θεωρώ ότι σίγουρα θα έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Τώρα για προγνωστικά, αν ο Αντωνέλη ξεκινήσει σωστά, γιατί έχουμε δει τις προηγούμενες φορές, τα προηγούμενα Grand Prix, και με τις άντες να έχει ένα θέμα με την εκκίνηση, να μην ξεκινάει τόσο καλά και να χάνει, ενώ συνήθως έχει την pole position. Αν ξεκινήσει καλά, η μισή δουλειά έχει γίνει. Θα καταφέρει με τις άντες να ξεκινήσει καλά ή θα εκμεταλλευτούν το πλεονέκτημα ο Max Verstappen που είναι δίπλα του ή πίσω οι δύο Ferrari? Ο Max Verstappen στις δηλώσεις του χτες ανέφερε ότι πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί οι Ferrari που είναι ακριβώς πίσω μας ξεκινάνε καταπληκτικά και αν βρεθούν μπροστά δύσκολα θα μπορέσουμε να τις περάσουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μοσχονά. Και κάπου εδώ, 59 λεπτά μετά τις 3, η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δημοσιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και η Μαρία Παπακυρίτση ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθούν οι... ο Βασίλης Παπανικολάου. Και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνου. Μια μοναδική συναυλία για τα 60 χρόνια λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης. Για πρώτη φορά, ένα συμφωνικό σύνολο συναντά το υπηρώτικο μουσικό ιδίωμα. Ορχήστρα σύγχρονης μουσικής της ΕΡΤ. Δημήτρης Ιφαντής. Πολυφωνικό σύνολο Ίνωρο. Ενορχήστρωση Γιάννης Γκίκας. Μουσική διεύθυνση Στάθης Σούλης. Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Στο προάβλιο του Μουσείου Αργυροτεχνίας Ιωαννίνων. Είσοδος ελεύθερη.
3: Η συναυλία θα μεταδοθεί απευθείας από το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
4: Κλιματική αλλαγή. Στόχος προσαρμογή.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Life IP Adapting GR δημιουργούμε πανελλαδικά δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης της δημόσιας διοίκησης και ενημέρωσης των πολιτών. Διοργανώνουμε σεμινάρια και info days, μελετάμε τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, τοπία, ιστορικές πόλεις και οικισμούς.
6: Έργο Life IP Adapting GR. Ενισχύοντας την εφαρμογή πολιτικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή στην Ελλάδα. Συγχρηματοδότηση Ευρωπαϊκή Ένωση και Πράσινο Ταμείο. Ενημέρωση www.adaptivegreece.gr.
7: Το κλίμα αλλάζει. Εμείς
8: ακούτε Era Sport.

0: 4 η ώρα το καλοκαίρι. Τι μπορεί να έχει, φίλε? 4 η ώρα το καλοκαίρι. Τι μπορεί, δηλαδή, να υπάρχει σε εξέλιξη, σε επικαιρότητα?
1: Εντάξει.
0: Τι υπάρχει?
1: Εύκολο.
0: Ή καμιά κολύμβηση.
1: Ή καμιά φόρμουλα.
0: Ή καμιά φόρμουλα. Ή καμιά φόρμουλα. Και ποια φόρμουλα? Φόρμουλα Μονακό.
1: Τι έγινε, ποιος βγήκε, Verstappen?
0: Ξέρω εγώ, τι έπαθε αυτός. Τώρα άρχισε.
1: Τώρα ξεκίνησε. Πρόβλημα.
0: Πρόβλημα.
1: Πρόβλημα. Θα μας ενημέρωσει Νίκος Μοσχορνάς.
0: Ο Νίκος Μοσχορνάς θα μας πει τι έγινε.
1: Ακόμα δεν ξεκίνησε.
0: Ακόμα δεν ξεκίνησε.
1: Αλλά σε αυτή την πίστα μόνο σένα μπορούσε να κάνει προσπέραση.
0: Μόνο ένα. Ξαναπες το αυτό, γιατί
1: μόνο ο Άιτον Σένα.
0: Μόνο
1: έκανε προσπέρα. Άντε και πιο παλιά ο Νίκη Λάουντα, α πούμε.
0: Ο Νίκη Λάουντα, ναι. Ο Νίκη Λάουντα, δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Αλλά...
1: Ρίσκαρε
0: και ναι, ο Λάουντα. Ναι. Κοίτα να δει που το έχουν. Ρε παιδί μου, σαν να είναι μέσω Κυψέλη, α πούμε. Ξέρω εγώ Κυψέλη, τέτοιο.
1: Δύσκολη.
0: Πατήσια,
1: δύσκολη, αλλά ωραία πίστα. Ειδικά όταν μπαίνουν μέσα στο τούνελ.
0: Κοίταξε, είναι παραδοσιακή. Το ωραία τώρα, εντάξει, χωράει τέτοιο. Είναι όμω η πιο παραδοσιακή αυτή τη στιγμή. Νίκο Μοσχοντά. Για να μας τα εξηγήσει όλα τα καλοκαιρινά σπόρα, αυτά τα φοβερά και τρομερά που γίνονται.
1: Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου.
2: Βασίλη, καλησπέρα, Γιάννη. Παιδιά, όχι μία φόρμουλα. Μιλάμε τώρα για το Μονακό, έτσι. Το πιο ιστορικό αγώνα τη Φόρμουλα 1. Ναι, από το 50 γίνεται.
0: Ο δεύτερος πιο ιστορικός ποιος είναι, κατά τη γνώμη σου? Δηλαδή, η δεύτερη πιο ιστορική πίστα.
1: Και μετά η
0: Μονακό.
2: Σίλβεστρον ή Μόλα πρέπει να
0: είναι. Ή Μόλα, νομίζω πιο καλά.
1: Όχι, ο Σίλβεστρον είναι πιο παλιά πίστη.
0: Ναι.
1: Ή Μόλα απλώς μας έχει σημαδέψει το μυαλό, γιατί εκεί έχασε τη ζωή του Σένα.
0: Ναι, πιθανόν γι' αυτό. Νίκο, δεν προλάβουμε να πούμε και καλό απόγευμα στον κόσμο. Γιάννης Παπαγεωργίου, Βασίλης Παπανικολάου, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική υποστήριξη, Νίκος Μοσχονάς, ο οποίος θα έχει τη χαρά να μας ενημερώνει για αυτό που γίνεται εκεί πέρα τώρα.
1: Τι έπαθε ο Verstappen, Νίκο?
0: Τι έπαθε, πώς ξεκίνησε? Πες τα μας από την αρχή.
2: Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης, ενώ τα μονοθέσια ανεβάζανε στροφές, μόλις έδιωσαν τα φώτα. Δεν ξεκίνησε τα φώτα της εκκίνησης. Δεν ξεκίνησε το μονοθέσιο του Max Verstappen. Το είδαμε να μένει πίσω. Υποθέσαμε, καθώς ο σκηνοθέτης προχώρησε, ότι κάποιο πρόβλημα υπήρχε. Τελικά ξεκίνησε και στον τρίτο γύρο μπήκε στα pit της Red Bull και τελικά εγκατέλειψε. Νωρίς εγκατάλειψη. Να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης όπως ήταν και να δούμε τι έχει γίνει από εκεί και πέρα. Λοιπόν, ο Αντωνέλη ξεκίνησε από την πρώτη θέση. Δεύτερος δίπλα του ήταν ο Max Verstappen, που είχε το πρόβλημα που αναφέραμε. Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χάτζαρ, Ράσελ, Πιάστρι, Νόρις, Γκασλί, Λόσον, Άλμπον, Σάιντ, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Λίντμπλαντ, Μπορτολέτο, Οκόν, Πέρες, Μπέρμαν, Μπότας, Αλόνσο και Στρόλ. Ήταν 22 οδηγοί και η σειρά που ξεκινήσανε. Αναφέραμε το πρόβλημα που είχε ο Max Verstappen, ο οποίος έχει τεθεί εκτός. 21 οδηγοί συνεχίζουν στο κυνήγι της καρός σημαίας. Είμαστε στον 5ο γύρο από τους 78. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Δεύτερη θέση Χάμιλτον, Λεκλέρ, Χάτζαρ, Ράσελ, Πιάστρι, Γκασλί, Νόρις, Λόσον, Άλμπον, Σάιντ, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Πέρες.
1: Σε διακόπτω λίγο, βλέπουμε σε επανάληψη την εκκίνηση. Όντως έμεινε ο Verstappen, δεν ξεκίνησε.
2: Ναι, δεν ξεκίνησε ποτέ.
0: Υπάρχει και μια συνομιλία που βλέπω, Νίκο. Δεν ξέρω αν τα βλέπεις και εσύ αυτά. Που λέει, φαίνεται να λέει ο Verstappen στο μηχανικό τι πρέπει να κάνω, και του λέει ο μηχανικός.
2: Φέρ το σπίτι. Φέρ το πίσω. Ουσιαστικά του είπε να πάει στα σπίτι να εγκαταλείψει.
0: Μάλιστα.
1: Κοίτα εδώ, κατευθείαν η κάμερα στο Verstappen, πάει να ξεκινήσει, το βλέπεις, Βασίλη? Οπ, και μένει, πάει στα πλάγια.
0: Εσείς που ξέρετε από μηχανικά τέτοια, από τι μπορεί να
1: μην είναι σε αυτά, μην ρωτάς.
0: Νίκο, από τι μπορεί να μην
2: είναι? Μπορεί να είναι από κυβότιο ταχυτήτων, μπορεί να είναι από το υβριδικό σύστημα κάτι να έχει μπλοκάρει, γιατί αυτά τα καινούργια μονοθέσια είναι 50% από το κινητήρα και 50% από μπαταρία.
0: Α, είναι υβριδικά.
2: Είναι υβριδικά, βεβαίως.
0: Α, είναι υβριδικά. Όπως το πάμε, θα είναι και ηλεκτρικά στο τέλος.
2: Όχι, υπάρχει αντίστοιχη κατηγορία. Πάντως είναι εντυπωσιακό το πλάνο που, ενώ ο Verstappen έχει μείνει στην αριστερή πλευρά του δρόμου, του στενού δρόμου του πριγκιπάτου, οι υπόλοιποι οδηγοί καταφέρνουν όλοι, αναπτύσσοντας ταχύτητα, να τον προσπεράσουν και κανένας δεν χτυπάει από πίσω του. Έτσι, γιατί έχουμε δει στο παρελθόν σε αυτό και σε μονοθέσια τα οποία είναι κινητοποιημένα να πέφτουν από πίσω. Υπό εξέταση είναι ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes, καθώς θεωρείται ότι ήταν εκτός θέσης. Είχαμε μείνει στο 14ο Lindblad, 15ος είναι ο Κον, 16ος ο Πέρες, Αλόνσο, Στρόλ, Μπότας, Μπορτολέτο και Μπέρμαν. Οι περισσότεροι οδηγοί να αναφέρουμε ότι έχουν επιλέξει τη μέση γόμα. Τη μαλακή έχουν επιλέξει δύο πιλότοι της Aston Martin, ο Αλόνσο και ο Στρόλ. Ενώ με σκληρή γόμα κινούνται αυτή τη στιγμή ο Μπορτολέτο και ο Μπέρμαν, οι οποίοι είναι αρκετά πίσω.
0: Δεν μου λες, υπάρχει ένα θεματάκι με το Ράσελ, αν ήταν εκτός θέσης στην αρχή?
2: Ναι, είναι υπό εξέταση, να θα το εξετάσουν οι αγωνοδίκες, θα δούνε αν ήταν στη σωστή θέση. Κάποιοι οδηγοί ανέφεραν ότι είναι
0: μπορεί εκτός να αποκλειστεί θέσης. Δηλαδή, μπορεί να αποκλειστεί.
2: Όχι, μπορεί να δεχτεί μία ποινή.
0: Α, ποινή, για ποινή.
2: Ποινή. Πάει, είτε αν 5 ποινή. Δευτερολέπτων, είτε 10 δευτερολέπτων, είναι ανάλογα το τι θα κρίνουν οι αγωνοδίκες.
0: Οπότε τώρα ο Αντωνέλη προηγείται.
2: Προηγείται στον 7ο γύρο ο Κίμι Αντωνέλη, δεύτερη είναι η Φεράρι του Λουίς Χάμιλτον, τρίτη επίσης η Φεράρι με τον Λεκλέρ, το Μονεγάσκο που αγωνίζεται εντός έδρας.
0: Μάλιστα.
1: Συμφωνείς ότι αν δεν έχει Σένα το Μονακό δεν έχει ενδιαφέρον?
2: Κοίτα Γιάννη, ο Σένα ήταν ένας και μοναδικός, έχουν περάσει πολλά χρόνια. Όχι, διαφωνώ. Είναι ένας οδηγός ο οποίος είναι ο Πολυνίκης στο Πριγκιπάτο. Σίγουρα έχει αφήσει το στίγμα του. Θα έλεγα και το μεσημέρι στην εκπομπή στον Ήλιγκο της Ταχύτητας ότι είναι ξέχαστο το πλάνο που έχει τη μάχη με τον Μάνσελ. Ο Μάνσελ είναι κολλημένος πίσω του στο Μονακό και προσπαθεί να τον προσπεράσει και δεν τα καταφέρνει με ένα ταχύτερο μονοθέσιο. Αλλά οι εποχές έχουν αλλάξει, τα μονοθέσια έχουν αλλάξει. Σίγουρα και με τους τωρινούς οδηγούς το Μονακό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Νίκο, δεν μου λες αν σου ζητούσα να μου πεις ποιον ευνοεί το Μονακό, αν υπάρχει κάποιος να τον ευνοεί και η πίστα και το γεγονός ότι είναι όπως είναι η πίστα, έτσι δεν είναι, δηλαδή η πίστα, ναι, των μεγάλων ταχυτήτων, των ευθειών και όλα αυτά. Μία ευθεία, αν δεν κάνω λάθος, έχει μία καλή,
2: ναι, έτσι,
0: δεν
2: είναι. Ουσιαστικά μία έχει. Απόλυτο δίκιο. Αν βάλεις και το τούνελ, το οποίο είναι
0: την
2: μικρό.
0: Την έχω περπατήσει αυτή, πρέπει να σου πω. Έχω βγάλει, ναι, και φωτογραφία εκεί κάτω που θεωρείται το ακριβότερο ξενοδοχείο στην Ευρώπη. Ή τουλάχιστον ήταν αυτό το ξενοδοχείο που περνάει από κάτω, η Φόρμουλα, ναι,
2: 1. Βασίλη, έχω μια απορία. Έχεις βγάλει και στη Φουρκέτα φωτογραφία, γιατί νομίζω ότι.
0: Φουρκέτα, είναι ποια, ποια Φουρκέτα?
2: Τι Φουρκέτα που έχει? Έχει μια Φουρκέτα η οποία.
0: Όχι, από κάτω σου λέω. Εκεί που, στο τούνελ.
2: Στο τούνελ. Στο
0: τούνελ, μάλιστα. Και τέτοια. Υπήρχε εκεί πέρα και μια κίτρινη Λαμπορκίνη, θυμάμαι. Δεν ήταν Φεράρι, ήταν Λαμπορκίνη.
2: Από ό,τι ξέρω, γιατί δεν έχω πάει στο Πριγκιπάτο, τα αυτοκίνητα εκεί που κυκλοφορούν στους δρόμους εδώ στην Ελλάδα ούτε που τα βλέπουμε. Τα ονειρευόμαστε απλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο, ότι περνάς από εκεί από τα εστιατόρια αυτά που είναι τα παραλιακά τα εστιατόρια και περνάς μόνο και αν κάνεις το λάθος να απλώς να πνεύσεις, να μυρίσεις, βγαίνουν και σου ζητάνε ένα εικοσάρικο.
2: Πρόσφατα μου είπε φίλος που το επισκέφθηκε, Βασίλη, ότι σε εκείνα τα μαγαζιά που αναφέρεις η τιμή για ένα club sandwich και μία Coca-Cola είναι όχι απλά απαγορευτική, είναι τρελή.
0: Ναι, κάνα κατοστάρικο. Δεν υπάρχει, σου λέω, περνάς, μυρίζεις και σου λένε, σου φέρνουν λογαριασμό.
1: Ούτε να μυρίζεις δεν μπορείς.
0: Ούτε να μυρίζεις δεν μπορείς.
1: Και με μάσκα.
0: Τίποτα, είναι άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία. Αλλά δεν μου λες ποιο αυτοκίνητο ευνοεί, ξέρω εγώ, κάποιο αυτοκίνητο ιδιαίτερα αυτή η πίστα.
2: Περιμέναμε από την Παρασκευή, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, τις Ferrari να είναι πάρα πολύ δυνατές στο Μονακό. Και όντως οι Ferrari στις ελεύθερες δοκιμές φάνηκαν πάρα πολύ δυνατές. Στις κατατακτήριες δοκιμές είδαμε και την Mercedes με τον Κίμι Αντωνέλη και τον Max Verstappen να είναι και εκείνοι πολύ ανταγωνιστικοί. Ο Λούις Χάμιλτον μετά τις κατατακτήριες δοκιμές δήλωσε ότι δεν ξέρω τι έφταιξε. Ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί στις ελεύθερες δοκιμές. Ίσως κάποια πράγματα πρέπει να τα εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος. Κάποια πράγματα ίσως να τα αλλάξουμε. Γιατί δεν περιμέναμε ότι μπορεί μία Mercedes και μία Red Bull να βρεθούν τόσο κοντά μας. Αυτή τη στιγμή δέχεται μία ποινή διέλευσης ο Σέρχιο Πέρες. Θα πρέπει να μπει στο pit lane, να περάσει χωρίς να σταματήσει για να δεχτεί την ποινή αυτή.
0: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει,
1: συνεχίζει
0: Νίκο.
1: Ο Αντωνέλη στην πρώτη θέση. Δύο Φεράρι ακολουθούν. Αυτή είναι η πρώτη τριάδα. Στον
0: Αντωνέλη με Μερσεντές
2: για τον Χάζαρ με την μοναδική Red Bull που έχει μείνει στον αγώνα να είναι αρκετά ψηλά. Πέμπτος ο Ράσελ, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Γκασλή ο οποίος κέρδισε θέση απέναντι στον Όρις που έχει πέσει 8ος. ένατο ο Λόσον και στη δέκατη θέση έχει ανέβει ο Άλμπον με μία Williams. Αν τέλειωνε τώρα ο αγώνας, αυτοί θα ήταν οι 10 οδηγοί οι οποίοι θα παίρνανε βαθμό. Είμαστε στον 10ο γύρο από τους 78.
0: Και διαβάζω, εσύ Νίκο, δεν ξέρω, τα βλέπεις και εσύ αυτά, φαντάζομαι, και πολύ καλύτερα. Απλώς διαβάζω, έγινε και τσακωμός του Verstappen με το, με το τεχνικό team της ομάδας του. Τους χαρακτήρισε, ξέρω, άθλιους, αλλά δεν ξέρω τώρα, δεν καταλαβαίνω και ποιους χαρακτήρισε άθλιους.
1: Εντάξει, όταν πάει να ξεκινήσει έναν αγώνα και δεν ξεκινάει τα μάξη, θα τα βάλει και με την ομάδα, με τους μηχανικούς.
0: Να, ποιος ξέρει τώρα τι να γίνει.
2: Εντάξει, ήταν η επίδοση του Max Verstappen, ήταν καλή. Δεν ξέρω αν υπάρχει τσακωμός, δεν έχω διαβάσει ακόμα κάτι αν ήταν εκνευρισμένος ο Ολλανδός. Αλλά σίγουρα αυτοί και οι 22 πιλότοι οι οποίοι βλέπουμε, έχω πει πολλές φορές ότι ο πρώτος τους και μοναδικός στόχος είναι η νίκη στο Grand Prix και η κατάκτηση του παγκοσμίου πρωταθλήματος. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη και Γιάννη, όταν κάτι στραβώνει και δεν καταφέρνουν να φτάσουν στην καρό σημαία και στην επίτευξη του στόχου τους, πολλές φορές εκνευρίζονται.
1: Λογικό, λογικό είναι. Ωραία, Νίκο, θα τα πούμε και αργότερα, έτσι.
2: Βεβαίως,
1: είμαστε
2: βεβαίως
1: στον 11ο γύρο.
2: Παρακολουθούμε τον Grand Prix, τον 6ο αγώνα.
0: Πάντως εκεί στην εκκίνηση δεν είχαμε κανένα τέτοιο, έτσι, καμιά επαφή, κανένα, έτσι, είχαμε.
2: Είχαμε ίσως ένα κούμπιμα ανάμεσα σε Μπορτολέτο και Μπέρμαν, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Προς το παρόν δεν έχουμε δει αυτοκίνητο ασφαλείας και η ευχή όλων νομίζω είναι να μην δούμε αυτοκίνητο ασφαλείας, γιατί σε μια τόσο στενή πίστα με τα μονοθέσια να περνάνε εξιστά από τις μπαριέρες, οποιοδήποτε λάθος μπορεί να στοιχήσει.
0: Εντάξει Νίκο, σας ακούσουμε και αργότερα.
1: Ευχαριστούμε Νικόλα.
0: Για χαρά.
2: Και εγώ.
1: Εκτός από φόρμουλα που έλεγες, έχουμε και άλλο γεγονός, το ξεχάσαμε. Έχουμε τον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Σε λίγο ξεκινάει. Α, βάλουμε να το παρακολουθούμε και αυτό. Δύο ρούκοι διεκδικούν τίτλο σε Grand Slam μεγάλο για πρώτη φορά.
0: Ποιοι?
1: Είναι ο Σβέρεφ και ο Κομπόλι, ο Ιταλός και ο Γερμανός.
0: Κομπόλι.
1: Ναι.
0: Οι Ιταλοί τελευταία τα πάνε καλά στο
1: τα πάνε τένισε. Καλά. Ναι. Ο Κομπόλι βέβαια πέρασε χωρίς αγώνα, γιατί ο συμπατριώτης του.
0: Δεν κατέβηκε, φοβήθηκε.
1: Όχι, δεν φοβήθηκε. πέρασε βαριά. Επισκέψη τώρα να έχει φτάσει στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός και να.
0: Αστείευμα,
1: σε ναι, σε πιάνει. Να περνά βαριά ίωση και να μην μπορεί να αγωνιστεί. Λοιπόν, εντωμεταξύ στέλνετε και τα μηνύματά σα. Σπορτ και ενώ το μηνυμά στο 54.
0: Ποιο είναι μωρέ τέτοια ώρα, μωρέ. Ποιο
1: είναι
0: τέτοια ώρα.
1: Πολύ είναι, πολύ είναι. Ορίστε, κοίτα εδώ.
0: Αχ. Τι είναι, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κανένα.
1: Πιο πάνω.
0: Πολύ κοιμούνται.
1: Πιο πάνω στα τι μετά τι 4.
0: Έλα, μωρέ, μετά τι 4.
1: Μετά τι 4.
0: Είναι ένα ο Κωνσταντίνο. Εύχεται νίκη για την εθνική. Κωνσταντίνε, εντάξει, για να μην νικήσουμε τη σκουάτρα Τζούρα, δηλαδή το βράδυ τι θα γίνει.
1: Καλά, θα
0: για την εθνική το βράδυ.
1: Έχουν και πολλέ αλλαγέ αυτοί.
0: Γιατί?
1: Έχουν έρθει μετά δεύτερα.
0: Ναι, έχει μόνο τον Ντοναρούμα.
1: Ναι.
0: Μόνο τον Ντοναρούμα. Και σιγά μην παίξει τον Ντοναρούμα.
1: Σιγά μην μπήκε αυτό.
0: Μπάνιο θα κάνει ακόμα αυτό.
1: Ναι, τώρα γνωρίζει την Κρήτη, ε.
0: Ναι, έτσι. Εύκολα. Σε καμιά παραλία τώρα.
1: Και να σου πω κάτι, ήταν μεγάλο στραπάτσο για του Ιταλού να μείνουν.
0: Δεν ήταν απλό στραπάτσο. Ήταν εθνική κρίση.
1: Ναι.
0: Το γεγονό ότι η Ιταλία έμεινε εκτό Μουντιάλ προκάλεσε κρίση, πολιτική κρίση. Μεταφέρθηκε στο κοινοβούλιο. Έγινε χαμός εκεί προς τις ερωτήσεις και τα λοιπά και το και το άλλο. Ήταν τεράστιο εθνικό στραπάτσο για την Ιταλία. Και είναι το θέμα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί, στις Ηνωμένες Πολιτείες, όλα αυτά. Περίμενα πώς και πώς. Δεν είναι δηλαδή όπου δηλαδή σε μια χώρα τώρα, ας πούμε, ξέρω, γίνεται το παγκόσμιο κύπελο, ξέρω εγώ, στην Άπο Ανατολή. Δεν έχει πολλούς Ιταλούς. Δηλαδή, εκεί όμως όλη η Ιταλική κοινότητα και όλα αυτά το περίμενα πώς και πώς. Αφού σκέφτηκαν, το θυμάσαι τότε που σκέφτηκαν οι Αμερικάνοι να τους δώσουν wild card.
1: Και να πάνε.
0: Ήταν και αυτή η ιστορία να πάνε στη θέση του Ιράν.
1: Ναι, τελικά το Ιράν θα είναι εκεί. Ναι. Να δούμε και τις αντιδράσεις εκεί με τους Αμερικάνους. Τι θα γίνει όταν αγωνίζεται η εθνική ομάδα του Ιράν. Έτσι. Έχει ενδιαφέρον και αυτό.
0: Ναι, να δούμε τώρα. Εντάξει, όλα αυτά. Πάντως το κενό που αφήνει, δηλαδή όταν δεν είναι η εθνική Ιταλία τώρα σε ένα μουντιάλ, όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι μία από αυτές τις ομάδες που λες, παιδί μου, δεν γίνεται να μην είναι. Δηλαδή, πόσες είναι αυτές οι ομάδες που λες βάσει ιστορίας, έτσι, μουντιάλ, παγκοσμίου κυπέλλου, ότι δεν γίνεται να μην είναι. είναι, ξέρω εγώ, Ιταλία, Βραζιλία, Αργεντινή,
1: Γαλλία, Ισπανία, Γερμανία.
0: Αυτές
1: είναι που λες δεν γίνεται.
0: Αυτές δηλαδή πρέπει να παίρνουν, πώς το πω, δηλαδή πρέπει να παίρνουν άνευ διαγωνισμό.
1: Να παίζουν χωρίς αγώνες.
0: Ναι, να παίζουν χωρίς αγώνες. Ναι. Να παίζουν χωρίς αγώνα. Εντάξει, τώρα βαρύ αυτό που λέμε. Θα πεις γιατί να παίζουν αυτοί χωρίς αγώνα. Γιατί το έχουν κερδίσει στην ιστορία. Το έχουν κερδίσει.
1: Και όχι μόνο μία φορά.
0: Όχι, το έχουν κερδίσει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Το έχουν κερδίσει με την αξία του ενώ συμμετέχουν χωρίς αγώνα.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα. Πώς είναι στη Eurovision, δεν είναι πέντε χώρες. Τους παίρνουν το wild card, ξέρω, και θα είναι στον τελικό ούτως ή άλλως. Ξέρω εγώ, τι να πω τώρα. Εντάξει. Έχει πάει δηλαδή. Κάθε χώρα τόσο πολυκοσμία φέτος στο Μουντιάλ και να μην είναι καλά άσημα σε εμάς. Εντάξει, που θα έπρεπε να είμαστε κι εμείς, αλλά.
1: Είχαμε την ευκαιρία. Είχαμε την ευκαιρία, είχαμε καλή ομάδα. Αλλά είδες, εκτός από εμάς, στη τηλεόραση θα το δουν και οι Δανείοι.
0: Εντάξει τώρα, θα το δουν οι Δανείοι στη τηλεόραση και τι θα κάνουμε τώρα. Στενοχωρηθούμε τώρα να το δουν οι Δανείοι στη τηλεόραση.
1: Δεν το λέω.
0: Στη τηλεόραση θα το δουν από τίποτα νησιά εκεί πέρα, κάπου θα πάνε διακοπές και το άλλο.
1: Σωστά. Ένα καλοκαίρι του είχαν μαζέψει εσπεσμένα και πήγαν και το 20 από το Euro το 92.
0: Εκείνο.
1: Όχι, αλλά επειδή θεωρούσαμε δεδομένο ότι η Δανία θα είναι στην κορυφή του ομίλου και εμείς θα ήμασταν η δεύτερη ομάδα που θα πάνε να παίξει τα μπάρας. Ναι. Τελικά οι Σκοτσέσοι βγήκαν πρώτοι και η Δανία αποκλείστηκαν στα μπάρας.
0: Ναι. Τι να πεις, εντάξει. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, το βράδυ. Τι ώρα είναι το μάτς, 9, 10,
1: 10, 10,
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι το. Θα δούμε τι θα κάνει. Όπως και να έχει, το βράδυ. Τι ώρα είναι το μάτς, 9, 10,
1: 10, 10,
0: 10 το βράδυ.
1: Ναι.
0: Εκεί θα είναι το.

0: Και σήμερα, ξέρεις, το Παγκρέτιο θα έχει αρκετό κόσμο. Λες. Πάνω από 15.000 κόσμο περιμένουν.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Είναι λογικό, μωρέ. Εντάξει, τώρα πάει η εθνική ομάδα εκεί. Θα είναι και η εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ασχέτως αν δεν έχει τα μεγάλα ονόματα, αλλά υπάρχει ένα ενδιαφέρον.
1: Μακάρι, φίλε, μακάρι. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Και πότε έχουμε ξαναπαίξει με την Ιταλία? Εγώ δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια να έχουμε αναμετρηθεί έστω και σε φιλικό μέλλον.
1: Για κοιτάξτε, τι λένε τα κοιτάπια. Τι μαζεύει, χαρτιά, εφημερίδε. Βλέπω εδώ, έχει ντοσιέ το ένα το άλλο. Τι λένε τα ντοσιέ, τι τα κουβαλά από εδώ και από εκεί. Άνοιξε τα και πε μα, τι λέει προϊστορία.
0: Είχαμε παίξει το 19, είχαμε παίξει και το 20.
1: Καλά. Αρχίζει να ξεχνά, Γιαννάκη.
0: Αρχίζει
1: να ξεχνά, Γιαννάκη. Λοιπόν.
0: Και από τότε που παίξαμε το 19, το 2008, το, οι πιο πρόσφατες αναμετρήσεις είναι το 2019 προκριματικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αλλά είδες, είναι πολύ λίγες οι αναμετρήσεις. Δηλαδή, πρώτη φορά παίξαμε το Μάρτιο του 1934.
1: 34?
0: Ναι. 25 Μαρτίου μάλιστα, εθνική,
1: πριν τον πόλεμο.
0: Εθνική εορτή, ναι. 25 Μαρτίου του 1934. 4-0 ιτηθήκαμε.
1: Μετά παίξαμε. Να ήρθαν τότε προς τιμή της Ελλάδας για την επανάσταση του 21. Να ήρθαν οι Ιταλοί εδώ.
0: Μπορεί.
1: Λες.
0: Για φιλικό.
1: Ναι, για
0: μπορεί,
1: φιλικό.
0: Μπορεί, μπορεί.
1: Και μετά μας κήρυξαν τον πόλεμο.
0: Και μετά το συνεχίσαμε. Πήραμε εκδίκης για το 4-0.
1: Να τα κοιτάξουμε συμπαίκτες. Και να κυνηγούνταν πάνω στα βουνά της Αλβανίας όλα αυτά.
0: Ξαναπαίξαμε μετά 6 Δεκεμβρίου του 80. Πάλι χάσαμε.
1: Από το 34 μετά.
0: Από το 34 πήγαμε στο 80. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολύ λίγες οι αναμετρήσεις. Χάσαμε με 2-0.
1: Σχεδόν μισό αιώνα, ρε φίλε.
0: Ναι. Αυτό είναι προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου.
1: Τι έχουμε κερδίσει ποτέ?
0: Τους έχουμε... Όχι.
1: Μην μου πεις τους έχουμε δυσκολέψει.
0: Έχουμε στην προϊστορία μας 2 ισοπαλίες. Στα
1: 1, 2, 3, 4, 5.
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι. 6 αναμετρήσεις. Πρόσεξε. 6 μόλις αναμετρήσεις έχουμε παίξει με τους Ιταλούς. Και έχουμε πάρει 2 ισοπαλίες, έχουμε δεχτεί 4 ήττες. Με πιο βαριά αυτή του 34. 4-0.
1: 4-0. Ναι. Εντάξει, δεν ξέραμε και καλά τότε.
0: Ναι, δεν είχαμε μάθει.
1: Δεν ξέραμε ακόμα. Για να δούμε και τα άλλα τα παιδιά τι λένε. Α, κοιμούνται περισσότερο. Δεν σου είπα, κοιμούνται περισσότερο. Εδώ πέρα τι θα κάνουν τέτοια ώρα. Ή μπάνιο θα κάνουν. Παιδιά, μη στέλνετε στο μεταξύ YouTube και τα λοιπά. Δεν μπορούμε να τα δούμε εδώ πέρα. Δεν ανοίγουν. Οπότε μέχρι φωτογραφία βλέπουν. Τα άλλα τα βιντεάκια δεν ανοίγουν. Ωραία φωτογραφία στέλνει εδώ. Ποιο είναι αυτό? Ο Έριον. Ωραία φωτογραφία. Ηλιοβασίλωμα δυνατό. Για να δούμε, ο Δημήτρης τι λέει. Καλημέρα. Έγραψε ιστορία η ομάδα K15 Κορασίδων Έψη Πύρου, η οποία νίκησε με ανατροπή την Έψη Αθηνών στον τελικό του πρωταθλήματος προεπιλογής εθνικών ομάδων με 2-1 στον τελικό που δεξήχθη στην Πάτρα.
0: Μιλάμε για κορίτσια τώρα, έτσι?
1: Προφανώς. Ναι. Προφανώς. Κορασίδες, Γιάννη. 23 χρόνια μετά το πρωτάθλημα που είχε κατακτήσει η ομάδα. Μπράβο στην Ήπειρο. Μπράβο στην Ήπειρο. Απάντησε για σένα. Απάντησε.
0: Έλα ρε Παναγιώτη, τι κακίες είναι αυτά. Γιάννη λέει, πώς αισθάνεσαι που είσαι δίπλα από έναν που έχει 48 πρωταθλήματα και 2 ευρωπαϊκά στο ποδόσφαιρο? Τα γυαλιά γιατί τα βγάζεις? Για να ψαρώσει.
1: Κάτσε το δεύτερο ευρωπαϊκό, ποιο είναι?
0: Βάζει και τους νέους στο Γιάθλι.
1: Α, ναι, βέβαια. Πώς νιώθεις? Νιώθεις την ανάγκη να απαντήσεις καταρχήν? Σου Παναγιώτη.
0: Ρε Παναγιώτη, θα ρωτήσεις πώς αισθάνεται ο Βασίλης Παπανικολάου που κάθεται δίπλα μου, έχοντας, πρόσεχε, όχι να λέω ότι δεν το έζησα. Βγάζουμε τον τελικό του Wembley που δεν τον έζησα, γιατί είμαι γεννημένο το 77.
1: Ναι, τότε δεν σε κόφτες.
0: Έχω 2 ημιτελικούς Champions League, 4-5 προημιτελικούς Champions League.
1: Προσπαθείς δηλαδή.
0: Ο Βασίλης Παπανικολάου έχει παίξει ποτέ στους 4 του Champions League? Αυτό να μου απαντήσει.
1: Τον Παναγιώτη, έχετε μια κουβέντα τώρα. Έχετε ανοίξει ένα τέτοιο, ένα διάλογο. Αλλά, εντάξει,
0: έτσι κι αλλιώς με το. Ο Βασίλης, να ξέρετε τώρα, μιας και πιάνει το ευρωπαϊκό. Ήταν από αυτούς μπροστά που, σαν τώρα το θυμάμαι.

0: πριν 3-4 χρόνια που είχε κάνει μια πολύ καλή πορεία στο Conference League ο ΠΑΟΚ και το συναντάω στο διάδρομο. Εντάξει, καλά πάει ο ΠΑΟΚ και τα λοιπά, μπορεί να φτάσει ψηλά. Ποιος ασχολείται, μου λέει, με το Conference? Το, νομίζω είχες πει και Μελικό Κάπ πριν τον Καραπαπά, πρέπει να το έχεις. Δεν σε μπερδεύω καθόλου. Δεν σε μπερδεύω καθόλου. Το υποτιμούσε το Conference?
1: Υποτιμούσα, να σου πω κάτι, υποτιμούσα, δεν μπορούσα να υποτιμήσει τίποτα. Αλλά αν κάναμε λίγο έτσι πλάκα και λίγο τέτοιο, είναι αυτά. Δηλαδή να κάνεις πορεία στο Conference League. Ναι. Τι θα γίνει να κάνεις πολύ. Άλλο όμως ήταν η κατάκτηση.
0: Η κατάκτηση είναι διαφορετική.
1: Δεν είναι η κατάκτηση είναι, διαφορετική.
0: Είναι.
1: Δηλαδή, ξέρεις, η ΑΕΚ φέτος ήταν καλή ομάδα, ρε φίλε. Δηλαδή, πολύ καλές ομάδες οι οποίες δεν μπορείς το να φτάσεις και να το σηκώσεις. Δεν είναι απλό πράγμα. Όχι, ενώ πορεία, εντάξει, πίσω στους 8 είναι άλλες 8 ομάδες που έκαναν αυτό που κάνεις εσύ μια χρονιά. Δηλαδή, οκ, να κάνεις μια πορεία, ξέρω εγώ, να φτάσεις στους 8 του Champions League όπως είναι τώρα τα πράγματα που δεν πλησιάζονται δηλαδή και τα λοιπά, να πω, εντάξει, οκ, αξίζει μια μνήμα και τα λοιπά, αξίζουν καλά λόγια και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Να κάνεις όμως μια καλή πορεία στο Conference ή ξέρω εγώ να φτάσεις στους 16 του Europa League ή στους 8 του Conference. Εντάξει, δεν λες ότι μαγική χρονιά.
0: Σωστό, σωστό. Και εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
1: Αυτό λέω, αυτό. Τώρα, άλλο η κατάκτηση είναι διαφορετικό πράγμα.
0: Η κατάκτηση είναι κατάκτηση.
1: Διαφορετικό πράγμα η κατάκτηση. Όπως φέτος με τις δύο ομάδες μας στο μπάσκετ. Έτσι, τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ. Που έφτασε στον τελικό. Θα το μνημονεύουν ότι έφτασε στον τελικό. Αλλά η κατάκτηση σε αυτά τα κύπρα, στο Euro Cup και στο πώς θα το άλλο. Το
0: Champions League
1: είναι κατάκτηση.
0: Basketball Champions League.
1: Ενώ το άλλο θα πεις ότι έφτασα εκεί, θα είναι μέσα στα τέτοια. Δεν είναι με αυτό.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ αυτοκτόνησε κανονικά σε εκείνον τον τρόπο.
1: Η ΑΕΚ θα μπορούσε φέτος να το πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, μη σου πω να φτάσει μέχρι τέλος διαδρομής.
0: Για το ποδόσφαιρο.
1: Για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί έχει κάνει εκπληκτική εμφάνιση. Νομίζω είναι η καλύτερη εμφάνιση φέτος με τη Ράγιο Βαγιακάνο.
1: Ήταν πολύ καλές ομάδες φέτος να σου τύχουν. Δεν ήταν τίποτα απλησίαστο. Έτσι, δεν ήταν καμιά Τσέλσι, ας πούμε, κανένα τέτοιο, καμιά αγγλική ομάδα.
0: Ήταν η Κρίσταλ Πάλας.
1: Η Κρίσταλ Πάλας, εντάξει, κάτσε. Συγγνώμη.
0: Ναι, αλλά όταν μιλάμε για μια ομάδα της Πρέμιερ, ξέρεις ότι έχει τριπλάσιο μπάτζετ από σένα.
1: Του Ολυμπιακού του έτυχε τότε η Άστον Βίλα. Όχι όποια γέμπε, η Άστον Βίλα που έπαιζε εκείνη τη στιγμή, έβγαινε για να βγει στο Champions League. Δηλαδή πρέπει να κάνεις και μια υπέρβαση. Αλλά τώρα η Κρίσταλ Πάλας. Πάμε, διαφημίσεις, τραγουδάκι και εδώ επιστρέφουμε.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρι.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ακούτε Era Sport. I've been

0: Λοιπόν, να σταματήσουμε λίγο αυτή την κομματάρα. Ζητάμε συγγνώμη.
1: Γιατί θες κάνα μισά ώρα να διαβάσεις τους εορτάζοντες.
0: Φίλε, πραγματικά σήμερα είναι σήμερα το... των Αγίων Πάντων, έτσι. Χρόνια πολλά στους
1: γιορτάζοντες.
0: Τόσοι πολλοί, τόσα πολλά τα ονόματα. Εγώ αμφιβάλλω όμως αν είναι τόσοι πολλοί οι άνθρωποι.
1: Γιατί να μην είναι τόσοι.
0: Ξέρεις εσύ κανέναν Αγί? Εγώ ξέρω έναν.
1: Και εγώ ξέρω.
0: Πώς?
1: Έναν ξέρω κι εγώ.
0: Το οποίο είναι από το Άγιος, μήπως είναι υποκοριστικό, ας πούμε, μήπως είναι χαϊδευτικό.
1: Δεν το ξέρουμε.
0: Ούτε για εγώ. Για αλλά να... επειδή υπάρχει όνομα που γιορτάζει σήμερα Άγιος.
1: Ναι.
0: Okay. Ξέρεις κανέναν Έσοπο? Πέρα από τους μύθους.
1: Άσε το μύθο, θα υπάρχει. Ρε παιδί μου.
0: Εδώ δεν βλέπω εγώ τέτοια στα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα Αγισίλαος. Λέει η Ειρήνη ότι μπορεί να είναι Αγισίλαος ο Άγιος. Ναι. Εγώ δεν βλέπω Αγισίλαος, βλέπω Άγιος.
1: Ναι.
0: Έσοπος. Ο, τους μύθους της Έσοπου ξέρω, δεν ξέρω κανένα. Αλβέρτο. Ξέρω το...
1: τον πρίγκιπα.
0: Τον πρίγκιπα του Μονακό. Λες να τα γιορτάζει αυτό. Αλκίνος, Αλκίνος Ιωαννίδης. Έναν.
1: Ναι.
0: Ξέρεις κάνουν άλλον Αλκίνο.
1: Θα υπάρχουν κι άλλοι.
0: Ρε, δεν είπα εγώ δεν θα υπάρχουν. Και οι εξωγήινοι δεν μπορεί να υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έτσι κομματιάζουμε. Αμφιτρίτη. Δεν ξέρω καμία. Αναξίμανδρος. Ανδροκλής. Ανδροκλής.
1: Από καμιά ελληνική ταινία το ξέρω.
0: Ανδροκλής κάποτε μπορεί να υπήρχε. Αρετή, ναι. Αρετή, ναι, ξέρουμε. Και αρετούσα, ξέρω,
1: αρετούσα.
0: Αρετούσα δεν ξέρω. Ξέρεις αρετούσα?
1: Το...
0: παιδιά σας τα λέμε είναι χρηστικά τώρα αυτά. Να πάρετε κανένα τηλέφωνο γιατί δεν θα έχετε ξυπνήσει. Δεν έχετε είδηση ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Πόσα ονόματα είναι αυτά. Σας τα λέμε εμείς, ωραία, δωρεάν. Εργέτα. Έρικα. Εδώ υπάρχουν, βρίσκεις έχει. Δηλαδή Εργέτα, Έρικα. Κάποιοι δηλαδή, εντάξει, βρίσκεις όμως. Γοργίας, Ήρα, Ηρώ. Ηρώ Καριοφίλη, μόνο ξέρω αυτή τη τέτοια τη συνάδελφο. Ηρώ Καριοφίλη.
1: Εντάξει, το Ήρα και το Ηρώ υπάρχουν ονόματα.
0: Και μετά Μαλβίνα γιορτάζει, Κάρολος, Ιπποκράτης, Ναπολέον, Σεμίνα, Οδέτη, Ζώτος, Αλφρέδος, Αρμονία, Ιώ, Ήβη, Ινώ, Κλέρι, Λάνα, Λάρα, Κυρίνη, Μαρίσα, εσύ τι γίνεται, χαμός γίνεται. Υπάρχουν τόσα γίνεται, πόσα ονόματα υπάρχουν.
1: Πάρα πολλά ονόματα.
0: Πάρα πολλά. Λοιπόν, χρόνια πολλά των Αγίων Πάντων. Σήμερα γιορτάζουν και υπάρχουν και άλλοι που γιορτάζουν, για παράδειγμα που δεν το βλέπω εγώ εδώ. Είναι ένα ανιψάκι, ας πούμε, τέτοιο, που τον είναι Ερμή. Δεν Ερμή. Το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι. Που γιορτάζει του Αγίου Πάντων.
0: Όχι, ή γενέθλια έχει σήμερα. Κάτσε, μην τα μπερδέψω και λέω ότι μπορεί να γιορτάζει σήμερα ο Ερμής και να γιορτάζει άλλο τέτοιο. Πάντως είχε γιορτή, κάτι τέτοιο. Μπορεί να έχει και γενέθλια, δεν ξέρω.
1: Περίμενα.
0: Τέλος πάντων, όπως και να είναι, δεν έχει σημασία εδώ. Δεν έχει σημασία. Τι βλέπεις εκεί
1: πέρα. Ψάχνω τόση ώρα να βρω το τελικό του Ρολάν Καρός και δεν το βρίσκω.
0: Έχει ξεκινήσει αυτό.
1: Έχει ξεκινήσει, ναι.
0: Εντάξει, θα το βρούμε, μην κάνει έτσι. Λοιπόν, για να δούμε εδώ τα παιδιά. Τι λένε ο Σωτήρης ο Παοκτζής. Θα βάζει με το πρόεδρο του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Εντάξει. Δεν διαβάζονται όμως και όλα τα μηνύματα. Γεια σας Βασίλη και Γιάννη, φίλοι της ΣΕΡΑ. Σας ακούμε πάντα. Ένα τραγούδι παρακαλώ, λέει η Αθανασία Μητροπάνο. Άμα αρχίσουμε μεσημέρι Μητροπάνο, Αθανασία, εξεμπλέκουμε. Γιατί αρχίσε, γιατί,
1: με 35 βαθμούς
0: έξω. Όχι Μητροπάνο, δεν μπορείς να ακούσεις ποτέ ένα τραγούδι.
1: Έτσι.
0: Μητροπάνο. Δηλαδή, αν θα ακούσει Μητροπάνο, έστω και το ελάχιστο, πρέπει να ακούσει 4-5 τραγούδια οπωσδήποτε. Δηλαδή, να πει, ξέρω ρε παιδί μου, πήρα μια γεύση. Ένα τραγούδι Μητροπάνο δεν παίζει, δεν μπορεί να υπάρξει. Πώς λέγανε εκείνα τα. Μια διαφήμιση παλιότερα για να. Τι ήταν και πατατάκια, ήταν κάτι τέτοιο. Λέγανε κανένα δεν μπορεί να φάει μόνο ένα.
1: Ναι, γαριδάκια.
0: Γαριδάκια. Ναι, ό,τι και αν ήταν τέλος πάντων. Ναι. Ποιο μπορεί να ακούσει μόνο ένα τραγούδι Μητροπάνο?
1: Δεν γίνεται.
0: Ο Γιάννης στέλνει μια γελιογραφία εδώ πέρα που συμφωνούμε απολύτως. Ο Παναγιώτης λέει: Γιάννη, στο διάδρομο που είχε συναντήσει τον Κοντό και τον μπέρδεψε με τον Βασίλη.
1: Όχι, με τον Βασίλη. Μιλες.
0: Όχι, λέει, πού έλεγε για τα αυτά.
1: Ναι, για το ποιο ασχολείται.
0: Ρε εσύ Στάθη, δεν ησυχάζεις ποτέ. Τι να δει, το μεσημέρι και τα. Η απάντηση είναι όλα. Αλλά δεν θα διαβαστώ, ξέρεις κάτι. εσείς παίρνετε, θέλετε. Θέλουν φασαρίες, ρε παιδί.
1: Δεν είδες.
0: Δηλαδή φασαρίες. Λέμε για Φόρμουλα 1, λέμε για ΑΕΚ, που... λέμε για ΑΕΚ, ας πούμε, και τα λοιπά. Και πετάγεται ο Στάθης που έχει ωραίο μουσί, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, και ωραίο γυαλί και τότε και τότε. Δεν ξέρω βέβαια από πότε είναι η φωτογραφία, αλλά τότε που τα έβγανε ήταν ωραία όλα αυτά. Και θέλει τώρα, μιλάει για πέτσινα, για τέτοια, για το ήθος. Να σου πω εσύ, Στάθη, γιατί το χρησιμοποιείς τώρα εδώ πέρα έτσι με κάθε I come in peace που λέγεται ειρηνικά. Μπορείς να μου πεις τι είναι, να μου δώσεις το ορισμό, γιατί το χρησιμοποιείς εδώ, το ορισμό του ήθους. Αν μπορέσει και μου δώσει το ορισμό του ήθους, αλλά μην το δω, μην το κάνεις chat GPT τώρα και τα λοιπά. Ναι. Πες μου κάθε σέντη είναι το ήθος. Γιατί είναι ωραίες κουβέντες, ξέρετε, να ανοίγουν, αλλά υπάρχουν τέτοιες κουβέντες, δεν κλείνουν.
1: Δεν κλείνουν.
0: Δηλαδή, ωραία την ανοίγει κάποιος. Και λέει, τώρα τσακωθείτε, εσείς βάζετε και τους άλλους, θα τσακωθούν καλοκαιριάτικα. Όχι, όχι, σου λέω. Δηλαδή, μηνύματα, ρε παιδί μου, το στέλνω, και τα λοιπά. Ποια είναι, ο στόχος ποιος είναι?
1: Ο στόχος είναι να ανεβάσει λίγο την ένταση.
0: Να ανεβάσει την ένταση, ίδρυκα. Και τα λοιπά.
1: Εδώ τα έχουν κάνει παράγοντες.
0: Πλακωθείτε, εσείς θα γελάω.
1: Δεν έχεις δει. Δηλαδή, δουλειά δεν είχαμε να ασχολούμαστε. Και από την Παρασκευή το βράδυ και μετά ασχολούμαστε με το τι μπήκε ο Γιαννακόπουλος μέσα. Ζητάνε οι Αγγελόπουλοι δεκαετή αποκλεισμό του από τα γήπεδα.
0: Πενταετή άκουσα. Δεκαετή έγινε.
1: Διετής. Την αρχή ήταν διετής. Νομίζω άκουσα τον Νίκο τον Πιτέλα όπως ερχόμουν, που βγήκε και είπε για δεκαετή ή πενταετή.
0: Πενταετή. Διάβασα, δεν άκουσα.
1: Από την άλλη βγαίνει ο Παναθηναϊκός, λέει για τον Λεπενιώτη, λέει για τον Μπαρτζόκα και τα. Χωρίς να υπάρχει λόγος, δηλαδή δεν έχει γίνει το παραμικρό, αν εξαιρέσει το πρώτο παιχνίδι της διαμαρτυρίας για το σφύριγμα της Τσαρούχα. Στο φάουλ του
0: έγινε ένα τέτοιο που έβγαλε βίντεο Ολυμπιακός ότι ήταν. Έβγαλε τέτοιο ο Παναθηναϊκός ότι δεν ήταν. Δηλαδή ένα ολόκληρο μάτς, ξέρω, και σταθήκαμε εκεί.
1: Και ξαφνικά χτες την Παρασκευή, χωρίς να έχει γίνει το παραμικρό. Το παραμικρό.
0: Κοίταξε. Εντάξει, μην τα αρχίσουμε τώρα.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή,
1: όχι, όχι, ενώ.
0: Δηλαδή,
1: ενώ
0: μπαίνει μέσα και ο Γιαννακόπουλος και αρχίζει να μπαίνει μέσα και ο
1: Γιαννακόπουλος. Αυτό είναι το λάθος. Ναι, ότι μπαίνει μέσα στο παρκέ είναι το μεγάλο λάθος.
0: Δεν σταματάει και αυτός ο Γιαννακόπουλος να φωνάζει στους διαιτητές και τούτο και τ' άλλο. Εντάξει, σταμάτα και σταμάτα λίγο. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι, φαινόταν. Ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της Παρασκευής, φαινόταν αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ήταν ανάγκη όλα αυτά τα πράγματα τώρα. Τι θα κάνουν οι άλλοι, θα αντιδράσουν και οι άλλοι.
1: Ναι, πήγαν και οι Αγγελόπουλοι στην προπόνηση σήμερα.
0: Πήγαν και οι Αγγελόπουλοι. Δεν έχει σημασία, στην προπόνηση σας πάνε όλοι.
1: Ναι.
0: Τι σημασία έχει τώρα η προπόνηση, πήγαν στην προπόνηση. Και ο Γιαννακόπουλος είχε πάει στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πριν αρχίσουν και τα λοιπά. Και καλά κάνουν και πάνε. Άμα δεν πάνε στην προπόνηση αυτή, πια πάνε.
1: Και πάμε σε έναν τρίτο. Αλλά τελικό με πολύ τεταμένα τα πράγματα, έτσι.
0: Δηλαδή, είναι, ξέρεις, ξέρω ότι υπάρχει κόσμος που σκέφτεται ότι ξέρεις κάτι, βάζω τους παίχτες της ομάδας μου και θα πάνε μετά στο άλλο γήπεδο και θα αντιμετωπίσουν. Εγώ καλά θα είμαι στο σπιτάκι μου. Καλά θα είμαι στο σπιτάκι μου, θα βλέπω από την τηλεόραση. Θα ξέρω, μπορεί να βρίσω και εκεί μπροστά την τηλεόραση και τα λοιπά. Και αυτό είναι. Οι άλλοι όμως σηκώνονται και πάνε σαν αποστολές πια. Δηλαδή εξαγριώνεται ο κόσμος από γήπεδο σε γήπεδο. Και στέλνουμε, ξέρω εγώ, 15, 20, 30 ανθρώπους στην αποστολή, δηλαδή μια ομάδα, να τα βγάλει πέρα.
1: Έτσι, γι' αυτό...
0: Γιατί εμείς κάναμε το κομμάτι μας μέσα στο γήπεδό μας.
1: Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να σταματήσει αυτή η τοξικότητα και από τις δύο πλευρές. Δεν μπορούν, ρε παιδί μου, να
0: κάτσουν.
1: Είναι δύο από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός κατέκτησε στην Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός έτσι και αλλιώς είναι ένα μεγάλο όνομα. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να συμβαίνει δηλαδή.
0: Έχουν τρομάξει και άπαντες και τα χαιρόμαστε εμείς καμιά φορά αν οι παλιοί παίχτες. Γιατί τώρα δεν θυμάμαι τώρα. Ποιοι ήταν αυτοί, κάνα δύο-τρεις τέλος πάντων, που έπαιζαν ή στον Ολυμπιακό ή στον Παναθηναϊκό, θυμούνται ακόμα τα ελληνικά ντέρμπι, λέει.
1: Ναι.
0: Εσείς και εμείς αισθανόμαστε χαρά αυτό που θυμούνται ακόμα τα ελληνικά ντέρμπι. Για ποιο λόγο τα θυμούνται τα ελληνικά ντέρμπι? Σου λέει γλίτωσα. Από του χάρου τα δόντια γλίτωσα. Γι' αυτό τα θυμούνται.
1: Κατάφερα και πήγα σπίτι μου.
0: Πήγα σπίτι μου. Έχουν περάσει που μου λέτε, ξέρω εγώ, τυχεροί επαγγελματίες κτλ. Να σας πω εγώ πώς
1: τη βλέπεις την κυρία Κάρολ που παρακολουθεί το.
0: Ποια ήταν η κυρία Κάρολ?
1: Τραγουδίστρια.
0: Τραγουδίστρια. Τραγουδάκια τώρα στη φόρμουλα.
1: Όχι, δεν τραγουδάκια. Παρακολουθεί τη φόρμουλα.
0: Και πού ξέρει η κάμερα ότι.
1: Τι ξέρει η κάμερα, δηλαδή. Θα βρείτε η κάμερα.
0: Άμα δεν ξαναβγάλει, θα σου πω. Αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, έχουμε πολλούς. Είμαστε, να το πω έτσι, πρώτο πληθυντικό, είμαστε πολύ τσάμπα μάγκες, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνουμε εμείς το κομμάτι μας εκεί που είμαστε ασφαλισμένοι, μια χαρά και τούτο και τα άλλο. Και
1: εντάξει, λένε, δεν το κατηγορώ.
0: Γιάννη, εσύ μαζί με την ομάδα.
1: Ο Γιανακόπουλος πάει και στο.
0: Πηγαίνετε.
1: Όχι, πάει και στο.
0: Άσε το Γιανακόπουλο, δεν σου λέω το Γιανακόπουλο τώρα κτλ. Ο Γιανακόπουλος έχει την καψούρα του, την έτσι του και σε και τα λοιπά. Θα πάει όπου θέλει. Ο Γιανακόπουλος έχει και 10 τη ασφάλεια γύρω.
1: Ναι.
0: Οι παίχτες και όλο αυτό το πράγμα. Ή φροντιστές εδώ το άλλο. Έτσι, εμείς λέμε πηγαίνετε να κάνετε το καθήκον σας τώρα. Δηλαδή εμείς σπίτι μας, μια χαρά.
1: Το σαλόνι
0: έτσι,
1: μας,
0: σαλόνι μας
1: ποτάρα,
0: με
1: κοντίσιον
0: και τούτο και το άλλο. Εσείς πηγαίνετε να κάνετε το καθήκον σας τώρα. Πάρτε το μέσα εκεί. Άντε,
1: ναι. Τώρα που το πες αυτό, μου έρχονται άλλες εποχές στο μυαλό μου. Θυμάμαι τότε.
0: Τι θυμάσαι πάλι,
1: θυμάμαι γιατί... τη Ριζούπολη.
0: Τι θυμάσαι τη Ριζούπολη.
1: Θυμάμαι τη Ριζούπολη γιατί έκανες μετάδοση εκείνο το παιχνίδι. Εγώ ήμουν στον αγωνιστικό χώρο.
0: Τι έκανες
1: στον αγωνιστικό
0: χώρο.
1: Στον πάγο του Μαρκαριάν. Νομίζω ο Σαρελάκος ήταν στο. Ή έκανες με το Σαρελάκος.
0: Νομίζω ότι έπαιζες.
1: Όχι, ήμουν στον αγωνιστικό χώρο, στο ρεπορτάζ στον πάγο του Παναθηναϊκού. Και θυμάμαι όλο αυτό το σκηνικό για την τρομοκρατία κτλ. Και παράλληλα θυμάμαι και την άλλη μέρα τα πρωτοσέλιδα τα οποία είχαν μια, είχε επιρροή η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Θυμάσαι, κότες, βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από... Ναι ρε παιδί μου, ο Φιλιππίδης το είπε. Ο Φιλιππίδης το είπε, ο οποίος έπαιζε beach volley στον Αστέρα εκείνη τη μέρα. Χωρί αυτό που λες ότι έπαιζε σε ένα ασφαλές περιβάλλον και δεν ήξερε τι περνάγαν οι παίκτες εκείνη τη στιγμή.
0: Τέλος πάντων, εντάξει τώρα... μην ξέρουμε πληγές. Το θέμα είναι το εξής. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά ρε παιδί μου. Δηλαδή βγες λίγο. Ξέρω εγώ θες να πεις σε κανένα μέχρι εκεί δηλαδή. Γιατί πρέπει να το τερματίζουμε. Ό,τι κάνουμε πρέπει να το τερματίζουμε. Αισθανόμαστε καλύτερα έτσι όταν το τερματίζουμε. Τερμάτισα. Θα βρεις ό,τι έχει και δεν έχει ο άλλος. Δεν θα σεβαστείς τίποτα. Πράγματα τα οποία δεν τα κάνεις. Δεν τα πιστεύεις και ως άνθρωπος δηλαδή. Αυτά που κάνεις μες στο γήπεδο.
1: Σωστά, σωστά.
0: Γιατί εγώ δηλαδή αρνούμαι να πιστέψω ότι όλα αυτά που ακούγονται, οι κατάρες, τούτο, τάρο, ξέρω και τα λοιπά, ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα πιστεύουν στα αρέσει. Αλλά σου λέει δικαιολογούμε, δικαιολογεί ο καθένας, δικαιολογεί τον εαυτό του. Τέλος πάντων, εντάξει. Είδες τι μας έκανε.
1: Ναι.
0: Ουστάθησε να κάνω.
1: Αυτό ήθελε να κάνει.
0: Αυτό ήθελε να κάνει.
1: Αυτό ήθελε να κάνει.
0: Και ας θέλει τώρα αυτό και θυμάσαι τούτο και θυμάσαι τάρο. Δεν έχει τι να κάνει ο άλλος. Και δεν βλέπουν και Φόρμουλα 1, μας πούνε, κοίτα να δεις πώς τρέχει αυτός.
1: Παραμένει αυτό, ναι, και έχει αυξήσει πάρα πολύ τη διαφορά.
0: Μια προσπέραση τώρα κάνει.
1: Από τον Λεκλέρ, εντάξει, τώρα περνάει τους τελευταίους.
0: Δεν ξέρω, ήταν καλή προσπέραση.
1: Όχι, ο Λάντο Νόρις είναι αυτός που έκανε την προσπέραση.
0: Πού τον κατάλαβες?
1: Το γράφει.
0: Πού το γράφει?
1: Το έγραψε πριν, από κάτω.
0: Και εγώ ξέρω, ο Γιάννης είδε το κράνος και κατάλαβε ποιος είναι.
1: Στην έκτη θέση πήγε ο Νόρις. Όχι, αυτά τα έχει ομοσχονάσματα.
0: Βλέπει κράνος όμως χωνάσει και ξέρει.
1: Ναι, δεν ξέρει. Εύκολα, εύκολα. Αλλά έχει αυξήσει κατά πολύ τη διαφορά του Αντωνέλη από τον Λεκλέρ. Κοίτα, 19,2 έχει πάει η διαφορά.
0: Okay. 19,2. Και ο Λεκλέρ όμως από τον τρίτο, ποιος ήταν ο τρίτος, έβγαλε την κάρτα. Έχει 14 δευτερόλεπτα διαφορά για αυτός.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη από την τρίτη θέση. Δεν είναι ανταγωνιστικό.
1: Όχι.
0: Δεν βλέπω να είναι ανταγωνιστικό. Μεγάλη διαφορά πρώτη με δεύτερη θέση, μεγάλη διαφορά δεύτερη με τρίτη θέση. Αυτό βλέπω. Και μάλιστα.
1: Στο 20 πήγε. Ανεβάζει συνεχώς. Ανεβάζει συνεχώς.
0: Με την τέταρτη θέση έχει 25 δευτερόλεπτα.
1: 24,2.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Τι γίνεται.
1: Μεγάλη διαφορά. Ξέρεις, έχουν κάνει τις προσπεράσεις και προσπαθούν οι άλλοι να περάσουν αυτούς που είναι πιο πίσω και είναι δύσκολη πίστα για να τους περάσει. Πρέπει να βρουν την ευκαιρία. Οπότε αυξάνεται και η διαφορά.
0: Ο μόνος ανταγωνισμός έγινε προς το τέλος. Βλέπω 3 δευτερόλεπτα διαφορά.
1: Ναι, και βλέπω και 3 αποχωρήσεις ήδη εκτός από τον Verstappen. Θα πάμε σε λίγο στο Μοσχονά, καθώς είμαστε περίπου στα μισά της φόρμουλας, στο Μονακό.
0: Πάρε, Ειρήνη, πάρε να μας πει εκεί πέρα πως έχουμε τίποτα.

0: Λοιπόν, εντάξει, ξεσηκωθήκατε λίγο. Εντάξει, φυσικό ήταν. Δεν διαβάζουμε κανένα από αυτά τα μηνύματα. Κανένα. Είτε το στείλατε, είτε το στείλατε, τσάμπε το στείλατε. Δεν μας κάνει τώρα ο Στάθης τώρα την πήγε την εκπομπή, θα την κάνουμε εμείς τώρα επειδή το θέλω ο Στάθης. Για να δούμε μόνο, καλησπέρα λέει, χαιρετισμού σε όλη την Ερασπόρ από Πάτρα, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζουν, να στείλω χρόνια πολλά και στην αδερφή μου την Ηρώ, λέει ο Χρήστος. Ωραία. Σινιόρ Πούλη, εσύ στο, στα τέτοια, στα... άστο. Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Όσο και να προσπαθείτε και θα μας πιάνετε με το καλό, δεν πρόκειται, δεν πρόκειται. Ούτε Λου, γεια σου, δεν υπάρχει, στείλε τα σε μπασκετικούς αυτά. Αν θέλετε κάτι για μπάσκετ γενικότερα, ναι. Γιατί αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι εσείς δεν κουβεντιάζετε τίποτα για μπάσκετ. Μαύρα μεσάνυχτα θέλω μπάσκετ. Όλοι εσείς. Όλοι όσοι θέλετε. Μαύρα μεσάνυχτα. Έτσι και σας πούνε, σχεδιάστε μου ένα σύστημα, πέστε μου ένα σύστημα. Ένα. Ένα. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, 25 που χρησιμοποιεί ο κάθε προπονητής. Δεν ξέρετε ούτε ένα. Ξέρετε όμως να χαρακτηρίζετε τον έναν και τον άλλο. Γιατί αυτό ξέρετε. Τίποτα άλλο. Από μπάσκετ μαύρα μεσάνυχτα. Εγώ δεν έχω δει κανέναν εδώ πέρα να μιλάει, ξέρω, να πει κάτι ρε παιδί μου για μπάσκετ. Κανένας δεν ξέρει, Γιάννη. Μεροδιάδες είναι όλοι. Μηδενός δεν ξέρω μεροδιά. Θα πει κάποιος, αν ξέρει κάποιος από μπάσκετ, να σηκώσει το χέρι. Κάποιος εδώ πέρα. Από αυτούς που έχουν στείλει όμως μήνυμα. Όχι κάποιος καινούριος που δεν έχει στείλει μέχρι τώρα. Από εσάς που θέλετε φασαρίες και τούτο και άλλο, ένας να πει ότι ξέρει από μπάσκετ. Εμείς θα μπούμε μέσα, θα βρούμε μια ερώτηση, ξέρω εγώ, από ειδικό site κτλ. Και μας την απαντήσεις. Άμα ξέρεις από μπάσκετ.
1: Έλα, συνεχίστηκες. Πάμε στο Μοσχολά να σε χαλαρώσει. Να σε χαλαρώσει.
0: Έμα δεν τους βλέπεις εδώ αφορμή ψάχνουν.
1: Έλα, Νικόλα.
2: Ποιο σύγχυσε το.
1: Συνεχίζεται. Ο Παπα-Νικολάου είναι. Και όχι τίποτα άλλο.
0: Ο Στάθης, αυτό που το ξεκίνησε.
1: Ναι, και όχι τίποτα άλλο. Νίκο είναι και σε κρίσιμη ηλικία. Έτσι, και πρέπει
2: να κρίσιμο.
1: Πρέπει.
0: Κρίσιμη.
2: Αυτό λέω. Βασίλη, ήρεμα. Ήρεμα.
0: Κρίσιμη.
2: Δες λίγο Μονακό να ηρεμήσει.
1: Παρακολουθούμε, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμό.
2: Αν μπορείς από την τηλεόραση να μυρίσει, δεν θα σου στοιχήσει τίποτα.
0: Να σου πω κάτι. Δεν μου λες, είναι κανένα. Δεν έχει άγχος, δεν είναι Νίκο σήμερα. Δηλαδή ο πρώτος με τον δεύτερο, τεράστια διαφορά. Ο δεύτερος με τον τρίτο, τεράστια διαφορά. Ο τρίτος με τον τέταρτο πάλι. Δεν είναι ο ένας κοντά στον άλλο, ναι, να περιμένουμε κάτι, ρε φίλε.
2: Εντάξει, έχει όμως ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι είναι. Ότι... Εντάξει, είναι το Μονακό πάντα. Είδαμε πως ο Φεστάπεν δεν ξεκίνησε ποτέ στην εκκίνηση. Είμαστε έχουμε στα σχεδόν τα μισά του αγώνα εκτός και έχουν ήδη καταλήξει άλλοι πιλότοι.
0: Εντάξει, δεν θες να έχει λίγο ανταγωνισμό.
2: Φυσικά,
0: δηλαδή,
2: εξάλλου, επειδή αναφέρεις τον πρώτο με τον δεύτερο, προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Έχει όντως μια μεγάλη διαφορά με τον δεύτερο Λούις Χάμιλτον, αλλά ο Λούις Χάμιλτον έχει δεχτεί μια ποινή 5 δευτερολέπτων, γιατί κατά τη διάρκεια του pit stop δεν τήρησε το όριο των 60 χιλιόμετρων. Θυμίζω ότι στο Μονακό, σε σχέση με τις άλλες πίστες που το όριο είναι 80 χιλιόμετρα μέσα στο pit lane, στο Μονακό, επειδή είναι πιο στενή και πιο μικρό το pit lane, το όριο είναι 60. Υπό εξέταση για τον ίδιο λόγο είναι και οι Mercedes του George Russell. Οπότε έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή μπορεί η διαφορά Αντωνέλη Χάμιλτον να είναι στα 13 δευτερόλεπτα, όσο είναι και η δεύτερου με του τρίτου. Αλλά βλέπω, ορίστε, τώρα δέχεται ποινή 5 δευτερολέπτων και ο George Russell. Οπότε έχουμε Χάμιλτον και Ράσελ να είναι στην δεύτερη και στην έβδομη θέση, αλλά να έχουν και μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Ναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον.
0: Εντάξει, απλώς ξέρεις, εμείς βλέποντας έτσι, μη βλέποντας προσπεράσεις δηλαδή, και βλέποντας έτσι για την.
2: Βασίλη μου, στο Μονακό, επειδή ακριβώς είναι πολύ σημαντικό.
0: Γι' αυτό έλεγε ο Παπαγεωργίου νωρίτερα. Για από του, ναι, του Λίπιου Άριτον, ας πούμε.
1: Ναι, ναι, Λίπιο Σένα. Ναι. Εκεί, ναι, έκανε, εκεί έπαιρνε ρίσκα σε αυτή τη πίστα που είναι πολύ δύσκολη, έτσι.
2: Είδαμε πριν το Λάντο Νόρις να λέει ότι έχω πρόβλημα με τον κινητήρα μου, είχε μείνει πιο πίσω. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει ξανακολλήσει πίσω από τον Γκασλί και έχουμε μια μάχη ανάμεσα σε Γκασλί και Νόρις για την έκτη θέση. Συμβαίνουν πραγματάκια, δεν είναι ότι κάνουν βόλτα μέσα στον πριγκιπάτο, έτσι. Δεν είναι. Απ' έξω φαίνεται πολύ εύκολο. Μέσα στο μονοθέσιο δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να πηγαίνεις τέρμα γκάζι και να περνάς από τις μπαριέρες.
0: Όχι, δεν είπε κανείς ότι είναι εύκολο πράγμα. Εντάξει, αλλιώς θα το κάναν όλοι. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν είπαμε ότι είναι εύκολο. Λέμε εάν είναι ανταγωνιστικό. Δηλαδή, ξέρεις, θέλουμε και λίγο ανταγωνισμό. Θέλουμε να αλλάξετε λίγο πρώτο στο δεύτερο, δεύτερο στο τρίτο και πάει λέγοντας. Το κάνει πάντα πιο ενδιαφέρον αυτό.
1: Κατέβασε τη διαφορά.
2: Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, βλέπω ότι σε αυτό το τρενάκι που ανέφερα πριν, πίσω από τον Γκασλί, πλησιάζει και ο Τζορτζ Ράσελ. Οπότε έχουμε μία Αλπίν, μία Μακλάρεν και μία Mercedes να είναι τρενάκι. Ο ένας πίσω από τον άλλον. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εδώ θα έχουμε μάχη.
0: Okay. Εκεί, ναι, φαίνεται ότι πάει για μάχη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να δώσουμε, είμαστε στα μισά του αγώνα, είμαστε στον 39ο από τους 78 γύρους. Ο Κίμι Αντωνέλη εξακολουθεί και προηγείται, έκανε πριν από λίγο εύκολο pit stop και γρήγορο. Δεύτερη θέση για τον Λούις Χάμιλτον, 14,1 τώρα πίσω το από την Mercedes του Ιταλού. Ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος έχει δεχτεί και μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Τρίτος, ο Λεκλέρ, 11 δευτερόλεπτα πίσω. Τέταρτη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη, η οποία όμως δεν είναι πραγματική καθώς δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή. Οι τρεις πρώτοι έχουν κάνει pit stop, ο Πιάστρη με τη Μακλάρεν όχι. Ακολουθούν Γκασλί, Νόρις, Ράσελ στο τρενάκι που σας έλεγα, με τον Ράσελ να είναι έβδομος. Όγδοη θέση για τον Ράσελ, για τον Χάντζαρ, ένατος ο Λόσον, δέκατος ο Άλμπον, ενδέκατος ο Σάιντ. Από εκεί και πέρα έχουμε το δέκατο το Λίντπλαν, 13ο το Χούλκεμπερκ, 14ο τον Οκόν, 15ο τον Κολαπίντο, 16 και 17 οι δύο Άστον Μάρτιν με Αλόνσο και Στρόλ, Πέρες και Μπορτολέτο οι 19 οδηγοί που συνεχίζουν. Θυμίζω ότι από τον πρώτο γύρο εκτός ο Φερστάπεν, αμέσως μετά είχαμε εγκατάλειψη για τον Μπότας και λίγο αργότερα για τον Μπέρμαν.
0: Ωραία, εντάξει Νικό. Εντάξει, θα σε ακούσουμε και αργότερα. Πού είμαστε τώρα στον αγώνα, είπες, σε ποιους...
2: 41 από τους 78.
0: Λίγο περισσότερο από τη μέση. Ναι, έχουμε ξεπεράσει,
2: ναι, ξεπεράσαμε τη μέση.
0: Ωραία. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Νίκο Μοσχονά.
1: Γεια σου, Νικόλα,
0: γεια σου Νίκο, θα ξανακούσουμε.
1: Ωραία, έβαλε θέμα, κοίτα.
0: Εγώ δεν έβαλα κανένα θέμα.
1: Τα βάλες, εσύ τα βάζεις αυτά τα θέματα.
0: Εγώ δεν βάζω κανένα.
1: Έγινε χαμό τα μηνύματα. Κατευθείαν.
0: Θέλω να σου πω, όχι, θα πάω σε ένα φίλο ο οποίος λέει για το. Ήθελα να το διαβάσω αυτό γιατί. Πού είπε μου, ρε, για το ήθος. Απλώς θα του πω κάτι, ότι το ήθος και οι ηθικοί κανόνες είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ρευστό και εξαρτάται πρώτον από τη γεωγραφία, τη γεωγραφική θέση,
1: ναι.
0: Δεύτερον τη χρονολογία για πότε μιλάς, και τρίτο τις συνθήκες κατά τις οποίες ζει μια κοινωνία. Όποιος έχει προσπαθήσει να ορίσει το ήθος έχει αποτύχει ικτρά. Δηλαδή οι ηθικοί κανόνες, ας πούμε, σε μια κατάσταση πολέμου είναι πολύ διαφορετικοί, μόνο αυτό να σου πω, από τους ηθικούς κανόνες σε μια κατάσταση ειρήνης.
1: Σωστό.
0: Οι ηθικοί κανόνες στην βορειοανατολική Κίνα, στη βορειοδυτική Κίνα, είναι πολύ διαφορετικοί από τους ηθικούς κανόνες στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή έχει, γι' αυτό θέλω να το πω, όσοι λέτε αυτό το και τα άλλο και τα λοιπά, είναι, το ήθος είναι στην πραγματικότητα ο προσωπικός ορισμός του καθενός,
1: ναι.
0: Το πως δηλαδή ο ίδιος αντιλαμβάνεται το ήθος.
1: Σωστό.
0: Και οι περισσότεροι, εντάξει, βασικά συμφωνούν, γιατί ζούμε στην ίδια κοινωνία, ζούμε την ίδια, τα ίδια χρόνια, τα ζούμε υπό τις ίδιες συνθήκες πάνω κάτω, οπότε πάνω κάτω. Αλλά μην λέει κανείς ότι το ήθος, οι ηθικοί κανόνες είναι ένα πράγμα, ορισμός. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι όπως, ναι, δεν υπάρχουν και άλλα πράγματα.
1: Εντάξει. Στην κοινωνία που ζούμε, νομίζω όμως ορίζεται κάπως
0: ορίζεται
1: το ήθος.
0: Ορίζεται μέσα σε άκρες. Δηλαδή, ναι, απλώς βάζουμε τα όρια. Τα όρια από τη μία πλευρά και από την άλλη,
1: σωστό,
0: πλευρά.
1: Σωστό,
0: και,
1: σωστό.
0: Και μέσα μπορείς, ναι, να κινείσαι τέτοιο πράγμα. Οπότε γι' αυτό σου λέω, είναι δύσκολες κουβέντες αυτές. Εύκολα τις ανοίγεις, δύσκολα τις κλείνεις.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Εντάξει. Πάμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι, αλλά να είναι.
1: Να πούμε,
0: τραγούδι, να αρέσει για να
1: πριν πάμε στο τραγούδι.
0: Ότι.
1: Ότι ξεκίνησε το Ρολάν Γκαρός, ο Σβέρεφ σερβίρει και κάνει λάθος το σερβίς, είναι στο 40-30, πάει να πάρει το πρώτο. Πάει να πάρει το σετ, συγγνώμη, έτσι, προηγείται με 4-1. Αν κρατήσει τώρα το σερβί του το σερβίς του και δεν έχουμε break, θα κάνει το 5-1 και νομίζω θα είναι εύκολα τα πράγματα για να κάνει το 1-0. 1-5 γίνεται τώρα το παιχνίδι, η Κομπόλη Σβέρεφ. 5-1 λοιπόν, ένα game για το πρώτο σετ για τον Γερμανό.
0: Πολύ ωραία. Και μετά το μάλωμα που έφαγαν κάποιοι από του ακροατέ, βλέπω βάλαν μυαλό και αρχίζουν να μιλάνε λίγο πιο μπασκετικά τώρα. Έτσι, θα τα πούμε μετά.
1: Δώσανε κανόνε, μπασκετικού.
0: Όχι, όχι, όχι. Κανένα δεν τόλμησε να πει. Εγώ ξέρω μπάσκετ. Από αυτού που στείλανε μηνύματα, γιατί προφανώ υπάρχουν κάποιοι που μα ακούν και ξέρουν μπάσκετ.
1: Σωστό.
0: Αλλά αυτοί που ξέρουν μπάσκετ δεν εμπλέκονται σε τέτοια.
1: Σε τέτοιου καυγάδε.
0: Σε τέτοια μπιφ που λέτε κι εσεί. Ναι.
1: Οι νέοι.
0: Οι νέοι. Παπαγεωργίου. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Όχι, έχει δελτίο.
0: Αθλητικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δημήτρης Διαχανάτης.
0: Με τον Δημήτρη, για αυτό ήθελα να πω.
1: Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
0: Και μετά, ναι, εδώ είμαστε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 5 από την Ερασπόρο. Στη ρυθμίση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Απρόοπτο με το μονοθέσιο του Max Verstappen στο Grand Prix της Formula 1 στο Μονακό, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ από την εκκίνηση. Σε εξέλιξη το Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο η εθνική ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Euro 2027, η Εθνική Νέων έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα και την απόκτηση του Παύλο Μαφέο κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημανώντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να λαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέα Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουμ φέρνει στο Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρος Σκόσκλαντ Πέντερσεν, που διατέλεσε επί 4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπεχάγη. Συνεχίστηκε και σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού της Greek Basket League στο ΣΕΦ ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑ προχώρησε και ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο αυριανό παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης, που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Σε εξέλιξη εκλογή Ρεάλ Μαδρίτης, από τις οποίες θα προκύψει ο νέος πρόεδρος των Μαδριλένων, με υποψήφιους τον Φλωρεντίνο Πέρεθ και τον Ενρίκε Ρικέλμε. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή μέχρι το 2028. Τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάνδρες Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Χθες η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέεβα επικράτησε με 2-0 της Πολωνής Μάγια Χβαλίνσκα και κατέκτησε το πρώτο Grand Slam στην καριέρα της. Υπάρχει μόνο ο Σέρζιος Καριόλα από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίγκα Εντέσα. Παρατράγουδα στο παγκόσμιο κύπελο, με τις ΗΠΑ να αρνούνται να χορηγήσουν βίζα σε μέλη της αποστολής του Ιράν, ενώ ο επιθετικός του Ιράκ Αϊμέν Χουσέιν κρατήθηκε και ανακρίθηκε για σχεδόν 7 ώρες στο αεροδρόμιο του Σικάγο πριν το επιτραπεί η είσοδος στη χώρα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, συνέχεια με την εκπομπή Η Φανέλα με το 10. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στήλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στήλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στήλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στήλ που του αξίζει. Στήλ, θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στήλ.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε πάλι 5 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Το πήρε ο Σβέρεφ το πρώτο σετ εναντίον του Κομπόλη.
1: Πώς ναι, είναι? Το πήρε το πρώτο
0: 6-1.
1: Σετ. 6-1.
0: Τόσο ναι. Εύκολα
1: 6-1. Περίμενα εδώ αν είναι 6-1. Πήρε δεύτερο σετ.
0: Περιμένω. Το έχει βέβαια, έχουμε εμείς. Πόσο είναι στο δεύτερο σετ, Ολυμπία? Πόσο είναι το δεύτερο, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή, μας κάνει χιόνια και δεν βλέπουμε. Χιόνια στην τηλεόραση, άντε δυνατόν.
1: 6-1 σε 35 λεπτά, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: 6-1 σε
1: 35 λεπτά, με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Εσύ θα τον δυσκόλευες περισσότερο,
1: ρε. Εντάξει, τώρα αν δεν έχεις εκεί που λέγαμε για το σένα, αν δεν έχεις ένα τελικό εκεί, Ναδάλ Φέντερερ, να γίνει λίγο μάχη, να κρατήσει 4-5 ώρες.
0: Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα είναι στο. Είναι στο τέτοιο, στο δεύτερο σετ, 6-1 όπως είπαμε.
1: 1-0 προηγείται στο δεύτερο σετ.
0: 1-0 ο Σβέρεφ πάλι,
1: Ναι. Ξέρεις, δεν το έχει κατακτήσει κανείς. Όχι, δεν έχουν κατακτήσει Grand Slam στην καριέρα τους και οι δύο.
0: Ναι. Νούμερο 3 είναι ο Σβέρεφ.
1: Νούμερο 3, ναι.
0: Και νούμερο, 14 ο Κομπόλη. Ο Κομπόλη, για να δούμε, εντάξει. Είναι γεννημένος το 2002, 24 χρονών. Okay. Θα δούμε αν μπορέσει να δυσκολέψει αυτό το δεύτερο σετ περισσότερο. Ενώ τι κάθεσαι τώρα,
1: παίρνει το δεύτερο. Ψάχνω να βρω. Ψάχνω να βρω.
0: Θα λέμε γιατί τι θα πει. Άμα τώρα
1: βλέπει κιόλα,
0: τι να βλέπει, ρε φίλε. Δεν το πέτυχε με τη μία, κάτσε τώρα.
1: Εδώ μεταξύ χάνουμε και τη φόρμουλα γιατί αλλάζουν και δύο τηλεοράσει ταυτόχρονα. Ναι. Όπλα, το βρήκαμε από εκεί, ορίστε.
0: Ωραία. Λοιπόν, για να δούμε, έχουμε τίποτα, κάνα παιχνίδι live σε εξέλιξη, κάτι Βραζιλία. Α, έχει κάτι διεθνή φιλικά.
1: Σοφάρι ο Κόμπολη, ο φίλο. Ένα.
0: Ναι, μπράβο στον Κόμπολη. Κομπόλη λέγεται.
1: Ο Κόμπολη το.
0: Κένια Λεσότο, τι είναι το Λεσότο? Έχει ξανακούσει η χώρα Λεσότο?
1: Λεσότο, για βάλτε να δούμε από πού είναι αυτή.
0: 2-0 η Κένια. Το Τηλεσότο, νούμερο 145 στο ranking της FIFA.
1: Λεσότο και από την Αφρική πρέπει να είναι καμία, αλλά δεν την έχουμε ξανακούσει.
0: Ναι, από την Αφρική είναι, ρε φίλε, αλλά.
1: Ναι.
0: Δεν βλέπω κάτι πάνω.
1: Λεσότο, περίμενα, θα βρούμε τις. Έλα, να τα χτυπάνε τα.
0: Τηλέφωνα για το Λεσότο, από το Λεσότο.
1: Από το Λεσότο κατευθείαν, δεν ξέρεις το Λεσότο. Λεσότο, κοίτα εδώ, πρωτεύουσα.
0: Για πες που είναι το Λεσότο.
1: Λοιπόν. Το Λεσότο, επίσημα βασίλειο του Λεσότο, γνωστό και με το προσωνύμιο το Ορεινό Βασίλειο, κύριε Παπα-Νικολάου.
0: Α, δεν μου το είπε Ορεινό Βασίλειο.
1: Είναι περίκλειστη αφρικανική χώρα.
0: Περίκλειστη.
1: Ναι. Καθώς και ενκλάβιο με έκταση 30.355 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και πληθυσμό έχει, κοντά στα 2,5 εκατομμύρια.
0: 2,363. Οκ. Πες μας κάτι περισσότερο.
1: Βρίσκεται στο ψηλότερο τμήμα της Νότιας Αφρικής.
0: Okay.
1: Οι μεγαλύτερες σε ύψος.
0: Ναι.
1: Οι μεγαλύτερες σε ύψος κορυφές είναι το Ντάγκεσμπεργκ, όρη των Δρακόντων, 3,350 υψόμετρο.
0: Ψηλά. Ωραία.
1: Στα δυτικά των όρεων αυτών βρίσκονται τα όρη Μαλούτι. Και ανάμεσα σε αυτά εκτείνονται κοιλάδες, οι οποίες εισχωρούν στον ποταμό Οράγκη.
0: Okay. Χάνει πάντως από την Κένια.
1: Χάνει, ναι. Φιλικό παιχνίδι.
0: Φιλικό τι θα είναι, δηλαδή.
1: Εντάξει, η Κένια είναι μεγάλη χώρα. Το Λεσότο έχει 2,5 εκατομμύρια, 336. Τι θες να κερδίσεις το Λεσότο.
0: Τι πάει να πει. Η τέτοια η Κροατία πόσο κόσμο έχει.
1: Και αυτό μικρή είναι.
0: Μικρή είναι, αυτό σημαίνει. Βλέπεις. Δεν έχει σημασία λοιπόν να
1: είναι. Λοιπόν, να πάμε σε λίγο στον Νίκο Μοσχονά. Δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι. Και έχει αυξήσει κατά πολύ, 26,2 έχει φτάσει η διαφορά Αντωνέλη Χάμιλτον. Είμαστε 21 γύρους πριν από το φινάλε στο Grand Prix του Μονακό. Ο Αντωνέλη, όπως μας ενημερώνει, είναι για 56 γύρους ο leader στην κούρσα. Ο οδηγός.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης στέλνει ένα μήνυμα, ναι, και αναρωτιέται, δεν έχει στείλει ένα, έχει στείλει 8. και αναρωτιέται στο τέλος, στο τελευταίο, δηλαδή, συγγνώμη, έστειλα μήνυμα. Δηλαδή, δεν ξέρω. Σε τι
2: κάνω.
0: Γιάννη, έστειλε πολλά. Αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Λέει, καμιά ερώτηση δεν κατάλαβα.
1: Το πρώτο μάτσο που παρακολουθεί στη ζωή σου, λέει.
0: Δεν λέει παρακολουθήσατε. Μπορεί να λέει το πρώτο μάτσο που παρακολουθήσατε Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον μπάσκετ. Ξέρω εγώ.
1: Το πρώτο μάτσο που παρακολουθήσατε, γενικά.
0: Αν θέλετε αναμνήσεις του αγώνα που παρακολουθήσατε, τι πάνε να πει. Αν θέλουμε αναμνήσεις του αγώνα.
1: Αν θέλουμε να του πούμε τις αναμνήσεις.
0: Α, αυτό. Α, τι θα. Όχι. Εντάξει. Αν το πείτε, λέει τον αγώνα. Γιάννη, εντάξει, θα δω. Ρε Παναγιώτη. Κρατήδιο λέει στην Νότια Αφρική. Ωραία. Ανεξάρτητο είναι μέσα σε αφρικανική, σε αφρικανική χώρα της Νότιας Αφρικής. Είναι μέσα στη Νότια Αφρική,
1: το Λεσότο. Ναι.
0: Μοσχονάς Νίκος.
3: Ορίστε, σας
0: δεν ξέρω ρε παιδί μου. Λέγαμε για το Λεσότο.
3: Αυτό που μου λέει δεν το ξέρω. Πρόσφατα ανακάλυψα που είναι το Κουρασάο. Δεν ήξερα.
1: Εντάξει,
3: που
1: το
3: είναι.
1: Το Κουρασάο, ρε παιδί μου, έχει συμμετέχει στο παγκόσμιο κύπελο. Όμως έπρεπε να βρεις που
3: ότι
1: υπάρχει.
3: Είναι κάπου στην Καραϊβική.
1: Ναι.
3: Από εκεί είναι.
0: Στην Καραϊβική.
1: Ναι, εμείς μάθαμε για το Λεσότο σήμερα. Στη γεωγραφία στο σχολείο δεν είχαμε μάθει.
0: Εγώ δεν ήξερα για το Κουρασάο, να σου πω την αλήθεια που είναι.
1: Γεωγραφικά εννοείς.
0: Γεωγραφικά.
1: Αλλά το έχεις ακούσει.
3: Επειδή έψαξα και βρήκα στοιχεία, 115.000 μόνιμοι κάτοικοι.
0: 115 και πόσοι παραθεριστές.
3: Δεν ξέρω για τους παραθεριστές, δεν ξέρω. Οι μόνιμοι πάντως είναι 115.000. Είναι η μικρότερη χώρα που έχει λάβει μέρος σε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Κατάλαβες.
0: 115.000. Δηλαδή, παίζουν μια ελληνική πόλη με 115.000.
1: Η Πάτρα πρέπει να έχει λίγο πιο πολλούς.
0: Ή το Ηράκλειο.
1: Το Ηράκλειο μπορεί να είναι, ναι. Μπορεί να
0: δεν ξέρω. Εντάξει, λέμε τώρα. Ναι. Δεν ξέρω. Καθόμαστε τώρα. Όπως
3: έχω την εντύπωση ότι οι πόλεις που λέτε είναι μεγάλες. Καναβόλο βλέπω. Για Καναβόλο μας βλέπω.
1: Περίμενε. Νομίζω το Ηράκλειο είναι εκεί γύρω στις 100.000. Δεν πρέπει να είναι παραπάνω.
0: Άρα
1: η Πάτρα πρέπει να έχει πιο πολλούς. Ηράκλειο. Εδώ. Μπαίνουμε στο Ρουφιάνο. Λοιπόν, όχι στο Booking, κατευθείαν Booking.
0: Βάζει Ηράκλειο.
1: Βάζει Ηράκλειο και σου βγάζει κατευθείαν Booking. Λοιπόν, 179.302.
3: Είμαστε ψηλά, Γιάννη, πρέπει να κατέβουμε.
1: Ναι, πρέπει να κατέβουμε. Λες το Βόλο για να σε δω αν παίζει καλά. Για να σε δω. Για να σε δω αν παίζει καλά. Βόλος, για πάμε 85.000. Άλλο.
0: Χαμηλά είσαι. Γιάννενα.
1: Τα Γιάννενα, όχι, πρέπει να είναι πιο μικρή πόλη.
0: Τι, πιο μικρή από το Βόλο.
1: Ναι.
0: Λες.
1: Τα Γιάννενα. Α, 113.
0: Έλα, έπεσε ρε, μέσα. Ένα. Έλα, ναι. Μέσα πέσαμε. Κοίτα, στόπα.
1: Δεν είναι μόνο η πόλη, είναι όλος ο Μητροπολιτικός.
0: Άσε τώρα, δεν έχεις να πεις, δεν είναι όλο αυτό.
1: Ο παιδί μου, ο πληθυσμός της πόλης είναι στις 64.000.
0: Και αυτοί που το παίζουν γιανιώτες, αλλά δεν είναι.
1: Ο πληθυσμός αμυγός της πόλης των Ιωαννίνων είναι κοντά στις 65.000. Ο Μητροπολιτικός Δήμος.
3: Να το πω στο Βασίλη που είναι από εκείνα τα μέρη.
0: Ναι.
3: Είναι σαν να δούμε τα Γιάννενα να πάρουν πρόκριση σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Περίμενε να δούμε η Κωστακή. Περίμενε να δούμε. Η Κωστακή πόσο. Πόσους κατοίκους έχουν εδώ.
0: Θα βάλεις άλλο ένα γιατί δεν ήμουν εκεί στην απογραφή.
1: 2.133.
0: Άρα 2.134.
1: Δεν είχες πάει στην απογραφή.
0: Δεν ήμουν στην απογραφή.
1: Το πρόδωσες έτσι το χωριό. Το πρόδωσες.
0: Δεν είχα λεφτά για βενζίνο.
3: Προδοσία ο Βασίλης Παπα-Νικολάου.
0: Δεν είχαμε βενζίνο. Λοιπόν, πώς πάει η Νικόλη το τέτοιο εκεί, το
3: Μονακό. Βρέχει ποινές στο Μονακό.
1: Πρέπει να φάγε κι άλλη ποινή ο Χάμιλτον. Γιατί είδα ο Αντωνέλη έφυγε ξαφνικά 25-26 δευτερόλεπτα μπροστά.
3: 29,3 είναι, έχει βρέχει ποινές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2, 4, 6 οδηγούς να έχουν δεχτεί ποινή 5 δευτερολέπτων.
0: Όλοι αυτοί για ποιο, είναι για διαφορετικούς λόγους, έτσι φαντάζομαι.
3: Όχι, οι περισσότερες ποινές είναι για υπέρβαση ορίου ταχύτητας μέσα στο pit lane. Αυτή τη στιγμή έχουμε το Lance Stroll να εγκαταλείπει. Δεν είναι το πλάνο κλειστό, δεν μπορώ να καταλάβω πού ακριβώς έχει φύγει. Πρέπει να είναι στην πρώτη στροφή. Για να δούμε. Όχι, είναι στην τελευταία. Έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Lance Stroll εγκαταλείπει και αμέσως έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Lance Stroll, ο οποίος ενημερώνει την ομάδα του μέσω Team Radio ότι είναι καλά. Έχει φύγει στην στροφή νούμερο 19. Έχει μείνει το μονοθέσιο μέσα στην πίστα, οπότε έχουμε αυτοκίνητο ασφαλείας στον 61ο από τους 78 γύρους. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Αντωνέλη, είναι πρώτος. Δεύτερος ο Χάμιλτον. Είχαν μια διαφορά 40 δευτερολέπτων, αλλά όπως καταλαβαίνετε με τα αυτοκίνητα ασφαλείας οι διαφορές θα μηδενιστούν. Τώρα καλούν και το Χάμιλτον να μπει στα pit, να κάνει pit stop. Λεκλέρ, Ράσελ, Χάτζαρ, Πιάστρι, Γκασλί, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Σάινθ, Χούλκεμπερκ, Οκόν, Κολαπίντο, Αλόνσο, Πέρες και Μπορτολέτο, οι 17 οδηγοί που συνεχίζουν. Οι περισσότεροι μπαίνουν στα pit να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Να δω, ο Χάμιλτον θα εκτίσει και την ποινή των 5 δευτερολέπτων. Οι μηχανικοί βρίσκονται πάνω από το μονοθέσιο του Βρετανού, δεν το ακουμπήσανε, κάνανε γρήγορη αλλαγή. Πίσω του έρχεται και ο Λεκλέρ, ο οποίος και εκείνος κάνει αλλαγή ελαστικών και φεύγει, οπότε δεν θα έχουμε αλλαγή ανάμεσα στις δύο Φεράρι. Είμαστε στον 61ο από τους 78 γύρους. Θυμίζω, Αντωνέλη προηγείται, Χάμιλτον πίσω, Λεκλέρ οι τρεις πρώτοι, τέταρτη θέση για τον Ράσελ, Χάτζαρ, Γκασλί, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ και Άλμπον, οι 10 οδηγοί που αν τώρα έπεφτε η καρό σημαία θα βαθμολογούνται. Να θυμίσω ότι έχουμε εκτός τον Στρόλ που πριν από λίγο εγκατέλειψε, τον Νόρις, τον Μπέρμαν, τον Μπότας και τον Φερστάπεν από την εκκίνηση του αγώνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, Νίκο. Εδώ είμαστε αν συμβεί κάτι ιδιαίτερο.
3: Και τον Φερστάπεν από την εκκίνηση του αγώνα.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία, Νίκο. Εδώ είμαστε αν συμβεί κάτι

0: αλλά κατάφεραν να αλλάξουν. Έρχεται και ο δεύτερος πιλότος της Mercedes, ο Ράσελ, ο οποίος και αυτός αλλάζει ελαστικά, εκτείει και την ποινή του. Οι περισσότεροι οδηγοί που είχαν ποινή εκτείουν και τα 5 δευτερόλεπτα, οπότε όταν θα βγουν στην πίστα θα πάρουν τη σειρά τους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και θα δούμε ακριβώς το τρενάκι και τις διαφορές να μην υπάρχουν, γιατί θα έχουν το αυτοκίνητο ασφαλείας, δεν επιτρέπονται τα προσπεράσματα.
1: Ωραία, ερχόμαστε σε κάνα δεκάλεπτο περίπου, έτσι, να πηγαίνοντας πλέον προς το μπροστικαρό σημαίο, έτσι, να δούμε τι θα γίνει.
0: Ωραία.
1: Τώρα θα έχει και περισσότερο ενδιαφέρον, μιας και θα μηδενιστούν οι διαφορές με το αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Ναι, ουσιαστικά ο αγώνας ξαναρχίζει.
1: Να δούμε αν μπορεί ο Χάμιλτον να απειλήσει τον Αντωνέλη. Άδικο είναι, αλλά συμβαίνουν αυτά.
0: Ήδη το αυτοκίνητο ασφαλείας βρίσκεται μέσα στην πίστα. Βλέπω ο Αντωνέλη είναι πίσω του. Ανάμεσα τους βρίσκεται ο Χάντζαρ.
2: Δηλαδή, εσύ Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Αν θέλει κάποιος να παίξει ένα παιχνίδι, ας πούμε, υπέρ κάποιου που είναι από αυτούς που προπορεύονται, ας πούμε, που διεκδικούν κάτι, δεν μπορεί να γίνουν παιχνίδια εκεί?
0: Είδαμε κατά τη διάρκεια του αγώνα, Βασίλη, μιας και το αναφέρεις, τις δύο Williams, το έναν οδηγό, τον Sainz, να βρίσκεται μπροστά και πίσω τον Albon να παίζει αυτό το παιχνίδι που λες, να καθυστερεί τα μονοθέσια που βρίσκονταν ακριβώς πίσω του, ώστε να μπορέσει να δώσει χρόνο στην άλλη Williams να κάνει ένα γρήγορο pit stop και να μην χάσει τη θέση.
2: Εντάξει, όχι, λέω και το εξής. Δηλαδή, από τη στιγμή που είναι πριν να μπει το αυτοκίνητο ασφαλείας, είναι η διαφορά είναι 18-19 δευτερόλεπτα. Πες.
1: Ένα λεπτό. Έχει φτάσει.
2: Ένα λεπτό. Ναι. Δεν πρέπει όταν φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, μετά με κάποιο τρόπο να δοθούν πάλι?
0: Όχι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή,
1: το δίκαιο. Αυτό είναι το απρόπτο του αγώνα.
0: Αυτό είναι το απρόπτο. Τώρα βλέπουμε πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας να είναι ο Αντωνέλη.
1: Να την ακούσει και ο Μποσχολάς. Έχω παίξει αρχές του 2000.
2: Στοίχημα.
1: Και δεν ξανάπαιξα Φόρμουλα 1. Δεν ξανάπαιξα. Έχω παίξει Μίκαελ Σουμάχερ με δύο απόδοση.
2: Δύο απόδοση Μίκαελ Σουμάχερ.
1: Δεν θυμάμαι σε ποια πίστα ήταν.
2: Ένα δέκαρο.
1: Με δύο απόδοση. Όχι, ήταν τότε. Ξεκινάει ο αγώνας. Ξεκινάει. Και από το ξεκίνημα μπροστά ο Κούλθαρτ. Τον θυμάσαι τον Κούλθαρτ?
0: Φυσικά, με Μακλάρεν.
1: Με Μακλάρεν. Μπροστά. Έχουμε φτάσει τελευταίο γύρο. Τελευταίος γύρος. Πάει. Εγώ ρίχνω ό,τι μπορείς να φανταστείς τον Κούλθαρτ. Να σου καεί η μηχανή και τα λοιπά. Μόλις έχει ξεκινήσει ο τελευταίος γύρος, είναι μπροστά σου, λέω τώρα, 2-3 δευτερόλεπτα, τελειωμένη ιστορία. Τελευταίος γύρος. Ξαφνικά ακούω, δεν θυμάμαι ποιος έκανε, ο Πουρναράκης τότε, στον Αλφα. Στον Αλφα πρέπει να είναι. Και λέει, καπνεί στη μηχανή του Κούλθαρτ.
0: Πανηγύρια.
1: Κάνει πιο κοντά το πλάνο, αρχίζει.
2: Έχει το μάτι σου.
1: Άκου. Και αρχίζει και βγάζει. Πηγαίνει. Τελευταία στροφή για τον τερματισμό. Και ξαφνικά κουκαλώνει δεξιά και περνάει ο Σουμάχερ και τερματίζει. Κέρδισα μεν, χάρηκα, αλλά από τότε λέω δεν το ξαναπέζω αυτό το πράγμα. Σκέψου να είχα ποντάρει στον Κούλθαρτ. Με λίγα λόγια.
2: Μάλιστα. Εντάξει. Άλλο αυτό όμως.
1: Είναι το απρόπτο. Αυτό λέμε.
0: Αυτό είναι ωραίο αυτό το άθλημα, γιατί έχει απρόπτα και μπορούν να συμβούν τα πάντα. Όχι, το λέω. Και δύο στροφές πριν από το πέσιμο του καλοκαιριού.
1: Αυτό το λέω στον Παπα-Νικολάου που λέει γιατί να μην ξεκινάνε με την ίδια απόσταση όταν θα βγει το αυτοκίνητο. Γιατί αυτό είναι το απρόπτο πάντα.
2: Δηλαδή, μόνο ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου από τότε που διακόπτονταν, α πούμε, και άρχιζαν πάλι από το 60 λεπτό. Δεν διατηρούνταν πάντα το σκορ. Πόσο ήταν τότε? 1-0 σου λέει. 1-0. Θα ξεκινήσει το παιχνίδι με 1-0. Δεν σου να ξεκινήσει το παιχνίδι και να πάει 0-0 επειδή έγινε ένα απρόοπτο.
1: Όχι, ρε παιδί, αλλά είναι τελείως διαφορετικός ο μηχανοκίνητος αθλητισμός με το ποδόσφαιρο. Μην τα μπερδεύεις.
0: Ωραία, στο 24ο γύρο να σας αναφέρω, κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή οι αγωνοδίκες δίνουν το πράσινο φως στα αυτοκίνητα που ήταν ενδιάμεσα στους πιλότους να προσπεράσουν, να κάνουν ένα γρήγορο γύρο ώστε να σχηματιστεί το τρενάκι σύμφωνα με τη σειρά που έχουν. Φαντάζομαι ότι για να δίνουν τέτοια εντολή οι αγωνοδίκες, σύντομα το αυτοκίνητο ασφαλείας θα φύγει. Αυτή τη στιγμή ο Κίμι Αντωνέλη βρίσκεται πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Μία Audi ετοιμάζεται να περάσει το αυτοκίνητο ασφαλείας, ώστε να πάρουν τη σειρά την οποία έχουν. Ο Αντωνέλη είναι δεύτερος, ο Χάμιλτον παίρνει θέση πίσω του στη δεύτερη θέση και ακολουθεί ο Λεκλέρ, ενώ προσπερνάνε τα υπόλοιπα μονοθέσια που είναι ένα γύρο πίσω.

0: ώστε να πάρουν την κατάλληλη θέση. Οπότε φαντάζομαι σε έναν-δύο γύρους θα έχουμε επανέναρξη του αγώνα και να δούμε πώς θα ξεκινήσει ο αγώνας και αν το μοναδικό απρόοπτο σήμερα θα ήταν η εγκατάλειψη του Stroll που έφερε τα αυτοκίνητα ασφαλείας.
1: Ωραία. Νίκο, θέλω να μου ψάξεις κάτι. Ένας φίλος έκανε την ερώτηση, αν ξέρουμε πόσο περίπου κάνει ένα εισιτήριο στο Μονακό για να παρακολουθείς τη Φόρμουλα 1.
0: Θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
1: Βέβαια, μετά όταν συνδεθούμε.
2: Εμένα μου είπε ο Παπα-Νικολάου που ήθελε να αγοράσει παλιά.
1: Τι ήθελα να αγοράσω?
2: Εισιτήριο για να
1: ήθελα να αγοράσω ρετυρέ στο Μονακό. τα χαλάσαμε στα ψηλά.
2: Σωστό. Σωστό.
1: Εντάξει, αν μπορείς να το βρεις πάνω κάτω.
0: Ναι, θα το ψάξω. Στην επόμενη σύνδεση θα έχω απάντηση στο φίλο ακροατή.
1: Ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, 14 στροφές πριν από το τέλος. Στο Μονακό, 13 τώρα. Θα βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας σε λίγο. Για να ξεκινήσει και πάλι ο αγώνας και όπως καταλαβαίνετε θα γίνει μάχη αν τον έλεγχα.
1: Σε βλέπω κύριε, σου στέλνει ο Παναγιώτης, σου στέλνει
2: ο πρόεδρος,
1: κάτι,
2: ναι.
1: Κάτι μηνύματα.
2: Ναι. Ο πρόεδρος, καλό απόγευμα από πρόεδρο μπασκετικού Ολυμπιακού, Παναγιώτης Αγγελόπουλος.
1: Τα βλέπεις με τόσο ενδιαφέρον. Ναι, ρε, δεν ξεκολλάς από το μήνυμα, το αναλύεις.
2: Το αφήνουμε γιατί είναι ο πρόεδρος. Δεν μπορούμε να χαλάσουμε χατήρι στον πρόεδρο.
1: Λοιπόν, πάμε σε μικρή διακοπή και
2: αφού σας πούμε ότι γίνεται μάχη στο δεύτερο σετ. 3-3 είναι.
1: Σβέρεφ με τον Κομπόλη.
2: Και πάει να κάνει ο Κομπόλης, σοφαρίζει 3-3, σερβίρει ο Σβέρεφ για να δούμε αν θα μπορέσει να κάνει και break ο Ιταλός.

0: Hera Sport 101,8.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glue Foam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Hera Sport.
7: Τώρα κάντε στην άκρη. Κάντε στην άκρη. Τώρα μη βρεθείτε μπροστά στο Λεκλέρ.
8: Τσατίλα, ε. Με το που επανεκκίνησε ο αγώνας, μόλις βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας.
7: Ναι,
8: για να δούμε πώς έφυγε. Πώς έφυγε.
7: Το κόλλησε το τιμόνι.
8: Όχι, τα φρένα εκεί. Κάτι έγινε με τα φρένα. Το τιμόνι αποκλείεται.
7: Το τιμόνι χτυπάει εκεί πέρα. Μετά πιάνει το
8: κράνος. Τα βάζει με τον εαυτό του.
7: Ποιο είναι αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να πας τόσο ευθεία. Τόσο ισιά. Κάτι έπαθε.
8: Πάει να στρίψει και παίρνει τελείως ανοιχτή τη στροφή και το χάνει. Δεν έχει κόλλησει.
7: Νομίζω, γιατί δεν βλέπω καμιά προσπάθεια δηλαδή να επαναφέρει το τιμόνι.
8: Ναι, ρε, πήγε ίσια πάνω. Με αυτή την ταχύτητα που έχει, άμα την ανοίξει λίγο τη στροφή.
7: Δεν ξέρω, ρε Γιάννη. Θα βλέπα.
8: Θα μα πει ο Μοσχονάς. Για πάρε το Μοσχονά, ρε Ειρήνη. Για πάρε Μοσχονά.
7: Πάρε το κλειδί. Έστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Ντάσο για τα μηνύματά του που λέει η απογραφή τη πόλη δίνει μικρότερο αριθμό από το πραγματικό. Και μας αναφέρει ότι η Πάτρα τώρα πρέπει να έχει περί τους 500.000 κατοίκους, το Ηράκλειο γύρω στους 300, η Λάρισα 250, ο Βόλος πάνω από 200.000 μαζί με η Νέα Ιωνία κτλ. Εντάξει, μπορεί όλα αυτά οι απογραφείς.
8: Ναι. Έλα, Νίκο!
9: Το ματιάσατε.
8: Όχι, ρε παιδί μου. Λέει ο Παπα-Νικολάου κόλλησε το τιμόνι. Εγώ λέω είναι καθαρά λάθος του Λεκλέρ να πούμε. Έτσι όπως πήγε να πάρει τη στροφή.
7: Μια αντίδραση, ρε Νίκο. Δηλαδή μπορεί να πας ευθεία, αλλά την τελευταία στιγμή να το μαζέψεις. Θα κάνεις μια προσπάθεια να το μαζέψεις.
9: Δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
7: Για πες μας, πώς είναι ακριβώς.
8: Είδε άμα δεν ξέρει να οδηγάει, ρε Μοσχολάου ο άνθρωπος.
7: Γιατί εγώ το έχω γλιτώσει πολλές φορές στην τελευταία στιγμή.
9: Να πούμε ότι στον 66ο γύρο το αυτοκίνητο ασφαλείας.
8: Ξαναμπήκε μέσα.
9: Ξαναμπήκε μέσα. Οι οδηγοί είχαν πάρει τη θέση τους πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο αγώνας ετοιμαζόταν να ξεκινήσει. Είδαμε τον Αντωνέλη να φεύγει πρώτος, το Χάμιλτον να είναι κοντά. Και μετά αρχίσαμε να ψάχνουμε πού είναι ο τρίτος Λεκλέρ. Πού είναι ο τρίτος Λεκλέρ. Γύρισε το πλάνο και ο Λεκλέρ ήταν στην παριέρα, στο ίδιο ακριβώς σημείο που πριν από λίγο έφυγε ο Lance Stroll με την Aston Martin. Σε εκείνο το σημείο λοιπόν ο Μονεγάσκος στον εντός έδρας αγώνα βρέθηκε στην παριέρα. Ξανά
7: δώσ' μας μια εξήγηση. Πώς μπορεί να έγινε αυτό.
8: Τελείως λάθος του οδηγού είναι αυτό.
9: Να σε εξηγήσω. Τα ελαστικά αυτά και να λειτουργήσουν στα μονοθέσια πρέπει να έχουν έρθει στην κατάλληλη θερμοκρασία ώστε να έχει το πάτημα που πρέπει το μονοθέσιο. Εάν τα ελαστικά αυτά δεν έχουν ζεσταθεί, δεν έχουν φτάσει στη θερμοκρασία.
7: Πότε άλλαξε ελαστικά ο Λεκλέρ τώρα.
9: Δύο γύρους πριν όταν έκανε pit stop.
7: Δύο γύρους πριν.
8: Και μετά. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά πήγε το αυτοκίνητο ασφαλείας. Δεν έχει προλάβει να κάνει.
9: Ναι, δεν πρόλαβε να τα φέρει στην κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτό που λέει ο Γιάννης ήταν πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας. Οπότε στην στροφή αυτή δεν υπήρχε η πρόσφυση η οποία χρειαζόταν και έτσι η Ferrari αντί να στρίψει συνέχισε ευθεία. Δεν πρόκειται για κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Το αποτέλεσμα είναι ότι από εκεί που η Φεράρι
5: να πηγαίνει να στουκάρει ευθεία, λες και είναι, ξέρω εγώ, καμιά. Τι να σου πω.
8: Εσύ όταν ξεκινάς το πρωί από το σπίτι σου, δεν κουνά το τιμόνι να ζεστάνει τα λάστιχα.
5: Όχι, εσύ το κάνει. Τι να σου
8: πω. Όχι, λέει, απαντάει κιόλας.
9: Από εκεί που περιμέναμε πάντως τη Φεράρι να κάνουν το 2-3, ίσως και κάτι καλύτερο, τελικά βλέπουμε μία Φεράρι να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και τη δεύτερη να έχει εγκαταλείψει. 16 οδηγοί συνεχίζουν. Αντωνέλη πρώτος, Χάμιλτον δεύτερος, ο Χάτζαρ ανέλπιστα έχει βρεθεί στην τρίτη θέση. Τέταρτος είναι ο Ράσελ, πέμπτος ο Γκασλή, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόουσον. Ενώ αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινη σημαία, δεν ξέρω αν κάτι άλλο έχει συμβεί και το Grand Prix διακόπτεται.
8: Πάντα το Μονακό έχει αυτά, ρε παιδί.
5: Εκεί που λέγαμε ότι είναι αδιάφορο, ξέρεις, και τούτο και τάρο.
8: Κάτσε που περάσει και ο Χάμιλτον τώρα τον Αντωνέλη.
9: Έβδομος ο Λόουσον, όγδοος ο Λίντμπλαντ, ένατος ο Άλμπον, δέκατος ο Σάινθ. Για να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ο σκηνοθέτης μας δίνει. Όχι, είναι επανάληψη, ένα replay από πριν, από το pit stop που έγινε πριν από το αυτοκίνητο ασφαλείας το πρώτο. Δεν ξέρω γιατί μας το δίνει αυτό το replay τώρα ο σκηνοθέτης. Δεν μπορώ από εδώ να καταλάβω. Κάποιο πρόβλημα υπήρχε με το Ράσελ, δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε κόκκινη σημαία. Το Grand Prix διακόπτεται. Είμαστε στον 60ο από τους 78 γύρους. 10 γύροι απομένουν. Και λογικά τα μονοθέσια θα πάνε στο pit lane και θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και πότε θα ξεκινήσει ξανά ο αγώνας. Ήταν που λέγατε πριν ότι δεν έχει ενδιαφέρον και ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος δεν έχει προσπεράσει και είναι κουραστικός.
5: Είναι να μην μιλήσει. Δεν προσπέρασε κανένας.
8: Είναι να μην μιλήσει ο Παπα-Νικολάου.
5: Δεν προσπέρασε κανένας.
8: Όχι, δεν προσπέρασε. Αλλά είπε δεν έχει ενδιαφέρον. Τρεις διακοπές μέχρι τώρα και μία κόκκινη κάρτα.
5: Και μία κόκκινη
9: κάρτα. Κόκκινη σημαία.
8: Κόκκινη σημαία. Το ίδιο είναι. Με αυτή την έννοια το λέω. Κόκκινη κάρτα.
9: Τα μονοθέσια λοιπόν μπαίνουν όλα στο pit lane. Το αυτοκίνητο ασφαλείας, εάν μπορώ να διακρίνω καλά, έχει σταματήσει. Ναι, έχει σταματήσει την είσοδο του pit lane, οπότε τώρα τα μονοθέσια θα παραμείνουν εκεί. Θα δούμε πότε και σε πόση ώρα θα ξεκινήσει ο αγώνας ξανά και γιατί έχουμε αυτή τη διακοπή, έτσι. Θυμίζω, Αντωνέλη, Χάμιλτον, Χάτζαρη, τρεις πρώτοι, Ράσελ, Γκασλή, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον και Σάινθ.
8: Έχει διακοπή αγώνας, διακοπή.
5: Παναπεί ότι, ρε παιδί μου, ότι η διακοπή αυτή δεν είναι, δηλαδή, όσο νου ξαναρχίζει.
8: Όχι, δεν έχει μπει αυτοκίνητο ασφαλείας, έχει διακοπή του αγώνα, κόκκινη σημαία, σου είπα.
9: Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Κίμι Αντωνέλη να βγαίνει από το μονοθέσιο του, αυτό ακριβώς που αναφέρεται, άρα προφανώς δεν είναι ότι η διακοπή θα είναι ένα-δύο λεπτά, κάτι έχει συμβεί και θα
5: βγάζουν
9: κρατήσει.
5: Βγάζουν γάντια, βγάζουν κράνη, βγάζουν τα πάντα.
8: Ωραία. Νίκο, οπότε θα έρθουμε σε λίγο να μας ενημερώσεις όταν ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε και μέχρι τις 6 να ολοκληρωθεί αυτός ο αγώνας.
9: Θα το δούμε.
8: Θα δούμε. Αλλά βλέπω οι οδηγοί βγαίνουν από τα μονοθέσια, βγάζουν γάντια, κράνη κτλ. Άρα βλέπω σε κάνα δεκάλεπτο να έχουμε πανεκκίνηση, έτσι.
9: Ναι, θα το δούμε.
8: Ωραία.
5: Ευχαριστούμε, Νίκο. Ευχαριστούμε.
9: Και εγώ.

0: Ωπα, έχουμε το Γιάννη από Άρτα που έκλεισε για το Grand Prix του Βελγίου, λέει.
1: Έκλεισε.
0: Ναι, 2 μήνες πριν εισιτήρια για 2 άτομα.
1: Το Βέλγιο που
0: όλο
1: είναι
0: το τριήμερο.
1: Στο σπάς, όπως λέγεται.
0: Σε μια κλειστή στροφή, λέει, από τα πιο φθηνά εισιτήρια, ναι. Κερκίδα με σκέπαστρο. 1137 ευρώ και τα 2 άτομα μόνο.
1: Μια χαρά.
0: Πλάκα μου
1: κάνεις. Μια χαρά.
0: Για 2 άτομα, 3 μέρες.
1: Είναι
0: μια στιγμή, μια στιγμή. Ναι. Σου λέει όλο το πακέτο μαζί για το Βέλγιο στο σπα, ξέρω εγώ κάτι, πώς τον λένε.
1: Στο σπα, στην πίστα του σπα.
0: Ναι. Όλο το τριήμερο. Μόνο 1137. 1137 για ένα τριήμερο δεν πας μέχρι την τέτοια, φίλε, μέχρι την Πάρο.
1: Εντάξει, ρε, βρίσκεις. Άμα το ψάξεις και νωρίτερα μπορείς να βρεις. Και δεν έχει καλό εισιτήριο στην πίστα όμως, είπε.
0: Δεν είπε δεν έχει καλό, είπε είναι. Εντάξει, δεν είναι, ναι, το VIP, ας πούμε.
1: Ναι. Ναι. Να σου πω ότι ο φίλος ο Ιταλός έκανε break και προηγείται με 4-3 του Σβέρεφ στο Ρολάν Γκαρός.
0: Και τι μου το λες εμένα, λες και είμαι εκπρόσωπος του Σβέρεφ, ας πούμε.
1: Όχι, ρε, του Σβέρεφ. Το φίλος ο Κομπόλη έκανε τον break, σου είπα. Δεν, ναι, είπα, ναι, ότι είσαι, ναι, με τον Γερμανό.
0: Όχι, λέω.
1: Ναι, επειδή ξέρω το ότι δεν τα πας καλά με τους Γερμανούς.
0: Ναι.
1: Ναι. Ναι. Γι' αυτό το πω, ότι προηγείται με 4-3.
0: Από τη Βέρντερ και μετά κατά τα πάντα.
1: Από τη Βέρντερ. Βέρντερ, Τάκης Λεβονής ήταν.
0: Ναι,
1: Τάκης Λεβονής. Ναι. Περιέγραψε το παιχνίδι.
0: Βέβαια. Εκεί μόνο.
1: Το πρώτο διπλό ήσουν
0: εκεί.
1: Εντάξει. Πώς ένιωσες, αυτό πρέπει να μας πεις. Πώς είχες νιώσει, δηλαδή, σε ένα βιβλίο που θα γράψεις με τα ταξίδια που έχεις κάνει με τον Ολυμπιακό, να μας πεις πώς ένιωσες μετά από τόσα στραπάτσα όταν ήρθε το πρώτο διπλό. Πριν πάμε πριν τα απαντήσεις, θα το διαβάσουμε στο βιβλίο. Μην το πεις τώρα, έτσι, για να πουλήσει κιόλας. Πάμε στο τουρνουά του Ηφαίστου, στο Περιστέρι. 80 χρόνια ιστορίας εκεί. Συμμετέχουν όλες οι περιστεριώτικες ομάδες και είναι πολλές, Βασίλη Παπα-Νικολάου.
0: Δεν είναι μία και δύο. Τεράστιος δήμος.
1: Βέβαια. Ο Δημήτρης Νταΐς είναι στην τηλεφωνική μας γράμμη. Χθες ακούσαμε τον κύριο Μπέτση, τον αντιδήμαρχο Περιστερίου και πρόεδρο του Ατρομήτου, που μας μίλησε για το τουρνουά. Ο Δημήτρης Νταΐς είναι ο διευθυντής Ακαδημιών του Ηφαίστου. Πάμε να μας δώσει έτσι λίγο κλίμα, ατμόσφαιρα από το τουρνουά αυτό φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Έχει καλέσει ο Ηφαίστος σε συνεργασία με το Δήμο Περιστερίου. Όποιος πάει στο γήπεδο, και είναι παιχνίδια ακαδημιών, έτσι, δεν αγωνίζονται οι ιατρικές ομάδες. Οι ακαδημίες είναι από κάτω των 17 μέχρι 7. Με μια σακούλα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Περιστερίου. Γεια σας, κύριε Νταΐ.
2: Καλησπέρα σας από το Περιστέρι. Καλησπέρα σας. Οι ομάδες είναι 13, τα ηλικιακά γκρουπ είναι 64. Αυτή τη στιγμή παίζουν τα ΚΑΠΑ 13. Έχουν παίξει όλες οι ηλικιακές κατηγορίες. Το πιο βράδυ έχουμε το ΚΑΠΑ 11. Αλλά εμείς θέλουμε να σταθούμε στο κοινωνικό πρόσωπο του Δήμου, το οποίο προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και εμείς, γιατί δίνει καλό παράδειγμα ο Δήμος. Και εμείς προσπαθούμε και εμείς δίπλα του να σταθούμε αρρωγή σε όλη αυτή την προσπάθεια. Οι γονείς ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Έχουμε σωρία πολλών τσαντών, να το πω έτσι, με τρόφιμα μακράς διαρκείας, γιατί αυτός είναι ο σκοπός ουσιαστικά, η χαρά του παιχνιδιού για τα παιδιά, οι προπονητές να χαλαρώσουν από το συνεχές κυνήγι του σκορ, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τα παιδιά να ευχαριστηθούν το παιχνίδι και να έχουν χαρά, γιατί προσφέρουν και αυτοί στο κοινωνικό σύνολο.
1: Άρα με επιτυχία εξελίσσεται, ολοκληρώνεται σήμερα, είναι η δεύτερη μέρα και η ολοκλήρωση, έτσι, του τουρνουά.
2: Ακριβώς. Είχαμε χτες την πρώτη μέρα που άρχισε το πρωί στις 9, τέλειωσε στις 1. Σήμερα, χτες, το απόγευμα 5 με 9 είχαμε τη δεύτερη φάση. Το ίδιο έγινε και σήμερα και γύρω στις 9.30 θα γίνουν οι απονομές, οι οποίες καλούνται όποιοι δηλαδή του Περιστερίου τους απασχολεί λίγο το παιδικό ποδόσφαιρο, που αυτό είναι το πιο αγνό μεταξύ μας.
1: Και είναι και το μέλλον, κύριε Νταΐ.
2: Έτσι, αυτό είναι. Υπάρχουν παιδιά πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Υπάρχουν παιδιά που έχουν άριστο χαρακτήρα, έχουν πάρα πολλές ικανότητες άλλες, αλλά τους αρέσει και το ποδόσφαιρο. Σε αυτά δεν μπορούμε ποτέ να αρνηθούμε να παίξουν μπάλα. Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Ένα άλλο θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους προπονητές από όλες τις ομάδες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά μας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Παχατουρή, τον κύριο Πέτση, την κυρία Πατουβάνη, που μας βοήθησαν διεξοδικά σε αυτό το τουρνουά. και βασικά τους προπονητές της Ακαδημίας μου, γιατί είμαστε από το πρωί ως το βράδυ εδώ για ένα ιερό σκοπό που νομίζω ότι τον έχουμε επιτύχει, γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε ευαισθητοποιήσει τους περιστεριώτες να φέρουν έστω και λίγα μακαρόνια, λίγες σάλτσες, για να έχουν οι άνθρωποι που τα κατά ψέματα δυσκολεύονται.
0: Πολύ σημαντική η ενέργειά σας και μπράβο σας, και μακάρι να συνεχίσετε με τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε κύριε Νταΐ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε
0: και
1: καλά,
0: μπράβο,
1: κύριε
0: σας, μπράβο σας, να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστούμε και εμείς, καλό απόγευμα.
0: Καλό
1: γεια
0: απόγευμα.
1: Σας, γεια σας κύριε Νταΐ.
2: Γεια σας.
1: Πάμε Νίκο Μοσχονά
0: αμέσως.
1: Το είδες τι έγινε, λες ήταν η στροφή που έφυγε ο Λεκλέρ εκεί.
0: Εκεί αυτό κοιτάζουν. Εσείς που το βρίσκατε όλα εύκολα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι είναι φυσιολογικά.
1: Έπεσε λακκούβαρε ο άνθρωπος.
0: Ναι, τι λακκούβαρε.
1: Έλα, Νίκο.
0: Νίκο, τι έγινε
3: δεν
0: εκεί.
3: Δεν έχει πέσει σε λακκούβα από το φρενάρισμα. Μάλλον είναι ένα σημείο που είχε στρωθεί καινούργια άσφαλτος, ώστε και να έχουν καλύτερη πρόσφυση. Ναι. Και μάλλον με το φρενάρισμα είναι αυτό που λέμε, έχει ξυλώσει την άσφαλτο.
1: Πρέπει να ξαλαστρώσουν τώρα, δηλαδή.
3: Δεν ξέρω. Είδαμε κάποια στιγμή να προσπαθούν να καθαρίζουν. Ο αγωνοδίκης της FIA, ο Ρουί Μάρκεθ, ήταν από πάνω, κοιτούσαν το σημείο. Υπάρχει μάλλον πρόβλημα και με τις μπαριέρες της Tech Pro, οι οποίες θα κοιτάξουν οι αγωνοδίκες να τις φτιάξουν, να τις ξαναφέρουν. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε
1: ανθρώπους της πίστας
3: με σκούπες να προσπαθούν να καθαρίσουν το σημείο. Είναι πάντως εμφανές το σημείο που ο Λεκλέρ πάτησε τα φρένα, φαίνεται νομίζω και στο τηλεοπτικό πλάνο, ότι είναι ένα σημείο στο οποίο έχει φύγει άσφαλτος, έτσι, φαίνεται διαγυνού οφθαλμού. Θα δούμε πόση ώρα θα πάρει να καθαριστεί.
0: Δεν ξέρω, να έχω. Δηλαδή, από τη στιγμή που φαίνεται και
1: έχει
0: πόσο.
1: Έχει κολλήσει ότι έχω... κόλλησε το τιμόνι.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αναγκαστικά το τιμόνι. Δηλαδή, όχι ότι. Όμως φταίγαν τα λάστιχα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτό δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα ο Σαξίρο Νίκος δεν τα ξέρουμε εμείς.
3: Και επειδή χρωστάω και μία απάντηση στον φίλο ακροατή.
0: Και άλλα χρωστάς, αλλά τέλος πάντων.
3: Για το εισιτήριο στο Μονακό.
0: Ναι.
3: Όχι στο επίσημο site, και θέλω αυτό να το τονίσω. Είδα ότι το τριήμερο εισιτήριο για όλες τις μέρες και όλους τους αγώνες είναι στα 9.000 ευρώ.
1: Μια χαρά.
3: Το διήμερο είναι στα 3.590.
1: Ναι.
3: Και μόνο για τον αγώνα είναι στα 309.
1: Μόνο για τον αγώνα. Μια χαρά είναι.
0: Αδείς
1: τον αγώνα.
0: Το τα τρίμερο, άλλα δηλαδή τα 9.000 τι κάνεις,
1: απευθύνεται στο...
0: τρως και αστακό και
1: απευθύνεται στις λαϊκές συνοικίες για το
3: φαντάζομαι ότι το ακριβό εισιτήριο περιλαμβάνει όλους τους υποστηρικτικούς, δεν ξέρω αν έχεις πρόσβαση και στα paddock, πρέπει να είναι το ακριβό που έχεις πρόσβαση σε όλα.
1: Έχει, ξενοδοχεία λογικά, τραπέζια και τα λοιπά.
0: Είναι 9.000 ρε φίλε, τι είναι 9.000
1: για αυτούς που πάνε εκεί.
0: Ναι, γι' αυτό σου πάνε εκεί. Εντάξει, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκο, δεν βλέπω να σε προλαβαίνουμε πάντως, έτσι, από ό,τι φαίνεται.
3: Και εγώ το θεωρώ πολύ πιθανό, βλέπω τους οδηγούς να έχουν κάτσει σε καρεκλίτσες, να ασχολούνται με τα κράνη τους και υπομονετικά να περιμένουν. Δεν ξέρω εάν στα επόμενα 13 λεπτά θα έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα. Άνθρωποι της FIA βρίσκονται πάνω από το σημείο, κοιτάνε, ξανακοιτάνε.
0: FBI είναι αυτό κανονικά, λες και βλέπεις αστυνομική σειρά είναι. Τι έγινε εκεί πέρα στο τέτοιο.
1: Μιλάνε
0: στο
1: στα τηλέφωνα, βλέπεις εκεί τη Φεράρι, σου λέει.
3: Ενώ τώρα ο σκηνοθέτης μας δίνει ένα πλάνο τον Λεκλέρ, ο οποίος κινείται προς κάποιο σημείο της πίστας. Ο Λεκλέρ που τον είδαμε και πριν στα γκαράζ της Φεράρι ήταν φανερά εκνευρισμένος, έτσι. Νομίζω ότι ήθελε κάτι καλύτερο στον Grand Prix που γίνεται στη χώρα του, στην πατρίδα του. Όλο αυτό σίγουρα δεν του άρεσε. Είδαμε και τον αδερφό του κατά τη διάρκεια του ατυχήματος, τον Άρθουρ Λεκλέρ, που είναι μέλος της Φεράρι, να τραβάει τα μαλλιά του για αυτό που συνέβη στον αδερφό του.
0: Ευτυχώς δεν υπήρξε τίποτα χειρότερο πάντως να λέμε, γιατί με τέτοια ταχύτητα τώρα να χτυπήσει πάνω στις μπάρες και τέτοια. Ευτυχώς δηλαδή δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός και όλα αυτά, μόνο η απόσυρση, ας πούμε, το τέλος του αγώνα για τον
1: Λεκλέρ. Ωραία, Νίκο. Οπότε θα τα πεις αργότερα για τον τελικό. Κοίτα εδώ στα γύρω ότι πέφτει χορός. Άλλοι ασχολούνται με τον αγώνα. Τα βλέπεις.
3: Τώρα μας δίνει πλάνο.
1: Βλέπεις τι γίνεται στα γύρω. Παπα-Νικολάου. Άλλοι βλέπουν τον αγώνα και άλλοι κάνουν πάρτι.
3: Είναι γεμάτα στο πλάι της πίστας και οι θεατές χορεύουν, διασκεδάζουν. Περνάνε καλά.
0: Εντάξει, μπορεί, δεν έχουν τι να κάνουν. Αν κάνετε πάνω στο γιο και χορευάζουν μουσική.
1: Βαρετά.
0: Γιατί είναι άδικη.
3: Εγώ έλεγα ότι η ζωή είναι άδικη και εγώ σε ένα τέτοιο γιο έπρεπε να είμαι.
0: Γιατί να, τι θα έκανες, μωρέ.
3: Θα χόρευε. Από τα Φόρμουλα 1, μέσα από το γιότ, από το τζακούζι μου. Γιατί όχι.
1: Και θα χόρευε κιόλα.
0: Και θα χόρευε.
1: Με εθέρες υπάρξει.
0: Καλά, χόρεψε Νίκο εκεί που είσαι.
1: Γεια σου, Νίκο.
3: Γεια σα.
0: Γεια σου, Νίκο. Δεν μπορεί να μην κάτσουμε τώρα αυτού που κάθονται πάνω και κουνιούνται για τέτοια. Κουνιούνται τώρα πάνω στο γιότ. Έχουν μουσική και λυκνίζω, α πούμε.
1: Έλα.
0: Αυτό να ζηλέψεις εσύ.
1: Όχι, δεν το ζηλεύεις αυτό. Δεν το ζηλεύεις. Με ποια έννοια δεν το ζηλεύεις? Γιατί ζεις στην Ελλάδα. Ναι, ζεις στην Ελλάδα. Έχεις αυτή τη θάλασσα, έχεις αυτές τις παραλίες. Τώρα τι να μας πει το Μονακό, τι να μας πούνε τα γενικά οι υπόλοιπα.
0: Εντάξει, κάτι έχουν και αυτοί φορές. Εντάξει, δεν είναι,
1: δεν είναι όμως. Συγκρίνεις τώρα θάλασσες στο Πρικυπάτο με τα ελληνικά νησιά.
0: Εντάξει, Μονακό, μιλάμε κάτω, Κιανή Ακτή, Ρώτη,
1: ναι, ρε παιδί μου,
0: Γαλλίας,
1: βράχια, ιστορίες.
0: Ποιο βράχια, ρε, έλα, εντάξει,
1: δεν σε ασχολείται τώρα. Πήγαινε στο Μονακό εσύ.
0: Ό,τι πεις.
1: Πήγαινε στο με το...
0: Δεν θα σε κοντράρω, δεν θα σε κοντράρω.
1: Το Μονακό, το γκολ του Βαΐτσι, ποιος ήταν ο τερματοφύλακας, το Χουρογλού.
0: Μπορεί και να σταθεί. Δεν ήμουν εκεί.
1: Δεν με περιέγραψε αυτό το παιχνίδι.
0: Όχι. Όχι, δεν ήμουν.
1: Αυτό είναι το 92.
0: Εγώ είχα πάει μία φορά στο Μονακό και το θυμάμαι. Δεν ήταν δηλαδή λόγω επαγγελματικού τέτοιο. Ήταν ιδιωτικό, ας πούμε, ταξί που πριν είχαν σταματήσει, πριν φτάσουν στο Μονακό δηλαδή, είχαν σταματήσει και στο Σαν Ρέμο. Και το θυμάμαι αυτό δηλαδή. Το πόσο ωραία έτσι πόλη ήταν το Σαν Ρέμο.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Μέσω από καλύτερο το Σαν Ρέμο από το Μονακό.
1: Και ωραίο. Ναι.
0: Α, Μονακό. Εντάξει.
1: Πήγε σαν τουρίστα όμως.
0: Σαν τουρίστα, δεν πήγαινα εσύ. Σαν επίτιμο καλεσμένο στο Αλβέρτο.
1: Δεν πήγε για επαγγελματικού λόγου.
0: Όχι, δεν πήγα.
1: Μπόρεσε να δει και περισσότερο τα μέρη.
0: Τι θε, Αποστολή? Για να δούμε. Δεν θα διαβαστώ μηνύματα. Σε ρώτησα γιατί. Πού έβγαλε στο τούνελ. Στο Μονακό του ξενοδοχείου έβγαλες φωτό στη γνωστή φουρκέτα. Γιατί δεν του εξήγησες ότι είναι 500 μέτρα μακριά και δεν τη βρήκες? Ποια είναι η φουρκέτα πάλι?
1: Έλα, είναι εκεί η κλειστή στροφή, μωρέ, που έχει.
0: Η κλειστή στροφή είναι αλλού, ρε φίλε, δεν είναι στο ξενοδοχείο.
1: 500 μέτρα μακριά.
0: Δεν είναι 500 μέτρα, μπορεί να είναι και ένα χιλιόμετρο και ένα τέτοιο, βέβαια. Και
1: στην κλειστή στροφή. Ότι βαριώσουν να περπατήσει.
0: Μα δεν ήξερα για ποια φουρκέτα μιλάτε.
1: Δεν έπρεπε να είσαι ενημερωμένος, να πάω να βγάλω φωτογραφία στη φουρκέτα.
0: Ναι, που πήγα εκεί πέρα, είδα το εδώ, περνάει από κάτω, περνάνε τα Φόρμουλα 1, είδα από μέσα. Έχω και φωτογραφίες.
1: Ναι.
0: Έχω και φωτογραφίες από τότε. Καλά, θα λιποθυμήσεις αν με δεις.
1: Αυτά όλα στην αυτοβιογραφία σου.
0: Δεν υπάρχει λόγος. Α, φουρκέτα, με πρίξατε με τη φουρκέτα. Εντάξει, και εκεί πήγα και στη στροφή, η περίφημη στροφή βεβαίως.
1: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση που αφορά τους δύο μεγάλους σεισμούς που είχαμε στην Εύβοια, 4,8 πρώτος, 5,2 δεύτερος.
0: Εσύ δεν κατάλαβες τίποτα, εμείς μια χαρά το κατάλαβα. Ανέστητος είσαι.
1: Έπινα καφέ έξω, ήμουν έξω. Και δεν κατάλαβα, με πήραν τηλέφωνο, με πήραν από το σπίτι.
0: Και εγώ καφέ έπινα, αλλά ήμουν στη βεράντα.
1: Άλλο, εντάξει, αν είσαι στη βεράντα, στο μπαλκόνι, θα κουνηθείς.
0: Ναι, εσύ εκεί που είσαι,
1: όχι, εγώ κουνάγι. Ήμουν στο ισόγειο. Λοιπόν, κλειστά τα σχολεία στο Προκόπη αύριο. Κανονικά όμως θα γίνουν οι πανελλήνιες εξετάσεις.
0: Ναι. Οι μετασεισμοί, τι είπαν οι σεισμολογικοί, κανονικά εξελίσσονται κανονικά και όλα αυτά?
1: Εντάξει, υπάρχει. Δεν πρέπει να περάσουν 2-24 ώρα αφού το λένε. 2-24 ώρα για να έχουμε ασφαλή εκτίμηση. Φλωρεντίνο Πέρεθ, ξεκάθαρο φαβορί. Δείχνουν τα exit polls για τις εκλογές της Ρεάλ. Βασίλη.
0: Λοιπόν.
1: Για να δούμε. Οι κάλπες κλείνουν στις 8 το βράδυ.
0: Βλέπεις, κοίτα η Δέσποινα. Πώς με πειράζει. Ναι, και μετά, άμα την πειράξω εγώ τη Δέσποινα, πετάγονται άλλοι και υπερασπίζονται τη Δέσποινα. Λες και η Δέσποινα είναι από εκείνους. Από εκείνες που θέλουν υπερασπιστεί.
1: Ναι. Καλά σου λέει τώρα.
0: Τι?
1: Πού έχεις ταξιδέψει τώρα?
0: Παντού. Ναι. Και έχω και πίσω αναμνηστικά. Έχεις κάτι αναμνηστικό εσύ, Δέσποινα? Εκεί που έχεις ταξιδέψει, γιατί δεν βλέπω να έχεις κανένα αναμνηστικό.
1: Με το τραγούδι το λέει. Εκεί δεν έχεις κανένα αναμνηστικό. Έχω ταξιδέψει εγώ.
0: Εγώ έχω και κάτι κύπελα αναμνηστικά, Δέσποινα. Εσύ έχεις κάτι πού? Να μας δείξεις. Από εκεί.
1: Δεν ταξίδεψες, εδώ ήταν.
0: Γιατί τέτοια τι ήταν εδώ?
1: Εδώ ήταν.
0: Πριν όμως ταξίδεψα για να πάρω το αναμνηστικό, το καλό.
1: Ποιο
0: το
1: πήρε? Από την Κωνσταντινούπολη της Φενέρ.
0: Το conference.
1: Α, το conference. Όχι τα αναμνηστικά από που τα πήρε. Τι
0: εννοείς τα
1: από τη...
0: Δύο κύπελα. Δεν άκουσες προηγουμένως τον άλλο.
1: Άλλο λέω τα αναμνηστικά πριν φτάσει στην κατάκτηση.
0: Τα δύο αναμνηστικά αυτά θεωρώ. Αυτά σου λέω. Αυτά ορίζω αναμνηστικά. Εσύ δεν έχεις κανένα αναμνηστικό ή ξέχασες να πάρεις κάτι?
1: Είσαι πολύ προκλητικό.
0: Είσαι πολύ προκλητικό. Πείραξα κανένα πρώτο.
1: Και τώρα προκαλεί. Προκαλεί.
0: Γιατί προκαλώ, λέω.
1: Τοξικότητα.
0: Αν έχει κανένα αναμνηστικό.
1: Έχει πολλά αναμνηστικά.
0: Τι.
1: Έχει παίξει τελικό.
0: Αναμνηστικό, λέω. Κάτι να δείξει. Κάτι να
1: αφήσει
0: πάνω στο τραπέζι. Πώ έλεγε ο Γιανακόπουλο να το φέρω πάνω στο τραπέζι.
1: Έχει παίξει τελικό διπυρωτικού κυπέλου.
0: Έχω παίξει για πολλέ γυναίκε.
1: Θα παίξει ποτέ Ολυμπιακό τελικό διπυρωτικού κυπέλου.
0: Α, σε μα μωρέ τώρα. Ένα αναμνηστικό να φέρετε μια φορά. Άρα,
1: θα έρθει βάζει, και αυτή η ώρα. Θα έρθει και αυτή η ώρα.
0: Και λέει, έψαχνα το κινητό, τώρα το βρήκα. Γιάννη, πες το γιατί ξεχνάει πολλά αναμνήσεις. Αναμνήσεις. Εντάξει, αναμνήσεις. Κάτι χειροπιαστούν, βέβαια. Δεν το σταματάνε. Τι λέει. Δάση. Τι λες, Αλεξάνδρε. Είδα χτες το Real Tenerife στο μπάσκετ. Καταπληκτική ομάδα η Τενερίφη, δεν νομίζω να την κέρδιζε ο Ολυμπιακός. Αν έφτανε η Τενερίφη τελικό τέτοιο Ευρωλιγκάς.
1: Όχι μόνο, τώρα μην τα λες και έτσι. Μην τα λες και έτσι. Η Τενερίφη είναι μια μικρομεσαία ομάδα της Ισπανίας.
0: Όχι Παναγιώτη, δεν τα ξέρω αυτά που λες. Εγώ ήξερα, όταν ήμουν πιτσιρικάς που είχε ο πατέρας μου ηχθειοτροφία, ήξερα τη Φορκάτα. Όχι φουρκέτα.
1: Ναι.
0: Φορκάτα τη λέγανε, που ήταν αυτό το, ξέρεις, το καλάμι που καταλήγει σε τρία κάτω.
1: Ναι.
0: Που σπρώχνει στη βάρκα. Ρε παιδί μου, που σπρώχνει από το βυθό. Τη βάζει κάτω και σπρώχνει. Πα στη βάρκα.
1: Εσύ που Κορονισιά.
0: Όχι, όχι. Νεοχώρη. Εκεί ήταν τα ηχθειοτροφία.
1: Ωραία.
0: Λιμνοθάλασσα.
1: Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης από τη Σπάρτη.
0: Τι λέει Μιχάλης από τη Σπάρτη.
1: Ότι ο Βασίλης έχει περιγράψει και το παιχνίδι Γιουβέντους Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Και έχεις πει αυτή την ατάκα.
0: Ναι.
1: Ο Θεός να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
0: Δεν αρνούμε τίποτα. Τις αλήθειες δεν τις αρνούμε.
1: Είχες πει.
0: Στο 20.
1: Επικαλέστηκε στα θεία.
0: Και όχι επί Ματέο. Και όχι επί Ματέο. Υπήρχε λόγος. Πραγματικά το είπα. Δεν το αρνήθηκα ποτέ. Πραγματικά στο 20 λεπτό είχε γράψει ήδη 3-0. Πήγαινε για 4 λεπτά στο τέλειο. Είπα ο Θεός απόψε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
1: Φανταστείτε παιδιά που έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος.
0: Τι θα πούμε, ρε παιδί. Το λιμανάκι μας το έχει ξαναστείλει Γιάννη. Το έχουμε διαφημίσει αρκετά.
1: Το λιμανάκι είναι πολύ διαφήμιση. Θα πάμε, πρέπει να πάμε στο λιμανάκι.
0: Ήσουν και μακριμάλης. Όχι, δεν ήμουν μακριμάλης. Ήμουν παιδί τότε και είχα φάει και μια τούμπα μέσα. Και επειδή...
1: Για πού λες?
0: Τότε που λέγεται. Ότι... Τέλος πάντων. Άστο, δεν πειράζει. Έχει κομπολόι η Δέσποινα. Καλά, γι' αυτά. Ό,τι έχει ο καθένας Δέσποινα, καλό είναι. Ένα ωραίο. Βίντεο από. Τι ωραία, και 56 για να προλάβουμε. Ωραίο βίντεο από φίλο Λιμνιό. Τι λέει, ο Γιώργος Διαμαντής από Κέρκυρα.
1: Ο Διαμαντής, ο φίλος μας.
0: Του Γιάννη από την Άρτα το διαβάσαμε. Φάνης Κοζάνη.
1: Α, και ο Φαλάρος.
0: Σκέψου λέει να είχε τον Κοντό. Πού? Να, αντί τον Παπαγεωργίου. Ναι. Μην νομίζεις, Παπαγεωργίου. Τα τσιμίτσι κότσι, ένα πράγμα είναι αυτοί οι δυο. Θανάση, ό,τι ο καθένας είδε, ο καθένας κρίνει, τελείωσε. Α, μας βάλετε μας τώρα. Καλησπέρα παιδιά, τάξεις και ηθική. Ρε Μανώλη, ρε Μανώ. Ο σενιόρ, εντάξει, ναι, okay. Αυτό είναι ήθος, κατά τη γνώμη σου αυτό είναι ήθος. Ας αραδιάσω εγώ τέτοια περιστατικά ήθους. Εφόσον αν έχεις ηθικόν ανάστημα να παραδεχθείς. Τι λέει,
1: κάτσε γιατί σερβίρει τώρα ο Κομπόλη για το σετ. Για να ισοφαρίσεις ένα 1-5-4-40-15. Ο Κομπόλη είναι έτοιμος να σερβίρει για να πάρει το σετ. Καλό σερβίς, απαντάει ο Σβέρφ. Έκανε λάθος ο Κομπόλη, όμως κάνει λάθος και ο Γερμανός. Και έτσι τελειώνει 6-4. Ισοφαρίζει ο Ιταλός. 1-1.
0: Φόρτσα Ιταλία. Φόρτσα Ιταλία. Ο Λου λέει: Βασίλη, εκεί μπορεί να έχεις δίκιο. Απλά μίλησες για συμπεριφορά, ρε φίλε, και εσύ. Και εγώ απλά είπα για τη συμπεριφορά του coach. Συγγνώμη, καλώς μέσα. Συγγνώμη, λέει, Λου, υπογράφεις. Δεν είναι θέμα. Εγώ δεν είπα κάτι. Ο Μπαρτζόκας έχει αυτό το χαρακτήρα. Όπως είναι ο Γιαννακόπουλος, εγώ δεν θα πω κάτι περισσότερο για το Γιάννη. Έχει αυτό το χαρακτήρα. Ναι. Ο καθένας δηλαδή παίρνει και κρατάει. Ό,τι θέλει να κρατήσει, τα πετάει και τα δύο, κάνει ράνι. Δηλαδή, γιατί κάποιος πρέπει να είναι υποστηρικτής, λόγω φανέλας δηλαδή, πρέπει να είναι υποστηρικτής ο Παναθηναϊκός, οποιοδήποτε. Όλοι οι Παναθηναϊκοί πρέπει να είναι υποστηρικτές τη συμπεριφορά του Γιαννακόπουλου και όλοι οι Ολυμπιακοί πρέπει να είναι υποστηρικτές όποιου φοράει κόκκινη φανέλα. Το καταλαβαίνω
1: και,
0: αυτό.
1: Και δεν είναι και το ζόρι δηλαδή. Δεν είναι ο κανόνας.
0: Δηλαδή, άμα σας βάζουν έτσι μέσα σε ένα μαντρί, ρε φίλε, το αξίζεται. Και εσείς και εμείς, άμα μας βάζουν μέσα. Α, ό,τι είναι κόκκινο έχει το δίκαιο με το μέρος του. Ό,τι είναι πράσινο έχει το δίκαιο με το μέρος του.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν σκέφτομαι έτσι. Δεν έχει, οπότε δεν έχει νόημα αυτό που μου λες. Πάμε.
1: Πάμε. Έλα,
0: ένα-δύο ώρα ακόμη είπα. Ένα-δύο ώρα ακόμη είπα.
1: Καθόμαστε 6-8.
0: Πήρε ο Βοντζάκης.
1: Ναι, να μείνουμε. Εντάξει.
0: Το κάτσε του και τα λοιπά. Okay. Λοιπόν, αποχαιρέτησα.
1: Καλά περάσαμε. Είναι ο Παπα-Νικολάου, έτσι σου... καλοκαιρινά. Και εγώ πάντα μαζί σου περνάω καλά. Ο Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ειρήνη Παπαζήση, δημοσιογραφική επιμέλεια. Παπα-Νικολάου, Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Γι' αυτό το δύο ώρο μένετε εδώ. Έρχεται ο Δημήτρης Γιαχανατζής, κυρίες και κύριοι. Η ενημέρωση συνεχίζεται. Ενώ δεν έχει επανεκκινήσει ακόμα το Grand Prix στο Μονακό.
0: Περιμένουμε. Πιο γρήγορα να τελειώσει το τένις παρά το.
1: Ναι, έτσι όπως πάει. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, ειδήσεις 6 από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανάζης. Διακόπηκε το Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό στο 68ο γύρο από τους 78, καθώς γίνεται έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στην άσφαλτο που έχει φθαρεί και ήταν η αιτία να χάσουν τον έλεγχο των οχημάτων τους οι Στρόλ και Λεκλέρ. Μέχρι το σημείο της διακοπής προπορεύονταν στην κατάταξη ο Κίμι Αντωνέλη, με δεύτερο τον Λουίς Χάμιλτον και τρίτο τον Χάζαρ. Απρόοπτο προέκυψε στην εκκίνηση με το μονοθέσιο του Max Verstappen, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ, ενώ εκτός αγώνα τέθηκε και ο Λάντο Νόρις στο 45ο γύρο του Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο η εθνική ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο του Euro 2027 η Εθνική Νέων έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία στην Τούμπα και πλέον θέλει μόνο νίκη την ερχόμενη Τρίτη κόντρα στο Καζακστάν για να παραμείνει στην πρώτη κατηγορία. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Για οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα και την απόκτηση του Παύλου Μαφαίου κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με το Λέο Μάτος να λαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκοπ Νίστρουμ φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρος Σκόουσκλαντ Πέντερσεν, που διετέλεσε 5-4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπενχάγη. Συνεχίστηκε σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού της Greek Basket League στο ΣΕΦ ο χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑΒ προχώρησε και ο Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρση. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στο αυριανό παιχνίδι. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης, που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή μέχρι το 2028. Το τίτλο στο Ρολάν Γκαρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάνδρ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Ο Σβέρεφ προηγείται με 1-0 σετ. Υπάρχει μόνο ο Σέρτζιο Καριόλα από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίγκα Εντένσα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια με τον Ηλία Δρυμώνα και τον Μπάι Βαβάζογλου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο aerasport.gr.
0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Μισό λεπτό να ενημερώσω τον συνεταιρό μου εδώ, Παπαπάζουλου, γιατί ακούμε Prince αυτή τη στιγμή. Γιατί γεννήθηκε σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα.
0: Ο Prince Rogers Nelson.
1: Αυτά στο αφήνω πάντα εσένα, τάχει.
0: Το 1958, βέβαια το χάσαμε όπως ξέρετε όλοι πολύ σύντομα, στα 57, το 2016. Και θα μας μείνει σε όλους η απορία, πέρα από τη σπουδαία καριέρα του στη μουσική σκηνή, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε, πώς με ύψος 1,58 είχε τις γυναίκες στο πλευρό του. Η απάντηση είναι αποστομωτική, γιατί ήταν ο Prince.
1: Ναι.
0: Παιδιά, ένα.
1: Ωραίος τύπος, ιδιαίτερος τύπος.
0: Ένα 58. Είναι η συσκευασία που λέμε τσέπης.
1: Ναι.
0: Όπως καταλάβατε, ξεκινάμε ένα δίωρο με καλές προθέσεις, στις οποίες καλές προθέσεις όμως δεν ξέρω αν υπάγεται η Φόρμουλα 1 και συγκεκριμένα το Grand Prix στο Μονακό. Θα μας τα εξηγήσει αυτά ο παρατεταμένης διάρκεια σήμερα,
1: ρεπόρτερ. Ναι, έχει δουλειά σήμερα.
0: Είπα και εγώ θα το πετύχω το Μοσχόνα, λέω στην εκπομπή.
1: Και εγώ
0: κάτι θα συμβεί.
1: Ναι, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το πετύχουμε. Αλλά λέω μετά δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι, δεν συμβαίνει.
1: Ναι, και δεν είμαι σίγουρος.
0: Αλλά σήμερα συνέβη. Νίκο μου, καλό σου απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα. Τι έχει γίνει, Νίκο?
0: Βράδυ θα φτάσει.
2: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα, Μπάμπη. Ξανά καλησπέρα στου ακροατέ και ακροάτριε τη Ερασπότ.
0: Σε τρία λεπτά αρχίζει πάλι ο αγώνα.
1: Ναι, και επειδή κάποιοι μπαίνουν τώρα στην παρέα, ξέρεις, πάντα
0: ναι, και δεν ξέρει κανείς τι έχει συμβεί.
1: Στο ραδιόφωνο, για πάμε από την αρχή, τι έχει γίνει.
2: Λοιπόν, να δώσουμε την είδηση. Σε 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα θα έχουμε επανεκκίνηση στο Μονακό, καθώς απομένουν 10 γύρι. Η διεύθυνση αγώνα δεν έχει αποφασίσει ακόμα.
0: Έχουμε κάνει 68 από 78, καλά το λέω.
2: Ναι, σωστά τα λες. Η διεύθυνση αγώνα δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Δεν βλέπω κάποια ενημέρωση αν θα έχουμε κίνηση από στάση ή εν κινήσει. Να πούμε τώρα τι έγινε για όσους συντονίστηκαν τώρα. Είχαμε αυτοκίνητο ασφαλείας καθώς έφυγε στη στροφή 19 ο Στρόλ. Έκατσε κάποιους γύρους στο αυτοκίνητο ασφαλείας και την ώρα που έφυγε το αυτοκίνητο ασφαλείας και τα μονοθέσια ήταν έτοιμα να ξαναξεκινήσουν τον αγώνα, είδαμε τον Αντωνίλη να προηγείται, τον Χάμιλτον στη δεύτερη θέση να είναι κοντά και ψάχναμε τον τρίτο που ήταν ο Λεκλέρ, ο Σαρλ Λεκλέρ, ο Μονεγάσκος. Δεν τον βλέπαμε στο πλάνο, τελικά ο Σαρλ Λεκλέρ είχε κολλήσει στο ίδιο σημείο, στην έξοδο της 19, πάνω στις μπαριέρες. Όπως διαπιστώθηκε αμέσως μετά, η επιφάνεια της πίστας άρχισε να υποχωρεί και να διαλύεται στο συγκεκριμένο σημείο, με κομμάτια ασφάλτου να αποκολλώνται.
0: Αυτό
2: από το
0: πώς συνέβη, Νίκο?
2: Είναι ένα σημείο στο οποίο είχαν περάσει καινούργια άσφαλτο για να έχουμε καλύτερη πρόσφυση. Ναι. Από τα μονοθέσια περνάγανε σε εκείνο το σημείο και φρενάρανε. Mm-hmm. Και τα δύο ατυχήματα, τόσο του Στρόλ όσο και του Λεκλέρ, έφυγε η άσφαλτος.
1: Ναι, αυτό όμως ήταν κάτι που προκλήθηκε. Ναι, αυτό ακριβώς. Προκλήθηκε από τα μονοθέσια. Όχι, δεν ήταν σωστή δουλειά.
2: Δεν το ξέρω. Φαντάζομαι ότι και σωστή δουλειά δεν έχει γίνει και τα δύο μονοθέσια που φρενάρανε σε αυτό το σημείο κάνανε πιο έντονο το πρόβλημα. Ανάγκη, όπως καταλαβαίνετε, για άμεση επιδιόρθωση και ο καθαρισμός της πίστας από τα διάσπαρτα θράσματα έδωσαν την κόκκινη σημαία, η οποία διήρκησε μέχρι τώρα. Να σας πω βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της κόκκινης σημαίας είχαμε και ποινές, βρέχει ποινές στο Μονακό καθ' όλη τη διάρκεια του Grand Prix. Βαριά ποινή δέχτηκε ο Ράσελ, καθώς δέχτηκε ποινή διέλευσης, καθώς όταν μπήκε στο pit stop η Mercedes δεν έκτισε την ποινή των 5 δευτερολέπτων που είχε, οπότε έχει μία ποινή διέλευσης. Υποέρευνα είναι ο
0: Χάντερ. Που σημαίνει ποινή διέλευση, σημαίνει
2: ότι πρέπει να περάσει μέσα από τα pit χωρίς να σταματήσει. Ναι. Υποέρευνα ο Χάντζαρ για παραβίαση κανονισμών του αυτοκινήτου ασφαλείας. Ο Χάντζαρ, να θυμίσω ότι είναι στην τρίτη θέση. Υποέρευνα και ο δεύτερος Χάμιλτον.
0: Καλά που τον είπες, γιατί δεν ήξερα πού τονίζεται. Δεν το ξέρω αυτόν οδηγό. Χάντζαρ είπες,
2: Ναι, Χάντζαρ.
0: Από πού είναι αυτός?
2: Είναι από την Αλγερία, Γάλλος. Είναι αυτό το περίεργο.
0: Ζινεντίν, τι σιγά το περίεργο.
2: Ναι, και ο Χάμιλτον υποέρευνα για παραβίαση στο αυτοκίνητο ασφαλείας. Εκείνο που αξίζει να αναφέρουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα είναι ότι τρεις τελευταίοι νικητές του Grand Prix του Μονακό, Νόρις, Λεκλέρ και Verstappen, είναι εκτός του αγώνα.
0: Α, μπράβο, αυτό ήθελα να μου πεις. Πόσοι είναι εκτός αγώνα, Νόρις, Λεκλέρ, Φερστάπεν, άλλος?
2: Λοιπόν, κάτσε να σου πω ακριβώς τα στοιχεία, γιατί είναι αρκετοί.
0: Πάντως θα έχουν ήδη εγκινήσει.
2: Ναι, τώρα θα σου πω. Ναι. Λοιπόν, εκτός αγώνα είναι ο Λεκλέρ, ο Στρόλ, ο Νόρις, ο Μπέρμαν, ο Μπότας και ο Φερστάπεν. Συνεχίζουν 16 μονοθέσια.
0: Από τα 22.
2: Έχουμε επανεκκίνηση. Να δω, ναι, βλέπω τον Λούις Χάμιλτον στη δεύτερη θέση.
0: Πίσω από Αντωνέλη, λοιπόν.
2: Πίσω από Αντωνέλη. Όχι, ναι, είμαστε
0: σε αυτοκίνητο ασφαλείας.
2: Δεν το είδα στο πλάνο. Είμαστε πίσω από αυτοκίνητο ασφαλείας. Είμαστε στον 69ο από τους 78 γύρους. Βλέπω τον Αντωνέλη και τον Χάμιλτον, Χάτζαρ, και πίσω του είναι ο Ράσελ. Να δούμε για πόσους γύρους θα μείνει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Βλέπω τα μονοθέσια να έχουν αρκετά μεγάλες διαφορές. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Τώρα είμαστε στον 69ο γύρο. Θυμίζω 78 προϋποθέτει το συγκεκριμένο Grand Prix.
1: Υπάρχει του αυτοκίνητου ασφαλείας.
0: Το αρκετά το πρόγραμμα έξω. Λοιπόν, εγώ επαναλαμβάνω τους 6 μέχρι τώρα. Λεκλέρ, Στρόλ, Νόρις, Μπέρμαν, Μπότας και Φερστάπεν είναι οι 6 που έχουν βγει εκτός αγώνα.
2: Σωστά. Να δώσουμε και τη σειρά στον 69ο γύρο. Αντωνέλη, Χάμιλτον, Χάτζαρ, Ράσελ, Γκάσλι, Πιάστρι, Λόουσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Σάινθ, Οκόν, Χούλκεμπεργκ. Μας λένε τώρα ότι δεν θα υπάρξει κάποια περαιτέρω διερεύνηση για τον Λούις Χάμιλτον. Χούλκεμπεργκ, Κολαπίντο είναι στη 13η θέση και αυτός με ποινή. Αλόνσο, Πέρες και Μπορτολέτο, οι 16 που συνεχίζουν.
0: Το ταχύτερο γύρο τον έχει κάνει ο Αντωνέλη, βλέπω.
2: Ο Αντωνέλη, ναι. Μπήκαμε στον 70ο γύρο. Το αυτοκίνητο ασφαλείας παραμένει στην πίστα. Ο Αντωνέλη.
0: Τι σημαίνει αυτή η κίτρινη σημαία, το αυτοκίνητο ασφαλείας?
2: Ότι είναι το αυτοκίνητο ασφαλείας, ναι. Δεν βλέπω από αυτό το πλάνο. Μας δίνει τώρα ένα από πολύ ψηλά.
0: Τις πισίνες βλέπουμε.
2: Τα φώτα.
1: Ωραίο το πλάνο όμως. Έχει δίκιο ο Ηλίας. Ωραίες πισίνες, κακό, μια χαρά.
2: Ωραία. Και τώρα υπάρχει ενημέρωση ότι τα μονοθέσια θα πάρουν θέση στην σχάρα εκκίνησης τερματισμού. Θα έχουμε κανονική εκκίνηση. Δεύτερη εκκίνηση.
0: Ωραία. Είδες τι ωραία που τη φέραμε την κατάσταση σήμερα, Νίκο μου, για να κάνουμε εκπομπή της προκοπής.
2: Καταπληκτικά, οφείλω να ομολογήσω ότι περίμενα ότι όταν θα μπείτε εσείς στο στούντιο θα είχαμε ήδη τελειώσει.
0: Θα κάναμε ανασκόπηση.
1: Το λες και ένα φιάσκο πάντως.
2: Φιάσκο γιατί, Μπαμπή?
1: Γιατί έτσι όπως το
0: περιέγραψες.
1: Ναι, για την άσφαλτο. Γιατί μιλάμε για μια πίστα που είναι παραδοσιακή. Δεν είναι να πεις ότι γίνεται πρώτη φορά. Μπήκε η πίστα του Μοντε Κάρλο για πρώτη φορά. Ξέρεις, μπορεί να συμβεί λίγο, δεν
0: το
1: έχουμε δει.
0: Εγώ το βλέπω σαν ατυχία. Όχι όπως το πω Νίκος.
1: Έτσι όπως το πω Νίκος. Ότι και τα αυτοκίνητα, ακριβώς επειδή έχουν γίνει κάποιες εργασίες, επιβάλλονται η κατάσταση. Δεν είναι ότι βγήκε κάποιο κομμάτι από αυτοκίνητο, ενώ θράσματα κτλ. Και, και δημιούργησε το πρόβλημα. Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι καθαρά λόγω του αυτοκίνητου. Ατυχία.
2: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι φιάσκο. Μπορούσε να συμβεί. Εντάξει, φαντάζομαι ότι και οι διοργανώσεις δεν περιμένουν σε
1: κατά κάποιο τρόπο το μπορεί να το πει, λέω κανείς, και φιάσκο.
2: Έχουμε τώρα τόσα θέματα. Εντάξει, δεν είναι από τις τροφές που τις περιμένεις. Τα μονοθέσια.
1: Εγώ το είπα, κατάλαβες γιατί. Γιατί είναι μια παραδοσιακή πίστα που δεν έχει δημιουργηθεί ποτέ πρόβλημα. Άρα αυτό που επενέβησαν, δηλαδή, για να το διορθώσουν, να το κάνουν καλύτερη την άσφαλτο για πρόσφυση των αλλαστικών. Τελικά δεν ήταν τόσο καλή η εργασία αυτό.
2: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, τα αυτοκίνητα έχουν πάρει τα σειρά τους στην σχάρα εκκίνησης τερματισμού. Αντωνέλη στην πρώτη θέση, δίπλα του ο Χάμιλτον. Προσωπική άποψη, νομίζω ότι η εξέλιξη αυτή δεν αξίζει στον Αντωνέλη, ο οποίος τον είδαμε κατά τη διάρκεια του Grand Prix να έχει πάρει μια τεράστια διαφορά. Ελπίζω και εύχομαι να πάνε όλα καλά στην εκκίνηση, να μην έχουμε άλλα απρόοπτα. Για μένα δεν ξέρω γιατί οι αγωνοδίκες επέλεξαν αυτό τον τρόπο. Πάντως έτσι είναι άδικο για τον Αντωνέλη, ο οποίος οδηγούσε. Τα κόκκινα φώτα σβήσανε. Έχουμε εκκίνηση ξανά το αγώνα. Ο Κίμι Αντωνέλη φεύγει μπροστά. Ακολουθείται από τον Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση έχει ανέβει ο Τζορτζ Ράσελ. Πίσω του ο Γκάσλι, Χάτζαρ. Από εκεί και πέρα
0: ο
2: δεν μπορώ να διακρίνω.
0: Χάτζαρ, είναι... διαβάζω τώρα στο BBC ότι ειδοποίησε την ομάδα του, την Red Bull, ότι δεν έχει αρκετή υποδύναμη.
2: Ναι, είχαν κάποια προβλήματα.
0: Κάποιο θέμα έχει, ναι.
2: Αυτή τη στιγμή βλέπω να έχει σχηματιστεί ένα τρενάκι πίσω από τον Ράσελ. Είναι ο Ράσελ στην τρίτη θέση. Γκάσλι, Χάτζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Άλμπον, Σάινθ, οι 10 οδηγοί.
0: Έγινε μια σύγκρουση.
2: Έγινε μια σύγκρουση στη Φουρκέτα. Είχαμε το Lindblad, πρέπει να είναι. Ακούμπησε
0: το
2: με.
0: Το μπλε αυτοκίνητο, δεν ξέρω.
2: Το μπλε είναι η Williams. Δεν πρόλαβα να δω. Είδα το μπλε που έφευγε με το πλάι.
0: Αλλά
2: ίσως να έχουμε πάλι αυτοκίνητο ασφαλείας. Θα δούμε. Ναι, έχουμε τον Κάρλος Σάινθ, ο οποίος έχει βρεθεί ανάποδα πριν το τούνελ. Να δούμε το αυτοκίνητο κινείται, αν θα μπορέσει να ξαναβρεθεί πίσω από τους υπόλοιπους ή θα έχουμε ξανά διακοπή. Με μεγάλη περιπέτεια ο έκτος αγώνας του παγκοσμίου
0: πρωταθλήματος. Στη Φουρκέτα αυτή πηγαίνανε 2-2, κάτσε ρε Νίκο, 2-2 πηγαίνανε στη Φουρκέτα αυτή, τη χειρότερη. Πώς να μην βρούνε ο ένας τον άλλο.
2: Εντάξει, στα Grand Prix όλα επιτρέπονται, είναι γνωστό αυτό. Δεν βλέπω να έχουμε κάποια διακοπή. Βλέπω τα μονοθέσια να συνεχίζουν. Ο Αντωνέλη προηγείται, έχει χτίσει και μία διαφορά 1,4 από τον Χάμιλτον. Στην τρίτη θέση ο Ράσελ, ο οποίος όμως χρωστάει μία ποινή διέλευσης. Νομίζω ότι θα χάσει τη θέση. Να δούμε αν τελικά στο πόντιουμ θα ανέβει ο Πιέρ Γκασλί με την Αλπίν. Θα είναι μία μεγάλη επιτυχία για την Αλπίν. Ο Χάντζαρ είναι υποδιερεύνηση. Γενικά ήταν ένα Grand Prix που είχαμε πάρα πολλές ποινές. Κάποια στιγμή μέτρησα 6 οδηγούς οι οποίοι δεχτήκαν ποινή 5 δευτερολέπτων για διέλευση πάνω από το όριο μέσα στο pit lane. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και ρεκόρ σε αγώνα στις ποινές, αλλά γενικά είναι ένας αγώνας που έχουμε πάρα πολλές ποινές. Όχι, ο αγώνας συνεχίζεται κανονικά, δεν βλέπω να υπάρχει κάποια διακοπή.
0: Και είμαστε στον 72ο γύρο.
2: Στον 72ο γύρο, ο Σάινθ από ό,τι βλέπω έχει εγκαταλείψει, γύρισε τελικά το μονοθέσιο στα pit και έχει εγκαταλείψει, μας τον δίνουν εκτός. Έχουμε μία προσπέραση της Williams του Albon αυτή τη στιγμή. Ο Ράσελ ειδοποιείται από την ομάδα του να κάνει να εκτίσει την ποινή του, να περάσει μέσα από το pit lane χωρίς να σταματήσει. Μένει να δούμε. Ναι, και τον βλέπουμε αυτή τη στιγμή πέφτει στην κατάταξη. Οπότε στον 73ο γύρο έχουμε Αντωνέλη, Χάμιλτον, Γκάσλι, Χάντζαρ, Πιάστρι, Λόσον, Λίντμπλαντ, Χούλκεμπεργκ, Άλμπον, Οκόν, Πέρες, Αλόνσο, Μπορτολέτο, ο Ράσελ από τρίτος έχει βρεθεί 14ος, έχει πέσει πάρα πολύ. Και 15ος στην τελευταία θέση είναι ο Κολαπίντο.
0: Ωραία, επανερχόμαστε λοιπόν σε λίγο σε ένα, γιατί έχουν απομείνει 5 γύροι όλοι και όλοι. Να δούμε τι γίνεται στο Ρολάν Γκαρός. Μπάμπης Παπάζογλου, δεν προλάβαμε να συστηθούμε.
1: Πες το και αυτό και να τα πούμε.
0: Μπάμπης Παπάζογλου, Λίας Δημόνας στα μικρόφωνα. Ο Αλέξος Αποστολόπουλος είναι στην κονσόλα των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8, χωρίς να υπάρχει εγχώρια live μετάδοση, να το εξηγήσουμε. Έχουμε μπει πλέον στις λεγόμενες νεκρές Κυριακές.
1: Έχουμε πράγματα. Έχει και εμάς. Έχει και εμάς η εθνική απόψη.
0: Ναι, αλλά στις 10. Λέω, δεν έχουμε τέτοια ώρα. Δεν έχουμε τέτοια ώρα.
1: Είναι αυτό το περίοδο η ώρα.
0: Ναι. Μπήκαμε σε καλοκαιρινή περίοδο. Ναι. Και βλέπουμε λοιπόν και το τελικό του Ρολάν Γκαρός. Έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή από το Eurosport. Πώς το έχουν πει οι ειδικοί του αθλήματος Μπάμπη. Αν δεν πάρει, λέει τώρα, Grand Slam, δεν θα πάρει ποτέ στην καριέρα του. Αλλά δεν είναι σίγουρο θα το πάρει, διότι μπορεί να πήρε το πρώτο σετ τον Στέφανο Κομπόλη με 6-1. Έχασε όμως από τον Ιταλό το δεύτερο με 6-4 και τώρα είναι σε ισορροπία το τρίτο σετ. 2-2. Αυτοί θα συνεχίσουν να παίζουν αφού θα έχουμε τελειώσει εμείς την εκπομπή, όπως καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εννοείται αυτό. Αλλά πρόσφατα στη Φόρμουλα 1 έλεγα ξεσοριακά, δεν θα την προλάβουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις που έγινε και έπεσε σε εμάς.
0: Το ότι θα έχουν τελειώσει στις 8, εντάξει, στοίχημα δεν βάζω, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει μια ισορροπία, τους πάνω διατηρηθεί αυτή,
1: ναι. Okay.
0: Έτσι θα πάει. Ο Κομπόλη, ο οποίος είναι νούμερο 10 αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Σβέρεφ νούμερο 3. Ο Κομπόλη όμως, αν πάρει τον τίτλο στο Ρολάν Γκαρός, Μπάμπη, μπορεί να ανέβει στην θέση νούμερο 5 της παγκόσμιας κατάταξης, να πάει ψηλότερα από ποτέ, αν δεν κάνω λάθος, γιατί δεν το παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν είστε κυριακάτικα έτσι πολύ ανήσυχοι. Εγώ έτσι προκαταβολικά σας λέω ότι, μιας και κανονικά οι εβδομάδες ξεκινάνε από Κυριακή, μπαίνουμε πλέον στην εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Ναι.
0: Αν το συνειδητοποιήσουμε.
1: Το περιμένουμε
0: πώς. 11 του μήνα. Ναι. Ναι, ξεκινάμε.
1: Το περιμένουμε πώς και πώς.
0: Ναι, σε 4 μερούλες δηλαδή από σήμερα. Ναι. Το περιμένουμε πώς και πώς.
1: Κάτι έχεις στο μυαλό σου, κάτι θες να πεις.
0: Όχι, ναι. Το μόνο που έχω στο μυαλό μου είναι ότι επειδή είναι καινούριο το φορμά της διοργάνωσης με τις 48 ομάδες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις αυτό το παγκόσμιο κύπελλο προκαταβολικά να κάνεις καμία υπόθεση, ξεκινώντας από την κατάταξη, δηλαδή ποιος θα βγει πρώτος κτλ.
1: Ποιος θα το πάρει.
0: Ναι. Δεν ξέρεις γενικώς τι θα δεις. Mm-hmm. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια τρομερά ευχάριστη έκπληξη, γιατί αν θυμάστε καλά έγινε μέσα στη σεζόν.
1: Ναι.
0: Και ήταν
1: πρώτη
0: καταπληκτικό.
1: Φορά. Ναι, και βγήκε ωραίο.
0: Κοίταξε, πάρα πολύ ωραίο.
1: Βγήκε ωραίο γιατί
0: ήταν εξαντλημένοι οι παίκτες.
1: Ναι, ακριβώς. Ήταν στα καλύτερά τους.
0: Και τώρα είναι εξαντλημένοι.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ας είμαστε ειλικρινείς.
1: Όχι, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Δεν είναι θέμα αν έχω εγώ δίκιο.
1: Βέβαια.
0: Είδαμε τη δοκιμασία του Δεκεμβρίου, πόσο καλή βγήκε. Και μάλιστα είχα πει τότε, Μπάμπη, ότι με τόση επιτυχία που είχε το συγκεκριμένο στο Κατάρ. Είδαμε τη δοκιμασία του Δεκεμβρίου, πόσο καλή βγήκε. Και μάλιστα είχα πει τότε, Μπάμπη, ότι με τόση επιτυχία που είχε το συγκεκριμένο στο Κατάρ,

0: όταν παίζει Νοέμβρη-Δεκέμβρη, σταματάς να πούμε Νοέμβρη για να παίξει αυτό Δεκέμβρη κτλ. Είσαι μια γάσο top τη φόρμα σου για, την ευρω, για τα ευρωπαϊκά δόμα. Αν το πει στο τέλος της σεζόν είσαι εξουσιασμένος. Ξέρεις που είναι το μεγάλο πρόβλημα, Ηλία. Και το λέω πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και γιατί λέω έτσι κινδυνεύει να ανοίξει η ψαλίδα, όμως από την άλλη πλευρά δίνει και ευκαιρίες και γίνονται πολλές εκπλήξεις στα προκριματικά των ευρωπαϊκών διοργάνωσεων το καλοκαίρι. Πρόσφατα τι γίνεται. Οι παίχτες ουσιαστικά δεν κάνουν διακοπές. Ποιοι κάνουν διακοπές? Όχι, οι παίχτες της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ που έχουν εξασφαλισμένη league stage στο Champions League, η Arsenal, η City.
1: Θα
0: η
1: κάνουν διακοπές.
0: Θα κάνουν.
1: Θα.
0: Οι υπόλοιποι. Ο Πινέδα,
1: ναι.
0: Ο Ελκάμπι, όλα δύο παίξες που πούμε την δικιά μας γειτονιά. Ας πούμε τα δικά μας.
1: Να σου το πει διαφορετικά, να το πω με αριθμούς.
0: Δεν θα τελειώσουν 19 Ιουλίου, δεν θα πάνε τελικό.
1: Αλλά τελειώνει η διοργάνωση στις 19 και αμέσως θα ξεκινάνε προκριματικοί γύροι.
0: Λοιπόν, πώς αυτοί θα πάρουν αλλάξει άδεια. Θα πάρουν άδεια αυτά τα παιδιά.
1: Συγγνώμη, κάποια προκριματικά θα έχουν ήδη ξεκινήσει.
0: Βέβαια.
1: Πριν τη λήξη του παγκοσμίου εκεί πέρα.
0: Πρόσεξε. Και δεν είναι μόνο το Μουντιάλ. Είναι ότι παίζουν οι εθνικές ομάδες. Να παίζει η εθνική μας ομάδα. Που δεν έχει Μουντιάλ. Παίζουν. Και, και αυτό είναι σε βάρος των μικρότερων χωρών στη βαθμολογία της UEFA. Που ούτε έχουν πολλούς διεθνείς, δηλαδή top επίπεδου παίχτες, αυτές οι ομάδες. Και πρέπει να παίζουν προκριματικά και δεν ξεκουράζονται. Αλλά είναι πιο δύσκολο να κερδίσουν μεγαλύτερες ομάδες. Όμως παρόλα αυτά, γι' αυτό υπάρχουν και οι εκπλήξεις, γιατί όλοι είναι κάπου στο περίπου το καλοκαίρι.
1: Εγώ το ξαναλέω. Το είχα σκεφτεί πολύ σοβαρά τότε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να το αλλάξουν το παγκόσμιο κύπελλο. Ειλικρινά πρέπει. Μπορεί να έτυχε και εκ του πονηρού από την πλευρά του Κατάρ, γιατί όπως θυμάσαι, το ξέραμε εκ των προτέρων. Δεν μπορεί να γίνει παγκόσμιο κύπελλο με 40 βαθμούς.
0: Εννοείται.
1: Έπρεπε να είχε φτιαχθεί ένας φάκελος του Κατάρ που να είναι ειλικρινής όσον αφορά.
0: Τις ημερομηνίες.
1: Αλλά ξέρετε, κοροϊδέψαν τον κόσμο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά την αλλαγή των ημερομηνιών του παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν θα πάει καλά, εγώ πιστεύω, αυτό το παγκοσμίο κυπέλλο. Θα το δεις. Με την έννοια του αγωνιστικού
0: κομματιού. Ναι,
1: θα τη δούμε τη διαφορά. Τώρα που έχουμε την εμπειρία τη προηγούμενη διοργάνωση, θα τη δούμε τη διαφορά.
0: Και άλλο θέμα. Επειδή πρέπει να ικανοποιήσουν και την ευρωπαϊκή ζώνη, την ώρα δηλαδή, θα παίζουν κάτι μία το μεσημέρι. Και εκεί είναι οι δύσκολες συνθήκες.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή, θυμάστε το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο το 1994 στην Αμερική. Που βλέπαμε ότι ήταν. Που μιλάμε για 32 χρόνια πριν.
1: Ο τελικός του 1994, που ήταν μια καλή διοργάνωση το
0: 1994. Ναι, νορμάλ, απόδεκτη είναι. Δεν έκανα κανένα μουντιάλ που το θυμόμαστε.
1: Έγινε σε συνθήκες υπερκόπωσης συν τη ζέστη που είχε τότε.
0: Για μας ήταν η μουντιάλ που δεν το ξεχάσαμε, γιατί πήγε η εθνική.
1: Αλλά στο μουντιάλ. Το ξεχάσαμε, βέβαια.
0: Εντάξει, άστο αυτό. Εντάξει, ήταν μια συμμετοχή όμως. Για το μουντιάλ ως μουντιάλ, θυμάσαι παιχνίδια πολλά. Που να πει, όχι, ρε Μπάμπη, θυμάσαι. Όχι. Το Μουντιάλ του 82, το 86, παλιότερα το 70, δεν το συζητάμε. Ή αυτά που έχουν δει το 74, το 78.
1: Και εγώ ξεκίνησα από το 74.
0: Έχει δει 74, θηρίο.
1: Εσύ.
0: Να θυμάσαι τώρα.
1: Κάτσε, περίμενε. Γιατί νομίζω κάποιοι θα πούνε, μα τι λέει τώρα ο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δίναμε εξετάσει, παιδιά, στο δημοτικό.
0: Ήταν άτυχο ο Ηλίας. Εγώ τη γλίτωνα.
1: Καταργούνταν
0: όταν πήγαινα από τη μια
1: στάξη
0: στην άλλη.
1: Ακόμα και τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του δημοτικού δίνανε εξετάσεις. Και θυμάμαι τον εαυτό μου να διαβάζω και να βλέπω. Μου είχε παιδιά, μου είχε καρφωθεί.
0: Κάτσε, το 74 το έδειχνε όλα η ΕΡΤ. Ή έδειχνε λίγα.
1: Έδειχνε κάποια συγκεκριμένα.
0: Το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο που τα έχει δείξει όλα είναι το 82. Ή το 78.
1: Νομίζω το 82.
0: Το 82 είναι το πρώτο που θυμάμαι εγώ κανονικά. Έχω δει, α πούμε, το τελικό Αργεντινή-Ολλανδία, αλλά ήμουν πολύ μικρό. Τα θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι το ότι στο σκηνικό.
1: Και έβλεπα λοιπόν, ναι. Κάτσε να σου πω, ποιο μου καρφώθηκε.
0: Ναι.
1: Γιατί μου άρεσε να παίζει τον Οτφλέα. Ο Τομαζεύσκι. Ο
0: Τομαζεύσκι.
1: Ναι, ναι. Και να διακόπτω το διάβασμα για να. Από ότι είχε Πολωνία να βλέπω τον Τομαζεύσκι. Ναι. Ήταν η
0: μεγάλη. Εμεί πισιλικά εστρελή είχαμε τρέλα με το Περού λόγω εμφάνιση.
1: Το 78.
0: Το 82. Και το 82. Επειδή ήταν.
1: Το Περού έκανε την αίσθηση το 78.
0: Καλά, ναι.
1: Που ξεκίνησε εντυπωσιακά, πέταξε Σκοτσέζου που ήταν τότε φαβορή στον Άγιο να του πέταξε
0: μετά,
1: έξω, αλλά μετά έγινε η ιστορία με την Αργεντινή.
0: Αλλά θα σου πω ότι εμφάνισε, ρε παιδί μου, άστα το άλλο.
1: Όσοι έχετε άποψη παγκοσμίου κυπέλου, στέλνετε μήνυμα στο Viber.
0: Viber τι έχουμε, έχουμε μηνύματα για δάνεια.
1: Θα δω τώρα. Viber για να μα βρείτε, πληκτρολογείτε με λατινικού αριθμού τη λέξη Ερασπορ. Κάτι έχουμε, ναι, κάτι θα τα πούμε. Αν θέλετε, μπορείτε να στείλετε SMS στο 54160. Πρέπει να γράψετε εκεί πρώτη λέξη σπορ με ελληνικού ή λατινικού χαρακτήρε. Να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμά σα. Μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση aerasport.papakia.gr. Εγώ έχω ανοιχτό και το Messenger στο Facebook, κυρία Δρυμώνα με ελληνικού χαρακτήρε. Πάμε όμω στον Νίκο Μοσχονά, γιατί τελειώσα.

0: Έλα, Νικόλα.
1: Καλά, το τελειώσαμε. Είναι κάτι σχετικό στη φόρμουλα. Ένα τελειώσαμε.
2: Ναι.
1: Θα περιμένουμε κανένα 2-3 ώρες και μετά θα είμαστε σίγουροι. Γιατί ο Κίμι Αντωνέλη είναι ο μεγάλος νικητής. Ο 19χρονος Ιταλός γράφει ιστορία στη φόρμουλα 1.
2: Γιατί?
1: Μετά την παρθενική του νίκη, τέταρτη συνεχόμενη, 5 στο σύνολο. Πρώτη του νίκη μέσα στο πριγκιπάτο.
2: Ναι, αλλά ο Ισακ Χάτζαρ είναι το μεγάλο θέμα που θα ανέβει στο βάθρο.
1: Θα ανέβει στο βάθρο, αλλά υπομονή με τον Χάτζαρ, καθώς είναι υπό εξέταση και αυτός.
2: Μάλιστα.
1: Και οι αγωνοδίκες βγάλανε μια κάρτα κατά
2: το τέλος. Ωραίο ρεπορτάζ δίνεις αυτή τη στιγμή.
1: Κατά το τέλος του αγώνα είπαν ότι το τι έχει γίνει με το αυτοκίνητο ασφαλείας θα το διερευνήσουν μετά το τέλος του αγώνα.
2: Ναι.
1: Άρα είμαστε σίγουροι για τον Κίμι Αντωνέλη και τον δεύτερο Λούις Χάμιλτον.
2: Ναι.
1: Τον Χάτζαρ λογικά θα τον δούμε να ανεβαίνει, να παίρνει το τρόπαιο. Τη τρίτη θέση, αλλά μην το δένουμε ότι θα είναι σίγουρα τρίτος. Θα περιμένουμε λίγες φορίτσες. Τρίτος λοιπόν ο Χάτζαρ με τη Red Bull στην καλύτερη εμφάνιση που έχει κάνει με την ομάδα. Τέταρτος ο Πιάστρι, πέμπτος ο Λόσον, έκτος ο Λίμπλαντ.
2: Συγγνώμη, βλέπω κάτι λάστιχα αυτή τη στιγμή. Τόσο κατεστραμμένα είναι τα μπροστινά λάστιχα.
1: Ναι, έχουν μεγάλη φθορά. Λοιπόν, Λόσον, Λίντμπλαντ, ο 7ος τελικά ο Γκασλί που τον είδαμε να τερματίζει, είναι μεν τρίτος, είχε δεχτεί όμως ποινή και γι' αυτό έπεσε στην 7η θέση. 8ος ο Άλμπον, 9ος ο Κον και από εκεί και πέρα έχουμε Πέρες στη 10η θέση, ο Σέρχιο Πέρες παίρνει βαθμό με η Κάντιλακ, Αλόνσο, Μπορτολέτο, Ράσελ, Χούλκεμπερκ και Κολαπίντο, αυτοί είναι οι 15 οδηγοί που τερμάτισαν, δεν κατάφεραν να δουν την καρό σημαία. Σάιντ, Λεκλέρ, Στρόλ, Νόρις, Μπέρμαν, Μπότας και Φερστάπεν. Οπότε θα κάνουμε και λίγη υπομονή, να δούμε αν τελικά
2: υπομονή,
1: ο Χάτζαρ θα μείνει σε αυτή τη θέση.
2: Πανηγυρίζει, βγήκε το αυτοκίνητο του Αντωνέλη και πανηγυρίζει, ευχαριστεί τον Θεό. Για
1: εντάξει,
2: να βγει από
1: τα 19 του ότι καταφέρνει να πανηγυρίσει.
2: Για
1: να... συνεχόμενες νίκες, σύν ότι είναι πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Ο μεγάλος του αντίπαλος και teammate του, ο Τζορτζ Ράσελ, σήμερα τερματίζοντας 14ος, δεν κατάφερε να πάρει βαθμό, οπότε και στο πρωτάθλημα η απόσταση άνοιξε και άλλο και είμαστε μόλις στον έκτο γύρο. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα. Και σίγουρα στο μυαλό του Ιταλού πρέπει να βρίσκεται.
2: Από πανηγύρι αυτή τη στιγμή. Για να βγει ο Αντωνέλη από το μονοθέσιο, να το περιγράψω το σκηνικό αυτό, πρέπει να βγάλει ένα κομμάτι του αυτοκινήτου, βέβαια.
1: Ναι, πρέπει να βγάλει το προστατευτικό που βρίσκεται γύρω του.
2: Ναι.
1: Πέφτει στις αγκαλιές των μηχανικών, τους χαιρετάει. Πάρα πολύ ευχαριστημένος.
2: Φοβερό είναι αυτό. Για να βγεις πρέπει να βγάλεις ένα κομμάτι του αυτοκινήτου και μετά όταν βγει και το ξαναβάλει το κομμάτι.
1: Ναι. Στον προηγούμενο αγώνα στον Καναδά είδαμε το Ράσελ να είναι τόσο εκνευρισμένος που το έβγαλε αυτό το κομμάτι που είδες τώρα, το πέταξε κάτω στην άσφαλτο και μάλιστα επειδή οι κανόνες είναι αυστηροί και πρέπει αυτό το μονοθέσιο να είναι στη θέση του. Ο Ράσελ δέχτηκε χρηματική ποινή για αυτή τη στιγμή.
2: Μόλις είδα και τον Χάτζαρ που δεν είχα ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου, ούτε φατσικά. Τον είδα πριν από λίγο. Γιατί έχει βγάλει και το κράνος του, δηλαδή. Ο Χάτζαρ, ενώ αν τον έλεγε ακόμα το φοράει. Μάλιστα. Οι πανηγυρισμοί λοιπόν ισχύουν όπως προβλέπεις για τον Αντωνέλη. Τα υπόλοιπα πρέπει να δούμε. Και για τον
1: Αντωνέλη Χάμιλτον σίγουρα είναι
2: σίγουρα,
1: στο 1-2. Από εκεί και πέρα μένει να δούμε εάν ο Χάτζαρ θα κρατήσει.
2: Όπα, ζυγίζεται τώρα.
1: Ναι, φυσικά ζυγίζονται μετά το τέλος του αγώνα.
2: Πόσο χάνουν, είπαμε, συνήθως. Όπα, βγαίνει και το χαρτάκι. Πόσο χάνουν, θυμίστε μας.
1: Εξαρτάται τις συνθήκες και το πόσο
2: ναι,
1: ζεστή
2: συνήθως.
1: Έχει. Μπορεί να χάσουν μέχρι 4 κιλά.
2: Πω, εκεί πρέπει να πάμε, ρε Νίκο. Όχι εσύ. Όχι
3: ναι,
2: εσύ.
3: Πώς θα μπούμε στο μονοθέσιο.
2: Όχι εσύ, ούτε ο παπάς, για μένα το λέω.
3: Πώς θα πάμε στο μονοθέσιο.
1: Ηλία, το έχω αναφέρει πολλές φορές ότι είναι όνειρο αυτό που αναφέρεις, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε μέτρο με αυτό το μονοθέσιο.
2: Εννοείται, βέβαια. Λέω να με βάλει Αντωνέλη πίσω, λέω απλώς.
1: Οι δυνάμεις που ασκούνται ειδικά στους πιλότους στο λαιμό και να μπορέσουν να κρατήσουν το κεφάλι τους ίσιο είναι τόσο μεγάλες και τόσο επίπονη γυμναστική που κάνουν. Δεν ξέρω αν έχει δει τα βίντεο που τους βάζουν ελάστικα στο κεφάλι και τους τραβάνε με δύναμη.
2: Όχι,
1: για να μπορέσουν. Ο αυχένας και ο λαιμός να γυμναστούν και
2: εγώ
1: να μπορούν να.
2: Ως παλαιότερος να πω τι εγκληματικό φαίνεται εκ των υστέρων το ότι οδηγούσαν παλαιότερα οι οδηγοί χωρίς να υπάρχει προς κεφάλι να στηρίζει το λαιμό τους.
1: Το χάς. Τώρα βλέπουμε τον...
2: Πιστεύω ότι οι παλαιότεροι με κατάλαβαν αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Το λεγόμενο Χατζ, το οποίο κρατάει το κεφάλι του οδηγού σε σωστή θέση. Ναι. Ο Χατζαρ είναι περιχαρής.
2: Λοιπόν, εντάξει, κλείνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Ορίεται ο Αποστολόπουλος.
1: Ωραία. Εντάξει. Καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε, Νικόλα.
2: Οποιαδήποτε νεότερο έχεις, ενημερώνεις.
3: Ναι. Καλά το ξέρω. Αυτό ο Νικόλας έγινε.
0: Era Sport 101,8.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
0: Ακούτε Era Sport.

0: Επειδή ξεκινήσαμε πριν, νομίζετε ότι η μουσικά θα πάει έτσι κομπή με τον Αποστολόπουλο. Πάρε ένα εισίδηση τώρα να φορτσάρουμε. Είναι και Κυριακάτικα.
1: Λοιπόν, το κλείσαμε τη φόρμουλα.
0: 4-4 να πω ότι είναι το τρίτο σετ στο Ρολάν Γκαρός, στο τελικό ανάμεσα σε Σβέρεφ και τον Κόμπολη, που σιγά σιγά πρέπει να το μάθουμε κι εμείς αυτόν τον Ιταλό. Τον έχουμε τώρα. Είδες πώς έχουν αλλάξει τα πρόσωπα στο τένις τελευταία χρόνια,
1: ναι.
0: Και δυστυχώς δεν είναι τα Ελληνόπουλα στην κορυφή όπως ήταν παλιά.
1: Ο Στέφανος
0: Τσιπάς και η Μαρία Σάκη. Ο Στέφανος έχει πέσει και πολύ χαμηλά.
1: Αυτό, δε, ναι.
0: Από εκεί που τον βλέπαμε σε... Να τον βλέπουμε σε τελικό ή να φλετάρει τελικού. Ναι.
1: Τώρα τον έχουμε χάσει. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σου πω το εξή, Ηλία, αν δεν έχει να πει κάτι. Ήθελα να σου πω κάτι ότι χαζεύοντα, γιατί όπω το λε, είναι και οι μέρε που δεν έχουν και κάτι θολαό τρομερό. Και... Εντάξει, εννοείται ότι αν έχουμε κάποια.
0: Δυστυχώ έχουμε, αλλά είναι αντιπαθητικά αυτά που έχουμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: πάμε σε ένα
0: η τελική του μπάσκετ.
1: Ναι, πάμε σε ένα
0: το μαρτύριο που τραβάμε κάθε Ιούνιο.
1: Ναι, πάμε σε ένα άλλο. Λοιπόν, είχε σκεφτεί, το είδα το αλήθεια στο Earth Sports. Γιατί πάντα ωραία κουβέντα γίνεται. Ποιοι δεν έχουν πάει ποτέ μουντιάλ, αλλά πραγματικά μεγάλοι παίκτες. Να μην βλέπει τώρα.
0: Α, υπάρχουν πολλοί.
1: Όχι, όχι, πραγματικά μεγάλοι. Πέντε έχω βρει. Δηλαδή είναι εκεί το
0: τώρα με πιάνει τον ύπνο, αλλά είναι σίγουρα παραπάνω από πέντε οι μεγάλοι παίκτες που δεν έχουν πάει ποτέ.
1: Σου έρχεται κάποιο στο μυαλό. Και εγώ δεν θα μου κοντά με τη μία. Όχι, ο ένα θα μου κοντά, είναι ο πρώτο. Ο πρώτο που θα έρθει έπρεπε να σου έρθει ήδη.
0: Ναι, μωρέ, αυτή τη στιγμή απλώ είναι μπλοκαρισμένο. Έλα. Ποιο είναι.
1: Ο Τζος Μπεστ.
0: Ο Τζος Μπεστ, βέβαια.
1: Με Ολλανδία.
0: Βόρεια Ιρλανδία.
1: Ο Γκίξ με Ολλανδία. Με Ουραλία.
0: Ναι, ναι, ναι. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο. Εδώ θα σε πιάσω. Τι κοινό έχουν αυτοί οι δύο. Αυτοί που είπε τώρα. Τζος Μπεστ και Ράιαν Γκίξ. Α τη Μάντσεστερ, αυτό είναι εύκολο. Τι κοινό έχουν σαν προσωπικότητες.
1: Α, γιατί
0: ενώ δεν μοιάζαν σε τίποτα.
1: Έψαχναν θέση αριστερός ο ένας. Ναι, ναι,
0: ναι. Δεν μοιάζαν σε τίποτα.
1: Αριστερός και τα λοιπά.
0: Σαν χαρακτήρες. Η νύχτα με τη μέρα.
1: Ο Ράιαν άλλο.
0: Λοιπόν, ο Τζος Μπεστ ήταν ο μεγαλύτερος γυναικάς στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
1: Και ποτό. Και ο Ζωή.
0: Και ο Ράιαν Γκίξ.
1: Πώς το και πει, ναι.
0: Έγινε το πρώτο poster boy, όπως το λένε στην Αγγλία, στα κοριτσίστικα δωμάτια. Το πρώτος ποδοσφαιριστής που άρχισε να μπαίνει ως αφίσα στα κοριτσίστικα δωμάτια, διότι άρεσε, παιδιά. Άρεσε.
1: Κάτσε τώρα, ο Μπεστ δεν άρεσε.
0: Ήταν
1: άλλες εποχές.
0: Ήταν
1: άλλες εποχές. Okay.
0: Άλλες εποχές και άλλος χαρακτήρας ο Μπεστ.
1: Δεν γινόταν χαμός με Μπεστ.
0: Με τα πιτσιρίκια. Ναι, δεν γινόταν. Όχι, δεν γινόταν. Ναι. Τα κοριτσόπουλα της εποχής πήγαιναν πίσω από τους Beatles. Δεν πήγαιναν πίσω από τους ποδοσφαιριστές.
1: Μπεστ το είχε πει.
0: Ποιο?
1: Ότι.
0: Τα χάλασε τα λεφτά μου. Στα...
1: Ναι, αλλά και το λάθος μου ήταν ότι. Είχε πει ότι δεν είχε
0: πια απίστευτα πράγματα.
1: Ναι, ναι, μεγάλη σοτάκια.
0: Ο αυτός σαρκασμός του ήταν κορυφαίος.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο Ράιαν Γκίξ, θα επαναλαμβάνω, το πρώτο πόστερ σε κοριτσίστικα δωμάτια, δηλαδή οι μανάδες και οι πατεράδες από εκεί, ειδικά οι πατεράδες, είχαν πάρει την πλάκα τους. Το παιδί μου έχει ποδοσφαιριστεί στο δωμάτιο.
1: Ναι.
0: Έπρεπε να είσαι μουσικός για να μπει στο δωμάτιο το κοριτσίστικο, κατάλαβες, ή ηθοποιός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ναι.
0: Όχι, ήταν okay.
1: Λοιπόν, μου κάνει τίποτα. Εντύπωση μάλλον δεν τον έχουμε προλάβει. Είναι τεράστιο όνομα. Mm-hmm. Αλλά δεν τον έχουμε προλάβει, δεν τον έχουμε δει να παίζει. Τι Στέφανο.
0: Ο Τι Στέφανο.
1: Γιατί δεν είχε πάει με την Αργεντινή, δεν πήγαινε η Αργεντινή και όταν έγινε πήρε την ισπανική υπηκότητα, υπήρχαν διαδικαστικά και όταν ήταν να.
0: Δεν το επιτράπηκε τέλος πάντων.
1: Όχι, ναι, ναι. Και μετά είχε τερματιστεί. Θα μπορούσε να πάει, νομίζω, κάτσε το 62. Θα μπορούσε να πάει. Καντονά δεν πήγαινε. Γιατί είναι άλλα θέματα ο Καντονά, ο Ερίκ.
0: Άλλο.
1: Και αυτός όμως πλήρωσε ότι δεν πήγαινε η Γαλλία στα πιτσιρίκια. Όταν πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι η Γαλλία δεν πήγε το 90 και το 94.
0: Ο Καντονά, εγώ θα.
1: Που έχει σταθερή παρουσία. Γιατί τώρα την έχουν μάθει όλη τη Γαλλία. Παλιά δεν ήταν.
0: Έγινε αγαπημένο μου παίκτη πριν πάει στη United. Όταν έπαιξε η ΟΣΕΡ αντί του Παναθηναϊκού. Εκεί έπαθα την πλάκα με τον Ερίκ Καντονά.
1: Και ως προσωπικότητα.
0: Και μάλιστα επειδή ήμουν στην ομάδα τη φωνάζανε τριμονά μετά. Ναι, λόγω της μανίας μου με τον Καντονά.
1: Τριμονά, τριμονά. Ναι, ωραίο, τριμονά θα σε λέω. Λοιπόν, Γαλλία είσαι.
0: Άρρωστο. Και τραυματισμένο.
1: Περίμενε, είμαστε παλιοί. Θα μιλήσουμε τώρα ειλικρινά.
0: Θα
1: κάνουμε ποδόσφαιρο κουβέντα.
0: Περιμένω ακόμα πότε θα συμβεί να πετύχω τη Γερμανία είτε σε ημιτελικό είτε σε τελικό. Το 2006 απέδρασε, δεν ήρθε στο τελικό. Να πάρω εκδίκηση για το 82. Για το 82, για τη σφαγή τη Σεβίλη. Το 86, και okay, πάλι καλύτερο ήμουνα, αλλά στον ημιτελικό δεν τα πήγα καλά.
1: Θα βάλουμε
0: μου πήραν δύο ημιτελικούς στη σειρά.
1: Θα βάλουμε το κοινό στο κόλπο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να στέλνετε μήνυμα όπου θέλετε
0: για τα, ποια τα δράματα του παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Όχι. Ποια ομάδα συμπαθείτε και γιατί. Είμαστε η Εθνική Ελλάδα. Δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Ποια
1: μια ομάδα που πειθεί δικά, για ποιο λόγο γίνατε. Για αυτό που γίνατε. Δηλαδή, πάντα σαν να μου
0: διάνει. Και κουβαλάτε και ένα αποθυμένο.
1: Ναι, και ποιο είναι το πρώτο που είδατε, ας πούμε, γιατί θυμάστε. Γιατί μου στείλει μηνύματα.
0: Έκανε στο σελίδα μεγάλο αφιέρωμα στα δράματα του παγκοσμίου κυπέλλου. Δηλαδή, ομάδες που ήταν σπουδαίες και για κάποιο λόγο στραβώσαν.
1: Θέλω να σου πω λοιπόν την αλήθεια. Εγώ είμαι πιτσιρικάς και ψιλοβλέπω, πολύ μικρός όμως, πρώτη φορά το παγκόσμιο κύπελλο της Αργεντινής ήταν πολύ λίγο. Έχω δει με τελικό, κάτι τέτοιο. Με Ολλανδία τότε και τα λοιπά εμείς. Βλέπω λοιπόν λίγο Euro που έχουμε πάει πίσω με την Εθνική, με Νίκο Αναστόπουλο πρώτο γκολ και τα λοιπά. Και μ' αρέσει η Γερμανία κάποιο λόγο.
0: Αχ, Παναγία.
1: Πρόσεξε, περίμενε. Περίμενε, ρε παιδί μου τώρα, περίμενε.
0: Πισόπλα,
1: περιμένεις.
0: Άντε,
1: πιτσιρικάδες, αν θυμάσαι, να σου θυμίσω, ότι οι περισσότεροι στα ευρωπαϊκά κύπελα, προαλτριών κυπελούχων κτλ., ήμασταν με αγγλικές ομάδες. Σωστό.
0: Εννοείται.
1: Και μετά γερμανικές.
0: Είναι το πρώτο ποδόσφαιρο.
1: Και μετά γερμανικές. Δεν ήμασταν ούτε με Ιταλούς ούτε με Ισπανούς. Ήμουν Ισπανοί γιατί ήταν κατενάσιο, γιατί δεν βλέπαμε μπάλα. Οι δε Ισπανοί γιατί παράγανε. Δεν παίζαν μπάλα. Δεν έχει καμιά σχέση. Δεν έχει καμιά σχέση να ξεκινιότερη. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε τώρα, το καλύτερο ποδόσφαιρο στον κόσμο, με εκείνο που παίζαν τότε, βαράγαν στο ψαχνό και όποιον βρίσκαν μπροστά του.
0: Οι Ισπανοί που λέει ο Μπάμπη στις δεκαετίες του 70 που αρχίσαμε να βλέπουμε. Δεν έπαιζαν μπάλα. Εμείς, δεν ήταν μπάλα, παιδιά. Αυτό ήταν η Ουρουγουάη της Ευρώπης.
1: Μπράβο, η Ουρουγουάη της Ευρώπης. Δηλαδή, λοιπόν, για αυτό το λόγο λοιπόν.
0: Στην Ουρουγουάη, για να την κάνω την πλάκα, την έχω κάνει και πριν να την ακούσει κι εσύ, αυτή τη στιγμή το πιο αντιπαθέ πρόσωπο είναι ο Βαλβέρδε. Καλά, αρέσει. Ουρουγουάνος και έχει φάει ξύλο στις προπόνησεις της Μπαρσελόνα. Από Γάλλο!
1: Από
0: καμαρτικά έχει φάει Ουρουγουάνος. Δεν είσαι Ουρουγουάνος. Δεν μπορεί να ξεγράψει το Βαλβέρδε.
1: Την πατρίδα. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής, Ηλία. Για να μην μακρηγορούμε.
0: Λοιπόν, να μακρηγορήσουμε.
1: Ήμασταν επειδή με Λίβερπουλ, ήμασταν με Άστον Βίλα, ήμασταν με Νότιχαμ, ήμασταν οτιδήποτε πήγαινε στο τελικό Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Ναι,
0: γιατί βλέπαμε το αγγλικό ποδόσφαιρο στην τηλεόραση.
1: Ναι, και όχι. Μα άρεσε που παίζαν για να βάλουν γκολ. Όχι να γυρίσει την μπάλα πίσω.
0: Αναλαμβάνω όμως. Έτσι κι αλλιώς είχαμε πάρει.
1: Όμως είχαν και οι Γερμανοί. Παίζαν μπάλα. Γκλάντμπαχ.
0: Να εξηγήσω στους νεότερους. Το μόνο παιδιά πρωτάθλημα που μετέδε δεκαετία του 70 η ελληνική τηλεόραση.
1: Ήταν η Αγγλία. Αυτό ήταν.
0: Ήταν η Αγγλία τα Σάββατα.
1: Και βλέπαμε και. Την εκπομπή. Μπουντεσλίγκα με Ανδρέα Μπόμι.
0: Big match.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκινήσαμε. Και βλέπαμε και αγγλόφιλοι.
1: Βλέπαμε και. Λοιπόν, οπότε ήμασταν με αυτούς. Εξηγώ για τη Γερμανία. Οπότε
0: είμαστε. Το 78 που λες, που είπες για το Περού, η ομάδα που όταν μπήκε η διοργάνωση, που είπα να υποστηρίξω, δεν είχα ακόμα κάποια, ήταν η Σκωτία. Λόγω κάποιων παικτών που.
1: Ναι, που βλέπαμε, μπράβο. Ναι, σωστό. Είχαμε μια.
0: Και τρώει την τριάδα το Περού στην πρώτη αγωνιστική.
1: Λοιπόν, για να καταλήξουμε. Πάμε, βλέπω λοιπόν το Euro και τα λοιπά. Είμαστε η πρώτη φορά και εμείς και όλα αυτά. Και μάλιστα είναι συμπαθητική Γερμανία. Και λόγω Μπάγκερν και αυτά, λέω: OK, το 82 θα μου πει η Γερμανία.
0: Όλα, περίμενε. Τα μαζί τώρα.
1: Περίμενε. Περιμένεις.
0: Ναι,
1: πόσο. Πόσο σύντομο ήταν αυτό το που με έπιασε. Γιατί ήμουν παιδικές ασθένειες. Λοιπόν, έχουμε πάρει και φανερίτσα του
0: μεταξύ.
1: Ημιτασιών Ρουμενίκη και τέτοια. Φανερίτσα και τα λοιπά. Και ξεκινάμε το 82, βλέπουμε αυτό και έρχεται η ώρα με την Αλγερία, το Αυστρία, Γερμανία.
0: Το?
1: Έξαλλη το 82. Το περίφημο στήσιμο τη Αλγερία. Ενώ βέβαια Λαχτάρ Μπελουμί και τα λοιπά. Ενθουσιασμό. Ναι, Αλγερία αυτό και τα λοιπά. Μπράβο στου Αλγερινού και τα λοιπά. Σάχνερ. Το θυμάσαι, τα θυμάσαι, Σάχνερ.
0: Προάσκα.
1: Ναι, Κράντλ και
0: το
1: τα
0: λέγαμε Προχάσκα.
1: Ναι,
0: αλλά προάσκα.
1: Ναι. Λοιπόν, και το στείλουν ωραία και πετάλεξε στην Αλγερία. Γύρισε το μάτι του παπάζου, βλέπει η φανέλα της Γερμανίας. Όπως ήταν, δεν ξαναφορέθηκε μάλλον ποτέ η φανέλα της Γερμανίας. Και έπρεπε να βρούμε νέα ομάδα. Πρέπει να βρούμε όλο ο κόσμο να βρει Βραζιλία. Θυμάσαι, Ζήκο, Σόκα, την Παλάτα.
0: Βραζιλία.
1: Ναι, κάτι πρέπει να βρούμε όμως η ίδια και εμείς. Και λέω πρέπει να βρούμε την αντίστοιχη Βραζιλία. Και βλέπουμε, αρχίσουμε και βλέπουμε Γαλλία με Didier Six, άσε πλατινή.
0: Όχι, όχι, δεν ξεκινάς από εκεί. Από
1: λέω, άσε τα Τικανά, Ζηρές που τώρα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ήταν η τριάδα
1: Didier Six,
0: Ζηρές, Τικανά, πλατινή που ήταν όλα τα πράγματα.
1: Λατρεία Ζεγκινή που σπάμε το πόδι μας.
0: Ο Ζεγκινή είναι στην επόμενη.
1: Όχι, στο 82 με το αριστερό πόδι, με το αριστερό πόδι τα φάουλ που έχει γράψει κιόλας και έχει σπάσει το πόδι και έχει χτυπήσει πολύ.
0: Έχει χτυπήσει. Ο Μπατιστόν που ήταν μεγάλη
1: συμπάθεια
0: και του παίρνει το κεφάλι.
1: Ήμουνα μεταξύ. Άσε, εκεί πάμε, πάμε μακριά. Πάμε ημιτελικό. Λέω στην αρχή που παίζαμε.
0: Γιατί λοιπόν, εγώ τον ημιτελικό έτσι τον έκανα.
1: Και βλέπαμε και λίγο Βέλγιο. Και Βέλγιο μα άρεσε, παίζαμε ωραία μπαλίτσα. Ναι. Αλλά είμαστε με τη Γαλλία. Και οπότε υποστηρίζω και εγώ τη Γαλλία.
0: Και εγώ έγινα Γαλλία. Άρρωστο.
1: Άρρωστο δεν είμαι. Εγώ με την Ελλάδα είμαι άρρωστο. Δεν είμαι με καμία ξένη ομάδα άρρωστο.
0: Το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Γαλλία το 82 ήταν θεαμαντικό.
1: Λοιπόν, του βάλαμε στο
0: τρυπάκι. Ήταν η Βραζιλία τη Ευρώπη.
1: Αυτό λοιπόν το 82. Η αδικία, δεν υπάρχει αδικία στο ποδόσφαιρο. Θα ήθελα να βλέπουμε, να δούμε ένα τελικό Βραζιλία-Γαλλία. Λέω δεν υπάρχει αδικία, γιατί τα βάλε τα τρία ο Ρώσοι. Τώρα έφτιαγε ο Βαλτήρ Πέρες.
0: Ενώ το 86 διασταυρώθηκα στη Γουαδαλαχάρα, στα πρώιμη τελικά.
1: Ναι, ναι, που πήγε στα πέναλτι.
0: Και πήγε στα πέναλτι και πέρασε η Γαλλία.
1: Δεν τον είδαμε ποτέ αυτό το τελικό.
0: Δεν τον είδαμε.
1: Δεν είδαμε ποτέ την Βραζιλία με την Βραζιλία.
0: Έχουμε δει και το Γαλλία-Γερμανία που εγώ το περίμενα το 6, διότι πρώτοι προκριθήκαμε εμείς στο τελικό και μετά γινόταν ημιτελικός Γερμανία. Ιταλία και ο Μακαρίτης ο Γιάννης ο Ξενάκης με παίρνει τηλέφωνο από εκεί και μου λέει σου κλείνω τα εισιτήρια τώρα. Ήτανε το στοίχημά μας να δούμε μια φορά τις εθνικές μας ομάδες, γιατί ο Γιάννης ήταν με τη Γερμανία γεννημένος και όλος εκεί, να δούμε τις ομάδες μας στο τελικό.
1: Λοιπόν, τους βάλαμε στο τρυπάκι
0: και τελικά πήγαν να μου δώσαν το μάτσο του Ιταλούς, σαν να το δώσαν, ενώ και έχασα και το
1: τους βάλαμε στο τρυπάκι. Ναι. Αγγλία από το παγκόσμιο το 82, με φοβερή εμφάνιση Αγγλίας, την είχαμε και στο Σουμπούτο,
0: η οποία ξεκίνησε με νίκη Paul Mariner, επί της Γαλλίας.
1: Μπράβο, μπράβο, με 3-1, καλά στο σκόρ, αν θυμάμαι καλά. Σκόρα... Είχαμε μειώσει με Didier Six, γι' αυτό σου είπα το Didier
0: Six. Έβαλε γκολ Ρόμψον στο πρώτο λεπτό, παιδιά.
1: Λοιπόν, και φανατικός United, ο φίλος, και φανατικός United. Λοιπόν, η γύρω όσα 50 έχει ένα δίκιο σε αυτό, του δίνουμε ένα πόντο. Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε κάτι άλλο από Ράνιε. Ναι, οκ. Με το Μάρκο και τα λοιπά. Ναι. Ναι, και πιο πριν, και το 70. Κάτσε και το 70 με Κρόιφ και με αυτά, εντάξει, γιατί όχι.
0: Η Ολλανδία του.
1: Με Χάν, τότε που μετά ήρθε προπονητή του Πάουκ.
0: Η Ολλανδία του 70 είναι η πιο θεαματική ομάδα ασυζητητή. Δεν το συζητάμε τώρα. Ναι. Η κορυφαία εθνική ομάδα του κόσμου ήταν αυτή. Και ας μην πήρε κανένα. Έχασε και τους δύο τελικούς. Λοιπόν, ωραίος είναι ο Πέτρος, διότι τις βλέπεις εθνικές ομάδες σαν συλλόγους. Λέει στην Ευρώπη με Γαλλία, γιατί θεωρώ ότι έχει την καλύτερη δημοκρατία. Στην Αμερική είμαι Βραζιλία. Στην Αφρική είμαι Νιγηρία, λόγω πράσινου χρώματος. Στην Ασία είμαι Κίνα και στην Οκεανία ό,τι να είναι. Δεν έχεις και πολλές επιλογές στην Οκεανία.
1: Α, το πάει έτσι. Δεν το πάει. Οκ. Να σου πω κάτι. Μπάλα μιλάμε. Α, μισό. Αν το πάρει η Αγγλία, τι λέμε. Ναι, τιμή. Τιμή. Κάποια στιγμή το πάρουν.
0: Αν αξίζουν, ας το πάρουν.
1: Ναι, αυτό πρόβλημα. Λέω. Δεν χαλιόμαστε.
0: Εγώ το μόνο πρόβλημα είναι να παίρνει τίτλους η Γερμανία.
1: Και δεν μου αρέσει πια να το παίζουμε κάθε φορά.
0: Υποστηρίζω όλους τους αντιπάλους.
1: Τα τελευταία χρόνια το κάνω. Ένα ψιλοκοκό.
0: Τι, ένα?
1: Ένα ψιλοκοκό. Το μόνο παίζω νικητή διοργάνωση είναι η Αγγλία. Λέω μην το πάρει και το έχουμε παίξει. Βέβαια θα χάσω κάποια χρήματα. Το κάνω εδώ και τρεις-τέσσερις διοργανώσεις. Αυτά ξεκίνησα από πλάκα. Το λέγαμε ένα φίλο μου. Λέει, έλα, κάποια στιγμή θα το πάρει η Αγγλία. Euro ή Mundial, δεν έχει σημασία. Και του λέω. Ρε εσύ του λέω. Και άμα το πάρει και δεν το έχουμε παίξει. Και από εκεί ξεκινήσαμε ένα ψιλοκοκό.
0: Θυμάστε τώρα που είσαι το Euro.
1: Ναι.
0: Θυμάστε την ιστορία που υπάρχει για
1: είναι
0: το Euro.
1: Είναι από τα φαβορίφερο του, να ξέρεις.
0: Που έπαιξε το, καλά, πήγε στον τελικό τότε στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Θυμάστε την ιστορία που υπάρχει πίσω από εκείνο τον τελικό.
1: Ποια, για πες.
0: Που όλη η ασφάλεια του Euro έτρεμε. Έτρεμε, θα σας ξαναλέω. Την περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από τους Άγγλους. Το
1: για το χαμό που θα γινόταν.
0: Ναι, διότι να το εξηγήσω εγώ τώρα εντάχει. Ναι, ναι. Είναι μια τρομερή ιστορία, παιδιά. Είναι αυτό που λέμε πίσω από τις κουρτίνες τι συμβαίνει. Mm-hmm. Λοιπόν, παιδιά, όλοι οι Άγγλοι ήταν όλοι υπεύθυνοι ασφαλείας εκείνης διοργάνωσης, ήταν Άγγλοι. Την ώρα του τελικού διαπιστώνουν ότι γύρω από το γήπεδο είναι χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένοι, πιωμένοι.
1: Που τα λέει,
0: δεν έχουν πει στο γήπεδο.
1: Δεν φοβόταν όμως την απώλεια.
0: Περίμενε. Και τρέμουν, όπως τα έχουν εξηγήσει μετέπειτα οι Άγγλοι, τρέμουν την περίπτωση. Έχει πάει η διαδικασία στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Και τρέμουν την περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου, διότι αντιλαμβάνονται ότι οι μεν χιλιάδες θα κινηθούν προς τα μέσα για την απονομή, οι δε μέσα θα κινηθούν μετά προς τα έξω. Και θα γίνει μακελιό. Ναι. Φοβόντουσαν μακελιό. Μακελιό με την έννοια όχι των συγκρούσεων που έρχεται στο μυαλό σας, του ποδοπατήματος, του συνωστισμού. Η ανακούφισή τους, όπως την περιέγραψα αργότερα, όταν έχασε το τρόπαιο η Αγγλία, ήταν τεράστια, αλλά την κράτησαν κρυφή. Γιατί για λόγους τώρα εθνικούς δεν μπορούσαν ποτέ να πούν στον κόσμο ότι ξέρετε, εμείς τελικά το ευχαριστηθήκαμε που το χάσαμε το τρόπαιο, γιατί γλιτώσαμε νεκρούς από αυτήν την ιστορία. Κλείνω την παρένθεση, γιατί επαναλαμβάνω μια ιστορία τρομερή.
1: Ηλία μου, επειδή το είπα. οι στοιχηματικές εταιρείες θα έψαξαν μια-δύο.
0: Ισπανία πρέπει να δίνει.
1: Ναι, και τρίτη την Αγγλία. Είναι ψηλά η Αγγλία. Πρόσεξε όμως τι κάνουν.
0: Φαβορή, περίμενε. Είναι
1: Ισπανία. Ισπανία, μετά Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία. Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί η Βραζιλία. Πρόσεξε, δηλαδή το προηγούμενο μου διάλειμμα πήρε η Βραζιλία. Δηλαδή είναι Αμερική, μην το ξεχνάμε. Γίνεται στην Αμερική, Μεξικό κτλ. Δεν είναι τόσο απλό. Και η Βραζιλία μπορεί να έχει τα θέματα τη. Έχει προπονητή. Το ξεχνάμε.
0: Έχει τον Αντσελότη εκεί.
1: Έχει προπονητή.
0: Εκεί ποντάρουν όλοι.
1: Έχει προπονητή. Εγώ δηλαδή.
0: Είναι πολύ ψηλά.
1: Δεν θα την έβαζα τόσο χαμηλά. Επίσης χαμηλά η Πορτογαλία.
0: Ναι, αυτό πήγα να πω. Η Πορτογαλία.
1: Όχι.
0: Περίμενε. Να είμαστε λίγο.
1: Ναι.
0: Είναι αδικημένη να είναι πίσω από τους Άγγλους σαν ομάδα. Είναι καλύτερη ομάδα από τους Άγγλους. Εντάξει, όπως και η Βραζιλία είναι καλύτερη ομάδα.
1: Ναι.
0: Αλλά θέλω να επισημάνω ότι για πολύ κόσμο η Πορτογαλία είναι μέσα στα φαβορή για τον τελικό. Πολλοί κόσμος τη βλέπει την Πορτογαλία να φτάνει μέχρι το τέλος διαδρομής. Επαναλαμβάνω να πάρει μέρος στον τελικό. Θα παίξουν ρόλο, είναι διασταυρώσεις. Αυτά πρέπει να τα δείτε, να τα ψάξετε λίγο. Στο λεγόμενο.
1: Αργεντινή πολύ χαμηλά.
0: Ναι.
1: Πολύ χαμηλά.
0: Η προηγούμενη, η κάτοχος του Ευρωπαίου.
1: Εκείνη και η Αργεντινή.
0: Άλλη ατυχία αυτή για την Γαλλία. Συγγνώμη τώρα, ήταν δυνατόν. Αυτός ο κόλο.
1: Έπρεπε να το πάρει ο Μέση.
0: Κολομουανί να χάσει αυτόν τον κόλο.
1: Έπρεπε όμως να το πάρει ο Μέση.
0: Εντάξει.
1: Έπρεπε να το πάρει ο Μέση.
0: Δεν έγινε κάποια δολοπλοκία προς
1: Θεού. Όχι, έπρεπε λέω να το πάρει ο Μέση.
0: Εντάξει. Ο Κολομουανί μου.
1: Όταν λέω έπρεπε.
0: Μου στέλνει ένα τρόπο.
1: Ναι, ναι, άλλο θέλω να σου πω. Όταν λέω έπρεπε. Λέω ότι κατάλαβα πώ το πω. Το, ο Θεό του ποδοσφαίρου, να το πούμε έτσι, παιδί μου. Πώ το λένε. Όχι ότι έγινε κάτι, στήσανε κτλ. Για πε όλα μηνύματα.
0: Με τη Γαλλία βλέπω πολύ κόσμο. Όπω και ο Κωνσταντίνο από τη Νέα Σμύρνη που είναι φίλο του Ολυμπιακού. Ο άλλο έχει δύο Γιάννη που είναι παλαιότερο στο Μουντιάλ του Μεξικού. Που τρέχαμε λίγα βράδια να δούμε Πελέ και Ζαρζίνιο. Στο καζίνο τη Εδίτσου. Η μοναδική τηλεόραση τότε ήταν 10 χρονών παιδάκι. Δεν ξεχνιέται.
1: Πού να το ξεχάσω.
0: Ο Γιάννη είναι από την Εδίψο.
1: Του 70 έχει δει.
0: Εγώ το μόνο που θυμάμαι από το 70, γιατί ήμουν 5 χρόνια παιδάκι, είναι ότι νύχτα κοιμόμασταν και κάποια στιγμή είχαν μαζευτεί στο μπαλκόνι του σπιτιού, γιατί είχαμε τηλεόραση, κόσμος για μάτς και ξυπνήσαμε τις φωνές.
1: Ναι.
0: Ούτε θυμάμαι ποιο μάτς ήταν, τίποτα, γιατί ήμουν πολύ μικρός.
1: Το 74 που είπες για τη Σκωτία, εκείνο
0: 78.
1: Το 78. Όχι, με το Περού που είπες κάτι.
0: Το 78, όχι το
1: 78.
0: Το
1: 74.
0: Είναι η πρεμιέρα του ομίλου.
1: Το
0: 74 Σκωτία...
1: έχει φάει μια έτσι ήταν χοντρή. Έχει τύχει να δω ένα παιχνίδι τη Σκωτία το 70. Αλλά πολύ μικρό. Και εκεί έχω πρωτοδεί νομίζω του Περού. Ήταν το Περού το 74 ή το 78.
0: Ήταν. Δεν νομίζω ότι ήταν το Περού.
1: Οκ, okay, άρα το 78 πρώτο ήταν με την.
0: Ο Σάκης θέλει την Ολλανδία γιατί του αρέσει η φιλοσοφία που έχουν πει
1: ποδοσφαίρου. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι.
0: Άλλοι λένε ότι η Ολλανδία ήταν η μεγάλη αδικημένη τη ιστορία του ποδοσφαίρου.
1: Δίκαιο, ναι, γιατί έπαιξαν δύο φορές με διοργανωτές.
0: Ναι.
1: Τελικό. Ναι. Ναι, έχει δίκιο, ναι.
0: Τι έλεγε. Καλά η Άσονα. Άστο η Άσονα.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Είσαι αλλού η Άσονα. Ναι. Μακάρι να ξέρει τη δουλειά μα. Εμείς τη δική σου δουλειά δεν έχουμε ξαναπεί ποτέ να ζητήσουμε τα ρέστα. Να κι άλλο. Ο Σταύρος, να και άλλος παλιός. Έχει δει και το.
1: Στείλτε μας λίγο.
0: Το Μουντιάλ του
1: 70. Πόσα μάτς έδειχνε τότε.
0: Ναι, αυτό παιδιά, αν το θυμάστε, λίγα μάτς.
1: Το 78 επίσης θυμάμαι.
0: Και περίεργες ώρες φυσικά.
1: Το 78 επίσης θυμάμαι, επειδή είχα σπάσει τη χέρι και πήγαινα για φυσικοθεραπείες, να μην γελάς, στην μπάλα. Περνούσαμε από το κέντρο, όχι από το κέντρο, Βασιλή Σοφία, αυτά που ήταν στα σινεμά τότε και προβάλλω τον αγώνα. Ισχύει.
0: Ισχύει.
1: Το θυμάμαι καλά.
0: Ισχύει.
1: Είμαι πολύ μικρό.
0: Ο κόσμος.
1: Ναι. Δηλαδή, live, ας πούμε, τον έδειχνε το βράδυ τον αγώνα και πλήρωνε εισιτήριο για να είσαι για το οθόνη.
0: Δεν πλήρωνε εισιτήριο. Μαζεύονταν, παιδιά, ο κόσμος.
1: Όχι στα σινεμά. Ότι πλήρωνε για να το δει για το οθόνη.
0: Νόμιζα ότι αλλάζει τα καταστήματα που μένανε τηλεοράσει ανοιχτέ.
1: Σινεμά.
0: Και μαζεύονταν έξω από τη βιτρίνα ο κόσμος.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο. Σινεμά παίζονταν.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρει. Okay, αν το ξέρει κανεί, θα μα στείλει. Ναι, ήμουν πολύ μικρό, δεν το θυμάμαι.
0: Εισιτήριο, ε.
1: Λέω λογικά, δεν μπορεί να το πει ήδη και θυμάμαι που το δείχνε.
0: Λοιπόν, ο Σβέρεφ το πήρε το σετ, γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα ακροατή που παρακολουθεί μέσα το καράβι τον αγώνα. Πήρε το τρίτο σετ με 6-4. Επαναλαμβάνω, 2-1 πλέον προηγείται ο Σβέρεφ στο τελικό του κομπόλι. 6-1 πάντα μιλάω πρώτο το Σβέρεφ. 4-6. Και 6-4 και προηγείται 2-0 ο Κομπόλη στο τέταρτο σετ. Εννοείται ότι για να φύγει μακριά πλέον το μάτς πρέπει να πάρει ο Κομπόλη αυτό το σετ.
1: Γεια σου Γιώργο, πώς έχουμε γνωρίσει κιόλας.
0: Ο οποίος πάει από Σαντορίνη
1: σε μια ώρα.
0: Σε Πειραιά, γυρνάει. Ή μπορεί να είναι Σαντορινιός, δεν ξέρω. Λοιπόν, και μας ακούει όποτε μπορεί λόγω των μετακινήσεων του. Ο άλλος, ο Βαγγέλης, είναι του 74, μια ζωή Άγγλος, επηρεασμένος από τις μεσημεριανές μεταδόσεις αγγλικών αγώνων στο κρατικό τότε κανάλι. Με είχε μαγέψει που έβλεπα γιαγιάδες και πολλοί κόσμος και κερκίδες. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό μου το 86 να δω στο Μουντιάλ το Αγγλία-Αργεντινή. Και το παιδικό μου μυαλό να αναρωτιέται γιατί όλοι μιλάνε για τον Μαραντόνα, αφού είναι κλέφτης, είχε βάλει γκολ με το χέρι. Βαγγέλη, έχεις δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Μια πραγματικά τα άλλα. Ο Ντιέγκο ήταν ο Ντιέγκο.
0: Έχεις δίκιο γιατί.
1: Ένας Ντιέγκο
0: πέρασε. Ο Βαγγέλη, ότι στο ίδιο μας πέτυχε τον γκολ του αιώνα, όπως χαρακτηριστεί.
1: Και την κλοπή.
0: Αλλά με το ίδιο, στο ίδιο μας κάνει και την κλοπή του αιώνα.
1: Φίλε...
0: Και σου λέει γιατί να μείνει στη μνήμη.
1: Όχι.
0: Για τον γκολ του αιώνα και όχι για την κλοπή του αιώνα.
1: Φίλε Βαγγέλη, γι' αυτό ήταν ο Ντιέγκο. Πάμε. Δελτίο.
0: Το πάμε έτσι.
1: Πάμε.
0: Το πάμε.
1: Γι' αυτό ήταν ο Ντιέγκο. Έχει δίκιο πάντως. Γιατί πάμε.
0: Η αδικία είναι αδικία.
1: Όχι, η αδικία είναι αδικία. Η αδικία είναι αδικία πάντα. Όποιος και αν την κάνει. Αλλά από την άλλη πλευρά ο Ντιέγκο είναι ο Ντιέγκο. Για όλη του τη δράση και όλη του παρουσία στον χώρο του ποδόσφαιρου.
0: Λοιπόν.
1: Πάμε δελτίο.
0: Πάμε, ναι.
1: Και επιστρέφω σε λίγο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις 7 από την Era Sport. Στη ρυθμίση των ήχων Αλέξανδρος Αποστολόπουλος, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαχανατζής. Ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes ήταν ο νικητής στο επεισοδιακό Grand Prix της Φόρμουλα 1 στο Μονακό, πετυχαίνοντας την πέμπτη σερή νίκη του. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Λούις Χάμιλτον και τρίτος ήταν ο Χάτζαρ. Το Grand Prix διακόπηκε 10 στροφές πριν το τέλος, καθώς έγινε έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στο σημείο της ασφάλτου που είχαν προηγηθεί τα πανομοιότυπα ατυχήματα του Στρόλ και του Λεκλέρ. Απρόοπτο προέκυψε στην εκκίνηση με το μονοθέσιο του Max Verstappen, το οποίο δεν ανταποκρινόταν, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull να βγει νοκάουτ, ενώ εκτός αγώνα τέθηκε και ο Λάντο Νόρις στο 45ο γύρο του Grand Prix. Την Ιταλία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 10 στο Παγκρίτιο Στάδιο η εθνική ομάδα σε φιλικό μάτς. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από τον Αλφα. Σε διαδικασία επέκταση του συμβολέου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πήλιος, όπως αποκάλυψε στις συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Η οριστική συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Παύλο Μαφέο κάνει λόγο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας Μάρκα, επισημένοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τη μεταγραφή του 29χρονου δεξιού αμυντικού. Ξεκίνησαν οι αλλαγές στη δομή και στη στελέχωση του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να λαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή και τον Αντρέ Βιερίνια χρέη τεχνικού διευθυντή. Με αρκετούς μικρούς παίκτες να συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή, θα πραγματοποιήσει ο ΠΑΟΚ το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στην Ολλανδία σε 2 εβδομάδες. Όπως αναφέρουν οι Δανείοι, ο τεχνικός Γιάκομπ Νίστρουπ που φέρνει στον Παναθηναϊκό τον Νίκλας Ρόζ Σκόσκραντ Πέντερσεν, που διετέλεσε 5-4 χρόνια τον αναλυτή του στην Κοπεχάγη. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε σήμερα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Στενεύουν τα περιθώρια να είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα στον αυριανό μάτς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό της Greek Basket League. Μέρος της προπόνησης ακολούθησε ο Κώστας Λούκας. Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του στον τρίτο τελικό. Συνεχίστηκε και σήμερα παραμονή του τρίτου τελικού στο ΣΕΦ ο γαρτοπόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ των δύο αιωνίων. Σε καταγγελία στη ΔΕΑΒ προχώρησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα όσα έγιναν στο Telecom Center στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει για τη νέα σεζόν ο Αμερικανός Μπριν Ταϊρή. Στον Παναθηναϊκό θα παραμείνει ο διεθνής κεντρικός Θόδωρος Βουλκίδης που επέκτηνε το συμβόλαιό του για 2 χρόνια. Ο ΑΠΟΕΛ ήρθε σε συμφωνία με τον Ζήση Βρίζα για τη θέση του αθλητικού διευθυντή μέχρι το 2028. Το τίτλο στο Ρολάν Καρός διεκδικούν αυτή την ώρα ο Γερμανός Αλεξάντερ Σβέρεφ και ο Ιταλός Φλάβιο Κομπόλι. Ο Σβέρεφ προηγείται με 2-1 σετ. Είπατε μόνο Σέρτζιο Σκαριόλο από την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τον αποκλεισμό της Βασίλισσας από την Τενερίφη στα ημιτελικά της Λίκα Εντέσα. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Συνέχεια με την εκπομπή Γκολ από τα αποδυτήρια. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
0: Era Sport 101,8. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
3: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά αφέτα Αρβανίτη.
2: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσω. Ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
3: Εμένα ξέρεις, ε? Βάλε με δίπλα στη Φέτα Αρβανίτη.
2: Α, η Φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
4: Χρόνια τώρα η Φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
5: Α, ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
6: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
5: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζον Ντάρτεμις Μπλακ. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
7: Απολαύστε υπεύθυνα.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ακούτε ένα τραγούδι το οποίο είναι του Prince και προσωπικά με εκπλήσει, δεν το γνωρίζω, το 2009 το Color Eyes Mine. Είναι πιο rock, όπως συμφωνήσαμε με τον ειδικό εδώ της μουσικής, τον Έξα Αποστολόπουλο. Ακόμα και η φωνή του είναι διαφορετική.
1: Ναι.
0: Ένα, σωστά είπε ο Αλέξος, ένα blues rock τραγούδι για βραδινές ώρες καλύτερο και πάρα πολύ ωραίο, πρώτη φορά το ακούω ειλικρινά, δεν το ήξερα το Color Eyes Mine. Παλαμβάνουμε σαν σήμερα γεννήθηκε 1958 ο Prince, έφυγε όμως από τη ζωή το 2016, ένα χρόνο δηλαδή αφού του είχε παρουσιάσει τον τελευταίο του δίσκο και ο οποίος πειραματιζόταν με τα πάντα, για να χρησιμοποιήσω και μια φράση του Αλέξανδρου προηγουμένως. Μόνος του έγραφε, μόνος του έπαιζε, άλλαζε τους ήχους. Δεν μπορείς μουσικά να τον παρακολουθήσεις εύκολα. Δεν μπορούσες εννοώ να τον παρακολουθήσεις εύκολα, γιατί ο ένας ήχος από τον άλλον είχε διαφορά. Δεν ήταν για παράδειγμα η κιθάρα που έλεγα πάντα, Αλέξανδρε, δεν μπορεί να με κοροϊδέψει ποτέ με τραγούδι τον Dire Straits. Δεν υπάρχει να το καταλάβω τον Dire Straits.
1: Ήταν πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, δηλαδή μπορώ άλλων συγκροτημάτων να τα χάσω, αλλά εκείνη την κιθάρα δεν μπορούσαμε τίποτα. Ο Prince άλλασε μοτίβο από δίσκο σε δίσκο, σχεδόν από δίσκο σε δίσκο, για να μην είμαστε και εμείς υπερβολικοί. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε τέταρτο σετ στον τελικό του Roland Garros. Προηγείται με 3-2 σε αυτό το σετ ο Ιταλός Κομπόλη, αλλά προηγείται με 2-1 σε το Σβέρεφ, ο οποίος είναι και στο 30-0 αυτή τη στιγμή, ενώ σερβίρει ο Κομπόλη. Έχει δηλαδή την ευκαιρία να κάνει break, να τον ισοφαρίσει. Έχουμε αυτή τη στιγμή από την R2 Sport Diamond League Steve από τη Στοχόλμη, χωρίς όμως ελληνική συμμετοχή. Mm-hmm. Έκανε το check-in ο Μπάμπης Παπάζογλου. Στις 8 οι φίλοι του ποδοσφαίρου μπορείτε να δείτε από την R2 Sport σε ένα τον τελικό του πρωταθλήματος K17 Βέλγιο εναντίον Ιταλίας. Οι Βέλγοι πετάξαν έξω εμάς τους Γάλλους και οι Ιταλοί πετάξαν έξω τους Ισπανούς, θυμάμαι τους ημιτελικούς. Μπορείτε να δείτε την ίδια ώρα από R2 Sport το Grand Slam στη Θεσσαλονίκη για το Beach Volley στην πλατεία Αριστοτέλους. Την πετέψα την πλατεία σε έδρα του Beach Volley, να το πω έτσι. Mm-hmm. Σε χώρο Beach Volley. Και εμείς βλέπουμε τον τελικό του Roland Garros βεβαίως από το Eurosport. Θυμάμαι τις ωραίες εποχές που το είχαμε μίσει εδώ στην ΕΡΤ και πήρα και έκανα και μεταδόσεις. Mm. Μου είχαν εμπιστευτεί και άρχισα να το δουλεύω όλο και περισσότερο το θέμα του τένις. Καλώς καταπήγα. Μου μάθαν κάτι φίλοι κάποια μυστικά.
1: Μπορώ,
0: Ναι, ότι δεν λες ποτέ τη λέξη ισοπαλία στο 30-30. Στο 15. Το ισοπαλία σημαίνει, όπως είναι και βάσει το Deuce, είναι όταν από 40-40 και μετά. Κατάλαβες. Πριν λες 15-15 ή 30-30. Ναι. Δεν λες ισοπαλή, γιατί αλλιώς λέω
1: 30 όλα, ας πούμε, επιτρέπεται.
0: Deuce είναι, σημαίνει ότι είναι ήδη τουλάχιστον στο 40-40. Ναι. Κατάλαβες.
1: Οκ, το κατάλαβα. Λέμε 30 όλα, ας πούμε, επιτρέπεται.
0: Ναι, ναι, ναι, 30 όλα μπορεί να πει.
1: Είναι η κλασική τέτοια ατάκα που λέγαμε, ναι.
0: Για πέρα, έχουμε εκκρεμότητες. Γιατί λέει, εγώ λέει, μόνο Πανάθα, ναι, οκ, δεν ασχολείται με το Μουντιάλ. Πανάθα, ουίσκι και Iron Maiden, λέει ο άλλος.
1: Από τα Μουντιάλ έχουμε αφήσει εκκρεμότητες, για δες εσύ.
0: Στα
1: που είχαμε ζητήσει να μας πούνε Μουντιάλ και.
0: Α, ναι, έχω.
1: Για πες να τα κλείσουμε.
0: Το 1974 ο θεολόγος έδινε εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο.
1: Ναι,
0: θεολόγος. Ναι. Οπότε είδε ελάχιστα μάτς, το ίδιο και το 78 που έδινε για τις πτυχιακές. Ρε, θεολόγοι πάνω στις εξετάσεις το πέτυχαν τα Μουντιάλ. Από τότε λέει όμως αγαπώ την Ολλανδία με το φανταστικό ποδοσφαιρό και την αρχηγάρα. Τον Αέρνο Κρόεφ, ο οποίος όμως Κρόεφ το 78 δεν πήγε στο παγκόσμιο.
1: Έδινα εξετάσεις το 86 και έχω χάσει τη ματσάρα Βέλγιο Ρωσία, ήταν στο 3-4, το 4-3.
0: Άλλο σκάνδαλο αυτό.
1: Ναι, αλλά ήταν ξημερώματα. Εν τω μεταξύ,
0: δεν ήταν ξημερώματα.
1: Ήταν πολύ αργά. Ήταν 2-3.
0: Ήμασταν στην ελευθεροτυπία.
1: Ναι. Όχι, δεν ήταν πριν τις 12, ήταν μετά.
0: Άλλο σου λέω. Α. Δουλεύαμε ακόμα. Είμαστε δηλαδή μήνει. Προλαβαίναμε την έκδοση που έκλεινε στις 2.
1: Ναι. Εντάξει, όμως όταν είσαι στο πρωί πρέπει να κοιμηθείς. Είχε στην κρίνια. Κοιμήσου και τέτοια. Εντάξει. Ναι, ο αδερφός μου είχε τελειώσει, ας πούμε. Είχε τελειώσει και το βλέπε. Και ο κακομοίρης εγώ να έχω γυρίσει για να κοιμηθώ. Και είχα μπει 7 γκολ και έκανα κάτι τέτοιο να κοιμηθώ.
0: Το μεγαλύτερο μαρτύριο της ζωής μου, όσον αφορά ξανά, δεν το ξεχάσω ποτέ. Τη το χρωστάω, άμα τη συναντήσω κάποιον να τη το πω, είναι η Νίκη Μπακογιάννη στην Ατλάντα. Η μάχη με την Κωνσταντίνοβα έχει κορυφωθεί για το ποια θα πάρει το χρυσό, ποια το αργυρό μετάλλιο. Είναι η ώρα 5:30. Αδυνατό να κρατηθώ ξύπνιος να παρακολουθήσει τη μονομαχία της Νίκης με την Κωνσταντίνοβα και με ξύπναγαν οι φωνές όταν πέναγε το άλμα. Η Νίκη φώναζε, ο Αντωνιάδης νομίζω.
1: Το έχεις αφήσει να την τηλεόραση.
0: Η τηλεόραση ήταν ανοιχτή, τα μάτια κλείνουν, δεν αντέχω. Και όταν κάνει το άλμα που της χάρισε, μάλλον την έφερε μπροστά εκείνη τη στιγμή και μάλιστα χειροκρότησε και η Κωνσταντίνοβα. Mm-hmm. Την έφερε την Νίκη μπροστά και το 2-0-3 από τον Νίκο Αντωνιάνε. Θυμάμαι καλά. Πετάχτηκα και είδα σε replay το άλμα που έκανε η Νίκη τότε. Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κρατηθώ ξύπνιο. Λοιπόν,
1: θέλω να πω στον φίλο που μα ζητάει ένα παιχνίδι από την Κωνσταντίνοβα.
0: Ο άλλο ήταν Αργεντινή, μισό να το πω, είναι Αργεντινή.
1: Κέμπες.
0: Με Κέμπες.
1: Μαλί, ναι.
0: Μαλί Λασποτήρα.
1: Ναι, και. Κόλλησα.
0: Με το μουστάκι, το ίσιο μαλλί. Ακούμε Κλάους Νόμι αυτή τη στιγμή, συγγνώμη.

0: έχουμε και τον Βαγγέλη, ο οποίος μια ζωή στα Μουντιάλ υποστηρίζει η Ιταλία και τώρα έχει τρία Μουντιάλ απούσα. Φοβερό αυτό με την Ιταλία, έτσι, ναι. Νομίζω ότι οι Ιταλοί συναγωνίζονται σε δυστυχία αυτή τη στιγμή τους Άγγλους. Με την έννοια ότι οι Άγγλοι περιμένουν 60 χρόνια τώρα να πάρουν ξανά παγκόσμια κύπελλα, μια μεγάλη διοργάνωση. Αλλά οι Ιταλοί, αυτό το κάζο που έχουν πάθει, τρία συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα εκτός, δεν ξέρω πώς θα αντέχουν. Ο Βαγγέλης, ο οποίος είναι και Μαρούσι και ΠΑΟΚ. Ή είναι ΠΑΟΚ από το Μαρούσι.
1: Ήμουνα Ιταλία το 18 μέσα στο Μουντιάλ. Ασχολούνταν πιο πολύ στην πλάκα, ξέρεις, όχι, γιατί δεν ήταν Ιταλία. Με μεγάλη, μεγάλη ιστορία. Μεγάλη απόλυτα.
0: Γελάω με τον Νίκο από το Βύρονα. Ναι. Άκου περιγραφείο. Ο Νίκος από το Βύρονα, ναι, ήταν 16 χρονών το 70.
1: Ναι.
0: Είναι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας.
1: Ναι.
0: Παίζουν τελικό Ιταλία-Βραζιλία. Είμαστε, λέει, 500 άτομα.
1: Ναι.
0: Και υπάρχει μία τηλεόραση στον πρώτο όροφο μιας πολυκατοικίας. Ρωτάγαμε τους προσθενούς τι γινόταν. Από την πλατεία, ακούς, ναι, Αλέξανδρε, βλέπα την τηλεόραση του πρώτου ορόφου. Δηλαδή,
1: ναι,
0: η τηλεόραση τότε ήταν πόσε ίντσες, πρέπει να είναι μεγαλύτερη. Όχι, 30. Δεν έπρεπε να ήταν 30. Λίγο μικρότερη. 28 πρέπει να ήταν η μεγαλύτερη τηλεόραση τη εποχή εκείνη. 26, κάπου εκεί. Τι να δει από την πλατεία, δηλαδή.
1: Τι να δει. Ναι, αλλά το πάλευε.
0: Κάτι σκιές,
1: ναι,
0: αφήστε την ποιότητα τη εικόνα. Ποια ήταν τότε.
1: Okay, πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, ναι, ο άλλος υποστηρίζει και η Αργεντινή και η Ιταλία, που δυστυχώς είναι άλλη μια φορά εκτός, είναι ο Δημήτρης αυτός. Και λέει ότι ο τελικός του Κατά ήταν ένας απόλυτα ισορροπημένος αγώνας μεταξύ δύο σπουδαίων ομάδων, αλίμονο. Στο πρώτο ημίχρονο η αγαπημένη σου η Γαλλία ήταν ανύπαρκτη, στο δεύτερο εξαιρετική, καμία αδικία. Αδικία, επαναλαμβάνω, τη φάση του Κολόμου Ανή, που αντί να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, θέλει να σκοτώσει,
1: ναι, okay,
0: τον Έλα, τον αντιπαθή. Το Μαρτίνεθ, και εκείνος απλώνει το πόδι του και σώζει το βέβαιο γκολ εκείνης στιγμής. Λοιπόν, τι άλλο. Στον τελικό του 2014 υπάρχει, το 2014, η αποσιοποιημένη φάση μεταξύ 50-60, τον Νόιερ χτυπάει τον Ιγκουαΐν, όπως ο Σουμάχερ το 82 των Μπατιστών. Δεν τη θυμάμαι όντως. Έχεις, Δημήτρη, έχεις δίκιο, εγώ δεν τη θυμάμαι τη φάση αυτή. Αλλά αν τη θυμόμουν, φυσικά δεν θα την αποσιωπούσα. Συμπαθητικός ο Μπάμπης Παπάζογλου ως ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, αλλά για τη δίκη του Λιγκερίδη έχει ρεπορτάζ. Για τη δίκη της δολοφονίας του Λιγκερίδη, αν υπάρχει ρεπορτάζ.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, δεν παρακολουθώ το δικαστικό, ρε παιδί.
0: Γιατί φωνάζουν, λέει, η οικογένεια. Πού είναι το ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε, λέει, αν στη Φόρμουλα είναι το δώσμα που είχε φτιάχτη. Να ήταν σε ελληνικό, ναι, στην περιφέρεια θα γινόταν. Εντάξει, εδώ είναι άλλη ιστορία, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: να πω στο Μιχάλη.
1: Ηλία, να σου πω κάτι. Και μου κάνει εντύπωση πάντα, δηλαδή, το τι παίζει ο κόσμος. Μας έχουν στείλει μήνυμα να τους πω ένα παιχνίδι. Το οποίο προσπαθώ, μου λέει ότι η τρίτη κατηγορία Ισπανίας είναι τέταρτη κατηγορία. Ναι, τέταρτη από ό,τι βλέπω. Θέλτα Βίγκο, δεύτερη ομάδα Θέλτα. Με Europa. Europa, ναι, υπάρχει αυτή η ομάδα. Το βλέπω στο 90,2-2. 0-1 ημίχρονο.
0: Αμάν, τι έχασε ο Ζβέρεφ, ναι, πάνω από το φιλέ.
1: 90 συν 10 το βρίσκουν.
0: Λοιπόν, ο Ζβέρεφ έστειλε την μπάλα. Ενώ
1: okay,
0: έχει
1: παιδιά, παίζετε τέταρτη κατηγορία Ισπανίας. Okay.
0: 4-3, ναι, προηγεί, ναι, το κομπόλι, παιδιά, ναι, στο τέταρτο σετ. Θα δούμε, δεν ξέρω. Μπορεί να τελειώσει, μπορεί και όχι. Να τελειώσει ο αγώνας, δηλαδή. Ναι. Το διεκδίκη θα μπορούσε να έχει πάρει εδώ τον πόντο. Λοιπόν.
1: Άμα τελειώσει, φίλε, κάποια στιγμή το βρω σε κανένα δισογραφικό, θα το πω πάντως.
0: Το μάτσο αυτό.
1: Περιμένε. 2-2. Είναι στο 100. Παίζει άνοδο προφανώς για να το έχει παίξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Βρε, παιδιά. Τις ξέρετε αυτές τις ομάδες. Έχω εγώ αυτήν την απορία. Τις ξέρετε αυτές τις ομάδες που παίζετε.
1: Ελά, δεν μπορώ να τα βρω. Θα βρω βαθμολογία τώρα. Δεν υπάρχει. Οχ. Είναι στις, έχει διάφορα γκρουπ, είναι τέταρτη κατηγορία.
0: Να εξηγήσω λίγο, ναι, σε έναν ακροατή, γιατί δεν το θυμάται καλά.
1: Ναι.
0: Το 6-0 της Αργεντινής από το Περού δεν έγινε.
1: Είναι playoff, συγγνώμη, έχει δίκιο. Είναι playoff, ναι.
0: Δεν έγινε για να περάσει η Αργεντινή. Περνούσε. Το 6-0 είναι για να μείνει έξω η Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία και να περάσει η Αργεντινή.
0: Ναι,
1: ήταν οι τρεις και παίρνωσαν οι μία πρώτη.
0: Αλλά λέω, κατάλαβα.
1: Όπως έγινε και το
0: σκορ, ναι, έγινε έτσι ώστε να μείνει έξω η
1: Βραζιλία. Βραζιλία, ναι. Γιατί ήθελε παραπάνω γκολ. Και νομίζω ότι πετύχει και ένα παραπάνω από ό,τι χρειαζόταν η Αργεντινή τελικά.
0: Νομίζω ότι ήθελε τέσσερα.
1: Ναι. Ο Κυρόγα ήταν goalkeeper.
0: Κυρόγα. Με μακρύ μαλλί, ναι. Όπως ήταν και άλλωστε πολύ τη μόδα.
1: Πες μου τώρα με το μουστάκι ο επιθετικός της που έτρεξε στο Μάριο Κέμπες. Κόλλησα.
0: Λίγο γεματούλη.
1: Ο Λούκε, μπράβο. Λίγο γεματούλη. Ναι.
0: Όχι και γεματούλη, ο Λούκε. Εντάξει.
1: Λίγο. Είπα λίγο. Δεν είπα χοντρό.
0: Τι θα έλεγαν οι ξένοι άμα γινόντουσαν αυτά. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, ας τα αφήσουμε αυτά τώρα με τη Φόρμουλα 1.
1: Ναι. Έχουμε τίποτα άλλο από. Το κλείσαμε.
0: Δεν θα κάνουμε εμείς. Ενώ είχαμε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε, να φτιάξουμε μια πίστα, να διεκδικήσουμε, αν θυμάστε καλά, ένα Grand Prix. Δυστυχώς εδώ στην Ελλάδα φρόντισαν κάποιοι να στερηθούμε αυτή τη δυνατότητα. Πολλά σχέδια σε αυτή τη χώρα, Μπάμπη, έχουν εξαγγελθεί και δεν προχώρησαν ποτέ. Θα σου θυμίσω.
1: Ήταν παλιό με τη Φόρμουλα 1 που λες. Είχε γίνει ολόκληρη ιστορία.
0: Είναι...
1: Πριν καμιά κόσμια, τότε με τους Ολυμπιακούς κοντά.
0: Είναι μπράβο. Είναι και στην εκεί περίοδο εκεί κοντά στους Ολυμπιακούς αγώνες. Και μάλιστα θυμάμαι όταν η Πάτρα υποψήφια. Και μάλιστα πολύ
1: και
0: μεγάλο φαβορί.
1: Αθήνα,
0: η Ανάβησος.
1: Μπράβο.
0: Οι Αλικές Ανάβησου. Ναι, ναι. Λοιπόν. Αλλά το μεγάλο φαβορί ήταν η Πάτρα. Είχε καλύτερη έκταση. Εγώ θα σας πω εδώ με την ευκαιρία του θανάτου του Γιώργου Σουφλιά ότι. Ήταν να γίνει το μεγαλύτερο πάρκο της Ευρώπης στο ελληνικό. Το είχε εξαγγείλει το 2000 επί κυβερνήσεως, δηλαδή Καραμαλή, ο Γιώργος Σουφλιάς. Το μεγαλύτερο πάρκο
1: Ποτέ
0: της Ευρώπης το 2007.
1: Ναι.
0: Όπου θα είχαμε 36.000 στρέμματα πρασίνου. Και τι έγινε τώρα το ελληνικό? Ξέρετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό.
1: Έχεις περάσει.
0: Δεν θέλω να πω δημόσια.
1: Έχει περάσει.
0: Φυσικά. Α, άλλωστε, okay. Το παλιό εξοχικό που είχαμε είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το έσχος, τον πύργο αυτό που φτιάχνουμε.
1: Εξοχικό.
0: Τα χρόνια εκείνα.
1: Ήταν άλλες εποχές. Σωστά.
0: Κατέβαινες και δεν. Το να έχεις δεύτερο σπίτι στην παραλία και να πηγαίνεις πρωί-απόγευμα για μπάνιο ήταν μεγάλο προνόμιο. Λοιπόν, τώρα χτίζεται, παιδιά, το περίφημο Μητροπολιτικό Πάρκο, επαναλαμβάνω, επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας και με εξαγγελία του Γιώργου Σουφλιά.
1: Θέλω επίσης να πω στον κόσμο ότι προσπαθώ να βρω αν έχει βγει κάτι από το εξωτερικό, γιατί είναι μέρες και πονηρές με τα γραφικά, έτσι, γιατί πάντα τους ενδιαφέρουν και εσύ για τις ομάδες τους. Γιατί προσέξτε τώρα τι γίνεται. Εντάξει, είμαστε ακόμη 7 Ιουνίου. Δηλαδή, κάποιες ομάδες μπαίνουν και πιο αργά. ΑΕΚ Ολυμπιακός μπαίνουν πιο αργά στα αποτελέσματα.
0: Να τελειώσω λίγο.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Δεν το είπα καλά. Δεν το είπα καλά προηγουμένως. Λοιπόν, το ελληνικό η συνολική έκταση του παλιού αεροδρομίου είναι 6.500 στρέμματα. Είπα εγώ λάθος. Άλλο νούμερο είπα εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, τα 5.900 είχε πει ο Γιώργος Σουφλιάς. Το ελληνικό η συνολική έκταση του παλιού αεροδρομίου είναι 6.500 στρέμματα. Είπα εγώ λάθος. Άλλο νούμερο είπα εγώ προηγουμένως. Λοιπόν, τα 5.900

0: 4 χιλιόμετρα ειδικά διαμορφωμένη μαραθώνια διαδρομή, 4,5 χιλιόμετρα για διαδρομή με άλογο, 3,8 χιλιόμετρα ειδικά διαμορφωμένη διαδρομή με γλυπτά. Προσέξτε τι εξαγγελία είχε γίνει πριν από 20 χρόνια. Και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και όπως σωστά έγραψε κάποιος, παιδιά, δεν άλλαξε τίποτα. Μόνο ο καπιταλισμός. Το επίπεδο καπιταλισμού έχει αλλάξει.
1: Να πω στο φίλο που, έχει παίξει αυτό το παιχνίδι, ας πούμε, της τέταρτης κατηγορίας, τι είναι αυτό και τα λοιπά, ότι τελείωσε 2-2. αυτό. Πλέον. Ναι. Mm. Διπλό ημίχρονο, έτσι, και έχει τελικό. Μια και είχε. Λοιπόν,
0: τελικό στο 78 λέει ένας ακροατής, ναι, ο θεολόγος, ότι λόγω, λέει, της Χούντας του Βιντέλα.
1: Ναι, υπάρχει αυτό.
0: Γιατί αδικήθηκε η Ολλανδία στο τελικό.
1: Δεν αδικήθηκε. Το θυμάμαι, δεν τον έχω δείξει να το
0: και τελικό. Και το Κάρι είχε ο φοβερός Ρέζε Μπρίνκ, που είναι το δικό μου είδωλο.
1: Ο οποίος έπαιζε Ολλανδός, αλλά έπαιζε στην Άντερλεχτ. Για να δούμε πόσο σημαντική ήταν η Άντερλεχτ. Ένας διεθνής Ολλανδός έπαιζε στην Άντερλεχτ.
0: Δεν στήθηκε το ματς, αυτό θέλω να σας πω, το συγκεκριμένο.
1: Βοηθήθηκε προφανώς κάπου αλλού. Ας το μάθουμε το Περού, λογικά.
0: Γιατί μην υπάρχει αυτή η υπόνοια ότι στήθηκε από τους.
1: Ο τελικός, λες. Για τον τελικό δεν το θυμάμαι. Δεν έχω άποψη για τον τελικό. Αλλά το ότι είχε γίνει λίγο περίεργο, είχαν ακουστεί πολλά για το μάθημα το Περού, είχαν ακουστεί.
0: Άλλο αυτό, ναι.
1: Ναι, αλλά δεν θα πήγαινε τελικό. Πήγαινε η Βραζιλία.
0: Ευχαριστούμε τη Σοφία γιατί δεν την κλείνει την Era Sport, παρότι λέει η γυναίκα, ποτέ, ούτε 5 λεπτά.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Και, εύχεται,
1: και την ευχαριστούμε εύχεται, που είναι στην παρέα μας.
0: Μας δίνει πολλές ευχές από την Κέρκυρα, από την πολύ όμορφη Κέρκυρα που ήμουν εκεί πρωτοχρονιά του 23. Μπάμπη, ο καιρός ήταν πασχαλιάτικος.
1: Ναι.
0: Και τη λάτρεψα την Κέρκυρα, γιατί έμεινα κιόλας στην Εσπλανάδα.
1: Το ξέρω, το έχεις πει και ναι. Στο κέντρο. Ωραία, ναι. Ωραία, ναι. Είναι ωραία Κέρκυρα.
0: Λοιπόν, 4-3 προηγεί το Κομπόλι, έχει και αβαντάζ. Είναι πολύ κοντά στο να πάρει 5ο game σε αυτό το 4ο set. Τραβάει, σου είπα τελικά. Αν το πάρει ο Κομπόλι, εννοείται. Δεν θα τελειώσει ο τελικός στην ραδιοεφημερίδα του για Χανατζή που ξεκινάει στις 8. Λοιπόν, παρακολουθούμε εμείς.
1: Ρωτάει ένας φίλος, ναι, αν ισχύει, αν υπάρχει ενδιαφέρον τη ΣΑΕ και το Μαυροπάνο. Δεν το ξέρω.
0: Έχει υποθεί. Έχει κυκλοφορήσει αυτό.
1: Στο Γιάννη, ας πούμε.
0: Ναι, έχει
1: που θα βγει στο ρεπορτάζ. Αλλά να έχουμε υπόψη μας.
0: Εσύ θα πάρει 202 Ισπανούς.
1: Θα σου πω περίμενε. Να σου πω όμως γι' αυτό. Να έχουμε υπόψη μας ότι ο Μαυροπάνος έχει πολύ καλό όνομα.
0: Το πήρε το
1: game. Έχουν και προτάσεις με.
0: Το πήρε το game ο Κομπόλι και προηγείται 5-3 στο 4ο σετ. Άρα είναι πολύ κοντά στην ισοφάριση σε 2-2 σετ. Για συνέχεια.
1: Λέω ότι αυτοί οι παίκτες που είναι στο εξωτερικό και έχουν και καλό όνομα, λογικά έχουν και προτάσεις να μείνουν στο εξωτερικό. Αν δεν είναι η μετά για ελληνικές ομάδες. Δεν λέω μόνο για το Μαυροπάνο, γενικά να το έχουμε αυτό υπόψη μας. Αλλά παίζουν θέματα και επιστροφές. Δηλαδή πρέπει ότι ο Γιαννούλης είναι για να επιστρέψει. Αλλά το καθυστερεί και ο ΠΑΟΚ. Για να το πάρει και. Το έχω πει πολλές φορές και εγώ για τον Ολυμπιακό το κοιτάει.
0: Ναι.
1: Και θα πάνε και άλλες ομάδες που θα το κοιτάνε. Λογικό είναι, έτσι. Διεθνής παίκτης είναι. Θα πάντα τελειώνει γρήγορα. Τι με ρώτησαν να έρθουν ή. Ποιοι μου πέσαν να έρθουν ή.
0: Οι δύο Ισπανοί, αλλά πριν από λίγο ότι ναι, έβγαλε μέρος προπόνησης,
1: ναι,
0: σήμερα ο Κώστας Λούκας. Άρα έχει πιθανότητες να αγωνιστεί στον αυριανό τρίτο τελικό. Τελευταία λέει στιγμή θα αποφασίσει τον Παναθηναϊκό αν θα το χρησιμοποιήσουν ή όχι. Απλώς αυτό λέω είναι αθαρρυντικό.
1: Είναι απώλεια και για τον Παναθηναϊκό στο απόταμα του Λούκας και για τον Ολυμπιακό Ντόρσεϊ και ο Χουάνσο.
0: Περίμενα. Ο Χουάνσο είναι επιλογή.
1: Και επιλογή.
0: Που έμεινε έξω.
1: Δεν είχε πρόβλημα τραυματισμό.
0: Όχι. Λοιπόν, μισό λεπτό. Είναι επιλογή. Γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλους τους ξένους τους. Χρησιμοποιούν 6 από τους 8.
1: Ναι, ναι, αυτό το ξέρω.
0: Είναι διαφορετικά τα ελληνικά ρόστερ τα
1: ευρωπαϊκά. Ναι. Αλλά ποιος είχε έξω από
0: τον Κώστα. Εγώ να σου κάνω ένα αντίλογο.
1: Δεν μου για τον Κώστα.
0: Ένα αντίλογο για τον Κώστα Σλούκα να σου φέρω.
1: Ναι.
0: Φυσικά και είναι απώλεια. Μήπως όμως ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε δύο φορές τον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός Κώστα Σλούκα έδωσε πλέον έξτρα αυτοπεποίθηση στους παίκτες ότι μπορούν χωρίς τον Σλούκα. Για σκέψτε το λίγο αυτό.
1: Κοίταξε, ο Παπα.
0: Γιατί ο Ολυμπιακός χωρίς τον Ντόρσεϊ τελικά δεν μπόρεσε να την διορθώσει αυτή την
1: αυτοκίνηση.
0: Ενώ ο Παναθηναϊκός πήρε και μάτς.
1: Σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το επίπεδο ομάδων και με αυτούς τους παίκτες, όλα μπορούν να αντικαθούν.
0: Θέλω να πω ότι οι υπόλοιποι.
1: Που λέω για την απώλεια. Που λέω για την απώλεια. Καταρχάς, με τον Σλούκα.
0: Η απώλεια είναι δεδομένο.
1: Με τον Σλούκα υπάρχει ένα θέμα στην άμυνα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Το ξέρουμε και όταν έπεσε στον Ολυμπιακό. Απλά επειδή είναι πολύ έμπειρος και μπορεί να επιλέξει το ρυθμό, όχι να είναι ο βασικός. Αυτό το δεκάλεπτο μπορεί να σου παίξει 15, μπορεί να σου κάνει τη διαφορά.
0: Συμφωνώ, αυτή την αλλά εγώ λέω ότι πήραν πάνω
1: ναι, καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Εγώ λέω, κάλυψαν το
1: ναι,
0: κενό.
1: Ο Ντόρσεϊ είναι ένας παίκτης που μπαίνει και μπορεί να σε περισσότερα μάτια μπαίνει ζεστός, σου βάζει 2-3 τρίποντα, σου δίνει και ένα πλεονέκτημα. Στην πραγματικότητα, ο Ολυμπιακός, α πούμε,

0: Το μάτς με τον Παναθηναϊκό, αυτό που δεν είχε ήταν το γκολ που λέμε εμείς το πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Είχε γκολ. Δηλαδή, το μας εξαρτάται πολύ από το Φουρνιέ. Δεν πήρε από τον Βεζέκοφ, δεν έχει κάθε ομάδα 10 σουτέρ να τα βάζουν όλα. Είναι συγκεκριμένοι αυτοί που μπορούν να σε ξεμπλοκάρουν. Και αποδείξε ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα στο σκορ. Ας πούμε, τελείως αγωνιστικά. Τα υπόλοιπα που ξέρει, κουβέντα ότι την κάνουμε κτλ. Αλλά λέω, το περιορίζω μόνο στο καθαρά αγωνιστικό. Όπως ας πούμε για μένα εκ των υστέρων, λέω ότι μάλλον δεν ήταν. Κάποιος μου είπε ότι το είπε κιόλας, δεν τη σειρά τη δηλώσει, ότι μου κάνει εντύπωση που δεν ήταν ο Γουόρντ. Καλά, κάτι σκέφτηκε ο Μπαρτζόκας, που τον θεωρώ κορυφαίο προπονητή εγώ.
1: Δεν σημαίνει ότι ο κορυφαίος δεν μπορεί να κάνει λάθος.
0: Πάντα οι προπονητές κάτι σκέφτονται. Όχι, θέλω να πω ότι ήταν μια. Επιτόπισε καμιά τρέλα.
1: Περίμενε, ομολόγησε ένα μεγάλο λάθος μετά το δεύτερο αγώνα. Ομολόγησε ότι δεν έχω μπορέσει και είναι δική μου ευθύνη να δώσω στους παίκτες μου το κίνητρο που χρειάζεται μετά από όλη αυτή την θριαμβολογία και το πανηγύρι για την Ευρωλίγα.
0: Εγώ δεν μπορώ να τζοκάξω για μένα.
1: Θέλουμε διαφημίσεις. Α, θα μιλήσει τώρα. Παίρνει το λόγο, παιδιά, ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος. Πατάει το κουμπί και ακούμε διαφημίσεις.

0: Hera Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, πρέπει να το κλείσουμε πριν, γιατί πήγαμε ξέρεις, λίγο κατευθείαν στο διάλειμμα, πήγαμε απότομα, και να καλωσορίσουμε στην παρέα μας την Ολυμπία Γιάννη Νικοπούλ, το κορίτσι μας.
1: Δεν θα έφευγα αν δεν έπαιρνε η Ολυμπία στις της.
0: Παραμένει.
1: Δεν είπα ότι δεν έβαζα. Θα έμπαινε.
0: Παραμένει η Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Όταν μπαίνω την Κυριακή στο διπλανό χώρο, το πρώτο πράγμα κοιτάω αριστερά να δω είναι η Ολυμπία.
0: Ηλίας Δημόνος Μάπης, ο Μάπης, ο μικρόφωνο της Ελλάσπορ, για άλλη μισή ώρα. Απλώς έλεγα για το, ξέρεις, μου κάνει εντύπωση για το Word, γιατί πάντα οι προπονητές.
1: Έμαθα και πότε γιορτάζεται οι Ολυμπίες. Το έμαθα πρόσφατα.
0: Θα μου αφήσω να το πω.
1: Και εγώ πώς έμαθα και ευχήθηκα κιόλας Ολυμπίας στις 11 Μαΐου. Είδες,
0: δεν θα κλείσω όλα η Ιδία μου. Σου λέει πότε είναι, στα λέει το κορίτσι. Λοιπόν,
1: ωραία, οκ. Okay.
0: Το λέω πολλές φορές και στο ποδόσφαιρο για τους προπονητές που διαμαρτύρονται, οι ακροατές κτλ. Που κανένας προπονητής δεν είναι τρελός. Κάτι προπονητές κάτι σκέφτονται και κάνουν τις επιλογές τους. Και το λέω αυτό γιατί τον Μπατζόκα το θεωρώ τεράστιο προπονητή στο μπάσκετ. Εγώ, μπασκετικά, όπως το λένε, ναι, παιδί μου, τον θεωρώ κορυφαίο και μάλιστα.
1: Ο ίδιος ο Άταμαν τον χαρακτήρισε τον καλύτερο Έλληνα προπονητή της δεκαετίας, αλλά στην Ευρώπη λέει είμαι εγώ.
0: Ναι. Εγώ λοιπόν λέω το εξής, αυτό που έχουν πει άλλοι προπονητές. Ότι όπως ο Γκουαρδιόλα εξέλιξε το ποδόσφαιρο του, πήγε σε ένα άλλο
1: σημείο. Δεν είναι ο καλύτερος, ο πιο επιτυχημένος.
0: Ναι, καλά, επιτυχημένος είναι. Δεν το
1: όχι, έχει άλλο.
0: Εγώ λέω ότι όπως ο ποδόσφαιρο ο Γκουαρδιόλα έφτιαξε πράγματα που ακολουθούσαν οι άλλοι και λέγανε πώς το κάνει.
1: Άλλαξε το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι και στο μπάσκετ, ο Μπαρτζόκας, επειδή τα έχει πει ο Τρινκέρι, θυμάσαι η Βραζιλία, μου τι με στη Βραζιλία του 70 και όλα αυτά, που διάβαζα προπονητές που λέγανε αυτό το αλλάζει, αλλάζει το μπάσκετ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κάνει ένα προπονητή, έτσι για να κλείσει και αυτή η παρένθεση. Με ρώτησε για ποιου Ισπανού ενδιαφέρεσαι.
1: Του δύο Ισπανού, τον
0: Μαφέο και τον Μαφέο.
1: Παύλο Μαφέο, αυτό το Μαφέο.
0: Πολύ ωραία πάσα για να πούμε για άλλη μια φορά. Για να πούμε για άλλη μια φορά στον κόσμο. Μεταγραφή είναι τελειωμένη όταν τον βλέπει, υπογράφει αυτά κτλ. Γιατί το λέω αυτό. Για τον Μαφέο.
1: Μισό λεπτό, πάει να κάνει τη μεγάλη ανατροπή ο Σβέρεφ. Πήρε το ένα το γκέμιο σε 5-4 και είναι τώρα ένα πόντο. Μπροστά την ναι, έχει από την ισοφάριση. Πολύ ωραία τελείωμα.
0: Ποιος έχει σερβίς?
1: Ο Ιταλός. Ενώ φαινόταν να
0: κάνει break,
1: πάει να γίνει για το break. Είναι ίσως ο πιο σημαντικός πόντος του αγώνα. Γιατί αν τον πάρει ο Σβέρεφ, ισοφαρίζει και πάει για την νίκη πλέον.
0: Ενώ άμα το πάρει, δεν είναι όμως τώρα, είναι 30-40. Μπαστός να είναι μέσα.
1: Ο Ιταλός θέλει παραπάνω από ένα πόντο για να πάρει το γκέι.
0: Και το τελειώνει μετά.
1: Για να το δούμε αυτό. Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι με τον Μαφέο, αυτό που βγαίνει και από την Ισπανία, ότι τα βρίσκουν οι δύο ομάδες να τα βρει και ο παίκτης, θα γίνει λογικά. Ενώ για τον Ανάη Λόπεθ που λέγαμε ότι λογικά θα γίνει και τα λοιπά, αλλά πάντα λέμε ότι όταν.
1: Το πήρε ο Γερμανός. Το πήρε με τον ίδιο τρόπο που πήρε τον προηγούμενο πόντο. Πήρε
0: πάνω
1: και
0: στη γραμμή.
1: Τώρα, ναι. Λίγο πιο κοντά στη γραμμή αυτή τη φορά, στο ίδιο σημείο πάντως.
0: Πολύ ωραίο.
1: Του γηπέδου.
0: Πώς θα λένε αυτά που έκανε, το ανάποδο.
1: Λοιπόν,
0: λοιπόν, ναι, έλεγα λοιπόν το εξής, ότι ενώ με τον Ουναϊ Λόπεθ που λέγαμε αυτό και τα λοιπά, ναι, και ότι πολύ κοντά.
1: Ή το backhand.
0: Ναι.
1: Backhand.
0: Α, μπράβο, εγώ το ξέρω. Εμείς ήμασταν παλιοί. Λοιπόν, και για τον Ουναϊ Λόπεθ φαίνεται ότι καταλείπει ο Ολυμπιακός. Ότι θα πλέον συζητάει να μείνει και τα λοιπά. Ναι, να το είχαν σίγουρο οι Ισπανοί. Θέλω να πω για τον κόσμο να καταλαβαίνει μεταγραφές. Τελειώνουμε όταν τελειώνει. Μέχρι να τελειώσει και μια σίγουρη
1: δηλαδή
0: που θα χαλάσει.
1: Αυτά που γράφουν οι Ισπανοί ότι
0: έχουν μείνει
1: χέρια...
0: λίγο πίσω. Ναι, αυτό είναι λίγο πίσω. Ήταν λίγο πίσω. Αλλά ξέρεις, μεταγραφές αλλάζουν από μέρα σε μέρα τα πράγματα. Λέμε τα τελευταία.
1: Ο Παύλο Μαφέο είναι 29 χρονών, είναι back.
0: Πρόσεξε με τον Μαφέο, επιλογή. Μεγάλη ιστορία, με τον Ολυμπιακό.
1: Καταρχάς, την back είναι δεξής ή αριστερός.
0: Δεξής. Αλλά μεγάλη ιστορία. Αυτό λοιπόν είχε πρωτοασχοληθεί ο Ολυμπιακός το 2020-2021, το λέγαμε τότε, όταν έπεσε στον Γκάρδι.
1: Παίζει στη Μαγιόρκα τώρα.
0: Τώρα παίζει στη Μαγιόρκα. Έπεσε στον Γκάρδι. Είναι όταν ο Ολυμπιακός. Α, μπράβο, πριν από το 2021, Ηλία, πότε είχε φύγει ο Ομάρ και θα έπαιρνε και πήρε το Ραφίνια. Τότε, εκείνο το καλοκαίρι, ή να τον πάρει ο Ολυμπιακός. Αλλά παίζει στον Γκάρδι, νομίζω τότε ακόμη. Και πάει Μαγιόρκα. Πήγε Μαριόκρα και όχι Ολυμπιακό. Δηλαδή μια παλιά περίπτωση που πρόσεξε. Με άλλο προπονητή.
1: Δεν έπαιζε όμως.
0: Με άλλο προπονητή. Με άλλο προπονητή με τον Μαρτίνς και έρχεται τώρα με τη Λίπερ που και αυτός τον θέλει. Για να έχει περίεργε ιστορίε ποδοσφαιρικέ.
1: Φανταστείτε ότι ο Μαφέο δεν κόλλησε τον Γκάρδι. Ενώ τον αγόρισε τον Γκάρδι με 9 εκατομμύρια, τον πούλησε στη Μαγιόρκα με 3.
0: Αργεντινό
1: με
0: Ισπανικό κτλ. Πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Γι' αυτό ποτέ δεν ξέρει πότε θα σου ξανάρθει μια περίπτωση. μπροστά σου.
1: Έχει παίξει στις μικρές εθνικές ομάδες Ισπανίας. Δεν ναι. είχε ως ενήλικας την εξέλιξη που περίμενα να
0: πάρει. Και ήταν πιο δύσκολο. Στις μικρές μπορεί να παίξει εύκολα. Στη μεγάλη είναι δύσκολο.
1: Νομίζω τον πήγε πολύ πίσω η Στουτγκάρδη αυτή η ιστορία.
0: Μπα, όχι. Νομίζω ότι ήταν, είναι δύσκολο για κάποιον. Μπα, αυτό, OK. It happens.
1: Πώς το πες.
0: Happens, ναι,
1: ναι. Πάμε, λένε,
0: στο χωριό μας.
1: Ναι.
0: Στο χωριό. Έτσι το λένε. Λοιπόν, και άνθρωπο και για τον Μαρμόλ. Τι θα γίνει με τον στόπερ της της Λας Πάλμας. Ναι, παίζει πολύ σπάνια τώρα ο Ολυμπιακός. Αλλά έχω πει ότι αν δεν αυτό, θα πάει και κάπου αλλού. Για πες μηνύματα, έχουμε απορίες.
1: Ναι, για τον Ουνάι Λόπεθ ρωτούσε, ας πούμε, ο Νίκος. Ο οποίος λίγο ειρωνεύεται. Εντάξει, λέει, δεν πειράζει. Λέει, έχει ρίο άδε παίχτες για να πάρουμε στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Δεν πέτυχαν οι μεταφορές αυτές που γίνανε, οι δύο έτσι.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Το λέω και για όλες τις ομάδες. Έχω ένα άλλο μήνυμα. Είχα κάποια στιγμή. Γιατί λέει να πουλήσουμε 11 εκατομμύρια το Γκοστίνια και εμείς να πάρουμε 3 εκατομμύρια το Μαφέο. Δηλαδή, η μεταγραφή για εσάς είναι αν ο Ολυμπιακός πουλήσει ή η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός ή ο ΠΑΟΚ πουλήσει 11 εκατομμύρια παίχτη, αλλά πάει large. Να δώσει 15 για να ικανοποιήσει εσά. Πέστε μου τη λογική αυτή. Το Μαφέο το ξέρετε σαν παίχτη. Λέω ένα παράδειγμα. Το ανοίξει Μαφέο.
1: Εγώ δεν το ξέρω.
0: Όχι, το λέω για του φίλου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Έστω να πρώτα. Mm. Δεν έχετε μάθει μετά από τόσα παραδείγματα παικτών που έχουν στην Ελλάδα για όλε τι ελληνικέ ομάδε ότι βγήκαν λίρα 100 και κάποια ονόματα λαμπερά δεν έδωσαν τίποτα. Πάμε.
1: Μάλιστα, περίμενα, γιατί περιμένω εδώ θα κάνει το 6-5 ο Σβέρεφ, όχι, την πέταξε τη μία ευκαιρία. Στα σκουπίδια, λοιπόν, έχει στείλει ένα ωραίο μήνυμα ο Γιάννης, γιατί θα συμφωνήσω μαζί του ότι με βάση την εικόνα των δύο πρώτων τελικών, το πρόβλημα φαίνεται να το έχει αγωνιστικά ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει 30 συνολικά λάθη σε δύο παιχνίδια, σημαίνει ότι δεν υπάρχει συγκέντρωση, ότι είναι άδειος από συγκέντρωση, ψυχολογία και όχι τόσο δυνάμεις. Ο Παναθηναϊκός λέει και κέρδισε πολλά σε ψυχολογία στα τελευταία 15 λεπτά του πρώτου παιχνιδιού που πήγε να το γυρίσει από το πουθενά τότε. Mm-hmm. Και νομίζει ο Γιάννης ότι το αυριανό ματς, το οποίο θα ξεκινήσει πάλι σε 9, αν ξεκινήσει και τελειώσει, πολύ σωστή η παρατήρηση του Γιάννη, θα κρίνει και το πρωτάθλημα. Δηλαδή, η ομάδα που θα κάνει αύριο το 2-1 θα πάρει και τον τίτλο. Θυμίζω ότι. Εντάξει, το τρίτο τελικός είναι ενδεικτικός, εντάξει, είναι τρίτος. Αλλά συνήθως θυμίζω ότι βγαίνει και από το πρώτο μάτς, αλλά έχει ανατραπεί πολλές φορές το σκηνικό.
0: Τα τελευταία χρόνια, ειδικά έτσι, όπως βλέπουμε αυτές τις δύο ομάδες. Ναι. Δηλαδή, το βάζουμε στο χέρι μας. Συμφωνώ με τον φίλο, εντάξει, είναι μεγάλο προβάδισμα ποιος το πάρει αύριο. Άλλο λέω, το βάζουμε στο χέρι μας.
1: Εγώ συμφωνώ όμως μαζί του ότι αυτή τη στιγμή στα δικά μου τα μάτια, με βάση την εικόνα, επαναλαμβάνω, των δύο πρώτων αγώνων και μόνο αυτή. Ένα προβάδισμα εγώ το δίνω στο Παναθηναϊκό.
0: Ότι είναι πιο συγκεντρωμένο. Πρόσεξε. Και το δίνει γιατί έκανε ανατροπές. Όμως είναι πρόβλημα τότε ο Παναθηναϊκός και στα δύο ματς έμεινε πολύ πίσω στο σκορ. Για μένα.
1: Συνέχεια γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, αλλά είναι πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα το πληρώσει.
1: Συνέχεια. Και...
0: Εγώ τα καταλαβαίνω τον πόντο
1: το
0: που δίνεται.
1: Που λες,
0: ότι αλλά, είναι μεγάλη υπόθεση που τα γυρνάει από το μείον 17, από το μείον 11.
1: Αυτό που λες όμως είναι ενισχύει τη θέση του Γιάννη για παράδειγμα. Αφού ξεκινάει.
0: Μα είναι πρόβλημα και για τον Ολυμπιακό. Μα είναι πρόβλημα και για τον Ολυμπιακό. Είναι
1: συγκέντρωση Ολυμπιακό που τη χάνει τι διαφορέ.
0: Ναι, αλλά άμα γίνει τρίτη φορά, δεν γίνεται κάθε φορά να το γυρίζει. Γι' αυτό λέω.
1: Σε καταλαβαίνω.
0: Αλλά είναι πιο άδειο. Φαίνεται ο Ολυμπιακό και έχει κάνει πολλά λάθη, όπω λέει ο φίλο. Ναι. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
1: Και επαναλαμβάνω, πήρε.
0: Αλλά εδώ βάζω χέρι μου σε ματιά που κερδίσει.
1: Ο Μπαρτζόκα με το δεύτερο αγώνα ότι δεν έχω βρει τρόπο, λέει, να του δώσω το έξτρα κίνητρο αυτή τη στιγμή. Εγώ λέω ότι το λάθο που γίνεται, γιατί είχε συμβεί και πέρυσι το ίδιο λάθο, είναι που φανατίζει την ατμόσφαιρα ο Γιαννακόπουλος τόσο πολύ.
0: Που να το πληρώσει όπως πέρσι.
1: Πέρσι και γίνει το περίφημο, θυμάστε.
0: Και συσπήρωσε τον Ολυμπιακό και το πήρε.
1: Σας θέλω 3-0.
0: Ναι.
1: Και ξύπνησε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε τις συνεχόμενες νίκες και πήρε τίτλο.
0: Από 2-0 ήταν πέρσι. Όχι από
1: 1-0. Από 1-0.
0: Από 1-0. Από 2-0 το είχε κάνει πάνω. Δεν
1: βγήκε και είπε. Τώρα σας θέλω 3-0.
0: Ναι, οκ.
1: Και. Πάει να το χαλάσει αυτό το πλεονέκτημα που ανακαλύπτουμε κάποιοι στον Παναθηναϊκό στον Ομάδι Ψυχολογή. Πάει να το χαλάσει η ένταση που δίνει στην ατμόσφαιρα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με αυτά που έχει κάνει. Θυμίζω εδώ με την ευκαιρία ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω πού το έχει βρει, ζητάει διετή αποκλεισμό του Γιαννακόπουλου επειδή είναι υπότροπο σε τέτοιες καταστάσεις.
0: Δεν προβλέπετε, λες, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω πού το βρίσκουν. Αυτές οι δύο ομάδες βγάζουν. Με τους νομικούς τους κάτι πράγματα τα οποία ώρες-ώρες είναι ακαταλαβίστηκα.
0: Αυτό λέω δεν προβλέπετε.
1: Επαναλαμβάνω, δεν το ξέρω.
0: Γιατί είσαι προστόπιση να
1: το μόνο που ξέρουμε είναι ότι αν τιμωρηθεί η έδρα του Παναθηναϊκού που είναι θεωρείται βέβαιο, με ποινή μία αγωνιστική και κλεισμένο το θέατρο θα ισχύει στην επόμενη περίοδο.
0: Αυτό είναι ένα κενό
1: πάντα. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο.
0: Αυτό είναι ένα κενό πάντα. Κάνουμε ό,τι κάνουμε. Κάτω με το πρώτο αγωνιστικό που δεν είναι ντέρμπι. Αν μπορεί να πει κιόλα.
1: Συμφωνώ μαζί σου αυτό που λες.
0: Ναι, ποτέ.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Λοιπόν, η νομοθεσία, ο νομοθέτης έπρεπε να είναι άμεσο στι αποφάσει. Το πενθήμερο που υπάρχει είναι προστατευτική δικλίδα για του παραβάτε.
0: Για πάμε. Τι έχουμε εδώ, έχουμε μουντιάλ.
1: Ο άλλο ήταν στο Καβούρι. Όλοι οι παλαιστινέ έχουν
0: εμφανιστεί.
1: Υπηρετούσε το Καβούρι το 70. Ο αντισμήν αρχό μα, ο κύριο Κοντολέφα, μετά από πολλά παρακάλια, μα επιτρέπει να δούμε τηλεοπτικά το Μουντιάλ στι 2 η ώρα τη νύχτα. Και βλέπει, είδαμε το Ιταλία-Γερμανία 4-3. Αξέχαστο και ο τελικό, το Βραζιλία-Ιταλία 4-1.
0: Μπαλάρα, ναι.
1: Ο αντισμήν αρχό, είδε.
0: Ωραίο.
1: Ενώ εμεί για να δούμε τον τελικό του. Πρωταθλητριών το λεγόταν, δεν λεγόταν Champions League. Με την Πόρτο να σακατεύει την Bayern, ζητήσαμε οι περισσότεροι να πάμε να φυλάξουμε σκοπιά στο πιο μακρινό φυλάκιο του τατοίου, του στρατοπέδου, εκεί που, που για να πλησιάσει, να σου κάνει έλεγχο το ωραίο, το βλέπεις από 2 χιλιόμετρα μακριά μέχρι να ανέβει δηλαδή την πλαγιά. Και έτσι αφήσαμε έναν μόνο που δεν τον ενδιαφέρει το ποδόσφαιρο και όλοι οι άλλοι μπήκαμε στο θάλαμο και είδαμε το τελικό. Με την Πόρτο να κλέβει τότε, να κλέβει με την καλή έννοια και τον τίτλο την Bayern.
0: Και δικαίως διαμαρτύρεται, δεν σημαίνει ότι εγώ λέει κλείνω την αέρα σπορ, ούτε πέντε λεπτά, πρωί βράδυ. Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Γιώργο από την Ιεράπετρα, αναρωτιέται γιατί όλοι λέει κράζουν αυτό το πύργο που χτίζεται στο ελληνικό. Τόσο χάλια είναι.
0: Όχι, είναι θέμα, παιδιά, ότι ο αρέσει ο καθένα.
1: Γιώργο, κάτσε με το. Για να απαντήσω
0: την άποψή του. Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά που έχουν σχεδιάσει και, και αναπτύσσονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή του ελληνικού είναι ένας νεοπλουτισμός. Τη γνώμη μου λέω αυτή τη στιγμή, το χειρίζει το είδος, αλλά ας τη γνώμη το δρύμα, δεν μας ενδιαφέρει. Θα πω λοιπόν τη γνώμη όλων αυτών που ζουν σε αυτές τις περιοχές. Κρύβεται η θάλασσα πλέον από τον κόσμο. Κρύβεται η θάλασσα, πώς το λένε. Επέλεξαν οι ισχυροί, οι απανταχού ισχυροί, να φτιάξουν μια παραλιακή ζώνη δική τους, θα είναι και τη δική τους εκμετάλλευση μόνο. Θα δείτε πώς θα διαμορφωθεί μάλιστα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μελλοντικά, για να είναι αυτοί να περνάνε ζάχαρη, να απολαμβάνουν μόνοι τους πλέον τη θάλασσα του Σαρονικού. Και όλοι οι υπόλοιποι που στοιχίζονται, να το πω έτσι, από πίσω, θα στερηθούν ακόμα και αυτό. Και ναι, δεν έχει, Γιώργο μου από την Ιεράπετρα, καμία σχέση οικιστική. Αυτό πράγμα που φτιάχνεται αυτή τη στιγμή και έχει ορθωθεί, έχει 50 τόσους ορόφους, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο, Ριβιέρα Τάουερ, κάπως έτσι το έχω ονομάσει, άλλο παραμύθι αυτό με τις Ριβιέρες. Το Ριβιέρα σημαίνει, παιδιά, η περιοχή αυτή είναι δική μας. Εσείς η πλέμπα καθίστε στην άκρη. Η Ριβιέρα είναι μόνο για εμάς που έχουμε εκατομμύρια. Τόσο άσχημος είναι αυτός ο πύργος γύρω από την Ιεράπετρα. Εντάξει, και επειδή ένας φωτογράφος κατάφερε να τραβήξει τελικά μια τέλεια φωτογραφία από τον Ημιτό, όχι από τον Ημιτό, από το Εγάλαιο, δεν θυμάμαι ποιο ύψωμα, φαίνεται στο πλάνο του η Ακρόπολη και στο βάθος αυτό το έκτρωμα και ενδιάμεσα, λέω εγώ, είναι η παρακμή. Και ενδιάμεσα είναι η παρακμή.
0: Σε όσου αρέσει, μπορεί να αρέσει, οκ, αυτό είναι θέμα καθενός.
1: Σε ποιον αρέσει, εγώ δεν έχω δει κανένα. Μόνο σε αυτού που θα μείνουν. Μόνο σε αυτού που θα μείνουν εκεί.
0: Επειδή ένα φίλο του κάνει εντύπωση, λέει τι κάνετε συγκρίση με τον Γκουαρδιόλα κτλ. Για τον Πατσόκα δεν τα έχω, λέω εγώ. Αυτή είναι η δική μου άποψη καταρχά. Δηλαδή, σημαίνει ότι συμφωνεί κάποιο μαζί μου. Τα έχουν πει αντίπαλοι προπονητές στο μπάσκετ. Δεν τα έχω πει εγώ. Ξέρουμε και τι συζητάμε δηλαδή τόση ώρα. Τώρα δεν μα αρέσει που ένα Έλληνα προπονητή σε ένα άθλημα αναγνωρίζεται τόσο πολύ από του ίδιου του συναδέλφου που είναι σε άλλε ομάδε. Είναι οκ, okay, τι να πω. Ο καθένα ό,τι θέλει. Λέει ένα φίλο, λέει όταν ακούσει τον προπονητή σου το με τη Μιλίμπαρ να λέει σαν δικαιολογία αντίπαλοι μα μάθανε, τι τον κατά για να το μάθουν καλύτερα. Και αυτή η μονή του με τον Καρθία είναι άρρωστη. Εντάξει, αν πιστεύουμε ότι το πρόβλημα του Ολυμπιακού φέτος είναι τον Καρθία, okay, διώχνουμε τον Καρθία και τα λύσαμε όλα μας τα προβλήματα. Εγώ δεν λέω ότι είναι ο καλύτερος χαφ του κόσμου, αλλά να ξέρεις, στα play-off υπήρχαν κομμάτια αγώνων που βοήθησε πολύ ο Καρθία. Τώρα, αν είμαστε να βρίσκουμε έναν παίχτη πάντα σε κάθε ομάδα ηλία που το κάνουμε πολύ εύκολα, το κάνουν οι αεξίδες στην ΑΕΚ, πάνε εκεί, εγώ και ούτω καθεξής, εγώ δεν είμαι
1: λοιπόν,
0: με αυτή τη λογική.
1: 6-6 έχει πάει, παιδιά, ναι, το match του Κομπόλη, ναι, με τον Σβέρεφ και τώρα παίζουν tie break, όπως καταλαβαίνετε. Στο τέταρτο σετ. Mm-hmm. Προηγείται, θυμίζω, ο Σβέρεφ με 2-1 σετ. Θέλω να πω ότι έσωσε το σετ αυτό ο Σβέρεφ, αφού βρέθηκε να χάνει 5-4. Θα δούμε. Ένα-ένα είναι αυτή τη στιγμή το σχόλιο. Ναι.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, ο Σβέρεφ πάντως είναι κοντά στη νίκη πλέον.
0: Και για να το κλείσω, και εγώ προφανώς θεωρώ ότι θέλει καλύτερο χάφο Ολυμπιακός για να το κλείσουμε αυτή την κουβέντα.
1: Τέθηκε ποτέ θέμα με τη Λίμπα? Εμένα αυτή την ερώτηση την απλή θέλω να μου απαντήσει. Λόγω της πορείας του Ολυμπιακού.
0: Ναι. Κοίταξε. Αυτομάτως και ειδικά μετά το. Γιατί το είχα πει και στην τηλεόραση, το είχα πει και στο ραδιόφωνο μετά το, την ήττα του Ολυμπιακού, την ΑΕΚ. Αλλά συνολικά, αυτομάτως, όταν χάσει το ποτάμι που είναι ο βασικός στόχος, πρέπει να δεις τι έφταξε. Ένα. Και αυτό που έχει να κάνει μια ομάδα είναι αν αυτό ο προπονητής δεν μπορεί να το πάει παραπάνω να το διορθώσει, τον διώχνεις. Αν τον πιστεύεις, τον κατάς. Το δεύτερο αποφασίστηκε.
1: Ωραία. Θες να πεις λοιπόν, αν το, μεταφέρω σωστά, ότι κλονίστηκε κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός.
0: Εκ των αποτελεσμάτων πάντα. Ολυμπιακός... Δεν λέει ο Μαρινάκης. Ένα Μαρινάκης, δεν χάσαμε ένα ποτάμι.
1: Σου θυμίζω ότι εγώ ήμουν υποστηρικτής τον περασμένο Αύγουστο ότι ο Ολυμπιακός είναι το πρώτο φαβορί της κατάστασης του πρωταθλήματος. Ενώ το Δεκέμβριο είχα πει το εξής, αλλάζοντας. Άρδιν, θα
0: το πει. Είχε πει ότι ήταν πρώτο φαβορί αυτό.
1: Τον Αύγουστο για μένα ήταν το πρώτο φαβορί για την κατάσταση του πρωταθλήματος. Και τον Δεκέμβριο άλλαξα εντελώς. Πάω και Άκ, είπα.
0: Α,
1: διότι είπα, ομάδα που τη βλέπεις 4 μήνες τώρα τον Ολυμπιακό, ναι, να μην διορθώνει κανένα πρόβλημά της, δεν το διορθώσει καθόλου.
0: Και όμως δεν ήταν κακά ο Ολυμπιακός.
1: Όχι. Είχε άλλο, σου είπα. Ναι. Δεν διόρθωνε καμία δυναμία του μετά από 4 μέρες. Όχι, είχε.
0: Ποιο ήταν,
1: εμφάνισε προβλήματα και τελικά μεγαλώνουν τα προβλήματα.
0: Θα σου πω γιατί σου
1: λοιπόν.
0: Γιατί σου λέω για το Δεκέμβριο. Θα σου πω γιατί σου λέω.
1: Ήταν τέλος Δεκεμβρίου, θυμάμαι πάρα πολλές τον εορτώνει. Δεν έβλεπα τίποτα να διορθώνει στον Ολυμπιακό.
0: Μέχρι το Δεκέμβριο, ίσως που είχε αρχίσει να είναι και με στο κόλπο του Champions League. Ήταν πρώτο από τα άθλημα, θα σου πω. Και η πρώτη του απώλεια ήταν με την Κηφισία. Το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού ήταν Γενάρη-Φλεβάρη. Γι' αυτό σου λέω τότε δεν ήταν ακόμη.
1: Σου επαναλαμβάνω όμως, εγώ έβλεπα ότι πράγματα που δεν.
0: Να το βλέπει Γενάρη-Φλεβάρη, πρόβλημα τη ζώσουν όντω.
1: Όχι.
0: Παρά τι νίκε του Ολυμπιακού.
1: Δεν βελτιωνόταν αυτή η ομάδα που το σωστό στο ποδόσφαιρο, όπως και στον μπάσκετ υπάρχει αντίστοιχες ημερομηνίες, είναι το Νοέμβριο, άντε τέλη Νοεμβρίου, μπορεί και προχωρημένος Νοέμβριος, μια ομάδα αρχίζει να αποκτάει μια δυναμική με την έννοια ότι εμφανίζει ένα άλλο πρόσωπο. Ναι. Θυμίζω, ο Νίκολιτς είχε υποσχεθεί στον Ηλιόπουλο και στον τύπο αρχές Νοεμβρίου να είναι η ΑΕΚ αλλιώς και όχι η ΑΕΚ το καλοκαίριο. Του βγήκε περίπου ένας μήνας
0: επιπλέον. Από το Δεκέμβριο.
1: Και τον είδε στο Δεκέμβριο ακριβώς και την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ που έκανε το ωραιότερο πέρασμα από τη μία χρονιά στην άλλη. Δηλαδή έκανε το ωραιότερο δίμηνο. Ο ΠΑΟΚ το έκανε Δεκέμβριο-Γενάρη.
0: Ο ΠΑΟΚ ήταν φαβορί το Δεκέμβριο. Έδειξε φαβορί. Όχι,
1: αλλά φαινόταν όμως η δυναμική της ΑΕΚ, σου λέω.
0: Ναι. Ότι δεν είναι εικόνα του Οκτωβρίου ή ήττας.
1: Όλο και καλύτερη. Και ο Ολυμπιακός θες στάσιμος εσύ. Γιατί
0: ναι, στάσιμο. Ναι, αυτό μπορεί να το πεις.
1: Εγώ έβλεπα το άλλο. Να μην σου βελτιώνει τα κομμάτια που δεν είναι καλά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Εκεί ας πούμε επειδή και εγώ
1: το
0: είχα συζητήσει και εγώ και προβληματιζόμουν από ένα σημείο και μετά, αλλά περισσότερο το Γενάρη. Εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό το απαιτείται περισσότερο στο Champions League. Στο αφαιρεί. Δεν κάνουμε. Είναι Champions League. Είναι 8 αγώνες, δεν είναι 6-6 του ομίλου και αυτά κτλ. Και το θεώρησα από ότι ήταν αυτό. Όχι, δεν ήταν τελικά μόνο αυτό. Πάμε. Ναι. Πάμε. Όπως αποδείχθηκε.
1: Και το μόνο που τελικά στο μυαλό όλων μας πιστεύω, των φίλων του ποδοσφαίρου που δικαιώθηκε, ήταν αυτό το τεράστιο ερωτηματικό που είχαμε βάλει πλέον στο όνομα Παναθηναϊκός. Ερωτηματικό ξεκίνησε, με ερωτηματικό τελείωσε. Κατάλαβες, δεν άλλαξε τίποτα.
0: Δεν τελείωσε με ερωτηματικό. Τελείωσε με αποτυχία.
1: Το ερωτηματικό σημαίνει ότι δεν ξέρει τι μπορεί να κάνει. Πάει προς τα πάνω, πάει προς τα κάτω. Αυτό εννοώ. Πήγε προς τα κάτω τελικά. Ναι. Πήγε καλά στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε
1: στην
0: Ευρώπη. Η αλήθεια πήγε, είναι το πιο
1: σκληρό. Στην Ευρώπη, εγώ θεωρώ ότι πήγε όσο καλύτερα μπορούσε.
0: Όχι, normal.
1: Ναι. Όχι normal. Και λίγο παραπάνω από normal πήγε.
0: Εντάξει, όχι, εννοώ, για να πανηγύρισε όταν θε να είσαι ψηλά αυτό. Ναι.
1: Πήρε πολύ. Okay.
0: Δεν του λε και τον λε και από αντικείμενο για να μα
1: πει. Καθόλου. Έκανε μια πρόοδο στην Ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Για τον Παναθηναϊκό των προβλημάτων είναι πρόοδος. Για μια ελληνική ομάδα που θέλει να είναι normal στην Ευρώπη, να κυνηγάει κάτι παραπάνω και μπορεί να το κάνει, είναι normal. Αυτό θα πω. Ναι, αυτό, εντάξει, το διευκρίνησα, ναι.
1: Και τώρα έχει και το δυσκολότερο καλοκαίρι μπροστά το Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έχει, αλλά να σου πω κάτι, το έκανε πέρσι η ΑΕΚ. Δηλαδή θεωρητικά έχουμε μεγαλύτερη ευκαιρία φέτος να πάμε καλύτερα στην Ευρώπη, γιατί ο πέμπτος. Αυτό δηλαδή που παίρνει το χειρότερο ειστήριο δεν είναι ο Άρης που δεν μπορεί να το κάνει, είναι ο Παναθηναϊκός που δεν μπορεί να το κάνει. Ναι. Γιατί βοηθάει, γιατί ο Όφη που θα ήταν ο πέμπτος πήγε στο καλό ειστήριο του Europa League. Ναι, θεωρητικά συμφέρει την Ελλάδα ο Όφη να πάει η Conference και όχι η Europa. Ο Όβι μπορεί να πάρει βάθμο.
1: Και έχουμε και το πλεονέκτημα.
0: Και να συνεχίσει.
1: Έχουμε ήδη τρεις ομάδες σίγουρες.
0: Έχουμε σίγουρες τρεις ομάδες.
1: Face.
0: Ναι. Άρα... 99% ΠΑΟΚ.
1: Ναι, άρα είμαστε.
0: Να μπαίνει μια πρόκληση.
1: Ακόμα και στο 5-5 δηλαδή.
0: Αυτό σου δεν απίθανο.
1: Είμαστε κοντά. Ναι, είμαστε κοντά.
0: Σημειωτό είναι ότι είμαστε με τα σημερινά δεδομένα του χρόνου θα είμαστε 8η. Με τα σημερινά.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουμε φέτος. Αλλά με τα σημερινά δεδομένα είμαστε 8η
1: και
0: του χρόνου.
1: Μάθετε το. Εντάξει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα. Μάθετε το να το υπολογίζετε όλοι σας, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζετε, ότι είναι προς το συμφέρον της ομάδας σας να προσθέτουν πόντους στην ομάδα σας ή άλλες ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη. Αντί να αισθάνεται την καταστροφή τους.
0: Ναι, φέτος ξεκινάμε.
1: Ο Σβέρεφ, λοιπόν, από ο Σβέρεφ είναι αυτή τη στιγμή στο 3-3 με τον Κομπόλιο. Ο Σβέρεφ δεν έχει κατακτήσει ποτέ Grand Slam στην καριέρα του, θυμίζω. Εντάξει. Δηλαδή, τελικούς έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις εκτός από το Wimbledon, αλλά δεν έχει κατακτήσει ποτέ τίτλο. Και αυτή τη στιγμή όμως πήρε το προβάδισμα ο Κομπόλι με 4-3 στο tie break. Ο Κομπόλι προσπαθεί να ισοφαρίσει, θυμίζουμε, σε 2-2. Ο Σβέρεφ πάει να πάρει το match.
0: Για να το κάνω και πιο συγκεκριμένο. Τώρα, εμείς βγήκαμε 10η, έτσι η χώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα ξεκινάμε εδώ 10η. 10η, παρακαλώ, η Πολωνία. Με λόγω επιτυχιών. Και με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται 5 τελευταίες σεζόν, με τα σημερινά δεδομένα του παραχρόνου είμαστε 8η. Στη βαθμολογία είμαστε πάνω από την Ολλανδία.
1: Ανεβαίνουμε 4 θέσεις δηλαδή.
0: Ναι. Αμέσως. Αλλά αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την βαθμολογία φέτος.
1: Καλά. Ναι.
0: Αν πάμε καλά, θα είμαστε 8η. Δηλαδή, για να καταλάβετε, γιατί, γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μας φεύγει. Μια κακή χρονιά η φετινή που είμαστε 12η, μας φεύγει η χειρότερη χρονιά με μόλις 2,125 βαθμούς.
1: Ποια χρονιά ήταν αυτή?
0: Είναι 22-23. Ενώ έχουμε 11.400, 12.687, 14.200.
1: Φέτος κάναμε
0: φεύγουν οι 2,125. Η χειρότερη μακράν χρονιά μας φεύγει. Γι' αυτό ανεβαίνουμε τόσο πολύ. Που σημαίνει ότι αν κάνουμε μια τέτοια σεζόν όπως φέτος.
1: 10.000.
0: Όχι, 14 να κάνουμε όπως φέτος.
1: Ας μην κάνεις 10.000.
0: Και 10 δεν ξέρω αν
1: θέλω. Όχι, γιατί πρόσεξε, πάνω από 10.000.
0: Γιατί έρχονται οι Πολωνοί. Οι Πολωνοί γιατί ανεβαίνουν? Γιατί έχουν κάνει οι δύο τελευταίες χρονιές 11.750, 15.750. Έχουν κάνει καλύτερη χρονιά φέτος από εμάς οι Πολωνοί. Για να ξέρετε πώς παίζει και το. Όπως η Κύπρος έχει κάνει δύο καλές χρονιές. Και γι' αυτό ανεβαίνει συνεχώς. 15.000, 12.156. Είναι OK. Για να καταλαβαίνετε πώς πάει το πράγμα. Και να δείτε και πώς, επειδή το έχω ψάξει γενικώς μάλιστα αυτά και τα ψάχνω, και πόσο παίζει του Ολυμπιακού να δεις ηλία. Γιατί το ψάχνα το ranking που έχει το καλύτερο ranking στην χώρα. Κάτσε να το δω τι είναι που τερμάτισε. Να το δω μάλλον πώς θα μπει. Είναι 36ος Ολυμπιακός φέτος. Θα του φύγει. Θα του φύγει μία χρονιά ψιλοκαλή με 8 βαθμούς. Του χρόνου του Ολυμπιακού του φεύγει η κακή χρονιά που είναι και τη χώρα 22-23, όπως σου έλεγα. Είναι μόλις 3 βαθμοί. Αν ο Ολυμπιακός κάνει φέτος, γιατί τα τελευταία χρόνια κάνει 17-18,5, 15-75.
1: Τι είναι αυτό η βαθμολογία?
0: Ναι. Εάν ο Ολυμπιακός κάνει και φέτος μία 15 και του χρόνου μία 15, θα εκτοξευθεί η βαθμολογία του ΣΦΕΦΑ. Θα πάει στην τόπε 20, ή θα πάει εκεί κοντά.
1: Όλα αυτά τα πήραμε τα πλεονεκτήματα εμπολής από την ΑΕΚ που έσπασε τα ρεκόρ της. Όλα.
0: Φέτος λες.
1: Με τις νίκες που έκανε.
0: Ναι, αλλά συνολικά τα έχουμε πάρει τον Ολυμπιακό και
1: όχι,
0: λίγο
1: λέω, για φέτος.
0: Όχι, μετά, για όλα τα χρόνια. Ναι,
1: για φέτος.
0: Ο Ολυμπιακός πάει, ξεκινάει 28.
1: Ξεπέρασε τον ευρωπαϊκό εαυτό
0: του. Ο Ολυμπιακός, όπως το έλεγα, με τα σημερινά δεδομένα σε δύο χρόνια είναι 21ος. Είναι πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Η ΑΕΚ έχει ανέβει πάρα πολύ η βαθμολογία της. Η δική της βαθμολογία. Γι' αυτό λέμε φροντίζει τον εαυτό σου και με αυτόν τον τρόπο φροντίζει και για όλους.
1: Βέβαια.
0: Απλό.
1: Και όταν δεν έχεις δική σου βαθμολογία, γιατί έχεις μείνει εκεί στην Ευρώπη, παίζεις με, με την εθνική σου βαθμολογία.
0: Με τον δικό σου, με τον ενιαίο συντελεστή. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: 6-4 προηγεί το Κομπόλι. Το πήρε το πόντο? Δεν το πιστεύω. Το έχασε. Έχασε αυτό το πόντο.
0: Το είδες τι έχασε?
1: Παιδιά,
0: το
1: έχασε.
0: Και όμως το χάσε.
1: Είναι,
0: κοιτάει το.
1: Έχασε το.
0: Δεν το πιστεύω ούτε ο ίδιος.
1: Το set ball. Ενώ ήταν στο φιλέ μόνος του και την έστειλε έξω, παιδιά. Κοιτάξτε.
0: Από τη σιγουριά.
1: Ο Χριστός και Απόστολος. Ο Σβέρεφ ήταν εκτός φάσης.
0: Δεν υπολόγισε το ύψος. Το βλέπεις.
1: Ο Σβέρεφ είχε μείνει στην άλλη άκρη του γηπέδου και ο.
0: Έχει σηκωθεί. Ο Κομπόλι δεν είχε τίποτα. Έχει σηκωθεί.
1: Να στείλει την μπάλα εδώ.
0: Μπράβο, εντός τέρεν. Δηλαδή τίποτα άλλο. Και έχει σηκωθεί και έχει κάνει λάθος νομίζω στο ύψος.
1: Πάντως έχει δεύτερη ευκαιρία για set point.
0: Φαντάζομαι να χάσει αυτό το μάτι να στο γυρίσει. Από εκεί.
1: Έχουμε γίνει τέτοια πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Φιλισμός. Ο Κομπόλι μπορεί αυτό
0: να είναι
1: το μοιραίο.
0: Μιλάμε για ανθρώπους.
1: Το τένις είναι το κλασικότερο άθλημα, πώς το είχε πει ο Στέφανος και άλλοι βέβαια. Κάθε πόντος είναι ένα μάτς. Από την αρχή, ναι, κατάλαβες. Ναι, κάθε πόντος είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πολλές φορές μιλάμε για φοβερή, ναι, κόπωση. Ναι, ναι. Πραγματικά είναι αθλητές.
1: Θέλω να τον δω αυτό πότε, γιατί ο Ιταλός έπαθε.
0: Όπως οι κολλητές,
1: σοκαρίστηκε
0: και τα λοιπά,
1: με, ναι, αυτό που, το λάθος που έκανε. Θέλω να δω την αντίδρασή του τώρα που σερβίρει κιόλας ο Σβέρεφ. Τι θα κάνει.
0: Κοίταξε, ο Σβέρεφ από το πουθενά που λέμε. Έχει και, και μια ψυχολογία. Γιατί ήταν.
1: Το πήρε τελικά τον πόντο και πολύ ωραία. Είδες, τον πήρε ο Ιταλός. Και ισοφαρίζει λοιπόν σε 2-2 σετ. Θα τελειώσει. Κοίτα.
0: Οριακά, κοίταξε, οριακά θα πήγαινε. Έλα, πάμε, έχει δίκιο.
1: Θα φύγουμε γιατί ακολουθεί ραδιοεφημερίδα. Θα περιγράψεις εσύ, Δημήτρη Χανατζή, το τελευταίο σετ στο Ρολάν Καρός. Ευχαριστούμε για την παρέα. Εμείς έχουμε ραντεβού 8 η ώρα στο Γκόλα τα Αποδυτήρια. Εσείς, ποιος είναι αύριο?
0: Γιάννης.
1: Ο Γιάννης.
0: 352, εγώ τηλεφωνικά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Συνέχεια. Γεια σας.
0: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport που θα σας κρατήσει τροφιά μέχρι τις 9.30. Λιγότερη διάρκεια από σύνδεια η ραδιοεφημερίδα λόγω του αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ιταλία. Η Σέντρα στις 10 στο Παγκρίτιο, στο φιλικό παιχνίδι Ελλάδα-Ιταλία. Θα το ακούσουμε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυρογιαννίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Η μονομαχία στο Ρολάν Γκαρός στον τελικό στο Παρίσι καλά κρατάει με τον Αλεξάνδερ Σβέρεφ και τον Ιταλό Φλάβιο Κομπόλη. Οι δύο αθλητές αγωνίζονται περίπου 4 ώρες και κάτι πλέον, με τους δύο αθλητές να είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1, ο Ιταλός απάντησε παίρνοντας το δεύτερο σετ με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα 6-4, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στα σετ και φτάσαμε σε ένα θρίλερ στο τέταρτο σετ, το περιέγραφε και ο Ηλίας Δρυμώνας νωρίτερα, με τους δύο αθλητές να οδηγούνται στο tie break και εκεί ο Κομπόλη πήρε την νίκη με 7-5 για να ισοφαρίσει σε 2-2. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει το πέμπτο σετ που θα κρίνει και τον οριστικό νικητή στο Ρολάν Γκαρός. Θρίλερ είχαμε όμως και νωρίτερα στην Φόρμουλα 1, στο Grand Prix που ολοκληρώθηκε στο Μονακό, ένα επεισοδιακό Grand Prix με τον Κίμι Αντωνέλ τελικά της Mercedes να παίρνει την καρόση σημαία για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Αυτά όλα θα τα δούμε στην συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ και φυσικά με τι άλλο, με εθνική ομάδα η οποία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον υποδέχεται την Ιταλία στο Παγκρίτιο σε ένα ακόμη φιλικό παιχνίδι. Η εθνική ομάδα έχει αντιμετωπίσει πρόσφατα την Σουηδία στη Στοκχόλμη. Αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2. Ευελπιστούμε να δούμε περισσότερα και καλύτερα πράγματα από τους Έλληνες διεθνείς κόντρα σε μια Ιταλία η οποία δεν έρχεται με τα πρωτοκλασσά τα ονόματα. Ωστόσο, οι νεαρότεροι παίκτες θέλουν και αυτοί να δείξουν πολλά πράγματα και σίγουρα θα είναι μια δύσκολη αντίπαλος για την εθνική ομάδα. Ανοίγουμε γραμμή λοιπόν με το Ηράκλειο της Κρήτης, όπου βρίσκεται ήδη ο Γιώργος Γιαλιτάκης εκεί και σε πολύ λίγο θα βρίσκεται και στο γήπεδο. Αλλά Γιώργο, καλησπέρα. Θα μας δώσεις πρώτα και τα όσα γίνονται πριν τον αγώνα, τα όσα έχουν προετοιμάσει οι διοργανωτές, εκδηλώσεις από τον κόσμο κλπ. Κλπ. Εσύ.
1: Λοιπόν, καταρχήν να πω, Δημήτρη, ότι αυτή την ώρα ανοίγουν οι πόρτες στο Παγκρίτιο στάδιο που οι Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου μαζί με την ΕΠΟ έχουν ετοιμάσει ένα εορταστικό πρόγραμμα, καθώς λίγο πριν από τη Σέντρα μάλιστα οι φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα ξεχωριστό κριτικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Σκουλά και το χορευτικό συγκρότημα των Σκορών Μαυρόκοστα σε μια βραδιά που συνδυάζει ποδόσφαιρο, πολιτισμό αλλά βεβαίως και γαλανόλευκο χρώμα. Mm-hmm. Να πούμε ότι ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου είχε φτιάξει μια φωτογραφία, μεγάλη φωτογραφία με τη σύνδεση της εθνικής μας ομάδας και την είχε βάλει στο κέντρο του Ηρακλείου. Η φωτογραφία που ετοίμασε ένας ποδοσφαιρικών σωματείων Ηρακλείου ήταν μια φωτογραφία στην οποία μπορούν τα παιδιά και ο φίλαθλος κόσμος να φωτογραφίζεται ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Βρέθηκε στο κέντρο του Ηρακλείου και στην πλατεία Ελευθερίας, ενώ πριν από το παιχνίδι σε λίγο λέει θα βρίσκεται και στο Παγκρίτιο στάδιο, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, για να μπορούν τα παιδιά να φωτογραφίζονται και ο φίλαθλος κόσμος ως ο 12ος παίκτης της εθνικής μας ομάδας. Ναι, μια έξυπνη κίνηση.
0: Ωραία κίνηση.
1: Να πούμε ότι επίσης η ΕΠΣΗ έχει διοργανώσει ένα event καλωσορίσματος έξω από τη θύρα 1 του Παγκριτίου Σταδίου, εκεί που θα είναι δηλαδή η επίσημη, με παραδοσιακά κεράσματα και γλυκίσματα, κριτική μουσική και χορούς. Η ΕΠΣΗ θα υποδεχτεί τους επίσημους προσκεκλεισμένους αλλά και τον φίλαθλο κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και θα φιλοξενηθεί στο Παγκρίτιο στάδιο. Να πούμε ότι η εθνική ομάδα της Ιταλίας, όπως πολύ σωστά είπες, μπορεί να έρχεται μόνο με τον Ντοναρούμα και αρκετούς νεαρούς ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται είτε στην Ιταλία είτε στο εξωτερικό, αλλά αρκετοί εξ αυτών αναμένεται να αποτελέσουν το νέο αίμα της εθνικής Ιταλίας.
0: Ακριβώς.
1: Μετά την αποτυχία τη σκουάντρα Τζούρα να βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο.
0: Κάζο, και κάζο, Γιώργο, λόγο... απίστευτο κάζο για τους Ιταλούς. Μια παγκόσμια δύναμη με 4 μουντιάλ στην κατοχή τους, 4 τρόπαια του παγκοσμίου κυπέλου, και είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που μένει εκτός από την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου.
1: Γι' αυτό όπως δίνουν τα πράγματα θα προχωρήσουν σε μια γενναία ανανέωση.
0: Ριζική ανανέωση θα το έλεγα εγώ, έτσι.
1: Και γι' αυτό Δημήτρη παρουσιάζει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό και για τους Ιταλούς, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Βλέπουμε ότι έχουν και μια πολυμελή αποστολή Ιταλών δημοσιογράφων, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο από χθες. Και για αυτούς είναι ένα παιχνίδι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των νεαρών ποδοσφαιριστών που, επαναλαμβάνω, αρκετοί εξ αυτών αναμένεται ο Σονούπο να βρεθούν
0: στην πρώτη γραμμή, βεβαίως.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, από φιλικά παιχνίδια που δοκιμάζουν τώρα να δώσουν τα διαπιστευτήριά τους και αν θέλεις να δώσουν και μια καλή εικόνα στον υπηρεσιακό τεχνικό τον Μπαλντίνι, οπότε και αυτός να τους προτείνει στον επόμενο, στο διάδοχό του που θα αναλάβει οριστικά την εθνική ομάδα της Ιταλίας, για να αποτελέσουν πλέον με τη σειρά τους την επόμενη εθνική Ιταλία. Ακριβώς, τη νέα σκουάντρα Τζούρα που θα κατεβαίνει στα γήπεδα. Ωραία, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάτι που να βγαίνει από εθνική ομάδα λίγη ώρα πριν από το παιχνίδι.
1: Όχι, λίγες ώρες. Απλά πρέπει να πούμε ότι το μόνο, αν μου επιτραπεί έτσι, αρνητικό σημείο είναι η ώρα έναρξης του παιχνιδιού. 10 το βράδυ είναι μια ώρα αρκετά, θα έλεγα...
0: Προχωρημένη.
1: Ναι, διότι...
0: Προχωρημένη για τους φίλους που θα ενδεχομένως θέλουν να έρθουν από άλλες πιο μακρινές περιοχές.
1: Ακριβώς. Δηλαδή κάποιος φίλος που είχε εκφράσει την επιθυμία να έλθει από τα Χανιά, το Ρέθυμνο, το Λασίθι, ναι, αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι θα πρέπει να γυρίσει 2-3 ώρα σπίτι.
0: Έτσι, γιατί είναι και η επιστροφή.
1: Είναι
0: βέβαια
1: βάρβαρη η ώρα αυτή. Παράλληλα, βεβαίως, να πούμε ότι το μάτς αυτό γίνεται εν μέσω εξετάσεων των παιδιών. Επίσης είναι βάρβαρη η ώρα αυτή.
0: Σωστό.
1: Διότι το μάτς θα τελειώσει τουλάχιστον 12 η ώρα. Μέχρι να πάει σπίτι το παιδί, να ησυχάσει, να σηκωθεί το πρωί να πάει στο σχολείο. Βλέπουμε ότι και αυτός είναι ένας αρνητικός παράγων ακόμα για την προσέλευση κόσμου. Υπολογίζεται πάντως ότι θα βρεθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο πάνω από 15.000 κόσμος για το παιχνίδι. Αυτό, ενώ κάποιοι παίκτες της εθνικής μας ομάδας, Δημήτρη, χθες βρέθηκαν στην τελετή λήξης του παιδικού πρωταθλήματος Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, μια αντιπροσωπεία παικτών, αποτελούμενη από τους Ρότα, Μουζακίτη, Ανδρούτσο, τον εκπρόσωπο του Όβη στην εθνική μας ομάδα, τον Κουντούρη και τον Κοστούλα. Μάλιστα, αποθεώθηκαν μοιράζοντας αυτόγραφα και χαμόγελα στους νεαρούς και επίδοξους ποδοσφαιριστές, ενώ το παρόν έδωσαν και οι πρωταθλητές του 2004. Που έδωσαν το δικό τους χρώμα σε αυτή την οργάνωση, την εκδήλωση, ο Θόδωρης Τζαγοράκης και ο Γιώργος Καραγκούνης.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, νομίζω ότι έχεις καλύψει όλα πλέον, έτσι, για το τι θα γίνει, για το τι προηγήθηκε. Ελπίζω το Παγκρίτιο, όπως είπες και εσύ, να έχει αρκετό κόσμο, 15.000 περίπου φίλοι αναμένονται να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας με την Ιταλία σε λιγότερο από 2 ώρες πλέον. Έτσι είναι 8 και 10, στις 10 η σέντρα του αγώνα, οπότε θα σε ακούσουμε πλέον μαζί με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη στην περιγραφή του φιλικού αυτού. Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, σου εύχομαι καλή συνέχεια και βεβαίως θα σας έχουμε και στη συνέχεια κοντά μας, έτσι, με συνθέσεις κλπ. Ό,τι νεότερο βγαίνει από το παιχνίδι της εθνικής ομάδας λίγο πριν ξεκινήσει κόντρα στην Ιταλία. Σε ευχαριστώ, να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση,
0: Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ.

Ξεκίνησε το πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Καρός. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο game και προηγείται με ένα 0 game. Σε αυτό το πέμπτο σετ, θα θυμίζω, οι δύο ταινίστες είναι ισόπαλοι 2-2 στα σετ.

0: 13 λεπτά μετά τις 8, ακούτε τη βραδινή ραδιοεφημερίδα της Ατασπορ με την Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρυθμίση του ήχου. Ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Δημήτρης Γιαχανατζής στο μικρόφωνο της Ατασπορ. Πάμε τώρα στο μπάσκετ, στο ρεπορτάζ του μπάσκετ, όπου υπάρχουν αρκετές ειδήσεις. Καταρχήν, έχουμε αύριο τον τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Οι δύο όνοι συναντιούνται στο στάδιο της Κεφυλίας. Να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος. Έχουμε μαζί μας τον Νίκο Πιντέλα. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, είχαμε και σήμερα παραμονή του αγώνα χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων από τους δύο αιώνιους, αλλά έχουν βγει και αγωνιστικά νέα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Και νομίζω καλύτερα να ξεκινήσουμε με τα αγωνιστικά.
0: Πολύ σωστά.
1: Λοιπόν, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, τον γηπεδούχο Ολυμπιακό στο τρίτο παιχνίδι αυτό, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Ελληνοαμερικανός γκάρντ έχει χάσει τα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών της GBL, καθώς ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα σε ένα σημείο λίγο πάνω από το γόνατο στο δεξί του πόδι. Είναι ένα πρόβλημα που αποκόμισε στις 28 Μαΐου στον πρώτο τελικό της στίχημα GBL απέναντι στην ΑΕΚ, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το πρώτο παιχνίδι που ήταν για τον Ολυμπιακό μετά την κατάκτηση της EuroLeague. Από τότε είναι εκτός ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Όλοι στον Ολυμπιακό περιμένουν την επιστροφή του στη δράση, γιατί είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για την ομάδα, ένας από τους κορυφαίους της φετινής σεζόν. Έχει ελληνικό διαβατήριο που μετράει πάρα πολύ στο πρωτάθλημα και έχει φανεί στα πρώτα δύο παιχνίδια των τελικών το πόσο έχει λείψει από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα ο 30χρονος γκάρντ. Σήμερα λοιπόν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, δεν συμμετείχε στην προπόνηση του Ολυμπιακού. Είναι αμφίβολος για το αυριανό παιχνίδι, με τις περισσότερες πιθανότητες όμως να μην είναι υπέρ του. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια για την συμμετοχή του στον τρίτο τελικό της GBL. Κάτι οριστικό θα υπάρχει αύριο, αλλά αυτή τη στιγμή,
0: όπως έχουν τα πράγματα, το πλέον πιθανό, Νίκο, είναι να μην δούμε τον Ντόρσεϊ να αγωνίζεται, έτσι.
1: Ναι, μάλλον είναι εκτός. Έχουν στενέψει πάρα πολύ τα περιθώρια, όπως έχω πει. Αύριο είναι το τρίτο παιχνίδι. Σήμερα έκανε ατομικό πρόγραμμα. Άρα δηλαδή οι πιθανότητες δεν είναι με το μέρος του, αλλά αύριο θα ξέρουμε σίγουρα τι θα συμβεί. Γιατί και στον Ολυμπιακό περιμένουν να δουν το πώς αισθάνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με αυτό το πρόβλημα που τον ταλαιπωρείται τις τελευταίες ημέρες. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το θέμα με τον Κώστας Λούκα. Ο Παναθηναϊκός πορεύεται το τελευταίο διάστημα χωρίς τον αρχηγό του, ο οποίος είχε μπει στα τέλη Απριλίου στο χειρουργείο για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο γόνατο. Γι' αυτό θυμίζω ότι είχε χάσει τη σειρά με τη Βαλένθια στα playoffs της EuroLeague. Αγωνίστηκε
0: λίγο,
1: στον πρώτο
0: έπαιξε νίκη. Λίγο με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, αλλά ήταν πολύ σημαντικός στην νίκη εκείνη του Παναθηναϊκού, που ήρθε δύσκολα στην παράταση στον πρώτο ημιτελικό στο Telecom Center Athens, και ίσως αυτό εκεί να πιέστηκε περισσότερο από όσο θα έπρεπε και να του δημιούργησε ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Εδώ
1: γιατί
0: να σου βάλω έναν αστερίσκο. Ναι. Θεωρείς ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού πίεσε το Σλούκα όπως πίεσε πέρσι και το Λεσόρ λίγο πριν το Final Four? Όχι,
1: δεν θεωρώ ότι να πούμε ότι είναι κάτι λάθος, ότι πίεσε το ιατρικό επιτελείο. Εντάξει, ίσως να έχει να κάνει και με τη διαχείριση που έκανε ο προπονητής. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε σίγουρα. Πάντως, από τότε ο Κώστας Λούκας είναι εκτός δράσης και ακόμη παραμένει αμφίβολος για τον τρίτο τελικό της GBL. Σήμερα ακολούθησε ένα μέρος της προπόνησης του Παναθηναϊκού, όπως συνέβη και τις προηγούμενες ημέρες κατά τη διάρκεια των τελικών, και για ακόμη μια φορά η παρουσία του θα είναι απόφαση της τελευταίας στιγμής. Άρα δηλαδή λίγο πριν από το τζάμπολ στον αυριανό τελικό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα γνωρίζουμε αν θα είναι διαθέσιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Ίσως και νωρίτερα, θα πω εγώ, και γιατί το λέω αυτό, διότι αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τις 12 η ώρα αύριο θα πρέπει οι ομάδες να δηλώσουν τις εξάδες των ξένων τους.
0: Μάλιστα.
1: Και θεωρώ ότι η παρουσία ή η απουσία του Κώστας Λούκα είναι κάτι που θα παίξει
0: ρόλο,
1: μεγάλο ρόλο
0: ακριβώς
1: στο πώς θα διαμορφωθεί η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού. Γιατί λόγω αυτού του προβλήματος έχουμε καταλάβει ότι ο Έργιν Άταμαν έχει πάρει και στους δύο πρώτους τελικούς τον TJ Shorts και έχει αφήσει έξω τον Χουάντσο Ερνάν Γκόμεθ, για παράδειγμα. Ναι. Έναν πολύ σημαντικό παίχτη της ομάδας. που έχει, η απουσία του έχει δημιουργήσει πρόβλημα στον τομέα του rebound, ή τον Kenneth Farid, και ο Παναθηναϊκός παίζει με δεύτερο πεντάρι τον Μίτογλου πίσω από τον Λεσόρ. Άρα δηλαδή είναι κάτι που είναι περιπτώσεις αλληλένδετες μεταξύ τους, το Κώστας Λούκα και η εξάδα των ξένων. Άρα δηλαδή, όμως εμείς θα έχουμε καθαρή εικόνα λίγο πριν από τον τζάμπολ. Στον Παναθηναϊκό θα ξέρουν και νωρίτερα, φαντάζομαι.
0: Στον Ολυμπιακό θεωρείς ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα κάνει αλλαγές στους ξένους?
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ προσωπικά το θεωρώ δεδομένο ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πάει σε μια εξάδα παρόμοια με αυτή που είχε στο
0: πρώτο τελικό.
1: Μάλλον, στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο τελικό. Δηλαδή ότι θα έχει πάλι στην εξάδα των ξένων του τον Tyson Ward και τον Tyreek Jones, δύο παίκτες που έμειναν εκτός από το game 2 για να μπουν, γιατί μπήκαν στην εξάδα η Frank Ntilikina και Donta Hall. Θεωρώ ότι θα επιστρέψουν αυτοί οι δύο και στην εξάδα των ξένων, με βάση και τα όσα είδαμε από τους παίκτες που τους αντικατέστησαν στο δεύτερο παιχνίδι και την γενικότερη εμφάνιση που είχε η ομάδα. Ο Ntilikina δεν κατάφερε να βοηθήσει σημαντικά τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι του ΟΑΚΑ. Ίσως αν υπήρχε ο Ολυμπιακός να είχε μια πολύ διαφορετική
0: εικόνα,
1: εμφάνιση, ναι, και να έχει και διαφορετική, να μπορεί να έχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν το ξέρουμε αυτό. Όμως από την άλλη πλευρά ο Χολ έδωσε σημαντικές λύσεις στον Ολυμπιακό στη θέση 5. Ήταν ένας από τους δύο διψήφιους σε πόντους της ομάδας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εκεί θα μπορούσαμε να βάλουμε έναν αστερίσκο για το αν θα παραμείνει ή αν θα επιστρέψει ο Τζόνς, αλλά θεωρώ ότι και λόγω της γενικότερης εικόνας του στο πρώτο παιχνίδι ο Tyreek Jones και τα όσα πράγματα μπορεί να δώσει στην άμυνα και σε σχέση με τον Donta Hall, θεωρώ ότι θα επιστρέψει και αυτός στην εξάδα των ξένων, όπως και ο Tyson Ward.
0: Εσείς οι μπασκετικοί λέτε διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν δύο παιχνίδια στην ίδια εβδομάδα στην Ευρωλίγκα για τους αιώνιους. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αυτός ο χαρακτηρισμός πηγαίνει πλέον για τους τρεις τελικούς που έχουμε αυτή την εβδομάδα, έτσι. Δευτέρα, αν γίνουν βεβαίως τρεις τελικοί, Δευτέρα ο τρίτος τελικός, ο τέταρτος τελικός την Τετάρτη και Παρασκευή αν θα έχουμε πέμπτο τελικό.
1: Καλά, άμα το πάμε έτσι, Δημήτρη, και η εβδομάδα τώρα που ολοκληρώνεται σήμερα, διαβολοβδομάδα ήταν και αυτή. Αλλά ξέρεις, περισσότερο εγώ θέλω να το συνδυάσω, να κάνουμε λίγο και να το πούμε χιουμοριστικά και με τα όσα συμβαίνουν εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Το τρίτο ημίχρονο που διαρκεί με τις ανακοινώσεις, ναι, πλέον, έτσι.
1: Ναι, γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι είναι και διαβολοβδομάδα όταν υπάρχουν τελικοί.
0: Σωστά.
1: Γιατί πάντα υπάρχει τρίτο ημίχρονο, υπάρχει ένας πόλεμος ανακοινώσεων.
0: Χαρτοπόλεμος ανακοινώσεων, ναι, εκατέρωθεν, δεν έχει σταματήσει από τον πρώτο τελικό. Έτσι, συνεχίστηκε πολύ έντονα πλέον μετά τα όσα έγιναν στο Telecom Center στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος και έχουμε φτάσει σήμερα παραμονή του αγώνα αύριο να έχουμε πάλι χαρτοπόλεμο ανακοινώσεων και από τις δύο πλευρές. Και μάλιστα και τον Ολυμπιακό να καταφεύγει και στη ΔΕΑΒ να κάνει καταγγελία κατά τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, έτσι.
1: Ακριβώς. Υπάρχει αυτή η ανακοίνωση.
0: Ζητώντας μάλιστα και πολύ βαριά τιμωρία. Ενώ ζήτησε, αν δεν κάνω λάθος, από τον αθλητικό δικαστή να τιμωρήσουν τον κύριο Γιαννακόπουλο με δύο χρόνια. Ναι. Από την ΔΕΑΒ ζητάει τιμωρία 5 χρόνων.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει σήμερα αυτή η ανακοίνωση από πλευράς Ολυμπιακού που ενημερώνει ότι χθες κατέθεσε καταγγελία ενώπιον της Διαρκούς Επιτροπής Αντιμετώπισης της Βίας και με την οποία ο Ολυμπιακός ζητά, όπως είπες και εσύ, την ποινή απαγόρευση εισόδου για 5 χρόνια στα γήπεδα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Την ποινή ο Παναθηναϊκός να δώσει ένα παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, να τιμωρηθεί δηλαδή η έδρα του, όπως και το χρηματικό πρόστιμο ύψους 100.000 ευρώ στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Μάλιστα.
1: Με την καταγγελία που είχε κάνει στον αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚΕ, ο Ολυμπιακός ζητούσε η ποινή στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να είναι 2 χρόνια, 100.000 πρόστιμο στον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ και 100.000 πρόστιμο στον Σύλλογο, στον Παναθηναϊκό. Επομένως, περιμένουμε τις αποφάσεις από εδώ και πέρα. Η καταγγελία του Ολυμπιακού και τα όσα ζητάει έχει να κάνει και με τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Mm-hmm. Εκεί βασίζεται ο Ολυμπιακός αυτά που ζητάει. Και περιμένουμε λοιπόν από εδώ και πέρα να δούμε τι θα γίνει, γιατί και από την άλλη πλευρά έχουν γίνει καταγγελίες αντίστοιχα.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός από χθες έχει ενημερώσει ότι έχει κάνει καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ, στον γενικό διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, τον Νίκο Λεπενιώτη, για συκοφαντική δυσφήμιση του αθλήματος. Επίσης για
0: κατά τον Γιώργο Μπαρτζόκα,
1: στοχοποίηση δημοσιογράφους, γενικότερη δυσφήμιση του αθλήματος. Και έχει να κάνει με τις δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της ΕΡΤ και όχι μόνο, αλλά και στα υπόλοιπα μέσα, κάποιες άλλες δηλώσεις που έκανε ο Γενικός Διευθυντής ΚΑΕ Ολυμπιακός. Και η καταγγελία στον Γιώργο Μπαρτζόκα έχει να κάνει με κάποιους υβριστικούς χαρακτηρισμούς.
0: Για πρεπή συμπεριφορά, ναι.
1: Για τον κόσμο του Παναθηναϊκού προς τον team manager της ομάδας, τον Σάβα Αρώνη, αλλά και με την συμπεριφορά του καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα προς τους διαιτητές της αναμέτρησης. Mm-hmm. Πάντως, αυτά να πούμε ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές, οι Μάλιστα. οποίοι κατέγραψαν υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν από την κερκίδα. Ότι είναι στοιχεία τα οποία δεν έχουν καταγραφεί στο φύλλο αγώνα από τους διαιτητές, οι Μάλιστα. οποίοι κατέγραψαν υβριστικά συνθήματα που ακούστηκαν.

0: Όλα αυτά, Νίκο, που έχουν προηγηθεί, υποψιάζομαι ότι και αύριο μετά τη λήξη του τρίτου τελικού πάλι θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο τρίτο ημίχρονο, δυστυχώς.
1: Ναι, έτσι φαίνεται.
0: Με τέτοιο κόνσεπτ, δηλαδή σε τέτοιο σκεπτικό, έτσι.
1: Έτσι φαίνεται, Δημήτρη. Έχουν δρόμο ακόμα οι τελικοί και ναι, θα έχουμε πολύ δουλειά.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια, Νίκο. Κάθε χρόνο τα ίδια. Τι να πω. Μάλιστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Όση ώρα ακούγαμε τον Νίκο Πιντέλα για το ρεπορτάζ του μπάσκετ για τον αυριανό τρίτο τελικό της Greek Basket League μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, ο Σβέρεφ έχει πάρει άλλα δύο games και προηγείται με 3-0 games στο πέμπτο σετ του Φάμπιο Κομπόλη.

0: 27 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε τώρα στη Φόρμουλα 1. Είχαμε ένα επεισοδιακό Grand Prix σήμερα στο Μονακό, όπου νικητής ήταν ο Κίμι Αντωνέλη για πέμπτη σερή φορά στην φετινή σεζόν. Ωστόσο, ένα Grand Prix που είχε πάρα πολλά παρατράγουδα. Θα μας τα πει ο Νίκος Μοσχονάς. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Ελπίζω να έχει 2-3 ωρίτσες να κάτσουμε να αναφέρουμε το τι έγινε στο Μονακό, γιατί σε λιγότερες δεν νομίζω ότι θα προλάβω να πω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω ακόμα τι έχει γίνει, δηλαδή να πάμε και σε αυτά. Έχει γίνει, όπως είπες, ένα επεισοδιακό Grand Prix. Ιστορία γράφει ο Κίμι Αντωνέλη, ο οποίος μετά την παρθενική του νίκη, στα 19 του Ιταλός γράφει ιστορία, τέταρτο μετά την παρθενική του νίκη, πέντε συνεχόμενα. Ιστορία γράφει ο οδηγός της Mercedes. Ιστορία γράφει και ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος βρέθηκε στη δεύτερη θέση. Ο Χάμιλτον που ισοφάρισε τον Άιρτον Σένα με 8 βάθρα στο Μονακό, και αυτό είναι ένα ορόσημο για τον Λούις Χάμιλτον. Τώρα από εκεί και πέρα θα δώσω κάποια αποτελέσματα, με μεγάλη επιφύλαξη όμως.
0: Γιατί περιμένουμε, όπως πάντα λες, 2-3 ώρες αφού τελειώσει το Grand Prix, να δούνε και οι αγωνοδίκες τι ακριβώς έγιναν, υπάρχουν ενστάσεις από τις ομάδες κλπ.
1: Λοιπόν, να αναφέρω ότι η επίσημη σελίδα της Φόρμουλα 1 δίνει τα αποτελέσματα και από κάτω έχει μια υποσημείωση που λέει Provisional Results, προσωρινά αποτελέσματα. Έτσι, για τους φίλους που θα βιαστούν να πούνε τι είναι αυτό που λέει ο Μοσχονάς, και δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Στην τρίτη θέση λοιπόν συμπλήρωσε το βάθρο ο Άιζακ Χάτζαρ με Red Bull, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση που έχει με την ομάδα αυτή.
0: Και πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, έτσι, αν παραμείνει βέβαια.
1: Πρώτη φορά που ανεβαίνει στο βάθρο, ο οποίος όμως είναι υπό εξέταση για παράβαση στο αυτοκίνητο ασφαλείας.
0: Μάλιστα.
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση για το τι έχει γίνει. Η ενημέρωση μπορεί να έρθει και στις 11 και στις 12 και αύριο. Οι αγωνοδίκες φαντάζομαι ότι το εξετάζουν. Τέταρτη θέση για τον Όσκαρ Πιάστρη με Μακλάρεν. Πέμπτος ο Λόσον με Racing Bull. Έκτος ο Λίντι Μπλαντ, επίσης με Racing Bull. Πολύ καλό πλασάρισμα για τις δύο Racing Bulls. Έβδομη θέση για τον Γκασλί, ο οποίος ήταν απογοητευμένος, καθώς κατά τη διάρκεια του αγώνα τερμάτισε τρίτος, δέχτηκε, είχε δεχτεί ποινή και έπεσε έβδομος. Όγδος ο Άλμπον με Williams. Ένατος ο Κον με Χάς. Δέκατος ο Πέρες με Κάντιλακ, ο οποίος, αν τα αποτελέσματα μείνουν έτσι, παίρνει επιτέλους βαθμό.
0: Μάλιστα.
1: Εκτός βαθμολογούμενης δεκάδα, ενδέκατος ο Αλόνσο, Μπορτολέτο, 13ος ο Ράσελ, 14ος ο Χούλκεμπερκ, ο οποίος έχει δεχτεί ποινή στο τέλος του αγώνα. Μισό λεπτό, γιατί έχω σημειώσει τις ποινές, γίνεται ένας κακός χαμός. Η ποινή λοιπόν στο Χούλκεμπερκ είναι 10 δευτερολέπτων και αυτόν τον φέρνει τον Πέρες με την Κάντιλακ στους βαθμούς. Και αφορά την επαφή που είχε με τη Williams.

0: Από εκεί και πέρα 15ος είναι ο Κολαπίντο με Αλπίν, 16ος δεν τερμάτισε ο Σάινς, όπως δεν τερμάτισε ο Λεκλέρ, ο Στρόλ, ο Νόρις, ο Μπέρμαν, ο Μπότας και ο Φερστάπεν.
1: Ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε πρόβλημα στο μονοθέσιο από το ξεκίνημα του Grand Prix, έτσι δεν ανταποκρινόταν το μονοθέσιο, από όσο ξέρω.
0: Μα σωστά.
1: Ο Νόρις αποχώρησε από το Grand Prix στο 45ο γύρο, έφυγε και αυτός με πρόβλημα. Και στον 68ο γύρο 10 στροφές πριν από το φινάλε είχαμε το πρόβλημα με τους Στρόλ και Λεκλέρ που είχαν πανομοιότυπα ατυχήματα. Μπήκε, έγινε έλεγχος από τη διεύθυνση του αγώνα στο σημείο της ασφάλτου, είχε φθαρεί και ήταν η αιτία που προσέκρουσαν στις προστατευτικές μπάρες και κοιτούσαν να δουν αν η άσφαλτος είναι κανονική για να μπορεί να συνεχιστεί ο αγώνας. Δηλαδή περίεργα πράγματα, τρομερά πράγματα.
0: Λοιπόν, φέτος. Επειδή αναφέρεις Νόρις, Λεκλέρ και Φερστάπεν, να σου πω ότι οι τρεις τελευταίοι είναι οι νικητές του Grand Prix του Μονακό τα τρία τελευταία χρόνια.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Είναι αξιοσημείωτο. Να αναφέρουμε ότι είχαμε δύο αυτοκίνητα ασφαλείας, κόκκινη σημαία διακοπή όπως ανέφερες για πολλή ώρα. Ο Λεκλέρ ήταν έξαλλος, πραγματικά έξαλλος. Ανέφερε μετά σε συνέντευξη που έδωσε στο Sky Sports ότι ξέρετε πόσο ειλικρινής είμαι και πόσο θέλω να αναλαμβάνω την ευθύνη όταν έχω κάνει λάθος. Δεν πρόκειται να αναλάβω την ευθύνη αυτή τη φορά. Υπήρχε πρόβλημα και στην άσφαλτο και στα φρένα, ειδικά αναφέρθηκε στα πίσω φρένα. Mm-hmm. Πριν τη στροφή πάτησα τα φρένα, δεν υπήρχε καθόλου πρόσφυση και φρένα και γι' αυτό κατέληξα στις προστατευτικές μπαριέρες. Mm-hmm. Ο Μονεγάσκος έξαλλος, ο οποίος εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στην τρίτη θέση, μπορούσε να βρεθεί στο πόντιουμ. Mm-hmm. Τελικά βρέθηκε εκτός. Mm-hmm. Γενικά απογοητευμένοι οι οδηγοί, και ο Λεκλέρ και ο Φερστάπεν, ο Ράσελ επίσης, ο οποίος για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα δεν παίρνει κανένα βαθμό. Η διαφορά στο πρωτάθλημα από τον πρωτοπόρο ανοίγει και αυτό φέρνει τον Κίμι Αντωνέλη πιο κοντά στο να ονειρεύεται την κατάκτηση πρωταθλήματος. Δεν ξέρω αν θα προλαβαίνουμε και θες να δούμε και βαθμολογίες.
1: Πέσα μου γρήγορα γι' αυτά, έλα.
0: Αντωνέλη 156, δεύτερη θέση ο Χάμιλτον 90, τρίτος έχει πέσει ο Ράσελ με 88, Λεκλέρ 75, Πιάστρι 60, Νόρις 58, Φερστάπεν 43 και Χάντζαρ 29, από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε να αναφερθούμε στους κατασκευαστές.
1: Ναι.
0: Mercedes 244, Ferrari 165, McLaren 118, Racing Bull 72, Alpine 41, Racing Bull 39, Haas 21, Williams 11, Audi 2, Cadillac 1, αν παραμείνουν αυτά τα αποτελέσματα, mm-hmm. δεν έχει πάρει βαθμό ακόμα η Aston Martin.
1: Μάλιστα.
0: Επόμενος προγραμματισμένος αγώνας για τη Φόρμουλα 1 είναι το Grand Prix στη Βαρκελόνη, το αμέσως επόμενο τριήμερο, 12 με 14 Ιουνίου. Και το πρόγραμμα για τον Ιούνιο ολοκληρώνεται το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο, στο τέλος του μήνα. Με την Αυστρία έχουμε τρία ευρωπαϊκά Grand Prix μέσα στον Ιούνιο.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Σου εύχομαι καλή συνέχεια, γιατί ξέρω ότι θα είναι ένα δύσκολο βράδυ. Θα περιμένεις τα τελικά αποτελέσματα από τις αγωνοδίκες για να ξέρεις και την τελική κατάταξη, αν όντως είναι αυτή που είναι μέχρι τώρα ή αν αλλάξουν κάποια άλλα πράγματα.
0: Μένει να δούμε τι ώρα, Δημήτρη, θα αποφασίσουν οι αγωνοδίκες να μας δώσουν τα τελικά αποτελέσματα.
1: Κουράγιο, φίλε, κουράγιο. Μόνο αυτό έχω να σου πω. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.

Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ πήρε και τέταρτο game, προηγείται πλέον με 4-0 του Φάμπιο Κομπόλη στο πέμπτο σετ στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Θυμίζω ότι οι δύο αθλητές είναι ισόπαλοι με 2-2. Ο Σβέρεφ έχει πάρει μια πολύ καλή διαφορά σε αυτό το πέμπτο σετ, είναι πολύ κοντά στο να κάνει 3-2 και να κατακτήσει το Ρολάν Γκαρός.

36 λεπτά μετά τις 8, ο Έρας Πόρα, ο Βράδινη Ραδιοεφημερίδα, με Ολυμπιακιανικό Πούλου στη ρυθμίση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχαναζής στο μικρόφωνο της Έρας Πόρ. Πάμε τώρα να ανοίξουμε γραμμή, να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μαζί μας είναι ο Χρήστος Κοντός, ο οποίος βρίσκεται σε ένα ιδιαίτερο σημείο αυτή την ώρα. Είναι στο θέατρο του Λυκαβητού, γιατί ξέρω, Χρήστο, ότι θα παρακολουθείς κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και πριν μου πεις το οτιδήποτε, λέω να σε βάλω εγώ ήδη στο κλίμα, να πάρεις έτσι μια γεύση για το τι θα ακούσεις σε πολύ λίγο.

0: Νομίζω, Χρήστο, έχω δίκιο, έτσι, αυτό θα δεις.
1: Μια χαρά είσαι. Το θέμα είναι ότι μου στέλνεις κανένα να με πάρεις στο μπουστά να με ανέβας πάνω. Έχω βγάλει τη γλώσσα έξω. Τα σκυλή του βολέου μου είναι. Προσπαθώ να φτάσω, σκαρφαλώνω, αλλά κάποια στιγμή θα φτάσω που θα φτάσω.
0: Λοιπόν, είσαι έτοιμος για πιξλάξ, έτσι.
1: Ναι, ναι, πιξλάξ, να κάτω πάρω καμιά ανάσα, δηλαδή, γιατί... Πήρε ο Παναγιώτης και ήμουν να λέω τώρα θα πάω το έφραγμα, τώρα θα το πήρα λίγο κάθετα για να κόψω δρόμο.
0: Εντάξει, χαλάρωσε.
1: Τα λιμπάν, αυτά ήταν ελάστιχα τώρα.
0: Χαλάρωσε, χαλάρωσε.
1: Λοιπόν,
0: θα περάσεις ωραία, γιατί πραγματικά και εγώ όσες φορές έχω παρακολουθήσει από κοντά τους Pixlax, πραγματικά πέρασα πάρα πολύ ωραία, μπορώ να σου πω. Όσο και αν λένε ότι είναι η τελευταία μας συναυλία, η τελευταία μας συναυλία δεν είναι η τελευταία συναυλία.
1: Δεν
0: τους χορταίνεις ποτέ, Χρήστο. Είναι αλήθεια αυτό.
1: Τόσα πολλά, δηλαδή πραγματικά πρέπει να έχει κάποιος μια μεγάλη κάβα από λεφτά. Έτσι. Για να παρακολουθήσει ό,τι μπορεί από τις φετινές συναυλίες. Έχω ένα πολύ γεμάτο καλοκαίρι.
0: Έτσι.
1: Και με σημαντικούς Έλληνες καλλιτέχνες που δίνουν πάρα πολύ όμορφες συναυλίες και στην Αθήνα και γενικά στην περιφέρεια, αλλά και με πολλά σπουδαία ξένα συγκροτήματα.
0: Ναι, έρχονται πολλά μεγάλα ονόματα. Ήρθαν οι Metallica, ήρθαν οι Iron Maiden, ήρθαν, νομίζω ήρθαν οι Foreigner ή έρχονται κάτι τέτοιο.
1: Έρχονται,
0: έρχονται. Τώρα κάπου κοντά είναι.
1: Προχθές είχε το John Rott, τον Will John Rott.
0: Έτσι.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Το επόμενο Σάββατο, εγώ να δώσω για τη χρηστική είδηση για τους φίλους που ενδεχομένως ενδιαφέρονται στο θέατρο του Λυκαβητού, θα είναι ο Chris Isaac. Και υπάρχει και μεγάλη συναυλία τον Οκτώβριο. Εκεί θα είμαι. Έτσι το λέω από τώρα. Όχι, όχι, φίλε. Deep Purple στο Telecom Center.
1: Α, Deep Purple, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, επειδή λέμε για τα μεγάλα ονόματα, να έρχονται και Deep Purple. Και προτίμησα να σου πω την αλήθεια να πάω στο Deep Purple, γιατί τους έχω δει. Είχαν έρθει μια φορά στο θέατρο του Λυκαβητού πριν από αρκετά χρόνια. Σε ηλεοφόρο Αλεξάνδρα, συγγνώμη.
1: Στο ελληνικό. Στο ελληνικό είχαν έρθει μερικά χρόνια και είχαμε πάει τότε, τους είδαμε. Εντάξει, είναι ωραίες στιγμές.
0: Είναι ωραίες στιγμές και ξεφεύγεις λιγάκι και από την καθημερινότητα, ρε παιδί μου. Εντάξει, βγαίνεις λίγο από τη ρουτίνα. Έτσι, ακριβώς, όρεξη να έχεις, χρήμα να έχεις για να μπορείς να παρακολουθείς τους Έλληνες και τους ξένους καλλιτέχνες.
1: Έτσι.
0: Καλό. Καλό, καλό, καλό. Θέλουμε μάνατζερ λοιπόν και χορηγό.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και στο Παναθηναϊκό. Νομίζω σου έχω δώσει τις ανάσες σου.
1: Στα δικά μας. Δεν έχουμε κάτι. Δηλαδή, στο διατάφτα, τέλος ημέρας, δηλαδή, αν είσαι αρχισυντάξης και πρέπει να βγάλεις ένα τίτλο για το σημερινό ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, θα πας αυτά που γράφεις χθες και πιθανότητα αυτά που θα γράφεις αύριο. Δηλαδή, δεν έχει τίποτα.
0: Ναι.
1: Εν ολίγης. Είναι πολύ μπλα μπλα, πολύ θεωρία, πολύ κουλτούρα, πολύ διανόηση. Επί της ουσίας όμως δεν έχουμε κάτι σημαντικό.
0: Εγώ ξεχωρίζω ότι έρχεται πάντως ο αναλυτής του Ανίστρουπ στην Κοπενχάγη. Λογικό, λογική κίνηση.
1: Ναι. Κοίταξε να δεις. Είναι λογικό ότι ο άνθρωπος θα στελεχώσει το τίμημα με ανθρώπους που είναι της απόλυτη εμπιστοσύνη.
0: Έτσι, που τους ξέρει εδώ και τόσα χρόνια. Με αυτούς θα δουλέψει, με αυτούς δούλευε εξάλλου.
1: Ναι, εξάλλου αυτοί πάνε συνήθως πακέτο-πακέτο. Mm-hmm. Είναι η βοηθή του, ο πρώτος δεύτερος βοηθός, είναι οι αναλυτές, είναι οι ψυχοθεραπευτές, μάλλον πιο πολύ γυμναστές, το ψυχοθεραπευτές σπάνια.
0: Mm-hmm.
1: Γυμναστές, αναλυτές, γενικά έχει αρκετούς ανθρώπους κάθε προπονητής τέτοιας εμβέλειας, δηλαδή σε υψηλό επίπεδο που τον συνοδεύουν παντού που πηγαίνουν.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε το λογικό είναι να περιμένουμε αυτό. Ότι
0: και είναι στο πλαίσιο στελέχωση του staff, Χρήστο. Ναι, έτσι. Δηλαδή γίνονται και αυτές οι κινήσεις παράλληλα μαζί με το μεταγραφικό σχεδιασμό, προκειμένου να είναι όλα έτοιμα. Έτσι, όταν θα ξεκινήσει πλέον ο Παναθηναϊκός στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, δεν θα ψάχνει να στελεχώσει το staff εκείνη την ώρα.
1: Όχι, μα τώρα όλα είναι σε μια κατάσταση δημιουργίας και ανασύστασης.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει την άλλη εβδομάδα, την άλλη Δευτέρα. Ξεκινάει τρόπος του λέγει, γιατί το πρώτο εβδομάδο θα περάσει ουσιαστικά με
0: εργομετρικές εξετάσεις.
1: Τι θα είμαστε, τι δεν θα είμαστε κτλ. Και μετά θα πάνε στην Ολλανδία, όπου θα γίνει και το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας με κάποια φιλικά εκεί. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που περιμένουμε είναι ότι σίγουρα θα στελεχωθεί το τμήμα, θα μάθουν ποιοι είναι οι συνεργάτες του. Ο συγκεκριμένος, ο Νίκλας Πέντερσεν, είναι 3 χρόνια συνεργάτης του στην Κοπενχάγη.
0: Mm-hmm.
1: Ανανέωσε το Δεκέμβριο το συμβολό του και για να έρθει να τον ακολουθήσει, το έσπασε.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς Παναθηναϊκός καλύπτει την αποζημίωσή του, γιατί πάει σαν συμβούλες, κάποια ρήτρα σίγουρα. Οπότε υποθέτω ότι ο Παναθηναϊκός, όσο τον ήθελε ο προπονητής, να πληρώσει αυτή τη μικρή μεγάλη, δεν ξέρω, δεν πετάει και κάτι τεράστιο ποσό. Θα φτάω λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, μαζεύεται σε τέλος ημέρας ένα σημαντικό ποσό για να ελεγχώσει το team του προπονητή με τους ανθρώπους εμπιστοσύνης του.
0: Ναι.
1: Τι είναι σύνηθες. Αυτό δεν είναι κάτι που δεν μας καθιάζει. Τώρα μέσα στην εβδομάδα. Το πιθανότερο μέσα στην εβδομάδα θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση από τον Παναθηναϊκό για το πότε θα παρουσιαστεί προπονητής τους ανθρώπους του τύπου. Νομίζω ότι αυτό θα γίνει πριν φύγει η ομάδα.
0: Πριν το βασικό στάδιο.
1: Δεν έχουμε καθαρή εικόνα. Ενδεχόμενο να γίνει και μετά, δεν ξέρουμε. Αλλά το πιθανότερο νομίζω ότι είναι. Το σύνηθε είναι να γίνει μια επίσημη συνέντευξη.
0: Πάντως και μετά, και μετά να γίνει Χρήστο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, και, δηλαδή,
1: θα... Άμα δεν γίνει τώρα, θα γίνει στην Ολλανδία. Όσοι οι συνάδελφοι ακολουθήσουν την αποστολή στην Ολλανδία,
0: ναι.
1: Κάποια στιγμή θα τη μαζέψει.
0: Ναι.
1: Και θα μιλήσουν, θα ρωτήσουν, θα απαντήσει.
0: Σωστά.
1: Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι πιο πολύ να καταλάβουμε τον τρόπο δουλειά, τον τρόπο που σκέφτεται. Τι έχει στο μυαλό του, με τι θέλει να δουλέψει. Θέλει να στηριχτεί στο υπάρχον ρόστερ κατά βάθος ή θέλει να υπάρχει μεγάλες αλλαγές.
0: Mm-hmm.
1: Όπως είχε πει ο Μπενίτο, που πρέπει να φύγουν αρκετοί παίχτες και να έχουν κάμποση για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να φτιάξει ένα πιο ανταγωνιστικό ρόστερ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, τι πλάνο έχει έτσι, στο κεφάλι του, πώς οραματίζει το Παναθηναϊκό.
1: Έχουμε μια εικόνα σχετικά με τους ανθρώπους του κλαμπ, δηλαδή περίπου τι πιστεύει ο Κοτσόλης, τι πιστεύει ο Κορώνα, οι οποίοι χειρίζονται αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι αρκετοί από τους παίκτες πάνε. Εγώ από το περσινό ρόστερ έχουν ψηλοειδοποιηθεί ότι καλό είναι, κοιτάξτε, έχετε καμιά ματιά δεξιά-αριστερά, να βρείτε καμιά ομάδα, γιατί ενδεχομένως να χτυπήσει καμπάνα.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά είναι θέμα του προπονητή, γιατί όλα αυτά ξέρει είναι. Αν δεν γίνει, όλα είναι στον αέρα και τίποτα δεν είναι οριστικό. Δηλαδή, αν ο προπονητής τους δει κάποιο σε μια προετοιμασία κάτι οτιδήποτε διαφορετικό σε σχέση με αυτά που βλέπουν ο τεχνικός και αθλητικός διευθυντής. Τα πράγματα πάνε έτσι. Αλλά αν βρεθεί και πει όχι, αυτόν δεν θέλω να φύγει, τον θέλω. Γιατί έχω στο μυαλό μου κάτι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δούμε κάποια διαφορετικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που λίγο πολύ έχουμε στο μυαλό μας. Είναι αρκετοί οι παίχτες που είναι με το 1,5 πόδι εκτός Παναθηναϊκού. Υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια που λίγουν, όπως ο Κοτσιράς με τον Γιούρισιτς. Υπάρχουν παίχτες αρκετοί που είναι δανεικοί, περισσότερο από αυτούς δεν πρόκειται να βιώσουν. Διεθνή λαφών. Το πιθανότερο θα φύγουν και οι υπόλοιποι δανεικοί, από τον Ερνάντες μέχρι τον Ρενάτο Σάντσες, το Σισοκό, ο Τσάβες ίσως να μείνει σαν δευτερότριτος.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύει ο Κοτσόλης, θεωρεί ότι το αναδίκησε ο Μπενίτης Βοδίδης, ούτε ένα λεπτό συμμετοχής. Σε αυτό το διάστημα το πεντάμινο, χάρη που ακολουθήθηκε μέχρι τώρα, η άποψη του Κοτσόλη που δεν ήξερε πάρα πολύ καλά, ήταν και παρακολουθήσει από το λεπτό και με δική του εισήγηση αποκτήθηκε, αλλά προφανώς ήταν τα μάτια του Μπενίτης, το γεγονός ότι είναι αρκετά κοντός. Σύγχρονο θεματοφύλακα, είναι κάτω από τον 80. Ήταν ένα μειονέκτημα το οποίο δεν του έδινε τη δυνατότητα να
0: παίξει. Για να παίξει, ναι. Σωστά.
1: Αλλά θα έχει δείξει το συγκεκριμένο παιδί στον Πανατολικό.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή είχα δει έναν πίνακα πέρυσι, περσινή σεζόν, όχι φετινή. Ήταν ο νούμερο ένα στα στατιστικά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Όπως
1: από όλους τους άλλους θεματοφύλακες, και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού και τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟΚ. Περσινή σεζόν, δηλαδή σε σχέση με την πίεση που δεχόταν η ομάδα του.
0: Mm-hmm.
1: Τα γεμίσματα, τις έντρες, τα σούτ που δέχτηκε, είχε μακράν πολύ καλύτερη στατιστική σε σχέση με τους υπόλοιπους και ήταν, νομίζω, στην Ευρώπη νούμερο 64. Όταν mm-hmm. ο δεύτερος ήταν 104. Εντάξει, αυτά είναι θέματα που τα βλέπουν οι άνθρωποι λίγο ξεχωριστά. Αυτά τα αποφασίζουν, θα τα δούμε, αλλά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο περίπου.
0: Το σκεπτικό, ναι. Ωραία. Χρήστο, εν αναμονή. Κάποια στιγμή θα μιλήσει ο Δανός που θα πάει, θα αποκαλύψει το σκεπτικό του.
1: Έχουμε και κάποια θεματάκια. Για παράδειγμα, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με την τηλεοπτικά φέτος. Θα μείνει, από ό,τι φαίνεται, δεν αναέρω. Δείχνει μια τάση αυτονόμησης.
0: Ναι.
1: Οι πληροφορίες που βγαίνουν δεξιά-αριστερά είναι ότι δείχνει ότι ετοιμάζεται να πάρει ένα δικό του δρόμο και να κάνει κάτι ενδεχομένως πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα.
0: Το έχει ξανακάνει, αν δεν κάνω λάθος, κάποια χρονιά που το έδειχνε τα παιχνίδια τα εντός έδρας διαδικτυακά.
1: Κοίταξε να δεις. Τα πράγματα δεν είναι τσαπλά, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι των εισόδων μιας ομάδας, είναι τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Σίγουρα.
1: Επειδή θα μπουν τώρα στο τεχνίδι και καινούργιοι παίχτες. Για διάφορους κινδύνους λόγους ο Αλαφούς δεν θέλει να ακολουθεί την πραξία του Παρθενογέννη του Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Να θυμάσουμε ένα κινδύνο το οποίο στα τηλεοπτικά. Μετά νομίζω ότι θα τραβήξει ένα δικό του αυτόνομο δρόμο.
0: Mm-hmm.
1: Θα το δούμε με ενδιαφέρον γιατί η στάση αυτή θα δείξει και σε ένα μεγάλο βαθμό πώς θα πάει το πράγμα.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Είναι σημαντικό για τον κόσμο τώρα. Ξέρεις, να πληρώνει και τρίτη πλατφόρμα κάποιος. Και το καλύτερο δυνατό. Δεν ξέρω όμως τι πραγματικά θέλει να κάνει, δεν ξέρω.
0: Χριστό,
1: ας περιμένουμε.
0: Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Εγώ σε αφήνω τώρα γιατί πλησιάζει και η ώρα που θα ξεκινήσει η συναυλία.
1: Δεν πλησιάζω στην κορυφή όμως, οπότε πρέπει να τρέξω.
0: Λοιπόν, με χαλαρά θα το πας γιατί έχεις το χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Καλά να περάσεις.
1: Για χαρά. Γεια.
0: Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ νίκησε με 6-1 στο 5ο σετ τον Φάμπιο Κομπόλη στο τελικό του Ρολάν Γκαρός και με 3-2 σετ κατέκτησε το τρόπαιο. Πάμε και πάλι στο Παγκρίδι της Κρήτης. Έχουμε μαζί μας τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καθώς έχουν γίνει γνωστές οι ενδεκάδες με τις οποίες θα ξεκινήσει το φιλικό του παιχνίδι μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας. Πέτρο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από το Παγκρίτι εδώ στο Ηράκλειο. Γνωστές δεν έχουν γίνει, θα γίνουν όπου να είναι, αλλά μπορούμε να πούμε σιγουριά ότι η Εθνική παίζει όπως είχαμε πει το μεσημέρι και με το Θάνο που το συζητούσαμε. Ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα. Η τριάδα μένει στην άμυνα και το 3-4-3 μένει στην άμυνα. Παρά το γεγονός ότι όποιος το ψάξει μπορεί να δει στα διάφορα site 3-4-1-2. Είναι πάλι όπως το παιχνίδι με τη Σουηδία. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Ρέτσος, Χατζηδιάκος και Κουλιεράκης. Ο Μαυροπάνος που είχε παίξει όλο το 90 λεπτό στο προηγούμενο παιχνίδι, τα λέγαμε και μαζί Δημήτρη, είναι εκτός. Mm-hmm. Δεξιά όλη την πλευρά παίζει ο Βαγιανίδης, αριστερά μένει ο Κυριακόπουλος, καθώς ο Τσιμίκας μάλλον δεν θα χρησιμοποιηθεί καν. Ήταν έτσι, δεν έκανε προπόνηση χθες και είχε το, να το πω έτσι, το σημάδι του αμφίβολου. Mm-hmm. Ο Μουζακίτης με τον Τριάντη είναι κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Έχω την εντύπωση ότι θα ξαναξεκινήσει ο Ζαφίρης, θα παίξει πάλι ο Κουρμπέλ. Τελικώς μπαίνει ο Τριάντης και είναι και μια λογική κίνηση αυτή από τον Ιβάν. Ο Δουδίκας είναι στην κορυφή της επίθεσης. Ο αρχηγός Μασούρας δεξιά και ο Τζόλης είναι στην αριστερή πλευρά της επίθεσης. Mm-hmm. Μιας και το συζητάμε όμως τώρα, βγήκε και η δεκάδα τώρα και επισήμως, αυτές είναι οι δεκάδες και να πούμε ότι για την εθνική ομάδα της Ιταλίας οι δύο πιο διάσημοι, ο ένας δηλαδή και ο άλλος, ο Ντοναρούμα δηλαδή που είναι αρχηγός και ο Εσπόζιτο, είναι στην βασική ενδεκάδα του Σίλβιο Μπαλντίνι. Σε 4-3-3 παίζει και είναι ο Ντοναρούμα λοιπόν στο τέρμα. Ο Μπαρτεζάκη είναι αριστερά, ο Άχανορ δεξιά. Με συγχωρείτε. Ο Κιαρόντια με τον Κομούτσο είναι τα δύο στόπερ. Ο Εντούρ αριστερά, ο Πιτσίλη δεξιά, ο Λιπανί στον άξονα. Αριστερά ο Εκατόρ, δεξιά ο Κολεόσο. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Εσπόζιτο, αυτή είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνι. Ο Γιωβάνοβιτς έχει όλους τους ποδοσφαιριστές τους άλλους στον πάγκο. Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης. Κάποιοι προφανώς και θα χρησιμοποιηθούν, ειδικά αν κάνουμε πάλι 10 αλλαγές και στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι όπως έγινε με τη Σουηδία.
0: Μπορεί να παίξουν και όλοι.
2: Και μένει να δούμε, ναι, και μένει να δούμε αν θα κάνει ντεμπούτο ο Κιζηρίδης, mm-hmm. καθώς πολλοί δεν θυμούνται. Δηλαδή ο Ανδρούτσος έχει ξανακλειστεί στην εκεί, έχει παίξει κιόλας, έχει γράψει συμμετοχές δηλαδή. Ναι. Ο ποδοσφαιριστής του Όφη, οπότε δεν τίθεται ζήτημα σχετικά με το να κάνει τεμπούτο ή όχι. Μόνο ο Κεζηρίδης είναι αν μπει από την αρχή.
0: Μάλιστα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαι ήδη στο Παγκρίτιο, έτσι.
2: Ναι,
0: στο στάδιο μέσα.
2: Ναι.
0: Έχει κόσμο. Άρχισε να μαζεύει κόσμο.
2: Για την ώρα όχι, δεν έχει πάρα πολύ, αλλά πιστεύω ότι με βάση αυτό που ακούω, γιατί έχει και μία ώρα και 10 λεπτά ακόμα μέχρι να ξεκινήσει. Και να πω ότι νωρίτερα θα υπάρχουν και
0: εορταστικές εκδηλώσεις. Μας τα έλεγε νωρίτερα ο Γιώργος Γιαλικάκης. Οπότε θα έχετε και σοου πριν την έναρξη του αγώνα. Ωραία, Πέτρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Να είσαι καλά.
0: Θα τα πούμε και αργότερα, λίγο πριν από τη σέντρα πλέον του μάτς. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως.

0: 9 λεπτά πριν από τις 9, Ερασπόρ, Βλαδίνη Ραδιοεφημερίδα, με Ολυμπία Γενικόπουλου στη ρύθμιση των ήχων, Τάκης Μπάλτας στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Δημήτρης Γιαγανάτζης στο μικρόφωνο της Ερασπόρ. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Μαζί μας είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Με τον Μαφέο να λένε τελικά οι Ισπανοί ότι είναι τελειωμένη η ιστορία, έτσι.
1: Την τρίτη... τελειωμένη, ναι, το τελειωμένη λίγο το έχουμε πει πολλές φορές. Τελειωμένο είναι όταν δεν τελειώνει κάτι.
0: Αν δεν δεις τις υπογραφές του συμβόλαιο, δεν λες τίποτα.
1: Όχι, το είδαμε, το βλέπουμε και τι γίνεται με τον Ουναϊ Λόπετ.
0: Ναι.
1: Που ήταν χωρίς μέσα. Όταν και έλεγα τελειώνει κάτι όταν οριστικά και έλεγα ότι και μου κάνει και λίγο εντύπωση γιατί δεν έχει τελειώσει. Αφού ο Ολυμπιακός έχει κάνει την πρότασή του, αφού στην Ισπανία είναι σίγουρη και τα λοιπά, γιατί δεν έχει τελειώσει. Τελειώνει όταν τελειώνει πράγμα, κάτι οριστικά. Η αλήθεια είναι ότι. Όπως προημερών προέκυπτε ότι έβγαινε και από την Ισπανία ότι ο Ουναϊ Λόπετ είναι κοντά στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά δεν είναι. Έτσι και τώρα πράγματι προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός και Μαγιόρκα έχουν συμφωνήσει για την απόκριση του Μαφαίο και απομένει ξέρεις,
0: δεξιός αμυντικός μπακ, έτσι.
1: Ναι, είναι δεξί μπακ και μάλιστα δεν είναι υποτυπωμένο. Το λέγατε ότι έχει παρασκήνιο αυτή η ιστορία γιατί ο Μαφαίο από τότε που ήταν στη Σουτγκάρδη ήταν στα ραντάρ του Ολυμπιακού. Πριν λίγα χρόνια, και τότε η μεταγραφή του δεν είχε γίνει. Αν το θυμάμαι καλά, το έλεγα και πριν στην εκπομπή, ήταν τότε που ο Ολυμπιακός έφευγε ο Ομάρ και πήρε το, ο Λαμπντελαουή και πήρε τελικά το Ραφίνια.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι εκείνο το καλοκαίρι ήταν. Με διαφορετικό τότε προπονητή ο Ολυμπιακός με τον Μαρτίνς, με διαφορετικό τώρα βλέπεις ότι πολλές φορές και διαφορετικοί προπονητές επιλέγουν ίδιους παίκτες. Εντάξει, με την Λίπα τον ξέρει από την Ισπανία, τον Μαφαίο. Αν όλα πάνε καλά, που φαίνεται θα πάνε καλά, θα είναι το δεξιμπάκ που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Έχουμε πει το σχέδιο είναι, θα ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό να πάρει και τον Τζάπρα, να κάνει εκεί δηλαδή ένα δίδυμο με αυτούς τους δύο, να κλείσει τη θέση του δεξιού μπακ. Αλλά επαναλαμβάνω, μεταγραφή είναι σίγουρη όταν τελειώνει.
0: Σωστό.
1: Τότε είναι σίγουρη. Γιατί το λέω και με τον Ουναϊ Λόπετ, κάποια στιγμή ήταν όντως δηλαδή, αυτό που έβγαινε από όλες τις πηγές, ήταν ότι πάει καλά η υπόθεση.
0: Ναι, ναι.
1: Μόνο που ενώ έλεγαν οι Ισπανοί ότι έρχεται, έκανε, δεν προέκυπτε αυτό. Προφανώς φαίνεται ότι παίζει και με τη Ράγιο. Άμα το παιδί έχει αποφασίσει να μείνει στη Ράγιο, θα μείνει στη Ράγιο. Απλό είναι.
0: Ναι.
1: Αν το γυρίσει και ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει άλλο χάφ, θα πάει στον Ολυμπιακό.
0: Δεν έπαιξε, πιστεύεις, κάτι άλλο ρόλο στο να μην έρθει ο Ουναϊ Λόπετ.
1: Όπως.
0: Ξέρω εγώ οτιδήποτε, ρε Μπαμπή.
1: Κοίταξε,
0: οτιδήποτε.
1: Υπήρχε η πληροφορία ότι έχει μιλήσει μαζί του και με τη Λίμπαρντ, και την επιλογή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αγωνιστικός λόγος δεν υπάρχει. Mm-hmm. Το μόνο που επαναλαμβάνω αν μείνει στη Ράγιο είναι ότι θα ήθελε να μείνει στη Ράγιο. Εκτός να προκύψει ότι η Ράγιο του είναι περισσότερα λεφτά που το βλέπω
0: να βάλω εγώ μία παράμετρο αν θέλεις ότι προτίμησε να μείνει στη Λα Λίγκα και όχι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό.
1: Ναι, αυτό πάντα παίζει. Το έχω πει πολλές φορές ότι να έχουμε υπόψη μας ότι πολλοί παίχτες που δεν είναι ξέρω από Μπαρσελόνα, Ρεάλ είναι τα μεγάλα ονόματα. Προτιμούν να είναι στη Λα Λίγκα από τον άρθρο στην Ελλάδα.
0: Πιο δυνατό πρωτάθλημα, βέβαια. Σωστό.
1: Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτά τα πράγματα.
0: Και έχουμε δει αρκετούς παίχτες, Μπάμπη, σε πολλές ομάδες να προτιμούν ας πούμε, να παίζουν σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα, ακόμα και σε μικρότερη ομάδα, μικρότερη βολυνικός ομάδα, αλλά σου λέει είμαι σε ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, πιο αξιόπιστο, πιο.
1: Και άλλοι σου λένε να μην φύγω για την πατρίδα, αυτό,
0: ναι.
1: Είμαι εδώ.
0: Πού να ξενιτεύομαι τώρα, ναι.
1: Ναι, γιατί το λέω, γιατί είναι σε μια ηλικία 30 στα 31 που ούτε πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα με τη Ράγιο. Ούτε ξέρω εγώ, μάλλον είναι δύσκολο να
0: πάρει ξανά. Ναι, η Ευρώπη, αν θα βγει και ναι, θα κάνουν πάρτι ξανά να ξαναβγούν.
1: Ναι. Είναι δύσκολο μόνο να ξαναβγεί, γιατί μια φορά γίνονται αυτά. Ενώ με τον Ολυμπιακό θα πάει και αυτά.
0: Σωστά. Και θα έχει και υπάρχει βεβαίως και η προοπτική του Champions League, αλλά ακόμα και αν δεν υπάρχει η προοπτική του Champions League, υπάρχει το League Phase του Europa League που είναι δεδομένο.
1: Εγώ θα αφήνω ένα μικρό περιθώριο να γυρίσω την πλευρά του και να και μια κίνηση τακτική για τον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεσκίνηση τακτική. Δεν είναι ότι. Δεν μπορεί απλά ο Ολυμπιακός να δουλεύει την ανατελεσία και αυτή είναι η ιστορία. Είναι και ουσιαστικό. Βλέπετε ότι τραβάει υπόθεση, καταλαβαίνει ότι μιλάει με Ιδάγιο, άρα καταλαβαίνει ότι θέλει να μείνει εκεί. Άμα μην να μείνει εκεί, θα πάρει άλλο χάφο ο Ολυμπιακός. Δεν κάτσε να περιμένει τον Ναϊ Λόπεθ. Αν αύριο βέβαια ο Ναϊ Λόπεθ πει οκεί, παιδιά, έρχομαι, θα τεθεί πλέον. Η εκτίμηση ήταν του Ολυμπιακού. Γιατί υπάρχει πάντα και είναι έρθει ο άλλο και με το ζόρι.
0: Ναι.
1: Με το ζόρι δεν βγαίνει δουλειά.
0: Ναι, αλλά πόσο θα μπορεί ο Ολυμπιακός ας πούμε, να περιμένει έναν Ουναϊ Λόπετ, ο οποίος υπαρχικά όχι και μετά να πει ναι, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Ναι, θεωρητικά, μέχρι να κλείσει παίκτη, γιατί όχι. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτή τη στιγμή δεν είναι την κίνηση τακτική. Είναι ότι καταλαβαίνει ο Ολυμπιακός, μιλάει με τη ΔΕΗ και το κλείσε το θέμα, πάει παρακάτω. Πάει να βρει τον επόμενο. Πάει στο που λένε Plan B, Plan C και
0: τέτοια. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο προκύπτει την Μπάμπη από ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Αυτό περιμένουμε και το βασικό του Μαφαίου να τελειώσει. Να δούμε το Τσάπρα που θα πάει. Να δούμε τι εξελίξει από την αριστερό μπάκ. Έχω πει ότι υπάρχει περίπτωση του Πεδρός, αλλά τη Σεβίλη, αλλά πρέπει ο Ολυμπιακός να πουλήσει και έναν παίχτη. Να δώσει τον Ορτέγκα. Θα πάνε ξέρεις, πάνε πολλές φορές μαζί.
0: Ναι, ναι.
1: Του κεντρικού αμυντικού της Βασπάλ μας το θέμα να δούμε αν θα κλείσει και αυτό, γιατί έχει κάνει Ολυμπιακό στην πρόταση του, είναι ελεύθερος Μουράλ. Mm-hmm. Και αυτό φαίνεται καλά. Και αυτό φαίνεται καλά. Ξέρεις, μέχρι να κλείσει και αυτή η υπόθεση. Και σιγά σιγά μπούμε να αποφασίσει ο Ολυμπιακός για το δεύτερο goalkeeper. Τρίτος θα είναι λογικά εκτός από το Στουρνάρας. Αυτά είναι τα βασικά που ξέρεις, περιμένουμε να γίνουν τώρα τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Πάντα βέβαια μπορεί να αποκύψει και κάτι άλλο. Πάντα μπορεί να αποκύψει και κάτι άλλο.
0: Ωραία. Μπέι Παπαζόγλου, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
2: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
1: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
2: Απολαύστε την αλήθεια του.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ακούτε Era Sport.
9: 2 λεπτά μετά τις 9, Era Sport. Πέρασαμε στο τρίτο κομμάτι και τελευταίο της απόψινης ραδιοεφημερίδας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο πλέον στη ρύθμιση των ήχων. Ο Τάκης Μπάλτας παραμένει στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport, Δημήτρης Γιαχανάζης. Πάμε γρήγορα στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Μας περιμένει ο Γιάννης Αντωνιός. Γιάννη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
9: Λέγαμε για τις ανανεώσεις των συμβολέων και τις επεκτάσεις που γίνονται. Μας προέκυψε και ο Πήλιος, έτσι?
10: Ναι, το έχουμε πει. Και το συμβόλαιο του Σταύρου Πήλιου τελειώνει το 2027. Είπαμε, η ΑΕΚ έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία με τον ακραίο αριστερό αμυντικό της ΑΕΚ να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του Μάρκο Νίκολης, να κάνει μια καταπληκτική χρονιά φέτος.
9: Νομίζω, Γιάννη, η πλήρης επιβράβευση για τον Πήλιο. Κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της Αλβανίας. Δηλαδή, έχει πάρει τα εύσημα από όλους για την χρονιά που έχει κάνει.
10: Ναι, είναι ένα παιδί που εξελίχθηκε μέσα στην χρονιά και αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Έτσι. Και θυμίζω ότι ένα χρόνο πριν, έτσι το καλοκαίρι του 2025, γινόταν συζήτηση αν θα έπρεπε να δοθεί δανεικός για να πάρει παιχνίδια. Τελικά έμεινε, πάλεψε, όπως είχε πει και στη συνέντευξη που είχε δώσει στην Era Sport, υπέφερε, πέρασε πολλά, πείσμωσε και τα κατάφερε.
9: Άφησε πίσω του τον Ben Rice.
10: Ναι. Ναι, πήρε περισσότερα παιχνίδια από τον Ben Rice. Στα περισσότερα μάτς είχε την εμπιστοσύνη του Νίκολιτς και στα δύσκολα ευρωπαϊκά παιχνίδια που έδωσε η ΑΕΚ το conference. Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό που η ΑΕΚ του δίνει την ευκαιρία να συνεχίσει και ο ίδιος ανταποκρίνεται. Γενικά το ζήτημα των ανανεώσεων και με Νίκολιτς Ριμπάλτα και με Πίο Γιώβιτς, περιμένουμε τα πράγματα να κυλήσουν όπως τα έχουμε πει, σταδιακά, μεθοδικά και να κλείσουν και θετικά. Για τον Πινέδα έχουμε πει, μετά το Μουντιάλ θα γίνει η κουβέντα μόλις τις παραμέτρους.
9: Ναι. Τι βλέπεις?
10: Μπορούν αυτή την υπόθεση.
9: Τι βλέπεις για τον Πινέδα? Τι μπορείς να προβλέψεις? Έχω λίγο χρόνο, ναι.
10: Κοίταξε τώρα, με τον Πινέδα τα έχουμε ξαναπεί. Η ΑΕΚ του είχε προσφέρει στις πρώτες κουβέντες ένα συμβόλαιο 1.800, που μαζί με τα μπόνους πήγαινε 2.300. Η πλευρά του Πινέδα θέλει ένα συμβόλαιο κοντά σε αυτό του Γιώβιτς και να ξεκινάει από τα 2 εκατομμύρια. Δεν είναι το θέμα οικονομικό, σε καμία περίπτωση. Εγώ βλέπω ότι και η οικογένεια του Πινέδα έχει ξεπεράσει τα προβλήματα που υπήρχαν το καλοκαίρι του 2024. Δεν έχουν και δεν δείχνουν να έχουν άση επαναπατρισμό. Αλλά είναι μια απόφαση ζωής και γι' αυτό και ο Πινέδα δεν βιάζεται να την πάρει, επειδή είναι στα 30. Αν δεχτεί να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ, που θα είναι το τελευταίο του μεγάλο συμβόλαιο, σημαίνει ότι θα πάει για άλλα 4 χρόνια, άρα μέχρι το 2030. Θα είναι 34 ετών, άρα είναι μια απόφαση
9: οικογενειακή. Ζωής.
10: Αν θελήσουν να μείνουν τα επόμενα 4 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αθήνα και με την ομάδα της ΑΕΚ. Πάντως, η Μοντερέι να δώσει 8 εκατομμύρια δεν μας προκύπτει από κάπου. Ειδικά αν θυμηθούμε ότι πριν 2 χρόνια που είχε μπει ζεστά η διεκδίκηση του Πινέδα δεν πήγαινε πάνω από 4 εκατομμύρια. 2 χρόνια μετά και με τον Πινέδα, αν δεν ανανεώσει, να έχει τη δυνατότητα να υπογράψει ο ελεύθερος από τον Γενάρη, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεξικανική ομάδα να καλύψει την ρήτρα, έτσι.
9: Εκτός και αν προκύψει, Γιάννη, η ευρωπαϊκή άλλη ομάδα και ανάλογα πάντα με τις εμφανίσεις που θα κάνει ο Πινέδα στο παγκόσμιο κύπελλο με το Μεξικό. Δηλαδή, αν κάνει σούπερ εμφανίσεις, δεν αποκλείεται και το κασέ του να ανέβει και πολλές προτάσεις να έρθουν.
10: Για την Ευρώπη δεν υπάρχει ρήτρα. Η ρήτρα είναι 8 εκατομμύρια για την Αμερική και 10 εκατομμύρια για την Ασία. Για ευρωπαϊκή ομάδα δεν υπάρχει ρήτρα, θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την ΑΕΚ. Τώρα, ναι, ξέρεις, όλο αυτό είναι μακρινό, απλά βάζουμε το περίγραμμα και της οικογενειακής ευτυχίας που έχει πια ο Πινέδα και την ευχάριστη διαμονή και την επιτυχία με την ΑΕΚ και την προοπτική του Champions League. Η εκτίμηση είναι ότι, επαναλαμβάνω, η ΑΕΚ δεν δείχνει, από όσο γνωρίζω, αλλά αυτά μεταβάλλονται μέσα στο καλοκαίρι, mm-hmm, πρόθεση ή διάθεση να δώσει τον Πινέδα αυτό το καλοκαίρι με λιγότερα από τα ποσά της ρήτρας για πρόταση από το Μεξικό, με λιγότερα από τα 8 εκατομμύρια ευρώ. Και η συζήτηση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο ανανέωσης με τον Ορμπελίν Πινέδα θα γίνει μετά το Μουντιάλ.
9: Μετά το Μουντιάλ, μάλιστα. Ωραία.
10: Και θυμίζω ότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, έτσι, είναι μέσα στο καλοκαίρι του 2027.
9: Σωστό.
10: Να διευκρινίσουμε αυτό, η ΑΕΚ δεν πρόκειται να ξεπουλήσει το κορυφαίο χαφ του ελληνικού πρωταθλήματος.
9: Εννοείται. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν προκύπτει κάτι άλλο από ρεπορτάζ ΑΕΚ. Νομίζω τις προσεχείς ημέρες πλέον τα νεότερα, έτσι.
10: Ναι. Έχουν πάρει το δρόμο τους οι υποθέσεις για τις οποίες έχουμε συζητήσει διεξοδικά όλες αυτές τις μέρες.
9: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
10: Καλό βράδυ.

Να θυμίσω ότι ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ, ο Γερμανός, νίκησε με 3-2 σετ τον Φλάβιο Κομπόλη. Ο Σβέρεφ πήρε το πρώτο σετ με 6-1. Ο Κομπόλη πήρε το δεύτερο με 6-4. Με το ίδιο αποτέλεσμα, ο Σβέρεφ έκανε το 2-1 στο τελικό του Ρολάν Γκαρός. Ο Κομπόλη απάντησε, πήρε το τέταρτο σετ. Ένα τέταρτο σετ που κρίθηκε στη διαδικασία του tie break με 7-5. Και στο τελευταίο σετ, στο πέμπτο σετ, ο Σβέρεφ έκανε περίπατο κερδίζοντας με 6-1, όπως και στο πρώτο σετ. Έτσι λοιπόν με 3-2 κατέκτησε το τρόπαιο στο Ρολάν Γκαρός.

0: Στο φιλικό παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία, η Δανία κέρδισε με 2-1, αλλά διακόπηκε το μάτς καθώς ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό αυτό παιχνίδι. Ελπίζουμε να μην είναι κάτι σοβαρό, να επανέλθει γρήγορα. Είχε γίνει και στο Euro, αν θυμάμαι καλά, στην πρεμιέρα της Δανίας κόντρα στην Ελβετία, σε εκείνο το μάτσο που είχε καταρρεύσει στον αγωνιστικό χώρο και είχαν παγώσει οι πάντες. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και σε αυτό το φιλικό, το οποίο διακόπηκε. Πάμε να ανοίξουμε γραμμή με Θεσσαλονίκη για τα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και του Άρη αργότερα. Πάμε πρώτα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι ο Νίκος Χαραγιώργης. Νίκο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
0: Ο ΠΑΟΚ από χθες έχει αθλητικό και τεχνικό διευθυντή, τον Λέο Μάτος και τον Αντρέ Βιερίνια αντίστοιχα. Που σημαίνει ότι αρχίζουν και δρομολογούνται πλέον τα πράγματα με τα όσα είχαν εξαγγελθεί για τις αλλαγές σε κέρυες θέσεις αλλά και σε διοικητικά επιτελικά πόστα. Οπότε απομένει πλέον να δούμε την εργασία που γίνεται, την προεργασία που γίνεται για την ενίσχυση του έμψυχου δυναμικού, έτσι.
1: Προφανώς αυτές οι ανακοινώσεις, Δημήτρη, ανοίγουν το δρόμο για να ξεκινήσει η συλλέγωση και του ρόστερ και βέβαια οι αποφάσεις που θα γίνουν για τις εκαθαρίσεις, για τους παίκτες οι οποίοι θα αποτελέσουν παρελθόν, για τους παίκτες οι οποίοι είναι στο στόχαστρο της ομάδας, προφανώς έχει γίνει σχετική προεργασία. Νέος ρόλος για τον Αντελίνο Βιερίνια. Επιστροφή του νέου μάτους.
0: Αναβαθμίστηκε ο Βιερίνια.
1: Αναβάθμιση, φυσικά, ναι. Και τεχνικός διευθυντής και αθλητικός διευθυντής, ο Λέο Μάτος, ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος μάλιστα άφησε και θέση στην Βραζιλία για να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ, που επίσης και αυτός αγάπησε ιδιαίτερα. Και μάλιστα υπήρξε και σχετική ανάρτηση σήμερα, το μεσημέρι, λίγο πριν από τη μία, από τον ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας μια φωτογραφία των δύο ως ποδοσφαιριστές φορώντας την φανέλα της ομάδας. Με το τίτλο «Διαφορετική ρόλη, ίδιο πάθος», θέλω δηλαδή να δείξει το πάθος και τη μεγάλη επιθυμία που έχουν να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, τον οποίο υπηρέτησαν από άλλο πόστο και βέβαια ως αθλητές, ως ποδοσφαιριστές, για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ βέβαια να δημιουργήσει μια ομάδα που θα είναι ανταγωνιστική, μια ομάδα που θα μπορέσει τη μια σεζόν να διεκδικήσει πούλους αλλά και διακρίσεις στην Ευρώπη, κάτι το οποίο βέβαια έλειψε την σεζόν η οποία ολοκληρώθηκε, με τον ΠΑΟΚ να μην μπορεί να κατακτήσει κανέναν τίτλο και να μην προχωρά όσο θα ήθελε ενδεχομένως στην Ευρώπη. Προφανώς πλέον, Δημήτρη, θα συζητηθούν και θέματα που αφορούν και την προετοιμασία. Ήδη είναι γνωστό ότι θα γίνει το βασικό στάδιο στην Ολλανδία και μάλιστα
0: σε δύο εβδομάδες.
1: Ακριβώς. Όπως αναφέρεται σήμερα, θα υπάρξουν και παίκτες μικροί, ταλαντούχοι ποδοσφαιριστές από τις ακαδημίες, οι οποίοι θα ανεβούν στην πρώτη ομάδα και θα πάρουν μέρος στην καλοκαιρινή προετοιμασία. Ακριβώς. Άλλωστε, όλοι ξέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που δίνει πολύ μεγάλο βάρος, έμφαση στην ανάπτυξη των ακαδημιών και είναι πάρα πολλοί παίκτες όλα αυτά τα χρόνια που έχουν προωθηθεί και έχουν κάνει καριέρα και στην ανδρική ομάδα. Και γενικά υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες από τα μικρά τμήματα, Δημήτρη, που αποτελούν στελέχη των μικρών εθνικών ομάδων και μάλιστα διακρίνονται φορώντας τη φανέλα με το εθνόσημο. Επομένως, υπάρχει μια δεξαμενή παιχτών η οποία θα προωθηθεί και βέβαια εκεί θα κληθεί ο προπονητής, ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να δούμε κάποια μεγάλη ανατροπή στο θέμα αυτό. Ποιο θα επιλέξει, ποιο θα κρατήσει, ποιο θα προωθήσει την πρώτη ομάδα, λοιπόν, και θα μπορεί να τις υπολογίζει.
0: Νίκο, με πήγε στο θέμα του προπονητή, με τεχνικό διευθυντή Αντρέ Βιερίνια, αθλητικό διευθυντή τον Λέο Μάτος. Αν δεν ήταν τόσο αγαπητός και τόσο πετυχημένος ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, θα έβλεπες προπονητή Παύλο Γκαρσία για να το δέσουμε.
1: Νομίζω είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
0: Σου βάλα δύσκολα τώρα, έτσι.
1: Ναι, φυσικά δύσκολα, γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν φαίνεται, δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι μπορεί να υπάρξει μια τόσο μεγάλη αλλαγή και μια τόσο μεγάλη ανατροπή. Βέβαια, ποτέ δεν ξέρεις, στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρεις ποιες μπορεί να είναι οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε 7 Ιουνίου, όπως είπες και εσύ, σε δύο εβδομάδες η αποστολή θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Μέσα στον Ιούλιο υπάρχουν οι πρώτες επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Προφανώς όλο αυτό δείχνει ότι υπάρχει προγραμματισμός, υπάρχει σχεδιασμός και αυτός περιλαμβάνει τον Ρουμάνο προπονητή. Ναι. Αλλά ας περιμένουμε να δούμε πρώτα τις εξέλιξεις.
0: Ωραία, να φύγουμε λίγο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, να πάμε στον μπασκετικό ΠΑΟΚ που έχουμε σήμερα τον Μπριν Ταϊρίνα παραμένει στη Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, ήταν μια σημαντική εκκρεμότητα αυτή, Δημήτρη, η οποία έπρεπε να ρυθμιστεί και υπήρξε μια, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, πολύ σημαντική συνάντηση του Ανδρέα Τρινκέρι με τον Αμερικανό Γκάρτ, έναν από τους παίκτες που ξεχώρισαν τη σεζόν που ολοκληρώθηκε για τον ΠΑΟΚ με πάρα πολύ καλές εμφανίσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο FIBA γύρω καπαιτή, όπου ο ΠΑΟΚ έφτασε μέχρι τον τελικό, κάνοντας τη δεύτερη συνεχή σεζόν από την Μπιλμπάο. Προέκυψε λοιπόν συμφωνία. Εξηγήθηκε στον Αμερικανό το αναλύθηκε ο ρόλος ο οποίος θα έχει. Του άρεσαν αυτά που άκουσε από τον Ιταλό προπονητή. Τους ή άλλως θα πρέπει να πούμε ότι στο συμβόλαιο που είχε υπογράψει τα μέσα της σεζόν, ο Ταϊρή συμπεριλαμβανόταν και μια οψιόν που ενεργοποιείται από τον ΠΑΟΚ ώστε να παραμείνει κάτοικος σε ΠΑΟΚ Sports Arena και την επόμενη σεζόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συνέβη και επομένως ο Αμερικανός θα είναι στο ρόλο της ομάδας, στο αναβαθμισμένο και πάρα πολύ δυνατό ρόλο της ομάδας και την επόμενη χρονιά.
0: Αναβαθμισμένος και ο Άρης όμως, έτσι, τη νέα σεζόν.
1: Ναι, φυσικά, και να πω επίσης ότι ένας άλλος Αμερικανός που αναμένεται να φορέσει τα ασπρόμαυρα του ΠΑΟΚ, ο οποίος αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Λεμάν, ο Τρέβορ Χάτζινς, Αμερικανός γκάρντ, σήμερα με δημοσίευσή του στα social media που χαιρέτησε τη Λεμάν, ευχαρίστησε τον σύλλογο για όλα αυτά τα οποία έζησε τη χρονιά η οποία τελείωσε και πλέον είναι έτοιμος και αυτός να μπει στο αεροπλάνο να μετακομίσει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και τη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο Καραγιώργη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

0: 16 λεπτά μετά τις 9 αεροσπόρ βραδινή ραδιοεφημερίδα. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Άρη. Παραμένουμε στην Θεσσαλονίκη. Μας περιμένει ήδη ο Τάσος Πακλατζής. Τάσο, καλησπέρα από την Αθήνα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Δεν ξέρω τι προκύπτει, τι νεότερο προκύπτει από το ρεπορτάζ του Άρη ή τι θα τρέξει από Δευτέρα, αν θέλεις, που ξεκινάει η καινούργια εβδομάδα.
1: Αναμονή έχουμε. Θα έλεγα ότι δεν τρέχει κάτι με την έννοια ότι περιμένουμε άμεσες εξελίξεις ή κάτι το οποίο μέσα στα επόμενα 24 ώρα μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια εικόνα, να δώσει, εν πάση περιπτώσει, να δείξει έναν δρόμο. Mm-hmm. Το ζητούμενο είναι ότι αποφασίστηκε τελικά που θα γίνει η προετοιμασία, θα γίνει στην πλαίσια της Ιταλίας, η πρώτη συγκέντρωση αρχές Ιουλίου και περιμένουμε...
0: Και τα φιλικά, έτσι.
1: Ναι, αλλά μέχρι να φτάσουμε στα φιλικά πρέπει να δούμε και ποιοι παίκτες θα έρθουν στην ομάδα, ποιοι παίκτες θα φύγουν, ποιοι θα αποχωρήσουν. Ήδη έχει δώσει αυτό που ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει στο χαρτί σχεδιάσει στη διοίκηση αναφορικά με το ρόστερ της ομάδας. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα του τεχνικού διευθυντή, του Ρούμπεν Ρέγκες, για να προχωρήσει ο Άρης σε μια αναδόμηση της ομάδας. Κακά τα ψέματα, η φετινή χρονιά, τα έχουμε πει όλη τη χρονιά, τα λέγαμε και μετά το τέλος της χρονιάς, δεν ήταν αυτοί που περίμεναν πάρα πολύ. Και μάλιστα σε μια εποχή όπου ο μπασκετικός Άρης είναι σημείο αναφοράς.
0: Ναι.
1: Και, ναι. Και στις αθλητικές και στις μη αθλητικές σελίδες και εφημερίδες. Mm-hmm. Έτσι, με την έλευση του Βασίλη Μανούλη.
0: Με, και τις κινήσεις πλέον που γίνονται, Τάσο.
1: Με τις κινήσεις που γίνονται, με τα ονόματα που ακούγονται, με τις βελτιωτικές εργασίες που θα γίνουν μέσα στο Nick Gallus Hall για να μεγαλώσει το γήπεδο κτλ. Αυτό έρχεται σε αντιδιαστολή με τον ποδοσφαιρικό Άρη, ο οποίος αυτή την ώρα ή αυτή την εποχή, αυτές τις μέρες, δεν έχει να δώσει κάτι το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει μια είδηση ή να τραντάξει τα νερά.
0: Κοίταξε, ένα αγκάθι που υπήρχε στον Άρη ήταν ότι θα γίνει καταρχήν με το θέμα του προπονητή. Ο Μιχάλης Γρηγορίου ανανέωσε το συμβόλαιό του, οπότε νομίζω ότι σιγά σιγά θα αρχίσει να μπαίνει και ο νερός στα βλάκια, όπως λέμε.
1: Ναι, το ότι έχει καταστρώσει κάποια πλάνα και γνωρίζει και από πρώτο χέρι την ομάδα, αυτό είναι γεγονός. Ξέρει ποιοι παίκτες μπορούν, ποιοι δεν μπορούν, ποιοι παίκτες δεν έχουν μέλλον στην ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε και δανεικούς, όπως ο Πέρθ για παράδειγμα, που από την Ισπανία γράφουν ότι δεν πρόκειται η Θέλτα να του δώσει, να το δεχτεί και πάλι πίσω να αποτελέσει κομμάτι της ομάδας, οπότε ή θα μείνει ελεύθερος ή θα δοθεί και πάλι δανεικός. Mm-hmm. Είναι ένα ζητούμενο και αυτό για τον Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος σίγουρα δεν έχει μέλλον στο Βικελίδη. Στην χρονιά που έκανε ήταν κακή, θα έλεγα, mm-hmm. ούτε καν μέτρια. Mm-hmm. Και άλλοι παίχτες, ο Άρης θέλει αρκετούς ποδοσφαιριστές και θέλει και βασικούς ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα σηκώσουν βάρος. Δηλαδή θέλει στη μεσαία του γραμμή παίκτες οι οποίοι έχουν και ποιότητα αλλά έχουν και το ανάστημα αυτό για να κουβαλήσουν την ομάδα στις πλάτες τους. Έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο εύκολο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει, όπως και να το κάνουμε, μια αίσθηση από την περσινή χρονιά ότι όλα πήγαν στραβά και όχι λαμπασμένα, το καταλαβαίνουμε αυτό. Άρα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εκβαθέων σε αυτήν την νέα χρονιά, όπου ο Άρης θα πρέπει να ψάξει να βρει και πάλι ποδοσφαιριστές όπως είχε στο πρόσφατο παρελθόν, που ήταν σημείο αναφοράς, δηλαδή παίκτες οι οποίοι έκαναν και μεταγραφές, έκαναν και πολύ καλά πρωταθλήματα. Γενικότερα ήταν παίκτες οι οποίοι δημιουργούσαν στην ομάδα και αποτελούσαν και
0: σημείο αναφοράς.
1: Φυσικά. Και μην ξεχνάμε ότι έχουν φύγει πάρα πολλοί από αυτούς. Και πέρυσι, για παράδειγμα, δώσω ο Μόντσου, που ήταν σε αυτόν τον νευραλικό χώρο μισοαμυντικά και οι μπάλες περνούσαν από τα πόδια του, έφυγε. Ναι. Δόθηκε δανεικός. Αυτό ήταν πλήγμα για την ομάδα.
0: Αλλά και κάποιοι που έχουν μείνει, όπως ο Μωρόν, ο οποίος δεν έκανε καλή χρονιά φέτος στον Άρη.
1: Ναι, δεν έκανε καλή χρονιά. Όντως είχε και τραυματισμούς και ο ίδιος. Γενικότερα δεν είχε ούτε το, κατά το ίμιση την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των δύο προηγούμενων ετών. Πάντως, πέρα από το αγωνιστικό, να πούμε ότι την Παρασκευή έγινε μια πολύ ωραία εκδήλωση στο Βικελίδης, γιατί ο τομέας ιστορίας του Άρη, ο ΑΣ και οι βετεράνοι της ομάδας σε μια προσπάθεια για να έρθουν πιο κοντά και με τους συναδέρφους τους του Άρη Λεμεσού, έγινε επίσημα μια αδερφοποίηση των δύο
0: σωματείων,
1: σε επίπεδο βετεράνων, και ο ερασιτέχνης και οι βετεράνοι τίμησαν τους 4 ποδοσφαιριστές που έχουν φορέσει τη φανέλα του Άρη, δηλαδή τον Παζικαρά, τον Παπέτα, τον Αγαθοκλέους και τον Μάριο Χριστοβούλου.
0: Ωραία κίνηση αυτή.
1: Οι οποίοι ήταν και οι 4 στο ΝΑΟΣ, στο μπαρ ρέστοραν το οποίο υπάρχει στη θύρα των επισήμων του Κλειάνης Βικελίδης, και ήταν μια πολύ πολύ ωραία βραδιά με πολλά μηνύματα ενότητας και αγάπης προς τη Μεγαλόνησο, και ήταν και κράτησε και αρκετή ώρα και υπήρξαν και βραβεύσεις, και μάλιστα βραβεύτηκε στο τέλος και ο πρόεδρος του Βετεράνου του Άρη, ο Γιάννης Βένος, που όλα αυτά τα χρόνια δίνει μια μάχη από το 2000 μέχρι και σήμερα είναι πρόεδρος του Συνδέσμου. Χώρια ότι έχει από τα 18 του υπηρετήσει την ομάδα του Άρη και αποτελεί έτσι μια πολύ πολύ μεγάλη προσωπικότητα στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ήταν μια ωραία βραδιά με πολλά μηνύματα και αγάπη για τους Κύπριους οι οποίοι ήρθαν του Άρη Λεμεσού και έδωσαν το παρόν, όπως και οι πρώην ποδοσφαιριστές της ομάδας, αυτοί που φόρεσαν τη φανέλα του Άρη, και η συγκίνηση ήταν μεγάλη. Γιατί...
0: Ωραία. Τόσο Πακλαζή, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ και τόσο μας μετέφερες. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Ενημέρωση για τον Κρίστιαν Έριξον, ο οποίος κατέρευσε, όπως είπα και νωρίτερα, στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, και ενώ το σκορ ήταν 2-1, κέρδισε η Δανία. Το μάτς αυτό διακόπηκε. Ο Κρίστιαν Έριξον λοιπόν κατέρευσε στο 65ο λεπτό του φιλικού της Δανίας με την Ουκρανία, με την παρέμβαση του ιατρικού επιτελείου να είναι άμεση. Ο Δανός μεσοεπιθετικός αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο υπό ιατρική παρακολούθηση και σύμφωνα με την μετάδοση του αγώνα μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο. Όπως αναφέρουν μάλιστα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τη Δανία, ο Έριξαν σηκώθηκε και περπάτησε για να μπει στο ασθενοφόρο και είχε τις αισθήσεις του. Ο αγώνας διακόπηκε, στις οθόνες του γηπέδου εμφανίστηκε μήνυμα πως υπό αυτές τις συνθήκες ο Έριξεν είναι καλά στην υγεία του. Κρατάμε αυτό και ελπίζουμε ο Δανός μεσοεπιθετικός να μην έχει νέες περιπέτειες και να ξεπεράσει και αυτό το προβληματάκι που παρουσιάστηκε στο μάτς με την Ουκρανία.

Να θυμίσω την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας που θα παίξει σε λίγο κόντρα στην Ιταλία. Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιαράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιανίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας και Δουβίκας είναι οι 11, τους οποίους προτιμάει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς να ρίξει στο παιχνίδι στον αγώνα κόντρα στους Ιταλούς. Η σέντρα στις 10 στο Παγκρίτιο στάδιο, σε φιλικό παιχνίδι θα το ακούσετε σε περιγραφή του Πέτρου Μαυριανίδη και του Γιώργου Γιαλιτάκη. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη Μπάλτα στο μικρόφωνο της. Κάπου εδώ η βραδινή ραδιοεφημερίδα ολοκληρώθηκε με Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην ρύθμιση των ήχων. Δημοσιογραφική υποστήριξη από τον Τάκη.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Οχτώ λεπτά μετά τις 9:30, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα που θα είναι κοντά σας μέχρι τις 12. Ο Αλέξανδρος Αποστολόπουλος βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα φιλικό παιχνίδι, εθνική μας ομάδα, κόντρα στην Ιταλία που δεν θυμίζει πολύ η Ιταλία, καθώς ο Ντοναρούμα είναι ο μόνος από τους πολύ γνωστούς. Οι υπόλοιποι είναι νέοι παίκτες, οι οποίοι αναμένεται να στελεχώσουν αργότερα τη σκουάντρα Ατζούρα. Όμως να κάνουμε την πρώτη σύνδεση με το Ηράκλειο. Εκεί είναι ο Γιώργος Γιαλιτάκης και ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, οι οποίοι θα μας πούν και τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Άγγελε, καλησπέρα φίλοι και φίλοι από καλησπέρα, το Παγκρίτιο.
1: Μόνος εδώ, σου ο Γιώργος ακόμα?
2: Ο Γιώργος εδώ κάνει τα PR του, είναι ο γνωστός Παγκριτιάρχης.
1: Παγκριτιάρχης, ωραία.
2: Είμαστε μαζί με τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που έχει τη φροντίδα του ήχου. Όπως ακούτε, φτάνει στην αυτιά σας τέλεια, στους δέκτες σας που λέγαμε και παλιά.
1: Πολύ, πολύ.
2: Και αυτή
1: καλά.
2: Την ώρα έχουμε δυστυχώς, είμαστε μακριά εμείς, Άγγελε, για να ακουστεί. Έχουμε. Πώς το λένε αυτό το χώρο, κύριε Παράσκο? Α, σταμάτησε τώρα. Σε πέτυχα σε σημείο που σταμάτησε. Έχουμε κριτικά, εν πάση περιπτώσει. Πέντε ζάλι ήταν, δεν ξέρω, 2, 4, 6, 8, 10, 12 όργανα μπροστά παρατεταγμένα. Και άλλο ένα συγκρότημα με 2, 4, 6, 8, 10, 12 ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στη διαδικασία και διασκεδάζουν έτσι λίγο τον κόσμο που έχει έρθει εδώ στο Παγκρίτιο. Μπορεί να μην είμαστε στις 15.000 που έλεγα, βέβαια έχουμε και λίγη ώρα ακόμα, ο κόσμος βγαίνει ακόμα κτλ. Αλλά το δεκάρικο είμαστε σίγουρα.
1: Το δεκάρικο
2: είμαστε σίγουρα, ναι. Σου λέω, μόλις έρθει ο Παγκριτιάρχης θα μας πει ακριβή αριθμό, πιστεύω θα μιλήσει με πώς το λένε, απόκληση σύμπλην 5 οπαδούς.
1: Ούτε έρθει με σύμπλην 1.
2: Ο Παγκριτιάρχης σύμπλην 1, τόσο πολύ, ναι, τέτοια ακρίβεια. Ούτε στα exit poll. Και περιμένουμε λοιπόν αυτή την έναρξη του παιχνιδιού, το οποίο εντάξει, λέμε ότι είναι ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι, με δεδομένο ότι αντιμετωπίζει στην Ιταλία μια παγκόσμια υπερδύναμη που στο παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι και μάλιστα δεν θα είναι για τρίτη συνεχόμενη φορά.
1: Τώρα μεγάλη εμείς... Πέτρο, για τους Ιταλούς. Θυμάσαι τι έγινε όταν αποκλείστηκαν το χειμώνα?
2: Για επανέλαβε λίγο, γιατί
1: λέω,
2: ο Παντοζάνης βάλε
1: λέω ότι έγινε όταν αποκλείστηκαν το χειμώνα. Ήτανε μεγάλη ήταν των Ιταλών.
2: Βέβαια, ήτανε όντως. Γιατί, εντάξει, μετά μπήκαν οι σημείες. Εμένα η γνώμη μου είναι ότι μόνοι τους έμπλεξαν, έβαλαν τα χέρια τους και βγάλαν τα μάτια τους.
1: Αλήθεια, είναι, συμφωνώ και εγώ μαζί σου, αλλά η Ιταλία τώρα τρεις φορές εκτός Μουντιάλ είναι κάπως.
2: Ναι, είναι σκληρό. Α, που το έχει σηκώσει οι μνήμες με τον Καναβάρο να κρατάει την κούπα.
1: Τέσσερις
2: είναι...
1: φορές, όχι μία
2: πολύ... και δύο. Ναι, όχι, οι μνήμες με τον Καναβάρο που ήταν τελευταία είναι πολύ πρόσφατες, ας πούμε. Δεν είναι, ξέρεις, πριν από χρόνια. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, η Ιταλία έρχεται εδώ, Άγγελε, φίλες και φίλοι ακροατές της.
1: Έχεις ενδεκάδα να την ακούσουμε? Θέλω να ακούσω ενδεκάδα Ιταλίας.
2: Έχω, αλλά για να σε φτιάξω ακόμη περισσότερο, ναι, θα σου πω χοντρικά ποιοι λείπουν, εντάξει.
1: Α, ωραία, πάμε.
2: Ο Ρετέγκη, ο Κιάν, ο Ντιμάρκο, ο Τονάλι, ο Λοκατέλη, ο Μπαρέλα, ο Πολιτάνο, ο Καλαφιόρι, ο Μπαστόνι, ο Μαντσίνι, ο Ρασπαντόρι, ο Σπινατσόλα.
1: Όλοι δηλαδή.
2: Ο Παλέστρα που ήταν αλλά έχει τραυματισμό, δεν υπολογίζεται σήμερα. Πώς είναι και σήμερα.
1: Άρα δηλαδή, Πέτρο, λείπουν σχεδόν όλοι, έτσι.
2: Ναι. Ο Γκάτι λείπει, ο Κριστάντε λείπει, ο Καμπιάσο λείπει, ο Μποτζόρνο λείπει. Δηλαδή, μιλάμε για ο Φρατέζι λείπει, κόσμο και κοσμάκι, έτσι. Είναι μόνο ο Ντοναρούμα, γίγας, ο οποίος πήρε τηλέφωνο. Πλάκα το λέγαμε πριν εδώ μέσα στην αδέλφους. Έχει φτάσει στα 27 φίλοι και ο Ντοναρούμα.
1: Και νομίζεις ότι είναι 35 με τα χρόνια που αγωνίζεται, έτσι.
2: Ναι, αλλά είναι μόνο 27 αυτό. Και ο άλλος είναι ο Εσπόζιτο, ο ποδοσφαιριστής παίζει στην Ίντερ. Και αυτός καλός είναι από τους γνωστούς παίχτες. Είναι αυτοί οι δύο είναι. Βέβαια, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, το λέμε όλες αυτές τις μέρες, όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν μέσα μπορεί να μην είναι γνωστά, αλλά παίζουν στην Dortmund, στη Juventus, στην Νάπολη, στην μία, στην άλλη. Δεν είναι δηλαδή τίποτα από την Τζιτάνα.
1: Η Ιταλία, Πέτρο, κοιτάζει τώρα το Μουντιάλ, το επόμενο και το μεθεπόμενο. Έτσι κι αλλιώς διαλυμένη ομοσπονδία. Είναι προπονητή, δεν έχει μετά όσα γίνανε.
2: Ναι.
1: Η Ιταλία πλέον το είχαν πει ότι θα πάνε στα νέα παιδιά, θα κάνουν στροφή στα νέα παιδιά.
2: Εντάξει, δεν νομίζω τώρα ότι αυτοί οι οποίοι δεν είναι εδώ για διάφορους λόγους, διακοπές, βαρεμάρα, όπως θες πες το, δεν θα πάνε να ενισχύσουν στο Nations League.
1: Ότι θα πάνε, αλλά θα κάνουν και στροφή στους νέους.
2: Θα κάνουν και μια στροφή. Γιατί αυτοί οι παίχτες παραλαμβάνουν όλοι, άμα τους ρίξουν μια ματιά, έχουν χρηματιστηριακή αξία 30 εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα πιτσιρικά. 20, 25, 15, 10. Δεν είναι δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, Ιταλία.
2: Στην Κόμο και στην Κόμο, λέω. Κόμο, μια χαρά Champions League. Γιατί Champions League. Και στην Πάρη. Έτσι. Είναι παίχτες οι οποίοι έχουν πάρει τις μεταγραφές τους. Πιτσιρικάδες δεν λέω, αλλά είναι αυτοί. Λοιπόν, ο Ντοναρούμα δηλαδή, ο Μπαρτεζάκη και ο Άχανορ, ο Κιαρόντια και ο Κομούτσο, Πιζίλη, Λιπάνι, Εντούρ, η τριάδα στη μεσαία γραμμή, Έκατορ, Κολεόσο και ο Εσπόζιτο στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι η αναπληρωματική της εθνικής ομάδας της Ιταλίας. Και η αναπληρωματική, λέω, η βασική. Και η αναπληρωματική, άμα τους ακούσεις, εκεί να δεις τι γίνεται. Χάνεται.
1: Ο Πιζίλη μόνο είναι λίγο γνωστός από αυτούς που είπες.
2: Ο Ντοναρούμα, ο Εσπόζιτο.
1: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, εντάξει.
1: Ναι,
2: τέλος πάντων, με τα χίλια ζόρια θα βρούμε και άλλους δύο. Άντε τρεις. Άμα κάποιο έχει και μια άλλη, θα έχει εξειδίκευση στο τελικό ποδόσφαιρο. Μέχρι εκεί όμως. Τα Φάρα, Παλμισάνη, Φορτίνη, Μανέ, Κατσιαμάνη, Καμάρντα, Ριτζιάνη, Μπέρτι, Φατικάντη, Φίνη, Ινάσιο, Νταγκάσο και Φαβασούλη είναι η αναπληρωματική του Σίλβιο Μπαλντίνη. Αυτά είναι όλα, παιδιά. Δεν έχει κάτι άλλο ιδιαίτερο.
3: Okay.
2: Έτσι, εμείς διατηρούμε την τριάδα στην άμυνα.
3: Α, κανονικά. Το κράτησε.
2: Ναι, το κράτησε. Είναι ο Βλαχοδήμος στο τέρμα. Κουλιεράκης Χατζηδιάκος Ρέτσος. Δηλαδή στη θέση του Μαυροπάνου είναι ο Χατζηδιάκος. Αναμενόμενο. Το λέγαμε όλες τις ημέρες. Γιατί ο Μαυροπάνος έβγαλε όλο το 90 λεπτό στη Σουηδία. Όλη την πλευρά αριστερά ο Κυριακόπουλος Τσιμίκας δεν έκανε και προπόνηση χθες. Οπότε πιθανότητα δεν θα μπει ούτε ως αλλαγή. Εκτός και αν ήταν πολύ επιπόλαιο αυτό που είχε, γρήπη, κάτι κτλ. Κάνα στο μαχόπονο. Δηλαδή δεν έκανε προπόνηση χθες και μήπως μπει αλλαγή. Δεν το βλέπω. Βαγιανίδης δεξιά όλη την πλευρά. Μουζακίτης και Τριάντης στα δύο με την Καχάφ, αντί για Ζαφίρη και Κουρμπέλη που έπαιζαν. Προφανώς και ο Ρότα δεν παίζει. Ο Μασούρας είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά και ο Δουβίκας στην κορυφή της επίθεσης.
3: Άρα δηλαδή Δουβίκας... έχει αλλαγές σε σχέση με τη Σουηδία.
2: Πώς δεν έχει, βέβαια, βέβαια.
3: Ο και πολλές δηλαδή, από ό,τι άκουσα.
2: Είναι ο Κουλιεράκης, ο Ρέτσος, ο Τζόλης, αυτοί. Που έπαιζαν βασική και στο προηγούμενο παιχνίδι. Όλοι οι υπόλοιποι που είπαμε προφανώς και αγωνίστηκαν. Ήταν κάποιοι από τις 10 αλλαγές που έγιναν στο παιχνίδι με τη Σουηδία. Αλλά αυτοί μόνο οι 4 είναι που παίζουν. Ο Βλαχοδήμος μάλιστα δεν είχε παίξει καθόλου γιατί είχε κάνει αλλαγή το Μανδά με τον Τζολάκη και δεν μπορούσε να κάνει και τρίτη προφανώς. Άρα, Τζολάκης, Μανδάς, Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, Κοστούλας, Παυλίδης, Ρότα, Τετέι, Κοντούρη, Ζαφίρης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος, Ντόι και Κιζηρίδης είναι η αναπληρωματική του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Να πω ότι έχουμε και VAR στο σημερινό παιχνίδι. Εμείς έχουν έρθει τρεις διαιτητές από το Ισραήλ, ο Φρίντ, ο Τάλς και ο Κολτούνοφ που είναι μέσα, ο Δημήτρης Μόσχου είναι έξω και η τέταρτος, και στο VAR είναι ο Μπαρ Νάταν και ο Νάτι Ντοντάν. Οι Ισραηλοί όλοι παραλαμβάνουν που έχουν έρθει εδώ. Θυμίζω ότι το συγκεκριμένο φιλικό πέρασε όχι από χίλια μερικά κύματα, αλλά πέρασε από κάποια κυματάκια, με την έννοια ότι εμείς ψιλοδιαμαρτυρηθήκαμε ότι κλείσαμε φιλικό με τους Ιταλούς, το βάλαμε και 10 η ώρα το βράδυ και εσείς παραφέρετε τους πιτσιρικάδες. Μέχρι και στην UEFA απευθυνθήκαμε. Κάποια στιγμή έπαιξε το όνομα αντικαταστάτη δηλαδή της Ιταλίας για το φιλικό παιχνίδι το Ισραήλ. Μια ομάδα από την Αφρική που μου διαφεύγει αυτή την ώρα, που δεν είχε και αυτή φιλικό παιχνίδι για διάφορους λόγους. Τέλος πάντων, με την επέμβαση της UEFA μας είπαν ότι θα φέρουν μία μίξη. Ψιλοκορυδέψαν λίγο γενικά τη φάση, αλλά οι Ιταλοί δημοσιογράφοι και αυτοί παρμένα τα έχουν από την αλήθεια. Δηλαδή, σκέψτε ότι χθες ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου αν είναι απογοητευμένοι από το γεγονός ότι δεν έρχεται η κανονική εθνική ομάδα της Ιταλίας. Ο Γιοβάνοβιτς τους είπε ότι εμείς δεν είμαστε απογοητευμένοι. Ίσως ο κόσμος είναι λίγο με την έννοια ότι περίμενε να δει τους superstar της Ιταλίας, όποιοι και είναι αυτοί.
3: Ο Ρετέκη,
2: όποιος είναι κτλ. Και αυτό. Και μας, το γεγονός ότι είναι και 10 η ώρα το βράδυ είναι και λίγο ανασταλτικός παράγοντας, με την έννοια ότι θα έρθουν από το Ηράκλειο, δεν λέω, από πιο κοντινές περιοχές, τώρα από Χανιά, Ρέθυμνο, Αγιονικό.
3: Εντάξει, και το δεκαρικάκι για την εποχή και που έχει ανοίξει και η τουριστική περίοδο στην Κρήτη, ναι, Πέτρο, ναι. Είναι μια χαρά.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω ότι η ώρα, με δεδομένο ότι αύριο είναι σχολείο, αν θέλεις ακόμα, εργάσιμη μέρα κτλ. Κάποιος που θα τελειώσει το ματς 12 ώρα από εδώ, για να πάει, πόσο είναι ρε παράσχο μέχρι τα Χανιά, μια ώρα σίγουρα. Δύο. Ρέθυμνο είναι μία, σωστά. Ναι, δηλαδή είναι μια διαδικασία μέχρι να πας και να λες τώρα να πάω στο ματς στο Ηράκλειο. Θα γυρίσω τα Χανιά 2-2,5 ώρα κοιμητό, 3 τα παιδιά σχολείο, καταλαβαίνεις τι θέλω
3: να
2: πω.
3: Ναι, εντάξει, είναι.
2: Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν λίγο πιο νωρίς το παιχνίδι, αλλά εν πάση περιπτώσει είπαμε, πέρασε από κάποια κύματα το συγκεκριμένο φιλικό και εν πάση περιπτώσει φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είμαστε υπό τους ήχους λοιπόν κριτικής μουσικής, έχουμε ακόμα γύρω στα 13 λεπτά για να ξεκινήσει η συγκεκριμένη συνάντηση. Μαζεύεται κόσμος, μπαίνει ακόμα, βλέπω από κάποιες θύρες έτσι δειλά-δειλά γεμίζει για να οριστικοποιήσουμε το ξεπέρασμα των 10.000 βασικά, έτσι, όχι κάτι παραπάνω. Έχουν έρθει και κάποιοι φίλοι της Κουάντρα Τζούρα, είναι εδώ αριστερά σε ένα πέταλο, οι οποίοι ξέρεις, τους δώσανε μία, δύο, τρεις, τέσσερις θύρες ξέρω εγώ και απλωθήκαν σε όλες. Ένας εδώ, ένας εκεί, για να φαινόμαστε πολύ που λέει το γνωστό σύνθημα. Εντάξει, αυτοί έχουν και, πώς να το πω, μια λογική ρυθμιστή, λέει πάμε διακοπές. Ας συνδυάσουμε
3: δούμε και το παιχνίδι. Ας δούμε και το παιχνίδι.
2: Να μην άρχισε μια ματιά στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν πριν δώσω τον λόγο στον Πακριτιάρχη ότι οι Ιταλοί που ρώτησαν τον Γιοβάνοβιτς αν είμαστε. Δεν χρησιμοποίησαν τη λέξη απογοητευμένοι. Είπε ο Γιοβάνοβιτς πάντως ότι υπάρχει απογοήτευση στον κόσμο. Περίμενα δι' αυτό που είπα. Και έρχεται μετά η συνέντευξη τύπου του Ιταλού, του Μπαλντίνη, και του λένε οι Έλληνες, να ξέρετε, είναι πολύ απογοητευμένοι που δεν φέραμε την κανονική ενδεκάδα. Τι έχετε να πείτε, και δώσ' του πίεση στην πίεση, ας πούμε, στον Μπαλντίνη χθες στη συνέντευξη τύπου, έτσι. Δηλαδή και αυτοί και οι Ιταλοί δημοσιογράφοι, γι' αυτό είπα, είναι με το συμπάθειο παρμένοι ότι δεν είναι η κανονική ενδεκάδα. Του λένε εντάξει, χάσαμε.
3: Ο Μπαλντίνη τι απάντησε από αυτού.
2: Είμαστε σε μεταβατικό στάδιο.
3: Ναι, την επόμενη φορά.
2: Ναι. Μάθαμε και εμείς λίγο, δεν ξέρω αν έχει παίξει ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο, εκτός αυτό το λέω πάντα στιβόμενος, από το γεγονός ότι αυτοπροτάθηκε ο Ράφα Μπενίτεζ μέσω μιας συνέντευξης που έδωσε ότι βεβαίως θα πήγαινε στην Εθνική Ιταλία σαν να μου τους ζητούσαν κάτι τέτοιο. Ότι έχουν στοχεύσει σε πάρα πολύ δυνατά ονόματα του Ιταλικού ποδοσφαίρου, δηλαδή εννοώ Ιταλούς προπονητές, η Σκουάντρα Τζούρα, τον Μαντσίνι, το γνωστό Μαντσίνι με το χαρακτηριστικό κασκολάκι όταν έχει χειμώνα, και τον Αντώνιο Κόντε βεβαίως, έτσι. Δηλαδή αυτούς τους δύο τους έχουν στοχεύσει για να αναλάβουν ομοσπονδιακή τεχνική.
3: Ο Κόντε θα ήταν καλή περίπτωση.
2: Πολύ καλή περίπτωση. Θα ήταν, είναι και λίγο τρελούτικος, θα επιβάλλει και μια πειθαρχία όπως πρέπει να επιβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις. Α, ο Βασίλης Πουλάς και οι συνεργάτες του είναι, κύριε Παγκρίτη Άρχα, έτσι.
4: Ναι, ναι. Και
3: καλησπέρα, Γιώργο.
4: Έτσι, καλησπέρα, καλησπέρα, παιδιά. Ξεκίνησε με γιορτή βεβαίως και πριν από τη.
2: Ρωτούσα εδώ τον Παράσχο πώς λέγονται χωρί, δεν ήξερε. Τι κριτικός είναι αυτός, είναι δυνατόν. Όλα Πεντοζάλη μου τα είπε.
4: Πεντοζάλη, ήταν στην αρχή Πεντοζάλη.
2: Μετά, ναι,
3: αφού το είπα και εγώ από εδώ.
2: Το είπε και ο Άγγελος που τ' άκουσε μόνο, δεν το είδε καν, μόνο το άκουσε.
3: Φαντάσου δηλαδή, με την πρώτη νότα.
2: Βεβαίως.
4: Ναι, ναι, Πεντοζάλη. Και στη συνέχεια είχαμε το Σκουλά με το γνωστό τραγούδι Ήλιος Θεός. Ναι. Έτσι και το Μαλάρες μου Χανιώτικες, Κορφές του Ψιλορίτη.
2: Μαδάρης είναι το βουνό, κύριε Άγγελε, το ξέρεις, έτσι.
3: Εννοείται.
2: Βεβαίως. Πώς το λένε κανονικά το όνομα, Μαδάρης είναι το παλιό.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ψιλορίτης.
2: Ψιλορίτης, μπράβο, ναι, αυτό, ναι, ναι.
4: Και πριν και στην είσοδο, δεν ξέρω, Πέτρο, αν έφαγες γλυκής ματαρακή, το ναράκι, το καλιτσούνι.
2: Θα πω μια σύντομη ιστορία, ας πούμε. Ο κύριος που ήταν κάτω που έδινε το καλιτσούνι, τις δρακές και δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο. Όταν ήρθαμε στο αεροδρόμιο, παρά το γεγονός ότι η πτήση τσάρτερ, παρακαλώ, καθυστέρησε 2-2,5 ώρες για να φτάσει στο Ηράκλειο, έφτασε δηλαδή στις 11 αντί για τις 9 παρά που ήταν προγραμματισμένο, είχε κόσμο, παιδάκια κτλ. Που περίμεναν σαν επιτροπή υποδοχής. Πήραν παίχτες από ένα λουλούδι, ο Ιβάν Μιανθοδέσμη, λίγο καλτσούνια, τέτοια πράγματα κτλ. Εντάξει. Και ένας εκεί τύπος, ο οποίος μου λέει, τώρα που μπαίνοντας μέσα, μου λέει, να σου πω, έλα εδώ, από το αεροδρόμιο σε κυνηγάω, μια ρακή δεν έχεις πιει, θα τη βγεις τώρα. Του λέω, πάω για μετάδοση. Μου λέει, θα τη βγεις τώρα, μου λέει, αλλιώς θα με προσβάλεις. Τι να κάνω, γιαλτάκι, να μην την πιω.
4: Την έπια.
2: Γιατί... Του λέω σιγά σιγά ή με τη μία. Μου λέει με τη μία θα την πιει. Και την έννοια θα ανακατεβαίνει. Λίγο, λίγο κατέβαινε.
3: Και δεν τέλειωνε.
2: Ναι, ναι, ατελείωτο.
4: Αυτή η Άγγελε το έφτιαξε το λαρίκι. Άκουσε με τώρα.
2: Ναι, δεν ακούσα.
4: Είναι...
2: Ακούγομαι ήδη καλύτερα. Ήδη
4: είναι
2: καλύτερα.
4: Γλύκισμα για το λαρίκι τώρα. Ναι.
3: Τα δυο αϊδόνια.
4: Ακριβώς.
2: Να πάω λες και στο ημίχρονο, Γιώργο.
3: Πέτρο, με το μαλακό.
4: Εννοείται.
3: Με το μαλακό, Πέτρο.
2: Σιγά σιγά με το.
3: Έχουμε και δεύτερο.
4: Του άρεσε, του άρεσε.
2: Ναι, όντως ήταν πολύ, λέει, του λέω, πολύ, πολύ, μια χαρά είσαι, θα χωνέψεις κιόλας, φύγε, φύγε. Και μια χαρά όλα, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, είπαμε πριν ότι το δεκάρικο το ξεπερνάμε, αλλά εσύ που είσαι επακριτιάρχης μπορείς να πεις...
4: είμαστε γύρω στις 13-14.000.
3: Αφού στα λέω, Πέτρο, δηλαδή, σε ένα λεπτό θα έχει και τον ακριβή αριθμό.
4: Μπορεί και 15, γιατί υπάρχει αρκετός κόσμος απ' έξω.
2: Ακόμα, άντε, τι περίμενε, ρε, Γιαλτάκης, 10 λεπτά θέλει να κλείνει το μάτς.
4: Μην ξεχνάς ότι σήμερα ήσουν εδώ, είδες τι ήταν από τις παραλίες, 8 η ώρα, έφευγε ο κόσμος από τις παραλίες, ναι, ναι, ναι, ζέστη. Όντως. Έτσι, τα μπάνια του λαού.
2: Ναι, ναι.
4: Βλέπουμε και γύρω στους 200-300.
2: Ναι, τους είπα. Οι οποίοι παρατάχθηκαν σε όλες τις στήρες που τους έχουν παραχωρηθεί για να φαίνονται πολλοί που λέμε. Πολύ,
3: πόσοι έχουν απλωθεί εκεί.
2: Εντάξει, είναι, έχουν και κάτι σημαίες, κάτι
4: αυτό. Πάνω από 300 άτομα είναι σίγουρα.
3: Μπράβο.
4: Η πλειοψηφία τους είναι τουρίστες.
3: Λογικό είναι που έχουν επισκεφτεί την Κρήτη και
2: το
3: την ευκαιρία.
2: Μετά το ωφελή μου.
4: Ακριβώς.
3: Έχω και εγώ τώρα και τις πρώτες εικόνες, έτσι βλέπω τον πάγκο της Εθνικής, οι παίκτες, ο Μασούρας είναι αρχηγός.
2: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως. Μετά τον Μπακασέτα είναι ο Μασούρας, αφού τώρα πια και ο Μάνταλος.
3: Τον βλέπω
2: είναι
3: τώρα στις αγκαλιές με τον Ντοναρούμ.
2: Ναι, μετά είναι Μαυροπάνος, Κουρμπέλης, αυτή είναι έτσι η σειρά των αρχηγών, αλλά έχουμε πει ότι η Εθνική Ομάδα προετοιμάζεται με αφορμή αυτό τώρα που λες για τα παιχνίδια του Nations League. Και να σημειώσω για να μην το δέσει.
3: Εκεί, Πέτρο, θα πάμε τούμπα στα παιχνίδια της Nations League.
2: Άκου. Τούμπα Βόλος.
3: Ναι.
2: Και δίνω και ένα 20% στο τούμπα Ηράκλειο για το τελευταίο παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά θεωρώ Βόλος. Το Ηράκλειο το θεωρώ λίγο πιο δύσκολο να γίνει. Γίνεται μια μάχη, να το πω έτσι εισαγωγικά, να έρθει εδώ το παιχνίδι. Αλλά το τούμπα είναι δεδομένο.
3: Πάμε τούμπα και μετά ή Βόλο ή Ηράκλειο. Με επικρατές τώρα αυτή τη στιγμή το Βόλο.
2: Ναι, ναι, μάλλον Βόλο.
3: Αυτή τη στιγμή.
2: Θα πάνε στην αγκαλιά του Αχιλέα. Το παιχνίδι με την Σερβία είναι το τρίτο για το Nations League.
3: Και ο κύριο Μπέο που είχε εκδηλώσει και ενδιαφέρον για πρόεδρο του Super League, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Το έχει
2: και
3: πει.
2: Και για να δούμε και ποιος άλλος θα προκύψει.
3: Δεν έχω ακούσει κάποιον άλλο να ενδιαφέρεται.
2: Ναι, για να δούμε.
3: Μέχρι στιγμής.
2: Μήπως είναι και κανένας από το Ηράκλειο, κύριε Γαλιτάκη, λέω εγώ τώρα.
4: Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο.
3: Ναι.
4: Δύσκολο. Ναι.
2: Που ήταν και παλιά, δηλαδή, λέω.
4: Ναι, ναι, ναι. Το κατάλαβα.
3: Δύσκολο, Γιώργο.
4: δύσκολο, αλλά τώρα για να τα λέμε, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, σημασία θα παίξουν και τα κουκιά, έτσι. Νομίζω ότι κάποιος για να εκτεθεί πρέπει να έχει κάποιες εγγύησεις.
2: Κάτι να έχει μετρήσει, ρε παιδί μου.
4: Ακριβώς, ναι. Έτσι.
2: Ή να είναι ντέρμπι ή να το έχει
4: σίγουρο. Έτσι ακριβώς, ναι. Πέτρο, έτσι ακριβώς.
2: Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε κάποιους καπνούς, διότι σιγά σιγά εισέρχονται οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Πριν πάμε σε διαφημίσεις για να προλάβουμε να ακούσουμε εθνικούς ύμνους και τα λοιπά, μόνο να πω αυτό, ότι η τριάδα στην άμυνα δεν είναι δεδομένη, όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς χθες, και μάλιστα 2-3 φορές, είναι μία από τις εναλλακτικές που εξετάζουμε. Σβέλτε 1,5 λεπτό διαφημίσεις για να μην χάσουμε τους εθνικούς ύμνους των ομάδων.
5: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
7: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
6: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
7: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
6: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ακούτε Ερασπορ.
1: Λοιπόν, αυτή την ώρα ακούγεται ο Ιταλικός Εθνικός Ύμνος. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο. Γιώργο, Πέτρο.
2: Όντως, επιστρέψαμε για τον Εθνικό Ύμνο της Ιταλίας. Ας ακούσουμε λίγο πριν περάσουμε στον δικό μας.

0: Πολύ ωραία. Αυτό ήταν ο εθνικός ύμνος της Ιταλίας, λοιπόν.
1: Πάντως, Πέτρο, βλέπω ότι και οι μικροί ακολουθούν τα έθνη των μεγάλων. Ξελαριγιάζονται.
0: Θα ακούσω τον εθνικό ύμνο της Ελλάδας και θύμισέ μου να κάνω ένα σχόλιο από αυτό, γιατί και εγώ κάτι παρατήρησα, θα σου πω. Βεβαίως. Πάμε.

0: Ωραία. Να πω ότι η καταδυνήσεις των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο, εκτός από καπνούς κλπ, άναψαν και άσπρα και μπλε καπνογόνα, έδωσαν μια ωραία, έτσι να το πω, εσάνς στην ατμόσφαιρα, και μπορώ να πω, κύριε Γιώργο, ότι το 15 πλησιάζει.
1: Όπως είπα και πριν, Πέτρο, επειδή είχε αρκετό κόσμο έξω, θα πάμε σίγουρα 15.000 κόσμο.
0: Ωραία, ωραία.
1: Είναι παραπάνω από το μισό Παγκρέτιο στάδιο γεμάτο. Αν υποθέσουμε ότι βγάζει γύρω στις 27.000 κόσμο, σίγουρα 14-15.000 κόσμο είναι στο Παγκρέτιο στάδιο. Και επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν η ώρα,
0: ναι, ναι,
1: θα υπήρχε πολύ περισσότερος κόσμος, διότι όποιος ερχόταν από Χανιά, Ρέθυμνο ή Άγιο Νικόλαο, έπρεπε να πάει στο σπίτι του 2-3 η ώρα. Έτσι.
0: Έτσι.
1: Συν το γεγονός ότι είμαστε μέσω εξετάσεων και δεν μπορεί ένα παιδί να φύγει από το γήπεδο, να πάει μία η ώρα να κοιμηθεί, να σηκωθεί το πρωί,
0: ναι,
1: να πάει.
0: Ναι, έχει ακόμα πανελλήνιες. Σωστά. Ναι. Συν το σχολείο, συν τέλος πάντων. Ναι, ναι, ναι. Θα μου πεις από την άλλη, έρχεται η Εθνική 1-2 φορές το χρόνο στην Κρήτη, και αν δεν χάθηκε ο κόσμος να κάτι. Αλλά πολλοί γονείς το σκέφτεται. Σου λέει είναι και φιλικό. Εάν με την Ιταλία μένα, αλλά δεν έρχεται και καλή ομάδα. Τέλος πάντων, τα είπαμε και πριν. Μην τα επαναλαμβάνουμε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι ο Βλαχοδήμος είναι στο τέρμα. Κουλιεράκης, Χατζηδιάκος, Ρέτσος από τα αριστερά, προς τα δεξιά η τριάδα στην άμυνα. Κυριακόπουλος, Βαγιανίδης οι πλευρές, με Μουζακίτη 30 στη μεσαία γραμμή. Αριστερά ο Τζόλης, δεξιά ο Μασούρας, και στην κορυφή της επίθεσης ο Τάσος Δουδίκας, ο οποίος βεβαίως

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το ενός λεπτού σιγή για τον Μάριο Οικονόμου, πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Α, Πέτρο Γιώργο, και πάλι ο λόγος σε εσάς.
1: Ναι, ο οποίος Μάριος Οικονόμου είχε αγωνιστεί βεβαίως και στην Ιταλία, Μπολόνια, είναι γνώριμος και στο ιταλικό ποδοσφαιρικό κοινό.
0: Στα Μάτριξ είδαμε την εικόνα του.
1: Να πω επίσης ότι έβλεπα τον Ντοναρούμα, ο οποίος τώρα πήγε στο τέρμα που από πίσω φιλοξενεί τους Ιταλούς φιλάθλους και καταχειροκροτήθηκε βεβαίως και σκεφτόμουν να συγκρίνω. Δηλαδή, άλλοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή, μην τους χαρακτηρίσω, αλλά ήταν πολύ μεγάλο τους λάθος να μην έρθουν σε αυτά τα παιχνίδια να ενισχύσουν την Ιταλική ομάδα, παρά το γεγονός ότι είναι έτσι λίγο διαλυμένο το έργο. Δηλαδή, πόσους πόντους κέρδισε τώρα τον Ντοναρούμα στις καρδιές των φίλων της Ιταλίας, ας πούμε, γενικότερα, που ήρθε εδώ να παίξει με το Λουξεμβούργο και μετά με την Ελλάδα με ταξίδι και να καθυστερήσει, αν θέλει,

0: κλπ. Ρωτήθηκε ο Γιωβάνοβιτς στην συνέντευξη μετά, υπονοώντας δηλαδή ο δημοσιογράφος του ρώτησε αν το έκανε επίτηδες ο Ρέτσος, κάτι τέτοιο δηλαδή. Μέχρι εκεί το φτάσαμε. Οπότε γενικά θέλει ηρεμία σε αυτά τα ζητήματα. Τέλος πάντων.
1: Και εκνευρίστηκε ο Ιβάν και ο
0: Ναι, έτσι. Ναι. Ρώτησε το, λέει τι είπε, ναι, κτλ. Ναι, ναι.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα υπάρχει και είδηση ότι κατέρευσε ξανά.
0: Άλλο πάλι και αυτό, ρε παιδιά. Ναι. Ξεχάσαμε να ασχοληθούμε να το αναφέρουμε στο
1: συγκεκριμένο
0: θέμα.
1: Είναι σημαντικό, ναι.
0: Σημαντικό, ναι. Εγώ λέω να το ξεπεράσει το παλικάρι και αυτό. Έτσι. Δεν φαίνεται τόσο σκληρό όσο ήταν το προηγούμενο, έχω την αίσθηση.
1: Πήγε στο νοσοκομείο με τις αισθήσεις του, ναι, ναι, πάντως, αλλά...
0: Και με το καλό να σταματήσει το ποδόσφαιρο, να τον τιμήσουμε σαν...
1: Ναι. Τώρα δηλαδή, νομίζω ότι...
0: Δεν χρειάζεται να ρισκάρει τόσο.
1: Ακριβώς, να ρισκάρει τόσο πολύ.
0: Πάλι καλοκαίρι, το 2021 ήταν, που είχε γίνει

0: παίρνει τη θέση του Μαυροπάνου. Γέμισμα που γίνεται με στόχο τον Τζόλι που πρόλαβε να φτάσει σε εκείνο το σημείο και τώρα ξαναπάρνει τη θέση του αριστερά. Έχει πάει στη δεξιά πλευρά για να κυνηγήσει αυτή τη μακρινή μεταβίβαση. Μπάλα παραχωρείται πλάγιο out υπέρ της Ελλάδας. Με την μπάλα να γυρίζει πίσω ξανά στον Χατζηδιάκο. Τριάντης Κουλιεράκης, ο αριστερός στόπερ της Ελλάδας. Μπροστά του ήταν ο Κυριακόπουλος, δεν πήρε. Κουλιεράκης για το Χατζηδιάκο. Πιέστηκε, απομάκρυνε όπως σχεδόν η μπάλα σε ιταλικά ποδιά. Λίγο πριν κλείσουμε το πρώτο πεντάλεπτο εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Για την ώρα έχει και ησυχία από την κερκίδα, Γιώργο.
1: Ναι, εγώ τώρα παρατηρώντας αυτά τα πρώτα 5 λεπτά, θυμήθηκα τι μας έλεγε χθες στη συνέντευξη τύπου ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ότι αυτοί οι νεαροί ποδοσφαιριστές των Ιταλών θα θέλουν να δείξουν ότι μπορούν να προσφέρουν στην εθνική ομάδα της χώρας τους, και πολλές φορές αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο και το βλέπουμε τώρα, διότι πιέζουν ψηλά και η εθνική μας ομάδα δεν έχει περάσει το κέντρο αυτό το πρώτο πεντάλεπτο. Έτσι παίρνουν τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες από τις μεταβάσεις. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε θα μπορέσουν να συνεχιστούν σε αυτή την ένταση, γιατί είμαστε και στο τέλος της περίοδου, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά τα πάνε.
0: Ναι, νομίζω ότι στο δώσαμε λίγο αρχικά. Εντάξει, και ο Ιβάν δοκιμάζει για αυτός κάποια πράγματα και ο Μπαλντίνη μπορεί να δοκιμάσει κάποια πράγματα του Φουκαράς, αλλά ούτε αυτός θα είναι προπονητής στην εθνική ομάδα της Ιταλίας αύριο μεθαύριο, ούτε από αυτούς τους καμιά κοσαριά παίχτες της Ιταλίας θα είναι πολύ εκτός των 2-3 σίγουρα που θα στελεχώνουν την επόμενη εθνική ομάδα της Ιταλίας. Οπότε είναι μια πραγματικά τρομερή ευκαιρία για σούπερ δοκιμές για την πλευρά της Ιταλίας και για κάποιες δοκιμές από την πλευρά του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο με τη Σουηδία ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Δηλαδή, αν κάποιος δεν είδε το παιχνίδι και ακούσει 2-2 και ότι ισοφαρίσαμε στο 93, μην βιαστεί να βγάλει συμπέρασμα, ας πούμε, γιατί και δύο δοκάρια είχαμε και πολλές ευκαιρίες είχαμε και πολλές τελικές είχαμε και τα γκολ που πέφτυχαν οι Σουηδοί ήταν ένα φάουλ από κόντρα. Γενικά, μετά τις 15 αλλαγές που έγιναν στο ίδιο χρονικό σημείο, 9 από τους Σουηδούς και 6 δικές μας, προφανώς και χάλασε λίγο η ομοιογένεια του αγώνα, πάνω στην οποία πάτησε η μία ή η άλλη ομάδα. Πάτησαν οι Σουηδοί, έτυχε και κατάφεραν και έκαναν το 2-1. Εμείς σοφαρίσαμε στο φινάλε, αλλά γενικότερα η αίσθηση που αποκομίστηκε μετά το φιλικό με τη Σουηδία ήταν ότι ήταν το καλύτερο παιχνίδι, για να μην πούμε τώρα το καλύτερο 50 λεπτό κλπ., που έκανε η Ελλάδα στα τελευταία παιχνίδια και μάλιστα αρκετά παιχνίδια που δεν ήταν καλή. Τώρα πιέζουμε κάποιες μάχες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Τριάντης ελευθερώνει για τον Κυριακόπουλο. Ξανά Τριάντης με τη μία πιο πίσω για τον Χατζηδιάκο και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Βλαχοδήμο. 7 λεπτά συμπληρωμένα στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι ακροατές της Ερασπόλ. Ελλάδα-Ιταλία 0-0. Ω, η πάσα που γίνεται ωραία και από τον Μασούρα για τον Βαγιανίδη, ο οποίος έτρεξε, πρόλαβε. Ακολουθεί ο Μασούρας, Βαγιανίδης κρατάει. Θα δώσει τώρα για τον αρχηγό από την δεξιά πλευρά η Ελλάδα. Με συγχωρείτε. Ιρακή που λέγαμε, είδες, στόπαγο. Μασούρας, Τριάντης, Κουλιεράκης που είχε ανέβει πολύ για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά. Κοντά του ο Μουζακίτης, ο Τζόλης. Στον Τζόλη πηγαίνει μπάλα. Κουλιεράκης, Τζόλης πάλι από την αριστερή πλευρά. Τώρα αυτό που έκανε η Ιταλία νωρίτερα πολύ και ο Γιώργος το κάνουμε εμείς. Η προσπάθεια για τρίπλα του Τζόλη κόπηκε, αλλά από την κόντρα μπάλα έφτασε στο Βλαχοδήμο. Βγήκε κάμια δεκαριά μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή για να μαζέψει την μπάλα και να τη δώσει στην δεξιά πλευρά για τον Ρέτσο. Μασούρας, παρακινδυνευμένη προσπάθεια επιστροφής προς τα πίσω, δίνει την ευκαιρία στους Ιταλούς που έκλεψαν να βγουν στην αντεπίθεση, αλλά έχουμε πολύ κόσμο πίσω. Για να δούμε την προσπάθεια που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ακαχώρ να κάνει μια πάσα προς τον Εσπόζητο. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή όμως. Μάλιστα, ο Εσπόζητο γύρισε και του είπε ότι καλό θα ήταν να σουτάρει. Παρ' όλα αυτά, χειροκροτεί τους.
1: Είχε δίκιο. Κατά πολύ νεότερο. Ναι, ναι, είχε μεγάλο οπτικό πεδίο.
0: Σωστά. Παρ' όλα αυτά, χειροκροτεί τους νεότερους συμπαίκτες του για την προσπάθεια που έκαναν, γιατί και σωστά πίεσαν για να κλέψουν και σωστά έβγαλαν την επίθεση από την αριστερή πλευρά. Απλώς ο Εκατόρ έκανε την προσπάθεια πιο αλτρουιστικά, θα λέει κανείς, εδώ στην πάσα προς τον πιο έμπειρο Εσπόζητο. Και τελικά η Ελλάδα όμως απομάκρυνε. Τώρα γυρίζοντας το 30, θα πάρει την μπάλα από την πάσα που έγινε προς τον Εσπόζητο με τη μεγάλη περιοχή από πλάγιο out. Θα τη δώσει για τον Βλαχοδήμο, ψάχνει να ελευθερώσει την μπάλα δεξιά. Βαγιανίδης ελέγχει, πιέζεται όμως, ψάχνει στηρίγματα και δεν βρίσκει. Άρα τι κάνουν όλοι οι μπακς σε αυτή την περίπτωση? Γυρίζουν από την έξω πλευρά και προσπαθούν από εκεί να βγουν στην επίθεση. Και τελικά η Ελλάδα τα καταφέρνει με πολύ ωραία πάσα που γίνεται από το Ρέτσο στο Μασούρα. Αυτός με τη μία θέλει να ψάξει τον Τζόλι. Η πάσα του δεν είναι και πάρα πολύ καλή. Ο Τζόλις τρέχει να προλάβει την επιστροφή της μπάλας προς τον Ντοναρούμα. Ο Ντοναρούμα, εκτός από πολύ έμπειρος, είναι και τερματοφλακάρα. Βγήκε έγκαιρα, κατάλαβε ότι ο συμπαίκτης του μπορεί να κάνει κάποιο λάθος σε εκείνο το σημείο, ο Άχανορ, και βγήκε σχεδόν στο ύψος μεγάλης περιοχής και μπλόκαρε την μπάλα. 9 λεπτά στο Παγκρίτιο, κύριε Γιώργο μας, 0-0 Ελλάδα-Ιταλία.
1: Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν να βγουν στην επίθεση και Πέτρο εξακολουθούν να παίζουν πολύ μπροστά. Κολεώσο θα βγάλει τη σέντρα και έχουμε το κόρνερ, έτσι.
0: Ωραίο τάκλινγκ από τον Κυριακόπουλο στην μπάλα. Παρά το γεγονός ότι

0: του έφυγε στην πλάτη ο Κολεόσο. Γενικά βλέπω ότι δύο προϋποθέσεις που έχουν δημιουργήσει, τρεις, αλλά οι δύο που έχουν δημιουργήσει οι Ιταλοί είναι με πάσες στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας. Εδώ ο Κυριακόπουλος, ναι, μεν του φύγε στην πλάτη, αλλά έκανε ωραίο τάκλινγκ στη συνέχεια και απομάκρυνε τον κίνδυνο της έδρας.
1: Δεν έχει βρει ρυθμό η εθνική μας ομάδα μέχρι τώρα.
0: Όχι. Έτσι. Νομίζω όμως ότι αυτό δεν είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό, με την έννοια ότι νομίζω ότι το έχει δώσει ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή, στην αρχή λίγο να περιμένουμε και τα λοιπά, να παίξουμε μακρινές από Μασούρα και
1: άμεσες μεταβάσεις.
0: Ναι, προς τον Τζόλι και τον Δουβίκα. Ο Δουβίκας παίζει την κορυφή της επίθεσης. Δεν είναι και ο πιο γρήγορος που υπάρχει, αλλά την ξέρει πολύ καλά τη θέση για να την παίξει.
1: Ήταν και μια ωραία κίνηση από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς να τον χρησιμοποιήσει, καθώς τον γνωρίζουν αρκετά καλά στην Ιταλία με τη Γκόμο, έτσι.
0: Γενικότερα, και αν θέλουμε να είμαστε πολύ δίκαιοι, ανεξάρτητα από το πού. Αν υπάρχει ποδοσφαιριστής πλην του Ρέτσου, δηλαδή, που είναι αδικημένος ως προς τις συμμετοχές, αλλά είπαμε δεν είναι και 20 θέσεις, ο άλλος είναι ο Δουβίκας, νομίζω, που θα μπορούσε να παίζει λίγο παραπάνω. Τέλος πάντων, μιλάμε για τον δεύτερο σκόρερ της Σεριά με την μικρούλα Κόμο, έτσι, που έτσι. Όχι Ίντερ, όχι Μίλαν, όχι Γιουβέντους κτλ. Αν θέλουν να είμαστε δίκαιοι, είπαμε και ειλικρινείς με τον κόσμο που μας ακούει. Με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Έχουμε κλείσει, δηλαδή, το πρώτο δεκάλεπτο. Πάντα το 0-0 εδώ στο Παγκρίτιο, με την εικόνα να είναι ίδια, αυτή που λέγαμε νωρίτερα, που επισημαίνει συνεχώς και ο Γιώργος. Οι Ιταλοί να έχουν την μπάλα και εμείς να περιμένουμε 11 ποδοσφαιριστές. Τώρα ο Κολεός είναι αυτός που κράτησε την μπάλα πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Την πέρασε λίγο πιο εκεί για τον Πιζίλη, αλλά οι Έλληνες μάρκαραν καλά με τον Μουζακίτη και ανάγκασαν τους Ιταλούς να γυρίσουν την μπάλα πίσω στην άμυνά τους. Η οποία άμυνα των Ιταλών είναι κλασική τετράδα, έτσι. Δεν είναι, παρά το γεγονός ότι οι Ιταλοί παίζουν πολλές φορές με τριάδα κτλ. Σήμερα είναι όντως τέσσερις, δεν έχουν full back κλπ. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού για τον Έκατορ. Επιτυχημένη, αλλά η μπάλα είναι πολύ ψηλά. Όχι, είναι τελικά offside. Γιώργο, πώς λέει που έχουμε και βαρ. Έτσι.
1: Εντύπωση μα, εντύπωση.
0: Σουηδία δεν είχε.
1: Σε αυτό το φιλικό.
0: Μουντιαλική ομάδα, Σουηδία και βαρ δεν είχαν.
1: Ναι.
0: Εμείς κυμπάριδες, έτσι, άπλες.
1: Έτσι, έτσι.
0: Υποδεχτήκαμε ωραία τους Ιταλούς. Άλλο τώρα τι ήρθαν αυτοί εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Έτσι. Νομίζω ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να δοκιμάσουμε και σε ένα φιλικό παιχνίδι το βαρ. Αλλά καλύτερα στα επίσημα, Πέτρο, όπου εκεί θα μετράει. Εντάξει, τώρα φιλικό είναι φιλικό.
0: Ναι. Άλλωστε, θυμίζω ότι πιθανότατα από την επόμενη χρονιά του Super League δεν θα έχουμε goal line technology, θα έχουμε goal line cameras. Mm-hmm. Ένα άλλο συστηματάκι που είναι έτσι ελαφρώς πιο οικονομικό από το goal line technology, που κοστίζει λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο, 1.200.000 αν θυμάμαι καλά. Και θα βάλουμε αυτό για την περίπτωση που υπάρξει μια φάση που πέρασε, δεν πέρασε μπάλα τη γραμμή, δεν θα χτυπάει αμέσως το ρόλο του γιατί, τέλος πάντων, αλλά είναι κάτι το οποίο βοηθάει και αυτό. Για να δούμε τώρα τους Ιταλούς που είναι στην επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ένα σουτ που γίνεται παλικαρίσια εκεί και με αυτοθυσία που λέγανε και παλιά, ο Κουλιαράκης πέφτει πάνω στην μπάλα. Ο ενθουσιασμός είναι γιατί ο Τζόλης έκανε μια τρομερή τρίπλα στην αντίπαλό του, πέρασε μια κάθετη πάσα προς τον Λουδουβίκα. Αν περνούσε αυτή από τον τελευταίο αμυνόμενο, τον Κιαρόντια της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, θα έβγαζε τέτα τέτ τον Τάσο Λουδουβίκα απέναντι στον Ντοναρούμα.
1: Θεωρείς, Πέτρο, το Χρήστο Τζόλι το πιο βελτιωμένο παίκτη της εθνικής μας ομάδας? Εγώ τον είχα δει και πέρυσι εδώ και μου έκανε τρομερή εντύπωση σε σχέση με αυτό που βλέπαμε στον ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Με σχέση με τον ΠΑΟΚ, ναι, ρε, σήμερα με νύχτα, προφανώς. Είναι ακόμα καλύτερος, ναι.
1: Αυτό θέλω να πω και
0: Νόριτς και τα λοιπά, ξεπέρασε το παιδί του τραυματισμού του, γερός να είναι, και τώρα πάει να χτυπήσει, από ό,τι φαίνεται, με τα γραφάρα.
1: Ναι, 33-35 εκατομμύρια δίνουν οι Τούρκοι.
0: Καλά, εντάξει, η Τουρκία δεν το βλέπω. Ψάχνει κάτι πιο προηγμένο, έχω την εντύπωση. Ναι. Αλλά γενικά, μάλλον από ό,τι φαίνεται, εντάξει, εδώ και καιρό, όχι μόνο τώρα, είναι τσεκαρισμένο σε κάμποσα μπλοκάκια ατζέντιδων και ομάδων. Περιμένουμε να δούμε αν αυτό φέτος τουλάχιστον θα αποτελέσει. Θα μετουσιωθεί και σε πρόταση, δηλαδή. Θα το δούμε.
1: Φάση άμυνας είμαστε 5-4-1 μηνόμαστε, έτσι, με μοναδικό προωθημένο το Δουβίκα.
0: Ναι.
1: Οι πλάγοι γυρνούν πίσω να βοηθήσουν, έτσι.
0: Αναμενόμενα
1: πράγματα. Η τριάδα στην άμυνα γίνεται πεντάδα, 5-4-1, αλλά δεν βλέπω να έχουμε το κέντρο, έτσι, με αυτό το σύστημα του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ο οποίος είπε χθες ότι δεν θα αλλάξω φιλοσοφία, όταν το ρωτήσαμε αν θα καθιερώσει και εν όψει των δύσκολων αγώνων Πέτρου Τουνέσκιος Λίνγκ, έτσι με Σερβία, Γερμανία, Ολλανδία, αυτό το 3-4-3.
0: Ναι, όπως είχε πει και πιο παλιά, τώρα στα 60 φεύγα, μου λέει θα αλλάξω ξέρεις, ναι, λογική, προπονητική κτλ. Εντάξει, θα ήταν λίγο παρατηρώ, αλλά σου λέει δοκιμάζω και αυτό να το έχω ως εναλλακτική, γιατί όντως.
1: Σωστό, σωστό.
0: Όταν θα έρθουν τα θηρία, Γερμανία και Ολλανδία δηλαδή, σου λέει να έχουμε κάτι στο νου μας να δουλεύει. Και μάλιστα τώρα έχει και μεγάλο χρονικό διάστημα που μπόρεσε και δούλεψε με τους παίχτες. Στο Ρέντι δηλαδή που έκανε προπόνηση πριν από τα δύο φιλικά. Οπότε το δουλέψανε και φάνηκε ότι. Εντάξει, έχουμε και καλούς παίχτες. Δηλαδή, η αμυντική τώρα αυτή ας πούμε, που είναι πίσω, λείπει και ο Μιχαηλίδης, δηλαδή, για να καταλάβεις, είναι ο Ρέτσος, ο Μαυροπάνος, ο Κουλιεράκης, ο Χατζηδιάκος. Δηλαδή, παίχτες οι οποίοι την ξέρουν πάρα πολύ καλά τη θέση, ας πούμε, δεν το συζητάμε. Βέβαια, μου πεις, ο Μαυροπάνος και ο Κουλιεράκης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι οι ομάδες τους υποβιβάστηκαν στις πιο κάτω κατηγορίες σε Premier League και Bundesliga αντίστοιχα, δεν πάβει να είναι.
1: Εντάξει,
0: εξαιρετικοί παίχτες και επίσης να απασχολούν ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Αν είχαμε ακόμα δύο καλά χαφ, Πέτρο, νομίζω ότι θα είχαμε την καλύτερη εθνική ομάδα μετά το 2004.
0: Είναι το σημείο που μας λείπει κόσμο. Θα σκέψω πόσα χαφ είχε η εθνική ομάδα το 2004 που δεν έχουμε εμείς σήμερα τόσο έντονους, ας πούμε έτσι. Εντάξει, και βέβαια μιλάμε για. Ο Γιώργος λέει, φαντάζομαι το καταλαβαίνει και ο κόσμος, αλλά στο διευκρινίσω για αμυντικούς χαφ, δηλαδή με πιο αμυντικούς. Εξαροχτάρ για να το πω έτσι. Γιατί από Καρέτσα, Κωνσταντέλια, Τζόλι κλπ.
1: Ακριβώς, έχουμε, ναι.
0: Έχουμε πράγμα. Και θυμίζω ότι έχουμε και απουσίες. Δηλαδή ο Καρέτσας λείπει, ο Κωνσταντέλιας λείπει, ο Μιχαηλίδης λείπει, ο Μπακασέτας λείπει. Λείπει κόσμος δηλαδή από την εθνική ομάδα. Αλλά όταν έρθει η ώρα για τα κρίσιμα παιχνίδια του UEFA Nations League, εδώ θα είμαστε για να τα συζητάμε. 16ο λεπτό στο Παγκρίτιο, φίλες και φίλοι, χωρίς τη μεγάλη φάση. Να το αυτό που σου λέει ο Γιώργος, βλέπεις, κλέβουμε και σπέβουμε στην επίθεση. Όπως έκανε ο Μασούρας τώρα με πάσα που γίνεται για τον Δουδίκα, που είναι γρήγορος ο Δουδίκας. Μπαίνει σε μεγάλη περιοχή, κόντρα τελευταία στιγμή. Απομάκρυνε τον Ντοναρούμα για να μην βγει η μπάλα κόρνερ υπέρ της Ελλάδας. Στο σημείο που πήγε, έτρεξαν οι διεθνείς, τη μάζεψαν με τον Κυριακόπουλο. Κουλιεράκης, Τριάντης, πάλι ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα γυρίζει λίγο πιο πίσω στο Κουλιεράκη. Αυτός ανοίγει το κοντρόλ, κάνει μια μεταβίβαση μακρινή, αλλά διαβητένια θα λέγει κανείς, πάνω στο δεξί πόδι του Βαγιανίδη, ο οποίος κάνει κατά μέτωπο επίθεση από την δεξιά πλευρά. Η σέντρα, η κόντρα, απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ναι, απομάκρυνση ακόμη πιο μακριά θα βγει αυτή τη φορά η μπάλα για τον Εσπόζητο, που τον πιέζει ο Χατζηδιάκος ψηλά. Αναγκάζουμε τους Ιταλούς σε λάθος. Όχι, κατάφεραν, έβγαλαν από την αμυνά τους και προσπαθούν από την δεξιά πλευρά με τον Κολεόσο να κάνουν επίθεση, αλλά η μπαλιά του πηγαίνει απευθείας στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο.
1: Πήγε να βρει τον Εσπόζητο με εσωτερικό φάλσο, αλλά ήταν η μπάλα πολύ προωθημένη.
0: Ναι, ναι, ναι. Δίνονται αυτά τα παιχνίδια, πώς το λένε, η δυνατότητα, η ευκαιρία στους προπονητές να δουν κάποια πράγματα και να δοκιμάσουν και κάποια άλλα που είναι, αν θέλεις, εκτός ρεπερτορίου και φιλοσοφίας τους.
1: Ζεσταίνεται και λίγο ο κόσμος που έχω την εντύπωση τώρα ότι ξεπερνάει τις 15.000, έτσι.
0: Ναι, ναι, over 15 και εγώ έτσι πιστεύω, είναι πάνω από 15 πια. Ναι, ναι, πράγματι. Αν υποθέσουμε αυτό που είπες ότι χωράει 27, είναι σίγουρα.
1: Είναι πάνω από το μισό.
0: Πάνω από το μισό. Πάνω από το 13,5 δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε μια χαρά, μια χαρά. Εσπόζητο στην περιοχή θα σουτάρει γκολ. 0-1 στο 18ο λεπτό. Με τον Εσπόζητο μέσα στη μεγάλη περιοχή πήρε την μπάλα, έκανε το σουτ. Δεν ήταν καλό. Μάλιστα από την αντίδραση όταν ο Εσπόζητο σκοράρει, φαίνεται ότι δεν περίμενε ότι η μπάλα θα καταλήξει κάπου εκεί. Και έτσι ο Εσπόζητο μετά. Το γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι για τους Ιταλούς με το Λουξεμβούργο σκοράρει και εδώ απέναντι στην Ελλάδα στο Παγκρίτιο στάδιο, κάνει το 0-1 στο 18ο λεπτό της συνάντησης. Πήρε την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από την αριστερή πλευρά, ήμασταν λίγο αποδιοργανωμένοι. Μάλιστα ο Εσπόζητο όταν την πήρε ήταν ολομόναχος, βοήθησε το γεγονός ότι την ώρα που έκανε το κοντρόλ και γύρισε στο σώμα του η μπάλα του στρώθηκε λουκούμι πάνω στο πόδι, τώρα έχουν δει κόντρα στο Χατζηδιάκο η μπάλα, ναι. Κοντράρι στο Χατζηδιάκο με αποτέλεσμα να πάει όσο πιο πλάι γίνεται στο σημείο που δεν. Που έπεσε αλλά δεν μπόρεσε με το απλωμένο κορμί του να απομακρύνει την μπάλα ο Βλαχοδήμος. Τώρα πηγαίνει ο Βλαχοδήμος με τον Χατζηδιάκο και το συζητάνε ένα χεράκι. Το λάθος δεν είναι ότι η μπάλα κόντραρε στον Χατζηδιάκο ή ότι δεν την έπιασε ο Βλαχοδήμος. Είναι ότι βρέθηκε ο Εσπόζητος σε εκείνο το σημείο μόνος του με χρόνο να κάνει και κοντρόλ να γυρίσει η μπάλα να προσγειωθεί και να σουτάρει.
1: Εκεί είχε οπτικό πεδίο τεράστιο. Έτσι. Κοίταξε, η εθνική μας ομάδα Πέτρο πληρώνει το παθητικό της ξεκίνημα. Οι νεαροί Ιταλοί. Και επαναλαμβάνω αυτό που είδα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού και θυμήθηκα τα χθεσινά λόγια του Γιοβάνοβιτς ότι μπορεί να έχουν έρθει με νεαρούς ποδοσφαιριστές αλλά αυτοί διψούν να δείξουν το κάτι παραπάνω από ότι αν έπαιζαν οι φίρμες παραδείγματος χάρη των Ιταλών, ναι. Και ειδικά στο τέλος της αγωνιστικής περίοδου που θα έκανε το νου τους στις διακοπές. Είδα ότι είχαμε ένα παθητικό ξεκίνημα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε την μπάλα από την άμυνά μας πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις που πολύ σωστά είπες. Αλλά οι Ιταλοί είχαν και την πρώτη και τη δεύτερη μπάλα. Και τώρα εξακολουθεί η εθνική μας να παίζει εξίσου παθητικά. Και έχω την εντύπωση, αν όχι τώρα, δηλαδή άμεσα, Λίαν συντόμως θα αλλάξει και το σύστημα ο Γιωβάνοβιτς. Δηλαδή θα βάλει παίκτη στη μεσαία γραμμή παραπάνω, πιστεύω.
0: Για αλλαγή λες.
1: Ναι, για να ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι.
0: Από το ημίχρονο και μετά, αν γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτό κοίτα, λέω.
0: Τώρα και εσύ έμπειρος, εσύ τόσα χρόνια σε έχουν φάει τα γήπεδα, έχουν ασπίσει τα μαλλιά στα γήπεδα, αν και όχι πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Είναι το εξής, όταν μια ομάδα παρουσιάζει μια εικόνα στον αγωνιστικό χώρο που δεν είναι καλή, αλλά ο προπονητής δεν είναι παρόλα αυτά έξαλλος να φωνάζει, να γκρινιάζει, όχι, να χειρονομεί, να κάνει, σημαίνει ότι αυτός τους έχει πει έτσι. Και βλέπουμε. Αλλιώς μια οδηγία θα την έδινε σε φιλικό παιχνίδι λίγο παραπάνω, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι θέλουν να κλέψουν για να φύγει Τζόλης, κυρίως Δουβίκας μετά και Μασούρας.
1: Εσύ πιστεύεις ότι αυτό είναι συνέχεια. Το παιχνίδι για να βρει την άμυνα των Ιταλών ψηλά και ότι, να χτυπήσει όχι, την ταχύτητα και την ποιότητα.
0: Ναι, ότι κάτι ψάχνει. Ναι. Δηλαδή όταν θα παίξουμε με τα θηρία, κάπως έτσι θα είναι η εικόνα.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να φύγουμε Γιούργια μπροστά. Κάπως έτσι θα είναι με τα θηρία. Γι' αυτό θεωρώ ότι βλέπεις τώρα που χειροκροτάει το Δουβίκα και τον Τζόλη. Για τον τρόπο που τοποθετήθηκαν νωρίτερα στην ΤΕΤ. Δηλαδή η εικόνα είναι για να μπει μέσα και να του αλλάξει όλου. Η εικόνα αυτή τη στιγμή του παιχνιδιού, αλλά φαντάζομαι ότι κάπως έτσι το έχει στο μυαλό του για ξεκίνημα παιχνιδιού τουλάχιστον.
1: Τακτικά,
0: έτσι,
1: τακτικά.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα κερδίζουμε ένα πλάγιό του μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Για όποιον δεν άκουσε τον λόγο για τον οποίο συζητάμε όλα αυτά, είναι επειδή ο Εσπόζιτο στο 18ο λεπτό έβαλε μπροστά την σκουάντρα Τζούρα, δεχόμενος μια πάσα με στη μεγάλη περιοχή. Είχε χρόνο να κοντρολάρει, να γυρίσει κατά το ίμιση και να σουτάρει εύστοχα μετά από κόντρα στο Χατζηδιάκο τα δίχτυα του Βλαχοδήμου, στην αιστεία του Βλαχοδήμου. Η πάσα προς τον Τζόλι τώρα ήταν λίγο πιο μακριά από ό,τι θα την ήθελε από τον Μουζακίτη. Ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους στο 21ο λεπτό της συνάντησης. Να θυμίσω ότι δεν ξέρω αν θα βγάλει την τριάδα ο Ιβάν κάποια στιγμή, αλλά ο Μαυροπάνος που δεν παίζει σήμερα λένε στον πάγκο. Έπαιξε και τα 90-90 φεύγα λεπτά στην Σουηδία, γι' αυτό και προφανώς ξεκινάει σήμερα με τον ποδοσφαιριστή της West Ham εκτός βασικής εντεκάδας. Και καλά, οι άλλοι ποδοσφαιριστές σίγουρα θα χρησιμοποιηθούν κάποια στιγμή. Είπαμε ότι μένει να δούμε αν ο Κιζηρίδης θα παίξει, θα κάνει ντεμπούτο. Και όπως έλεγα νωρίτερα, ποιον το συζητούσα με τον Δημήτρη, δεν θυμάμαι με ποιον από όλους, ότι ο Ανδρούτσος ναι, μεν είναι στην αποστολή, αλλά επειδή έχει καιρό να ξέρει ο κόσμος, δηλαδή ότι δεν θα κάνει ντεμπούτο αν παίξει, ότι έχει ξαναπαίξει. Έτσι, είναι
1: ναι, θα είναι η 11η συμμετοχή.
0: Έχει κάνει 10 συμμετοχές.
1: Ακριβώς.
0: Πιο παλιά, βέβαια, έχει καιρό να κληθεί.
1: Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος.
0: Και λίγο στο κοινό μπροστά και τα λοιπά.
1: Ναι. Νομίζω ότι θα παίξει ο Ανδρούτσος, που ήταν ηρίστο εμπαρόδο να πω ο MVP του Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Να το στον Τζόλης λοιπόν τώρα. Πήρε την μπάλα πίσω από το κέντρο. Πολλά μέτρα. Η πάσα για τον Δουβίκα έξω από την περιοχή του Δουβίκα. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ. Τελευταία στιγμή θα σουτάρει. Κάπου λίγο καθυστέρησε και του έφυγε λίγο το κοντρόλ. Ο Τσαρόντια ήταν αυτός ο οποίος μπήκε στην πορεία της μπάλας και έκοψε την προσπάθεια του Δουβίκα. Ο οποίος την ώρα που πήρε την μπάλα από τον Τζόλη, κάνοντας την προσπάθεια για οδήγημα της μπάλας και λίγο το κοντρόλ, άνοιξε ελαφρώς το κοντρόλ και χρειάστηκε να τη μαζέψει πριν τη σουτάρει. Αυτό το ούτε δευτερόλεπτο τέλος πάντων έδωσε το χρόνο στον Τσαρόντια να μπει στην πορεία της μπάλας και να κόψει. Βλέπουμε ότι ο κόσμος διψάει για επιθέσεις της εθνικής. Τίποτα δεν έχουμε κάνει μέχρι στιγμής και όποτε περνάμε το κέντρο με προϋποθέσεις, αμέσως ξυπνάει λίγο το κοινό εδώ στο
1: Παγκρίτιο. Ακριβώς. Δεν μπορούμε να κρατήσουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή και να την κυκλοφορήσουμε σωστά. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά βλέπεις, Πέτρο, όποτε πάρει την μπάλα ο Τζόλης στα πόδια του, σου βγαίνει η αίσθηση ότι κάτι καλό θα γίνει για την εθνική μας ομάδα.
0: Θα προκύψει ευκαιρία. Σωστά. Πλάγιο out για τους φιλοξενούμενους από τη δεξιά πλευρά. Εκτελέστηκε προς τα πίσω από τον Άχανορ στον Ενντούρ. Και τώρα έχει πάει στο κέντρο της άμυνας στον Κιαρόντια. Λίγο μετά τα μισά του πρώτου 45 λεπτού. Φίλες και φίλοι εδώ στο Παγκρίτιο. Να πω την αλήθεια, γι' αυτό τώρα σκάλωσα μια στιγμή. Περίμενα cooling break. Δεν είδα.
1: Όχι.
0: Στη Σουηδία, στη Στοχόλμη, με 8 η ώρα το παιχνίδι, κάναμε cooling break. Και έβρεχε.
1: Ναι.
0: Και εδώ δεν κάναμε τώρα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πώς το αποφασίζουμε αυτά. Εκεί δεν είχε VAR, κάναμε cool break. Εδώ έχουμε VAR, cool break δεν κάνουμε. Κολλάει το σύμπαν. Τέλος πάντων. 24ο λεπτό, Ιταλία από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται για τον Εσπόζιτο έξω την περιοχή προσπάθησε να κάνει τρίπλα. Η πάσα, ο Χατζηδιάκος του πήρε την μπάλα. Έπαιξε ωραία το 1-2 με τον Τζόλι. Υπάρχει φάουλ, αφήνει πλεονέκτημα διαιτητής. Ο Δουβίκας πήρε την μπάλα, την πέρασε δεξιά.
1: Πόσο γρήγορα γύρισαν οι Ιταλοί. Οργανώθηκαν, μπράβο. Κάλυψαν τις θέσεις τους.
0: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Ήταν δύο παίκτες κοντά στο Δουβίκα. Αναγκάστηκε ο Δουβίκας να στείλει την μπάλα δεξιά και από εκεί πήγε πίσω. Γιατί, όπως σωστά λέει και ο Γιώργος Γιαλτάκης, οι Ιταλοί αμέσως οργανώθηκαν πίσω. Άλλωστε, από τα μικράτα τους που λένε, έχουν μια

0: σε εξαιρετικό σημείο για την Ελλάδα. Είναι γύρω στα 2-3 μέτρα. Για να το βάλει. Α, πολύ μακριά το βάλει το σπρέι. Παραπάνω από 2-3 μέτρα τελικά. 4 από τη γραμμή του ημικυκλίου. Ελαφρώς αριστερά στο κεντρικό άξονα. Σχεδόν στο κεντρικό άξονα. Ελαφρώς αριστερά. Ήθελα να πω γρήγορα ότι έβλεπε μια συνέντευξη του Νέστα που είχε πει ότι από τότε μπήκε το ρημάδι το VAR. Ουσιαστικά αυτό έλεγε. Χάλασε, λέει, την ιδιοσυγκρασία των Ιταλών και ο Κελίνη το είπε, δηλαδή, και ο Μπονούτσι κάποια στιγμή, ότι εμείς παίζαμε και λίγο ξύλο, παιδιά.
1: Ναι.
0: Τώρα έρχεται το VAR και αλλάζει όλη την λογική και την ιδιοσυγκρασία, να το πω έτσι εισαγωγικά, του Ιταλικού ποδοσφαίρου.
1: Ναι, κλέβανα, να το πούμε, ναι, έτσι, σε εισαγωγικά τραβούσαν.
0: Παίζανε δυνατά. Ξέρεις, τώρα, ναι, τα τραβήγματα, ναι, τα εξετάζουμε, ναι, τα κοιτάμε, ναι, το χτύπησε, ναι, το χτύπησε.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό. Τέλος πάντων, καλή ευκαιρία, μια στιμένη μπάλα μόνο με τον Τζόλι, πιθανό εκτελεστή, υποψήφιο εκτελεστή, γιατί δεν υπάρχει άλλος γύρω-γύρω. Ναι, πράγματι όλοι απομακρύνθηκαν. Ο Τζόλις λοιπόν είναι πάνω στην μπάλα. Οι Ιταλοί έκλεψαν λίγο. Οι Έλληνες επίσης τους λέει γιατί να πάνε ένα μέτρο μακριά από το Ιταλικό τείχος. Ο Τζόλις εκτελεί με δύναμη μπάλα πάνω στο τείχος. Μαζεύει την μπάλα ο Μουζακίτης, την δίνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κοντά του ο Μασούρας που είχε έρθει αριστερά ο αρχηγός. Κυριακόπουλος αλλάζει κατεύθυνση. Την πάει την μπάλα προς τον Τζόλι. Μια κόντρα στους Ιταλούς. Ο Κυριακόπουλος θέλει να επανέλθει. Ο Εσπόζητο κλέβει. Ο Μουζακίτης μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Έρχεται, διορθώνει τα πράγματα ο Βαγιανίδης που είχε μείνει πίσω δίνοντας την μπάλα για τον Χατζηδιακό. Και τώρα Βλάχο Δήμος. Δεν ήταν καλή εκτέλεση του Τζόλι. Είχε δύναμη, αλλά ήταν χαμηλά. Δηλαδή δεν χρειάστηκε καν. Και να μην πηδούσε δηλαδή το τείχος. Η μπάλα πάνω του θα χτυπούσε. Μασούρας αρκετά μακριά και από τη δεξιά πλευρά και από την επίθεση. Προφανώς Τριάντης, Μουζακίτης, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης. Πάνω στη γραμμή του πλαγιού out σχεδόν αριστερά. Πιο μπροστά στο Κουλιεράκη ήταν ο Κυριακόπουλος που ζήτησε αλλά δεν πήρε. Χατζηδιάκος, Ρέτσος, Βαγιανίδης μπροστά του. Ο Μασούρας δεν πήρε τώρα ο Βαγιανίδης ξανά. Ξανά Μασούρας. Άλλαξαν θέση οι δύο παίχτες. Ο Μασούρας είναι τώρα σαν δεξιός μπακ και ο Βαγιανίδης πάνω. Μασούρας επιστρέφοντας γύρισε στο Βλαχοδήμο. Μακρινή μεταβίβαση για ποιον? Για τον Κυριακόπουλο από την αριστερή πλευρά που θέλει να εκμεταλλευτεί και ένα παραπάτημα του Ιταλού αντιπάλου του. Θα τσιμπήσει την μπάλα. Ίσως του γίνει φάουλ. Αλλά νομίζω ότι το φάουλ δεν το πήρε από τον Ισραηλινό επειδή έπεσε λίγο παραπανίσια που λέμε. Και αυτά οι διαιτητές και ζευγάρι.
1: Ιταλός και ο Κυριακόπουλος, έτσι.
0: Ναι, ναι. Πρώην κάποτε.
1: Πρώην, αυτός,
0: ναι, ναι, Ιταλός. Λοιπόν, θυμηθήκαμε να κάνουμε cooling break στο 27, βέβαια.
1: Σ' άκουσαν, Πέτρο, σ' άκουσαν.
0: Διαμαρτυρήθηκα εντόνως.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και βεβαίως κάνουμε τώρα cooling break. Οπότε, Άγγελε μου, πάρε λίγο το μικρόφωνο εσύ.
2: Για προσωπικούς λόγους το θέλεις το cooling break, για τον εαυτό σου, έτσι.
0: Μια χαρά είμαι εγώ, λεβεντιά.
2: Λεβεντιά.
0: Να πεις ότι το Μαρόκο προηγείται στην Νορβηγία με ένα 0 με τον γκολ του
2: Μπραχίμ. Δεν θες να μάθεις πόσο είναι η Ίντερ το Ρόντο με τη Φόρτζ?
0: Πόσα?
2: 1-3. Σε αφισάφωνο, έτσι.
0: Κοίτα η Φόρτζ, έτσι. Πολύ δυνατή η Φόρτζ.
2: Λοιπόν, Κόσοβο Ανδόρα 2-0. Πάρτε μια ανάσα. Αλβαράντο Σολντεμαγιό 1-0. Ντεπορτίβο Μωρόν Αλμπιράντε Μπράουν 1-0 και εδώ. Χούλιο Ραφαέλ Σπορτίβο Λασπαρέχα που παίζει με παίκτη λιγότερο 1-1. Πάμε να δούμε ημίχρονα. Ατλέντικο Εσκομπάρ Ελληνένκο 1-0. Χυμνάσια Ιντεπετιέντε 0-0. Μπελγράνο Ντάγκλας Χέγκ 0-0. Χυμνάσια Ουρουγουάη Σπορτίβο Μπελγράνο 0-0. Αρχεντίνο Ντεπορτίβο Ρινκόν 0-0. Σπορτίβο Ατένα Σαν Μάρτιν Μεντόζα 0-0. Τσιπολέτη Ουρακάν 1-0. Σάντα Μαρίνα Κιμπερλέι και εδώ 0-0. Ολ Μπόιζ Ρασίγκ Ντε Κόρντομπα 1-1. Τσακαρίτα Ατλέντικο Τεμπερλέι 0-1. Αυτά ήταν ημίχρονα. Κροατία-Σλοβενία, πάμε για το φινάλε του ημιχρόνου 0-0. Αγκροπεκουάριο Πατρονάτο 0-1. Γκολ έχουμε στο κλαμπ Ρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 0-1. Φυσικά Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Μαρόκο-Νορβηγία, όπως ακούσατε και από τον Πέτρο 1-0. Ο Μπραχίμ είναι ο σκόρερ. Έτσι, αυτά είναι τα γκολ που έχουμε τώρα και φυσικά τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Στο 28 λεπτό είμαστε πλέον. Η εθνική μας βρίσκεται πίσω στο σκορ. Πέτρο, το παιχνίδι ξαναρχίζει. Παίρνουν και οδηγίες και οι Ιταλοί και εμείς, έτσι. Τους βλέπω να επιστρέφουν.
1: Ναι, Άγγελε, παίρνουν οδηγίες και οι ποδοσφαιριστές της εθνικής μας ομάδας και των Ιταλών. Η εθνική μας που δεν έχει βρει ρυθμό, εξακολουθώ να το τονίζω. Οι Ιταλοί μπήκαν δυνατά, έπιασαν τον τάβρο από τα κέρατα που λένε την εθνική μας ομάδα. Από το πρώτο λεπτό πίεσαν μπροστά, έκλεψαν μπάλες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες. Βρήκαν τον γκολ στο 18ο λεπτό με τον Εσπόζητο. Η εθνική μας προσπαθεί με άμεσες μεταβάσεις, κυρίως προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την ταχύτητα και την ποιότητα του Τζόλι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουμε και κάποιες αποστάσεις από την επίδεση και τη μεσαία γραμμή. Όταν η μπάλα δηλαδή πηγαίνει στο Λουβίκα, χρειάζεται ένα σκαλοπάτι πιο κοντά συμπαίκτης του για να μπορεί να ανοίξει η εθνική μας στα πλάγια την μπάλα, έτσι για να ανοίξει και η άμυνα των Ιταλών.

0: Αυτό δεν έχει γίνει μέχρι τώρα. Δεν ξέρω αν αυτό το cooling break βοηθήσει τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς και τους παίκτες του να βρουν ρυθμό.
1: 30 λεπτό της συνάντησης, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18 λεπτό της συνάντησης. Με κακή εικόνα για την ώρα για την ελληνική ομάδα. Δεν έχουμε δημιουργήσει την παραμικρή ευκαιρία. Μην πω ούτε καν υποψία. Δεν έχουμε πατήσει την περιοχή του Ντοναρούμα. Γενικότερα δεν είμαστε καλά στον αγωνιστικό χώρο. Ούτε οι Ιταλοί έχουν κάνει τίποτα. Δύο λεμμένες ευκαιρίες να πεις ότι μας έχουν έτσι κλείσει στα καρέ μας. Απλώς έχουν πολλή ώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν περισσότερες προϋποθέσεις από ότι εμείς. Που εμείς, μάλλον έτσι, τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω από την εμπειρία που λέμε, κατ' εντολή του προπονητή, θέλουμε να κλέψουμε την μπάλα και να παίξουμε με μερικές μακρινές μεταβιβάσεις προς τους γρήγορους. Όλα αυτά πάντα εν όψη του UEFA Nations League με το καλό τον Σεπτέμβριο. Τώρα η μπάλα επιστρέφει πίσω του Ντοναρούμα, τρέχει ο Μασούρας να τον πιέσει. Ο Ντοναρούμα με ψυχραιμία μεταβιβάζει πάνω στο κεφάλι του Χατζηδιάκου, διεκδικήσιμη μπάλα από τον Δουβίκα, η μπάλα περνάει και καταλήγει στον Κιαροντιά. Προσπάθεια αλλαγής παιχνιδιού σταματάει στον Κυριακόπουλο. Ο Τζόλης επιστρέφοντας πάρα πολύ ωραία με το στήθος θέλει να γυρίσει και την μπάλα πίσω. Τελικά παρενευλήθη Ιταλός που έδωσε κατοχή στη φιλοξενούμενη ομάδα που μετά πολλά κέρδισαν από δική μας απομάκρυνση ένα πλάγιο out από τη δεξιά πλευρά όπως κάνουν επίθεση. Με τον Άχανορ πηγαίνουν να το εκτελέσουν. Από τη δεξιά πλευρά. Να δω γιατί βλέπω να παίρνει έτσι φορά να εκτελέσει με δύναμη. Για να δούμε αν θα κάνει τόσο δυνατή εκτέλεση ο Άχανορ. Πράγματι, αρκετά δυνατή. Μία κεφαλιά πάσα προς τη μεγάλη περιοχή. Στην πορεία της προσπάθησε να μπει ο Έκατορ, αλλά δεν τα κατάφερε να μπει. Και έτσι ο Βλαχοδήμος μπλόκαρε την μπάλα και προσπαθούμε γρήγορα να βγούμε στην επίθεση. Από τη δεξιά πλευρά ο Βαγιανίδης ανέβηκε που με πολύ δύναμη μπήκε στην πορεία της μπάλας ο Μπαρτεζάκη και απομάκρυνε. Να πω λοιπόν φίλες και φίλοι ότι ο Άχανορ που είναι αμυντικός είναι 18 ετών, παίζει στην Αταλάντα και χρηματιστηριακή αξία 23 εκατομμύρια ευρώ για να ξέρουμε τι λέμε. Ο Κομούτσο που παίζει στην Φιωρεντίνα είναι 21 ετών και έχει χρηματιστηριακή αξία 17 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κιαρόντια που λέγαμε νωρίτερα παίζει στην Gladbach, αυτός δεν είναι και πολύ ακριβώς, είναι 21 μόνο και έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κολεόσο, επιθετικός, αυτός λογίζεται, παίζει στο Παρίσι ως δανεικός αγωνίστης εκείνη την ομάδα από την Εσπανιόλ, 6 εκατομμυριάκια. Σας αρέσει αυτό που λέμε κύριε Γιώργο τόση ώρα?
0: Εγώ, Πέτρο, πιστεύω ότι έτσι όπως βλέπω από αυτούς τους παίκτες, αρκετοί θα προδηθούν στην πρώτη ομάδα των Ιταλών. Έτσι,
1: ο δηλαδή, Λιπάνης στη Σασουόλο 7.
0: Τους βλέπω πολύ ωραία και τακτικά στημένους στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή δεν παίρνουμε την μπάλα και βγαίνουμε αλόγιστα στην επίθεση.
1: Τον Σέρεντουρ το ξέρουμε από την Φιωρεντίνα. 21 είναι και αυτός μόνος. Καμιά κοσαριά κοντά τη χρηματιστηριακή του αξία. Επίσης ακουστά έχουμε και τον Μπαρτεζάκη. Δεν παίζει βέβαια πάρα πολύ με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, αλλά παίζει με τη Μίλαν 21,5 χρηματιστηριακή αξία. Ο Πιτσίλη, ο οποίος αγωνίζεται ως μέσος στη Ρώμα, 27,7 εκατομμύρια και θα σας πω μετά γιατί τα λέω όλα αυτά, έτσι, όχι γιατί τα ψάξα ή κάτι τέτοιο. 16,6 ο Εκατόρ στα 19 του που αγωνίζεται στην Τζένοα. Τον Εσπόζητο το ξέρω και τέλος πάντων αυτοί είναι οι, πώς το λένε, οι βασικοί ποδοσφαιριστές της Ιταλίας μόνο. Έχει στον πάγκο παίχτες που έχει τρεις, αν θυμάμαι καλά, που αγωνίζονται στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, στη Γιουβέντους, ένα σωρό. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ο Ιταλός ποδοσφαιριστής παραμένει Ιταλός ποδοσφαιριστής, ειδικά όταν είναι διεθνής. Έτσι, όλοι αυτοί λοιπόν ακούσατε σε ποιες ομάδες παίζουν και τι χρηματιστηριακή αξία έχουν. Ό,τι λέει αυτό το πράγμα, αλλά κάτι λέει, έτσι. Οπότε ας τους υπολογίζουμε τουλάχιστον για αύριο μεθαύριο. Με μια κεφαλιά του Δουβίκα που βγήκε πάσα στο Μασούρα στον άξονα, χτίζει επίθεση η Ελλάδα από τη δεξιά πλευρά με τον Βαγιανίδη. Την πατάει λίγο πιο πίσω για τον Τριάντη. Αυτός ελευθερώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Αυτός για τον Τζόλι στο πλάι της περιοχής από την αριστερή πλευρά αυτή τη φορά. Η σέντρα σουτ μπλοκάρει ένα μήλο που λέγαμε και παλιά, που έλεγε ο Γιαλτάξης, που ήταν καλό στα μήλα.
0: Πάρα πολύ καλό στάδιο.
1: Τζίτζι Ντοναρούμα, βεβαίως. Για τον Ντοναρούμα το συζητάμε, το αγωνίζεται στη Manchester City, το ξέρουμε, την καριέρα, Παρίς, Σεντζερμέν κλπ. Θερματοφυλακάρα από τους καλύτερους στην Ευρώπη που λέμε και στον κόσμο. Αφήνει την παρακάτω για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Χατζηδιάκος βγαίνει πάλι ωραία μπροστά από την άμυνα, μπροστά από τον Εσπόζητο, από την άμυνα του και καθαρίζει. Η πάσα του Κυριακόπουλου δεν ήταν καλή. Πάνω σε τελικά πόδια ο Τριάντης με δύναμη θα πάρει μπάλα και φάουλ. Την μπάλα δείχνει ο Τριάντης. Τώρα οι Ιταλοί τα παίρνουν μαζί του λίγο παραπάνω κατά το κοινό λεγόμενο, γιατί ήταν πρωταγωνιστής και σε μια άλλη φάση στο πρώτο λεπτό, στα πρώτα δευτερόλεπτα της συνάντησης. Πράγματι, μπάλα πήρε, απλώς πήγε με λίγο παραπάνω δύναμη ο Νεκτάριος Τριάντης.
0: που και αυτός θέλει να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στις κρίσεις της ελληνικής μας ομάδας.
1: Ναι, και να είμαστε πάλι, ξαναλέω, ειλικρινείς, είναι εκεί το παιδί, τον βρήκαμε επειδή, πώς το λένε, έχουμε Λειψανδρία, όχι, στη συγκεκριμένη θέση, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Γι' αυτό το λόγο. Μια χαρά το παιδί, και την καριέρα του κάνει και τα λεφτάκια του τα παίρνει και μια χαρά συμμετοχές έχει και στην εθνική, οπότε έχει χρειαστεί, μια χαρά έχει χρησιμοποιηθεί και έχει αποδώσει. Οπότε είναι και αυτός εδώ στις κλήσεις της εθνικής ομάδας. Δηλαδή, πια δεν κάνει εντύπωση το γεγονός ότι καλείται στην εθνική ομάδα ο συγκεκριμένος, έτσι. Σταμάτησε και ο Μάνταλας από την εθνική, έφυγε άλλος ένας στη συγκεκριμένη θέση εκεί στο 6-8 κοντά 10. Οπότε καταλαβαίνετε. Οι Ιταλοί τώρα προσπαθούν με κάποιες κόντρες να βγουν προς την επίθεση, δεν τα καταφέρουν. Η μπάλα από την αριστερή πλευρά έφτασε στη δεξιά της επίθεσης των Ιταλών. Την πήρε ο Κυριακόπουλος, ο οποίος δεν είναι σε καλή μέρα, ούτε σήμερα ούτε στην Σουηδία είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Την έχασε στη συνέχεια. Ξανά προσπαθεί η Ελλάδα να κερδίσει και να βγει στην επίθεση. Ο Τζόλης θα πάρει μπάλα και θα κερδίσει ένα φάουλ, το οποίο μάλιστα ήταν και αρκετά σκληρό προς τον Χρήστο Τζόλη. Ναι, ναι, ναι. Όχι τόσο από δύναμη όσο από τον τρόπο που μπήκε το πόδι εκεί του Αχανόρ. Σηκώθηκε όμως ο Τζόλης. Γενικά είναι θηρίο. Εντάξει, αποδεδειγμένο αυτό πια. Πολύ δυνατός ποδοσφαιριστής, πολύ ταχυδυναμικός και έχει περάσει δύσκολα σε ό,τι αφορά τους τραυματισμούς που είχε.
0: Ο κόσμος προσπαθεί να μπει.
1: Προσπαθεί ο κόσμος.
0: Έτσι να δώσει όδηση στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Πρέπει να ανεβάσουν ρυθμό. Είναι κουτί στα μέτρα των Ιταλών ο ρυθμός του παιχνιδιού που είναι και μπροστά στο σκορ με 1-0. Ξεκολουθούμε να παίζουμε παθητικά. Δηλαδή και δεν περνάει η μπάλα από τη μεσαία γραμμή. Είναι με άμεση μεταβάση από την άμυνα στην επίθεση. Ίσως να έχεις δίκιο, Πέτρος, αυτό που λες, ότι πρέπει ίσως να δοκιμάζει ένα στυλ παιχνιδιού για τους
1: αγώνες
0: και ο Σλίνκ. Αλλά οι Ιταλοί τώρα δεν είναι ούτε Γερμανοί ούτε.
1: Ναι, ειδικά αυτοί οι Ιταλοί.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μασούρας πήρε. Αχ, άνοιξε το κοντρόλ τώρα, κοίτα να δεις. Βγαίναμε ωραία αριστερά, ο Τζόλης δεξιά, ο Δουβίκας. Πριν την μπάσα με έναν παίχτη. Ναι, ναι, ναι.
0: Τρεις εμείς, δύο αυτοί.
1: Ναι, ναι, ναι. Άνοιξε λίγο το κοντρόλ ο Γιώργος Μασούρας. Με αποτέλεσμα να μπει στην πορεία της μπάλας ο Χιαρόντια και να τον αποσπάσει. Εδώ ήταν δηλαδή δεδομένο το τέτα τέτ ή από τον Δουβίκα ή από τον Τζόλη. Τώρα οι Ιταλοί στην επίθεση. Το πλασέ που γίνεται το Βλαχοδήμος θα κόψει. Από το πουθενά θα πω προέκυψε πάσα στην πλάτη της άμυνας της Ελλάδας προς τον Εσπόζητο. Έκανε πάλι αδύναμο πλασέ. Ο Βλαχοδήμος έπεσε σωστά και μπλοκαρέ. Αυτή η παιδιά και το γκολ είναι οι δύο καλύτερες στιγμές στο παιχνίδι. Το γκολ του Εσπόζητο στο 37 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 18 και ευκαιρία του Εσπόζητο στο 37 που σταμάτησε στο πέσιμο αριστερά του Βλαχοδήμου για να κόψει. Η πάσα που γίνεται προς τον Δουβίκα, πάρα πολύ έξυπνα εκεί. Ο Κομούτσο έβαλε με το σώμα του, έβγαλε με το σώμα του εκτός πορείας ελαφρώς τον Δουβίκα. Και η μπάλα έφτασε στον Ντοναρούμα. Από εκεί στον Λιπάνη. Εντούρ και τώρα γύρισε πίσω στον Κιαρόντια και πάλι η μπάλα. Και τώρα Κομούτσο. Πήρε ο Κολεόσο. Συνέκλεινε η πάσα του παρακινδυνευμένη. Πάρα λίγο να την κλείψει ο Δουβίκας. Τελικώς διόρθωσε ο Λιπάνη τα πράγματα. Και έκανε ξανά κατοχή για τους φιλοξενούμενους. Με Κομούτσο και Κιαρόντια τώρα να αλλάζουν την μπάλα. Γύρεται το λάθος. Πήρε ο Τζόλης. Δεν έχει άμεση μετάβαση, παίρνει φάουλ και σίγουρα και κάρτα, ναι, βέβαια.
0: Ιταλικό φάουλ, Πέτρο.
1: Ιταλικό, δεν απιστήποτα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι είναι, επειδή είναι και το δεύτερο συνεχόμενο και στον ίδιο παίχτη και ο Λιπάνη είχε μια μικρό συμμετοχή στο προηγούμενο. Έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς. Σωστά λέει ο Γιώργος, ιταλικό φάουλ στο 38 είναι για τον Λιπάνη, ο Λούκα Λιπάνη. Ναι, ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσεις πιλέ, να βγάλεις αντεπίθεση, πάρε φάουλ. Και έφυγες. Πάλι λάθος από τον Κυριακόπουλο. Είπαμε δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιώργος. Και μάλιστα είναι αρκετά φορτωμένο και το παιχνίδι μας από την αριστερή πλευρά λόγω Τζόλη. Η Ιταλή στην επίθεση. Παράλληλη σέντρα βγαίνει, πέφτει και μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Που να το πάλι προσπαθεί να παίξει γρήγορα γιατί υπάρχει κενό από πλευράς Ιταλίας στην αριστερή πλευρά της αμυνάς του. Το εκμεταλλεύεται ο Βαγιανίδης κάνοντας κάμποσα μέτρο. Ο Μασούρας θα πάρει μόνος του εκεί. Αλλάζουν τώρα πάσα εκεί. Πρέπει να βγούμε λίγο προς τα μπρος γιατί. Με αυτή την καθυστέρηση οι Ιταλοί ξαναοργανώθηκαν. Ο Τζόλης πήρε στο χώρο της μεσαίας γραμμής, έδωσε για τον Τριάντι. Η πάσα του πολύ στο χαλαρό προς τον Κουλιεράκη που ανέβαινε κόπηκε εύκολα από τους Ιταλούς. Επειδή βγαίνουν στην επίθεση ξανά από τον άξονα. Η πάσα για τον Εσπόζητο. Κουλιεράκης τον πιέζει. Ξανά πάσα προς τον Εσπόζητο. Ο Τριάντης κάνει ωραία προσπάθεια για να καλύψει την μπάλα και να πάρει βεβαίως το σωστό φάουλ που έδωσε ο Ισραηλινός ρέφερι, ο Γιγκάλ Φρίντ, πάνω στον Νεκτάριο Τριάντι. Στο 40, Γιώργο.
0: Κοίταξε, Πέτρο, επαναλαμβάνω και πάλι ότι το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα με την εικόνα αυτή είναι ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε μπάλα στη μεσαία γραμμή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και στις άμεσες μεταβάσεις, όταν η μπάλα πάει ψηλά στο Δουβίκα, δεν έχουμε σκαλοπάτι για να βγούμε γρήγορα. Οι μεσαίοι δεν μπορούν να βγουν γρήγορα για να δημιουργήσουν υπεραριθμίες και να φέρουν σε δύσκολη θέση την άμυνα των Ιταλών. Που εδώ θέλω να το ξαναπώ, ότι οι Ιταλοί, μόλις χάσουν την μπάλα, γυρνούν όλοι πίσω από αυτήν. Έτσι, αμήνονται συνεχώς. Και αυτός ο Κολεός από τα δεξιά έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην εθνική μας ομάδα.
1: Δε Μονάκος, έτσι, αρκετά γρήγορος, ναι. Ταλαιπωρεί, είπαμε, δεν είναι και σε καλή μέρα ο Κυριακόπουλος. Δεν ξέρω, έτσι, δεν έχει μπει καθόλου δυνατά στο παιχνίδι. Κάτι ανάλογο είχε γίνει και στο μάτς Ιταλίας που είχε, στη Σουηδία που είχε περάσει ως αλλαγή. Σήμερα με η Ιταλία παίρνει φανέλα βασικού. Δεν είναι ακόμη πάρα πολύ καλό ο Γιώργος, αλλά γενικά τώρα δεν χρειάζεται να ψάξουμε να σημαδέψεις ένα παίχτη. Δηλαδή, γενικότερα δεν μπορείς να πεις ότι είναι κανένας που ξεχωρίζει. Αν βάλεις λίγο τζόλι, προφανώς του Βίκα, μάχες κτλ. Ναι, μέχρι εκεί. Βάλει και λίγο Μασούρα στη μεσαία γραμμή, μάχες 30. Δηλαδή, δεν μπορώ να πω ότι είμαστε για τίποτα. Wow. Γενικά το παιχνίδι είναι. Άστα να πάνε. Γκόλ ο Εσπόζητο στο 18. Ευκαιρία με χλιαρό πλασέο Εσπόζητο που έβγαλε εύκολα ο Βλαχοδήμος πέφτοντας αριστερά του στο 37. Και πέραν τούτου που λέμε ουδέν. Φάουλ κερδισμένο για την Ελλάδα αρκετά μακριά. Με κάποιες σπροξιές εκεί. Από τον Τζόλι που εκτέλεσε ένα φάουλ πάνω στον Ακατόρ. Το Ταλαβέρι συνεχίζεται βέβαια, βλέπω.
0: Να ανάψουν λίγο τα αίματα.
1: Άντε,
0: να ανάψουν λίγο τα αίματα, διότι και εμείς ένα κουβάρι. Τώρα βλέπω έτσι.
1: Τόσο κόσμο το έχει κάνει. Ο Ζλάταν το έχει κάνει, ο Τζόρνταν το έκανε στο μπάσκετ. Ένα σωρό κόσμο και ο Κοσμάκης το έκανε. Λίγο έτσι για να
0: ξυπνήσουν, να ανάψουν τα αίματα.
1: Να ανάψουν λίγο τα αίματα.
0: Έτσι, διότι το μάτς ήταν ιδιαίτερα υποτονικό, έτσι, ειδικά από την εκ μέρους της εθνικής μας ομάδας. Και νομίζω ότι όχι αυτά τα νεύρα βέβαια, αλλά χρειάζεται να έχουμε νεύρο απέναντι στους Ιταλούς. Οι Ιταλοί δείχνουν ότι έχουν νεύρο, όχι εμείς. Τώρα θα καλέσει βέβαια. Πονηρός ο Αχανόρ την κοπάνησε, ναι.
1: Σου λέει παραφύγω.
0: Ναι.
1: Τώρα θα τον καλέσει ο Ισραηλινός κοντά. Δεν ξέρω αν δεν πιστεύω να μπει σε διαδικασία καρτών. Θα του πει ήσυχα, φρόνημα, τελευταίο παιχνίδι, αύριο διακοπές, τέτοια πράγματα φαντάζομαι. Να φύγουμε όμορφα και ωραία. Και άμα είναι κανένα σκληρό κανονισμό, κάτι που να βγάλει και καμιά κάρτα από το τσεπάκι του, όντως.
0: Έτσι θέλει να το κρατήσει. Σωστά το λες, Πέτρο, ο Ισραηλινός δεν έχει πρόθεση να βγάζει κάρτες, να μοιράζει κάρτες.
1: Ολοκλήρωσε με παρατηρήσεις. 5 times λέει ο Τζόλι σε ένα replay που βλέπω εδώ πέρα. 5 φορές λέει το έχει κάνει ο Άχανορ κτλ. Φάουλ δηλαδή που κέρδισε ο Τζόλι. Η πάσα για τον Κυριακόπουλο του φεύγει λίγο το κοντρόλ. Την κρατάει όμως την μπάλα στην κατοχή του από την αριστερή πλευρά. Είναι υποπίεση. Τσιμπάει λίγο πιο πίσω για τον Τζόλι. Από τον Τζόλι στο Μουζακίτη. Έχει χώρο μπροστά το Τριάντη που έχει καλό σουτ. Ο Τριάντη θα σουτάρει. Η μπάλα περνάει έξω. Πολύ έξω, αρκετά έξω δηλαδή, αλλά αυτή είναι η πρώτη τελική προσπάθεια για την Ελλάδα στο 43ο λεπτό της συνάντησης με τον Εκτάριο Τριάντη που έχει καλά σουτ. Εδώ δεν τη βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε.
0: Δεν την έπιασε γεμάτα.
1: Δεν την έπιασε γεμάτα, όντως. Πήγε η μπάλα αρκετά δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Ντόναρουμα.
0: Είδες, Πέτρο Κολεός, οπότε γύρισε και έγινε δεξιός μπακ για να καλύψει τον Κυριακόπουλο και τον συμπαίκτη τον Άχανορ.
1: Είπαμε από μικρά.
0: Είναι μέτρη η ταλική
1: στην άμυνα, βέβαια. Τακτική και στην άμυνα, δεν το συζητάμε. Και για να φτάσω σε σημείο να παίζουν οι μεγάλοι κορυφαίες άμυνες, φαντάζομαι, είναι δεδομένο δηλαδή ότι από τα μικρά κλιμάκια μαθαίνετε αυτό το πράγμα. Με αυτά και με αυτά θέλουμε 2 για τη συμπλήρωση των 45. Σίγουρα θα έχουμε και κάτι από καθυστερήσεις λόγω τραυματισμών, λόγω του cooling break, εν πάση περιπτώσει. Κάτι θα κάνουμε.
0: Ρέτσος. Ένα δίλεπτο σίγουρα.
1: Ναι, ένα διλεπτάκι εγώ έτσι λέω. Ρέτσος. Κοντά του Μουζακίτης. Οδήγησε αρκετά ο Ρέτσος με την μπάλα. Έδωσε για τον Τζόλι που έχει να πω μεταφερθεί. Πάλι κάτω ο Τζόλις. Πάλι από φάουλ, πάλι από μαρκάρισμα. Αρκετά δυνατό από τον Εντούρ.
0: Ναι, βλέπεις οι Ιταλοί δεν χαρίζονται έτσι. Τώρα θα πάρει την κάρτα ο.
1: Να τος. Αυτός είναι ο Αχανόρ, ναι.
0: Ο Αχανόρ, ο οποίος είναι. Την προηγούμενη φορά είδατε τις παρατηρήσεις του Ιταλινού διαιτή του. Τώρα είδε την κίτρινη κάρτα.
1: Και άμα πιστέψουμε τον Τζόλι, δεν έχει λόγο να μπλέκει ψέματα. Αυτή ήταν η έκτη φορά που τον ρίχνει κάτω. Ο συγκεκριμένος παίχτης. Οπότε κίτρινη κάρτα για τον Honest Αχανόρ. Που είναι η δεύτερη κίτρινη να πούμε για Ιταλοπαιχτή. Έχει φάει και ο Λιπάνης το 38 στο 44 τώρα αυτή η κάρτα. Μόλις μπαίνουμε στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του πρώτου μέρους, οι Ιταλοί πήραν στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έχουν προποθέσει να βγουν από την αριστερή πλευρά με πάσα που γίνεται προς τον Εσπόζητο στον άξονα. Αυτό την ελευθερώνει πάρα πολύ ωραία στη δεξιά πλευρά για τον Κολεόσο που έχει μείνει εκεί. Στο τελευταίο διάστημα είδαμε αρκετά τον Τζόλι να βρίσκεται στον άξονα. Κολεόσο, ωραία προσπάθεια και σέντρα. Δεν είχε πάρα πολλά φάλτσα για να ξαναγυρίσει μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πέρασε έξω χωρίς να ανησυχήσει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το 0-1 παραμένει. Σιγά σιγά πλησιάζοντας προς το φινάλε, καθώς σε 30 δευτερόλεπτα θα δούμε και τις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μία σύνοψη έτσι του πρώτου ημιχρόνου. Δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Νομίζω Γιώργο συμφωνείς. Ευκαιρίες για την Ελλάδα τίποτα. Ένα σουτ του 30 τώρα στο. Λίγο πριν, 2-3 λεπτάκια πριν, που έφυγε πολύ έξω χωρίς να τυχήσει ο Ντοναρούμα. Ένα γκολ του Εσπόζητο στο 18 που πήρε την μπάλα μες στην περιοχή και με ωραίο κοντρόλ την έστρωσε στον εαυτό του και σκόραρε. Και μια ευκαιρία πάλι του ίδιου παίχτη, του Εσπόζητο στο 37 που την έβγαλε ο Βλαχοδήμος. Γιατί έκανε ο Εσπόζητο έτσι ένα χλιαρό, θα έλεγα, πλασέ. Φάουλ που κάνει ο Τζόλης τώρα στον Τάχανορ.
0: Πέτρο, δεν ξέρω αν είμαι υπερβολικός, αλλά σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό με έχει εκπλήξει αρνητικά η εθνική μας ομάδα. Δεν περίμενα να έχει τόσο παθητική στάση απέναντι στους νεαρούς Ιταλούς, που εδώ που τα λέμε μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει μετά. Όχι μπορεί, δεν έχουν ξαναπαίξει.
1: Ό,τι έπαιξαν με το Λουξεμβούργο, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Και όσοι μαζί, έχουν συναντηθεί στις μικρές ομάδες.
0: Ακριβώς, ναι. Μαζί. Mm. Νομίζω ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η παθητικότητα στο παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. Έχω την εντύπωση ότι θα τους μιλήσει ο Γιωβάνοβιτς και θα δούμε μια άλλη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Αλλιώς τα λεφτά μας πίσω, που λέγανε και παλιά.
0: Αλλιώς θα έλεγα ότι θα είναι και ένα πλήγμα στο πρεστίζ της εθνικής μας ομάδας. Mm. Ειδικά τώρα που είμαστε σε μια προσπάθεια ανόδου, έτσι, στην κατάταξη.
1: Ναι, ναι. Ο Τριάντης έπεσε, ζήτησε φάουλ, αλλά δεν πήρε. Οι Ιταλοί προσπαθούν να βγάλουν την μπάλα από την άμυνά τους. Υποπίεση από Βαγιανίδη και Τριάντη τα καταφέρνουν και η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κολεόσο. 3 λεπτά το καθυστερήσεων, έχει συμπληρωθεί το πρώτο. Κολεόσο ανάμεσα σε δύο, κερδίζει κόντρες και άλλες κόντρες. Τελικώς η πορεία του σταμάτησε στο Κυριακόπουλο. Απομάκρυνση από το κουλιαράκι με στόχο τον Δουβίκα. Οι Ιταλοί ξανά πρώτοι στην μπάλα, κάνουν κατοχή με τον Λιπάνη και η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά. Τώρα ξανά στον άξονα. Ο πιο ήρεμος από όλους πάντως είναι ο Γιωβάνοβιτς, να πω. Φαντάζομαι να το επαναλάβω, κλείνοντας ουσιαστικά την σύνοψη του πρώτου 45 λεπτού, ότι είναι μέρος των οδηγιών αυτό το πράγμα που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο. Λίγο το νου μας στην άμυνα. Μακρινές μεταβιβάσεις για τους γρήγορους Τζόλι, Ντουβίκα και Μασούρα. Η μπάλα τώρα επιστρέφει πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής στον Ντοναρούμα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα τα δοκιμάζουμε εν ώψη του Nations League προσεχώς με πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους. Υπάρχει ηρεμία δηλαδή από πλευρά της Γιωβάνοβιτς. Καλά, για τον Μπαλντίνι ακόμα περισσότερο, αφού προηγείται και όλα στην ομάδα του. Βλέπει να έχει κατοχή. Δεν μπορώ να πω ότι επεμβαίνει και πάρα πολύ έντονα στο παιχνίδι και στον αγωνιστικό χώρο. Κάτι λιγότερο από ένα λεπτό πια για να συμπληρωθεί και το τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Ό,τι άλλο έχει να προσθέσει, Γιώργο, για το πρώτο 45 λεπτό. Πολύ ευχαριστώ. 48 λεπτό.
0: Απλά να προσθέσω όσον αφορά το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας, αυτό που είπα και νωρίτερα. Οι μεσαίοι παίκτες δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να βγάλουν την εθνική μας μπροστά. Δηλαδή, πέρα από τις άμεσες μεταβάσεις, δεν έχει να επιδείξει κάτι η εθνική μας όσον αφορά στο επιθετικό της κομμάτι. Δηλαδή, να κρατήσει την μπάλα και να βγει μπροστά δημιουργώντας κινδύνους. Οι Ιταλοί μου έχουν κάνει εντύπωση μέχρι τώρα. Μόλις κάσουν την μπάλα, είναι όλοι πίσω από την μπάλα να προστατεύσουν την άμυνά τους και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να χτυπήσει στην κόντρα επίθεση και ειδικά σε αυτές τις άμεσες μεταβάσεις. Πάντα έχουν παίκτη ή παίκτες που ντουμπλάρουν τους δικούς μας. Και τώρα το λάθος του Κυριακού που είπες και νωρίτερα, βίαστο λάθος.
1: Ναι, ναι, ναι. Βγάζει τους Ιταλούς στην επίθεση, αλλά εκεί ο Νικολό Πισίλη προσπάθησε να βγει ανάμεσα σε τέσσερις παίχτες της Ελλάδας, δεν τα κατάφερε, παρακόπηκε και έχουμε φινάλε στο πρώτο ημίχρονο. Εν μέσω χλιαρών χειροκροτημάτων, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18. Θα λέμε και πάλι σε περίπου 10-12 λεπτάκια.
2: Eraspor 101,8. ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Diego, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο Dartemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Έρας.

0: Λοιπόν, ημίχρονο αυτή την ώρα, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, ένα πρώτο 45 λεπτό που η εθνική μας δεν ήταν καλή, δεν βρήκε ρυθμό επιθετικά. Η ομάδα του Γιωβάνοβιτς στον Γκόλο Εσπόζιτο μετά από κόντρα στο 18ο λεπτό. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο φιλικό της εθνικής μας ομάδας κόντρα στη σκουάντρα Ατζούρα. Ατζούρα όμως έχουμε άλλα θέματα, με κυρίαρχο θέμα στην επικαιρότητα, αυτό με την κατάρρευση του Έριξεν στο παιχνίδι της Δανίας με την Ουκρανία. Ο Γιώργος Αθανασίου είναι κοντά μας να μας ενημερώσει γι' αυτό και φυσικά για όλα όσα συμβαίνουν εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πάλι σοκ, πάλι δραματικά λεπτά, πάλι στη Δανία, πάλι με πρωταγωνιστή δανό ποδοσφαιριστή, πάλι Christian Eriksen. Ο σήμερα 34χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ανήκει στην Φόρσμπουργκ και αγωνίζεται στο γερμανικό πρωτάθλημα, με τα χρώματα της εθνικής Δανίας, κατά τη διάρκεια του φιλικού με την Ουκρανία κατέρευσε μετά το 75ο λεπτό, με αποτέλεσμα πάλι να θυμηθούν όλοι, να επαναφέρουν όλες αυτές τις εικόνες που ζήσαμε το 2021 στο Euro. Σίγουρα αυτό που τουλάχιστον παρατήρησα εγώ στα όσα βίντεο μπόρεσα να δω, γιατί τηλεόραση σκηνοθέτης που έδειχνε το παιχνίδι τηλεοπτικά, λογικά σκεπτόμενος απέφευγε την εικόνα.
0: Έτσι είχαν κάνει και στο άλλο.
1: Ναι, ωστόσο με τα social media που υπάρχουν, τα κινητά τηλέφωνα κτλ., υπάρχει εικόνα. Αυτό που έχω να καταθέσω εγώ είναι ότι ενήργησε γρήγορα και ο πάγκος της Δανίας και ο πάγκος της Ουκρανίας.
0: Δηλαδή, όλοι μαζί
1: αμέσως αντιλήφθησαν το πρόβλημα. Αμέσως. Διότι κατέρευσε χωρίς να υπάρχει πίεση, χωρίς να δέχεται μαρκάρισμα. Όπως ακριβώς και απέναντι στην Φιλανδία, δεν ήταν φιλικό τότε, επίσημο παιχνίδι του Euro 2020, που όμως έγινε το 21 λόγω του κορονοϊού. Έτσι λοιπόν, επί της ουσίας, συνήλθε μετά τις πρώτες βοήθειες που δέχτηκε από τον γιατρό της Εθνικής Δανίας, μόνος του βγήκε από τον αγωνιστικό χώρο, πήγε στο ασθενοφόρο και πήγε στο κοντινότερο νοσοκομείο προκειμένου να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις. Καρδιακό επεισόδιο, ναι, καρδιακό επεισόδιο, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι μετά την επιστροφή του στο ποδόσφαιρο, τότε ήταν η περίοδο 2021, ήταν ποδοσφαιριστής της Ίντερ. Η Ιταλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, με την ευκαιρία που παίζουμε εδώ με την Ιταλία σήμερα στο φιλικό, είχε πάρει απόφαση να μην επιτρέπεται να αγωνιστεί στη συνέχεια στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν ο Christensen πήγε στην Premier League, στην Bradford, και μάλιστα λέγαμε δεν τον άφησε η Ιταλία να παίξει και τον άφησε η Premier League, που είναι πολύ πιο...
0: Εντάξει, εκεί υπάρχει πρωτόκολλο.
1: Λεπτομέρειες σε τέτοια θέματα.
0: Και στη United έπαιξε.
1: Έπαιξε λοιπόν 6 μήνες στην Bradford, μετά πήγε στη Manchester United, παρακαλώ, 3 χρόνια, ούτε ένα ούτε δύο, 3 ολόκληρα χρόνια, για να βρεθεί τώρα στην Γερμανία. Και για να δούμε τι θα δούμε. Αν θέλει την προσωπική μου άποψη, πιστεύω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι ως επαγγελματία ποδοσφαιριστή το σημερινό. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Πάντως θυμάμαι πάρα πολύ καλά την περίπτωση, διότι έχω τα προβλήματα και εγώ με την καρδούλα. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι οι γιατροί έδωσαν εγγυήσεις ότι ο ποδοσφαιριστής μπορούσε να επιτρέψει στην αγωνιστική δράση, και αυτό έκανε. Έτσι, αν είχε την παραμικρή αμφιβολία οποιοδήποτε γιατρός, είμαι σίγουρος ότι ο Christensen θα έμενε στο σπίτι του. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το ένα θέμα το οποίο υπάρχει, Άγγελε, στο προσκήνιο. Το άλλο θέμα, δεν έχουν ανακοινωθεί τα επίσημα αποτελέσματα.
0: Όχι, η Δανία λέει ότι είναι εντάξει.
1: Όχι,
0: μέχρι εκεί.
1: Εσύ πήγες εκεί, είπαμε ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα.
0: Όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοια.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, για πάμε Ρεάλ τώρα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Εκεί ήθελα να πω, σου είπα ότι για να μάθουμε περισσότερα στοιχεία και πιο ακριβή όσον αφορά την υγεία του Christensen, θα πρέπει να περιμένουμε κάποια 24 ώρα. Και είναι λογικό αυτό. Λοιπόν, πάμε στην Real, πάμε στη Μαδρίτη, όπου
0: Φλωρεντίνο.
1: Δεν έχουν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη νέου Προέδρου και νέας Διοίκησης στην Real. Ωστόσο, κάτι που λέγεται ότι θα γίνει τώρα μεταξύ 11 και 12 όμως ώρα Ισπανίας. Τώρα στην Ισπανία είναι 10 το βράδυ. Ωστόσο, τα ΜΜΕ της Ισπανίας αναμένουν τώρα πότε θα βγει ο πρόεδρος, ο Φλωρεντίνο Πέρες, να μιλήσει και στην πραγματικότητα να ξεκινήσει την Φιέστα, που έχουν ετοιμάσει, διότι θα είναι, όπως όλα δείχνουν και σύμφωνα με όλες τις προφορές που έρχονται από την Ισπανία, θα είναι ο πρόεδρος της Ρεάλ μέχρι το 2030. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο ότι ο πρόεδρος σήμερα, ο Φλωρεντίνο Πέρες, θα πάρει ένα ποσοστό μεταξύ 60 με 65%, ενώ ο Ρικέλμε, ο αντίπαλός του, θα πάρει ένα ποσοστό από 35 έως 40%. Το σίγουρο είναι,
0: είναι δηλαδή ότι ο Χάλαντ θα συνεχίσει να αγωνίζεται στη Manchester City, αν δεν πάρει μεταγραφή, και όχι στη Ρεάλ, αφού δεν θα βγει ο Ρικέλμε.
1: Το ίδιο και ο Ρόντρι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Θα μπορούσε να βγει κάποιος και να πει: άρα ο Μουρίνιο είναι ο επόμενος προπονητής στην Ρεάλ. Και αυτό είναι. Έτσι, αρκεί να πληρώσει τη ρήτρα η Ρεάλ που είναι 15 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα. Και έτσι ο number one, ο Μουρίνιο, θα πάει στον πάγκο της Ρεάλ. Και από εκεί πέρα αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτά τα 150 εκατομμύρια ευρώ που υποσχέθηκε ο πρόεδρος ότι είναι διατεθειμένος να τα δώσει προκειμένου να πάρει παίχτη Champions League. Ποιος θα είναι τελικά αυτός, είναι ή δεν είναι ο Λύση. Μπάγερ επιμένει ότι ο Λύση δεν υπάρχει μέσα στον αφήγη.
0: Δεν έχει ρήτρα, είπε η Μπάγερ, μέσω του διευθυντή, του αθλητικού της διευθυντή. Δεν έχει ρήτρα, έχει ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο και τον θέλει και θα μείνει στο Μόναχο.
1: Ναι, ωστόσο κανείς δεν ανέφερε το όνομα του Γάλλου ποτέ. Είναι οι εκτιμήσεις που γίνονται. Οπότε πρέπει να περιμένουμε. Είμαι πάρα πολύ περίεργος όσον αφορά τον Κονατέ, όσον αφορά τον Ντάφρις, όσον αφορά τον Παθ, τον Αργεντίνο κτλ. Θα περιμένουμε να δούμε. Το σίγουρο είναι ότι, γιατί τον άκουσα να κάνετε τις δηλώσεις με τα ίδια μου τα αυτιά, ο Μουρίνιο είπε ότι θα ζητήσω παίκτες, αλλά όχι συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές, όχι ονόματα. Θα ζητήσω ποδοσφαιριστές για συγκεκριμένες θέσεις. Αυτό το είπε με βεβαιότητα ή το άκουσα εγώ ίδιος. Όσον αφορά, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερον, για να αποδεχτεί, που αποδέχτηκε την πρόταση της Ρεάλ να λάβει την τεχνική ηγεσία, λέει ότι σας παρακαλώ πάρα πολύ, ένα πολύ βασικό θέμα το οποίο θα σας καταθέσω τώρα είναι να ακούγετε και να σέβεστε τις αποφάσεις όλων όσων θα αγωνίζονται στην ομάδα όσων θα είμαι εγώ εκεί.
0: Ωραία. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ για τα δύο θέματα. Ο Έριξεν και τα νεότερα από τις εκλογές που έγιναν στη Ρεάλ.
1: Αν θέλεις μόνο μια παρένθεση, γιατί έχει να κάνει με το Μουντιάλ και την εθνική ομάδα του Ιράν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κατήγγειλε το κράτος της ΗΠΑ συγκεκριμένα, η Ποσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, για τις βίζες των μελών της αποστολής. Και το λέει αυτό ότι η βίζα είναι μονομερής, είναι μιας ημέρας. Λένε, είναι ποτέ δυνατόν να ερχόμαστε εμείς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να συμμετάσχουμε σε ένα τουρνουά, άσχετα αν μένουμε στο Μεξικό και η βάση μας είναι στο Μεξικό, και να ερχόμαστε κάθε φορά με βίζα μιας ημέρας και μας λέει η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν, μας χρησιμοποιούν και μας αντιμετωπίζουν σαν να είμαστε τρομοκράτες.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή
0: καλό βράδυ, σε ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Χαρά.
0: Να σε καλά. Ήταν και ο Γιώργος Αθανασίου με τα τελευταία νέα με τον Έριξεν, που όπως είναι γνωστό κατέρευσε πριν λίγη ώρα στο γήπεδο, κατά τη διάρκεια του φιλικού της εθνικής του ομάδας, κόντρα στην Ουκρανία, και φυσικά για τις εκλογές της Ρεάλ που δεσπόζουν σήμερα στην ειδησιογραφία. Από εκεί και πέρα αναμένουμε και τα επίσημα αποτελέσματα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ίντερ Τορόντο Φόρτζ 1-4, Αλβαράντο Σολντεμαγιό 1-0, Ντεπορτίβο Μωρόν Αλμιράντε Μπράουν 1-0, Σέρο Πενιαρόλ 0-1, Χούλιο Ραφαέλ Σπορτίβο Λας Παρέχας 1-1, είμαστε εδώ. Ατλέτικο Εσκομπάρ Ελ Λικένο 1-0, Γυμνάσια Ιντεπετιέντε 0-0, γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Σάντα Μαρίνα Κίμπερλέι 1-0, Τσιπολέτη Ουρακάν 2-0, Old Boys Club Racing de Córdoba 1-1, Τσακαρίτα Ατλέτικο Τεμπερλέι 0-1, Κροατία Σλοβενία 1-0, ημίχρονα Αγκροπεκουάριο Πατρονάτο 0-1, Ατλέτικο Γκέμες Δεπορτίβο Μαϊπού 0-0, Κλαμπ Ρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 1-1, Ελλάδα-Ιταλία 0-1, Μαρόκο-Νορβηγία 1-0, Λας Πάλμας Μάλαγα 0-0. Αυτά ήταν ημίχρονα. Γκολ έχουμε στην αναμέτρηση Γοδόη Κρούζ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1. Τα λίγα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα.

0: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο 45 λεπτό. Βλέπω αλλαγές. Ο Γιώργος και ο Πέτρος θα μας πούνε ποιοι βγήκαν και ποιοι μπήκαν. Γιώργο, Πέτρο.
1: Λοιπόν, φίλε, βγαίνει ο. Μπαίνει ο Ρώτα, να πω. Μένει μέσα ο Βαγιανίδης.
0: Ναι.
1: Το οποίο σημαίνει ότι θα παίξουμε με τετράδα στην άμυνα. Το εναλλακτικό που λέγαμε, που είχε πει ο Ιβάν. Κυριακόπουλος κανονικά αριστερά. Χατζηδιάκος Ρέτσος κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Άρα βγήκε ο Κουλιεράκης. Και έκαναν και οι Ιταλοί διάφορες. Τώρα θα τις πούμε σε λίγο. Λοιπόν, τετράδα πια. Με Βαγιανίδη δεξιά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπει κάποιος άλλος εκεί. Έτσι. Να μπαίνει, ξέρω εγώ, Τετέι. Κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, το δεύτερο ημίχρονο μόλις ξεκίνησε με αυτήν την αλλαγή. Η Ελλάδα επιστρέφει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Θα έλεγε κανείς. Με τετράδα στην άμυνα. Ρώτα Κυριακόπουλο Βαγιανίδη μπροστά. Το σουτ τώρα εδώ είναι ευκαιρία παραλίγο. Ναι, σουτ η κόντρα κόρνερ. Στα πρώτα, κάτσε να μετρήσω ακριβώς το ρεγκλέπο replay με καθυστέρηση. 12 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Η μπάλα έφτασε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας από την αριστερή πλευρά. Και αυτός ο πολύ καλός ο Κολεόσο έκανε το σουτ. Καλό ήταν και το τάκλιν του Ρώτα στην μπάλα. Κόντραρε και έχουμε κόρνερ για την Ιταλία. Από την αριστερή πλευρά, όπως κάνουν επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Ο Νταβίτε Μπαρτεσάγκη από την αριστερή πλευρά, επαναλαμβάνω. Κάνουν ζέσταμα, πηγαίνουν για να κάνουν το κόρνερ και ας πούμε τα κεφαλιά. Και τώρα ο Μόναχος στη μεγάλη περιοχή με τη γροθιά. Ο Βλαχοδήμος απομακρύνει την αδύναμη κεφαλιά των Ιταλών μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και η μπάλα φτάνει τώρα πίσω στον Ντοναρούμα. Βλέπω Μαυροπάνο Παυλίδη πηγαίνουν για ζέσταμα. Θα περάσει τον αγωνιστικό χώρο σίγουρα. Έτσι, κάτι πρέπει να τονώσουμε λίγο την επίθεση. Θεωρώ ότι και ο Τετέι θα μπει αργά γρήγορα για να τονώσουμε λίγο τη μία τουλάχιστον από τις δύο πτέρυγες. Εκτός κι αν ο Τζόλης έχει γράψει νούμερα που είναι για να βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, αν και δεν το βλέπω. Μια χαρά είναι για την ώρα. Η Ιταλία πάλι στην επίθεση. Από τη δεξιά πλευρά η προσπάθεια. Ανάμεσα σε δύο παίχτες η προσπάθεια για τρίπλα είναι επιτυχημένη. Η σέντρα με το αριστερό στο δεύτερο Κολεόσο σουτάρι δοκάρι. Στο οριζόντιο η μπάλα του Βλαχοδήμου. Εξαιρετική προσπάθεια από τους Ιταλούς που σταματά στο δοκάρι. Να λοιπόν που στο 46 και στο 47 μέσα σε δύο λεπτά ο ίδιος παίχτης ο Κολεόσο έχει ένα σουτ που κοντράρει και βγαίνει κόρνερ και ακόμη ένα που η μπάλα χτυπάει στο οριζόντιο δοκάρι και απομακρύνεται. Φάουλ για την Ελλάδα κερδισμένο. Πολύ καλή ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους, Γιώργο, με ωραία εκδηλωμένη προσπάθεια επίθεσης.
2: Έτσι είναι, Πέτρο, και είδαμε αυτό που λέγαμε στον πρώτο ημίχρονο, ότι ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πέρασε ένα παίκτη στη μεσαία γραμμή, διότι αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στην εθνική μας ομάδα. Παίζαμε και με παίκτη λιγότερο σε αυτό το 3-4-3 εν πάση περιπτώσει. Τώρα το έχει, όπως είπε, σε εργοστασιακές ρυθμίσεις 4-3-3. Να δούμε αν θα λειτουργήσει αυτό στην πορεία. Αν και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, ο Κολεόσο και πάλι, που για μένα είναι ο πιο δραστήριος παίκτης των Ιταλών μέχρι στιγμής, είχε το οριζόντιο δοκάρι. Πάλι ένα νοθρό ξεκίνημα για την εθνική μας ομάδα. Οι Ιταλοί βλέπω ότι εξακολουθούν να έχουν το πάνω χέρι στο παιχνίδι, κυρίως με την αγωνιστική τους συγκέντρωση, την τακτική τους προσήλωση στο παιχνίδι και το γεγονός ότι πηγαίνουν πρώτοι πάνω στη μονομαχία. Δείχνουν να το θέλουν το παιχνίδι.
1: Η πάσα του Βαγιανίδη στην πλάτη της άμυνας της Ιταλίας για τον Τζόλι δεν πέρασε, κόπηκε. Λάθος και από τους Ιταλούς, πήγε μπάλα στο Μουζακίτη. Λάθος και από τον Μουζακίτη. Παραλίγο νέο λάθος από πλευράς της Ιταλίας. Τελικά ελέγχουν με την επιστροφή της μπάλας πίσω από τον Μπαρτεζάκη στον Ντοναρούμα. Και αρρώδια. Προσπαθεί και η κερκίδα λίγο με λαδάρο μαδάρα, έτσι. Μπας και σπρώξει λίγο τους παίχτες προς κάτι καλύτερο. Γιατί είπαμε, θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ελλάδα-Ελλάδα, εθνική-εθνική, αλλά αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, είτε είναι εν μέσω δοκιμών και κατόπιν σχεδίου από τον Γιοβάνοβιτς ή όχι, είναι, θα έλεγα, αποκρουστικό. Κούραση, φινάλε σεζόν, το καταλαβαίνω όλα αυτά, αλλά για την ώρα το πράγμα δεν είναι καλό. Έχουμε καιρό όμως. Ξανά η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή πλευρά, στον Κολεόσο. Πατάει η περιοχή, η μπάλα στο δεξί, θέλει να παίξει το 1-2. Τελικώς δεν θα καταφέρει να παίξει το 1-2, η μπάλα όμως μένει σε πόδια ιταλικά με τον Μπαρτεσάγκη. Κολεόσο. Προσποιείται για σέντρα πάνω στο Βαγιανίδη που παίζει, είπαμε, δεξιός πιο πάνω. Ο Ρώτα που κόβει τώρα είναι στην κανονική του θέση, την δεξιά πλευρά. Οι Ιταλοί επιμένουν, πιέζουν, παίρνουν την μπάλα από τον Τριάντη. Η σέντρα στην περιοχή πέρασε από όλους και με αρκετή δύναμη έσπευσε, την πρόλαβε. Την κράτησε εντός αγωνιστικού χώρου γρήγορα ο Φιν. ξανά και άλλη προσπάθεια για τους Ιταλούς. Η σύγκληση προς τον άξονα, η απομάκρυνση, κόντρες και άλλες κόντρες, ένα σουτ που γίνεται πάρα πολύ αδύναμο, πολύ χλιαρό από πλευράς Ιταλίας με τον Εντούρ. Η μπάλα έφτασε πάρα πολύ εύκολα στα χέρια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Σχεδόν πεντάλεπτο. Η εικόνα ίδια και απαράλλαχτη. Οι Ιταλοί αλλαγές, εμείς αλλαγή. Αλλά αυτοί πάλι μπήκαν πιο στόχο προσιλωμένοι, όπως λέμε. Και εμείς τώρα θα εξετάσουμε τις επιλογές μας, τις επιθετικές, με τετράδα στην άμυνα. Τον Βαγιανίδη να είναι μπροστά από τον Ρώτα, όπως είπαμε. Που θεωρώ ότι και αυτό θα αλλάξει κάποια στιγμή από πλευράς προσώπων τουλάχιστον. Δηλαδή ότι ο Βάγια θα περάσει κάποια στιγμή στον πάγκο για να μπει κάποιος που λέμε που παίζει τη θέση κανονικά. Έτσι και ο Βαγιανίδης μια χαρά μπορεί να παίξει. Και σέντρα καλή έχει και δύναμη έχει και ταχύτητα έχει. Και ένα-δύο μπορεί να κάνει. Πλάγιο για την Ελλάδα από δεξιά, στο κέντρο. Το εκτελείο ρώτα για τον Τζολί, ο οποίος έβαλε ένα αντίπαλο πλάτη, έβαλε και την μπάλα μπροστά, την έδωσε στο Βαγιανίδη. Θέλει να την ξαναπάρει και τα καταφέρνει. Κοντά στο σημείο του κόρνερ, η πάσα με τη μία για τον Βαγιανίδη. Απομάκρυνση από τους Ιταλούς μέσα στη μεγάλη περιοχή σε πλάγιο. Ο Ρώτα το εκτέλεσε για τον Τριάντη. Ξανά Ρώτα. Τριάντης. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Χατζηδιάκος. Οι Ιταλοί ανεβαίνουν να πιέσουν. Ο Χατζηδιάκος το διαπιστώνει και πετάει την μπάλα προς τον Βλαχοδήμου που είναι πολύ έξω από την περιοχή του. Ρέτσος. Βλαχοδήμος και πάλι. Πάλι Ρέτσος. Τώρα λείπουν από την άμυνα τουλάχιστον οι καλές μακρινές μεταβιβάσεις του Κουλιεράκη με το αριστερό. Μασούρα, η μπάλα πιο πίσω για το Μουζακίτη παρακινδυνευμένα. Διόρθωσε ο μέσος του Ολυμπιακού την προσπάθεια του πρώην συμπαίκτη του. Ο Ρέτσος ζήτησε να ανέβει κάποιος για να κάνει μεταβίβαση. Δεν ανέβηκε κανείς, έδωσε για τον Ρώτα. Την ξαναπήρε την μπάλα. Κάθετα έπαιξε ωραία για τον Τουβίκα. Πολύ μακριά από την κορυφή της επίθεσης. Κέρδισε και μία πάσα προς τον Βαγιανίδη με την προσπάθειά του. Η κόντρα στον Βάγια, πλάγιο για την Ελλάδα από την δεξιά πλευρά. Το εκτέλεσε ο Βαγιανίδης προς τα πίσω. Παίκτης της Ιταλίας πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τζόλης δεν είδε ότι υπάρχει παίκτης πεσμένος. Έτοιμη για καυγά είναι η Ιταλία πάντως. Ενώ σήκωσε ο Τζόλης το χέρι και είπε: Sorry, δεν τον είδε κλπ. Τον πλησίασε ο άλλος. Ένα και ένα. Ναι. Να τα πούνε ένα χεράκι, ε. Κατευθείαν. Στο 52 είμαστε, φίλες και φίλοι, ακροατές. Ερασπόρ το 0-1. Με τον γκολ από το πρώτο ημίχρονο παραμένει και έχουμε αυτή την διακοπή.
2: Οι Ιταλοί το θέλουν το παιχνίδι. Ναι. Λες και παίζουν επίσημο παιχνίδι. Δηλαδή θέλουν να το κερδίσουν. Φαίνεται ξεκάθαρα αυτό και με τον τρόπο που παίζουν πάνω στις μονομαχίες. Και γενικά το πόσο στοχοπροσιλωμένοι είναι στο μάτσε και έχει φέρει σε δύσκολη θέση την εθνική μας αυτό το γεγονός. Πιστεύω πάντως ότι θα πάρουμε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα στα 53 λεπτά μία φάση μπροστά από την εστία των Ιταλών. Έτσι, από το...
1: Ναι, ναι.
2: Θα
1: έχουμε
2: τώρα.
1: Να θυμόμαστε ένα πολύ μακρινό σουτ του 30 που έφυγε πολύ μακριά έξω.
2: Ακριβώς. Χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ο Φίνι μπήκε στη θέση του Εκατόρ στον αγωνιστικό χώρο και ο Μανέ στη θέση του Αχανόρ. Αυτές είναι οι δύο κινήσεις που έγιναν από πλευράς Σίλβιο Μπαλντίνη. Ο Φίνι του Εκατόρ. Και είπαμε και άλλαξε και ο ποδοσφαιριστής που έχει και την κίτρινη κάρτα από πλευράς Ιταλίας. Θα γίνουν κάμποσες αλλαγές και για τους Ιταλούς που παραμένουν να πω στη θέση νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη. Αλλά είπαμε ότι έχουν δεχτεί αυτό το πάρα πολύ σκληρό χτύπημα της μη πρόκρισης στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλου που ξεκινά προσεχώς, έτσι, 11 του μήνα. Η Ελλάδα τώρα με τον Τζόλι, το σουτ που γίνεται η μπάλα στα σώματα. Στο Βαγιανίδη με προσποιήσεις από την δεξιά πλευρά. Πατάει η περιοχή. Πατάει ελαφρώς πιο πίσω για τον Τριάντη. Μουζακίτης έξω από την περιοχή. Προς την αριστερή πλευρά πηγαίνει η Ελλάδα τώρα με τον Μασούρα. Ξανά για τον Μουζακίτη. Από εκεί πάλι αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Και ο Τσιμίκας να πω κανείς ζέσταμα. Άρα είναι OK. Και από ό,τι φαίνεται ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθεί. Η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο. Τον Αρούμα. Βούτυρο στο ψωμί του. Τέτοιες φάσεις.
2: Ναι, δεν περνάνε αυτές οι φάσεις.
1: Ναι, βγήκε πάρα πολύ εύκολα. Σήκωσε απλώς τα χέρια. Και μπλόκαρε. Η Ιταλία προσπάθησε παρακινδυνευμένα να βγει στην επίθεση. Ο Ρώτα πίεσε. Σε δεύτερο χρόνο ξανά καταφέρει και κερδίζει την μπάλα. Φάουλ. Όχι. Δεν ήταν φάουλ. Αυτό που έδωσε πάνω στον Ρώτα. Νομίζω ότι πολύ
2: έδειξε
1: καθαρά
2: ότι
1: και.
2: Το τράβηξε τη φανέλα ο διαιτητής.
1: Άμα είδε κανένα. Εντάξει, ήταν πιο κοντά ο διαιτητής προφανώς. Το κέρδισε το φάουλ αυτό ο Κολεόσο. Για να δούμε. Α, ήταν σορτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Έχει δίκιο. Θεωρώ ότι θα μπορούσε ο Ρώτα να την πάρει και χωρίς σορτσάκι, αλλά τελικά ναι. Και άλλη αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Θα μπει ο Λούκα Ρετζιάνι στον αγωνιστικό χώρο. Και βγαίνει ο Κομούτσο. Ναι. Αλλαγή στην άμυνα για τους φιλοξενούμενους. Ο Ρετζιάνι μπαίνει στο μάτς. Αυτή η τρίτη κίνηση από το Σίλιο Βαλντίνι είναι στο 55. Ντοναρούμα παίζει δίπλα για τον Κιαρόντια. Αυτός θέλει με το αριστερό να αλλάξει για τη δεξιά πλευρά και το κάνει πάρα πολύ ωραία. Το κοντρόλ του συμπαίκτου ήταν καλό, το εκμεταλλεύτηκε ο Μασούρας. Έκλεψε για το Μουζακίτη. Η πάσα είναι ανάμεσα σε Τζόλι και Βαγιανίδη. Πέβδει ο Βαγιανίδη πριν βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Παίρνει την μπάλα, τη δίνει στο Ρότα, την ξαναπαίρνει ο Βαγιανίδη. Η κίνηση από τον Δουβίκα, πλάγιο κερδισμένο από τον Βαγιανίδη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή. Είναι αρκετά μακριά για να δω ότι ο Παυλίδη, ο Τσιμίκα κάνουν ζέσταμα αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα. Ο Κιζηρίδης πρέπει να είναι ο άλλος που κάνει επίσης ζέσταμα. Ο Μαυροπάνος. Μήπως έχουμε βάλει κόσμο στο πλάι για να ζεσταίνεται, για να προχωρήσει ο Γιωβάνοβιτς τις αλλαγές. Με την έναρξη του δεύτερου μέρους έκανε μια αλλαγή απλώς για να φύγει από την τριάδα της άμυνας, έχω την εντύπωση, και να πάει ξανά σε τετράδα. Με συγχωρείτε, δοκιμές επί δοκιμών. Ο Ντοναρούμα τώρα δέχεται την παρατήρηση που θα δούμε πάρα πολύ έντονα στο Μουντιάλ των 8 δευτερολέπτων για να εκτελέσει το ελεύθερο. Κάτι ανάλογο και με τους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν ως αλλαγή κλπ. Κλπ. Από το κεφάλι του Ρέτσου που σταμάτησε το γέμισμα των Ιταλών, η μπάλα πήγε στο Χατζηδιάκο. Η επιστροφή του δεν ήταν καλή. Στρέφει, σπέβδει να τη μαζέψει σε εκείνο το σημείο ο Ρέτσος για να τη δώσει στον Βλαχοδήμο. Στο 57, χωρίς καλή ευκαιρία η Ελλάδα στο μάτς. Η μοναδική τελική είναι μακρινό σου του 30. Από το Χατζηδιάκο η μπάλα στο Ρέτσο. Θέλουμε με πάση στην περιοχή μας και στην άμυνά μας να ανεβάσουμε λίγο τους Ιταλούς. Ρότα, Ρέτσος, Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος. Η μπάλα πήγε αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Χατζηδιάκος αυτός ωραία με τη μία μπροστά για τον Δουβίκα που βελεπλάτη τον αντίπαλό του. Τον έκοψαν με φάουλ. Πλεονέκτημα λέει ο διαιτητής. Χατζηδιάκος, οι κόντρες, Δουβίκα σηκώνεται. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Δεν γυρίζει τη φάση πίσω ο διαιτητής. Η πάσα προς τον Εσπόζητο από τον Φίνι δεν ήταν καλή. Πέρασε απευθείας εκτός αγωνιστικού χώρου. Out. Πάνω από 10 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, κύριε Γιώργο μας.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ισορροπήσει κάπως το παιχνίδι. Οι Ιταλοί όμως εξακολουθούν να πιέζουν ψηλά, που δημιουργούν ασφυξία στην κυκλοφορία της μπάλας για την εθνική μας ομάδα, που πρέπει να βρει τον τρόπο να ανεβάσει παίκτες στην επίθεση. Δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα. Οι Ιταλοί είναι πάρα πολύ καλοί τακτικά, δηλαδή μόλις κάνουν την μπάλα πάνε όλοι πίσω από αυτήν. Και δεν δίνουν το δικαίωμα στην εθνική μας ομάδα να βγει στο transition που λέμε και να βρει ανοργάνωτη την άμυνα των Ιταλών. Τώρα βλέπουμε ότι εδώ και ένα-δύο λεπτά προσπαθούμε να βγάλουμε την μπάλα έξω από την, μακριά από την άμυνα μας και δεν μπορούμε. Τη βγάλαμε και τη χάσαμε.
1: Θεωρώ ότι κάνουμε πάσες για να τους ανεβάσουμε αυτούς ψηλά και να χτυπήσουμε, ξέρεις, με μακρινή μεταβίβαση μετά ή με κάποια κόντρα. Δεν είναι εύκολο να το κάνουμε, δεν το έχουμε κάνει και πολύ επιτυχημένα μέχρι στιγμής. Η αλήθεια είναι αυτό. Δοκιμάζονται πράγματα. Οι προπονητές της ΕΡΙΣ δεν κάνουν συνήθως, γιατί καμιά φορά το κάνουν αυτό που θέλει να δει ο κόσμος και να διαπιστώσει, αλλά χειροκροτήματα. Α, έχουν δείξει ότι πάει να μπει ο Ανδρούτσος.
2: Ο Ανδρούτσος, ναι.
1: Γι' αυτό χειροκροτήματα.
2: Και ο Τσιμίκας νομίζω κριτικούς. Ετοιμάζεται να μπει.
1: Όσοι έκαναν ζέστα με παστερτός μαζέστηκαν προς τον πάγκο. Τώρα θα δούμε σιγά σιγά ποιος θα μπει, αλλά νομίζω το χειροκρότημα για τον Ανδρούτσο ήταν και μάλιστα τον είδα να βγάζει το διακριτικό τώρα ή για να σταματήσει το ζέστημα ή για να περάσει μέσα.
2: Θα μπει, είπαμε ότι θα μπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, παίζει μπροστά στο.
1: Πώς γίνει με τον Μανδά πέρσι.
2: Ναι, θα παίξει. Νομίζω ότι θα τον βάλει. Ο άλλος είναι ένας προπονητής που σέβεται πολλά πράγματα. Έτσι.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι ο Ανδρούτσος θα παίξει. Το είπα και στο χωρίς να ξέρω, απλά ερμηνεύοντας το χαρακτήρα ή την προσωπικότητα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πίστευα ότι κάποια στιγμή θα τον βάλει τον Ανδρούτσο στο παιχνίδι.
1: Στο 59 είμαστε, το 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο, φίλες και φίλοι ακροατές της Eraspor, παραμένει από το 18ο λεπτό της συνάντησης. Είχαμε άλλο μια ευκαιρία στο 37 του Εσπόζητο, μια ευκαιρία του Κολεόσο με την έναρξη του δεύτερου μέρους, με τον ίδιο παίχτη στο 47, 1,5 λεπτό αργότερα δηλαδή από την έναρξη, βρήκε το οριζόντιο δοκάρι. Τέσσερις ευκαιρίες για τους Ιταλούς. Εμείς έχουμε ένα πολύ μακρινό σουτ 30 μόνο, τίποτα πολύ ιδιαίτερο, τίποτα σπουδαίο. Και ο Ιντούρ κερδίζει φάουλ για την Ιταλία.
2: έχω την εντύπωση ότι χωρίς να ξέρω ότι θα αλλάξει και επιθετικό ο Γιωβάνοβιτς.
1: Ναι, ναι.
2: Διότι πιθανόν αυτό το παιχνίδι να μην ευνοεί τον Τάσο Δουβίκα. Έτσι.
1: Ο Παυλίδης μπορεί να μπει, ο Τετέι ναι, μπορεί να μπει ναι. στο πλάι. Θα δούμε. Το φάουλ για την Ιταλία είναι έξω από την περιοχή, αρκετά μακριά βέβαια. Είναι για σέντρα. Σίγουρα για σέντρα δηλαδή. Μια τύπου κομπίνα από τους Ιταλούς. Το γέμισμα που γίνεται, βγαίνει ο Βλαχοδήμος και μπλοκάρει σχετικά εύκολα. Αυτό το γέμισμα που έγινε προς τον Φιλίππο Μανέ. Την καθάρισε τη φάση ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος που έπαιξε με τα χέρια για τον Ρωτά. Μπροστά ο Βαγιανίδης που παίρνει. Και έχει λίγο χώρο ο Βαγιανίδης. Τώρα πηγαίνει να τον κλείσει ένας αντίπαλος. Καταφέρνει και περνά τον Εντούρ ο Βαγιανίδης. Η πάσα του προς τον 30 είναι πάρα πολύ κακή όμως. Κλέβουν οι Ιταλοί και έχουν και προϋποθέσεις αντεπίθεσης από την αριστερή πλευρά. Η πάσα που γίνεται προς τη μεγάλη περιοχή της Ελλάδας. Νέα πάσα που γίνεται προς το ύψος του πέναλτι. Το σούτ, οι κόντρες. Μπλοκάρει ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Το κακό τελείωμα που έγινε από πλευράς Ιταλίας. Και ο Βλαχοδήμος νόημα από τον διαιτητή, γιατί παίζει ήδη με την μπάλα στα χέρια, αλλά την άφησε κάτω για να σταματήσει να μετρά αντίστροφα από τα 8 δευτερόλεπτα ο Ισραηλινός ρεφ. Γέμισμα προς τον Δουβίκα, ο οποίος παίζει με πολύ ψηλότερο αντίπαλο. Εντάξει, εδώ υπάρχει και φάουλ, όντως. Από τον Ρετζιάνι. Κοντά στο κέντρο έγινε το φάουλ, πιο πίσω το εκτέλεσε ο Τριάντης. Για τον Βαγιανίδη, Ρώτα, Τριάντης, πάλι Ρώτα. Δεν πρόλαβε να πετάξει την μπάλα προς την πάσα του, προς την κίνηση, με συγχωρείτε, του Τζόλι. Πράγματι, Τσιμίκας είναι ο πρώτος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ανδρούτσος είναι ο άλλος που θα μπει στον αγωνιστικό χώρο. Και θα κάνει και ντεμπούτο ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές για να δούμε ποιοι θα βγουν. Καλά για τον Τσιμίκα, φαντάζομαι θα βγει ο Κυριακόπουλος. Για το Μασούρα, θα βγει ο Μασούρας για να μπει ο Κιζηρίδης. Και ο Ανδρούτος θα πάει λογικά στη θέση του 30, για να δούμε.
2: Ναι, ναι.
1: Του 30. Τσιμίκας λοιπόν, Ανδρούτσος και Κιζηρίδης. Ντεμπούτο για τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη. Πάρα πολύ μεγάλη στιγμή στην καριέρα του. Ο οποίος, να θυμίσω, αφού σε πολλά εισαγωγικά ταλαιπωρήθηκε σε διάφορες μικρές ομάδες, βρήκε το λιμάνι του στη Χάρτς, η οποία Χάρτς λίγο έλειψε φέτος να σπάσει το δίπολο της Celtic και της Rangers, τελευταία αγωνιστική με ήττα από τη Celtic και μάλιστα με ανατροπή για τους Κέλτες, αν θυμάμαι σωστά. Έχασε.
2: Χειροκροτήματα που ακούτε είναι για το Θανάση Ανδρούτσο.
1: Γι' αυτό σταμάτησα λίγο. Έχασε το πρωτάθλημα, αλλά η Χάρτς είναι εκεί, θα παίξει Ευρώπη του χρόνου. Ο Γεζηρίδης έφτασε να, ξέρεις, και σαν extreme να κληθεί και από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εθνική ομάδα και να κάνει τον ντεμπούτο του στην δεύτερη αποστολή με τη φανέλα της Ελλάδας. Και δικαίως, καλό είναι αυτό. Να γεμίζει δεξαμενή, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, να αισθάνονται οι παίχτες ότι είναι στις παρυφές. Θα με καλέσει, δεν θα με καλέσει, και αυτό να τους δίνει έξτρα κίνητρο για να παίζουν όσο καλύτερα μπορούν με τις ομάδες τους. Πάσα στην πλάτη της άμυνας για τον Βαγιανίδη. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ψηλά ο Ανδρούτος για να πιέσει. Θα κλέψουν μαζί με τον Βαγιανίδη. Καθαρά, σωστά, άφησε το διαιτητή στην μπάλα να συνεχιστεί. Τζόλης, Ανδρούτσος, Βαγιανίδης με προϋποθέσεις. Καθυστέρησε, κλείστηκε από αυτόν τον Κολεόσο που είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Ο οποίος Κολεόσο μάλιστα όχι απλά έκοψε, κέρδισε και το πλάγιο out από τον Βαγιανίδη. Όντως. Βλέπω εγώ τώρα σε επανάληψη την πάρα πολύ καλή άμυνα του Ανδρούτσου κυρίως, που έκλεψε την μπάλα από τον αντίπαλό του λίγο νωρίτερα, από τον Εντούρ. Πλάγιο για τους Ιταλούς. Στο 64 μόλις μπήκαμε. Μουζακίτης, οι κόντρες, κερδισμένος ποιος? Ο Ρέτσος, που μία προσποίηση καθάρισε, κράτησε, άνοιξε και διάδρομο. Πολύ ωραία. Ο Παναγιώτης Ρέτσος ελευθέρωσε πίσω για τον Ρώτα. Χατζηδιάκος, Κιζηρίδης, Τσιμίκας, Ανδρούτσος. Πολύ ωραία, είδε δεξιά τον Ρώτα. Βαγιανίδης, Ρώτα, Ανδρούτσος, πίσω η μπάλα στον Ρέτσο. Τώρα έχουν πάει άλλοι 5 παίχτες να κάνουν προθέρμανση για την Ελλάδα. Από το σουλούπι που λέμε, Μαυροπάνος, Παυλίδης, Τετέι,

Τσιμίκας. Οι Ιταλοί κατοχή στο χώρο αμυνάς τους. Πάσα που γίνεται μπροστά για τον Φίνι. Στη γωνία της μεγάλης περιοχής τον καταδιώκει ο Χατζηδιάκος, τον βγάζει προς τα έξω. Πάσα που γίνεται μέσα στη μεγάλη περιοχή πηγαίνει απευθείας στα πόδια του Οδυσσέα Βλαχοδήμου. Δεν συνεργάστηκαν καλά εδώ οι Ιταλοί. Ο Εσπόζητο ζήτησε την μπάλα στα πόδια και όχι στο χώρο, όπως έκανε νόημα χαρακτηριστικά στον παίχτη του. Και βλέπω εγώ τώρα ξανά, ναι, είναι πραγματικά δες Γιώργο. Αδιανόητα σφιχτική η πίεση του Ρετζιάννη στον Δουβίκο, ο οποίος παρόλα αυτά κράτησε την μπάλα στην κατοχή του. Ανακοινώθηκε, αλλά δεν άκουσα τα εισιτήρια που κόπηκαν εδώ στο Παγκρίτιο. Θα ενημερωθούμε προσεχώς και θα σας το μεταφέρουμε. Απομάκρυνση από τους Ιταλούς πάνω στον Ανδρούτσο που βάζει την μπάλα κάτω, την δίνει για τον Κιζίνιδη που έχει έρθει από εδώ, από τη δεξιά πλευρά. Ο Τζούλης αυτή την ώρα είναι στον άξονα και τώρα πηγαίνει στη θέση του Αλέξανδρος Κιζιρίδης αριστερά, με τον Βλαχοδήμο να έχει την μπάλα δίνοντάς την για τον Ρέτσο. Πάρα πολύ κακό παιχνίδι μέχρι στιγμής για την Ελλάδα στο 66 και δεν ξέρω πώς μπορεί μέσα σε αυτό το ούτε μισάωρο να αλλάξει δραματικά η εικόνα ενός αγώνα που είναι τόσο κακός. Ρέτσος

0: Κανώνονται πάρα πολύ εύκολα.
1: Να τη μεταβίβαση προς τον Δουβίκα. Φάουλ και πάλι από τον Κιαρόντι που πήγε να του φύγει. Και κάρτα κόκκινη παρακαλώ.
0: Κόκκινη, λίγο ναι, αυστηρή. Ναι.
1: Πιθανότατα επειδή θα έφευγε ολομόναχος ο Δουβίκας. Ο Ρετζιάννη είναι. Ο μπήκε αλλαγή ο Φουκαράς. Κοίτα τώρα κρίμα. Στο 55. Στο 68 κόκκινη.
0: Έχουμε βέβαια και έλεγχο από το ΒΑΡ, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν μακριά. Έτσι και...
1: Ο Ντοναρούμα πήγε κοντά να τα συζητήσει σαν αρχηγός. Πολύ Ιταλοί γύρω του. Για να δω ένα replay. Καλά, το τράβηγμα είναι ξεκάθαρο.
0: Δεν το συζητάμε.
1: Και επαναλαμβάνω το δεύτερο. Ναι, ναι. Και τον γκρέμισε κιόλας. Δηλαδή, μόνο τον τράβηξε, τον γκρέμισε κιόλας.
0: Σίγουρα είναι κάρτα, δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, ναι. Τώρα το θέμα είναι τι χρώμα κάρτα. Κόκκινη, κίτρινη. Δεν βλέπω να πηγαίνει στο ΒΑΡ ο διαιτητής, άρα λοιπόν είναι
1: ναι,
0: κόκκινη.
1: Ναι, ναι. Κοίτα, η μπάλα έσκασε πολύ κοντά στο σημείο που έπεσε ο Δουβίκας. Δηλαδή, πιθανότατα την έπαιρνε και έβγαινε.
0: Ναι, ναι.
1: Τα replay, από την αλήθεια, δεν βοήθησαν.

0: Ο Ρότα δεν πήρε φάουλ που ζήτησε ο κόσμος. Κράτησαν την μπάλα οι Ιταλοί. Πολύ δυνατός ο Εντούρ. Υπό πίεση βγαίνει στην επίθεση. Με τα κουνάκι παίζει για τον Κολεόσο. Μακρινή η μπάλα. Ο Κολεόσο θα την κρατήσει με πολλές κόντρες. Δεν θα τις πάρει όμως όλες. Και έτσι κλέψαμε και ανεβαίνουμε μπροστά με Μουζακίτη.
1: Κοίτα πόσο γρήγορα γύρισαν όμως οι Ιταλοί πίσω. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή οργανώθηκαν πάρα πολύ. Άμα δεν παίξουμε γρήγορα δεν έχουμε τύχη στο μάτς.
0: Και είναι και μείον ένα. Σωστά. Ο Τζόλης, ο Τσιμίκας, πολύ δυνατή η πάσα του Τσιμίκα. Κρίμα εδώ, μπορούσε να βγει ένα ωραίο 1-2. Ο Δουβίκας ήταν stand-by στην περιοχή και σε καλό σημείο τοποθετημένος για να περιμένει το γύρισμα από τον Τζόλη. Αλλά η πάσα του Τσιμίκα που αμέσως ζήτησε συγγνώμη στον συμπαίκτη του ήταν πάρα πολύ δυνατή. Και έτσι πήγε στράφη και αυτή η κούρσα που έκανε ο Τζόλης. Cooling break για τα παιδιά. Breaks και, και για μας. Στο τελευταίο 20 λεπτό μπήκαμε. Γυρίζουμε, Άγγελ, λίγο το μικρόφωνο σε σένα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, παραμένει το 0-1 για την Ιταλία κόντρα στην εθνική μας ομάδα. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος τι νεότερα έχουμε. Χούλιο Ραφαέλα Σπορτίβο 1-2, Κροατία Σλοβενία 1-1, Άγκρο Πεκουάριο Πατρονάτο 1-1, Τσάκο Φεροκάριλ 1-1, Κλαμπρεγκάτα Σάο Μπερνάρντο 2-2, Ελλάδα Ιταλία 0-1, Μαρόκο Νορβηγία 1-0, Λας Πάλμας Μάλαγα και εδώ είμαστε στο 0-1, ημίχρονα Σαν Μάρτιν Φορμόζα του Κουμάν Σεντράλ 0-1, Σαρμιέντο Ντεσόλ Αμέρικα 2-0, Γοδόη Κρούζ Μήτρε Σαντιάγκο Εστέρο 0-1, είναι τα παιχνίδια που έχουμε, γκολοι αγώνες που δεν είπαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Το cooling break τέλειωσε. Επιστρέφουμε ξανά στο Γιώργο και στον Πέτρο.
1: Και επιστρέφοντας, κλείνουμε 73 λεπτά παιχνιδιού στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζιτο στο 18. Οι δικοί μας παίχτες εξακολουθούν και προθερμαίνονται. Και θα γίνουν και άλλες αλλαγές από πλευράς Ιταλίας. Άλλες δύο σίγουρα. Ναι, άλλες δύο. Θα μπει ο Φαβασούλη στη θέση του Φίνη. Ο Φίνη ο Κακομοίρης μπήκε στο ημίχρονο και τον βγάζει τώρα. Φαντάζομαι θυσιάζεται, βέβαια έχει πολύ θερμή αγκαλιά με τον προπονητή του. Θυσιάζεται επειδή η Ιταλία παίζει με 10 παίχτες. Και επίσης θα βγει από το μάτς ο Λούκα Λιπάνι και θα μπει στη θέση του ο Ματέο Νταγκάσο. Σφύριγμα από τον Ισραηλινό ρεφ για να παίξει ο Ντοναρούμα, ο οποίος σημαδεύει τον Εσπόζητο. Φάουλ από τον Εσπόζητο στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος νευρίασε για την κίνηση που έκανε ο Εσπόζητο. Κινήθηκε προς το μέρος του. Ο Ανδρότσος μπήκε μέσα έτσι σαν ασπίδα. Ο Εσπόζητο τα βρήκε μου. Μια χαρά, ο Ρέτσος εντάξει, ηρέμησε. Είπαμε, παιδιά, να μην το ξεχνάμε γι' αυτό, ότι είναι το τελευταίο παιχνίδι. Δεν το ήθελα, του λέει για τον αγώνα Εσπόζητο. Τελευταίο παιχνίδι για πολλούς. Ούτε προπόνηση από αύριο. Θα ξαμολυθούν και οι παίχτες στις παραλίες, λογικό είναι. Και άλλες κινήσεις που ετοιμάζει ο Ιβάν. Βλέπω τον Ζαφίρι, βλέπω τον Τετέι. Ο Ζαφίρις θα μπει στη θέση του Μουζακίδη. Ο Τετέι λογικά θα μπει στη θέση του Μασούρα. Να κρατήσει τον Βαγιανίδη και άλλο μέσα. Ναι, μπορεί, μπορεί. Για να δούμε. Βαγιανίδης από δεξιά. Ανδρούτσος. Τακουνάκι πάσα για τον Βαγιανίδη. Ο Τζόρις δεν πήγε προς την μπάλα γιατί θεώρησε ότι μάλλον ήταν offside και νομίζω ότι έτσι θα ήταν αν πήγαινε προς τα εκεί. Foul.

0: σε βάρος της Ελλάδας, την ώρα που ζητούσαμε corner από τη δεξιά πλευρά, δόθηκε φάουλ από τον πρώτο βοηθό. Τετέι και Ζαφίρη στο μάτς για το τελευταίο τέταρτο. Θα γίνουν τώρα οι αλλαγές για να επιβεβαιωθούν αυτά που συζητάμε τόση ώρα. Ποιος θα βγει, ποιος θα μπει. Μπαγιανίδης βγαίνει για να μπει ο Τετέι. Πήγε αμέσως στον πάγκο. Και Μουζακίτης για να μπει ο Ζαφίρης. Το χειροκρότημα που ακούτε είναι για τον Ανδρέα Τετέι, που έχει γενικώς τις συμπάθειές του από το φιλαθλό κοινό.
1: Νομίζω ότι είναι ένα μάτσα, Πέτρο, που ταιριάζει στον Τετέι με, με το κορμί του, έτσι να βάλει τους Ιταλούς στην πλάτη.
0: Να δούμε που θα πάει όμως.
1: Και να ανοίξει διάδρομους για τους παίκτες που έρχονται από πίσω.
0: Σωστό, αλλά να δούμε που θα πάει, γιατί έχω την αίσθηση ότι πήγε πίσω από τον Δουβίκα. Ου, και άλλο χτύπημα εδώ στο Δουβίκα, στο πρόσωπο. Εδώ το ΒΑΡ τώρα μπορεί να δει ακόμα και κόκκινη κάρτα, αφού ο Ισραηλινός με την πρώτη δεν το διαπίστωσε. Εσπόζητο σουτάρι out. Ο Δουβίκας είναι πεσμένος ακόμη στον αγωνιστικό χώρο. Για να εξηγούμαστε που λέει, θα δώσω λίγο το replay. Ο Κιζρίδης είναι δεξιά, ο Τζόλης αριστερά, ο Δουβίκας κορυφή. Στον άξονα είναι ο Ανδρούτος με τον Ζαφίρη και μπροστά από αυτούς τους δύο είναι ο Τετέι. Τώρα αυτό το replay που είδαμε, περνούσε τον Αρούμα μπροστά και δεν καταλάβαμε και πολλά πράγματα. Για να δω ένα άλλο. Το πρόσωπο πιάνει ο Δουβίκας, στο στήθος το βρήκε.
1: Ναι, ναι, ναι. Να και πήγε, πέρασε από πάνω και ο Τετέι μετά.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό ο Ισραηλινός, μετά από την όποια συνεννόηση με το ΒΑΡ, έκανε νόημα. Παίζεται! Στο 77, Ελλάδα-Ιταλία 0-1 με τον γκολ του Εσπόζητο. Με 10 παίχτες, λόγω αποβολής του 69, με απευθείας κόκκινη κάρτα του Ρετζιάννη, που είχε μπει στο 55 στο μάτς, η Ιταλία. Η οποία Ιταλία πια από εκείνη την ώρα και μετά, δηλαδή εδώ και περίπου 7-8 λεπτά, με το cooling break μέσα σε αυτά, δεν είναι πια τόσο πιεστική, δεν είναι τόσο ψηλά, θέλει να πάρει το αποτελεσματάκι της. 1-0 θυμίζω έχει κερδίσει και το μεγαθύριο που ακούει στο όνομα Λουξεμβούργο ποδοσφαιρικά. Για την ώρα είναι 1-0 μπροστά και εδώ στην Κρήτη απέναντι στο άλλο μεγαθύριο που ακούει στο όνομα της Ελλάδας. Κιζηρίδη σε ωραία προσπάθεια, θέλει να κάνει τρίπλα ανάμεσα σε δύο, δεν τα κατάφερε, προσπάθησε να κερδίσει μια κόντρα στο τέλος. Ο Τετέι κυνηγάει μια χαμένη μπάλα. Απομάκρυνση των Ιταλών, πολύ ωραίο Ρέτσο με το στήθος. Η πάσα του πάρα πολύ ωραία, τέλεια μπροστά για τον Ζαφίρη. Με το τακούνι θέλει να βάλει την μπάλα μπροστά. Πέφτει για να πάρει φάουλ, δεν το δίνει ο Ισραηλινός διαιτητής. Η πάσα του Κολεόσο προς τον Εσπόζητο σταμάτησε στα πόδια του Ρέτσου που τη γύρισε στο Βλαχοδήμο. Χατζηδιάκος. Ανεβάζουμε από την αριστερή πλευρά τον Τζόλι που έχει στήριγμα τον Τσιμίκα και του πετάει την μπάλα. Ο Τσιμίκας έχει προϋποθέσεις. Πατάει η περιοχή από αριστερά. Το γύρισμα, η μπάλα πέρασε οριακά από τον Τετέι. Παραλίγο να πάρει rebound τον Τζόλι. Η απομάκρυνση από τους Ιταλούς. Ο Εσπόζητο ζήτησε και πήρε τελικά φάουλ. Που σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ το έκανε ο Χατζηδιάκος στο κέντρο. Εγώ είμαι στα 200 μέτρα. Ο ρεφ ήταν στο 1. Τι να πω.
1: Κάτι πάμε να κάνουμε τώρα, έτσι, αλλά νομίζω ότι.
0: Ναι, ναι. Εντάξει,
1: χρειάζεται περισσότερη ένταση.
0: Σωστά, αλλά οι μεγαλύτερες ευκαιρίες μας είναι ένα, το πάτημα του Τσιμίκα πριν από εδώ στην περιοχή και όποιες προϋποθέσεις που έβγαινε ο Τζόλης αντεπίθεση, τώρα μην κορδευόμαστε. Εντάξει, μιλάμε για τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Ναι, βέβαια, εδώ έτσι. Να πω ότι υπήρχε πολύ ξεκάθαρο φάουλ νωρίτερα στο Ζαφίρη, στο τακουνάκι που έκανε. Ήταν πολύ δυνατό το φάουλ μάλιστα που έγινε. Το κέρδισε ο Νταγκάσο, ο οποίος ήταν αυτός που κέρδισε στη συνέχεια αυτό για το οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Χατζηδιάκος.
1: Γενικά έχω την εντύπωση ότι ο Ισραηλινός αφήνει το παιχνίδι, δεν θέλει να σφυρίξει πολύ. Έτσι.
0: Τώρα κερδίζουμε πλάγιο εμείς. Α, οι Ιταλοί το κέρδισαν, μάλιστα. Καλά, ήμουν σίγουρος ότι την μπάλα βρήκε στον Κολεόσο. Το πλάγιο εκτελέστηκε από αριστερά. Η προσπάθεια του Εσπόζητο στην περιοχή. Θέλει ο Ζαφίρης να τη βγάλει. Κερδίζει για μια κοντρίτσα, δίνει για τον Ρώτα. Από εκεί Βλαχοδήμος με τη μία προς τα μπρος για τον Τσιμίκα που ανεβαίνει. Από την αριστερή πλευρά, τώρα είμαστε αρκετά δυνατοί. Τσιμίκας, Τζόλης, εκείνο το σημείο πηγαίνει και ο Τετέι που πήρε πάσα από τον Τσιμίκα, αλλά δεν υπολογίζει. Έκανε λάθος δηλαδή και έχασε την μπάλα ο Ανδρέας Τετέι. Οι Ιταλοί γύρισαν την μπάλα πίσω στον Ντονναρούμα, ο οποίος για την ώρα βγάζει πάρα πολύ εύκολα αυτή την συμμετοχή του, μία ακόμα δηλαδή, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, χωρίς ουσιαστικά να μπει πάρα πολύ στο παιχνίδι. Τσιμίκας, Τζόλης, η κοφτή τρίπλα, άλλη μία προσπαθεί παίρνοντας την περιοχή, ήρθε κι άλλος Ιταλός πάνω του, έκλωψε. Ο Τζόλης έκανε και φάουλ σύμφωνα με τον Ισραηλινό ρεφ στη συνέχεια. Ναι, ναι, έκανε βεβαίως. Πάρα πολύ κοντά ο Ισραηλινός. έδωσε το φάουλ στο 80 λεπτό. Το κλείνουμε σε λίγο. 80 λεπτά στην πλευρά στο Παγκρίτιο. Ώρες ώρες το παιχνίδι μοιάζει μάτς πάρα πολύ δύσκολο ακόμα και να το παρακολουθήσεις. Πιστέψτε μας, πολύ δύσκολο και να το περιγράψεις.
1: Έτσι ακριβώς, σε πολύ αργό τέμπο, λιγοστές φάσεις, χωρίς ένταση, χωρίς νεύρο. Μάλλον νεύρο και ένταση έχουν οι Ιταλοί. Έτσι, η εθνική μας τώρα καμία σχέση με το φιλικό, Πέτρο, που το δείξα από κοντά στο Χόλμη με τη Σουηδία.
0: Όχι, έτσι, ειδικά στα πρώτα μέρα με νύχτα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και άλλο φάουλ κερδισμένο για τους Ιταλούς, πάλι με τον Εσπόζητο. Διαμαρτυρόμαστε εμείς λίγο.
1: Ναι, όταν δεν σου βγαίνει τίποτα, πας στην κρίνια.
0: Μάλιστα, ο Εσπόζητο είναι ακόμα πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, είναι καθαρό το φάουλ που κάνει ο Τζαφίρης. Ο Εσπόζητο κάλυψε ωραία την μπάλα με το σώμα του. Ο Τζαφίρης έπεσε με δύναμη πάνω. Το φάουλ για την Ιταλία για να τον θα εκτελεστεί με πάσα. Το αργούμε λίγο. Τώρα πολύ έντονο σφύριγμα, παύλα νόημα από τον διαιτητή να παίξουν οι Ιταλοί γρήγορα. Πάρει μια κίτρινη κάρτα, βεβαίως. Γιατί καθυστέρησαν την εκτέλεση. Ναι, ναι. Εσύ, γιατί έκανες 10 ώρες να εκτελέσεις το φάουλ. Σωστό. Σωστή η κίτρινη κάρτα, κάτσε να δω ποιος παρατηρήθηκε. Κατά τα άλλα, το φάουλ εκτελείται. Στο πλάι πηγαίνει μπάλα. Ο Κολεόσο βρίσκει μπάλα πάνω του από την προσπάθεια να πηδήξει για κεφαλιά. Ο Ρώτα ευνηδιάστηκε λίγο και πήρε την μπάλα χωρίς να το θέλει ουσιαστικά πάνω του και πέρασε παρακτός αγωνιστικού χώρου. Out για την Ελλάδα. Ρέτσος, Χατζηδιάκος. Αριστερά για τον Τσιμίκα. Δεν είναι ακόμα ποιος δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Ρώτα τώρα από την άλλη πλευρά. Μπροστά του είναι ο Κιζηρίδης. Ο Ρώτα συγκλίνει. Οι 10 Ιταλοί οργανωμένοι πάρα πολύ καλά στην άμυνα με τους 3 κοντά στην τελευταία μας αμυντική γραμμή, εκεί που πρώτο αλλάζουμε την μπάλα δηλαδή για να βγούμε στην επίθεση. Δεν μας αφήνουν να βρούμε διαδρόμους εύκολα δηλαδή. Ο Ρέτσος για τον Χατζηδιάκο από αριστερά, ο Τζόλης, η πάσα για τον Τζιμίκα, πάλι δεν συνεννοήθηκαν οι δυο τους.
1: Ναι. Δεν βγαίνει τίποτα στην εθνική μας σήμερα.
0: Η εικόνα είναι πάρα πολύ κακή, ξαναλέω. Το μάτς είναι σφύρα να φύγουμε κτλ. Για τον κόσμο, λέω, που ήρθε, μπήκε εδώ στη διαδικασία να αγοράσει το εισιτήριο του για να έρθει να παρακολουθήσει την εθνική. Να προσπαθήσει, να, καλή ώρα, να χειροκροτήσει, λίγο να ενισχύσει, να μπούμε σε διαδικασία. Αλλά δεν τσουλάει και πάρα πολύ το πράγμα. Δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, δημιουργήσει μία ευκαιρία. Δηλαδή, ένα σουτ του 30 έχουμε να θυμόμαστε από το πρώτο μήχρονο που πέρασε 2-3 μέτρα μπάλα δίπλα από το δεξί δοκάρι και ήταν και χαμηλό και ψηλό αδύναμο για τα δεδομένα του Νεκτάριου. Τώρα αλλάζουμε την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Ωραία. Ανδρούτσος και Ζαφίρης. Ρώτα. Δουβίκας. Κιζηρίδης με προϋποθέσεις. Θα κάνει τη σέντρα. Το σουτ, την μπάλα στο δοκάρι. Καλή ευκαιρία εδώ για την Ελλάδα να φτάσει στην ισοφάριση με το πολύ δυνατό σουτ με το εξωτερικό του Ζαφίρη. Μπάλα πραγματικά με πολύ δύναμη στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Τζιάν Λουίτζι Ντοναρούμα. Μένει το 0-1. Τρομερό δοκάρι του Ζαφίρη που τα βάζει λίγο με την τύχη του στο 84. Με πάρα πολύ δύναμη, με το εξωτερικό, η μπάλα πέρασε από τον Ντοναρούμα και έπεσε μετά, για να καταλάβει ο κόσμος. Δηλαδή, αφού η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και αρχίζει να απομακρύνεται, κοίτα εδώ, με πάρα πολύ δύναμη το σουτ του Ζαφίρη. Ό,τι καλύτερο έχει να δείξει η ελληνική ομάδα στο σημερινό μάτς, αυτό το δοκάρι το οποίο ήρθε στο 84. Και ο Τετέι δεν έχει μπει στο κλίμα του παιχνιδιού, η αλήθεια είναι. Πάλι η μπάλα ήρθε προς αυτόν, δεν την υπολόγισε σωστά, του την πήραν οι Ιταλοί. Τη γύρισαν πίσω στον Ντοναρούμα, ο οποίος γεμίζει. Ο Ρέτσος κάνει εκπληκτικό μάτς, πρέπει να πω. Ακόμη ένα. Πάρα πολύ καλός είναι ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Κιζηρίδης έχει πει με τον ενθουσιασμό του πρωτάρι, του ντεμπούτο. Κυνηγάει, πιέζει, τρέχει. Ευχαριστιέται γενικότερα αυτήν την πρώτη του συμμετοχή. Όχι απλά κλείσει πλέον έτσι ο συγκεκριμένος, αλλά συμμετοχή. Επέστρεψε και ο Ανδρούτσος στην εθνική ομάδα. Κάνει την συμμετοχή νούμερο 11, αν θυμάμαι καλά, με την Ελλάδα. Και πλάγιο για τους φιλοξενούμενους με τον Νταβίτε Μπαρτεζάκη. Εκτελέστηκε η απομάκρυνση. Ξανά σε τελικά πόδια με τον Εντούρ η μπαλά. Ας πούμε ότι πιέσαμε λίγο τους 10 παίχτες της Ιταλίας και τους αναγκάσαμε να επιστρέψουν λίγο προς τα πίσω. Τελευταίο πεντάλεπτο θα κάνει και άλλες δύο κινήσεις ο Ιταλός. Ενδεχομένως και εμείς, γιατί βλέπω αποσύρονται οι παίχτες που κάνουν ζέσταμα. Από δεξιά η Ιταλία με προϋποθέσεις για σέντρα. Πάτημα περιοχής, οι προσποιήσεις. Το σούτ το Βλαχοδήμος σε κόρνερ. Ωραία προσπάθεια στο 86 και προσποιήσεις απανωτές. Ένα σούτ που γίνεται, πάρα περνάει εκτός. Πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από τον Φαβασούλη, που πέρασε πριν από λίγο στην αλλαγή. Προσποιήσεις πάνω στον Τσιμίκα. Έχασε ελαφρώς το βηματισμό του Τσιμίκας. Έδωσε δυνατότητα στον Φαβασούλη να κάνει το σούτ με το αριστερό. Ο Βλαχοδήμος απομάκρυνε την μπάλα σε κόρνερ, το οποίο θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά. Ωραία, ωραία η προσπάθεια. Το κόρνερ εκτελέστηκε με πολλά φάλτσα στη μικρή περιοχή. Γροθιά από τον Βλαχοδήμο. Η μπάλα δεν φεύγει πολύ μακριά, πηγαίνει από την αριστερή, πάντα στη τελικά πόδια. Καλή άμυνα από τον Ρώτα εκεί που πίεσε τον αντίπαλό του. Κράτησε την μπάλα του αγωνιστικού χώρου και πήρε και φάουλ. Ο Παυλίδης θα μπει, βλέπω. Ο Κοστούλας θα μπει, όπως είχαμε πει. Θα προβλέψει ουσιαστικά. Θα βγει ο Τζόλης, φαντάζομαι. Θα βγει ο Δουβίκας. Θα πάει ο Ιτετέι αριστερά και ο Κοστούλας πίσω από τον προθυμένο Παυλίδη. Αυτό θεωρώ ότι θα γίνει.
1: Ναι, νομίζω έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν ήταν καλό το μάτς σήμερα, Πέτρο. Έτσι, ναι, ειδικά ναι. Γιατί περιμέναμε κάτι περισσότερο από την εθνική μας ομάδα σε σχέση με τους Ιταλούς, οι οποίοι πραγματικά έδειξαν ότι το ήθελαν και είναι πολύ κοντά στο να το πάρουν το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Και έχω την εντύπωση ότι πολλά από αυτά τα παιδιά θα τα δούμε λίγαν συντόμως σε πρώτο πλάνο στην Εθνική Ιταλίας.
0: Λοιπόν, αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε εφαρμογή του κανονισμού, το ότι θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Ο Φατικάντη δεν θα μπει στο μάτς, γιατί αυτός που έβγαινε εκτός, δεν μπορώ να το πω είναι, γιατί είχα το νούμερο εδώ στο Γιώργο, τι λέγαμε, καθυστέρησε πολύ να βγει από τον αγωνιστικό χώρο. Και με βάση τον καινούργιο κανονισμό, ο Φατικάντη θα περιμένει ένα λεπτάκι για να μπει στο μάτς.
1: Ακριβώς, αυτό έτσι ακριβώς είναι.
0: Ναι, είναι νάτσι εκεί, διαμαρτύρεται.
1: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Εμείς βγάλαμε Τζόλι, βγάλαμε Δουβίκα, βάλαμε Παυλίδη, βάλαμε Κοστούλα. Ναι, και βλέπω ότι πάει αριστερά, ο Κιζηρίδης μένει δεξιά. Παυλίδης, Κοστούλας, ο Παυλίδης μπροστά, ο Κοστούλας πίσω του. Άρα, αν εξαιρέσεις τον Ρέτσο, τον Βλαχοδήμο και τον Χατζηδιάκο, όλοι οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές έχουν αλλάξει. Με 9 η Ιταλία για λίγο. Τετέι πάσα στην περιοχή, το γύρισμα, τα κουνάκι, κόρνερο τον Αρούμα. Από τον Παυλίδη η προσπάθεια. Το γύρισμα με το τακουνάκι μέσα στη μεγάλη περιοχή.
1: Τον Αρούμα τα έχει με το διαιτητή που δεν αφήνει να μπει στο...
0: Έτσι, αφού ο κανονισμός είναι έτσι, τι να κάνουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να την είδαμε και από κοντά την εφαρμογή, Γιώργο μας. Ήμασταν τυχεροί, να το πω έτσι.
1: Φαντικάντη.
0: Ναι. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Ντοναρούμα βγαίνει με τη γροθιά και απομακρύνει. Ριμπάουν για την Ελλάδα και την περιοχή. Ο Ανδρούτσος προϋποθέσεις για σέντρα. Θα την κάνει στο δεύτερο δοκάριο. Τετέι κοντρολάρει ο Παυλίδης. Ο Τετέι γυρίζει την μπάλα πίσω. Αντί να σουτάρει, θα πω εγώ. Τετέι επιμένει μήπως και πάρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι κόντρες σταματούν όλα.
1: Offside.
0: Γιατί υπάρχει υπόδειξη για offside από τον πρώτο βοηθό. Να το Σοφατικάντη τώρα θα μπει στο μάτς για να είναι όχι με 11 αλλά με 10 ξανά η εθνική ομάδα της Ιταλίας.
1: Και ο διαιτητής εξηγεί στον Ντοναρούμα τι ακριβώς αυτή τη στιγμή εφάρμοσε.
0: Ναι, ναι. Εγώ το πιστεύω πάντως ότι πιθανότατα υπάρχουν παίχτες, εντάξει, δεν ασχολούνται και πάρα πολύ ορισμένοι. Ας πούμε, αν δεν ενημερωθούν θεσμικά που λέμε από τις ομάδες και τέτοια, και επειδή ακόμα είναι πάρα πολύ φρέσκο, θυμάμαι, ας πούμε, χαρακτηριστικά παλιά που γινόταν, ας πούμε, ένα φάουλ στο κέντρο και έλεγε ο παίχτης στο διαιτητή, δες το στο VAR, ενώ δεν προβλεπόταν τέτοιο πράγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι να τα συνηθίσουμε και αυτά τους κανονισμούς με τα 8 δευτερόλεπτα στις επαναφορές κτλ., θα χρειαστεί ενδεχομένως λίγο χρόνο για να του γίνει, πώς να το πω, συνήθιο.
1: Ναι, και πρέπει να γίνει και μια ενημέρωση.
0: Καλά, φαντάζομαι, ναι, αλλά η ενημέρωση γίνεται, αλλά το ξέρεις, μέχρι να το συνειδητοποιήσεις τώρα εδώ τι σκέφτηκε. Πιτσιρικάς και λέει κερδίζω, αυγό σιγά σιγά, κάτι θα γίνει, ας πούμε, κατάλαβες.
1: Ναι, ναι.
0: Και μετά είδε τον Ισραηλινό να μετράει τα δευτερόλεπτα γρήγορα κοντά του και λέει στον παίχτη που ήταν να μπει στο Βατικάντι να κάτσει εκεί. Τσιμίκα η σέντρα στο δεύτερο δοκάριο, Παυλίδης έπεσε παραλίγο. Βρήκε την μπάλα ελαφρώς. Ο Ντοναρούμα ανεβρίασε, φαντάζομαι, την άμυνά του και κλώτησε την μπάλα στη διαφημιστική πινακίδα, η οποία στη συνέχεια πήγε πάνω στον Παυλίδη. Του λέει Παυλίδης, τι κάνει, ο Ντοναρούμα λέει sorry.
1: Ναι, ναι.
0: Παίχτες Champions League να πούμε και οι δύο. Μεσίδη και Μπενφίκα.
1: αυτά θα έχουμε στις καθυστερήσεις.
0: Τι είπε κύριε Γιώργο, 5 λεπτά καθυστερήσεων.
1: Ναι, ναι.
0: Η μπάλα γύρισε πίσω στην άμυνά μας από την κεφαλιά προς τα πίσω του Ανδρούτσου στο Ρώτα, από εκεί Χατζηδιάκος, από Κυρέτσος. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχε κάνει μία παραπάνω αλλαγή ο Γιωβάνοβιτς. Νομίζω να χάσει κάτι, τώρα έχει κάνει, ναι, πλην του Ρέτσου και του Χατζηδιάκου και του Βλαχοδήμου.
1: Τις έχει αλλάξει όλους.
0: Τις έχει αλλάξει όλους, δύο παραπάνω έχει κάνει, είχε κάνει 10 στο προηγούμενο μάτσο, μόνο ο Μαυροπάνος είχε παίξει όλο το παιχνίδι. Δεν το βλέπα να σου να παίζει και σήμερα, έκανε ζέσταμα, έκανε προθέρμανση, αλλά τελικά έμεινε στον πάγκο. Ζαφύρης, που είχε το δοκάρι στο 84 για την Ελλάδα. Λίγο νωρίτερα ο Παυλίδης την προσπάθεια που σταμάτησε με πολύ δυσκολία τον Αρούμα. Τα έλεγε κανείς, ξυπνήσαμε αργά. Και την ώρα που έκαναν πολλές αλλαγές, οι αλλαγές της εθνικής ομάδας της Ιταλίας, ούτως ή άλλως. Και είμαστε στο δεύτερο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Κάνοντας σιγά σιγά τη σούμα, είναι από τα παιχνίδια που αν δεν έβγαλε κανένα δύο συμπεράσματα ο προπονητής, τότε είναι, δηλαδή αν δεν τους είπε να δούνε, να κάνουν κάποια πράγματα τέτοια όπως έγιναν στο παιχνίδι σήμερα, είναι από τα παιχνίδια που θα έλεγε κανείς ο άλλος μετάνιωσε που τα παρακολούθησε.
1: Έτσι,
0: τόσο
1: ακριβώς,
0: κακό ήταν το μάτς. Ναι, έτσι, ναι. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο. Εμάς δουλειά μας είναι, εδώ θα είμαστε ό,τι μάτς και να είναι, όπως και να είναι, αλλά δεν ήταν καθόλου καλή η προσπάθεια που έγινε από πλευράς Ελλάδας. Ο Τετέι τώρα προσπαθεί κρατώντας την μπάλα, μένοντας όρθιος, προσποιείται, τριπλάρει στην περιοχή ο Παυλίδης. Η μπάλα πηγαίνει έξω, το σουτ που γίνεται από τον Ζαφύρη. Η μπάλα κοντράρει, τη μαζεύει ο Τετέι, πηγαίνει πλάι για την Ελλάδα. Παίζει με τον Τζιμίκα, ωραία. Προϋποθέσεις για σέντρα θα την πραγματοποιήσει ο Ντοναρούμα με τη γροθιά. Η μπάλα πηγαίνει στον Ανδρούτσο με τη μία δεξιά για τον Ρωτά. Κοντά του ο Κιζηρίδης που πήρε. Πηγαίνει στο ένα με έναν προσποιείται, αλλάζει κατεύθυνση. Σεντράρι στο δεύτερο, η μπαλακά που κόντραρε κιόλα τη μαζεύει από την απέναντι ο Τσιμίκας. Έχει στήριγμα τον Τετέι, στη σέντρα πηγαίνει ο Τσιμίκας, κεφαλιά. Πολύ αδύναμη, πολύ άστοχη από τον Κοστούλα. Η μπαλά έφυγε εκτός πάρα πολύ αργά και βασανιστικά. Έξω για να κερδίσει. Α, Ρώτα ήταν, βρέθηκε εκεί. Μάλιστα. Για να κερδίσει ακόμα περισσότερο χρόνο η εθνική ομάδα τη Ιταλία, που θέλει να γράψει ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα. Μια χαρά. Ξανά το σφύριγμα το ακούσατε για να πιστεί ο Ντοναρούμα να εκτελέσει.
1: Μετράει και ο διαιτής.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια. Στα 6 δευτερόλεπτα από τα 8 εκτέλεσε το ελεύθερο ο Ιταλός κάπτεν, καπιτάνο της Σκουάντρα Τζούρα. Εμείς έχουμε την μπάλα τώρα στον δικό μας τερματοφύλακα, στον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Σήμερα επανήλθε το όνομά του στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για τη θέση του goalkeeper των Πράσινων. Παυλίδης από αριστερά. Θέλει να κάνει τρίπλα σε έναν αντίπαλό του. Θα τα καταφέρει. Ήρθε κι άλλος. Οι κόντρες, πατάει περιοχή. Πέφτει προφανώς και πρέπει να σηκωθεί. Γιατί δεν έγινε κάτι στον Βαγγέλη Παυλίδη. Εμείς επιμένουμε, πιέζουμε. Η μπάλα βγαίνει πλάγιο για την Ελλάδα. Ο Τετέι βάζει πλάτη, κρατάει. Ελευθερώνει για τον Ρώτα αρκετά μακριά με προϋποθέσεις για σουτ και πάσα. Στον Κιζηρίδη πηγαίνει μπάλα. Πατάει ξανά αυτός περιοχή. Θα μπει μέσα. Θα κάνει μια προσπάθεια για σουτ. Έτσι ελαφρώς θα έλεγε κανείς φιλόδοξη. Η μπάλα θα σηκωθεί πάρα πολύ ψηλά και δεν θα ανοιξήσει καθόλου τον Gianluigi Donnarumma. Κάτι παραπάνω από ένα λεπτό πριν συμπληρωθεί και το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Για λέγε κύριε Γιώργο μας να κάνουμε τη σούμα σιγά σιγά.
1: Νομίζω ότι η εθνική μας ομάδα σήμερα ήταν κάτω του μετρίου. Έτσι, ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφύρη και κάποιες υποψίες ευκαιριών, δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο απέναντι στους Ιταλούς που έπαιξαν πάρα πολύ καλά και τακτικά και έδειξαν ότι το ήθελαν περισσότερο και στις μονομαχίες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες πήγαιναν πρώτες και τις πρώτες και τις δεύτερες μπάλες έπαιξαν. Τι και αν άλλαξε το σύστημα, ο Ιβάν Γιωβάνα στο 3-4-3 το έφερε, όπως είπες πολύ σωστά, στις εργοστιακές ρυθμίσεις της εθνικής μας στο 4-3-3. Δεν κυκλοφορήσαμε σωστά την μπάλα, δεν απειλήσαμε καθόλου και έτσι νομίζω ότι μοιραία ήρθε η ήττα. Για να δούμε τον Τετέι.
0: Τετέι στην περιοχή κρατάει, μένει όρθιος και άλλες κόντρες. Προσπάθησε για πάσα προς τον Ανδρούτσο που περίμενε. Και άλλες κόντρες, υπάρχει στην περιοχή Παυλίδης, έκλεψαν οι Ιταλοί και μάλιστα βγαίνει στην κόντρα 2-2. Ο Ανδρούτσος θα γυρίσει και θα πάρει πολύ ωραία την μπάλα. Μπράβο, δίνοντας την παράλληλα για τον Κοστούλα. Καμιά 20 δευτερόλεπτα θέλουμε για να τελειώσει το πεντάλεπτο των καθυστερήσεων. Να πω εδώ δηλαδή ότι σε μάτς φιλικό παιχνίδι, πιτσιρικάδες, Ιταλοί κλπ. Εκτός έδρας και τέτοια ήρθαν εδώ. Τρεις κίτρινες κάρτες και μια κόκκινη μαζέψανε. Να το πούμε και αυτό. Mm-hmm. Τώρα προσπαθούμε για ένα buzzer beater μαζί με τον κόσμο. Κιζηρίδης προσποιείται. Η μπάλα στο αριστερό. Τώρα στο δεξί. Θα σουτάρει η κόντρα κόρνερ. Κοίτα πώς πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες στον πάγκο των Ιταλών, Γιώργο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Θέλουν πάρα πολύ αυτή την νίκη.
1: Μα το έχουν
0: χαίρονται πραγματικά,
1: αρχή,
0: έτσι.
1: Έτσι, ναι, ναι, ναι. Το έριξαν από την αρχή.
0: Φιλικό ξεφιλικό, 10 Ιουνίου ξε 10 Ιουνίου δεν έχει. Τώρα πάμε για τον buzzer beater πραγματικά. Κόρνερ με τον Τσιμίκα από τη δεξιά πλευρά για την Ελλάδα με το αριστερό του Τσιμίκα. Το εκτελεί, στο πρώτο δοκάρι πηγαίνει μπάλα. Η απομάκρυση δεν είναι καλή. Επαναφέρουμε με κεφαλιά στην περιοχή. Μπάλα πέρασε δίπλα από το Ρέτσο, μπλοκάρει ο Ντοναρούμα και νομίζω ότι κάπου εδώ.
1: Τελείωσε το μάτς. Τώρα
0: η σεμινή δηλαδή λαμβάνει τέλος. Δεν έχουμε πολλά πράγματα να προσθέσουμε παρά μόνο το πόσο έξαλλα πραγματικά πανηγυρίζουν οι πιτσιρικάδες αυτή τη νίκη της εθνικής ομάδας της Ιταλίας απέναντι στην Ελλάδα. Με τον γκολ του Εσπόζητο στο 18 έγινε το 0-1. Καλύτερη μακράν της Ελλάδας οι Ιταλοί. Κάποια στιγμή το γεγονός ότι έπαιζαν με 10 παίχτες το υπενθύμησα στον εαυτό μου κοιτώντας το σημαδάκι το σχετικό στην τηλεόραση. Δεν φαινόταν στο γήπεδο δηλαδή ότι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Και δες τώρα έχουν γίνει ένα κουβάρι.
1: Και
0: αγκαλιά
1: οι παράγοντες, έτσι, και οι παράγοντες, προπονητές, ναι, ναι, ναι. Εκεί.
0: Φοβερό, φοβερό.
1: Πραγματικά το ζουν, ζουν αυτή τη νίκη. Έτσι.
0: Κοίτα, κοίτα, κοίτα.
1: Ναι, ναι,
0: χορεύουν,
1: ναι.
0: Ας πούμε, μπράβο στα παιδιά και ωραίο είναι αυτό. Χαίρονται για την προσπάθειά τους και την επιτυχία τους. Ο Ιβάν φεύγει, θα έλεγα.
1: Προβληματισμένος,
0: ναι. Και εγώ εντάξει, είμαι πολύ υπέρ. Μια χαρά κερδίσαν τα παιδιά σε φιλικό παιχνίδι 10 Ιουνίου. Τελευταίο, επαναλαμβάνω, πριν τις διακοπές τους. Καλά κάνουν και μπήκαν στη διαδικασία.
1: Δεν ήταν καλή η εθνική μας.
0: Να το πανηγυρίσουν, βέβαια.
1: Φάνηκε και είτε με 11 έπαιζαν οι Ιταλοί, είτε με 10. Δεν έκαναν φάσεις. Έτσι, αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ζαφίρη. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται για τους Ιταλούς, όχι για την εθνική μας ομάδα. Από την αρχή έδειξαν οι Ιταλοί ότι μπήκαμε περισσότερη ενέργεια, πάθος, δύναμη, αποφασιστικότητα. Εμείς δείξαμε μια παθητικότητα από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Για μένα όχι και τόσο πολύ δικαιολογημένη. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να βρούμε ρυθμό. Ακόμα και αν άλλαξε το σύστημα ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
0: Και αν έμεινα με 10 παίκτες
1: ήταν πολύ μακριά από τον καλό εαυτό της. Και καμία σχέση με το παιχνίδι που έδωσε πριν από 3 μέρες στην Στοχόλμη με τη Σουηδία.
0: Μέρα με νύχτα. Για μένα προσωπικά. Και με το συμπάθειο κιόλας πριν πάμε, σας αποχαιρετήσουμε και πάμε σε διαφημίσεις. Να πω ότι βλέποντας πιτσιρικάδες 18-19 ετών να χορεύουν εντός αγωνιστικού χώρου από πλευράς Ιταλίας και να χαίρονται αυτό το ανούσιο, θα λέγει κανείς, διπλό, είναι κάτι το οποίο μου αρέσει. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Παράσκο Χαραλαμπάκη που ήταν μαζί μας στην φροντίδα του ήχου. Γιώργος Γιαλτάκης, Πέτρος Μαυγιανίδης, στα μικρόφωνα βεβαίως. Θα ακολουθήσει και ρεπορτάζ από την συνέντευξη τύπου με τη σχετική σύνδεση ως γνωστόν τα παιδιά, έτσι, και από την μεικτή ζώνη. Αυτά για την ώρα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
2: Ερασπορ 101,8. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
4: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, τελικό αποτέλεσμα Ελλάδα-Ιταλία με τον γκολ του Εσπόζητο 0-1. Το μικρόφωνο στα γήπεδα κάπου εδώ ρίχνει αυλαία από τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα. Ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος.
5: Η ώρα είναι 12.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Χωρίς νίκη και με απολογισμό μία ήττα και μία ισοπαλία ολοκλήρωσε η εθνική μας ομάδα των κύκλων των δύο φιλικών που έδωσε, καθώς την ισοπαλία με τη Σουηδία την περασμένη Πέμπτη διαδέχθηκε η ήττα πριν λίγο με 1-0 από την Ιταλία στο Ηρακλείο της Κρήτης. Στροφή 180 μοιρών όσον αφορά τον Ουναή Λόπεθ από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θα κινηθούν για άλλο μέσο, αντίθετα για οριστική συμφωνία των Πειραιωτών με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του Πάμπλο Μαφέο, κάνει λόγο δημοσίευμα της Μάρκα. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, οι Ερυθρόλευκοι θα πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για να εντάξουν τον 29χρονο δεξιό αμυντικό στο δυναμικό τους. Όλο ένα και ενισχύεται το προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού, καθώς σύμφωνα με δανό δημοσιογράφο, ο επί 5 χρόνια αναλυτής της Κοπενχάγης, Νίκλας Ρόους Πέντερσεν, θα σμίξει ξανά με τον Γιάκοπ Νίστρουπ και τον Στέφαν Μάντσεν. Με νέο αίμα θα ταξιδέψει ο ΠΑΟΚ στην Ολλανδία, με αρκετούς παίκτες να τσεκάρονται από τον Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των Θεσσαλονικαίων. Σε αυτούς περιλαμβάνονται οι νεαροί Σαρίς, Νικολακούλης, Ντούντα, Κωσίδης, Μπαταούλας και Μπερδός. Σε διαδικασία επέκτασης του συμβολαίου του με την ΑΕΚ βρίσκεται ο Σταύρος Πίλιος, όπως αποκάλυψε ο ίδιος σε συμπαίκτες του στην Εθνική Αλβανίας. Με τον Κωνσταντίνο Αποστολάκη, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην ΑΕΛ, συμφώνησε και Φυσιά. Ο 28χρονος δεξιός αμυντικός μέτρησε με τους Βυσσινοί 16 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός πράξη τρίτη. Απόψε στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ με τη σειρά ισόπαλη στο 1-1. Ο Κώστας Λούκας έβγαλε μέρος της χθεσινής προπόνησης και σήμερα θα κριθεί αν θα τεθεί στη διάθεση του Άταμαν, ενώ παρουσία των αδελφών Αγγελόπουλων, οι οποίοι παρακολούθησαν τη χθεσινή προπόνηση, ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Τάιλερ Ντόρσι. Πάντα στο μπάσκετ, στον ΠΑΟΚ θα παραμείνει και τη νέα σεζόν ο Αμερικανός γκάρντ Μπριν Ταϊρή, ενώ στο βόλεϊ ο διεθνής κεντρικός Θοδωρής Βουλκίδης επέκτηνε για 2 ακόμα χρόνια το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό, την ώρα που η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου ανανέωνε με τις πράσινες για 1 ακόμα χρόνο. Τον 22χρονο διεθνή Φινλανδό κεντρικό Μίκα Χαπανιέμι απέκτησε ο Φίνικα Σύρου. Και στα νέα από το εξωτερικό, πρώτα στη Φόρμουλα 1, ακάθεκτος προς τον τίτλο, πορεύεται ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes του, καθώς αντίκρισε και στο Μονακό πρώτο στην καροσημαία, πετυχαίνοντας την πέμπτη σερή νίκη του. Δεύτερος ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari και τρίτος με Red Bull ο Ιζακ Χάτζαρ, με τον Αντωνέλη πλέον απέχει 66 βαθμούς από τον δεύτερο Χάμιλτον. Ο Αλεξάνδρος Βέρεφ πανηγυρίζει από χθες την κατάκτηση του Ρολάν Γκαρός και πρώτου τουρνουά Grand Slam στην καριέρα του, μετά την νίκη του με 3-2 σετ επί του Ιταλού Φλάβιο Κομπόλη. Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, παγώνοντας άπαντες, όμως ανέκτησε τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων. Εμπλοκή στην καταμέτρηση των ψήφων για τον νέο πρόεδρο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την διαδικασία να μην αρχίζει την προγραμματισμένη ώρα εξαιτίας 400 ακυρωμένων ψήφων του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Αντίστροφα μετρά ο Πάμπλο Λάσο στον πάγκο της Έφες, με τον Λούκα Μπάνκι να ετοιμάζεται να τον διαδεχθεί. Σε άλλα διεθνή φιλικά που έγιναν χθες, Βενεζουέλα-Τουρκία 1-2, Βραζιλία-Αίγυπτος 2-1, Αργεντινή-Ονδούρα 2-0, Λίχτενστάιν-Κύπρος 0-2 και Κροατία-Σλοβενία 2-1. Τέλος, το να μην περνά ο Αρμάν Ντουπλάντι στα 6 μέτρα σίγουρα αποτελεί είδηση, αφού ο Σουηδός, κυρίαρχος του επίκοντο, έμεινε στα 5 μέτρα και 80 στο Diamond League της Στοκχόλμης και κατατάγει δεύτερος πίσω από τον Κέρτις Μάρσαλ που πέρασε τα 5 μέτρα και 90. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο Ντουπλάντι δεν κερδίζει σε αγώνα από το 2023 και συνολικά 40 διοργανώσεις. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται οι μπαλαντέρ της Era Sport, Ελευθέρης Σαρελάκος και Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ΕΡΑΣΠΟΡ.

0: Φαγώθηκε ο τεχνικός μας ο Δημήτρης ο Καραβίτης, που είναι εδώ κοντά με τον Νικόλα τον Μαυριδόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Να αφιερώσουμε αυτό το τραγούδι στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Φαγωθήκατε, ρε παιδιά. Αν έλεγε, ας τον τρελό προπονητή στην τρέλα του, στον κόσμο που να φτιάξει ένα δικό του, μια δεκάδα δικιά του κτλ., θα το φαιρώναμε. Αλλά ο Μητσιάς δεν λέει για τον Γιοβάνοβιτς. Ο Μητσιάς λέει για τους τρελούς. Και το ερώτημα, Μαλισιώβα Δημήτρη, είναι η τρελή είναι έξω ή η τρελή είναι μέσα και πρέπει να βγουν έξω και να μπουν οι άλλοι που είναι έξω να μπουν μέσα.
1: Κοίταξε, καταρχάς, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Καλό.
1: Εγώ είμαι συγκινημένος τώρα γιατί η Αγία Ζώνη ήταν στο Βελιγράδι.
0: Ποια είναι η Αγία Ζώνη?
1: Η Αγία Ζώνη, το κοιμήλιο της Θεομήτρος, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: πήγε στον Άγιο Σάβα, 600.000 άνθρωποι.
0: Πήγανε.
1: Ε, βέβαια. Έχεις πάει στον Άγιο Σάβα?
0: Εδώ στον Ελαιώνα.
1: Στο Βελιγράδι.
0: Στο Βελιγράδι θα πάω.
1: Γιατί εκεί θα παίξουμε το Σεπτέμβριο. Θα συνδέσω.
0: Ο Μαυρογιαννής θα πάει. Τι θες εσύ?
1: Το Σεπτέμβριο θα παίξουμε εκεί.
0: Να.
1: Θα δούμε ποιος θα πάει.
0: Τέτοια θα βάλει ο Φουρνιά αύριο τρίποντα. Σαν γι' αυτό.
1: Το θέμα είναι να πας να κάνεις τι.
0: Σκι.
1: Τι να κάνεις.
0: Τι να κάνεις. Πώς ήρθε αυτό τώρα? Εδώ μιλάμε, άστε τρελό στην τρέλα του, μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης που είναι να παίξει, να το φερώσουμε στο Γιοβάνοβιτς. Για την 11 που κατέβασε και του λέω, δεν λέει το τραγούδι.
1: Μια χαρά είναι η 11.
0: Όντως.
1: Ε, ναι, τι. Δεν θα παίξουν όλοι. Δεν του παίρνει όλου. Δεν αξίζουν όλοι να είναι στην εθνική.
0: Α, ξέρω εγώ. Αν αξίζουν όλοι, καλά ήθελα λοιπόν και χάσαμε από τα δεύτερα της Ιταλίας.
1: Τι εξεπλάγιν.
0: Που εξεπλάγιν, όχι επειδή χάσαμε.
1: Αλλά.
0: Εξεπλάγιν από αυτό το συνοθήλευμα που κατέβασε ο Γιοβάνοβιτς.
1: Ναι.
0: Που δεν μπορούσε να αλλάξει δεύτερη πάσα. Που μέχρι το 75 που μπήκανε λίγο Ζαφίρης ο Σέντερ Φόρο, ο Παυλίδης και δεν θυμάμαι ποιος άλλος, γιατί έβλεπα πιο πολύ το Ιλιάς Πάλμας και ο Κιζηρίδης. Μήπως βρούμε και αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, και δούμε κάποια φάση.
1: Μιλήσουμε σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάμε. Τι μιλάμε, για πλάγα?
1: Το πρόβλημα της Εθνικής είναι 2 χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Είναι 2 χρόνια
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τώρα, είναι το θέμα.
0: Εγώ το πρόβλημα της Εθνικής ότι συνηθίσαμε στις ήττες και δεν περνάει εύκολα.
1: Αλλά για να το καταλάβεις το πρόβλημα της Εθνικής πρέπει να την ξέρεις την Εθνική. Άμα δεν την ξέρεις, δεν το καταλάβεις.
0: Για πες.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι δίχρονο. Mm. Όχι τώρα.
0: Τι εννοείς?
1: Και το πρόβλημα θα μεγιστοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, την 1η Οκτωβρίου.
0: Θα κάνουμε συνέχεια ήττες, ε?
1: Όταν τελειώσουν τα 4 μάτς, 2 εκτός, 2 εντός, με Γερμανία, Ολλανδία στην Τούμπα, 1η Οκτώβριο. Και τα 2 μάτς έξω.
0: Ναι.
1: Λίγο νωρίτερα, σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Σε 10 μέρες είναι?
1: Σε 10 μέρες είναι 4 μάτς.
0: Δεν είναι 2 του Σεπτεμβρίου, 2 τον Οκτώβριο?
1: Όχι.
0: Πώς είναι?
1: Είναι τέλη Σεπτεμβρίου μέχρι αρχές Οκτώβρη.
0: Α, έχει αλλάξει,
1: μάτς.
0: Μπράβο, ναι.
1: Άκου τώρα.
0: Υπάρχει μια διακοπή μόνο.
1: Τα μέσα είναι Παναγία, Ολλανδία, Γερμανία, τα μέσα.
0: Και έξω είναι η Σερβία.
1: Και έξω είναι η Σερβία, Γερμανία.
0: Ναι.
1: Πρόσεξα. Το Σεπτέμβριο ποιος είναι έτοιμος? Κανείς.
0: Ναι, όχι, κανείς δεν είναι. Φορτσάτος που λέμε.
1: Εάν εκείνα τα μάτς στραβώσουν όλα,
0: ναι.
1: Για τα 2 θα στραβώσουν σίγουρα.
0: Γιοβάνοβιτς θα είναι προπονητής?
1: Δεν ξέρω αν ο Γιοβάνοβιτς πιστεύει ότι μπορεί αυτή την ομάδα να την κάνει ομάδα με μέταλλο και να φτάνει στο αποτέλεσμα. Γιατί μένουμε εμείς εδώ στις πάσες. Παιδιά, η Εθνική θέλει μέτρο, θέλει αποτέλεσμα. Άστο τώρα την μπάλα. Άσε να παίξουν μπάλα οι άλλοι.
0: Κάτσε να βρει το μέταλλο Παναθηναϊκός πρώτα και μετά το βρίσκει η Εθνική. Σύμφωνα με τα λεγόμενα.
1: Α, το συνδέει τώρα.
0: Ε, βέβαια.
1: Κοίταξε.
0: Ο μέταλλο Παναθηναϊκός θα βρει φέτος?
1: Όχι, πώς θα το βρει. Ξαφνικά.
0: Έτσι ξαφνικά δεν γίνεται.
1: Άμα το δουλέψει.
0: Άρα και η Εθνική. Πέρυσι η Εθνική που έρευνε πεντάδες στη Ρωσία. Στη Ρωσία, λέω. Στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία είχε μέταλλο.
1: Τα κρίσιμα μάτς δεν απούσα.
0: Σωστό. Σήμερα έχασε από το συνοθήλευμα που κατέβασε σαν εντεκάδο ο Γιοβάνοβιτς,
1: ναι,
0: και τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα είδες τα κορμιά των Ιταλών?
0: Και τη φανέλα της Ιταλίας.
1: Τα κορμιά τα είδες?
0: Εντάξει, τι κορμιά.
1: Ήταν όλοι
0: υψηλότεροι
1: από εμάς. Άκου.
0: Εντάξει, φωνώ.
1: Η σωματοδομή τους ήταν όλοι καλύτεροι από εμάς. Είχαν και το κίνητρο να αποδείξουν. Εμείς πήγαμε στην Κρήτη και είναι η Χερσόνησος για μπάνιο. Είναι τώρα για φιλικά εκεί.
0: Έλατε.
1: Δίπλα στα μπάνια.
0: Έλατε.
1: Τα παιδιά κουρασμένα, απογοητευμένα.
0: Μπορεί να ήταν όλοι μέσα
1: στις πισίνες. Θα πάνε τώρα να δουν το Μουντιάλ και αυτοί όπως και εμείς.
0: Ωραία. Μπορείς να μου πεις, είπαμε και λέει ο Γιοβάνοβιτς ότι δοκιμάζω ένα σύστημα καινούργιο. Μισό λεπτό.
1: Καταρχάς, συνδέσω εκεί με το.
0: Άσε να δούμε εδώ ο Αλαφούζος. Λέει βόμβα, λέει. Φτιάχνει εκεί την πλατφόρμα.
1: Ναι. Μα ήδη πήρε το κύπελο Ελλάδος.
0: Ποιο κύπελο Ελλάδος?
1: Το κύπελο Ελλάδος τα επόμενα χρόνια θα έρθει στο Sky. Τρία χρόνια.
0: Α, αυτό λες. Λοιπόν, στην πλατφόρμα πήγε... αναμονή λέει.
1: Ωραία, λοιπόν. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα της εθνικής. Πόσα χρόνια είμαστε απόντες?
0: Το 14.
1: 12. 12 ήδη. Τι έχω πει εγώ, μέχρι το 30 θα δούμε.
0: Θα πάμε ούτε σε γυρό. Εάν δεν πάει αυτή η ομάδα, δηλαδή. Ναι. Πώς θα πάει. Δεν ξέρω και την κλήρωση τώρα, έτσι. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, αν σου κάτσει την κλήρωση.
1: Πώς θα πάει.
0: Μεγαθύρια,
1: πώς θα πάει. Αφού δεν βελτιώνεται. Έχουμε πάει από εκεί που δεν παίζουμε.
0: Ναι, γιατί δεν βελτιώνεται όμως.
1: Γιατί υπάρχουν θέματα. Πρέπει να επιλύσουν αυτοί οι οποίοι αμείβονται. Εμείς να τα επιλύσουμε.
0: Εμείς πρέπει εμείς να δώσουμε μια άποψη στο λαό.
1: Η άποψη ποιος είναι ότι η ομάδα,
0: η
1: ομάδα είναι της νέας εποχής, αλλά λείπει το μέταλλο. Στα χαφ δηλαδή, πάλι ερχόμαστε ποδοσφαιρικά να μιλήσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: 100-0.
1: Στα χαφ.
0: Τα χαφ, δεν υπάρχει χαφ.
1: Χαφ, σύγχρονο χαφ.
0: Ο Τριάντης τι είναι αυτός?
1: Αγωνιστής.
0: Εντάξει, φιλότιμος. Αγωνιστής. Τίποτα παραπάνω.
1: Ο Μουζακίτης που θέλει Ολυμπιακό 40, πόσα θέλει?
0: 40. 40.000, όχι 40 εκατομμύρια.
1: Είδες, λοιπόν, πρόσεξε.
0: Και ο Μουζακίτης έχει μείνει πιο στάσιμος και από τους στάσιμους.
1: Όταν πας στην Αθήνα που είναι όλοι στο υψηλό επίπεδο, εκεί φαίνεται για πού είσαι.
0: Να.
1: Εκεί έχει σημασία. Ενώ ο Τζόλης φαίνεται όπου και να παίξει.
0: Όπου και να παίξει παιχτούρα. Κάποια στιγμή. Έφαγε 5 συμμαζεμένες κλωτσές, τις έδειξε ο διαιτή και λέει: μόνο εγώ θα τρώω κλωτσές, ρε. Παίξτε και εσείς λίγο μπάλα. Αυτός ο Μασούρας θέλει να ξαναγυρίσει στον Ολυμπιακό.
1: Πες ποιος το είπε.
0: Αυτός.
1: Δεν έβαλε τον γκολ
0: προχθές. Πρέπει να γυρίσει όμως.
1: Δεν έβαλε τον γκολ
0: προχθές. Αυτό που είδα σήμερα, δεν είδα το προχθές, δεν το είδα το μάτς. Αλλά αυτό που είδα σήμερα από τον Μασούρα.
1: Ο παλιός Μασούρας.
0: Δεν παίζει το στον Άρη.
1: Ο Μασούρας όμως έπαιζε στη Σαουδική Αραβία. Όταν επιστρέφεις από εκεί χειροτερεύεις.
0: Άρα και ο Φορτούνης δηλαδή θα παίξει.
1: Εννοείται, αλλά και θα είναι. Πώς θα παίξει.
0: Αυτό λέει θα παίξει βασικό, θα πάρει τίτλο με τον Ολυμπιακό.
1: Στο σύγχρονο ποδοσφαιρό, μετά τη Σαουδική Αραβία. Ποιος το έκανε αυτό.
0: Πολλοί έχουν έρθει τη Σαουδική Αραβία Γενάρη. Τώρα ο Φορτούνης ήρθε, έκανε τα μπανάκια του, πήγε στη Μύκονο, πήγε στη. Πού πήγε, που μένει εκεί στα. Που μένει στα Φάρσαλα, όχι στα Φάρσαλα. Στο...
1: Τα Τρίκαλα.
0: Στα Τρίκαλα. Στην Καλαμπάκα, και λέω Φάρσαλα. Πήγε εκεί, έκανε τα μπανάκια του, δεν ξεκουραστεί, θα κάνει προετοιμασία από την αρχή.
1: Δεν θα είναι βασικό, όχι.
0: Okay.
1: Το θέμα μας είναι άλλο.
0: Καλά, ας το Φορτούνη τώρα. Γιατί
1: το θέμα είναι για να κλείσουμε την εθνική. Είναι καλοκαίρι. Είναι απογοητευμένοι. Ποιο είναι το κίνητρο τους?
0: Ναι, αλλά παίζουν όλες οι χώρες, φίλε, τώρα. Δεν μπορεί να πει τώρα η ΕΠΟ, εμείς δεν παίζουμε φιλικά.
1: Ναι,
0: παίζουν όλες οι χώρες.
1: Αλλά το θέμα μας δεν είναι,
0: το
1: θέμα
0: μας
1: δεν είναι αυτά τα φιλικά. Το θέμα μας είναι ότι είμαστε τώρα πέμπτο παιχνίδι και δεν σκοράραμε. Πέμπτο παιχνίδι. Ένα παιχνίδι σκοράραμε με τη Σουηδία. Ναι. Τα άλλα τέσσερα δεν σκοράραμε.
0: Με τη Σκωτία έχουμε σκοράρει το 3-2.
1: Και μετά τέλος.
0: Και μετά τέλος.
1: Πρόσεξε.
0: Και έχουμε τώρα φοβερούς επιθετικούς.
1: Ναι,
0: παλιά λέγαμε δεν είχαμε εξτρέμ, δεν είχαμε σέντερφορ, δεν είχαμε τίποτα.
1: Ναι,
0: τώρα δεν έχουμε χαφ. Ναι, δεν έχουμε αμυντικά χαφ σοβαρή ποιότητος και δεν έχουμε. Έχουμε βέβαια γιατί έλειπε ο Κωνσταντέλια.
1: Θα γράψει ο Αντωνούλης τώρα για το Σιώπη. Έλειπε και ο Σιώπης.
0: Αυτό τρολάζει.
1: Θα γράψει τώρα ο Αντωνούλης.
0: Αντωνούλης.
1: Πρόσεξε τώρα. Όλες οι ομάδες προοδεύουν. Εμείς έχουμε καλούς παίκτες, όμως τους λείπει κάτι.
0: Τώρα, αυτό το κάτι που λείπει. Ναι.
1: Αυτοί που όλοι είναι εκεί και αμείβονται πλουσιοπάροχα, πρέπει να βρουν τη λύση.
0: Okay.
1: Κάτσε, ρε φίλε, ο Γιωβάνοβ δεν ανανέωσε το συμβόλαιο, δεν παίρνει 1,2 το χρόνο.
0: Έτσι.
1: 6 μάτς το χρόνο είναι.
0: 6 μάτς. Όλο το χρόνο έκανε διακοπές. Τι έκανε, 2 φιλικά
1: όταν,
0: το Μάρτιο.
1: Λοιπόν, πρέπει να εμπνεύσει τους παίκτες. Θα τους εμπνεύσει. Άλλαξε σύστημα για πρώτη φορά στην προπονητική του καριέρα.
0: Να.
1: Γιατί?
0: Γιατί το κάνω. Να σου πω κάτι. Θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Άμα παίξει με Γερμανία, σου λέει θα παίξω. Με Ολλανδία θα παίξω. Να δοκιμάσω μια τριάδα.
1: Για την επιβίωση.
0: Για την επιβίωση.
1: Να μην εκτεθούμε.
0: Καλά έκανε στη Σουηδία.
1: Σωστό.
0: Με τη μία άνοια. Σήμερα που παίζει με τα πιτσιρίκια τη Ιταλία.
1: Λάθος.
0: Έβαλε 5 αμυντικούς.
1: Λάθος.
0: Δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα ένα δίλεπτο. Μανάκασε να βλέπω Λας Πάλμας Μάλαγα.
1: Και το άλλο τι είχε, έβαλε το Ρόντα Μπάκ και μπροστά το Βαγιανίδη. Αυτό τι.
0: Άλλο πάλι και τούτο.
1: Κάποιο δεν είναι καλά.
0: Άλλο πάλι και τούτο. Γι' αυτό μου λέει ο Δημήτρης ο Καραβίτης, έξω τεχνικός, αφιέρωσε το στο Γιωβάνοβιτς, το άστο τρελό στην τρέλα του. Και λέω, δεν γίνεται να το αφιερώσει στο Γιωβάνοβιτς, γιατί ο Μητσιάς το λέει για άλλους.
1: Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ένας καλός προπονητής, αλλά είναι για ειδικές συνθήκες. Δεν είναι για όλες τις ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν κάνουν όλοι οι προπονητές για όλα τα κλαμπ. Δεν είναι
0: σωστό,
1: τόσο απλό.
0: Σωστό.
1: Το συμπαθούμε, είναι άψογος, είναι κύριος.
0: Σωστός.
1: Έτερον εκάτερον.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι.
0: Καλό παιδί.
1: Ταιριάζει με την ομάδα. Κουμπώνει.
0: Κοίταξε, κουμπώνει σε επίπεδο
1: κουμπώνει.
0: Νησιά Φερόε, Σλοβακία, ξέρω εγώ, και Βουλγαρία. Αλλά σε επίπεδο να κάνουμε το κάτι παραπάνω, δείχνει προς το παρόν, εφόσον μείνει, δεν κουμπώνει.
1: Τώρα έχουμε 2 χρόνια και δεν υπάρχει βελτίωση.
0: Εάν στο Nations η ομάδα.
1: Το Nations είναι πιο δύσκολο. Χάσει, είναι πιο δύσκολο.
0: Με Γερμανία παίζουμε Ολλανδία και Σερβία. Έτσι.
1: Τι θα κάνουμε. Τι προβλέπεις.
0: 2, 4, 6 μάτς.
1: Ναι. Εγώ αν κάνουμε μία νίκη θα είμαι ευχαριστημένος.
0: Μία νίκη και
1: μία-δύο ισοπαλίες.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό. Θέμα θα...
0: Τι εμφάνιση θα κάνεις. Γιατί μπορεί να χάσεις τη Γερμανία 2-1. Έχασες, ναι, αλλά έπαιξες μπάλα.
1: Προοδεύεις.
0: Αυτό είναι.
1: Και επαναλαμβάνω, τα κρίσιμα μάτς είναι το Μάρτιο. Τα έχω πει αυτά από πέρυσι.
0: Το Μάρτιο ποια είναι.
1: Το Μάρτιο. Τι τα προγραμματικά για τον Γύρο.
0: Α, αυτό πες.
1: Ναι. Τότε πώς θα είμαστε. Τι σύστημα θα παίζουμε το Μάρτιο, από τώρα δηλαδή σε 7 μήνες.
0: Ναι.
1: Τι σύστημα θα παίξουμε τότε, θα το αποφασίσουμε. Πότε, τότε. Δεύτερο, Βαγιανίδης. Ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Γιατί ποιος έπαιξε, μόνο Τζόρις.
1: Κυριακόπουλος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πω.
1: Χατζηδιάκος ήταν αυτή η εμφάνιση.
0: Πού να παίξει αυτό το Παναθηναϊκό για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκό. Χατζηδιάκος με αυτή την εμφάνιση και ο Κυριακόπουλος.
1: Ο Δουβίκας φωνάζει δεν παίζει βασικό.
0: Πήρε την μπάλα. Τι να κάνει ο Δουβίκας. Πήρε την μπάλα, έφτασε η μπάλα στο
1: Λέει δεν παίξει βασικό, παίζει στο καμπιονάτο. Ορίστε κύριε, το παιχνίδι σου.
0: Στο καμπιονάτο ξέρει ποιον έχει.
1: Ποιον.
0: Δεκάρι, ποιο του δίνει την μπάλα και βασικό.
1: Ο
0: Παζ. Ο οποίο είναι στην εθνική Αργεντινή.
1: Πεκτούρα.
0: Δεκάρι. Και σου λέει πάρε βάλε. Εδώ ο Μουζακίτη και ο Τριάντη. Ο Μασούρα. Ποιο να του δώσει την μπάλα. Μόνο Τζόλης υπάρχει.
1: Άρα λοιπόν για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα. Για να φτιάξει το κλίμα μια ομάδα και να παίξουν και αυτοί που δεν έχουν τα μεγάλα προσόντα όπως κάποτε έπαιξαν στην καλή ομάδα και άλλοι παίκτες. Έβλεπε το Φίσο και έλεγε τι παίκτο ρένα. Έπαιζαν οι άλλοι. Σε τραβούσαν οι άλλοι. Πρέπει λοιπόν να φτιάξει το κλίμα, να βρει τον ποδοσφαιρικό τρόπο, να σε γουστάρουν, να πιστέψουν στο όραμά σου και να πάρει το 110 από τον καθέναν. Εγώ δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Εγώ βλέπω ατομικά να πάνε καλά κάποιοι παίκτες που έχουν το ταλέντο εκτός εθνικής και φαίνεται. Παρακάτω.
0: Σωστό. Όπως επίσης το έχω πει και πάλι το έχω ξαναπεί.
1: Ναι.
0: Βλέπω τα παιχνίδια που κάνουν αυτοί οι διεθνείς όταν παίζουν στο εξωτερικό, γιατί περισσότερο παίζουν στο εξωτερικό, και λες, στρίβεις τα μάτια σου με τον Μαυροπάνο, με τον Τζόλι, με τον Παυλίδη, με. Και λέω, γιατί εκεί και όχι εδώ.
1: Γιατί αλλά εκεί υπάρχει.
0: Εκεί υπάρχει ένας συναγωνισμός που τον κάνει τον Παυλίδη, τον Τζόλι και αυτούς
1: να
0: έχουν
1: παραπάνω.
0: Το κάτι παραπάνω και να έχουν τη στήριξη παιχταράδων.
1: Εδώ έρχεται η ευθύνη λοιπόν της ΕΠΟ.
0: Εδώ.
1: Η ευθύνη, του Ροσίδη, του Σαλπιγκίδη που είναι δίπλα στους διεθνείς, του προπονητικού επιτελείου, του προέδρου της ΕΠΟ και όλων των υπεύθυνων για να φτιάξουν την αδικία. Θα τη φτιάξουν.
0: Τι ας πω.
1: Θα περιμένουμε ακόμη, εύχομαι τον Οκτώβριο να μην συζητάμε τι, που πάμε. Τον Οκτώβριο αρχές, γιατί άλλα τα μάτς είναι τον Νοέμβριο. Θα έχουν τελειώσει τα 4 μάτς μέσα σε 11 μέρες.
0: Σε 11 μέρες θα παίξει 4 μάτς.
1: Σερβία, Γερμανία εκτός.
0: Ναι, εκτός.
1: 19-23. Εκτός.
0: Α, εκτός και τα δύο.
1: 19-23-24. Και μετά καπάκι σε 7 μέρες εντός στην Τούμπα, Ολλανδία, Γερμανία.
0: Και τον Νοέμβριο τα δύο τελευταία.
1: Ναι.
0: Για να κλείσει δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
1: Εμείς το λάθος μας είναι ότι πήγαμε στην πρώτη κατηγορία. Εγώ το είχα ξαναπεί. Τι να την κάνουμε.
0: Έλατε, συμφωνώ απόλυτα.
1: Ποιος είναι ο λόγος.
0: Να δοκιμάσουμε τις δυνάμεις μας.
1: Το μάτς με τη Σκωτία, το λάθος μάτς πήραμε. Το άλλο το μάτς δεν πρέπει να πάρουμε.
0: Σωστό.
1: Ας οι Σκωτσέζοι να πάνε αυτοί στην πρώτη κατηγορία, να φάνε τις φάπες τους αυτοί. Ενώ εμείς πρέπει να οργανωθούμε για τα κρίσιμα των προκριματικών.
0: Σωστό.
1: Που θα είναι άλλοι αντίπαλοι που να έχουμε κάτοχοι εμείς. Να βρούμε τους τρόπους να διασπάσουμε την άμυνα τους και να πάρουμε το έρμο, το αποτέλεσμα. 0-0.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Δεν είμαστε εμείς τώρα.
0: Γιατί ξέρεις, έχω ένα αυτό στο ποδόσφαιρο, ένα γνωμικό, ας το πω έτσι δηλαδή, ότι μη σε πάρει από κάτω. Δεν μετάει κατρακύλα, δεν σταματάει με τίποτα. Εάν συνηθίσεις τις ήττες, πολύ δύσκολο θα ανατραπεί το κλίμα. Εάν συνηθίσεις και πας σε ένα καλό επίπεδο και κερδίζεις, τότε μένεις σε ένα υψηλό επίπεδο. Εδώ τώρα έχουμε κάνει τριάρες συνεχόμενες. Έχουμε να σκοράρουμε ένα γκολ στα τελευταία 7 μάτς.
1: Έβαλαμε τα 2 στην Σουηδία.
0: Αυτό μόνο. Ένα μάτς τα 2 αυτά.
1: Δεν έχουμε συνέχεια, άκου. Ξεκινήσαμε εντυπωσιακά με τη Σκωτία τα μάτς. Πήραμε την πρόκριση και στα δύσκολα λιγοψυχήσαμε. Συνολικά το λέω.
0: Ναι.
1: Και τώρα έχουν καταλάβει και αυτοί. Είχαν σηκωθεί πολύ. Τα μίντια έπαιξαν ένα μεγάλο ρόλο. τα μίντια, επειδή εντυπωσιάστηκαν από την ωραία εμφάνιση και την αναλλαγή και το καλό παιχνίδι που κάναμε, δεν κατάλαβαν ότι στις εθνικές ομάδες δεν προλάβεις να παίξεις μπάλα. Άσε να παίξεις μπάλα η Βραζιλία, το Μαρόκο και οι μεγάλες ομάδες. Εσύ πρέπει να πάρεις το αποτέλεσμα και να πας σε ένα μοντιάλ να το απολαύσεις, να δουν και άλλοι ότι παράγεις εσύ παίκτες.
0: Ναι. Ξέρεις ποιο είναι όμως το θέμα.
1: Είναι προκριματικά. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.
0: Μας ξεγέλασε ο Γιωβάνοβιτς με τα φιλικά με Σλοβακίες, Βουλγαρίες, με τη Σκωτία εκεί στον Έσο που κερδίσαμε. Αυτό το μάτς στην Αγγλία που όσες φορές
1: κερδίσαμε. Αυτό το περίφημο μάτς στην Αγγλία που κερδίσαμε. Με το υπηρεσιακό προπονητή των Άγγλων.
0: Ναι.
1: Και όταν ήρθαν εδώ οι Άγγλοι, κέρδισαν εύκολα. Πάλι τα ίδια.
0: Σε παρακαλώ τώρα, έτσι. Τέλος πάντων, και το παιχνίδι
1: θα. Άρα η πλειονότητα των κρίσιμων αγώνων, εμείς ήμασταν απόντες.
0: Ακριβώς. Ήμασταν απόντες. Γιατί στα εύκολα εκεί με τις Γεωργίες, τις Αντωνίες και τις Ελβετίες και τις Βουλγαρίες,
1: ναι,
0: παίξαμε επιθετικά, παίξαμε ένα γρήγορο στυλ ποδοσφαίρου και μάλιστα και τέτοια εποχή πέρυσι, που λέγαμε ότι ταιριάζει με αυτούς τους παίκτες στο επίπεδο της εθνικής ομάδας και ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε κάτι καλό από την εθνική αυτή στα δύσκολα μάτς. Στα δύσκολα όμως λίγο ψυχήσαμε. Στα δύσκολα η τακτική ή μάλλον αυτές οι νίκες πήραν τα μυαλά του Γιωβάνοβιτς, που πίστευε ότι με αυτό το 4-3-3 θα πάει μέσα στη Δανία και θα βάλει 3 γκολ, μέσα στη Σκωτία θα βάλει 3 γκολ κτλ. Γιατί ήρθαν μετά από τις πεντάρες στη Βουλγαρία και στη Σλοβακία.
1: Ναι.
0: Ίσως τα μυαλά του πήραν λίγο αέρα περισσότερο από.
1: Δεν επιτρέπεται αυτό, έμπειρος ο coach.
0: Και τώρα αντεμάζεψε την κατάσταση. Που χάνει συνέχεια και δεν μπορεί να κερδίσει.
1: Αυτό που είπες όμως ήταν το χειρότερο, ότι σε ανάγκασε εσένα ως Έλληνα, ο παδό της εθνικής αναγκαστικά, αφού αγαπά τη χώρα, να μην δει, να πα να γυρίσει και να δει κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πότε έκανε την πρώτη φάση εθνική, στο 90, στο 89.
0: Εκεί που μπήκανε λίγο αυτοί.
1: Με το Ζαφίρι, ναι, με το Δοκάρι.
0: Ζαφίρι στο Δοκάρι και τα
1: αυτό.
0: Λοιπά. Δεν είχε κάνει τίποτα. Ένα σουτ του 30, λέει Klein Mind τώρα. Σιγά, σιγά το σουτ.
1: Αφού σε αναγκάζει να φύγει.
0: Να φύγει από την εθνική για να πάω να δω Las Palmas Μάλαγα.
1: 2-0.
0: 0-1. 0-1. Ήταν μετά το γύρισα για να έρθω εδώ. Εντάξει.
1: Άρα. Δηλαδή,
0: με τρέλανε. Αν έβλεπα μια ομάδα που έστω και με τα δεύτερα τη Ιταλία είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο, όχι συνέχεια, εντάξει, έπαιζε επιθετικά.

0: Είδες, λοιπόν, κάναμε και δηλώσεις.
1: Εμείς, είμαστε στα, εμείς οι Έλληνες είμαστε στα λόγια.
0: Εντάξει, εννοείται.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια, θα εκτιμήσουμε την προσπάθεια του Σάντος και του Ότου και ιδιαίτερα των παικτών. Γιατί οι παίκτες έκαναν μάγκες αυτούς τους προπονητές, αλλά αυτοί οι προπονητές είχαν κάτι διαφορετικό όσον αφορά την προσέγγιση.
0: Την εμπειρία και την προσέγγιση.
1: Την προσέγγιση.
0: Και την ψυχολογία στο παιχνίδι.
1: Σήμερα δηλαδή δεν διαβάσαμε πάλι το μάτς. Ήρθαν οι Ιταλοί άγνωστοι. Έπρεπε να τους δεις με το Λουξεμβούργο πώς έπαιξαν.
0: Ναι, το βίντεο δεν το είδε.
1: Μα από το πρώτο λεπτό να έχουν τον έλεγχο της μπαλάς.
0: Τρελάθηκα.
1: Δεν μπορούμε να την πάρουμε.
0: Τρελάθηκα. Τρεις φορές θα παίζανε στο Χαραϊσκάκι στη Λεωφόρο και να έχει 2.000 κόσμο παρά για τα παιδιά της Κρήτης εκεί πέρα τον κόσμο που γέμισε το γήπεδο που κάποια στιγμή βαρεθήκαν και υπήρχε μια βουβαμάρα λες και βλέπανε θέατρο.
1: Επίσης να σου πω και κάτι για τα φιλικά.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή πήγαμε 100 χρόνια πίσω και μην μου πει κάτι ότι είναι φιλικό μάτς. Με την Ιταλία παίζαμε.
1: Ξεκινάς με τους βασικούς.
0: Αυτό.
1: Εφόσον τους καλείς.
0: Πα καλά, πας
1: και μετά βάλεις αλλαγές.
0: Στο 65-70 και να σου γυρίσει το ματς Ιταλία, έχω να πω ότι έβαλε τους αμπλωματικούς μετά.
1: Γιατί τώρα είναι άδικη. Έβαλε πάλι παίκτες που δεν έχουν παίξει μαζί.
0: Δεν μπορούσε να δεύτερη πάσα να αλλάξουν.
1: Άλλαξε το σύστημα στο δεύτερο ημίχρονο. Γενικά είναι ένα θέμα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Θα έχουν δύσκολο καλοκαίρι και οι παίκτες και ο προπονητής. Το Σεπτέμβριο δεν προλαβαίνει κιχ σε 11 μέρες 4 ματς.
0: 11
1: μέρες, 4 μάτς. Τα απόκριση, ναι, 4 εκτός Σερβία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη και καπάκι Ολλανδία-Γερμανία τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη. Σε 11 μέρες, 4 μάτς.
0: Αυτό το λέει ο Δημήτρης γιατί ο Τσεφέριν άλλαξε το στυλ για να μην έχει συνδεχόμενες διακοπές.
1: Ναι, τα βάλε μαζί ένα πακέτο.
0: Έβαλε ένα πακέτο 4 αγώνων μαζί.
1: Να ξεμπλέκει.
0: Σε 11
1: γιατί
0: μέρες,
1: μετά αρχίζει το Σεπτέμβριο, γιατί μετά μπαίνει το Champions, ρε.
0: Ναι.
1: Δαλαβές, τα ναι. Κόλλησε όλα εκεί.
0: Ναι.
1: Για να είναι ελεύθεροι για το Champions δύο μήνες.
0: Σε 11 μέρες, 4 μάτς. Πώς είσαι υπερβολικός, λίγο πιο 15 πώς είναι ημέρες.
1: Σε 12 τώρα.
0: Σε 11 μέρες, 4
1: ένας μάτς. Ένας έμπειρος άνθρωπος, διάβασε η δάτοπη στον αέρα. Ένας έμπειρος άνθρωπος του ποδοσφαίρου που έχει δει παίκτες, προπονητές κτλ. Είναι και αυτός καυστικός. Αλλά αν δεν μάθεις να λες την αλήθεια και να δεις την αλήθεια, δεν θα σε βοηθήσει να πας παρακάτω.
0: Σωστό το.
1: Ψάχνω εγώ να βρω. Τώρα, κατά τα άλλα, Σαββατοκυριακό. Τι ήταν το πιο σοβαρό, οι κατηνιές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, τι θα γίνουν με αυτό, με αυτούς, ρε. Τι θα γίνει, έχουν κουραστεί, ρε.
0: Άσε τώρα κάθε χρόνο τα ίδια. Μακάρι του χρόνου να είναι ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ μια από αυτές τις ομάδες. Εντάξει τώρα, το έχουν ξεφτυλίσει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα και δύο πλευρές.
1: Λοιπόν,
0: να.
1: 24 Σεπτεμβρίου πρώτη αγωνιστική, 27 Σεπτεμβρίου δεύτερη αγωνιστική,
0: 27
1: πρώτη Οκτώβρη, 4 Οκτώβρη. Πόσες μέρες είναι αυτές, είναι 24 με 11 μέρες.
0: 11 μέρες, σώπα.
1: Λοιπόν, αφού θέλαμε πρώτη κατηγορία,
0: θα το υποστούμε.
1: Λοιπόν, εντάξει, Σερβία-Ελλάδα, 24 Σεπτεμβρίου. 27 Ελλάδα, συγγνώμη, ναι, Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία, Ελλάδα. Δυστυχώς μέσα σε 11 μέρες, άρα λοιπόν μετά το εύκολο καλοκαίρι, το φθινόπωρο να μένεται καυτό και θα δούμε αναλόγως τη συμπεριφορά όλων, εάν θα ανακύψει θέμα. Γιατί υπάρχει χρόνος μετά, μέχρι το Μάρτιο.
0: Άμα κάνεις στα 6 μας, όσο λέω 5 ήττες.
1: Δεν είναι το θέμα ήττα. Αφού πέφτει
0: εμφανίσεις,
1: αφαιρία...
0: εμφανίσεις, έστω. Εμφανίσεις.
1: Εντάξει, η Σερβία έφαγε 5 γκολ στο Μεξικό, τραγωδία.
0: Χτες. Και έφαγε και 3 από το πράσινο ακροτήρι.
1: Τραγωδία. Και αυτή είναι. Εντάξει, οι Σέρβοι ποτέ δεν είχαν καλή εθνική ομάδα. Ποτέ.
0: Δεν τους ένοιαζε.
1: Του παρελθόντος.
0: Να. Εντάξει, παλιά είχαν.
1: Το ξέρεις με εμένα από το σφυρί τι έπαθε, ότι έπαιξε 3 φορές με την ίδια χώρα, αλλά είχε 3 διαφορετικά ονόματα σε 3 μουντιάλ. Σέρβο.
0: Όντως.
1: Άκου, έπαιξε 3 φορές σε 3 μουντιάλ.
0: Έπαιξε 3 μουντιάλ.
1: Και 3 φορές.
0: Και 3 φορές.
1: Η φανέλα του έγραφε άλλο όνομα.
0: Έπαιξε Γιουγκοσλαβία.
1: Ναι.
0: Σερβία.
1: Σερβία Μαυροβούνιο.
0: Ναι.
1: Και το 2010 σκέτο Σερβία.
0: Α, υπήρχε ποτέ Σερβία Μαυροβούνιο, δεν το θυμάμαι.
1: Βέβαια, μέχρι το 6 Σερβία... που αποσχίστηκε και το Μαυροβούνιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Αυτό ήταν ο Ντέγιαν Σίντερ Στάνκοβιτς.
0: Ωραίος.
1: Λοιπόν,

0: Οπότε θα τα πούμε τότε για την Εθνική, γιατί όσο ξύνεις δημιουργείς θέματα.
1: Αλλά απλά να τα πεις τώρα που ξυπνήσουν.
0: Εντάξει, εμείς τα έχουμε πει εδώ και δύο χρόνια.
1: Ξυπνήσουν. Και θυμίζω όταν πολλοί λέγανε για τον Γιωβάνοβιτς ότι ήταν αποτυχημένος και έπρεπε να τον διώξει ο Γκαγκάτσης. Ο Μάγκης Γκαγκάτσης, επηρεασμένος από αυτά που του λέγανε και τα τηλεφωνήματα που δεχότανε μετά την τριάρα από τη Δανία, εκείνη την ώρα με την κάμερα μίλησε και είπε θα μείνει. Αλλά αυτό ήταν για μένα ο εκλεπτισμός και ο εγωισμός και η αντίδραση του Γκαγκάτση. Σταφήγε στο να διώξει τον Γιωβάνοβιτς 10 λεπτά μετά το τέλος αυτού του αγώνα με τη Δανία.
0: Το θέμα είναι όταν τον πήρε, ποιον ρώτησε? Πήρε έναν προπονητή. Ποιον ρώτησε? Ο Μάγκης Γκαγκάτσης προσλάβανε προπονητές. Πάμε τώρα στην πρόσληψη. Πώς έγινε η πρόσληψη?
1: Υπήρχε τεχνικό διευθυντή.
0: Πώς έγινε η πρόσληψη?
1: Ξέρω εγώ, ρώτησε έναν Λαφούζο.
0: Αυτό το πρόβλημα υπάρχει στην ΕΠΟ. Ποιος προσλαμβάνει προπονητές? Επιτρέπει να προσλαμβάνει ο πρόεδρος?
1: Ο Φύσας,
0: έπρεπε να υπάρχει μια επιτροπή σοφών του ποδοσφαίρου, ναι, και να κάνουμε μια εισήγηση. Ψάχνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Αυτός ταιριάζει σε εμάς. Ο Μάκης το συμπαθούσε, του άρεσε, τον πήρε.
1: Κάποιος δεν του είπε μια καλή κουβέντα? Ο Φύσας δεν μπορεί να μην του είπε πάρτον.
0: Ο Φύσας είχε φύγει, άστο Φύσα.
1: Γιατί δεν μπορεί να τον πήρε τηλέφωνο?
0: Ρε φίλε, ναι, υπάρχει όμως εισήγηση γραπτή και λέω ότι εγώ έκανα έρευνα.
1: Υπήρχε τεχνικός διευθυντής σε εκείνη την περίοδο?
0: Ποιος ήταν? Κανένας. Αφού είχε σταματήσει.
1: Κωνσταντινίδης υπήρχε?
0: Όχι, αφού είχε σταματήσει. Δεν υπήρχε κανένας. Άρα δεν υπάρχει καμιά γραπτή εισήγηση με υπογραφή και να πει ότι εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη ότι σύμφωνα με το υλικό που έχουμε και τους στόχους που έχουμε, με την έρευνα που έκανα, ότι αυτός ο προπονητής που έχει πάρει, έχει κατακτήσει, έχει μεταλλό, μπορεί να μας βοηθήσει να πάει αυτή η ωραία φουρνιά πάνω. Όχι, πήρε ο πρόεδρος την ευθύνη και τον πήρε. Και μετά ξαναπήρε την ευθύνη ο πρόεδρος και σου λέει:
1: και λέει θα το κρατήσω.
0: Θα δούμε τον Οκτώβριο.
1: Δηλαδή, μόνο και μόνο που μίλαγε εκνευρισμένος,
0: ναι,
1: μισή ώρα μετά το τέλος του αγώνα στο Κοπεχάγη, έδειξε ότι τον κρατάει από γυνάτη.
0: Όμως είναι, όταν είσαι πρόεδρος πρέπει να παίρνεις αποφάσεις. Και αυτό να πούμε μπράβο σε έναν άντρα που παίρνει μια απόφαση.
1: Εντάξει, δεν είπα.
0: Βέβαια θα κριθείς.
1: Θα κριθεί
0: εκ του αποτελέσματος.
1: Δεν είπα ότι μετά από ένα μήνα το γύρισε. Αλλά λοιπόν.
0: Επειδή όμως όλες οι εθνικές ομάδες έχουν βελτιωθεί, βλέπεις οι ομάδες όλες παίζουν ποδοσφαιρό, όλες είναι γρήγορες.
1: Ακόμα και το Κουρασάο που πήγε με ένα σχολικό. Το είδες στο σχολικό που είχε πάρει.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουν δυσκολέψει τα πράγματα σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Δεν υπάρχουν εύκολοι αντίπαλοι. Είδε σήμερα η Ιταλία. Με τα δεύτερα, κύριε.
1: Πόσο ταλέντο είχε τα δεύτερα.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε.
1: Εγώ είδα πώς το λένε, και ποιότητα στην κίνηση των παικτών. Είδα σαν ομάδα.
0: Είδα τη σωματοδομή, είδα το pressing.
1: Έτσι.
0: Είδα πως ήθελαν να αποδείξουν κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήταν η ευκαιρία της ζωής.
0: Εμείς ήμασταν στην Κρήτη, τελευταίο παιχνίδι, Χερσόνησος δίπλα. Εντάξει,
1: και πέρσι ήμασταν.
0: Να τελειώνουμε.
1: Δημήτρη, και πέρσι ήμασταν.
0: Ναι, να τελειώνουμε.
1: Τεσσάρες βάζαμε.
0: Πέρσι όμως δεν είχαμε αποκλειστεί. Να τελειώνουμε, να φύγουμε.
1: Έλα, η Κροατία 2-1 τον κύρισε.
0: Ναι, στο 90. Τέλος πάντων, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Αυτοί που έχουν τις ευθύνες καλούνται να λάβουν και τις αποφάσεις.
1: Έλα ρε Νορβηγία, ισοφαρίσαμε ένα.
0: Γιατί πρόσεξε, εάν δεν. Ναι, ισοφάρισε ένα. Με τον Όντεργκαρντ. Εάν δεν ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις, κινδυνεύει να χαθεί και αυτή η καλή φουρνιά.
1: Σωστό.
0: Πρόσεξε, αυτό είναι έγκλημα.
1: Σωστό.
0: Κατά του εθνικού ποδοσφαίρου.
1: Γιατί αυτή η φουρνιά τα τελευταία 10 χρόνια.
0: Πρέπει κάποιος να τη βοηθήσει αυτή τη φουρνιά. Πρέπει να βρει
1: να
0: τον
1: δώσει
0: τρόπο.
1: Όραμα.
0: Δεν ξέρω ποιον τον τρόπο. Πάρε τον Μπέο σύμβουλο, πάρε τον Κομπότη. Πάρε κάποιον να κάνει τον κόλπο, Γκρόσο.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Γιατί αν το Μάρτιο για τον Σεπτέμβριο πάλι δεν κάνουμε κάτι.
1: Την έχασε αυτή τη φουρνιά. Την έχασε με ποια έννοια? Ότι θα την πάρει πάλι από κάτω,
0: ιδέ,
1: θα σηκώσει εύκολα κεφάλι.
0: Τα βλέπει.
1: Θα απογοητευτούν.
0: Γι' αυτό ήταν κρίσιμη η επιλογή. Ποιος θα οδηγήσει την ομάδα μετά τον Πογκέτ? Αφού έφαγες τον Πογκέτ, που ήταν μια χαρά. Αφού πήρες αυτή την
1: επιλογή. Αυτό το φάγανε επειδή δεν έκανε κάτι ιδιαίτερο ή επειδή άλλαξε η ΕΠΟ?
0: Επειδή τον είχε βάλει η ΑΕΚ.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Αυτά γίνονται στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα. Οπότε, άμα αλλάξει η ΕΠΟ, βλέπω Τάκη Λεμονή.
0: Κοίταξε, τώρα έχουμε εκλογές τον χρόνο. Πολλή συζήτηση γίνεται ότι αν θα γίνει πρόταση στον κύριο Γκάτση από τον κύριο Τσίπρα.
1: Πώς, δεν το κατάλαβα. Ο Τσίπρας να πάει στην ΕΠΟ ή ο Γκαγκάτσης στην Τσίπρα? Με μπέρδεψε τώρα.
0: Όχι. Να πάει και ο Γκαγκάτσης στην πολιτική.
1: Ο Μάκης.
0: Ναι, καταγράφεται στα μίντια τα πολιτικά.
1: Ότι ο Μάκης Γκαγιάτσης.
0: Ότι υπάρχει μια προσέγγιση εδώ και μήνες του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Να κατέλθει στον πολιτικό στίβο.
1: Ο Γκαγιάτσης.
0: Ναι. Okay. Πάντα τα κόμματα ψάχνουν προβεβλημένα ναι. πρόσωπα.
1: Σωστά. Έτσι
0: δεν είναι.
1: Να κάνουν τη διαφορά.
0: Για να πάρουν τις ψήφους. Έτσι δεν είναι.
1: Ωραίο αυτό, καινούριο, ε. Δεν το είχα ξανακούσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
0: Με το γόκαπ δεν γίνεται.
1: Το Βασίλη Χατζιαποστόλου.
0: Βασίλη παίζει πρέφα στο Κελκή.
1: Άρα δεν το ενδιαφέρει ο Τσίπρας.
0: Ο Βασίλη με τη Νέα Δημοκρατία χρόνια.
1: Ο Γκαγιάτσης είναι τσιπραϊκό. Δεν το ξέρα, για την Δημοκρατία.
0: Νομίζω μαζί με το γραμμένο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα βέβαια που ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε στην Κεντρική Επιτροπή στο συνέδριο ότι να συμπορευτεί με το Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Είναι όλοι μαζί.
1: Όλοι, το αριστερό κίνημα. Όχι το κόμμα, κίνημα.
0: Ναι.
1: Πώς θα εκεί πάει.
0: Το θέμα μας είναι ότι.
1: Τι.
0: Καλές συμφωνίες τις έπω με το Sky. Ο Sky λοιπόν δεν θέλει.
1: Για πες για αυτό το θέμα.
0: Ο Sky δεν θέλει να πάει.
1: Πού?
0: Στο κίνημα που έχουν συγκροτήσει ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης και ο Κυριακού που έκαναν την Περκαπιτά, η οποία παίρνει τα δικαιώματα αυτή της ομάδας και αυτή το πουλάει στον κόσμο και στην ΟΒΑ.
1: Σωστό.
0: Δεν ήθελε να πάει επειδή είναι και ο Μαρινάκης και επειδή πάντα έχει παράπονο ότι τα χρήματα που προσφέρονταν στον Παναθηναϊκό ήταν εμφανώς λιγότερα από ότι στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Αποφάσισε να μην βλέπουμε του χρόνου τον Παναθηναϊκό στην Κοσμοτέ. Και τι κάνει για να μπορέσει, για να, μπορέσει να στήσει μια πλατφόρμα και με κάτι άλλο μαζί, πήγε, έριξε το χρήμα στον Γκαγιάτση και απέσπασε το ναι για να πάρει τα δικαιώματα του κυπέλλου που τα έχει η Κοσμοτέ πολλά χρόνια. Mm-hmm. Έδωσε διπλάσια χρήματα.
1: Άρα για να μην έχει η πλατφόρμα μόνο
0: τον Παναθηναϊκό. Να μην έχει τον Παναθηναϊκό, πρέπει να έχει κάτι άλλο. Τσακ. Τώρα έφτιαξε και το κυπέλλο. Έχει όλο το χρόνο δράση. Θα πάρει και 2-3 μια Βέλγιο και κανένα τέτοιο, το φτιάξε.
1: Δηλαδή σε στυλ Νόβα συνδρομητικό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μπορεί να πάει και κάποια άλλη ομάδα ή έχουν συμβόλαιο. Καλαμάτα δηλαδή αυτή τη στιγμή που ψάχνετε τώρα, δεν ξέρω, ψάχνετε.
0: Νομίζω
1: ότι
0: έχει συμφωνήσει η Καλαμάτα.
1: Ξέρω
0: οι οι δύο νεοφώτιστοι.
1: Πήγαν στη Περκαπίτα.
0: Από μία. Ένα πήγε πάσα στη Νόβα και ο άλλο πήγε πάσα στην Κοσμοτέ.
1: Ναι. Α. Άρα δεν θα έχει κάποια ομάδα άλλη εκτό από τον Παναθηναϊκό.
0: Κοίταξε αυτά.
1: Μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα τη Β' Εθνική. Όχι.
0: Το έχει υπερκαπίτα αυτό.
1: Α, το έχει υπερκαπίτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Που θα είναι με 16 ομάδες.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχουμε και εδώ.
1: Αυτό θα είναι συνδρομητικό δηλαδή. Θα πρέπει να πληρώνεις, ε.
0: Να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνει το Sky, πώς το έκανε Sky Plus. Πώς έκανε ο Αντένα, που έχει ακόμα Αντένα Plus και άμα δεν πληρώνεις.
1: Ναι.
0: 5 ευρώ, μπορεί να το κάνει έτσι.
1: Ε, πάλι συνδρομητικό είναι.
0: Ναι, ρε, Plus, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό πρέπει να έχει αποκωδικοποιητή όμως. Δεν είναι, ή όχι.
0: Πώς όχι πλέον. Δεν το ξέρω, να μην είναι
1: πλακίες. Είναι καινούργιες smart, τέτοιες.
0: Ναι.
1: Είναι. Το project δεν είναι, λέει, σε επίπεδο συζητήσεων του ρεπορτάζ, αλλά υλοποίησης του στόχου.
0: Έτσι.
1: Έτσι. Έχουν γίνει κινήσεις, λέει, και εντός ένα αγώνα του Παναθηναϊκού.
0: Έτσι.
1: Θα μεταδίδονται από το δικό του κανάλι. Α, θα το ονομάσει και Pau TV όμως.
0: Μπορεί, εντάξει.
1: Κάτι έπρεπε να βάλει κάποιο. Δηλαδή για τους άλλους, τους μη Παναθηναϊκούς. Ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι κολλημένοι που σου λέει άντε θα δώσω λεφτά στον άλλο.
0: Θα δούμε.
1: Έτσι λέει το ρεπορτάζ, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα.
1: Το αυτόνομο κανάλι θα είναι συνδρομητικό και στόχος είναι να ανέβει και στις άλλες πλατφόρμες.
0: Βέβαια, βίλε.
1: Μάλιστα. Κατάλαβα. Και οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πολύ προσιτά πακέτα για το μέσο φύλλο της ομάδας του Παναθηναϊκού.
0: 3 ευρώ.
1: Στη νέα πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί το κανάλι του Παναθηναϊκού δεν θα είναι το μόνο, να δημιουργούνται και άλλα κανάλια ώστε να κατέβουν εκεί και το περιεχόμενο να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό. Με πολλές εκπλήξεις που αυτή τη στιγμή ψήνονται.
0: Το είχε κάνει αυτό και ο ΠΑΟΚ, θυμάσαι.
1: Ναι,
0: ένα
1: ΠΑΟΚ
0: χρόνο
1: ναι.
0: ΠΑΟΚ TV.
1: Είχε δώσει και κάποια μάτσα από την Ευρώπη, θυμάμαι.
0: Έτσι, μπράβο. Να. Άρα έχουμε και εκεί διάσπαση. Δεν έχουμε ενωμένο ποδόσφαιρο. Πώς θέλουμε να έχουμε τέλεια εθνική, αφού δεν είναι ενωμένοι παράγοντες, κύριε Πέφτηνε.
1: Έλα, δε.
0: Και πάμε στο ενωμένο μπάσκετ.
1: Στο
0: ενωμένο μπάσκετ.
1: Άκουσα κανένα τραγούδι, μιλάμε μια ώρα. Παρά 20.
0: Συγγνώμη, εξέδωσε ανακοίνωση θύρα 13.
1: Και τι είπε.
0: Τα άμαθες.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Είπε ότι δεν θα ψηφίσουμε.
1: Εντάξει. Θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί. Τι έγινε.
0: Τι.
1: Δεν θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί. Θα ψηφίσουν Ολυμπιακοί.
0: Ναι, αλλά συνδέει, κάτσε ρε φίλε. Καταρχάς πρώτη φορά βλέπω συμπόρευση θύρα 13 για Γιαννακόπουλου. Αν θυμάμαι καλά, η θύρα 13 δεν είχε πάει στο σπίτι του Γιαννακόπουλου. Και φώναζε αυτός, ελάτε η αστυνομία.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι το παρελθόν το θέμα.
1: Είχε γίνει, ναι.
0: Άρα τώρα τα έχουν βρει.
1: Τα βρήκα.
0: Θετικό αυτό. Ναι. Δεύτερο, συνδέει τις διαιτησίες του μπάσκετ,
1: ναι,
0: με την κυβέρνηση και την ψήφο. Νομίζω, εντάξει, ότι το έχει πάει πολύ μακριά.
1: Σωστό. Καμία σχέση.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Καμία σχέση. Άλλο όπως
0: σήμερα. Άρα τη Δευτέρα αύριο, αν είσαι διαιτής, πώς θα πάει να παίξεις. Αυτή είναι σε πόλεμο πολλά χρόνια.
1: Εντάξει. Και περιστάσει. Πόλεμο το πήρε ο Ολυμπιακός.
0: Και κατήγγειλε και ο Ολυμπιακός και κατήγγειλε εμάς την ΕΡΤ. Κατήγγειλε την ΕΡΤ.
1: Α, ναι, ναι, ναι.
0: Για το πλάνο.
1: Ναι. Δεν υπήρχε το πλάνο, λέει, και τη συνέντευξη του Λεπενιώτη, ενώ ήταν, έπρεπε να μεταδοθεί στο ημίχρονο, μεταδόθηκε
0: στο τέλος.
1: Εντάξει,
0: είναι τεχνικά θέματα, δεν ξέρουμε. Η ΕΡΤ θα απαντήσει. Θα απαντήσει. Θα απαντήσει αύριο. Άρα έχουμε ένα πόλεμο μέσα, η ΕΡΤ, η τηλεόραση, η Νέα Δημοκρατία, οι ψήφοι. Όλα αυτά γιατί, ρε φίλε. Γιατί παίζει ο Παναθηναϊκός, ρε φίλε. Έλεος, ρε.
1: Που παίζουν από το 2003, νομίζω.
0: Έχουν κουραστεί να τους βλέπω.
1: Εγώ πραγματικά έχω κουραστεί. Έχω βαρεθεί να τους βλέπω. Δεν σου προκαλεί. Εγώ δεν ξέρω γιατί γίνονται τα playoff. Από τη στιγμή που υπάρχει τέτοια ένταση και πόλεμος και από τη στιγμή που δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Βγήκες πρώτος, Ολυμπιακέ. Βγήκες πρώτος, Παναθηναϊκέ. Πάρτε το και να τελειώνουμε τώρα. Γιατί να σκοτώνονται πάλι όλο Μάιο-Ιούνιο. Σε παρακαλώ τώρα. Πάμε ρε τραγούδι, ρε βάλε ρε Νικόλα να το χορέψουμε αλυσιό Βασιλιά αυτό το τραγούδι.
2: Era Sport 101,8.

0: Πολλά τραγούδια με τρελούς βάλαμε σήμερα. Τι λέει, ισχύει ότι η μόνη νίκη που έχουμε κάνει με την Ιταλία ήταν το 1940. Ναι. Έχεις ακούσει κάτι τέτοιο?
1: Μισό λεπτό λίγο τώρα να δούμε το...
0: Ισχύει η Νικόλα Μαυριδόπουλε.
1: Τον κύριο Κιζηρίδη.
0: Προς το παρόν ο Νίκος ο Παναγιώτου, γεια σας δάσκαλε, λέει, είμαι Παναθηναϊκός άρρωστος, θα ήθελα να επιστρέψει ο στρατηγός Ιβάν στην Πανάδα μας και να πάει ο Δανός στην Εθνική. Εσύ τι λες, Δημήτρη? Τι ψάχνεις?
1: Για να δούμε αν ακούγεται καθόλου. Κύριε υπεύθυνε.
0: Τώρα το ανέβασες. Κιζηρίδης.
2: Σίγουρα χαρούμενος που πραγματοποίησα την πρώτη μου συμμετοχή με την εθνική ομάδα. Χάσαμε το παιχνίδι όμως και δεν μπορώ να είμαι στο 100% χαρούμενος, οπότε έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Συνεχίζουμε.
3: Η εικόνα της εθνικής δεν ήταν, φαντάζομαι, αυτή που θα περιμένατε και εσείς απέναντι στην νεανική Ιταλία. Τι θεωρείς ότι έπαιξε ρόλο?
2: Εντάξει, δοκιμάζουμε πράγματα. Θεωρώ ότι στο δεύτερο μήχρονο κυρίως αξίζαμε κάτι παραπάνω από το παιχνίδι. Αλλά έτσι είναι, όταν δεν βάζεις γκολ, το ένα γκολ που θα δεχτείς είναι αρκετό για να χάσεις το παιχνίδι.
4: Πώς τον όλησε η άγγελση αυτό?
2: Εντάξει, είναι μια σεζόν η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για μένα. Γεννήθηκε το παιδάκι μου, η ομάδα πήγε πάρα πολύ καλά, κλήθηκα στην Εθνική. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα στο τελευταίο παιχνίδι, αλλά όλα είναι μαθήματα στη ζωή και συνεχίζουμε.
4: Αλέξανδρε, πριν την εθνική ομάδα, είστε εδώ λίγες μέρες με τους υπόλοιπους.
1: Αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης, λοιπόν, ο οποίος έκανε τον ντεμπούτο του, ένα παιδί το οποίο από τους μικρούς του ΠΑΟΚ βρέθηκε στην Σλοβακία. Από εκεί τον βρήκε η Χάρτ. Πώς τον βρήκε? Τον βρήκε πώς το βρίσκουν πλέον οι παίκτες. Πώς βρήκε η Βραζιλία το βασικό της σεντερφόρ που έπαιζε στη Β' Εθνική Βουλγαρίας πριν από 3 χρόνια και το βρήκε η Μπρέτφορντ τώρα και είναι τώρα βασικός. Ναι.
0: Και έχει αγγλικό όνομα.
1: Sport Data.
0: Αγγλικό όνομα έχει.
1: Ιγκόρ Τιάγκο.
0: Ράιαν. Ράιαν. Στην Μπρέτφορντ αυτός.
1: Ναι, λοιπόν. Βρίσκουν μέσα από τα Sport Data, από τις αναλύσεις, από τα στοιχεία δηλαδή των στατιστικών και έτσι τους παίρνουν. Τους μετρούν σε κάποιους τομείς. Το παιδί αυτό είναι γρήγορο.
0: Και αν δεν έχανε η Χάρτ τελευταίο παιχνίδι από τη Σέλτικ, θα
1: ήταν πρωταθλητής. Λοιπόν.
0: Ο Λάζαρος λέει: Βάλε κουίζ, Λεσά. Λέει: Ποιος πιστεύει, ποιος πιστεύει ακροατής ότι θα έχει μέλλον αυτή η εθνική με αυτόν τον προπονητή? Το κουίζ του Λάζαρου Τσόλκα. Αν θεωρείτε ότι η εθνική με αυτόν τον προπονητή έχει μέλλον, λέει ο Λάζαρος.
1: Ναι.
0: Κερδίσαμε και το 72 σε ένα φιλικό, μου λέει ο φίλος μου Γιάννης ο Καναβός, βεβαίως. Τους Ιταλούς.
1: Εντάξει, δεν τους έχουμε. Μεγάλη χώρα, ρε.
0: Ακόμα θυμάμαι το παιχνίδι, εκπληκτική ατμόσφαιρα στη Θεία 13 τότε ήμουνα, στη Λεωφόρο.
1: Γαετάνο Σειραιά. 0-2.
0: Το 0-2, ναι.
1: Το πρώτο μάτς,
0: Το πρώτο μάτς ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη.
1: Α, το δεύτερο μάτς.
0: Ναι, που έκανε το φάντομ τις φοβερές αποκρούσεις με τη Δανία το 0-1. Και παίζουμε Δεκέμβριο στη Λεωφόρο και ήμασταν όλοι τόσο αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουμε και χάσαμε 2-0 από την Ιταλία, που αυτή η φουρνιά τότε πήρε το Μουντιάλ του 1982, πριν 40 χρόνια.
1: Ναι, είδες ότι αυτό το μάτς ήταν το 80, μου φαίνεται.
0: Δεκέμβριο. Δεκέμβριο το 80.
1: Αυτή όμως ήταν ομαδάρα.
0: Ήταν ομαδάρα.
1: Η Ιταλία.
0: Τζοφ Σιρέα, Τζεντίλε, Καμπρίνι, Κολοβάτι, Γκαούζιο, Μπέντεγκα, Αλτομπέλη, τι να λέμε τώρα. Τέλος πάντων, αλλά και εμείς ήμασταν καλοί. 6 Δεκεμβρίου του Αγίου Νικολάου ήταν, λέει ο Βασίλης Ολάτσινος. Μπράβο, ρε Βασιλάκη. Χαμός, εισιτήριο στη μαύρη αγορά. Ψάχναμε να δούμε.
1: Κοίτα, άμα έχεις διαδραστικούς ακροατές, ναι. Κοίτα τι βρήκε ο άλλος ο τύπος.
0: Ποιος?
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Παντέλης ο Νίκος.
1: Είναι ο Ντέγια Στάνκοβιτς.
0: Α, δεξιά, ναι, γιατί ο αριστερός του Παντέλη τον Νίκο μου μοιάζει.
1: Ο Θέμης ο Λαυρόπουλος, ρε.
0: Εντάξει, ίδια φάτσα.
1: Άκου τώρα, πού τον πέτυχε? Τον πέτυχε στο Φερεντσβάρος Ολυμπιακός 0-1. Ήταν προπονητής στην Φερεντσβάρος
0: ο Στάνκοβιτς.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Α, ναι,
1: λοιπόν.
0: Έχασε η Λας Πάλμας, λέει. Πήγα, λέει, με το Χρήστο από τον Εύωσμο και είδαμε το μάτι της Λας Πάλμας, λέει ο Βασίλης Κουκουτσίλης, για να δούμε το Μάιπα που ήταν να έρθει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν έπαιξε. Ο Ισπανός αυτός.
1: Ναι.
0: Τώρα γιατί δεν τον έβαλε.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε το κεφάλαιο εθνικής και εσείς θα μας βοηθήσετε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η επιλογή του ανθρώπου ο οποίος καλείται να οδηγήσει ένα κλαμπ.
0: Ξεκινάμε
1: αλλά πρέπει να είναι και έτοιμο και το κλαμπ, η Ένωση, η Ομοσπονδία, να υποδεχθεί, να έχει ένα συγκεκριμένο πλάνο, ξεκάθαρη ρόλη και να έχουν ένα ορίζοντα διετίες, τετριετίες. Εμείς βιαζόμαστε δυστυχώς, επειδή έχουμε αποτύχει πολλά χρόνια. Σαν τον Παναθηναϊκό και εμείς θέλουμε αμέτιμο χαμέτι, δουλειά να κάνουμε τώρα. Βλέπεις ότι δεν γίνεται. Πόσα χρόνια έχει ο Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα?
0: 16.
1: Πόσα χρόνια έχει η Εθνική?
0: 10.
1: Τι 10? Έχει 12, έκλεισε 12.
0: Ναι, 12.
1: Με απουσίες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι εύκολο να ξανακάνεις.
0: Σε σχέση με τον Παναθηναϊκό, ναι, όλοι λέμε και συμφωνούμε, ναι, ότι η Εθνική έχει μπει στις ράγες. Αλλά είμαστε ακόμα στο λιανοκλάδι. Δεν είμαστε δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχουμε όμως μια μαγιά, ρε παιδί μου, έχουμε μπει στις ράγες. Δεν έχουμε καλό καπετάνιο.
1: Έχουμε Έλληνες παίκτες, ρε φίλε. Έχουμε την Αφρόκρεμα των Ελλήνων παίκτων.
0: Δεν έχουμε καλό καπετάνιο για
1: να πούμε. Δεν έχει Έλληνες.
0: Ακόμα δεν έχει.
1: Δεν έχει Έλληνες. Πρέπει να βρει 5-6 πολύ καλούς Έλληνες. Πώς είχε παλιά. Νάτος. Πώς είχε παλιά. Έτσι.
0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Για πάμε στο φίλε Νικόλα.
1: Εδώ κύριε Νίκο.
0: Κύριο Ιβάν Γιοβάνοβιτς μιλάει, συνέντευξη τύπου.
5: Νομίζω ότι οι λόγοι της ήττας ήταν απλοί, γιατί στο πρώτο ημίχρονο και από την αρχή του παιχνιδιού ουσιαστικά αυτό που θέλαμε να κάνουμε δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Πολύ νωρίς και χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο γυρνούσαμε στο χαμηλό μπλοκ, low block. Δώσαμε πλήρεστατα το γήπεδο στον αντίπαλο να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα, να ψάχνει τις στιγμές, και από μια θέση που βρισκόμασταν σε όλη την διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είμαστε και ενεργητικοί, να μπορούμε να επιτεθούμε, να μπορούμε να είμαστε πιο κοντά στον αντίπαλο. Τρέχαμε χωρίς λόγο να καλύψουμε τους χώρους και ουσιαστικά όταν είχαμε την μπάλα δεν είχαμε καμία λύση ή καμία ιδέα για να μπορούμε, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε το παιχνίδι το δικό μας, και έτσι 45 λεπτά ήταν τελείως διαφορετικά από ό,τι παρουσιάζαμε πριν από 3 μέρες στην Σβηδία με το ίδιο τρόπο παιχνιδιού, και ουσιαστικά αναγκαστήκαμε λόγω της συμπεριφοράς αυτή να αλλάξουμε και το αγωνιστικό προφάιλ στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, γιατί αυτό που παρουσιάζαμε στο πρώτο ημίχρονο δεν είχαμε στόχο να το κάνουμε. Ναι, μεν υπήρχε μια προσπάθεια στη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά νομίζω ότι σίγουρα σαν παιχνίδι, σε γενική εικόνα, δεν μπορεί να μας αφήσει ικανοποιημένο.
6: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση για τον κ. Γιοβάνοβιτς? Παρακαλώ. Μικρόφωνο, παρακαλώ.
7: Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Μίκος από Crete TV. Ήθελα να ρωτήσω αν ξεκινήσατε μία ενδεκάδα στο παιχνίδι της Στοχόλμης που θεωρείτε πιο πολύ κοντά στην αρχική ενδεκάδα που έχετε στο μυαλό σας αυτή βέβαια την εποχή, σε σχέση με το σημερινό παιχνίδι. Δηλαδή είδαμε κάποιες διαφορές και θεωρητικά βέβαια έπαιξε ρόλο και η αποβολή ενδεχομένως. Η Εθνική ανέβασε ρυθμούς μετά στα τελευταία λεπτά του δεύτερου ημίχρονου και γενικότερα ήταν καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο.
5: Να σας πω, αν δείτε λίγο και τα φιλικά παιχνίδια που κάναμε πέρσι το Ιούνιο εδώ στη Κρήτη με την Σλοβακία και την Βουλγαρία, και με τα δύο παιχνίδια περσινά χρησιμοποίησαμε τελείως δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Το ίδιο κάναμε και Μάρτιο μήνα στα παιχνίδια με την Παραγουάη και την Ουγγαρία. Το ίδιο κάναμε και εδώ, και ο λόγος είναι απλώς ότι πρέπει τουλάχιστον σε αυτά τα παιχνίδια να έχουμε πολύ καλή εικόνα από όλους τους ποδοσφαιριστές. Το μόνο εύκολο πράγμα ήταν να πηγαίναμε σε όλους αυτούς τα παιχνίδια με τις λιγότερες δυνατές αλλαγές, βλέποντας μόνο αποτέλεσμα. Δεν είναι αυτός μου στόχος. Ο στόχος μου είναι ότι όλα αυτά τα παιδιά, από όταν κλειτούν τουλάχιστον στα φιλικά παιχνίδια, δεν έχουν το απαιτούμενο χρόνο οι περισσότεροι από αυτούς, για να μπορούμε ουσιαστικά να έχουμε μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ρόστερ και και τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές για τα παιχνίδια Σεπτεμβρίου, που είναι ο επόμενος δύσκολος, θα έλεγα, δύσκολος. Επομένως, πώς να το πω...
0: Δύσκολος δρόμος, πες το.
5: Πώς λέμε... Είναι διοργάνωση, μια μεγάλη διοργάνωση, ναι. Επειδή γιατί θα συμμετέχουμε πρώτη φορά σε... σε πρώτο όμιλο δυναμικότητας της UEFA, όπου έχουμε πλέον και αντιπάλους πολύ πιο υψηλού επίπεδου. Άρα ήτανε χρήσιμο, ήτανε καλό, δεν έχω πρόβλημα να το κάνω, μπορεί να κάνουμε, να μην κάνουμε καλά παιχνίδια, αλλά δεν πάβει να μην έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη σε όλους αυτούς τους παίκτες που αγωνίζονται. Αγωνιστήκαμε πριν τρεις μέρες με διαφορετική ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Σβηδία. Σήμερα αγωνιστήκαμε με άλλη ενδεκάδα. Όλα αυτά τα παιδιά για να είναι εδώ σημαίνει ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Θέλουν το χρόνο τους, την ευκαιρία τους και θα μπορούμε και εμείς έτσι γενικώς να έχουμε μια πολύ καλύτερη άποψη και για την αγωνιστική τους κατάσταση αλλά και για το μέλλον τους. Γιατί έρχεται ένας περίοδος όπου υπάρχουν διακοπές, όπου υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπου θα ξεκινήσουν τα προαθλήματα και οι έννοιες μας είναι μέσα από όλα αυτά τα παιδιά να έχουν και το χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια είτε τα ευρωπαϊκά είτε στα προαθλήματα που αγωνίζονται για να μπορούμε να είμαστε όσο είναι δυνατόν πιο έτοιμοι από όλες τις απόψεις για τα παιχνίδια του Σεπτεμβρίου.
6: Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα. Από αυτή τη σειρά των φιλικών αγώνων, που προφανώς είναι για να δείτε πράγματα και σε αγωνιστικό και σε παίκτες, τι κρατάτε και τι θέλετε ακόμα να διορθωθεί εν ώψη των αγώνων του Σεπτέμβρη, που είναι προφανώς ο μεγάλος μας στόχος?
5: Το πρώτο πράγμα που κρατάω είναι η συμπεριφορά των παικτών μέσα σε αυτό το κάμπ των 10-11 ημερών που ήμασταν μαζί, όπως πάντα. Άψογοι επαγγελματίες με πολύ μεγάλη διάθεση για προπόνηση, με πολύ τυπική στις υποχρεώσεις τους που έχουν, πολύ μεγάλη διάθεση να εκπροσωπούν την χώρα τους. Όταν τελειώνει μια δύσκολη περίοδο, τα παιχνίδια Ιουνίου πάντα είναι τα πιο δύσκολα. Εγώ είμαι σε μια, τα έργα προνομιούχα θέση, να μην έχω θέματα με τους ποδοσφαιριστές όσον αφορά την παρουσία τους στην εθνική ομάδα και αυτό φαίνεται και από τις προπονήσεις που κάνουν. Όσον αφορά τα παιχνίδια, σίγουρα όλοι θέλουμε, επειδή δεν είναι πολλά τα παιχνίδια εθνικής ομάδας, θέλουμε καλά αποτελέσματα, θέλουμε τις νίκες. Υπάρχουν παιχνίδια που δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όπως είναι σήμερα, μπορεί να χάσουμε και ξέρουμε ότι χάσαμε όχι μόνο γιατί ο αντίπαλος ήταν καλός, αλλά και γιατί εμείς δεν κάναμε το παιχνίδι που μπορούσαμε να κάνουμε. Μια ήττα για μένα δεν είναι τεράστια απογοήτευση όταν μιλάμε μόνο για τα παιχνίδια που δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, θα έλεγα, σημασία όσον αφορά το μέλλον. Μάλιστα είναι και ευκαιρία να δουλέψουμε μαζί μια εβδομάδα. Αυτό που λυπάμαι είναι ότι δεν μπορούσαμε να ολοκληρώσουμε αυτό που κάναμε αυτές τις 10 μέρες, γιατί στην ουσία το πρώτο ημίχρονο δεν μας έδωσε δυνατότητα να το κάνουμε σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Ήμασταν τόσο έξω από το παιχνίδι που στο ημίχρονο έπρεπε να αλλάξουμε τελείως το
0: αλλά σχέδιο. Θα το δούμε μετά τις διαφημίσεις. Πάμε, συνεχίζουμε. Η ώρα είναι μία. Διαφημιστικά μηνύματα, τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
9: Η ώρα είναι μία.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Φοβερός είσαι, έχω κάνει μια από τις καλύτερες συνεντεύξεις μαζί σου.
5: Εξάλλου στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Πήρε προ τα λέει ο Στράτο. Ε?
1: Για να προσπαθήσουμε λίγο να ακούσουμε τον Αντρούτσο, ο οποίος έπαιξε στην Κρήτη.
0: Στο γήπεδο του,
1: στο του Όφη. Του.
2: Με τίτλο με τον Όφη, είδαμε να μπαίνει στο γήπεδο και να ξεσηκώνεται το γήπεδο με την είσοδό σου. Πώς το είσαι όλο αυτό?
3: Ναι, όπως είπες, μια γεμάτη χρονιά για μένα που έκλεισε με τον καλύτερο τρόπο. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που γυρνάω στην εθνική ομάδα. Ήταν ανέκαθεν ένας στόχος μου. Οπότε ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ευελπιστώ να συνεχίσω να είμαι, να καθιερωθώ. Και αυτό θα έρθει από τη δουλειά και από την αφοσίωσή μου την προσωπική.
1: Ωραία.
0: Καλό, καλό.
1: Και τον Πέτρο. Μας άστειλε από το γήπεδο και κλείσαμε το κεφάλαιο εθνικής, να δούμε τι λέτε κι εσείς. Να ανοίξω λίγο μηνύματα. Έχεις δει μηνύματα, κύριε Πεύθυνε?
0: Μηνύματα, ναι, υπάρχουν πολλά. Έχω κόσμος, εντάξει, περισσότεροι. Να σου πω, ξεκινήσω εγώ λίγο από το Βασίλης Κουκουτσίρης. Λέει, εγώ είμαι, λέει, με την Ιταλία του Καμπρίνη, του Τζόφ, του Σιρέα, του Τζεντίλε.
1: Έλα,
0: και
1: φρέσκα.
0: Του Ταρντέλη, λέει. Α πούμε αυτά τα παιδάκια, γι' αυτό η ομάδα αυτή τώρα τρία χρόνια δεν πάει στη τρεις διαφορετικά μουντιάλ, δεν έχει πάει στη τελική φάση. Την καλησπέρα μου από τα Γιάννενα, λέει, σας ακούω. Καλό ξημέρωμα, με υγεία. Κρίμα για αυτή την εθνική, δεν έχει προπονητή. Ο Τάσος, ο Γιώργος, ο Μπακιάνος, είμαι Παναθηναϊκός, αλλά ο Γιωβάνοβιτς είναι ύπνος ακόμα και όταν μιλάει και τελικά δεν καταλαβαίνουμε τι λέει, λέει. Εντάξει, είναι η άποψη του Γιώργου. Ο Βασίλης ο Λάτσινος πρέπει να αλλάξει η εθνική, λέει, έλεος. Πια πονέσαν τα μάτια μας. Με την Ελπίδα παίζαμε και κάναμε την πρώτη φάση το 90, λέει ο Βασιλάκης. Ο Σπύρος, λέει, και το 40 που τους κερδίσαμε, λέει, παίξαμε 4-3-3, μπήκαμε από τα πλάγια. Τους κυνήγαγε ο ελληνικός στρατός. Εδώ τίποτα. Αυτοί μας κυνηγάγανε, λέει, και αυτοί είχαν κατοχή της μπάλας. Μάλιστα. Κυριάκος Γεωργακόπουλος, δεν υπάρχει προπονητής Γιωβάνοβιτς, δεν βγάζει άχνα στον πάγκο, στο κοουτσάρισμα ανύπαρτος, Κυριάκος Γιωργακόπουλος. Όπως βλέπεις, Λάζαρε Τσόλκα, όλοι είναι απογοητευμένοι από τον Γιωβάνοβιτς. Καλή εκπομπή, δεν υπάρχει Γιωβάνοβιτς. Γιάννης, το λέει και αυτός. Παναγιώτης ο Μαλάκος, πρώτη φορά γίνεται αυτό που έλεγε ο Δημήτρης. Πέμπτη Κυριακή είναι οι αγώνες της Εθνικής, το Nations League. Θοδωρής, είμαι απογοητευμένος από αυτή την Εθνική. Καλύτερα να πάει να φάει κανένα παγωτό, λέει ο Γιωβάνοβιτς. Φάει παγωτό. Καλό. Τώρα έχει και ζέστη. Ο Δημήτρης ο Γανωτής, λέει, άστα να πάνε, τίποτα, λέει ο Παναθηναϊκός, τίποτα και η Εθνική. Η Δέσποινα, λέει, είμαι απογοητευμένη. Συμφωνώ με τον Νίκο του Ζωγράφου. Να πάρουμε πίσω τον Γιωβάνοβιτς και να πάει ο Δανός, λέει, στην Εθνική. Ο Δανός στην Εθνική, λέει.
1: Ακόμα δεν ήρθε.
0: Θα γυρίσει ο Γιωβάνοβιτς στον Παναθηναϊκό, λέει. Και ο Δημήτρης ο Νηφόρος, λέει, γιατί δεν παίρνει η Εθνική τον προπονητή της ΑΕΚ, λέει.
1: Τι, με ένα χρόνο εδώ.
0: Να τον πάρει το χρόνο.
1: Δεν ταιριάζουν όλοι με όλους.
0: Ναι. Ο Χρήστος, λέει, είμαι μαζί με τον Κουκουτσίλη και σας ακούω από το Las Palmas, λέει. Πήγαμε και ήταν με Las Palmas Μάλαγα. Αυτά.
1: Λοιπόν, ο κύριος Σκορδάς μας λέει ότι η Πορτογαλία θα πάρει το Euro και θεωρεί ότι ο Ολυμπιακός είναι η πιο δεμένη ομάδα για να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Ο Σπύρος, λέει, σεβαστή άποψή σας, αλλά αφήσα τον Ιβάν να προχωρήσει την ομάδα. Σήμερα, λέει, υπερβάλλεται, θα κρυθούν όλοι από τα αποτελέσματα. Ναι, Σπυρό μου, συμφωνώ. Τα δικαιώματα της Εθνικής, αν θα τα πάρει η ΕΡΤ, όχι. Δεν ξέρουμε κάτι τέτοιο. Ο Αποστόλης, αν ερχόταν ο βασικός η Ιταλία, το λιγότερο θα μαζεύαμε 3 γκολάκια. Ντροπή, λέει ο Αποστόλης. Ο Πάνος ο Βαρνάβας. Συμφωνώ γενικά με τις απόψεις σας. Ακούω τις φρατινές εκπομπές της Ερασπόρ εδώ και κάποιους μήνες. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλό μήνα με υγεία, λέει ο Πάνος, ο οποίος προφανώς είναι νέος ακροατής. Καλώς ήρθες πάνω. Καλησπέρα, Λευτέρη Δημήτρη. Καλή εκπομπή. Ακούω, τα είπατε μια χαρά. Ελπίζω να θα βρει το δρόμο. Καλώς είναι ο Ιβάν. Η ομάδα των Τραχών ανακοινώσει βόμβα. Ανακοίνωσε σταμάτη Σαπαλίδης.
0: Τι είστε, στους Τράχονες ή στην Εθνική?
1: Στους Τράχονες.
0: Στους Τράχονες, οκ.
1: Αλέξανδρος, για πολιτικός ή φιλόλογος, καλώς είναι ο coach. Ξεχνά να σταματήσει λίγο όταν κάνει δηλώσει. Εντάξει, προπονητές πρέπει να αναλύουν, να εξηγούν παιδιά. Καλά κάνει και μιλάει ο coach.
0: Γιατί δεν παίρνουμε, λέει, τον κλόπ στην Εθνική, λέει.
1: Δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη από αυτά που ακούσαμε, λέει ο κύριος Ηλίας Αναγνωστάκης. Έπρεπε να είχε φύγει ο κύριος, λέει, Γιωβάνοβιτς, λέει ο κύριος Αναγνωστάκης. Τα ίδια συνεχίζει, αφού ξέρει και το κάνει, να φέρει ένα προπονητή άλλον. Έχουν ξενερώσει και πτσιρικάδες πλέον, δηλαδή, Βάλτε πλάτη και εσείς να αγαπάτε την εθνική. Δεν κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο κύριος Τζοΐδης, καλησπέρα από το ασπρόμαυρο δασοχώρι Σερών.
0: Αυτά
1: είναι. Γεια σας κύριε Τζοΐδη.
0: Που είναι κοντά ο Πανσεραϊκός στον Βοσνιάδη.
1: Αφού πήγε ο Τσιμπανάκος, πακέτο.
0: Πακέτο.
1: Ο κύριος Φίλης, η βάση εθνικής πρέπει να είναι 11 της Γλασκόβης. Εννοείται, φαίνεται ποιοι είναι βασική, Κυριάκο. Φαίνεται ποιοι είναι βασική. Αν στα χάλια η εθνική μας και πολύ κρίμα, θα πρέπει να είναι πάγκο για μια ζωή ο Ιβάν. Θέλουμε άλλον καπετάνιο. Το καράβι μπάζει, καλύτερη θα ήμουν εγώ, Γεωργία. Αν Γεωργία, είπαμε ότι δεν αναιρούμε την αξία κανενός. Το θέμα είναι αν ταιριάζει. Είναι σαν τις σχέσεις.
0: Ναι, αν κόλλησε.
1: Σαν τις σχέσεις, είτε κάνεις εκπομπή, είτε κάνεις ένα πάρτι, είτε όταν έχεις και την ευθύνη δε πολλών ανθρώπων για να μπορέσουν να σε αποδεχτούν και να τους εμπνεύσεις, δεν είναι και εύκολο.
0: Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι στην αρχή δεν κόλλησε. Και εγώ στην αρχή, όταν έβλεπα τα παιχνίδια με τη Γεωργία, με τον Καζακστάν, ξέρω εγώ, πέρυσι τα φιλικά, ή εκείνο το διπλό στο Γουέμπλεϊ, και έλεγα ότι να. Αλλά στα δύσκολα, κρίσιμα ματς, δείχνει ότι κάπου μπατάρει το πλοίο. Αντωνούλης, έστειλε μήνυμα, διάβασε.
1: Περίμενε.
0: Αν δεν διαβάσει τον Αντωνούλη.
1: Να τελειώνει η ιστορία, λέει ο Ανδρέας με τον Γιωβάνοβιτς. Αρκετά ω εδώ, η τοπαθή με ανούσιο ποδόσφαιρο και άστοχες επιλογές. Δεν κάνει. Γκαγκάτσι ξύπνα και ξεκίνησε να ψάξει αντικαταστάτη. Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη, τη Δόξα Μεγαλόπολη. Ε?
0: Δόξα Μεγαλόπολη.
1: Ιστορική ομάδα. Ιστορική ομάδα.
0: Ε, βέβαια.
1: Να του ο Αντωνούλη.
0: Αντωνούλη.
1: Έλα από εδώ να το διαβάζει εσύ. Μισό λεπτό να το εξετάσουμε. Είναι τεράστιο το Σεντόνι. Πιο απ' όλα. Πρώτα αναφέρει για το μπάσκετ.
0: Για όλα.
1: Μετά λέει για το Φορτούνι. Μετά λέει πάλι για το Σεφ. Ωραία.
0: Το ίδιο τα δύο.
1: Α, η Καλαμπάκα δεν έχει θάλασσα ούτε λίμνη και ο Πινιός πέφτει λίγο μακριά για να κάνει μπάνιο Φορτούνι. Κάτι γούρνες με λασφόνερα έχει η Καλαμπάκα για να ποτάνε τα ζωντανά. Ναι, όντως. Λοιπόν, για το ΣΕΒ, Δευτέρα το βράδυ, αν είναι και του κόκκινου Λιόλιο, ο οποίος έχει θέματα με τη δικαιοσύνη, δεν στείλει τη βασούρα τη Ζαρούγα, σίγουρα θα στείλει το Βασίλη του Κουκουτσίλη. Αυτό θα δίνει κανένα σφύριγμα στον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι. Έτοιμο είναι ο Κουκουτσίλη.
1: Ωραίο ο κ. Αντωνούλη. Ωμα και τα κοτόπουλα Σπάρτη.
0: Δεν κοιμάται ο Μελέτη.
1: Συγγνώμη, Μελέτη. Καλησπέρα, λέει ο Μελέτης. Και όλη την Ελλάδα μας απογοήτευσε ο Γιώργος Βαβανός απόψε ντροπή Μελέτης Λακώνια. Αλλά Μελέτη, τι γίνεται με τα κοτόπουλα?
0: Τώρα τα φτιάχνει.
1: Σήμερα λοιπόν, επειδή έψησα πάλι.
0: Κοτόπουλο.
1: Και την άλλη φορά μου λέει η μικρή που κάνει ειδική διατροφή, μου λέει θα πάρεις κοτόπουλο στήθος. Εγώ κάνω λάθος και παίρνω κοτόπουλο φιλέτο μπούτι. Το τρώει η μικρή, λέει πολύ καλό. Το τρώει και άλλη καλό. Και πήρα σήμερα, πήρα χτες πάλι. Όντως φιλέτο καλό.
0: Πώς ήρθε αυτό τώρα? Πώς ήρθε και εμάς το πες?
1: Γιατί ο Μελέτης έχει κοτόπουλα.
0: Α, γι' αυτό. Λέω και εγώ τρόπο κολλάει.
1: Αλλά έφερε μια φορά κάτι αυγά ο Μελέτης, τα οποία είναι βιολογικά. Χαρά εγώ.
0: Ήταν από Χίνα.
1: Χαρά εγώ, ακούς. Μου λέει η μικρή δεν.
0: Δεν θέλω βιολογικά. Θέλουμε το εμπορίο.
1: Τα αυγά τα θυμάται ο Μελέτης. Ήταν χρώματος πολύ ανοιχτό. Και λέει βιολογικά. Εντάξει, βιολογικά και η Ελλάδα δεν πάρε μαζί. Φίλε,
0: δεν τα έχουμε συνηθίσει. Καλό βράδυ από Λαμία. Η κάθε ομάδα παίρνει ό,τι μπορεί, λέει.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό μην απορούμε ότι δεν πάμε Μουντιάλ. Κώστας. Τίποτα, λέει. Σε ένα κράτος άστα να πάνε, λέει ο φίλος. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο, λέει ο 987. Καλησπέρα κύριε Μαλισιώβα, κύριε Ελευθέρη. Καλό καλοκαίρι. Γρηγόρης από το Τσάντε, το υπέροχο Τσάντε. Ο Γιαμάλ ήταν εκεί και πέρασε υπέροχα, έμαθα. Στο Ερυθρόλευκο Καμίνι θα το ξανασηκώσουμε, λέει. Ευρωκούπες ξανά και στο Πόλο Γιάννης Κύθυρα.
1: Θέλω να ρωτήσω το Μιχάλη Μακ που έστειλε ένα μήνυμα να μου στείλει ένα ακόμη μήνυμα και να μου πει τι ομάδα είναι. Για να το διαβάσω το μήνυμα του. Έχω μια υποψία.
0: Ναι.
1: Μιχάλη, στείλε ακόμη, γράψε τι ομάδα αγαπάς. Συμφωνώ σε όσα λες. Λοιπόν, αλλά το αποτέλεσμα απέχει.
0: Το έγραψε.
1: Ναι. Το αποτέλεσμα δεν έχουμε, Μιχάλη. Λέει, ζούμε σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων που έχουμε πάρα πολλούς ειδικούς, όπως τα είχαμε τότε με το χρηματιστήριο. και ειδικούν στην προπονητική. Το κακό είναι ότι έχουμε κοντή μνήμη. Ξεχάσαμε ότι η Εθνική είχε πέσει σε ανυποληψία και έχανε από τον Ανησία Φερό. Ναι, αυτό έγινε το 2015 μας. Δεν πήρε καμιά διαλυμένη εθνική ο Γιωβάνος. Ο Γιωβάνος πήρε μια εθνική που δεν πήγε στο Euro επειδή ο Μπακασέτας πέταξε την μπάλα out στο πέναλτι.
0: Σωστό.
1: Αν ο Μπακασέτας πετούσε την μπάλα μέσα ή αν ο Μαυροπάνος 85 που σημάδεψε το δοκάρι πήγε γκολ στο διπλό στη Γεωργία, λοιπόν δεν θα πήγαμε στα πέναλτι. Θα είχαμε περάσει. Η ομάδα ήταν έτοιμη. Απλώς είχαμε την τύχη μετά. Είχαμε τύχη. Ο Ζαφίρης επέλεξε εμάς και ο Καρέτσας εμάς. Δηλαδή η ομάδα του Πογιέτ είχε συν δύο παιχταράδες. Και αντί να πάμε προς τα πάνω.
0: Και πιο ωριμό τον Κωνσταντέλια.
1: Ναι, και τον Τζόλι.
0: Και τον Τζόλι.
1: Πού ήταν ο Τζόλι πριν τρία χρόνια.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, και αντί να πάμε προς τα πάνω, αποκλειστήκαμε από το Κηφισό κάτω τη Θωρία Σκωτίας. Να τα λέμε αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι, Μιχάλη.
1: Έπρεπε να πάμε τρένο με Σκωτία. Να βγούμε δεύτερη πίσω από τη Δανία, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Πήγε Σκωτία στο Euro, ρε. Στο Μουντιάλ, ρε φίλε. Ο McTominay.
0: Πείτε κάτι, λέει ο Θόδωρος για τη Λάρισα.
1: Αντωνούλης, διάβασε.
0: Σίγουρα είναι μακριά τώρα, δεν το βλέπω. Λέει, καλά, πες το εσύ.
1: Σίγουρα δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Είναι εσείς όμως οι δύο, βρήκε ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και εκεί κύλησε ο Τέντζερς και βρήκε το καπάκι. Και δυο λέει αγαπάτε τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι.
1: Να ο μελέτης με τις βιοκαλλιέργειες.
0: Θα στείλεις τις κόρες τώρα.
1: Είμαι βιοκαλλιεργητής από πεποίθηση. Όχι από κονόμα όπως όλοι αυτοί που τα έπαιρναν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν παίρνω επιδότηση. Μελέτη είσαι ο μοναδικός που δεν έχει επιδότηση εσύ.
0: Ωραίος. Λοιπόν. Γιατί δεν λέτε, αφήστε τη λογική, πείτε κάτι για τη βόμβα Νταβέλη. Αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα τη ρίξει τη γάμα εθνική, λέει.
1: Το κάνει έτσι για Λάουρα. Να δώσει περισσότερο ο άλλος.
0: Λάουρα από Λάρισα.
1: Λοιπόν,
0: λέει.
1: Να πούμε καταρχάς περαστικά.
0: Υπάρχει Λάουρα στη Λάρισα.
1: Όπως είναι φίλη τη. Πε το. Στην καρδίτσα.
0: Τη
1: Νάνση. Λοιπόν. Να πούμε περαστικά στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να πούμε για κάτι ότι πάνε με τον Άριστον. Να πούμε στον Κρίστιαν Έριξεν που βέβαια, έπεσε ναι. πάλι ναι. μέσα στο γήπεδο. Φίλε μου, καλέ.
0: Εντάξει.
1: Αφού έχεις καρδιά,
0: έχεις τα προβλήματά
1: σου. Τι θες τώρα την μπάλα.
0: Δηλαδή, πρέπει να έρθει το δυσάρεστο. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή...
1: Και μάλιστα αποκαλύπτεται ότι είχε πίσω συμπέκ του πρώτη έναρξη ότι νιώθω κάποιες ενοχλήσεις. Αλλά θα παίξω. Φίλε μου, δεν παίζουμε με τη ζωή μας.
0: Και τα σημάδια τα προλαβαίνουμε.
1: Ναι.
0: Δεν αφήνουμε να μας κυριεύσουν.
1: Δηλαδή έπεσε στο γήπεδο, διακόπη ο αγώνας, κλαίνει όλοι στο στοίχημα και σου λέει τώρα τι θα γίνει, ακούς.
0: Λογικά μολάδα θα πάει.
1: Ακούς. Και ο άνθρωπος πάλι τρέχει στα νοσοκομεία και τα λοιπά, δόξα τω Θεώ επανέρχεται γρήγορα.
0: Φτυχώς.
1: Αλλά ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο με βηματοδοτή, μοιάζει για έγκλημα.
0: Πώς θα αντέξει.
1: Κακώς το επιτρέπουν.
0: Πώς. Συμφωνώ πολύ.
1: Ας ηρεμήσει, ας γίνει προπονητής, έτσι.
0: Έτσι. Η Λάουρα επανέρχεται, λέει: σας παρακαλώ, πείτε μου τι ακριβώς είπε ο κύριος Νταβέλης. Αν δεν βρεθεί αγοραστής, η ΑΕΛ δεν θα δηλώσει συμμετοχή στη Super League 2 και θα μπει σε καθεστώς εκαθάρισης. Έτσι.
1: Δεν διαβάζει τον αέρα αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Η Λάουρα είναι φίλη τη Έλλη.
0: Ακριβώς.
1: Που βγαίνει.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ.
1: Είναι.
0: Πού μεγάλο είναι το μήνυμα, η δήλωση του Νταβέλη.
1: Εντάξει τώρα, όταν λέει πολλά
0: κάποιος... Θα βρεθεί, πρόσεξε, για να τα πούμε τώρα, για να αφήσουμε λίγο την εθνική.
1: Να πάμε στα
0: η Λάρισα σημάδια. Είναι το πρώτο θέμα. Είναι ούτε ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ούτε ο ΠΑΟΚ. Η Λάρισα είναι.
1: Όχι, ο ΠΑΟΚ είναι πρώτο θέμα γιατί επιτέλους κινήθηκε.
0: Να κινήθηκε, ναι, σωστά, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
1: Δεν λέγαμε ότι κάτι θα κάνει μέχρι την Κυριακή.
0: Ναι, ναι.
1: Πες για τη Λάρισα και μετά θα πούμε για τον ΠΑΟΚ.
0: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν, λένε, ο κ. Νταβέλης περιμένει, γιατί είναι εξοκοινοβουλευτικό το θέμα.
1: Σαν τον Αναστόπουλο.
0: Πάντα περιμένει. Ναι. Ακριβώς τις δύο προτάσεις λέει που υπάρχουν. Από τον κύριο Ντελόπουλο, ο οποίος είναι Λαρισαίος με μεταφορές
1: τέτοια, ναι.
0: και υπάρχει χρήμα, δεν ξέρω σε τι επίπεδο.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι από τους φίλους του Γιώργου του Πρασάτου, τους Αμερικάνους, με πολλά λεφτά. Οι οποίοι
1: κάτσε, αυτή ήταν για την Παναχαϊκή.
0: Ήταν στην Παναχαϊκή, αλλά εκεί τα θέματα είναι λίγο παράξενα, δεν ξέρω λεπτομέρειες, να μην πω κάτι που δεν το ξέρω. Και φεύγουν, λέει, από την Παναχαϊκή και πάνε για Λάρισα.
1: Δεν τώρα, ισχύει μάλλον αυτό.
0: Δεν ξέρω. Το ρεπορτάζ αυτό λέει. Άρα ο κύριος Νταβέλης περιμένει μέχρι τις 17 Ιουνίου. 17 Ιουνίου έχουμε ακόμα 10 μέρες. Ναι. Αλλά ίσως με το ενδιαφέρον αυτό των ομάδων και το καμπανάκι του Νταβέλη, ίσως κάποιοι βάλουν τέταρτη στον γκάζι και τρέξουν να μιλήσουν τουλάχιστον να δουν τι προθέσεις έχει, τι λεφτά ζητάει. Αν ισχύει ότι ζητάει 3 εκατομμύρια όπως λέει το ρεπορτάζ ή λιγότερα, ισχύει.
1: 3 στη Β' Εθνική.
0: Δύσκολο, δεν είναι. Ναι, αλλά πολύ. Έχει περιουσία όμως η Ισραήλ γι' αυτό.
1: Τι
0: ρόστερ. Δεν ξέρω αν ισχύει όμως.
1: Τι ρόστερ παραδίδει.
0: Λίγο.
1: Πώς θα δώσετε, πώς θα σου δώσω 3.
0: Βέβαια. Και εγώ δεν σύμφωνο. Αν ισχύει αυτό, έτσι που διάβασα.
1: Λοιπόν, η Λάρισα έχει πρόβλημα. Και μετά από 6 χρόνια έχει και η Καρδίτσα πρόβλημα.
0: Τέλος του Παπαδημητρίου, ε.
1: Τέλος, διότι δεν έχει άλλα λεφτά. Δεν μπορώ να τα βάλω όλα, παιδιά, λέγω.
0: Εγώ να βοηθήσω. Κάτι φίλοι μου θα την πάρω την ομάδα. Θα σου το πω μετά τις 2 και 5.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν και η Καρδίτσα αναζητά επενδυτή.
0: Υπάρχει επενδυτής.
1: Υπάρχει. Καρδίτσα είναι καλή λύση. Όποιος θέλει να έρθει να με ρωτήσει, είναι καλή λύση αν το δει σωστά. Στο θέμα παρότι έχει κάποιο πρόβλημα τώρα και στο κομμάτι το γηπαιδικό. Γιατί τι είναι περίεργο και το σκεπαστρό. Ναι. Είναι και αυτό λίγο. Αν θέλει μια βοήθεια θα είναι και αυτό εντάξει. Αλλά άρα Καρδίτσα. Επίσης τα Τρίκαλα είναι στη Γάμα, δεν ξέρουν τι θα γίνει. Και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Mm-hmm. Ενώ στο Βόλο. Η μεν μια ομάδα είναι στην μεγάλη κατηγορία. Η άλλη πήρε προπονητή το Μαλεζά. Αλλά εγώ το βλέπω απίθανο να ανέβει ποτέ η Νίκη Βόλου όσο είναι ο Βόλος στην Α' Εθνική. Για μένα δεν γίνεται. Εγώ δεν είμαι σε γραφικά, ρε παιδί μου. Δύο ομάδες στην ίδια πόλη στην Α' Εθνική. Ποια το έχει κάνει αυτό. Επαρχιακή. Καμία.
0: Δεν έχει γίνει ποτέ. Στην επαρχία
1: δηλαδή. Ωραίο το ερώτημα, κουίζε.
0: Διαγόρα και Ρόδος υπήρχαν ποτέ.
1: Ναι, μπορεί. Να συνέπεσα μια φορά.
0: Νομίζω
1: συνέπεσα. Αλλά πότε, πριν 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια και.
1: Σπάνιο και αυτό. Άλλη... Σε μια τόσο. Έχει λεφτά και Ρόδος γι' αυτό.
0: Σέρες, όχι.
1: Ένα είναι αυτό.
0: Καβάλα, ναι, δεν νομίζω. Δύο επαρχιακή
1: από επαρχιακή πόλη.
0: Ίδια,
1: δεν
0: πολύ...
1: γίνεται.
0: Δύσκολο. Δεν γίνεται. Πρόσεξε όμως. Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που υπάρχουν και την οικονομική ευμάρεια των ομάδων τη Β' Εθνική κατηγορία.
1: Ναι.
0: Αν η πρόταση της Κηφισιάς περάσει, αν περάσει η πρόταση της Κηφισιάς για να διάθρωση,
1: να ανέρχονται τρεις.
0: Να ανέβουν τρεις και να πέσει ένας,
1: ναι.
0: Τα τρία φαβορί είναι Πανιόνιος, Πανσεραϊκός και Νίκη Βόλου. Όπως είναι αυτή τη στιγμή τώρα.
1: Να μην βάλουμε για καμιά έκπληξη.
0: Βάλε.
1: Μπορεί να ο Πύργος, άμα ανέβει, να κάνει τον Κολομπογκρόσο. Γιατί έχει
0: χρήμα.
1: Έχει.
0: Ο Παθραϊκός, αλλά δεν υπάρχει ακόμα η ταυτότητα.
1: Ο Παθραϊκός δεν ξέρουμε.
0: Δύσκολο.
1: Η Καρδίτσα να αναλάβει ένας. Η Καρδίτσα
0: μπορεί.
1: Που έφτασε στα πλέον. Κατέληξε πρώτη.
0: Μπορεί.
1: Ολοκλήρωσε την πορεία της πως πρώτη στο πρωτάθλημα.
0: Εγώ σου λέω με τα σημερινά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Της 7ης Ιουνίου. Ναι. Αν σε 10 μέρες την Καρδίτσα την πάρει ένας Κοσκοτάς, ξέρω εγώ, και ποιο άλλο, μα το Πανθρακικό, ότι ένας άλλος Μεγιστάνας.
1: Α, συγγνώμη, ξέχασε την Καλυθέα.
0: Νοτέγκο Ντινέρο, ξέρεις τι μέσα ισπανικά.
1: Το Μόρα και το πήρε την υπογραφή. Θα είναι αυτός ο coach.
0: Ήταν να πάει ο Μόρος, αλλά δεν ήθελε και πήγε ο Μόρας.
1: Ναι. Και αυτή θα είναι αξιόπιστη. Θα είναι στην πρώτη εξάδα.
0: Στην εξάδα, ναι. Εγώ σου λέω για πρωτάθλημα. Με δύο ομάδες, ο Πανιόνιος και ο Πανσεραϊκός. Με τρεις, αυτή τη στιγμή η τρίτη είναι η Νίκη Βόλου.
1: Λες να είναι σειρά του Πανιόνιου.
0: Θα πάρει, θα βγει, ρε. Και ενισχύεται. Πήρε το Φαράντο προπονητή. Πήρε τον Σέντερφορ το Μάναλι. Το Φεράντο.
1: Όχι, ο Φεράντο είναι στο Λεβαδιακό.
0: Πέρας, το ίδιο είναι.
1: Α, έχουμε θέμα στο Λεβαδιακό.
0: Πήρε το Μάναλι.
1: Πήρε το Μάναλι.
0: Πήρε αυτό το παιχταρά τη Νίκη Βόλου. Πέτα λέγεται. Πέτα.
1: Όχι, το χαφάκι.
0: Δεκάρι. Πήρε σήμερα το Μούργο.
1: Πήρε το Μούργο.
0: Ναι.
1: Την Λάρισα.
0: Ναι.
1: Καλό παίκτη.
0: Δεν θα πάρει κανένα 5-6 ακόμα. Α, τον Ανέστη από το.
1: Το Γιάννη. Επέστρεψε.
0: Ναι.
1: Στα 35, ναι.
0: Εντάξει, τροματοφύλακα.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί δύο τελευταία, αλλά θα ανακοινωθούν
1: λοιπόν,
0: αύριο.
1: Πάμε τώρα στην είδηση.
0: Πες τι.
1: Όποιος θέλει να πάρει τον Τζάπρα πρέπει να δώσει 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: Πολλά.
1: Και λέει ο Λεβαδιακός, κύριε Ολυμπιακέ, πόσα πήρες για τον Κωστίνια.
0: 11. 11.
1: Δεν δώσε 3 τώρα να πάρεις τον Τζάπρα, αφού πούλησες τον Κωστίνια. Ήταν καλύτερος ο Κωστίνια του Τζάπρα. Είναι καλύτερος. Δεν νομίζω.
0: Θα το δούμε τον Τζάπρα όμως.
1: Μισό λεπτό. Και τον Κωστίνια τον είδαμε. Και τον Κωστίνια τον είδαμε.
0: Φανέλα, ο Κωστίνια έπαιξε όμως, αξιόπιστα.
1: Ναι.
0: Ο Τσάπρας
1: λοιπόν,
0: να φύγει από τον Ολυμπιακό να πάει σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό
1: έμαθα
0: λέω.
1: Λοιπόν ότι πήγε να γίνει μια κίνηση Κόλπο Γκρόσο.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Να πάει ο Αθανασίου και ο Κοστούλας στο Λεβαδιακό.
0: Μπράβο. Ο Κοστούλας, ποιος Κοστούλας, ο Μπακ.
1: Ναι, δεξί μπακάκι και αριστερό μπακάκι.
0: Okay.
1: Να πάνε στη Λεβαδιά.
0: Καλό.
1: Και να πάρει και ένα ποσό. Εκεί κάτι έγινε με τον Όφη. Κλώτσαν και τα λοιπά. Γιατί ο ένας είναι ελεύθερος. Ο Κοστούλας μου φαίνεται. Είναι ελεύθερος.
0: Είναι ελεύθερος.
1: Είναι ελεύθερος από το Ολυμπιακό. Είναι ανοίξει τον Όφη. Και δεν προχώρησε το σενάριο αυτό.
0: Ελεύθερος είναι. Τον έδωσε, δεν τον έδωσε δανεικό.
1: Μου φαίνεται.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Ο Βασίλης Αστασιάδης λέει μπορεί να έρθει και ο Σπανός. Βασιλάκι δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Επίσης είναι με το ένα πόδι εκτός Λεβαδιακού ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο προπονητής. Για τον οποίο γράφουν στην Κύπρο ότι πήγε και συζήτησε, γιατί βρέθηκε εκεί με νέο τεχνικό διευθυντή, τον Έλληνα, που ενώ τον περίμεναν στον ΠΑΟΚ να πάρει ένα ρόλο, βρέθηκε στην Κύπρο ο πρώην σέντερφορ της Εθνικής. Σωστό.
0: Ο Κλάους.
1: Ο Βρίζας, βρε.
0: Α, ο Βρίζας, ναι.
1: Λοιπόν, και έμαθα γιατί δεν έχει υπογράψει ακόμα ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό.
0: Και πες.
1: Συμφώνησε στα χρήματα.
0: Μπράβο.
1: Και ζήτησε να υπάρχει μια μερική αλλαγή στο staff. Και λέει, εγώ αυτούς τους δύο σας παρακαλώ, θέλω άλλους δύο.
0: Θέλω άλλους δύο ή δεν θέλω αυτούς και
1: δεν
0: θέλω
1: άλλους. Αυτούς, θέλω άλλους δύο. Α,
0: από το δικό του staff.
1: Δεν ήταν δικό του.
0: Α, τους βρήκε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. Θέλω ένα ολόκληρο δικό μου staff. Αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα. Άρα είναι με το ένα πόδι. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και okay. Θέλω ένα ολόκληρο δικό μου staff. Αυτό δεν έχει επιληθεί ακόμα.

0: Αν φύγει ο Παπαδόπουλος, ποιο θα πάρει?
1: Δεν έχω ρωτήσει. Από αύριο. Ελεύθερος αύριο θα είναι κρίσιμο το Σταυροδρόμι, γιατί ο Αποέλ είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Δραματική ο Αποέλ. Είναι πολύ πίσω από τους άλλους. Από την Πάφο, τον Άρη Λεμεσού και την Ομονία και τον Απόλλωνα Λεμεσού, είναι σε κακή κατάσταση ο Αποέλ. Λοιπόν,
0: τι λέει... Στήλας λέει ο Θόδωρος είναι ελεύθερος, αλλά με οψιόν να έχει τον πρώτο λόγο Ολυμπιακός, λέει.
1: Ναι, εντάξει, όταν φτάσει εκεί στην ώρα. Γεια σας, παιδιά, από Βέλγιο, Γάντι συγκεκριμένα. Ήρθα για λίγες μέρες διακοπών, πρώτη φορά εδώ, υπέροχη πόλη. Ωραία κτίρια κτλ. Τα κανάλια πάρα πολύ ωραία. Μπριζ φοβερό, ναι. Η μπύρα είναι φθηνή και το νερό εδώ. Λοιπόν, Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη. Λιξούρι
0: Παλιξουριακός.
1: Ποια πολιτικός αρχηγός ήταν από το Λιξούρι?
0: Πολιτικό αρχηγός.
1: Ναι, το Λιξούρι. Έχεις δύο ευκαιρίες.
0: Πολιτικός αρχηγός.
1: Δεν είναι τώρα. Κυριάκος Φίλης, Όφη και Εργοτέλης, ναι, συνυπήρξαν. Να το, ωραία.
0: Να, το που το έχει πει κι άλλος.
1: 200.000 όμως το Ρέκλο. Όχι, λιγότερο. Ναι, λιγότερο. Συνυπήρξαν. Σωστό.
0: Την ίδια περίοδο, μπράβο, έχει δίκιο, ναι.
1: Ο φίλος ο κύριος Γιώργος.
0: Τι είπε?
1: Πολλά είπατε για την εθνική ποσοστά, ήταν. Δείτε και ένα ωραίο βίντεο, μια ωραία διάσημη παραλία της Καλλιόπης Λίμνου, τους καιρούς από ντρόουν. Φίλου Λιμνιού με ωραίες εικόνες. Καλή συνέχεια, καλή νύχτα, καλό ξημέρωμα. Κύριε Διαμαντή, να είστε πάντα καλά. Αποστόλης, να ρωτήσουν εκεί στην ΕΡΤ τα πλάνα και τους κανονισμούς. Αποστόλης.
0: Ποια πλάνα?
1: Παιδιά, δεν μπορούμε να απαντάμε εμείς για άλλων εκπομπές και τα λοιπά, την κάλυψη και τα λοιπά, τι έγινε. Μας φαίνεται σε δύσκολη θέση, γιατί δεν ξέρουμε το θέμα.
0: Μου στείλε ο Χάρης από Παρκυρίου χαιρετισμούς στην πρώτη μεταγραφή που έκανε ο Ηρακλής Χιλοκάστρο.
1: Νομίζω θα παίξει καλή μπάλα.
0: Ηρακλής Χιλοκάστρο, πρώτη μεταγραφή από Νορβηγία.
1: Ο κύριος Καρκαμάνης, εγώ θυμάμαι από αρχή Όφη και Εργοτέλη από το Ράκλη. Σωστό, πέτρος από τη Σκιάθο. Ποιος ποδοσφαιριστής και διάσημος ήταν από τη Σκιάθο?
0: Σχεδιαστής, διάσημος.
1: Ναι.
0: Υπήρξε παίκτης από τη Σκιάθο που έπαιξε.
1: Πρέπει να έπαιξε Ολυμπιακό Βούλο. Καλός.
0: Καραμίχαλος.
1: Γιώργος Πακαλίδης, θέλω τη γνώμη για τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ.
0: Έλα,
1: όχι, θα πάμε σε τραγούδι και μετά στον ΠΑΟΚ. Γιατί είναι μια μισή.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν.
2: Ερασπορ 101,8.

0: Πήγαμε στα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής Μπαλαντέρ, Δημήτρης Λευτέρης, Νίκος Μαυριδόπουλος και κύριε, όπως μας λέει ο Σάκης Μπούκης, στη σεζόν 67-68 δύο υπαρχιακές ομάδες από την ίδια πόλη συνυπήρξαν στο πρωτάθλημα της πρώτης εθνικής. Άο Καβάλας και Φίλιππι Καβάλας, οι οποίοι υποβιβάστηκαν εκείνη τη χρονιά από τη μεγάλη κατηγορία.
1: Το 67-68 έπαιξε.
0: Φίλιππι Καβάλας στην πρώτη εθνική. Απίστευτο, ούτε το θυμούμουν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Να το γράφει.
1: Έχει αυτό συμμετοχή στην. Δεν νομίζω.
0: Να το.
1: Ποια είναι αυτή η ομάδα,
0: Φίλιππι.
1: Έχουν παίξει Φίλιππι Καβάλα στην Αλφα Εθνική. Έλα τώρα.
0: Έτσι λέει ο Σάκης.
1: Μήπως εννοεί Αλφα τοπικό Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Έλα τώρα. Λοιπόν. Τα των μεγάλων ομάδων δεν υπάρχει νέο. Από προξενή εντύπωση, ενώ έχει έλθει ο προπονητής του Παναθηναϊκού στην Ελλάδα, δεν έχει παρουσιαστεί. Αφού είναι μια εβδομάδα εδώ.
0: Έλατε.
1: Μου κάνει αυτό μια εντύπωση. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός μαθαίνει ότι χαλάει.
0: Έχει ανακοινωθεί. Έχει ανακοινωθεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει γίνει παρουσίαση.
1: Ναι. Ο Ουνάι λέει χαλάει.
0: Στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ουνάι Λόπεθ. Εντάξει, έχασε Βενιδιά Βελόνη. Δεν έχει προχωρήσει κάτι στον Ολυμπιακό. Συμφωνείς?
0: Όχι. Παίρνει το δεξιμπάκ της Λας Πάλμας.
1: Ε?
0: Το δεξιμπάκ της Λας Πάλμας παίρνει.
1: Της Μαγιόρκα, ναι.
0: Της Μαγιόρκα, ναι.
1: Κάτσε, πούτο. Περίμε.
0: Και στόπερ της Λας Πάλμας.
1: Θα δούμε, πάει και αυτό. ΑΕΚ χαλαρά, Νίκολας και τα λοιπά.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει.
1: Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει το κομμάτι των μη μεγάλων ανακοινώσεων. Ναι μεν έδωσε χώρο στο Βιρίνια, ναι μεν έφερε το λεωμάτος την μπακάρα αυτή. Τι παίκτης και αυτό.
0: Φοβερός.
1: Αυτά είναι τα μπάκρα, φιλέ.
0: Φοβερός. Βραζιλιάνος με τα όλα του.
1: Όλα, γκολ, ασίστ. Πάντου μέσα. Εντάξει. Λοιπόν, τον ως αθλητικό διευθυντή. Όμως, κανείς δεν ξέρει με ποιο προπονητή θα συνεχίσει. Εάν τον κρατούσε, δεν θα έδινε μια διαρροή. Σταματήστε. Ε!
0: Άρα το αφήνει.
1: Αλλά Μπενίτεθ. Όταν έγραφαν όλοι για Μπενίτεθ εδώ και
0: ότι
1: δύο
0: φεύγει.
1: Μήνες. Φεύγει. Σου λέω για να γράφουν.
0: Κάτι ξέρουν.
1: Ο Παναθηναϊκός. Δεν θα το σταματούσε με μια διαρροή ότι δεν. Όχι, δεν το σταματούσε. Άρα, μπράβο. Και εδώ λοιπόν δεν έχει βγει ο ΠΑΟΚ να πει μη μιλάτε. Αυτό είναι ο κόουτς. Αυτό μου κάνει να περιμένω.
0: Βέβαια.
1: Σαν προπονητή ο ΠΑΟΚ.
0: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Θα το έχει κλείσει το θέμα ο ίδιος ο ΠΑΟΚ.
1: Και την άλλη εβδομάδα, πώς έχουμε τη Δευτέρα.
0: 8. Την άλλη Δευτέρα 14.
1: 8 τώρα.
0: 15.
1: Το... Άρα ξεκινάει.
0: 15 ξεκινάνε οι προπονήσεις.
1: Τα εργομετρικά. Ιατρικά, ωραία. Ναι.
0: Άρα μέσα στην εβδομάδα θα ολοκληρώσει το θέμα.
1: Οπότε να περιμένουμε λίγο.
0: Δεν ρωτά στη Σερβία εκεί, αν ο προπονητής Σερβίας έρθει στον ΠΑΟΚ.
1: Μετά τώρα που επειδή έπαιζαν στην Αμερική, μου φαίνεται που άρπαξαν τα 5.
0: Έχει κάτι.
1: Τι.
0: Παπαμίκο, είδε τι δουλειέ που κάνει.
1: Τι νοείς.
0: Μπορεί από επίθετο, λέει ο Θόδωρος.
1: Ναι.
0: Να μην λέει πολλά, αλλά σαν επίθετο.
1: Εφού είναι δικηγόρος, όπως κάτι
0: ξέρει. Αλλά βοήθησε πάρα πολύ να έρθει, λέει, ο Βιερίνια να πάρει το ρόλο του αυτό και ο Μάτος. Μίμικος ή Παπαμίμικος.
1: Το ξέρει ο κύριος, ποια πολιτικός αρχηγός ήταν το Λιξούρι. Αλέκα Παπαρίγα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Οπότε το κλείσαμε και αυτό.
0: Μπράβο.
1: Άρα αυτή η εβδομάδα θα ξέρουμε οριστικά
0: Γαρσία
1: και μετά.
0: Γαρσία επιστρέφει, λέει ο Δημήτρη Αξιονιφόρος.
1: Λοιπόν, θα ξέρουμε καταρχάς ότι τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ, αν ο ΠΑΟΚ θα πορευτεί με τον Λουτσέσκου. Ναι, ένα. Την Πέμπτη θα έχουμε έναρξη Μουντιάλ το βράδυ.
0: 10 η ώρα.
1: Θα ξέρουμε αυτή τη εβδομάδα.
0: Τετάρτη θα κάνουμε το αφιέρωμα.
1: Μία ο Παναθηναϊκός θα μας ανακοινώσει πότε θα εμφανιστεί ο προπονητής, για να τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι.
0: Ήταν εδώ, έφυγε, ναι. Και θα έρθει για την προετοιμασία και για να γίνει η σπέσια παρουσίαση.
1: Την εβδομάδα, ναι, ναι. Η παρουσίαση καμιά Παρασκευή το κόβω.
0: Μπορεί να φέρει ένα δανό, λέει το Γένσεν. Δηλαδή που λέγαμε δεν μπορεί να μην φέρει και κάποιους δανούς.
1: Βέβαια.
0: Μόνο Ισπανούς, Ισπανοί, Ισπανοί.
1: Επίσης, Άρης καμία εξέλιξη.
0: Άρης.
1: Καμία εξέλιξη.
0: Τίποτα. Αφού χάσει και το φούρνο.
1: Λεβαδιακό θα ξεκαθαρίσει αύριο μεθαύριο για Παπαδόπουλο. Αν θα μείνει, θα φύγει. Είναι με το ένα πόδι έξω.
0: Ναι.
1: Και με Τσάπρα θα έχουμε νέα αυτή τη βδομάδα. Και Βίχο. Και Βίχο.
0: Ο Παπαμίκος λέει ο Θόδωρος, τι ακριβώς είναι στο ΠΑΟΚ.
1: Δεν θυμάμαι τον τίτλο. Μέσα στο διοικητικό σχήμα είναι υπεύθυνος της ανασυγκρότησης όλων των τμήματων. Ο ΠΑΟΚ τώρα προσπαθεί να διαχωρίσει το αγωνιστικό με το διοικητικό. να κάνει προσθήκες στο διοικητικό. Έχει και το θέμα του γηπέδου που τρέχει. Είναι η δύσκολη χρονιά για τον ΠΑΟΚ. Αλλά ο ΠΑΟΚ έχει ένα μεγάλο πρόβλημα.
0: Τι?
1: Δεν είναι ενωμένος. Διότι υπάρχει αυτό το μέτωπο με τον μπάσκετ, δηλαδή η κόντρα των δύο ανδρών δισεκατομμυριούχων, είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό για μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να ενωθεί. Αν δεν ενωθεί, θα βρει τα προβλήματα μπροστά του. Πρέπει να ενωθεί. Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, και πάμε τώρα και λίγο στο μπάσκετ αύριο. Τι ώρα είναι το μπάσκετ αύριο?
0: 9.
1: Αύριο θα μάθουμε και τους διαιτές. Μετά τη φασαρία στο πρώτο παιχνίδι για τους διαιτές, δεν άκουσα καμιά φασαρία για τους διαιτές στο δεύτερο μπάτς. Τι έγινε? Ο Λιόλιος δεν είναι καλός τώρα?
0: Τώρα ήταν καλός ο Λιόλιος.
1: Συγγνώμη. Συμφωνώ. Καλά, δεν λέω.
0: Έτσι.
1: Έγινε φασαρία στο πρώτο. Ναι. Στο δεύτερο.
0: Αύριο θα γίνει πάλι στο τρίτο.
1: Δηλαδή, άμα εγώ έχω εργαλεία, πότε δουλεύουν? Όποτε. Όποτε να είναι, θα δουλεύουν πάντα.
0: Στα εντός.
1: Πρέπει τα εργαλεία μου. Όταν με κατηγορήσετε, έχω εργαλεία. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Λεπτά θέματα αυτά.
0: Θα δούμε.
1: Όποιος παίξει μπάσκετ παίρνει το μάτς.
0: Χαμός στις εκλογές της Ρεάλ. Ακυρώθηκαν 400 ψηφοδέλτια του Πέρεθ.
1: Άρα θα βγει ο άλλος?
0: Όχι, είχε μεγάλη διαφορά, λέει. Η ακύρωση των ψηφοδελτίων, ναι, έφερε μπλοκάρισμα στη ροή της διαδικασίας.
1: Ναι.
0: Κάτι που σημαίνει ότι το τελικό αποτέλεσμα μένεται να ανακοινωθεί τα ξημερώματα.
1: Για να μπω στη μάρκα, να δω.
0: Ο Πέρεθ πάντως δεν αναμένεται να απειληθεί από τον Ενρίκε Ρικέλμε, με τη διαφορά να είναι μεγάλη, και Μουρίνιο Χάλαντ να είναι πρώτο πυλόν, λέει.
1: Μάρκα.
0: Μάρκα, με έκαψες. Μεγάλο μήνυμα. Καλό βράδυ από το Μπερισσό, μας λέει ο Δημήτρης.
1: Έχει το πλεονέκτημα, λέει η Μάρκα.
0: Βασιλάκης έχει πει ο Ισκάκη, ο Αναστασιάδης, και μας ακούει ακόμα. Τα ακούσει και Μαρισιώβα.
1: Ποιος?
0: Βασίλης.
1: Και στη Β' Εθνική μας ακούει.
0: Αμέ, ο, τι είπες τώρα. Βασιλάκη, τι σου είπα, αγόρι μου? Και στη Β' Εθνική μας ακούει. Φοβερό, φοβερή ατάκα αυτή. Γιατί δεν λέτε, λέει, για την κηδεία της Ρεάλ από την Τενερίφη, λέει ο Χρήστος. Τι ήταν αυτό, ρε?
1: Ποιο?
0: Η Ρεάλ έχασε από την Τενερίφη και αποκλείστηκε.
1: Ναι, αποκλείστηκε.
0: Την 8η ομάδα.
1: Και δεν θα πάρει τίτλο ούτε στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο μετά από
0: πρώτη
1: χρόνια.
0: Πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, βέβαια.
1: Λοιπόν, η Μάρκα έκανε μια δημοσκόπηση και έδειξε τον Πέρεθ. Πώς θα χάσει ο Πέρεθ, ρε φίλε?
0: Τι λέει?
1: 8 η ώρα έχει 65,95 διαφορά, ο άλλος 35.
0: Βγήκε ο Πέρεθ, εντάξει.
1: Λοιπόν, είπαμε για τον Έριξεν ότι σώθηκε εμένα, αλλά. Και να πω, φίλε, είδες καθόλου τένις?
0: Όχι.
1: Θυμάμαι ότι έδινε μάχες ο Τσιτσιπάς με τον Σβέρεφ. Ο Σβέρεφ είναι Γερμανός, ο πατέρας είναι ο Ρώσος, η μάνα του Γερμανίδα, και κατέκτησε για πρώτη φορά το Ρόλαν Γκαρός. Λοιπόν, ένας 28χρονος που σε μια σκηνή με έκανε να σηκωθεί τρίχα. Σε ένα time out,
0: ναι,
1: έκανε την ένεση μόνος του στο πόδι του ινσουλίνης. Μετά από μεγάλη μάχη με τον Φλάβιο Κομπόλη, μάλλον, τον νίκησε 3-2, του πήρε 6-1 το πέμπτο. Και λέω, πού είναι ο Σβέρεφ, που τότε έδινε μάχες με το δικό μας, πού είναι ο δικός μας? Φοβερό τένις. Βέβαια, λείπει ο Αλκαράθ, ο οποίος κάνει διακοπές γιατί έχει προβλήματα, λέει. Ο Τζόκοβιτς τώρα έχει φτάσει 40, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πόσα χρήματα πήρε ο Σβέρεφ, ο Αλεξάνδρ, για αυτή τη νίκη του στο Ρόλαν Γκαρός? Περίπου
0: 2 εκατομμύρια.
1: 2,8. Πόσα πήρε ο ηττημένος?
0: 1,4. Πόσα πήρε ο Ολυμπιακός για το Ευρωλίγκα?
1: 1,3. 2,2.
0: Δηλαδή ο Σβέρεφ είναι ανώτερος.
1: Ναι, λοιπόν, τρομερό αυτό. Πολύ ωραία μάχη. Αλλά αυτό που έκανε μόνο σου την ένεση της ινσουλίνης στο πόδι.
0: Συγκλονιστικό.
1: Τρομερός. Λοιπόν, λέει, θα πάρουμε δύο παίκτες από τη Λας Πάλμας. Ποιος παίκτης ήρθε από τη Λας Πάλμας και τα πακταρά στο ελληνικό πρωτάθλημα? Και έπαιζε στην ΑΕΚ, ο Αραούχο. Σωστό. Άρα βγάζει επιθετικούς, όχι αμυντικούς. Μην πάρεις αμυντικούς. Λέει ο Σπύρος, ο Γιωβάνοβιτς είναι ίδιο στήλ ακριβώς με τον Αλμέιδα. Αμπελοφιλόσοφοι. Το παίζουν υπεργνώσια και κοιμούνται όρθιοι, λέει ο Σπύρος. Εντάξει, ο Αλμέιδα, να σου πω κάτι, τον χάλασε το ποτό. Γιατί έπινε πολύ.
0: Να, έπινε πάρα πολύ. Ψυχολογικά του.
1: Πάρα πολύ.
0: Είχε ψυχολογικά, λέει.
1: Ναι, ναι. Όχι τώρα.
0: Παλιά.
1: Παλιά συνήθεια, αλλά.
0: Αλλά το ποτό, καμιά φορά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί, λέει, να εμπνεύσει ο Γιωβάνοβιτς στους παίκτες. Δυστυχώς, επίσης, καμιά βελτίωση στα συστήματα που δουλεύει να πάρουμε. Ένα προπονητή με όρεξη για δουλειά, λέει ο Σπύρος. Λέει ο Θανάσης ο Πανάκος, οι κανονισμοί έχουν ισχύ. Μπορεί να πει ο πρόεδρος να μπαίνει στα γήπεδα και να μιλάει στους διαιτητές. Όχι, βέβαια, έκανε λάθος εκεί ο Γιαννακόπουλος. Θα το πληρώσει, αλλά θα το πληρώσει με τη νέα σεζόν. Γιατί δεν προλαβαίνουν.
0: Μπούκανε
1: μέσα και ζητούσε τεχνική ποινή. Αυτά. Νομίζω ούτε σε Ζιμπάμπουε δηλαδή.
0: Ο πρόεδρος.
1: Έχουν τα πιο ακριβά ρόστερ. Πώς γίνονται αυτά, ρε φίλε.
0: Καλά, και λέω δεν κάνουν τέτοια όμως. Μπαίνουν, τους έχεις δει ποτέ να μπαίνουν.
1: Εγώ που λέω δεν έχουν μπει. Εντάξει, μπαίνει ο Τάκης.
0: Ο Τάκης.
1: Ο Τάκης δίπλα είναι εκεί.
0: Εντάξει. Το κόψει για αυτούς. Είπα υψηλά τώρα. Μπαλτζόκας εκεί τι τους έκανε έτσι. Κάπως το
1: όταν τον βρίζανε, του έλεγε μπράβο, συνεχίστε. Εντάξει, για τον Μπαλτζόκας, δεν φίλε. Το στόμα αυτό έπρεπε να το κλείσει. Γιατί δεν να βρίζει όλη τη μέρα.
0: Αφού του παίκτε του βρίζει, δεν βρίζει τον κόσμο.
1: Μα γιατί να βρίζει όλη μέρα.
0: Μόνο είναι.
1: Είναι ωραίο αυτό. Είσαι μια προσωπικότητα. Έχει πάρει η Euroleague. Δεν θα αλλάξει.
0: Του είπα εγώ να το κάνει όπω το κάνει αυτό.
1: Ποιο.
0: Ο Μίμο Μωρέ. Ο Μητσικώστα. Που του κουδουμού, που του κουδουμού και τέτοια να τα λέει. Πού το θυμήθηκε αυτό, ρε φιλαράκι 238. Ρε γίγαντα. Για τον Γιώργο Στεφανάκο, λέει. Μάλιστα. Καλή εβδομάδα μας.
1: Αμάν, υπάρχει πάσα, λέει ότι αν ο Πάοκ δεν βρει προπονητή μέχρι την άλλη Παρασκευή, προτείνω, λέει, να πάει ο Χρήστος από τον Εύασμο.
0: Κοντό, κοντό. Κολλό. Έτοιμος είναι.
1: Λέει ο Κώστας.
0: Έτσι, έτοιμος.
1: Λοιπόν.
0: Ο οποίος ετοιμάζει τα παντίστρα, κοίτα να δεις.
1: Ποιο?
0: Ο Χρήστος τώρα, τον Ούλη.
1: Είναι γρήγορος.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Τρία λεπτά έχουμε ακόμα.
1: Κάνει μια αναφορά και για τα φάουλ. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι αν η ομάδα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός μπει στη ρακέτα, θα πάρει και τις βολές και τα φάουλ. Άμα δεν μπει, πώς θα πάρει τις βολές.
0: Έτσι. Τα πάμε. Εγώ μην δημιουργείτε
1: εχθρούς για να έχετε δικαιολογία όταν χάνει η ομάδα. Παίξε σου το μπάσκετ σου, να βάλει τα καλάθια του αυτά που πρέπει ο Ναν, να τα βάλει ο Οσμάν, να βάλει και ο Λεσόρ πάνω από 10 πόντους. Έρχεται και ο Σλούκας. 50-50 είναι. Ο Ολυμπιακός, μεταξύ, το βλέπω λίγο κουρασμένο.
0: Ναι, και χωρίς πολύ ενέργεια.
1: Του λείπει λίγο η σπίθα.
0: Ναι, χωρίς ενέργεια.
1: Θα τον δω και αύριο, βέβαια.
0: Αύριο θα φανεί. Αν αύριο είναι
1: βέβαια, επειδή είναι χαλαρός στο γήπεδο του, σίγουρα θα έχει μια έξτρα ενέργεια. Αλλά δεν έχει διάρκεια. Μεταξύ, είχε προηγηθεί προχθές με 10 πόντους και έκανε όλο βλακίες. Αντί να το πάει το μάτσο 15-17, έκανε όλο βλακίες. Έκανε ό,τι να είναι. Γιατί ο Παναθηναϊκός στην αρχή δεν βλεπόταν.
0: Θυμάσαι. Ναι.
1: Οπότε θα το δούμε και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι. Όποιος και να το πάρει, έχουμε κουραστεί να σχολιάζουμε τα εκτός γηπέδων. Ας μείνουμε μέσα στο τερέν. Και ας αφήσουμε τους διαιτητές. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι λάθη, θα κάνουν. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε. Μπάνιο έχεις κάνει?
0: Όχι.
1: Ούτε εγώ.
0: Ιούλιο.
1: Ας σε πάω αύριο. Όχι αύριο, δεν γίνεται. Έχω μια δουλειά αύριο. Την Τρίτη θα σε πάω Βραβρώνα.
0: Στο ξενοδοχείο εκεί, περίεργο. Πώς το λένε, κάπως το λένε. Υποκάμπος, κάπως το λένε. Έγινε.
1: Λοιπόν, μισό λεπτό. Ολιβάγια. Και Ολιβάγια, ναι, από την Λασπάλα μας ήρθε, ήταν περίεργος. Και κλείνουμε τον Χρήστο, γιατί άντε να απαντήσει ο Χρήστος, δεν γίνεται. Μήπως ο Νέστρουπ δεν βγάλει παρέλαση? Αμα γίνει και αυτό.
0: Και πάει στην Εθνική.
1: Α, να πάει στην Εθνική.
0: Και γυρίσει ο Γιωβάνοβιτς Παναθηναϊκού. Το θέλει και η Δέσποινα.
1: Πολύτη αναγέννηση, κύριε Χρήστο. Ναι, ναι, έχουμε πρόβλημα, παιδιά.
0: Όπως είναι επιπλωμένη.
1: Ξέρεις τι παρατηρώ όμως. Τα λεφτά που σέρνονται από την Αμερική εσχάτως και έρχονται με πολλούς τρόπους.
0: Πού?
1: Στο ποδόσφαιρο το ελληνικό.
0: Α,
1: Πρασάς, Αμερική.
0: Οικονόμου,
1: Σικάγου.
0: Αμερική.
1: Οικονόμου, Πύργος, Αμερική.
0: Μπούσης,
1: Αμερική. Κρήτη, Αμερική. Παναχαϊκή, Αμερική.
0: Πρώην, Καλυθέα.
1: Α, μα δεν μου έχεις πει την είδηση, ήταν μου την πεις αύριο για την κάρτιτσα. Ότι κάτι διάβαζε, κάτι άκουσε.
0: Ναι, αύριο.
1: Ωραία.
0: Καλό βράδυ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Καλό
0: ξημέρωμα. Νικόλας.
1: Καλή εβδομάδα. Εβδομάδα Μουντιάλ. Εβδομάδα Μουντιάλ.
0: Θυμίζουμε Τετάρτη special αφιέρωμα στο Μουντιάλ που ξεκινάει την Πέμπτη στις 10.
1: Το πήρε το περιοδικό.
0: Θα το πάρω την Τρίτη.
1: Άμα. Ωραία.
0: Καλό βράδυ σε όλους. Θα τα πούμε και αύριο.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε φορθέσω.